0: Ακούτε Ερασπορ.
1: Είσαι ιδιώτης, επιχείρηση, δημόσιος φορέας, ηλεκτρομοτίβο. Τα πάντα για την ηλεκτροκίνηση. Ηλεκτρομοτίβο. Σε πηγαίνει στο μέλλον.
2: Ηλεκτρομοτίβο. Ακούτε Ερασπορ.
3: Καλημέρα, καλημέρα. Είσαστε συντονισμένοι πάντα στην Ερασπορ. Το μικρόφωνο στα γήπεδα του Μουντιάλ συνεχίζεται. Έχουμε αλλαγή σκυτάλη. Άκης Δημακός.
4: Νίκος Μοσχονάς. Συντροφιά σας μέχρι τις 6.
3: Πάνος Σταυρούλιας στη ρύθμιση των ήχων. Και παρακολουθούμε μαζί τα παιχνίδια του έκτου ομίλου. Την Ισία Ολλανδία, που στην περιγραφή είναι ο Γιάννης Παπαγεωργίου. Και η Ιαπωνία Σουηδία, που μας το περιγράφει ο Βασιλής Μότσης.
4: Πάμε στο Γιάννη Παπαγεωργίου που έχει ξεκινήσει το παιχνίδι, το άλλο δεν έχει ξεκινήσει. Γιάννη.
5: Καλησπέρα, καλημέρα μάλλον και σε εσάς, παιδιά.
4: Να πούμε ότι τα μικρόφωνα και τα δύο είναι ανοιχτά, έτσι, και όποτε θέλει και ο Βασίλης παρεμβαίνει, παίρνει μικρόφωνο και μετά το ίδιο και εσύ. Λοιπόν, Γιάννη.
5: Καλημέρα λοιπόν και σε σένα, Άκη, και στον Νίκο Μοσχονά και σε όσους συντονίστηκαν τώρα. Καλημέρα και στους φίλους και τις φίλες. Τη Ερασπορ ξεκίνησε εδώ και 45 δευτερόλεπτα το δεύτερο ημίχρονο στο Kansas City, στο Kansas Stadium. Την Ισία Ολλανδία 0-2. Έτσι ολοκληρώθηκε το πρώτο 45 λεπτό με ένα αυτογκολ του Σκυρί στο τρίτο λεπτό, μετά την προσπάθεια που έκανε ο Μάλεν από δεξιά. Έβγαλε μια σέντρα στην προσπάθεια του να απομακρύνει ο αμυντικός της Τινησίας, έστειλε την μπάλα στα δίκτυα της ομάδας του, στα δίκτυα του Νταμέν. 4 λεπτά αργότερα, στο 7, οι Ολλανδοί έδειξαν να καθαρίζουν αυτή την αναμέτρηση από νωρίς με τον Μπράιαν Μπρόμπεϊ, ποιος με τον γκολ που πέτυχε έφτασε τα 3 σε αυτό το παγκόσμιο κύπελο με την φανέλα τον Οράνιε. Χωρίς αλλαγές το δεύτερο μέρος. Νταμέν, Αλαμπτή, Ταλμπή, Μαστούρι, Μεσμπρί, Γκαρμπή και Ντύρα, Σκυρί, Βαλερί, Μπερχαμιντά και Σλιμανέ, οι 11 που συνεχίζουν από τον Ερβέ Ρενάρ, τον Γάλλο προπονητή των Τινήσεων. Από την άλλη μεριά,
3: καταπληκτική προφορά σου, πραγματικά δηλαδή. Πραγματικά.
5: Έπρεπε να ζω στη Τινησία, πες τα αυτά. Έπρεπε να ζω στη Τινησία, πες τα.
3: Εγώ να τα πω.
5: Να τα λες, να τα λες.
3: Εγώ αν προσπαθήσω να τα πω, θέλω δύο μέρες μετά αναρωτική.
5: Έτσι, έτσι, σωστά, σωστά. Ο Ρόναλντ Κούμαν, ο προπονητής των Ολλανδών, με Φερμπρούχεν κάτω από τα δοκάρια. Φαντάιχ, Άκε, Φανχέκε, ο Γκράφενμπεργκ, ο Χάκπο, Ράιντερς, ο Μάλεν, ο Μπρόμπεϊ, ο Ντέγιον και ο Ντούμφρις. Την 11 που συνεχίζουν, με τους Ολλανδούς να έχουν βάλει πλώρη για την πρωτιά σε αυτόν τον έκτο όμιλο. Είναι στους 7 βαθμούς στην live εξέλιξη της βαθμολογίας. Οι Ιάπωνες και οι Σουηδοί 5 και 4 αντίστοιχα, αν παραμείνει φυσικά αυτό το ισόπαλο αποτέλεσμα. Και όπως καταλαβαίνετε, οι Ολλανδοί θα πάνε στην πρώτη νοκάουτ φάση αυτού του παγκοσμίου κυπέλλου, στην φάση των 32, να αντιμετωπίσουν το Μαρόκο, σε ένα ωραίο ζευγάρι έτσι για τους 32. Ντούμφρις από δεξιά στον Μάλεν, ο Μάλεν στον Ντεγιόνκ, αυτός κρατάει, πιέζεται από τον Μεσμπρί. Ντεγιόνκ θα απελευθερωθεί. Άκε αφήνει την μπάλα στον Ράιντερς. Μια σέντρα μπρος στην περιοχή, θα περάσει μπάλα. Ντούμφρις προσπάθησε να γυρίσει εκεί με πολύ δύναμη, μπάλα θα περάσει από την άλλη μεριά του γηπέδου, πλάγιο, πλάγιο για τους Τινήσιους. Παρακολουθεί πάντα με αγωνία, αλλά είναι εμφανής και απογοήτευση ζωγραφισμένη στο πρόσωπό του Ερβέ Ρενάρ, του Γάλλου προπονητή των Τινήσεων. Που είδε...
4: Γιάννη, πάμε λίγο και στο άλλο παιχνίδι, στο Βασίλη Μότση. Σε ένα παιχνίδι που είναι στο 0-0, αλλά νομίζω, Βασίλη, οι Σουηδοί φτάνουν τους 4 βαθμούς. Ουσιαστικά περνάνε και αυτοί λόγω μέσα τρίτη, έτσι.
6: Σωστά. Καλημέρα, Άγγι και Νίκο. Και ξανά σου ήλθε ο Κοραδί Ερασμό. Ξεκίνησε το δεύτερο ημίχρονο στον Ντάλλας. Η Ιαπωνία-Σουηδία 0-0. Αν μείνει έτσι το αποτέλεσμα, οι Σουηδοί με 4 βαθμούς είναι σίγουρα έτσι μέσα στους 8 καλύτερους τρίτους. Και θα θα έχουν ως υποψήφιους αντιπάλους τη Γερμανία, τον νικητή του Γαλλία-Νορβηγία, την ομάδα που θα είναι πρώτη σε αυτόν τον όμιλο, να το πω διαφορετικά, το Μεξικό, τις ΗΠΑ, αν έχουμε ένα σουτ εκτός περιοχής, η μπάλα έφυγε out από τον Τανάκα στο τρίτο λεπτό δεύτερου ημικρόνου, του 48ου του αγώνα. Ο Τανάκα ακριβώς στο ημικύκλιο έφερε την μπάλα στο δεξί, αλλά δεν είχε καλή ισορροπία στο σώμα του και δεν μπόρεσε να δώσει στην μπάλα έτσι πορεία προς την εστία. Μεταξύ, λοιπόν, έλεγα ότι θα είναι ο αντίπαλος, ας πούμε, της Σουηδίας, εφόσον μην πάει στους 4 βαθμούς, θα είναι σίγουρα τρίτη. Να δούμε τον Γιόκερες από τα αριστερά. Ο Γιόκερες κερδίζει κόρνερ. Είπαμε, υποψήφιοι αντίπαλοι, για να το πω εντάχει, Γερμανία, Γαλλία, Νορβηγία, Μεξικό, Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και η Ελβετία. Με πιο πιθανό αν η τρίτη ομάδα από αυτόν τον όμιλο να παίξει με τον νικητή του ομίλου που είναι η Γαλλία και η Νορβηγία. Αυτό λένε τα δεδομένα έως τώρα και αυτά μπορούν να αλλάξουν. Κόρνερ λοιπόν τώρα για τους Σουηδούς από τα αριστερά, έτσι όπως κάνουν επίθεση. Ο Αγιάρη είναι στην εκτέλεση, το κάνει πλασάριστα για τον Ελάγκα. Ξανά Αγιάρη σεντράρει στο δεύτερο δοκάρι. Η μπάλα φτάνει στον Στράουντ εκτός περιοχής εκείνος, στον Μπέργκβαλ, ο οποίος σεντράρει, κερδίζει κόρνερ από την προβολή που έβαλε ο Ίτο, ο στόπερ της Μπάγκερ Μονάχου. Δεύτερο κόρνερ λοιπόν συνεχόμενο για τους Σουηδούς, αυτή τη φορά όμως από τα δεξιά.
0: Η σέντρα στην περιοχή, ευκαιρία πάνω στην γραμμή, απομακρύνουν οι τινήσεις, επιμένουν οι Ολλανδοί. Μεγάλη φάση στο 51ο λεπτό για τους Ολλανδούς, με τον Μπρόμπεϊ να πιάνει το σουτ. Η μπάλα κοντράρι, ήταν τελικά ο αμυντικός μέσος των Ολλανδών, ο Φανχέκε. Για να δούμε ξανά την φάση, όχι, είναι ο Ντούμφρις ο παίκτης που κάνει το σουτ. Η μπάλα κοντράρει πάνω στον Σκυρί, αυτός είναι ο παίκτης που απομακρύνει και συνέχεια να φύγει μπάλα μακριά από τους Τινίσιους. Ο Ντούμφρις επιχείρησε το σουτ, αν πέρναγε η μπάλα εκεί τότε δεν θα μπορούσε να αντιδράσει.
4: Κοντρόλ και με τη μία σουτ,
0: Γιάννη. Έτσι. Το 2-0 παραμένει, Βασίλη.
6: Και από την άλλη, η Ιαπωνία, έτσι, αν μείνει αυτό το ισόπαλο αποτέλεσμα ή νικήσει υστερώντας από την Ολλανδία στον goal average που υστερεί αυτή την ώρα, έτσι, διαφορά τερμάτων, ως δεύτερη θα παίξει με τη Βραζιλία, έτσι, στη φάση των 32.
4: Οπότε, Βασίλη, οι Σουηδοί θέλουν να βγουν δεύτερη ή τρίτη, γιατί ως δεύτερη θα πάνε στη Σουηδία.
6: Αν βγουν δεύτερη οι Σουηδοί, θα παίξουν με τη Βραζιλία.
4: Ναι, οπότε καλύτερα να βγουν τρίτη.
6: Κοίτα, και την άλλη όμως, εντάξει, και η Γαλλία τώρα, αν είναι η Γαλλία, ας πούμε, για παράδειγμα. Δεν σ' άκουσα, Άκη.
4: Μπρος γκρεμός και πίσω ρέμα.
6: Ακριβώς. Σ' ακούω λίγο μακριά, να σου πω την αλήθεια. Δεν ξέρω.
4: Τώρα
6: σ' ακούω καλύτερα.
4: Εν τω μεταξύ, έλεγες νωρίτερα ότι μπορεί να παίξει η Σουηδία με την Νορβηγία και δεν μπορώ να φανταστώ ότι θα γίνεται στις Κυκλάδες, στις καφετέρειες, γιατί είναι ο μήνας των Σκανδιναβών αυτό.
6: Εσύ τα ξέρεις καλά κιόλας.
4: Ναι. Σήμερα είδα μια αγγελία σε ένα site εκεί της Πάρου που έλεγε ότι η καφετέρια, γιατί δεν ήταν ανοιχτή το βράδυ, πρέπει να μαζευτούμε 200 ήδη και είχαν μαζευτεί 500 και άνοιξε και δεύτερη καφετέρια.
6: Καλό αυτό όμως.
0: Για να δούμε τους Τινίσιους, παιδιά, σε μια φάση από δεξιά η σέντρα από τον Βαλερή, δεν θα περάσει. Κόρνερ που κερδίζουν, αλλά εδώ πάτησαν με αξιώσεις στην περιοχή του Φανμπρόχεν, του τερματοφυλακά, τον Οράνιε. Κόρνερ για τους Τινίσιους από δεξιά, όπως κάνουν επίθεση σε αυτό το δεύτερο ημίχρονο. Μπαίνουμε στο 54ο λεπτό της αναμέτρησης στο Kansas City. Οι Ολλανδοί είναι στο 2-0 με δύο γρήγορα γκολ, ένα αυτογκόλ στο τρίτο λεπτό του Σκυρί και ένα του Μπρόμπεϊ με σουτ μέσα από την περιοχή. Το 2-0. Μεσμπρί έτοιμος να εκτελέσει αυτό το κόρνερ από δεξιά για τους Τινίσους. Πρέπει να σας πω ότι έχει δυναμώσει και η βροχή. Εκτελέστηκε, κεφαλιά, γκολ 2-1 με τον Μαστουρίνα, είναι ο παίκτης που σκοράρει για την Τινισία στο 54. Οι Τινίσοι που ξαναμπαίνουν στην αναμέτρηση με τον Μεσμπρί να εκτελεί το κόρνερ από δεξιά. Σηκώνεται ανενόχλητος ο επιθετικός των Τινίσιων, ο Μαστουρί, και κάνει το 2-1, μειώνει σε 2-1 για την ομάδα του. Ολιγορία εκεί.
7: Γιάννη, Ολομόναχος, έτσι.
0: Ολομόναχος, Ολιγορία στο και κέντρο, από τον...
7: Στο κέντρο της άμυνας ήταν δύο, κάτσε να τους δούμε, τρεις.
0: Ναι, είναι τρεις Τινίσιοι. 3 την ίση, περνάει μπάλα από τον Φαλχέκε που έχει σηκωθεί να πιάσει την κεφαλιά. Έρχεται ο Μαστούρη για να μειώσει σε 2-1 για την εθνική ομάδα της Τινησίας. Ο Χαζέμ Μαστούρη, ο ποδοσφαιριστής της Δυναμό Ματσκάλα, ελέγχει τη φάση φυσικά, αλλά δεν νομίζω να υπάρχει κάτι. Περιμένει η Γκαρσία, η Μεξικάνα διαιτητής αναμέτρησης, για να δούμε γιατί καθυστερούν τόσο πολύ. Εξηγεί στους ποδοσφαιριστές. Ολοκληρώθηκε το τσεκ, δείχνει σέντρα και οπότε το παιχνίδι συνεχίζεται κανονικά. Τινησία Ολλανδία 1-2. Νέο ενδιαφέρον πλέον, γιατί το πρώτο 45 λεπτό ήταν μονοπλευρό με τους Ολλανδούς να κάνουν ό,τι θέλουν στον αγωνιστικό χώρο, να έχουν πετύχει τα 2 γκολ από πολύ νωρίς. Μέχρι το 7ο λεπτό είχαν πετύχει 2 τέρματα, έχασαν και άλλες ευκαιρίες για να διευρύνουν τον δείκτη του σκορ. Έρχεται αυτό το γκολ του Μαστούρη που βάζει νέα δεδομένα πλέον στο παιχνίδι. Την Ισία Ολλανδία 1-2 στο 56ο λεπτό. Βασίλη Μότση.
6: Η Ιαπωνία εδώ και κάποια ώρα έχει πάρει την κατοχή. Νωρίτερα δημιούργησε μια καλή στιγμή, αλλά ήταν εκτεθειμένος ο Καμάντα, ο οποίος ανάγκασε τον Βίντελ σε μια σπουδαία απόκρουση. Βέβαια ήταν 2-3 μέτρα offside και να μπαινε γκολ δεν θα μέτραγε. Ορθώς σηκώθηκε η σημαία. Ακούστηκαν επιφωνήματα πάντως από την κερκίδα στο Ντάλλας από πλευράς Ιαπώνων, προφανώς λόγω του γκολ της Τινησίας. Και διότι εντάξει, αν η Ιαπωνία τώρα νικήσει με 2 γκολ διαφορά τη Σουηδία, μπορεί να βγει πρώτη εκείνη στον όμιλο. Αλλά το θέμα είναι, ας μπει γκολ στο μάτς και βλέπουμε. Οι Σουηδοί επίσης δεν έχουν καταφέρει να γίνει απελητική. Τώρα ο Γιόκερες κρατά την μπάλα, θέλει φάουλ και ενδεχομένως υπήρχε τράβηγμα στη φανέλα του από τον Ιτό. Ωστόσο δεν έδωσε τίποτα ο διαιτητής από το Ελσαλβαδόρ.
0: Να πάρω, Βασίλη, λίγο το μικρόφωνο για ένα κόρνερ που έχουν κερδίσει οι Ολλανδοί με τον Ράιντερς από δεξιά. Εκτελείται στην καρδιά της περιοχής, περνάει από πολλά σώματα η μπάλα, έρχεται να πάρει έξω από την περιοχή. Ο Γκράνφερμπεργκ θα γυρίσει για τον Ράιντερς. Ράιντερς, η κοντινή πάσα στον Φανχέκε, αυτός κλείνεται, θα γυρίσει μπροστά πίσω.
6: 1-0 γκολ για την Ιαπωνία με σκόρερ τον Μαέντα, ο οποίος έκανε κάθε την κίνηση μέσα στην περιοχή, πήρε την μπάλα, έφυγε στην πλάτη των Σουηδών και κατάφερε με ένα ωραίο δυνατό πλασέ να βάλει μπροστά την Ιαπωνία στο 56ο λεπτό. Ιαπωνία-Σουηδία 1-0 με σκόρερ τον Μαέντα. Οι Ιάπωνες τόψαν τον γκολ στο δεύτερο ημίχρονο. Ξεκάθαρα ήταν πολύ επιθετικοί στο παιχνίδι τους και με σκόρερ λοιπόν τον Μαέντα, τον μεσοεπιθετικό της Celtic, παίρνουν προβάδισμα με 1-0. Πάρα πολύ ωραία συνεργασία. Ο Μαέντα, ο Ντόαν, μάλλον πέρασε την κάθετη πάσα αφού είχε κάνει το 1-2 με τον Ουέντα. Πάρα πολύ ωραίο συνδυασμό από τους Ιάπωνες. Πάρα πολύ ωραία πάσα με τα αριστερό από τον Ντόαν κάθετη στον Μαέντα, ο οποίος με το δεξί του πόδι κατάφερε να στείλει την μπάλα στην αριστερή γωνία του Βίντελ και να βάλει μπροστά την Ιαπωνία. Επαναλαμβάνω, με 1-0. Πλέον η Ιαπωνία θέλει ένα ακόμη γκολ, αν μείνει αυτό το 2-1 της Ολλανδίας, για να είναι πρώτη κίνη στον όμιλο, γιατί αυτή την ώρα έχουν την ίδια διαφορά τερμάτων η Ολλανδία με την Ιαπωνία. Η Ολλανδία υπερέχει στο ότι έχει καλύτερη επίθεση, αλλά θέλουν ένα γκολ οι Ιάπωνες, επαναλαμβάνω, για να πάρουν εκείνη την πρωτιά.
4: Και μπλέκουν οι Σουηδοί, Βασίλη.
6: Και οι Σουηδοί μπλέκουν, σωστά, γιατί είναι στο μείον 1 με 3 βαθμούς. Στο μείον 1 τα γκολ τους έχουν 6-7 πλέον συντελεστεί. Στους 3 βαθμούς θα πρέπει να περιμένουν σε αυτή την περίπτωση για να δουν αν θα είναι μεταξύ των 8 καλύτερων τρίτων. Επομένως, επιτέλους αποκτά ενδιαφέρον το παιχνίδι και στο Ντάλλας, γιατί δεν ήταν καλό το θέμα στο πρώτο ημίχρονο. Τώρα οι Σουηδοί είναι στην επίθεση. Πάρα πολύ ωραία κίνηση που έκανε ο Αγιάση. Ο Αγιάρη, με συγχωρείτε, θα χάσει ωστόσο την μπάλα. Ο Αγιάρη που έχει σκοράρει σε αυτό το Μουντιάλ 2 φορές. Οι Σουηδοί λοιπόν έχουν την κατοχή. Στη βαθμολογία του ομίλου από 7 έχουν Ολλανδία και Ιαπωνία. Στους 3 είναι η Σουηδία που είναι στην προσκήνιο από τα δεξιά. Κρατούν την μπάλα η Σουηδή, μια σέντρα στο δεύτερο δοκάρι, κεφαλιά απομάκρυνσης από τον Σουγκαβάρα και στη συνέχεια η μπάλα θα φύγει πλάγιο out για την Σουηδία από τα αριστερά, έτσι όπως επιτίθεται, κοντά στο σημαίακι του corner, ενώ η Σουηδία αυτήν την ώρα είναι θεωρητικά μέσα στους 8 καλύτερους τρίτους, αλλά αυτήν την ώρα, γιατί υπάρχουν και πολλοί όμιλοι που δεν έχουν ακόμη ολοκληρωθεί, δεν έχουν γίνει τα παιχνίδια, και σίγουρα θα πρέπει να περιμένουν αν ιτηθούν εν τέλει από τους Ιάπωνες.
4: Και βέβαια κάθε γκολ που μπορούν να δεχτούν στη συνέχεια μπορεί να είναι και καταστροφικό.
6: Ακριβώς. Γιατί αυτή την ώρα είπαμε είναι στο μείον 1. Είχαν νικήσει 5-1 την Τινησία, ιτήθηκαν 5-1 από τους Ολλάνδους. Τώρα το μάτς είναι στο 1-0 υπέρ της Ιαπωνίας στο 51ο λεπτό της αναμέτρησης. Δεν ξέρω αν θέλει να πάρει ο Γιάννης τον λόγο ή να συνεχίσω εγώ από εδώ. Ας δούμε αυτή τη φάση για τους Σουηδούς που είναι στην επίθεση από τα αριστερά.
0: Μέσα στην... στο Κάνσας ευκαιρία για τους Ολλανδούς. Το σουτ που θα γίνει από τον Μπρόμπε, η μπάλα κοντράρι. Απομακρύνουν όπως σε πλάγιο-πλάγιο στο ύψος της περιοχής της Τινησίας για τους Ολλανδούς. Ένα πλάγιο που κέρδισε ο Μάλερ στην διεκδίκησή του με τον Μεσμπρί. Έχει πάει να εκτελέσει ο Ντούμφρις. Μετράει η Μεξικάνα τα δευτερόλεπτα, απομακρύνουν την Τινησία. Η Βασίλη Μότση ξύπνησε τον γκολ της Τινησίας στους Ιάπωνες, έτσι.
6: Και δεν ξέρω αν ξύπνησε και τους Ολλανδούς, Γιάννη.
0: Θα το δούμε. Πάντως έχουν μπει αρκετά διστακτικά στο δεύτερο μέρος. Η κεφαλιά από Μάγνης τώρα μετά από μια σέντρα που έβγαλε από δεξιά ο Μάλελ. Κόρνερ για την Ολλανδία από αριστερά αυτή τη φορά στο 61ο λεπτό. Στο πλάνο μας ο Βανκέ και ο αμυντικός μέσος της Ολλανδικής ομάδας. Ανεβαίνει και ο Φαντάικ. Ο υψηλός όμως κεντρικός αμυντικός των Ολλανδών. Στην περιοχή του Νταμέν. Έχει μείνει ο Ράιντερς για αυτήν την εκτέλεση. Όπως και στα περισσότερα στημένα. Ράιντερς στο πρώτο δοκάρι κεφαλιά. Φανφία και η μπάλα στα δίχτυα. 3-1. Φανχέ και ο σκόρερ. Ωστόσο η μπάλα είχε κατεύθυνση μπρος στην εστία, πρέπει να έχει βρει στο κεφάλι νομίζω και του Ταλμπή, του αμυντικού της Τινησίας. Νομίζω όμως ότι το γκολ χρεώνεται στο Φανχέ και Τινησία Ολλανδία 1-3 στο 62ο λεπτό. Οι Ολλανδοί επανακτούν προβάδισμα 2 τερμάτων στο Kansas City. Έξαλα τα πανηγυριά, έξαλλοι πανηγυρισμοί από τους Οράγκε
7: με κραυγές,
0: τις κερκίδες. Όντως πρέπει να έχει βρει η μπάλα ο Σλιμανέ, είναι ο παίκτης που τη βρίσκει, αλλά νομίζω δεν χρεώνεται αυτό το γκολ, γιατί έχει κατεύθυνση μπρος στην εστία, η κεφαλιά που πιάνει ο Φανχέκε, οπότε το γκολ θα χρεωθεί νομίζω στον Ολλανδό αμυντικό μέσο, τον Οράνιε. Τινησία Ολλανδία 1-3. Και πλέον δυσκολεύουν και πάλι τα πράγματα για τους Ιάπωνες, Βασίλη.
6: Σωστά, γιατί η Ολλανδία είναι στο 14 σε σχέση με το συντελεστή τερμάτων της και η Ιαπωνία στο 7-2, θέλει 2 γκολ η Ιαπωνία για να είναι πρώτη, ενώ στην επίθεση είναι η Σουηδή που πλέον καίγονται για τον βαθμό, έτσι. Από τα δεξιά με τον Ελάγκα που πήρε την μπάλα από τον Γιόκερες. Κάνει ένα σουτ γκολ! Καταπληκτικό από τον Ελάγκα στο 62ο λεπτό στη γωνία της μεγάλης περιοχής από τα δεξιά, έτσι όπως έκαναν επίθεση οι Σουηδοί, πήρε την μπάλα ο Ελάγκα, την πάσα του Γιόκερες, την έφερε στο αριστερό, έκανε ένα πλασαριστό σουτ εκτός περιοχής, επαναλαμβάνω, δυνατό, ωστόσο στην δεξιά γωνία του Σουζούκη, ο οποίος δεν μπόρεσε να αντιδράσει. Πάρα πολύ ωραίο τον γκολ από τον Ελάγκα. Στο 62 λοιπόν ισοφαρίζει η Σουηδία σε 1-1 με ένα πάρα πολύ ωραίο γκολ από τον άσο της Newcastle. Είχε εξοδέψει η Newcastle 40 εκατομμύρια ευρώ πέρυσι το καλοκαίρι για να τον αποκτήσει από την Nottingham Forest. Ο Ελάγκα λοιπόν με ένα φοβερό σουτ με τα αριστερό καταφέρει να νικήσει τον Σουζούκη και να ισοφαρίσει 1-1. Πήγε μπάλα στο πλαϊνό δίχτυ. Πανέμορφο τον γκολ, το πανηγύρισε όρθιος, σηκώθηκε από τον πάγκο του ο Άγγλος προπονητής, ο Γκράχαμ Πότερ. 1-1 λοιπόν ισοφαρίζει η Σουηδία στο 62 και πλέον είναι σίγουρα τρίτη με αυτή την εξέλιξη. Έχει ενδιαφέρον το παιχνίδι.
8: Με το φυλάκι γέλασες μάλλον.
6: Ναι, και με αυτό, από την κερκίδα. Εν τω μεταξύ, αυτό που θέλω να πω προηγουμένως, αυτό που έλεγες για την Πάρο, στη Μάλτα που ήμουν για το Final Four του Πόλο, ως άνδρες και γυναίκες, είχαν στήσει σε διάφορα σημεία έτσι καφετέριες. Και το βράδυ που πήρε το κύπελο Ολυμπιακός στις γυναίκες, το τρόπαιο, ήταν το μάτς της Βραζιλίας με το Μαρόκο. Και υπήρχαν πάρα πολλοί Μαρογκινοί που παρακολούθησαν το παιχνίδι έτσι από καφετέρια, όπως και υποστηρικτές της Βραζιλίας, και αντιστοίχως πανηγύρισαν στα γκολ σε εκείνο το 1-1.
8: Αυτό είναι το παγκόσμιο κύπελο, Βασίλη.
6: Ναι, ισχύει.
5: Και είναι και κοντά το Μαρόκο με τη Μάλτα, να τα λες και αυτά.
6: Σωστό. Πάρα πολλοί Μαρογκινοί. Κοντά είναι, εννοείται. Τουριστικός προορισμός ούτως ή άλλως έτσι και η Μάλτα. Ναι, και ξέρεις, το ζούσαν πάρα πολύ έντονα το Μουντιάλ. Και οι Μαλτέζοι το περιμέναν πώς και πώς. Αυτά για
8: αυτό που λέγαμε για καφετέρειες. Μιλάμε για τους ρουσικούς προορισμούς και εδώ ο Μοσχονάς ονειρεύεται εξαπλώστα και φραβέ.
6: Έτσι θέλει η διακοπούλες. Ειδικά με τέτοιο ξενύχτη.
5: Ο Μοσχονάς είναι πάντα έτοιμος για διακοπές.
7: Χαίρομαι που συμφωνούμε όλοι.
5: Να πω εγώ απλώς πριν ξαναδώσω το μικρόφωνο στον Βασίλη ότι το γκολ του Γιάν Πολ Φανχέκε είναι το πρώτο που σημειώνει με την φανέλα της εθνικής ομάδας της Ολλανδίας, έτσι, ο αμυντικός της Brighton, Βασίλη.
6: Απ' την άλλη, ο Ελάγκα έχει σκοράρει για δεύτερη φορά σε αυτό το παγκόσμιο κύπελο και φτάνει τα 8 με τα χρώματα της Σουηδίας. Ενώ η Σουηδία είναι και πάλι στο προσκήνιο από τα αριστερά με τον Αγιάρη. Προσπάθησε να
5: περάσει. Ευκαιρία για τους Ολλανδούς, το πλασέ, δοκάρι. Πολύ ωραίο είναι από τον Τεγιόνκ αυτό το πλασέ. Από το ύψος της μεγάλης περιοχής συνεχίζουν οι Ολλανδοί. Νέα σέντρα, κεφαλιά από τον Ντούμφρις. Η μπάλα θα περάσει πλάγιο για την Τινησία. Λύεται εδώ.
6: Πολύ μεγάλη ευκαιρία και για την Σουηδία, Γιάννη, με τον Ίσακ να παίρνει την μπάλα ακριβώς στο όριο της μεγάλης περιοχής. Να πλασάρει δυνατά, να σουτάρει με το δεξί και να αποκρούει ο Σουζούκη σε κόρνερ στην αριστερή του γωνία. Πολύ δύσκολη επέμβαση από τον goalkeeper της Ιαπωνίας. Πάρα πολύ ωραίο το σουτ από τον Ίσακ. Στο 65 αυτή η φάση, η ευκαιρία για τους Σουηδούς να κάνουν την ανατροπή στον αγώνα. Γιάννη, αν θες συνεχίζεις, ή μένω εγώ για το κόρνερ που εκτελήθηκε με τον Στράουντ. Ο Ελάγκα ξανά στον Στράουντ. Νέο πλαγιό που παραχωρούν οι Ιάπωνες στους Σουηδούς, οι οποίοι μένουν ψηλά στη φάση αυτή. Έτσι, ένα πλαγιό κοντά στο σημαίακι του κόρνερ από τα δεξιά, έτσι όπως κάνουν επίθεση. Θα πάει να το εκτελέσει ο Μπέργκβαλ αυτή την φορά, που μπήκε ως αλλαγή στο πρώτο ημίχρονο στη του τραυματία Χίεν. Το εκτελεί ο Μπέργκβαλ στο ύψος της μικρής περιοχής. Φτάνει μπάλα στον Ίσακ. Στρώνει στον Αγιάρη. Κάνει τις προσποιήσεις ο Αγιάρη. Δεν μπορεί να κάνει το σουτ. Κλείστηκε συνέχεια. Η μπάλα πηγαίνει προς τα πίσω. Τώρα θα την προωθήσει στον Γιόκερες ο Γκούντμουνσον, αλλά υπάρχει επιθετικό φάουλ.
8: Πάντως, Βασίλη, Γιάννη, ναι, ξεκίνησε καλύτερα στο δεύτερο μέχρι η Ιαπωνία, αλλά μετά το 1-0 έχει αλλάξει άρδιν
6: το παιχνίδι. Ναι. Έχεις δίκιο. Έχει αλλάξει τελείως η εικόνα του παιχνιδιού.
8: Έχει πάρει μέτρα η Σουηδία.
6: Οι Σουηδοί πήραν την μπάλα, ισοφάρισαν και ψάχνουν και το δεύτερο γκολ. Ναι. Ενώ επειδή έχουμε και τις αλλαγές τώρα και δεν είναι και το πιο εύκολο όταν γίνεται από το στούντιο, να δώσω στο Γιάννη τον λόγο.
7: Πάντως, Ακή, νομίζω ότι ο Βασίλης περίμενε εμάς. Είμαι σίγουρος ότι
6: για να γίνει μάτς.
7: Ναι, για να γίνει μάτς.
8: Γιατί όχι, γιατί όχι.
7: Γιάννη, για πες μας τι γίνεται στο παιχνίδι την Ισία Ολλανδία.
8: Γιάννη, ξέρεις τι εντύπωση μου δίνουν οι Ολλανδοί, ότι όποτε θέλουν κάνουν φάση.
5: Ναι, γιατί όποιος έχει παρακολουθήσει και το πρώτο ημίχρονο κάνανε πλάκα, έτσι. Για να δούμε και αυτήν την φάση με τον Μπρόμπεϊ, Ντε Γιόνγκ, το Ζου, το Ράιτερς ήτανε. Επιμένουν οι Ολλανδοί, τώρα θα πω μακρύ να φύγει μπαλά μακριά ο Ταλμπί, χωρίς όμως να καταφέρει. Ράιτερς έξω από την περιοχή, πέρασε την μπάλα για τον Μπρόμπε, η σέντρα προς την περιοχή, απομακρύνουν και πάλι οι Τινίσοι. Όπως πραγματικά οι Ολλανδοί από το ξεκίνημα είναι η καλύτερη ομάδα στον αγωνιστικό χώρο, έχουν την συντριπτική κατοχή της μπάλας.
8: Και αυτό το 3-1 δεν αντιπροσωπεύει την εικόνα που έχουμε δει σε αυτά τα πρώτα 68 λεπτά. Δηλαδή,
5: όχι,
8: οι Ολλανδοί με το που πατάγανε λίγο γκάζι ήταν μια φάση μετά την άλλη.
5: Σωστό, σωστό.
7: Μα η Τινισία δεν έχει κάνει 2-3 φάσεις, πόσες
5: γίνονται. Ναι, πολύ λίγες φάσεις, νομίζω μια τελική εντός εστίας. Τώρα θα έχουμε και την διακοπή για το cooling break, ακόμα από δοκιμασίες.
8: Όλο το γήπεδο, ναι.
5: Στο 21ο λεπτό να πούμε, να εκμεταλλευτούμε έτσι και αυτή τη διακοπή για να πούμε ότι την ώρα που γινόντουσαν οι αλλαγές στο άλλο ματς του ομίλου, στο Ιαπωνία-Σουηδία, έκανε τρεις μαζεμένες αλλαγές ο προπονητής της Τινησίας, ο Γάλλος Ερβέ Ρενάρ, βγήκαν από τον αγωνιστικό χώρο η Κεντήρα, Μπενχαμιτά και Σλιμανέ και πέρασαν στο γήπεδο για τους Τινήσιους ο Χατζή Μαχμούτ, πέρασε ο Ελίας Αχουρή και με το νούμερο 12 ο Μαρτάνα Μπεν Ουανές. Βασίλη Μότση.
8: Άλλωστε Γιάννη, πριν πάμε στον Βασίλη Μότση, να πούμε ότι η αξία της συμμετοχής σε ένα παγκόσμιο κύπελο πάντα είναι πολύ μεγάλη. Έτσι,
5: σωστό,
8: και πόσο λέω, κρυφθεί όλα, γιατί να μην παίξουν και κάποια παιδιά. Βασίλη, πες μας και εσύ τις αλλαγές, γιατί έχουμε και εκεί νομίζω διακοπή.
6: Ναι, έχουμε διακοπή όντως. 1-1 καταρχάς το σκορ στο 68 Ιαπωνία-Σουηδία. Με τα γκολ τα οποία πέτυχαν αρχικά ο Μαέντα για την Ιαπωνία, το πρώτο γκολ σε αυτό το Μουντιάλ, πέμπτο με τα χρώματα της εθνικής ομάδας της χώρας του συνολικά σε επίσημα παιχνίδια. Ισοφάρισε με καταπληκτικό σούτο η Λάγκα στο 62. Τον γκολ της Ιαπωνίας ήρθε από πολύ όμορφο συνδυασμό, έτσι, και τελείωμα στη συνέχεια από τον Μαέντα. Να πω ότι έγιναν οι αλλαγές από πλευράς Ιαπωνίας. Βγήκε ο Ντόαν που είχε την ασίστ στον γκολ του Μαέντα για να μπει στη θέση του ο Γιουνία Ιτο, ο οποίος αγωνίζεται στην Γκένκ. Και το λέω το μικρό του όνομα γιατί υπάρχει στο παιχνίδι και ο Χιρόκι Ιτο, ο στόπερ της Μπάγερ Μονάχου, και μπήκε, έφυγε ο Ουέντα που είχε δύο γκολ σε αυτό το Μουντιάλ, αλλά σήμερα δεν τροφοδοτήθηκε ιδιαίτερα, ο επιθετικός της Φέγερνοτ, και μπήκε στη θέση του ο Ογκάουα της Ναϊμέγγεν. Αυτές είναι και οι δύο αλλαγές των Ιαπώνων στο παιχνίδι, που είχαν και άλλη μία στο πρώτο ημίχρονο, που διαβάζοντας και Sky Sports και BBC, αυτό που γράφουν και από εκεί είναι ότι λογικά έμοιαζε αλλαγή προσώπου και όχι τακτικής καν, δηλαδή, αλλά όχι αναγκαστική, ναι, γιατί καθώς έβγαλε τον αρχηγό του, τον Ιτακούρα, για να βάλει το στέσιο του Τανιγκούτσι.
8: Και νομίζω, Βασίλη, από ό,τι άκουσα, είχαμε και εκεί έτσι γιούχα από το κοινό για το bullet break.
7: Παντού, σε όλα τα
6: γήπεδα. Ναι, υπήρχε σε όλα τα γήπεδα. Μπράβο. Η αλήθεια είναι ότι ήταν ξεκάθαρο στον Ντάλλας αυτό το. Γιατί εντάξει, είναι συνήθεια τώρα.
8: Συγγνώμη, σε διακόπτω, αλλά στις εξέδρες κερδίζουν οι Σουηδοί.
6: Ναι, κερδίζουν, εννοείται. Ναι.
7: Εύκολη.
6: Η αλήθεια είναι αυτή. Εντάξει, τουλάχιστον από τα πλάνα που έχουμε δει, γιατί ποτέ δεν ξέρεις. Στο 70 είναι το μάτσα, όντως. Πάντως είναι κατάμεστο το γήπεδο και οι Ιάπωνες είναι βαμμένοι στα παραδοσιακά χρώματα.
8: Γενικά είναι ωραίο, γιατί βλέπεις γιορτή στο γήπεδο και το βλέπουμε σχεδόν σε όλα τα παιχνίδια που βλέπουμε στο παγκόσμιο κύπελλο. Είναι μια τεράστια γιορτή.
6: Ναι. Όντως, χορεύουν τώρα στους ρυθμούς του πολύ γνωστού τραγουδί που δεν θυμάμαι πώς λέγεται, αλλά ο Νίκος Μοσχώνας σίγουρα θα το ξέρει. Δεν ξέρω αν είναι το δικό μου γήπεδο στον αέρα ή όχι τώρα.
7: Σε μένα ποντάρισε.
6: Ναι. Εντάξει. Δεν ακούγεται, γιατί εγώ το ακούω στα αυτιά μου καλά από το φίντε, αλλά εσείς δεν το ακούτε καλά.
8: Όχι.
6: Ναι. Λοιπόν, επομένως, ξεκίνησε και πάλι το παιχνίδι. Στο 71 η Ιαπωνία-Σουηδία 1-1.
8: Βασίλη, πάρε μια ανάσα. Πάμε πάλι στο Γιάννη, γιατί οι Ολλανδοί πάλι επιτίθονται. Γιάννη.
5: Οι Ολλανδοί είναι συνεχώς μπροστά. Αν εξαιρέσουμε το χρονικό σημείο που δέχτηκαν τον γκολ εκεί στο 54ο λεπτό από τον Μαστουρί, ένα τρίλεπτο, τετράλεπτο ολιγορία στο ξεκίνημα του δευτέρου ημιχρόνου. Από εκεί και πέρα έχουν πανακτήσει καθαρά τον έλεγχο. Τις αναμέτρησης προηγούνται με 3-1. Φαίνεται ότι τουλάχιστον με την εικόνα που έχει η αναμέτρηση δεν είναι μακριά από το να πετύχουν και ένα τέταρτο γκολ παρά να μειώσει η Τινησία. Είχαμε τις αλλαγές και από τον Ρόναλντ Κούμαν, τον Ολλανδό προπονητή. Βγήκε ο Μάλεν, βγήκε ο Ράιντερς και βγήκε και ο Ντεγιόνγκ. Στην θέση τους πέρασαν η Σάμερβιλ, ο Κλάιφερτ και ο Κουπ Μάινερς. Βάλε δύο παίκτες που αγωνίζονται δηλαδή στην Πρέμιερ Λιγκ και έναν από το Ιταλικό πρωτάθλημα, από την Σέριε
0: απομάκρυναν και πάλι την ίση να προσπαθούν να βγάλουν την μπάλα από την περιοχή τους. Δεν είναι και εύκολο γιατί πέφτουν και δύο-τρεις Ολλανδοί σε κάθε μπάλα. Υπάρχει ένα σχετικό πρεσάρισμα.
7: Γιάννη, το πρεσάρισμα που βλέπουμε είναι λες και οι Ολλανδοί είναι παραπάνω. Έτσι. Βλέπουμε τρεις παίκτες να πηγαίνουν πάνω στην μπάλα.
0: Ναι, και όχι μόνο αυτό, σου δίνει την αίσθηση, αν δεν έχεις πάνω την εικόνα του σκορ, ότι οι Ολλανδοί τρέχουν για να γυρίσουν ένα εις βάρος του σκορ. Είναι 0-0 και θέλουν να σκοράρουν. Έτσι.
8: Λοιπόν, τα γκολ έχουν μπει στο την Ισία Ολλανδία, αλλά το μεγάλο ενδιαφέρον είναι στον αγώνα της Ιαπωνίας με τη Σουηδία που κρίνεται και δεύτερη θέση. Πάμε στο Βασίλη Μότση.
6: Ναι, διότι αν νικήσει η Σουηδία, παίρνει γίνει δεύτερη θέση. Σας αφήνει στην τρίτη την Ιαπωνία. Και είχε τη μεγάλη ευκαιρία με τον Ίσακ. Λίγο πριν το cooling break, στο 68 λεπτό.
8: Εγώ κοιτάω, Βασίλη, ποιος θα παίξει με τη Βραζιλία, για να μπορέσω να μαντέψω και ποια εμφάνιση θα βάλει η Βραζιλία. Γιατί και οι δύο φοράνε παρόμοιες εμφανίσεις με τις δύο της Βραζιλίας.
6: Ναι, άρα
8: μπλε, κίτρινο μπλε.
6: Σωστό, όντως ισχύει. Τώρα ετοιμάζει την δεύτερη του αλλαγή και ο Γκράχαμ Πότερ, η πρώτη ήταν αναγκαστική. Έγινε στο πρώτο ημίχρονο, έτσι. Αποχώρησε τραυματίας ένας εκ των τριών στόπερ, ο Χίεν. Οι Άπωνες πάντως μετά τον γκολ, όπως παρατήρησε Άκη, δεν έχουν κάνει τίποτα, έτσι. Και αντιθέτως οι Σουηδοί, με το που δέχτηκαν τον γκολ από τον Μαέντα στο 56, πήραν εκείνη την μπάλα, έφτασαν στην ισοφάριση στο 62, 6 λεπτά μετά τον γκολ που δέχτηκαν, με το καταπληκτικό σου του Ελάγκα, και είχαν και την ευκαιρία με τον Ίσακ. Οι Άπωνες όλη αυτή τη διάρκεια σαν να μην υπάρχουν στο παιχνίδι.
8: Ναι, και έχουν καταλάβει οι Σουηδοί ότι μπορούν, γι' αυτό νομίζω ότι προσπαθούν και για την ανατροπή.
6: Σωστό. Και προσπαθούν για την ανατροπή παρότι θα παίξουν τη Βραζιλία. Έτσι. Αλλά εντάξει, θα είναι σίγουρα στη συνέχεια τη διοργάνωση και αυτό έχει σημασία. Νομίζω ότι αυτό έχει σημασία και για την Ιαπωνία και για κάθε ομάδα που μετέχει στο Μουντιάλ. Η Ιαπωνία η οποία έχει φτάσει 4 φορές μέχρι και τους 16. Αυτό είναι το μεγαλύτερο επίτευγμα της. Στο προηγούμενο Μουντιάλ κερδίσει τον όμιλο και την Ισπανία και την Γερμανία. Και τη Βραζιλία, όπως έλεγα νωρίτερα, σε φιλικό τον Οκτώβρη. Και η Σουηδία την άλλη.
0: Για να δούμε το στην ίσως. Έχουμε ένα πέσιμο στην περιοχή. Εδώ έχουμε και διαμαρτυρίες από το στην ίσως. Θα δούμε βέβαια, θα τσεκαριστεί η φάση. Είχαμε το πέσιμο του Ελία Σαχουρή. Τώρα ένα σουτ από μακριά που θα γίνει από τον Μεσμπρί. Η μπάλα θα κοντράρει και θα φύγει κόρνερ. Βάζει το πόδι του εκεί ο Ντούμφρις. Ξαναδούμε τη φάση, σαν να τον πατάει. Είναι και χάνει τον βηματισμό του. Για να δούμε αν θα φωνάξει την Γκαρσία. Θα την φωνάξουν από το ΒΑΡ. Στη συνέχεια της φάσης το σου, την μπάλα κοντράρει, βάζει και τα ακροδάκτυλα ο Φαν Μπρούχεν, ο Ολλανδός τερματοφύλακας, και απομακρύνει. Σε κόρνερ παίζεται, ελέγχθηκε η φάση.
8: Ναι, τώρα.
0: Δεν υπάρχει κάτι. Με τον Μεσμπρί να έχει μείνει για αυτό το κόρνερ από δεξιά, όπως κάνουν επίθεση ή την Ισία σε αυτό το δεύτερο ημίχρονο. 77 την Ισία Ολλανδία, 1-3. Μεσμπρί θα εκτελέσει, από μακρύνει πιο ψηλά από όλους ο Φαντάικ. Το σουτ που θα γίνει από τον Ελίας Αχουρή, τον 27χρονο επιθετικό της Κοπενχάγης. Η μπάλα περνάει ψηλά πάνω από τα δοκάρια του Φαν Μπρούχεν, που δεν ανησύχησε καθόλου σε αυτήν την φάση. Βασίλη, πάνω από τα δοκάρια του Φαν Μπρούχεν, που δεν ανησύχησε καθόλου σε αυτήν την

0: Θα συνεχιστεί εκ νέου το μάτς και υπήρχαν δύο αλλαγές και για την ομάδα της Ιαπωνίας. Μπήκε στον αγωνιστικό χώρο ο Γουατανάμπε αντί του Νακαμούρα, ενώ έχει μπει στο μάτς με το νούμερο 5, θα σας πω,
1: ο
0: Ναγκατόμο. Μπράβο, ο Ναγκατόμο.
1: Στη θέση του Σέκο.
0: Ακριβώς. Βέβαια, ξέρεις, όταν γίνονται συνεχόμενες αλλαγές δεν είναι και τόσο εύκολο να το παρατηρήσεις μέσα.
1: Εννοείται, με Βασίλη μου, και εσύ.
0: Και... γιατί εγώ πρέπει να γράψω και τα νούμερα, γράφω μόνο τα ονόματα.
1: Γι' αυτό και σε βοηθάμε.
2: Να πάρω για λίγο το μικρόφωνο, καθώς έχουν κερδίσει ένα φάουλ οι Ολλανδοί μεταξύ κέντρου και μεγάλης περιοχής. Θα εκτελεστεί ο Φαντάικ, θα πιάσει την κεφαλιά. Δεν έχει πρόβλημα ο Ντάμεν. Ο τερματοφύλακας της Τινησίας. Ποδοσφαιριστής της Σφαξχέλ να μπλοκάρει σταθερά την μπάλα στο 79, την Ισία Ολλανδία 1-3. Οι Ολλανδοί από ό,τι φαίνεται θα πάρουν την πρώτη θέση σε αυτόν τον έκτο όμιλο.
0: Να πάρω κι εγώ για ένα φάουλ, Γιάννη, ναι. Σε καλή θέση για τη Σουηδία. Η Ιαπωνία-Σουηδία είναι 1 στο 77, πήρε και κίτρινη κάρτα ο Τανιγκούτσι που είχε μπει σε αλλαγή στο πρώτο ημίχρονο. Το φάουλ αυτό θα το εκτελέσει ο Αγιάρη με σέντρα μέσα στην περιοχή των Ιαπώνων. Κεφαλιά απομάκρυνσης από τον Τανιγκούτσι. Η μπάλα όμως είναι στον Μπέργκβαλ. Την κρατά στον άξονα. Κρατά λοιπόν ο μέσος της Τότεναμ. Η Σουηδία επιμένει να σου την μπάλα κοντράρει και είναι κόρνερ. Κόρνερ για τη Σουηδία από τα αριστερά, έτσι όπως επιτίθεται. Το γκολ από τον νέο Ισελθόντα. Το γκολ, το κόρνερ, το σουτ από τον Σβένσον. Κόρνερ για τη Σουηδία από τα αριστερά και πάλι ο Αγιάρη. Ενώ ο Σεμά, ο επιθετικός της Πάφου, είχε ένα χαρτάκι πάρει από τον προπονητή του, τον Γκράχαμ Πότερ.
3: Το
0: ξαναδιάβασε
3: και το κρύψε στην κάλτσα.
0: Και το κρύψε στην κάλτσα, ναι, αλλά το ξαναδιάβασε τώρα.
2: Να πάρω για ένα φάουλ που έχουν κερδίσει οι Ολλανδοί στο ύψος της περιοχής των Τινήσεων και από αριστερά στο 80. Ο Κουμπ Μάινερς το εκτελεί στο δεύτερο δοκάρι κεφαλιά. Θα έρθει ο Άκη να πάρει μια δεύτερη μπάλα. Περνάει πάνω από τα δοκάρια του Νταμέν. Περνάει και αυτή η φάση. Πάμε σιγά σιγά για το τελευταίο δεκάλεπτο της αναμέτρησης. Την Ισία Ολλανδία 1-3. Οι Ολλανδοί είναι αγκαλιά με την πρώτη θέση στον έκτο όμιλο και όπως είπαμε θα πάνε να αντιμετωπίσουν το Μαρόκο στο πρώτο νοκάουτ της διοργάνωσης στην φάση των 32, ένα παιχνίδι που είναι προγραμματισμένο για τα ξημερώματα της Τρίτης 4 η ώρα, έτσι, στο Μοντερέι του Μεξικού, για να δίνουμε σιγά σιγά και τα ζευγάρια όπως διαμορφώνεται, Βασίλη.
0: Ενώ όποια ομάδα έρθει δεύτερη από αυτόν τον όμιλο θα παίξει με την Βραζιλία στο Χιούστον τη Δευτέρα στις 8 το βράδυ. Λοιπόν, στην επίθεση είναι η Σουηδοί. Ο Σβένσον πέφτει στο χορτάρι, ζητά φάουλ, τίποτα, λέει ο διαιτής από το Ελσαλβαδόρ. Οι Ιάπωνες έχουν μια ευκαιρία, μήπως και ανέβουν και πλησιάσουν προς την περιοχή του Βίντελ, αλλά είναι πάρα πολύ κακή η πάσα από τον Τινιγκούτσι, απευθείας πλάγιο out. Οι Σουηδοί μετά τον γκολ το οποίο πετυδέχτηκαν πήραν την κατοχή, σοφάρισαν στο 62 με τον Ελάγκα, είχαν μια πολύ καλή στιγμή με τον Ίσακ στο 68 και είναι συνεχώς μπροστά και ψάχνουν τον γκολ της νίκης. Γυροφέρουν την παρά δηλαδή έξω από την περιοχή του Σουζούκι και μάλιστα με αξιώσεις, κερδίζοντας και κάποιες στατικές φάσεις. Ο Ελάγκα τώρα προσπαθεί να την κρατήσει την παράδοση του αγωνιστικού χώρου. Το καταφέρνει και η υπόδειξη, εκτός αν ο επόπτης έχει δείξει ότι η μπάλα έχει βγει πλάγιο out, γιατί μάλλον αυτό έχει δείξει. Ο Ελάγκα έπεσε στο χορτάρι. Υπήρχε στη συνέχεια φάουλ, αλλά ίσως και να έχει βγει η μπάλα. Όχι, δεν έχει βγει εκτός αγωνιστικού χώρου. Ενώ ο επόπτης πάντως έχει δώσει αυτό το φάουλ για τη Σουηδία σε πάρα πολύ καλό σημείο για σέντρα μέσα στην περιοχή κοντά στο κόρνερ. Είναι το φάουλ αυτό κερδισμένο από τον Ελάγκα. Θα το εκτελέσει και πάλι ο Αγιάρη, προφανώς με σέντρα μέσα στην περιοχή των Ιαπώνων. Εκτελεί ο Αγιάρη στο ύψος του πέναλτι, η κεφαλιά από τον Σβένσον, η μπάλα έξω. Η μπάλα out, απευθείας out.
1: Λοιπόν, αφού δεν έχουμε κάποια φάση σε αυτά τα δύο παιχνίδια, να μεταφέρουμε εμείς μια άσχημη είδηση που έχει βγει πριν από λίγο. Πέθανε ο Ντανιέλ Καστελάνη, ο πρώην προπονητής του Ολυμπιακού στο βόλεϊ.
2: Έφυγε ο Καστελάνη χτυπημένος από την επάρατε, έτσι, γι' αυτό.

0: 65 ετών.
1: Γι' αυτό είχε αποχωρήσει και από τον πάγκο του Ολυμπιακού, που κατέκτησε και το πρωτάθλημα την σεζόν 23-24. Στη συνέχεια αποχώρησε από τους Ερυθρόλευκους για να δώσει αυτή την μάχη που αποδείχτηκε τελικά άνηση.
2: Πάμε στο Βασίλη Μότση που
3: συλληπιτήρια να πω κι εγώ. Λοιπόν, από τα δεξιά, έτσι όπως επιτίθεται η Σουηδία, δεν κερδίζει τελικώς πλάγιο Γιόκερες, το παραχωρεί. Άρα το πλάγιο είναι για την Ιαπωνία. Οι Ιαπωνές γυρίζουν την μπάλα στον αμυντικό του, στην Αγκούτσι, τη γυρίζει δηλαδή στο Σουζούκι. Βγάζει για τον Σουγκαβάρα ο Σουζούκι τον δεξιό μπακ. Σε ένα σχηματισμό 3-4-3 η Ιαπωνία. Ένας αντίστοιχος σχηματισμός θα έλεγα και για την Σουηδία. Στο 22ο λεπτό το μάτς είναι στο 1-1. Ο Τανάκα θα περάσει στα δεξιά στον Χιρόκι Ιτό. Οι Ιάπωνες κρατούν ένα βαθύ γέμισμα μέσα στην περιοχή από τα δεξιά. Προσπάθησε να κινηθεί προς την μπάλα ο Γιουνία Ιτό. Είπαμε αγωνίζονται δύο Ιτό για την Ιαπωνία. Κόρνερ για τους Ιάπωνες από τα δεξιά, έτσι όπως κάνουν επίθεση. Στο 22ο λεπτό το κόρνερ αυτό, πλέον μπαίνουμε στο 23ο. Το μάτς είναι ανοιχτό και για τις δύο ομάδες. Ο Γιουνία Ιτό έτοιμος λοιπόν να εκτελέσει, το κάνει στο ύψος του πρώτου δοκαριού, κεφαλιά απομάκρυνσης, η μπάλα φτάνει στον Ελάγκα που κρατάει κοντά του και τον Ίσακ. Ο Ελάγκα κάνει, προσπάθησε να κάνει την τρίπλα, αλλά θα χάσει εν τέλει. Οι Ιάπωνες έχουν ευκαιρία να απειλήσουν, αλλά η σέντε, το παράλληλο γύρισμα που έγινε ήταν καλό, δεν μπόρεσε ωστόσο να πάει όπως θα ήθελε στην μπάλα για την Ιαπωνία ο Ογκάουα της Ναϊμέγγεν. Και δείξω αν υπάρχει υπόθεση για offside. Θα το δούμε. Όχι, δεν υπάρχει κανένα offside. Είναι μεγάλη στιγμή για την Ιαπωνία.
2: Έκανε Βασίλη περέκταση του ποδιού, αλλά δεν έφτασε.
3: Δεν γιατί έφτασε.
2: Ήταν λίγο πιο μπροστά η μπάλα.
3: Ήταν λίγο πιο μπροστά. Αν και εντάξει, δεν ήταν και τόσο. Εντάξει, καλή την είδα εγώ τη
2: σέντρα. Ήταν λίγο πιο ψηλή τέλος πάντων, ναι, από εκεί που έπρεπε.
3: Και η αλήθεια είναι ότι έκανε αυτή την προβολή, όπως είπε και εσύ με την υπερέκταση. Προσπάθησε να δώσει στην μπάλα πορεία προς την αιστεία. Την έστειλε εν τέλει αρκετά ψηλά έτσι πάνω από το δοκάριο του Βίντελ, αλλά υπήρχαν προϋποθέσεις να γίνει απειλητική η Ιαπωνία στην φάση. Αυτή. Και τώρα η μπάλα έχει μεταφερθεί στην άλλη πλευρά, εκεί που επιτίθενται δηλαδή οι Σουηδοί. Από τα αριστερά έχουν κερδίσει ένα πλάγιο άτο ακριβώς στην προέκταση της μεγάλης περιοχής. Το πλάγιο άτο αυτό θα το εκτελέσει ο Μπέρκβαλ στο 84, εκτελεί στο ύψος του πέναλτι, κεφαλιές, η μπάλα τώρα θα πέσει στο χορτάρι με την Ιαπωνία να μην μπορεί να βγει στην κόντρα. Έχουμε λοιπόν πλάγιο out στο 84. Δεν υπάρχει διακοπή για αλλαγή. Είδα κάποιο να σηκώνεται από πλευράς Σουηδίας, αν θυμάμαι καλά, θα το δούμε.
1: Οπότε να πάρω για λίγο το μικρόφωνο για να δούμε τι γίνεται και στο Kansas City, στο Kansas Stadium. 86ο λεπτό την Ισία Ολλανδία, 1-3-1 corner που έχουν κερδίσει οι Ολλανδοί από αριστερά, όπως κάνουν επίθεση σε αυτό το δεύτερο μέρος. Για να δούμε λοιπόν αν μπορεί να βγει κάτι για τους Οράνια από αυτό το στημένο. Περνάει μπάλα, Φαντάικ παλεύει, δεν υπάρχει φάουλ. Κρατάει, γυρίζει μπρος τα πίσω. Ένα μαρκάρισμα, θα γυρίσει μπρος την περιοχή ο Σάμερβιλ. Απομακρύνουν οι τηρήσεις και μάλιστα έχουν προϋποθέσεις να βγάλουν και κάτρα. Όχι, δεν θα προλάβει να την μπάλα πριν περάσει εκτός αγωνιστικού χώρου ο... Πρέπει να ήταν Βαλέρι ο ποδοσφαιριστής που δεν τα κατάφερε. Στο 87 την Ισία Ολλανδία 1-3. Πάμε σιγά σιγά για το φινάλε, για την ολοκλήρωση των τριών αγωνιστικών και στον έκτο όμιλο. Ξεκαθαρίζουν σιγά σιγά τα πράγματα. Η Γκαρσία κάνει κάποιες παρατηρήσεις. Η Μεξικανοί της αναμέτρησε ένα χτύπημα, δεν είχαμε νωρίτερα. Δεν υπήρχε ο φάουλ, αλλά πάνω στο βηματισμό του ο υψηλός.
2: Γιάννη, ο Φαντάικ παίζει λες και είναι τελικός παγκοσμίου και
1: παίζει. Ναι, εντάξει, πάντα βγάζει αυτό το...
2: Στο 3-1 γονατιές, καρατιές.
1: Καλά δεν έφταιγε, αυτό έλεγα τώρα, γιατί είχε σκύψει ο αντιπαλός του.
2: Είχε σκύψει, αλλά μπαίνει πολύ δυνατά σε όλες τις προσωπικές μονομαχίες.
1: Πάντα ο Φαντάικ αυτός είναι. Για να δούμε και πάλι τους Ολλανδούς. Από αριστερά, Σάμερβιλ άφησε για τον Γκρανφερμπεργκ. Σάμερβιλ και πάλι ωραία ενέργεια, ωραίες προσποιήσεις. Ντούμφρις μέσα στην περιοχή θα γυρίσει, ευκαιρία για τους Ολλανδούς. Προσπάθησε να πιάσει το ψαλίδι εκεί ο Νόλαν. Περνάει η μπάλα και προσπαθούν να βγάλουν και κόντρα με τον Μεσμπρίντερ. Η Τινίση άνοιξε το κοντρόλ και έρχεται ο Φαλχέκε, ο σκόρερ του τρίτου τέρματος, και μάλιστα υπάρχουν προϋποθέσεις τώρα με τον Ντούμφρις από δεξιά να γυρίζει. Για να δούμε τους Ολλανδούς με τον Χάκπο μέσα στην περιοχή. Νέο γύρισμα, δεν έχει προβλήματα. Μεν μπλοκάρει την μπάλα στο 88-1-3. Ο Νολάνκ έκανε την ενέργεια λίγο νωρίτερα. Όχι ο Χάκπο που μπλοκάρει ο Νταμέν. Βασίλη Μότσι.
0: Βασίλη, έχουμε διακοπή.
4: Διακοπή, ναι, διακοπή.
0: Υπάρχει παίκτη τη Σουηδία.
4: Πολύ τελεοφιλιπεσμένο. Οι Κράμπε και αναμένεται να γίνουν και αλλαγέ. Οπότε υπάρχει διακοπή στον αγώνα. Με το σκορ στο 1-1 έτσι και το χρονόμετρο στο 27ο λεπτό. Βέβαια θα έχουν καθυστερήσει γιατί το παιχνίδι διακοπεί εδώ και 2 λεπτά. Επί τη ουσία, αν θέλετε να δίνω το λόγο και επανερχόμαστε λιγάκι. Δεν υπάρχει δράση. Αν θέλετε να πάτε δηλαδή στον Γιάννη.
2: Ναι, πάμε στο Γιάννη.
0: Πάμε στο Γιάννη.
1: Εδώ που πάμε σιγά σιγά για το φινάλε 81ο λεπτό, την Ισία Ολλανδία 1-3. Να θυμίσουμε γρήγορα και τους σκόρερς της αναμέτρησης μέχρι στιγμής. Οι Ολλανδοί άνοιξαν το σκορ με ένα αυτογκολ που πέτυχε ο Σκυρί σε μια προσπάθεια που έκανε από δεξιά ο Μάλεν, μια σέντρα. Ο Σκυρί στην προσπάθειά του, ο αμυντικός της Τινησίας, να απομακρύνει, έστειλε την μπάλα στα δίχτυα της εστίας της ομάδας του. Με αυτόν τον τρόπο οι Οράνια άνοιξαν το σκορ. 4 λεπτά αργότερα ο Μπρόμπεϊ, μετά από ασίστ του Φαντάικ με δυνατό σούτ από θέση μέσα δεξιά, δεν άφησε περιθώρια στον Νταμέν, τον τερματοφύλακα της Τινησίας, έκανε το 2-0. Έτσι ολοκληρώθηκε το πρώτο 45 λεπτό. Ένα σούτ από πολύ μακριά τώρα, πολύ φιλόδοξο αυτό που επιχείρησε Μαστουρί, ήταν ο σκόρερ των Τινήσεων. Έτσι έλεγα λοιπόν ότι ολοκληρώθηκε το πρώτο ημίχρονο στην αναμέτρηση. Στο δεύτερο ημίχρονο μπήκαν κάπως νοθροί οι Ολλανδοί, το εκμεταλλεύτηκαν αυτό οι Τινήσιοι και κατάφεραν να μειώσουν το σκορ στο 54ο λεπτό με τον Χαζέμ Μαστουρί να κάνει το σούτ να μειώνει σε 2-1. Οι Ολλανδοί αποκατέστησαν την τάξη λίγο αργότερα
4: με Γιάννη, το... ναι. Αν θες ολοκλήρωση εδώ για να πάρω για ένα φάουλ.
1: Ναι, με τον γκολ που πέτυχε ο Φαρχέ και το πρώτο με την φανέλα της εθνικής του ομάδας. Έλα, Μπίλη.
4: Στο 89 λοιπόν η Ιαπωνία-Σουηδία 1-1. Φάουλ για τους Σουηδούς. Σχεδόν 10 μέτρα έξω από τη μεγάλη περιοχή. Σε θέση λαπρός αριστερά ως προς τον άξονα. Είναι πάνω στην μπάλα και ο Νίγκρεν που μόλις μπήκε στον αγωνιστικό χώρο, αλλά και ο Αγιάρη. Ο Νίγκρεν είναι αριστεροπόδαρος. Αυτός θα το εκτελέσει πλασαριστά. Θα απομακρύνει την Αγκούτσι με το κεφάλι. Ο Μπέργκβαλ θα δώσει στα δεξιά για τον Ελάγκα. Ξανά Μπέργκβαλ γεμίζει. Βγαίνει ο Σουζούκι. Δεν ήταν τόσο καλή η έξοδος του. Η μπάλα πήγε προς τα πίσω, αλλά απομάκρυνε ο Σουγκαβάρα για την Ιαπωνία. Επιμένει η Σουηδία από τα δεξιά, μια σέντρα. Απομακρύνουν και πάλι οι Ιάπωνες η σέντρα από τον Ελάγκα, το σκόρερ του Σουηδίας που ξένει, παίρνει ξανά την μπάλα στα πόδια του στον 90 λεπτό. Κάνει τις δρίμπλες, πέφτει στο χορτάρι. Νομίζω ότι θέλει να εκμεύσει το φάουλ. Δεν υπάρχει τίποτα. Η μπάλα δεν έχει βγει καν έξω και κάνει κεφάλου στον Σουγκαβάρα πέφτοντας ο Ελάγκα. Οι Ιάπωνες απομακρύνουν από την περιοχή τους σε ένα χώρο όμως που δεν υπάρχει μόνο ο Σουηδός παίκτης και προκειμένου ο Στάρφελελτ που μπήκε ως αλλαγή παίρνοντας την θέση του Λίντελοφ που είχε το πρόβλημα της Κράμπ και υπήρξε και αυτή η δίλεπτη διακοπή στον αγώνα. Συμπληρώνεται 90 λεπτά σε 15 δευτερόλεπτα από τώρα. Στην επίθεση είναι η Σουηδή με τον Ίσακ.
1: Εγώ να πω γρήγορα ότι είμαστε ήδη στο δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων από τα 5 που έδειξε η διαιτητής. Οπότε σου αφήνουμε το μικρόφωνο σε ένα μάτς που έχει περισσότερο ενδιαφέρον. Εδώ οι Ολλανδοί προηγούνται με 3-1.
4: 7 τα λεπτά των καθυστερήσεων στο Ντάλλας, Ιαπωνία-Σουηδία 1-1. Μόλις μπήκαμε σε αυτά, ο Νίγκρεν θα γυρίσει στον Μπέργκβαλ. Όλοι οι Ιάπωνες είναι πίσω από την μπάλα και οι Σουηδοί πλην του τερματοφύλακά τους πάνω από τον χώρο της μεσαίας γραμμής γυρίζουν την μπάλα για την ώρα. Παράλληλα δεν είναι απειλητική, να δούμε όμως τι θα μπορέσουν να κάνουν. Ο Λαγκερμπιέλ και ο Στόπερ είχε ανέβει και αυτός πάνω από το χώρο της μισής γραμμής, δίνει στον Μπέργκβαλ και ξαναπαίρνει την μπάλα. Και οι Σουηδοί δεν ξέρω αν θα είναι διατεθειμένοι να ρισκάρουν ή όχι. Με τους 4 βαθμούς θα είναι σίγουρα μεταξύ των καλύτερων τρίτων. Σεντράρει ο Λεγκερμπιέλκε, ο Σουγκαβάρα θα απομακρύνει σε ένα χώρο όμως που είναι ο Μπέργκβαλ, που ελέγχει και πάλι, είναι ακριβώς στη μεσαία γραμμή η μπάλα. Θα δώσει στον Γιόκερες. Ο Γιόκερες πέφτει στο χορτάρι. Νωρίτερα δέχτηκε κίτρινη κάρτα για μαρκάρισμα που έκανε πάνω σε αντίπαλο. Και ήταν δικαιολογημένη και η κάρτα του διαιτητή. Ο Γιόκερες που είχε διαμαρτυρηθεί κάποιες φορές και στον διαιτητή της αναμέτρησης από το Ελσαλβαδόρ για κάποια φάουλ που ζήτησε και δεν πήρε. Νομίζω όμως είναι καλή η διαιτησή στον σημερινό αγώνα. Ο Μπέργκβαλ θα γυρίσει στον Στάρφελτ που είπαμε μπήκε ως αλλαγή πριν από λίγο στο παιχνίδι. Μια κάθετη πάσα προς τον Ίσακ θα χάσει το κοντρόλο τελευταίος. Διατηρούν ωστόσο την κατοχή οι Σουηδοί γιατί οι Ιάπωνες απομάκρυναν όπως την μπάλα σε έναν χώρο που είναι η στόπερ των Σουηδών. Στο δεύτερο λεπτό καθυστερήσεων Ιαπωνία-Σουηδία 1-1. Ο Λάγκα δεν θα μπορέσει να κάνει το κοντρόλ. Κρατούν την κατοχή οι Σουηδοί. Ένα γέμισμα μέσα στην περιοχή των Ιαπώνων. Δεν μπορεί να πάει στην μπάλα πρώτος ο Ίσακ. Τώρα θα πέσει στο χορτάρι παρά μετά από αλλεπάλληλες κεφαλιές. Ο Ελάγκα θα δώσει τον Ίγκρε. Παίρνει ξανά μέσα στην περιοχή. Σουτάρει, αποκρούει ο Σουζούκι. Μεγάλη ευκαιρία για την Σουηδία. Ο Ελάγκα όχι με το καλό του πόδι. Το δεξί έκανε το σούτ. Αφού πήρε την μπάλα, έκανε το 1-2 με τον Ίγκρεν. Βρέθηκε μέσα στην περιοχή από τα δεξιά από σχετικά δύσκολη γωνία. Είχε κλείσει το τέρμα του ο Σουζούκι που απομάκρυνε μια ωραία επέμβαση την μπάλα στα πλάγια. Σε αυτό το σούτ που έκανε ο Ελάγκα στο τρίτο λεπτό των καθυστερήσεων, ένα ωραίο σούτ από τον Ελάγκα με το δεξί, αλλά ήταν σε ετοιμότητα και ο Σουζούκι, ο τερματοφύλακας της Ιαπωνίας, ο Ζίον Σουζούκι, έχει πατέρα Γκανέζο, μητέρα Ιαπωνέζα, έχει γεννηθεί στις ΗΠΑ, ο τερματοφύλακας της Πάρμα, στην Πάρμα αγωνίζεται, κόρνερ για τους Ιδούς από τα αριστερά, έτσι όπως επιτίθενται, ο Αγιάρη και πάλι στην εκτέλεση. Στο πρώτο δοκάρι κεφαλιά, φοβερή απόκρουση από τον Σουζούκι στην κεφαλιά του Ίσακ. Πολύ καλές στιγμές, ευκαιρίες μεγάλες για τη Σουηδία να πετύχει και δεύτερο γκολ και να πάρει τη νίκη στις καθυστερήσεις του παιχνιδιού. Αλλά και μετά τον γκολ της Ιαπωνίας, μόνο η Σουηδία θα έλεγα απειλή. Και τώρα το έκανε και πάλι αποστατική φάση με την κεφαλιά του Ίσακ γυριστή στην δεξιά γωνία ψηλά του Σουζούκι που ήταν σε ετοιμότητα. Όμως ο τερματοφύλακας της Ιαπωνίας και απέκρουσε. Εδώ πραγματικά είναι μεγάλη επέμβαση που κάνει γιατί δεν ήταν εύκολη ούτε η προηγούμενη. Έκανε δύο σπουδές επεμβάσεις λοιπόν ο Σουζούκι.
1: Να για πάρω να... γρήγορα μαζί με το μικρόφωνο να πω ότι ολοκληρώθηκε η αναμέτρηση στο Κανσάς, στο Κανσάς Στάδιουμ, στο Κανσάς Σίτι. Χειροκροτήματα από τους Ράνιες στην εξέδρα. Η Ολλανδία στην κορυφή του εκτομήλου επικράτησε με 3-1 την Ισία. Στο τρίτο λεπτό ως κυρί με αυτόν γκολ άνοιξε το σκορ για τους Ολλανδούς. Το 7ο λεπτό ο Μπρόμπεϊ έκανε το 2-0, τρίτο γκολ σε αυτό το παγκόσμιο κύπελο για τον Μπρόμπεϊ. Στο 55 ο Μαστουρί μείωσε σε 1-2 για την Τινησία. 7 λεπτά αργότερα Φαρχέκε με το πρώτο γκολ που σημείωσε με την φανέλα τον Οράνιε έκανε το 3-1. Αυτό είναι το τελικό σκορ. Οι Ολλανδοί στην πρώτη θέση του ομίλου θα πάνε να αντιμετωπίσουν το Μαρόκο τα ξημερώματα της Τρίτης 4 η ώρα το πρωί στο Μοντερέι, στο Μεξικό, σε ένα ωραίο ζευγάρι νοκάουτ για την φάση των 32. Τίποτα άλλο από μένα, το μικρόφωνο στο Βασίλη Μότση από εμένα ευχές για μια όμορφη μέρα.
2: Καλή ξεκούραση Γιάννη Βασίλη.
4: Στο 5ο λεπτό των καθυστερήσεων από τα 7 αρχίζει και σβήνει το μάτς. Βλέπω και τους Σουηδούς να αρκούνται και στην ισοπαλία διότι κυνήγησαν τη νίκη μετά την ισοφάριση με τον Ελάγκα στο 62. Είχε προηγηθεί η Ιαπωνία με τον Μαέντα στο 56. Είχαν δύο μεγάλες ευκαιρίες, μάλλον τρεις μετά το γκολ της σοφάρισης. Το 68 με τον Ίσακ ένα σουτ απομάκρυνε σε κόρνερο Σουζούκι. Στο 92 στο δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων με τον Ελάγκα. Σούτ με το δεξί μέσα στην περιοχή από τα δεξιά και πάλι απομάκρυνε ο Σουζούκη. Ενώ στο τρίτο λεπτό των καθυστερήσεων από το κόρνερ του Αγιάρη γυριστή κεφαλιά του Ίσακ. Απομάκρυνση και πάλι από τον τερματοφύλακα της Ιαπωνίας, τον Ζίον Σουζούκη. Και οι Ιάπωνες είναι στο προσκήνιο από τα αριστερά. Δεν έχουν κάνει σουτ νομίζω στο τέρμα. Εντάξει, που υπερβάλλω. Είχαν ένα shoot out μετά τον goal το οποίο πέτυχαν. Αλλά στην πραγματικότητα έδωσαν την μπάλα στους Σουηδούς ή οι Σουηδοί την πήραν. Κυνήγησαν την ισοφάριση, την πέτυχαν και κυνήγησαν και το δεύτερο goal. Αν και η Ιαπωνία είναι στην επίθεση με τον Αγκατόμο από τα αριστερά. Σε γυρίζει εκείνος. Θα απομακρύνει ο Μπέργκβαλ συγκεκριμένα. Σε ένα χώρο που είναι ο Ίτο, θα δώσει στον Καμάντα, σήκωσε εκείνος την μπάλα μέσα στην περιοχή, αλλά απομάκρυναν εύκολα οι Σουηδοί, που στη συνέχεια πήραν και το πλάγιο out. Επομένως όλα δείχνουν πως το ισόπαλο 1-1 θα μείνει. Υπολείπονται ακόμη 20 δευτερόλεπτα για τη συμπλήρωση και των 7 λεπτών των καθυστερήσεων στο Ντάλλας. Ιαπωνία, Σουηδία 1-1. Και θα σας πω πώς περνάνε, για να μην κάνουμε υποθετικά σενάρια, σε 10 δευτερόλεπτα. Έτσι, πώς προκρίνονται και οι δύο ομάδες με αυτό το ισόπαλο αποτέλεσμα. Τώρα οι Ιάπωνες έχουν την μπάλα στο χώρο της ψηλής γραμμής. Τελικό σφύριγμα στην αναμέτρηση. Το τριπλό σφύριγμα από τον Ιβάν Μπάρτον, τον διαιτή από το Ελ Σαλβαδόρ. Ο Ελάγκα είναι απογοητευμένος, αν και έτσι όπως τα έβλεπα τα πράγματα, η Σουηδία είναι σίγουρα με στους 8 καλύτερους τρίτους με τους 4 βαθμούς που έχουν. Ας πω ότι είναι αγκαλιά λοιπόν με την πρόκριση η Σουηδία από αυτόν τον όμιλο. 1-1 η Ιαπωνία-Σουηδία, τα γκόλ ο Μαέντα στο 56 και ο Ελάγκα στο 62. Πολύ ωραίο συνδυασμό των γκόλ των Ιαπώνων και το τελείωμα του Μαέντα, στον οποίο εστιάζει και η κάμερα. Είναι ο σκόρερ της Ιαπωνίας. Ο Ελάγκα είναι ο σκόρερ της Σουηδίας. Πολύ ωραίο γκολ με το αριστερό. Πέτυχε το δεύτερο του γκολ σε αυτό το παγκόσμιο κύπελο ο Ελάγκα, ο άσος της Newcastle. Έτσι λοιπόν η Σουηδία, η Ιαπωνία προκρίνεται από αυτόν τον όμιλο ως δεύτερη, πίσω από την Ολλανδία που έφτασε στους 7 βαθμούς, η Ιαπωνία στους 5, η Σουηδία στους 4, προκρίνεται αυτή ως τρίτη. Η Ιαπωνία ως δεύτερη θα παίξει με την Βραζιλία τη Δευτέρα 29 του μηνός στο Χιούστον, 8 η ώρα Ελλάδας. Η Σουηδία θα πρέπει να περιμένει για να μάθει τον αντίπαλό της. Πιθανότατα θα προκύψει από την πρώτη ομάδα στον όμιλο που θα αναμετρηθούν για την πρωτιά η Γαλλία με την Νορβηγία. Αλλά υπάρχουν και προϋποθέσεις με βάση την κατάταξη έως τώρα, λέμε, το τι γίνεται για την Σουηδία, πως είναι και η κατάταξη των τρίτων ομάδων. Υπάρχουν και πιθανότητες να παίξουν με το Μεξικό, με τις ΗΠΑ. Και για να μην τα αναλύω, υπάρχουν και άλλα σενάρια.
2: Με το Football Match Data, η Σουηδία αυτή τη στιγμή έχει 97,5% πιθανότητα για να αποκριθεί. Δηλαδή ουσιαστικά σχεδόν δεν
4: ουσιαστικά έχει υπάρξει. Ναι, υπάρχει, μπράβο. Αυτό, μπράβο, γι' αυτό και εγώ δεν το προσπάθησα να μην το ορίσω στο δεδομένο, γιατί είναι, ξέρεις, πρέπει να παρακολουθήσω το τι κάνουν όλοι οι τρίτοι και δεν έχουν ολοκληρωθεί όλοι οι όμιλοι.
2: Να πούμε ότι η Σουηδία αυτή τη στιγμή έχει 4 βαθμούς.
4: 4, μπράβο.
2: Και είναι πάνω από τη Βοσνία, γιατί η Βοσνία είναι με ένα γκολ μείον.
4: Μπράβο, ενώ η Σουηδία είναι στο 0 ακριβώς.
2: Ναι, με το 0 όσο και το Εκουαδόρ.
4: Και έτσι έχει τελειώσει και ο όμιλος στο οποίο ήταν η Σκωτία, μαζί με βρελίες στους 3 βαθμούς.
2: Η Σκωτία νομίζω είναι
4: έχει αποκλειστεί, μπράβο, ναι. Στην πραγματικότητα, εντάξει, ναι. Θέλω να πω ότι είναι από πάνω της σίγουρα η Σουηδία, έτσι, αυτή τη στιγμή.
2: Σίγουρα,
4: είναι πάνω
2: σίγουρα
4: και από την Κορέα,
2: σίγουρα,
4: από τον πρώτο όμιλο, δηλαδή και από Κορέα πάνω και από Βοσνία πάνω και από Σκωτία πάνω είναι η
2: Σουηδία.
4: Σουηδία αυτή τη στιγμή, έτσι, από
2: τους 3
4: πρώτους
2: ομίλους. Πρέπει να γίνουν τα πάνω κάτω για να...
4: ναι, εντάξει, ναι, πρέπει να γίνουν τα πάνω και στον άλλο όμιλο που παίζουν Αυστραλία-Παραγουάη, που παίζουν και μεταξύ τους, ακόμη και αν έρθει αυτό το μάτς ισόπαλο στο χ και πάνε και δύο ομάδες από τους 4 βαθμούς,
2: η Παραγουάη θα είναι από κάτω,
4: ακριβώς. Είναι στο μείον 2, άρα και η Αυστραλία αυτή τη στιγμή είναι στο... άρα έχει περάσει η Σουηδία, ό,τι να γίνει, στην πραγματικότητα, με βάση δηλαδή την κατάταξη το πιάσαμε τώρα στους τέσσερις πρώτους ομίλους, που ο τέταρτος δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί. Το Εκουαδόρ επίσης, εντάξει, έχει, το Εκουαδόρ που είναι στο 0 κι αυτό.
2: Απλά με χαμηλότερο στήριξη.
4: Αλλά μεγαλύτερο στήριξη, μπράβο, έχει χειρότερη επίθεση. Έτσι, επίσης από την, έχει 2-2 γκολ, ενώ η Σουηδία έχει 7-7.
2: Θα πρέπει και οι 7 ομάδες να κάνουν καλύτερο αποτέλεσμα από τους Σουηδούς για να μην
4: δε γίνει. Έχουν περάσει οι Σουηδοί, δεδομένο δηλαδή, ότι έχουν περάσει ως καλύτερη τρίτη, έτσι μέσα στους 8 καλύτερους τρίτους στην επόμενη φάση του Μουντιάλ, στη φάση των 32.
2: Βασίλη, πριν μας χαιρετήσεις, ναι? Γιατί και σήμερα πάνε να ξεκουραστείς. Ολλανδία, Μαρόκο, Βραζιλία, Ιαπωνία, πες μας από ένα σύντομο, μια σύντομη πρόβλεψη. Πολύ δυνατά παιχνίδια, έτσι.
4: Ολλανδία, ναι, Ολλανδία, Μαρόκο και Βραζιλία, Ιαπωνία. Στο Ολλανδία δεν έχω δει τους Ολλανδούς, να σου πω την αλήθεια. Τους Μαροκινούς που τους έχω δει όμως μου αρέσουν πολύ.
2: Και πολύ σοβαρή.
4: Ωραία ομάδα. Ο Χακίμι κάνει τα πάντα. Από τα δεξιά, δηλαδή είναι ένας περπαίχτης ο άνθρωπος. Και είναι και πολύ βασικό ατού, ας πούμε, των Μαροκινών. Παίζει όλη τη δεξιά πλευρά σε άμυνα και επίθεση. Μ' αρέσουν οι Μαροκινοί. Αν και ο Ελκαμπί δεν χρησιμοποιείται πολύ, τον έβαλε στο προηγούμενο παιχνίδι. Παίζει χωρίς καθαρό εμμονιάρι συνήθως ο προπονητής των Μαροκινών. Εκεί βλέπω Μαρόκο, Ολλανδία. Δεν έχω δει την Ολλανδία, έτσι, αλλά και η Ολλανδία έχει βλέψει να προχωρήσει. Ήταν ένα ωραίο μάτς. Ωραίο μάτς, δεν μπορώ να. Ίσως ένα ελαφρύ προβάδισμα στους Ολλανδούς. Mm-hmm. Χωρίς να τους έχω δει, βέβαια. Αλλά είπαμε και οι Μαροκινοί μου αρέσουν πάρα πολύ. Και στο Ιαπωνία-Βραζιλία, αν η Ιαπωνία εμφανιστεί έτσι όπως έπαιξε σήμερα, δεν έχει τύχει, έτσι.
2: Καλά, και αν η Βραζιλία εμφανιστεί όπως εχθές, έτσι, γιατί όχι σαν το πρώτο μάτς.
4: Ναι, έχεις δίκιο, κοίτα να δεις. Αλλά πιστεύω ότι οι Ιάπωνες είναι μια σοβαρή ομάδα. Mm-hmm. Και επειδή. Ουσιαστικά, εντάξει, αυτό το μάτς δεν θα πω ότι είναι ακριβώς αδιάφοροι για εκείνους, αλλά δεν κεγόντουσαν κιόλας. Μπορούμε να τη δούμε την Ιαπωνία, εφόσον παίξει σοβαρά, να δημιουργεί πρόβλημα στη Βραζιλία. Mm-hmm. Είπαμε, την είχε νικήσει και σε φιλική αναμέτρηση πριν από κάποιους μήνες. Εντάξει, θα δώσω ένα προβάδισμα στη Βραζιλία. Θα θέλω όμως να νικήσει η Ιαπωνία.
2: Σοβαρά τώρα. Ναι. Μάλιστα, είσαι από τις ελάχιστες ομάδες.
1: Τώρα μας τα χαλάς, Βασίλη. Τώρα μας τα χαλάς.
2: Τώρα θα τα ακούσει αυτό για χαρατζή, θα κοιμάται βέβαια και δεν θα σου γκρινίζει.
4: Μπορεί ούτε να με πάρει τηλέφωνο να βγω για πόλο για χαρατζίστα.
1: Όχι, είμαστε δύο οι Βραζιλιάνοι.
2: Καλά, Βραζιλία είναι πολύ, αλλά ο Γιαχαναντζής έχετε εδώ πέρα με τις εμφανίσεις. Έχετε...
1: Το ζει ο Δημήτρης.
2: Βραζιλία,
1: φωνάζει,
4: ναι.
2: Εχθές με τρόμαξε κάποια στιγμή με τον πλιακτά του. Νομίζω ότι κάτι τον τζίμπησε.
4: Ναι, πες, παιδιά, εγώ θέλω και την έκπληξη. Να μου πεις Βραζιλία είναι αυτή. Τώρα, οκ. Okay. Mm-hmm. Αλλά ναι, δηλαδή. Εντάξει, πάντα μεγαλώσαμε. Και εγώ μεγάλωσα με τη Βραζιλία και ήμουν φαν της Βραζιλίας. Εντάξει, στην πορεία των ετών μου φύγει το πάθος.
1: Βασίλη, σε μια εποχή που η Βραζιλία έπαιζε πιο φαντεζί ποδόσφαιρο, νομίζω, γιατί τώρα πλέον δεν παίζει το ίδιο ποδόσφαιρο. Έχει γίνει πιο ευρωπαϊκή, νομίζω, η μπάλα που παίζει.
4: Ναι, όντως. Γενικά έχει αλλάξει το ποδόσφαιρο όμως. Αυτό έχει γίνει λίγο, δηλαδή, έτσι από... για προσωπικά, εντάξει, προσωπική γνώμη και πάλι, έχει αρχίσει λίγο και με κουράζει όλο αυτό το πώς, τέλος πάντων, έχει γίνει πλέον το ποδόσφαιρο, έτσι, αυτό.
2: Τότε έχει δυναμικό, εννοείς.
4: Ναι, λίγο, εντάξει, και πολύ σκοπιμότητα, πολλά παιχνίδια, και αυτό που ανέφερε σε σχέση, δηλαδή, με την αλλαγή του παιχνίδιου, ότι δεν είναι πλέον τόσο φαντεζή, αλλά στηρίζεται αρκετά στην ταχύτητα και στη δύναμη. Εντάξει, δεν είναι, δηλαδή, θεωρώ ότι έχει αλλάξει το θέαμα προς το χειρότερο.
2: Συμφωνώ,
4: αυτό.
2: Βασίλη, αλλά εγώ θα το πω τώρα. Ο υπερδάσκαλος όλων μας στην Ερασφόρο, ο συγχωρημένος πατέρας του Βασίλη Μότση, ο Κώστας Μότσης, επειδή εγώ τον θυμάμαι από πολύ μικρός, πάντα μας έλεγε, ειδικά για τη Βραζιλία που κουβεντιάζαμε, γιατί εγώ πάντα ακούστηκα τη Βραζιλία, ότι ποδόσφαιρο, φίλε μου, χωρίς τακτική δεν πάει. Και ο Αντσελότη έχει φέρει, νομίζω, αυτό το ευρωπαϊκό στυλ αυτή τη στιγμή στη Βραζιλία που του δίνει κάποιες ελπίδες παραπάνω.
4: Μακάρι να το πάρουμε και
2: τώρα. Βασίλη, τον θύμισα, αλλά κολλούσε πάρα πολύ τώρα, έτσι.
4: Η αλήθεια είναι όχι. Χαίρομαι που τον αναφέρεις και η αναφορά στον πατέρα μου είναι τιμητική στη μνήμη του. Έτσι, αυτό.
2: Μα όλους εμάς μας έχει μάθει και μας έχει κάνει δημοσιογράφους.
4: Λοιπόν,
2: Βασίλη μου, καλή ξεκούραση.
1: Ευχαριστούμε πολύ. Ήταν ο Βασίλης Μότσης, ο οποίος ήταν στην περιγραφή του παιχνιδιού της Ιαπωνίας με τη Σουηδία, το οποίο έληξε 1-1. Στο άλλο παιχνίδι του ομίλου, την Ισία-Ολλανδία, 1-3. Το ακούσατε σε περιγραφή Γιάννη Παπαγεωργίου. Ακεί, νομίζω,
0: καθαρή υπεροχή Ολλανδίας. Δεν το συζητάμε.
2: Μόνο τέρμα σχεδόν. Οπότε ναι, ήθελε κανένα φάση.
0: Το πόσο έβαλε την Ισία τον γκολ, νομίζω πρέπει να κάτσουμε να το ξαναδούμε για να καταλάβουμε τι έγινε και τι και πώς. Και στο δεύτερο παιχνίδι δεν ξέρω. Εμένα μου φάνηκε ότι στο δεύτερο ημίχρονο η Σουηδία είχε τις φάσεις.
2: Έκανε τις δύο φάσεις, είδε πως δεν τις βγήκανε και προτίμησε λίγο να φυλάξει και το αποτέλεσμα πίσω. Γιατί αν έτρωγε ένα δεύτερο τέρμα και έμενε στους τρεις βαθμούς και με μείον μετά τη διαφορά, θα μπορεί και να έμπλεκε. Και νομίζω ότι εφόσον δεν τη βγήκε μπροστά, προτίμησε να έχει και τη σιγουριά πίσω, έτσι ώστε να είναι στην επόμενη φάση, έστω και ως τρίτη. Νίκο, ακούσουμε μουσικούλα.
0: Ακούσουμε μουσικούλα. Να σε ρωτήσω, από αυτά που έχεις δει σήμερα, τι σε εντυπωσίασε?
2: Τώρα τι συζητάμε, πρώτα απ' όλα νομίζω ότι όλοι οι ποδοσφαιρόφιλοι σήμερα χάρηκαν για τις αντιδράσεις και στην εξέδρα και στο γήπεδο του Εκουαδόρ, όπου με ανατροπή κέρδισε τους Γερμανούς και ουσιαστικά περνάει στην επόμενη φάση.
0: Ωραία. Εγώ όποτε ακούω Εκουαδόρ και δεν βλέπουμε ποδόσφαιρο, θυμάμαι το τραγούδι. Οπότε νομίζω ότι είναι ώρα να θυμηθούμε το τραγούδι Εκουαδόρ.
5: Δάμι του μάνα! Η Βένια κομμίγα! Vámonos al viaje para buscar los sonidos, my

0: Era Sport 101,8.
1: Για να δούμε όμως ξανά τη Γερμανία επιμένει και ένα σουτ και ένα γκολ. Γκολ στο δεύτερο λεπτό με το Σανέ για τη Γερμανία που μπήκε δυνατά. Οι παίκτες του Εκουαδόρ και κερδίζουν την μπάλα και τώρα θέλουν να βγουν μπροστά. Και είναι μπροστά και γίνεται το σουτ και 1-1. Πάρα πολύ ωραίο γκολ, ισοφαρίζει το Εκουαδόρ με το σουτ του Αγκούλο. Στο ένατο λεπτό νίκησε τον Νόιερ και ισοφαρίζει, φέρνει το παιχνίδι στα ίσα. Εκτελέστηκε το κόρνερ, Ροντρίγκες, κεφαλιά και γκολ! Γκολ από τον Πλάτα στο 77! 2-1 το Εκουαδόρ τη Γερμανία!
2: Πεπέ παίρνει την ασίστα από τον Μπονί. 1-0 η ομάδα της Ακτής Ελεφαντοστού στο 7ο λεπτό και με το αριστερό πλασέ θα στείλει την μπάλα στα δίχτυα. Ακτή Ελεφαντοστού, Κουρασάο, 1-0 στο 7. Τώρα με στη μεγάλη περιοχή, Ακτή Ελεφαντοστού και γκολ! Έξοχη συνεργασία με κινηματογραφική ταχύτητα. Ο Πεπέ θα πετύχει τον γκολ στο 64, διπλασιάζει τα προσωπικά του τέρματα και πλέον σφραγίδα νίκης από νωρίς για την Ακτή Ελεφαντοστού, 2-0 το Κουρασάο στο 64.
3: Ακούτε Era Sport.

0: απ' τα ζημιά σου. Μα για φαντάσου διπλό κρεβάτι που έχει μόνο τη μεριά σου.
1: Είσαστε συντονισμένοι στην Αέρα Σπορ 101,8, την πρώτη αθλητική συχνότητα της χώρας. Το μικρόφωνο στα γήπεδα συνεχίζεται. Άκης Δημακός.
2: Την μοναδική αθλητική συχνότητα που έχει 24-ωρο πρόγραμμα. Νίκο Μοσχονά.
1: Σωστά.
2: Έτσι.
1: Παναγιώτης Σταυρούλια στη ρύθμιση των ήχων. Μαζί θα πάμε μέχρι τις 6. Να θυμίσω και τρόπους επικοινωνίας. Μπήκαμε την ώρα που ξεκίνησε το δεύτερο ημίχρονο στα παιχνίδια, οπότε δεν προλάβαμε να θυμίσουμε. Για όσους ήρθαν τώρα στην παρέα της Αέρα Σπορ, μπορείτε να στείλετε το μήνυμά σας είτε με SMS, σπορ κενό και αποστολή στο 54160, με email στο aerasport@papakir.gr, και υπάρχει και η επιλογή του Viber. Στο μεγεθυντικό φακό ξεκινάτε να γράφετε Αέρα Σπορ. Ο Άκης έχει μπροστά του
2: ανοιχτό. Τα χώρα ανοιχτά, ναι, ναι.
1: Τα έχει ανοιχτά.
2: Έχουν έρθει κάποια μηνυματάκια διάφορα. Λοιπόν...
1: Να πούμε και τι ακολουθεί. Να πούμε και τι ακολουθεί. Λοιπόν, σε 44 λεπτά από τώρα έχουμε δύο παιχνίδια για τον τέταρτο όμιλο. Τουρκία, Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Τηλεοπτικά μπορείτε να το παρακολουθήσετε από την ΕΡΤ 2 Sport σε περιγραφή του Μίλτου Θεοδοσίου. Για την ΕΡΑ Sport θα είναι ο Δημήτρης Λουκάκης. Ενώ την ίδια ώρα έχουμε και το παιχνίδι Παραγουάη-Αυστραλία. Το παιχνίδι αυτό μπορείτε να το παρακολουθήσετε τηλεοπτικά από την ΕΡΤ 1. Ο Νίκος Οικονομόπουλος θα είναι στην περιγραφή. Θα το παρακολουθούμε εμείς οι δύο και θα ενημερώνουμε για το τι γίνεται σε αυτό το παιχνίδι.
2: Ο Μίλτος Θεοδοσίου, από το Μίλτο Θεοδοσίου στο ΙΠΑ στις Ηνωμένες Πολιτείες θα ακούμε. Λοιπόν,
1: το είπα, μάλλον τα είπα τα πανάποδα, ναι, μπερδεύτηκα. Στο Τουρκία, Ηνωμένες Πολιτείες θα το παρακολουθούμε εμείς. Και
2: θα ακούμε Μίλτο Θεοδοσίου.
1: Ναι, ναι. Και στο άλλο θα είναι ο Δημήτρης Λουκάκης.
2: Λοιπόν, πάμε να δούμε τι ζευγάρια έχουν βγει στη φάση των 32.
1: Να, γιατί όχι.
2: Λοιπόν, ζευγάρι, Κυριακή 28 Ιουνίου, Νότιος Αφρική, Καναδάς. Δευτέρα,
1: τι βλέπω,
2: Νότια Αφρική, Καναδάς. Κοίτα, ο Καναδάς είναι δύο ομάδες οι οποίες και οι δύο στηρίζονται στο τρέξιμο και στη δύναμη. Ο Καναδάς βέβαια είναι από τους συνδιοργανωτές. Βέβαια δεν παίζει στο Καναδά, έχει μετακομίσει και παίζει στις Ηνωμένες Πολιτείες, καθότι η θέση που βγήκε δεν συνέχισε στο Καναδά. Η Νότια Αφρική έκανε την έκπληξη τελευταία στιγμή. Νομίζω είναι ευχαριστημένη και με την πρόκληση. Εγώ πιστεύω ότι είναι μοιρασμένες οι πιθανότητες, λίγο παραπάνω δίνω στο Καναδά.
1: Θα συμφωνήσω και εγώ μαζί σου. Θεωρώ, δεν έχω δει Νότια Αφρική πολύ, αλλά επειδή όπως είπες ο Καναδάς είναι μία από τις συνδιοργανώτριες, νομίζω ότι ένα μικρό προβάδισμα πρέπει να του το δώσουμε.
2: Δευτέρα 29 Ιουνίου, Πέτρου και Παύλου. Στις 8 η ώρα, Βραζιλία-Ιαπωνία, τα είπαμε νωρίτερα. Εγώ εδώ πέρα βλέπω μόνο Βραζιλία και το βλέπω και εύκολο.
1: Όχι, άμα θες πες κάτι διαφορετικό, ναι. Να το μεταφέρω στο Δημήτρη και με...
2: Όχι.
1: Και εγώ Βραζιλία βλέπω εδώ, θέλω να βλέπω Βραζιλία, αλλά αυτό που συζητούσαμε και πριν, ότι η Βραζιλία είναι λίγο περίεργη ομάδα. Λογικά, εάν παίξει στα καλά της, νομίζω ότι δεν θα έχει ιδιαίτερο πρόβλημα.
2: Και στις 11.30 η Γερμανία με κάποιον από τους τρίτους, 3A, 3B, 3C, με κάποιους από τους 1, 2, 3 θέσεις, 5 πρώτους τους τρίτους. Πάμε τώρα στην την Τρίτη, 30 Ιουνίου, τα ξημερώματα, Δευτέρα προς Τρίτη δηλαδή, Ολλανδία-Μαρόκο, ματσάρα. Όλοι βλέπετε Ολλανδία, εγώ βλέπω Μαρόκο, το οποίο το έχουμε δει και με πολύ υψηλό αντίπαλο με τη Βραζιλία στην πρεμιέρα τους και ήταν πάρα πολύ καλό.
1: Δύσκολο, μου βάζεις δύσκολο.
2: Σου βάζω δύσκολο.
1: Εδώ είναι δύσκολη η επιλογή. Θα πάω με το safe. Θα πάω με Ολλανδία.
2: Θα πας με Ολλανδία,
1: Θα πάω με Ολλανδία. Όχι ότι το Μαρόκο δεν μπορεί, αλλά κάτι μου λέει Ολλανδία.
2: Για να δούμε τώρα τι είναι το Α78 που λέει εδώ πέρα. Γιατί είναι την Τρίτη στις 8 ακτήλε φαντοστού με το 21 Α78.
1: Σε ποια μέρα είσαι, γιατί σε έχασα?
2: Την Τρίτη, 8 η ώρα.
1: Τρίτη, 8 η ώρα.
2: 30 Ιουνίου.
1: 30 είναι ακτή ελεφαντοστού με το... με τον δεύτερο του... ποιος είναι ο Γιώτα Όμιλος?
2: Α, με τον Γιώτα Όμιλο.
1: Γιώτα Όμιλος το δεύτερο.
2: Δηλαδή ο Όμιλος ο Γιώτα είναι Γαλλία, Σενεγάλη, Νορβηγία, Ιράκ. Μάλιστα. Οπότε και εκεί θα έχουμε δυνατό παιχνίδι.
1: Πρώτη του μηνός βλέπω έχει Μεξικό με κάποια τρίτη ομάδα.
2: Εκεί είναι οι τρίτες όλες, δεν
1: ναι,
2: ξέρω πώς θα γίνει.
1: Είναι τρίτες.
2: Μετά δεν έχει άλλη διασταύρωση που να έχει βγει. Έτσι, μετά όσο προχωράμε, δηλαδή ότι η διασταύρωση έχει βγει και υπάρχουν οι ομάδες, είναι μέχρι και την Τρίτη 30 Ιουνίου.

0: Οπότε όσο περνάνε οι μέρες θα μπαίνουν στις κουκίδες και οι ομάδες. Θα βλέπουμε λοιπόν και τις ερχόμενες διασταυρώσεις. Θα βλέπουμε ποιος θα είναι πρώτος, δεύτερος, τρίτος. Πώς θα πάνε οι τρίτοι. Να θυμίσω ότι αυτή τη στιγμή στους τρίτους η Σουηδία είναι στην πρώτη θέση, με το Εκουαδόρ δεύτερο και την Βοσνία τρίτο. Αυτοί έχουν από 4 βαθμούς. Μετά με 3 βαθμούς είναι η Κροατία, με τέρματα 3 υπέρ 4 κατά. Μετά είναι Νότια Κορέα, επίσης με 3 βαθμούς, πάλι με ένα τέρμα λιγότερο. Η Αλγερία με 3 βαθμούς, με 2 τέρματα, όσο και η Παραγουάη, 2-4 είναι και οι δύο ομάδες. Και αν τελειώναν σήμερα, θα αποκρινόταν η Σκωτία, η οποία είναι στο 1-4. Αλλά βέβαια από κάτω υπάρχουν ομάδες οι οποίες πιστεύω και είναι λογικό να την περάσουν, όπως είναι π.χ. το Βέλγιο.
1: Από αυτά που έχει δει μέχρι τώρα, γιατί έχουμε δει ολοκληρώνονται σιγά σιγά οι όμιλοι. Όσο περνάνε οι μέρες, θα ολοκληρώνονται οι όμιλοι, θα έχουμε και τις διασταυρώσεις. Είναι κάποια ομάδα που έχει πει αυτή μπορεί να πάει μέχρι τέλους?
0: Εμένα μου αρέσει πρώτα απ' όλα πάρα πολύ οι Ηνωμένες Πολιτείες. Είναι πάρα πολύ καλή ομάδα.
1: Και εγώ τη βλέπω, το συζήταγα και με τον Δημήτρη, τη βλέπω να φτάνει ψηλά.
0: Πιστεύω ναι, ότι όσο μπορέσει
1: και ως, και ως διοργανώτρια, επειδή θα έχει και το κοινό, έχει ίσως και έναν άξιο προπονητή, νομίζω ότι και μπορεί να φτάσει ψηλά.
0: Όπου διάβαζα, χρησιμοποιούν μια καινούργια τεχνολογία στις προπονήσεις και στις αναλύσεις των αγώνων, με τεχνητή νοημοσύνη, η οποία είναι πάρα πολύ εξελιγμένη και μπορεί να τους δείξει σχεδόν τα πάντα. Τους δείχνει σχεδόν πού πρέπει να πατάει ο κάθε παίχτης, πού υπάρχει το μεγαλύτερο κενό, πού πρέπει να χτυπάνε, πώς γυρίζει με τα πίσω βήματα πίσω και σε ποιο βήμα είναι αυτό που δεν πατάει καλά για να μπορέσει να το κάνει το. Την τρίπλα και να τον περάσει στη ταχύτητα. Δηλαδή έβλεπα ένα βίντεο στο CNN σήμερα. Ήταν τρομερό, δηλαδή απίστευτη τεχνολογία.
1: Ακεί θεωρείς ότι είναι το Μουντιάλ που η τεχνολογία μπαίνει ακόμα πιο δυνατά? Γιατί βλέπουμε ως τηλεθεατές, έτσι, βλέπουμε το τι βλέπει ο διαιτητής. Mm-hmm. Ακούμε το διαιτητή, βλέπουμε τα offside και αυτό που γίνεται. Θεωρείς ότι μπαίνει πολύ πιο δυνατά η τεχνολογία από αυτό το Μουντιάλ?
0: Πολύ, και ουσιαστικά νομίζω ότι θα καθιερωθεί κιόλας αυτό. Το διάλειμμα ουσιαστικά που γίνεται για να πιούν νερό, είναι τόσο πολλά τα έσοδα, τα τηλεοπτικά έσοδα τα οποία παίρνει το Fox, που νομίζω ότι θα καθιερωθεί από εδώ και πέρα, και η FIFA θα ζητάει και περισσότερα χρήματα για να μια χώρα για να πάρει το παγκόσμιο κύπελλο.
1: Εμένα, να σου πω την αλήθεια, δεν μ' αρέσει.
0: Ούτε εμένα μ' αρέσει, γιατί, αλλά...
1: Και θα σου το εξηγήσω και γιατί. Νομίζω ότι γίνεται πρώτα απ' όλα, καλά, ο πρώτος λόγος, παιδιά, ας είμαστε ειλικρινείς, είναι αυτό που είπε ο Άκης.
0: Show me the money.
1: Show me the money, okay. Νομίζω όμως ότι είναι και μια προσαρμογή που γίνεται για τους φίλους στην Αμερική, γιατί εκείνοι έχουν συνηθίσει first quarter, πρώτο αυτό, the second quarter κτλ. Δεν ξέρω εάν ταιριάζει στους Ευρωπαίους αυτό.
0: Μαζί σου, αλλά...
1: Δηλαδή πάμε να το κάνουμε μπάσκετ.
0: Τα λεφτά κυβερνάνε.
1: Ναι, εντάξει, πάμε να το κάνουμε μπάσκετ. Βλέπουμε ότι αν δεν κάνεις το out σε 5 δευτερόλεπτα, αυτά που βλέπουμε και στο μπάσκετ, έτσι, έχουμε αλλαγή. Είδαμε κάποια στιγμή, καθυστερείς το ελεύθερο, έφυγε. Mm-hmm. Πάμε σε corner. Δεν ξέρω αν όλα αυτά έχουν θέση στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο.
0: Δηλαδή. Μαζί σου, αλλά είναι έσοδα. Και τα έσοδα σε ένα τηλεοπτικό κανάλι είναι αυτό το οποίο μετράει περισσότερο, θέλουμε ή δεν θέλουμε.
1: Ναι, εντάξει, σίγουρα. Δεν
0: Οπότε θα το υποστούμε, πιστεύω.
1: Πιστεύεις ότι θα το δούμε π.χ. κάποια στιγμή και σε αγώνες Champions League?
0: Δεν ξέρω, εκεί πάμε πολύ μακριά, αλλά πιστεύω στο επόμενο παγκόσμιο κύπελλο θα υπάρχει πάλι.
1: Καλά, στο επόμενο μας το έλεγε και ο Πέτρος κάποια στιγμή, ότι είναι τόσα πολλά τα έσοδα που δεν το συζητάμε ότι θα το ξαναδούμε. Αλλά τώρα εγώ να φανταστώ Champions League Δεκέμβρη μήνα και να κάνουν cooling break, και βλέπεις και εδώ ότι η γιούχα πέφτει, έτσι. Και εδώ είναι και καλοκαίρι. Για σκέψου τώρα σε Champions League, σου ξαναλέω, Φλεβάρι.
0: Πιστεύεις ότι ενδιαφέρει?
1: Όχι, και υπάρχει, ο Πέτρος βγήκε και είπε ότι υπάρχει και τρόπος αντιμετώπισης. Έχουν δώσει οδηγία στον DJ του γηπέδου.
0: Έτσι, μουσικούλα.
1: Με το που πάμε σε break ενυδάτωσης, να το πούμε και σωστά, ανεβάζουμε τη μουσικούλα ώστε η γιούχα να μην ακούγεται.
0: Επίσης, αυτό που έχω παρατηρήσει σε αυτό το παγκόσμιο κύπελλο είναι ότι είναι το πρώτο σε τέρματα, σε μέσο όρο τερμάτων. Μέχρι στιγμής βέβαια, έτσι, γιατί αν αρχίσουν τώρα τα 0-0 θα πέσει ο μέσος όρος. Παρότι έχουμε 4 παιχνίδια χωρίς γκολ που έχουν λήξει 0-0, βέβαια θυμίζω ότι τα 3 ήταν 3 μεγάλες εκπλήξεις. Είχαν πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Ήταν δηλαδή το Χ του πράσινου ακροτήρι με την Ισπανία, ήταν το Κουρασάο με το Εκουαδόρ και ήταν το Ιράν με το Βέλγιο. 3 μεγάλες εκπλήξεις. Δηλαδή το μοναδικό 0-0 που ξένησε, ας πούμε, ήταν αυτό της Αγγλίας με την Γκάνα. Έχουμε 2,94 γκολ ανά ματς. Είναι το υψηλότερο μέχρι στιγμής ποσοστό από το 1970. Θυμίζω ότι 2,69 ήταν στο περασμένο παγκόσμιο κύπελο, 2,64 στο προπερασμένο και μετά πήγαινε όλο προς κατιούσα. Σε αυτό βέβαια βοηθάει γιατί είναι και πιο πολλές οι ομάδες, ότι υπάρχουν και πιο πολλές ομάδες πιο χαμηλής δυναμικότητας έτσι ώστε να μπαίνουν γκολ. Αλλά μέχρι στιγμής πάμε πάρα πολύ καλά στα τέρματα.
1: Νομίζω ότι ακόμα έκπληξη δεν έχουμε δει.
0: Να σου είπα τρεις. Χι Ισπανία με το πράσινο.
1: Ναι, όχι, έκπληξη εννοώ για μπάμα. Αυτή νομίζω θα τα δούμε στα νοκάουτ και μετά.
0: Ναι, εντάξει, βέβαια στα νοκάουτ θα είναι και πιο δυνατά τα παιχνίδια. Οι αντίπαλοι δεν θα είναι, ξέρω εγώ, Ιράκ, Κατάρ κλπ. Αλλά θα δούμε. Πάμε μια βόλτα να δούμε τι στέλνουν οι φίλοι.
1: Γιατί όχι.
0: Λοιπόν. Ο φίλος ο Αποστόλης από το Αίγιο. Μας κάνα λέει τα εμβόλια, τι γίνεται να φεύγουν και αθλητές συνεχώς. Αποστόλη μου δεν ήταν αθλητής, προπονητής ήταν ο άνθρωπος. Τώρα τέτοιες ιστορίες με τα εμβόλια και αυτά είναι πολύ μεγάλη συζήτηση. Εγώ δεν τα υιοθετώ, να σου πω την αμαρτία μου. Όχι φίλε Αποστόλη, δεν έχει μαλλισιόβα μετά για να το παίξουμε over. Λοιπόν, γεια σου Γιάννη μου, καληνύχτα, καλή συνέχεια και σένα. Καλημέρα μάλλον. Ο Θοδωρής ο Παρασκευόπουλος στέλνει το μήνυμα. Το μήνυμα του που λέει καλημέρα κύριε, όλο έκπληξη σας κάνει. Μας κάνει, θέλουμε έκπληξεις. Καλημέρα και σένα Τζίμι. Καλή συνέχεια λέει, η ώρα είναι 4.30. Μέχρι τι ώρα θα πάτε, πάμε μέχρι τις 6. Εμείς θα πάμε μέχρι τις 6. Έτσι, για Ρασπόλ θυμίζω έχει 24ωρο πρόγραμμα. Το μικρόφωνο στα γήπεδα στο Μουντιάλ δεν τελειώνει ποτέ. Θα τελειώσει με τη λήξη του παγκοσμίου κυπέλου. Σωστά, Νίκο.
1: Βέβαια. Έχουμε και τον Αριστοτέλη από το Σίδνικ. Είναι σταθερός στην Ασπόρ και τον ευχαριστούμε. Καλημέρα και καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο, παιδιά.
0: Πρέπει να είναι χειμώνας εκεί.
1: Σε λίγο αρχίζει το παιχνίδι Αυστραλία με Παραγουάη και το έθνος θα σταματήσει για 2 ώρες και ελπίζω να πανηγυρίσουμε την πρόκριση. Πάμε γερά για πρόκριση, ρε Αυστραλία. Και δίνει ρυθμό στο παιχνίδι που έρχεται. Ναι, λογικά στην Αυστραλία, Αριστοτέλη, δεν ξέρω, στείλε μας ένα μήνυμα. Τι καιρό έχει τώρα στην Αυστραλία? Εμείς εδώ είμαστε στη ζέστη. Είναι καλοκαίρι, ξέρεις τι και πώς.
0: Στη ζέστη, με έχει βάλει όμως χωνάς. Έψαχνα κουβέρτα τώρα στο διάλειμμα.
1: Έψαχνες κουβέρτα, είπα να σε δροσίσω έτσι λίγο να πάρεις τα πάνω σου.
0: Λοιπόν, διαβάζω εδώ τώρα. Πανικό στους πανηγυρισμούς για την νίκη του Μεξικού. Αυτοκίνητο έπεσε σε πλήθος, δεκάδες τραυματίες. Λοιπόν, μια ομάδα φιλάθλων φέρεται να σπρώχνει, λέει, ένα διερχόμενο αυτοκίνητο από τη μια πλευρά στην άλλη, θεωρώντας το αστείο. Πάτησε γκάζι ο άνθρωπος, έπεσε πάνω σε 20 ανθρώπους, 20 τραυματισμούς έχουμε. Ενώ υπάρχουν, λέει, και πληροφορίες για θύματα που έχασαν τη ζωή τους. Λίγο αργότερα το όχημα προσέκρουσε σε κολόνα με αποτέλεσμα να ακινητοποιηθεί. Λοιπόν, οι αρχές προχώρησαν στη σύλληψη του οδηγού, ο οποίος τέθηκε υποκράτης, ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη έρευνα για τις ακριβείς συνθήκες και τις ευθύνες που έχουν οδηγήσει στο τραγικό συμβάν. Αυτά είναι τα άσχημα που μέσα στη χαρά τους κάποιοι δεν καταλαβαίνουν τι κάνουν και με αποτέλεσμα να έχουμε έτσι πάρα πολύ δυσάρεστα γεγονότα.
1: Παιδιά, το ποδόσφαιρο είναι γιορτή. Γιορτάζουμε, βλέπουμε ένα άθλημα το οποίο το ευχαριστιόμαστε και μας αρέσει σε όλους. Καλό είναι να είμαστε και λίγο προσεκτικοί στον τρόπο πανηγυρισμού.
0: Όχι λίγο, πολύ.
1: Εντάξει.
0: Πολύ, πάρα πολύ. Ο φίλος, κάπου είδα ένα μηνυματάκι. Λοιπόν, Θοδωρή μου, εντάξει, εγώ δεν μπορώ να μπω τώρα σε αυτή τη διαδικασία και να σχολιάσω το μήνυμα αυτό. Από εκεί πέρα, πάντα να ξέρεις ότι ο εχθρός του καλού είναι το καλύτερο. Οπότε νομίζω μπορείς να αρκεστείς σε αυτή την απάντηση. Λοιπόν, πάμε σε ένα.
1: Εγώ λέω να πάμε ένα τραγουδάκι.
0: Ναι, και να γυρίσουμε με συνθέσεις. Γιατί έχουν βγει και συνθέσεις.
1: Να γυρίσουμε με.
0: Να πάμε για βόλτα στις Ηνωμένες Πολιτείες.
1: Αυτό ήθελα να σου πω, να πάρουμε συνθέσεις και θέλω να πάμε και μία βόλτα Νέα Υόρκη. Να ακούσουμε λίγο Πέτρο Μαυρογεννίδη.
0: Στην πρωτεύουσα της μόδας. Άραγε θα έχει βρει χρόνο να πάει να κάνει τα ψώνια του.
1: Γιατί... Δεν νομίζω.
0: Τι δεν νομίζω, εγώ όποτε πατάω.
1: Μα γι' αυτό ήθελα να σου πω, τον ακούω στην Era Sport συνέχεια, τον βλέπω στα κανάλια της.
0: Παντού,
1: ΕΡΤ,
0: παντού.
1: Παντού.
0: Έχει μαυρίσει τον έχεις δει.
1: Τον είδα. Δεν ξέρω εάν προλαβαίνει και να φάει κάποια στιγμή ή θα μας γυρίσει.
0: Λες να έχει αδυνατήσει.
1: Αδυνατισμένος.
0: Ωραία, λοιπόν, πάμε να ακούσουμε.
1: Πάμε σε τραγουδάκι.

0: Λοιπόν, και επειδή έχουμε πει ότι το ραδιόφωνο είναι το πιο διαδραστικό μέσο, ο Αριστοτέλης επανέρχεται, είχαμε απορία. Τι καιρό λες να έχει στο Σίδνεϊ. Έλα, έλα, μην κοιτάς όμως, δεν θέλω να κλέβεις. Πες μου, όχι, δεν...
1: Ας είπα από πριν, δεν σου είπα ότι πιστεύω ότι έχει χειμώνα.
0: Είναι χειμώνας, το έχεις πει από πριν. Να. Γράφει, πραγματικά είναι χειμώνας, αλλά στο Σίδνεϊ δεν κάνει πολύ κρύο. 14 βαθμούς αυτή τη στιγμή. Μέγιστη 18, ελάχιστη 12 με ελαφριά βροχή.
1: Λοιπόν, Θοδωρή μου, όχι, δεν φοβόμαστε από με τη γνώμη μας. Απλά δεν είναι η δικιά μου δουλειά να σχολιάσω αυτό. Εμένα, να σου πω την αμαρτία μου, δεν με ενοχλεί. Από εκεί πέρα δεν είναι η δικιά μου δουλειά να το σχολιάσω. Απλά δεν πάμε να πω τη γνώμη μου και νομίζω ότι στις 5 παρα 25 το πρωί δεν αφορά αυτή η συζήτηση. Νομίζω ότι είναι λάθος.
0: Την καλημέρα και στο Δημήτρη από τη Μελβούρνη. Καλημέρα από την Καγκουροχώρα. Χειμώνας 10 βαθμοί στη Μελβούρνη. Στην οικοδομή και στο ακουστικό Air Sport.
1: Πάμε Ηνωμένες Πολιτείες.
0: Πάμε να βρούμε τον απεσταλμένο της ΕΡΤ, τον Πέτρο Μαυρογεννίδη, ο οποίος είναι παντού και τα καλύπτει όλα.
1: Γεια σου Πέτρο.
0: Γεια σου Πέτρο.
1: Ξέρεις τι έλεγα τώρα εδώ στον Νίκο πριν που ακούγαμε το τραγούδι?
2: Τώρα, άμα θέλετε να πω εγώ τη γνώμη μου, που είναι, από εδώ, που είναι εδώ 10 παρά και δεν είναι 5 παρά. Δεν ξέρω τι συζητούσε βέβαια.
1: Ναι, όχι, όχι. Αλλά, άστο τώρα. Είναι πολύ μεγάλη συζήτηση. Λοιπόν, σε έβλεπα εχθές και πάλι τα ξημερώματα στην τηλεόραση.
2: Δεν συζητούσε βέβαια.
1: Ναι, όχι, όχι. Άστο τώρα. Είναι πολύ μεγάλη συζήτηση. Λοιπόν, σε έβλεπα εχθές και πάλι τα ξημερώματα.

0: τίποτα. Για λέγε, τι έχουμε.
1: Ερήμωσε η πόλη. Και καλά, θα μπορούσε να πει κανένα, επειδή παίζει οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Αλλά όχι, εντάξει, στην πραγματικότητα. Εμείς μόλις γυρίσαμε από την αναμέτρηση του Εκουαδόρ με την Γερμανία.
0: Μπράβο, το, τη ματσάρα, μια...
1: Ματσάρα, εντάξει. Εμείς οι Γερμανοί πήγαμε νωρίς και κάναμε το 1-0, αλλά οι Εκουαδοριανοί, φίλε, δεν μασάνε. Ήταν πολύ άγριοι.
0: Λατινοαμερικάνικο καθαρό ποδόσφαιρο.
1: Εξηλίκη και απ' όλα, σωστά. Αλλά με το μαχαίρι στα δόντια, δηλαδή να κερδίσουμε για να πάρουμε την πρόκληση.
0: Και νομίζω ότι οι εικόνες που είδαμε μετά από τους πανηγυρισμούς, τόσο στην εξέδρα όσο και εντός αγωνιστικού χώρου, αυτό είναι το Μουντιάλ, έτσι. Είναι παραμυθέ και πρωταγωνιστές. Και συγγνώμη που θα σου πω, εσύ δεν το έχεις δει γιατί ήσουν στο γήπεδο. Εμείς που το έχουμε δει από την τηλεόραση, είναι και ένα ρεσιτάλ σκηνοθεσίας που ουσιαστικά πολύ γρήγορα μας αλλάζει συνεχώς πρωταγωνιστές.
2: Μας έδειχνε
1: τους πανηγυρισμούς. Όμως, παιδιά, ήταν τόσο έντονο, δηλαδή όπου και να γυρνούσε η κάμερα εκείνη την ώρα. Έδειξε Κοζαριανούς να πανηγυρίζουν. Γιατί πριν τη γνήση του μας φωνάζανε «Σι, Πουέντε». Και λέω «Τι να σας ρώτησε και έναν, είναι σαν τον άλογο «Yes, we can». Ναι, μπορούμε δηλαδή να προκριθούμε.
2: Ναι. Πέτρο σε κυνηγάνε.
1: Όχι, και μεγάλα πλέον δεν του δίνει την άλλη σημασία. Περνάει κάποιος άσχημα που κάτι γίνεται, δηλαδή συνέχεια.
0: Λοιπόν, έχω κρατήσει μία σημείωση εδώ, ειδικά για σένα, και έχω βάλει τα αστεράκια να την κουβεντιάσω με τον Πέτρο. Βλέπουμε κάποια στιγμή στο γκολ τον coach, τον Σεμπαστιάν Μπεκασέσε, να πηγαίνει στην εξέδρα.
1: Ναι.
0: Και τον βλέπω εγώ, τον παρακολουθώ από κοντά πως είναι έτσι. Ποιον προπονητή μου θυμίζει? Σε εμφάνιση. Έτσι, γι' αυτό λέω, μόνο Πέτρος.
2: Πέτρο, μισό. Όχι απλά ανέβηκε στην εξέδρα, το πες πολύ light, ναι, σκαρφάλωσε, ναι. Δηλαδή πραγματικά έχει φύγει και έχει ανέβει και εγώ δεν ξέρω
0: είναι
2: πώς.
0: Είναι κοψιά όμως, Γκιγέρμο Όγιος.
1: Ναι, μιας και το πήγατε όμως εκεί, να σας πω ότι ο συγκεκριμένος στο προηγούμενο παιχνίδι, όχι στο προηγούμενο, στο σημερινό παιχνίδι, λόγω των δύο προηγούμενων παιχνιδιών, όταν έλεγε το όνομά του ο εκπονητής του Γκιγέρμο, είχε ου, αποδοκιμάζανε. Κάποιοι από το Εκουαδόρ. Και επαναλαμβάνω, μόλις το. Θα να το ξαναπώ γιατί τα ισπανικά μου δεν είναι και πολύ καλά. Μόλις το Σίσε που έδε, το Yes We Can, δηλαδή ναι, μπορούμε, έγινε Σίσε που έδω, ναι, τα καταφέραμε. Δηλαδή, Yes We Did, κάπως έτσι, αυτό, ναι, τα καταφέραμε. Τότε τα ξεχάσαμε όλα και ο Αργεντίνος έγινε πάλι θεός. Πράγματι όμως, έτσι. Εδώ να πω επίσης στη Νέα Υόρκη, που το έμαθα συνέχεια όταν πήγαμε στη ζώνη και παρακαλούσα τους τρεις από τους 20 τόσους παίκτες του Εκουαδόρ που μιλάνε αγγλικά. Ο Χίνκαπη της Arsenal, ο Πάτσο της Paris Saint-Germain και λίγο ο Αγγούλο, το λέω αυτό το κοντεστό, το πρώτο μπορώ να θυμάμαι καλά. Αυτοί οι τρεις, και ο Καϊσέρο, που επειδή είναι στην Αγγλία. Αυτοί. Ο Αγγούλο λίγο, όχι πολύ, έτσι, άρα αυτοί οι τρεις δεν μίλησε κανένας. Τέλος πάντων έρθαν και μιλήσαμε λίγο με τον τερματοφύλακα, ο οποίος ήταν πολύ συγκινημένος κλπ. Έμαθα λοιπόν εκεί ότι στη Νέα Υόρκη έχει τη μεγαλύτερη κοινότητα ανθρώπων από το Εκουαδόρ και αυτό ήταν και ο λόγος που το γήπεδο σήμερα πήγαρε. Από, δηλαδή, έβλεπε πολύ κίτρινε πανέλε παρά άσπρε με τη Γερμανία. Μιλώντα δε με του ανθρώπου έξω, η Εκουαδόρ ήταν όπω δεν περιφέρει τη μέση, δηλαδή με το μαχαίρι που πάμε να κερδίσουμε, μπορούμε, το έχουμε κάνει, περάνουμε. Ένα Γερμανοί κλασικά μα παρακαλάνε να μην του βάλουμε πολλά, θα κερδίσουμε εύκολα, ξεκουράσουμε για κανένα παίχτη.
0: Αλαζονία δηλαδή.
1: Ναι, ξεκάθαρα. Και μάλιστα ακόμα ένα παιχνίδι, νομίζω είναι το 13ο ή το 12ο, στο οποίο η Γερμανία στο παγκόσμιο κύπελλο δέχεται γκολ. Η τελευταία φορά που δεν είχε δεχτεί γκολ, όλα αυτά ο Νόιερ είναι, έτσι.
0: Ναι, ναι.
1: Η τελευταία φορά ήταν ο τελικός Γερμανία-Αργεντινή 1-0. Τότε δεν είχε δεχτεί γκολ. Από τότε έχει σε όλα τα παιχνίδια που έχει δώσει, αν δεν κάνω λάθος είναι 12 ή 13, δεν θυμάμαι τώρα ακριβώς, έχει φάει γκολ σε όλα τα παιχνίδια. Σήμερα έφαγε 2. Μάλιστα το Εκουαδόρ, το γκολ το πρώτο που βάζει είναι στην προσπάθεια νούμερο 40. Για να το κολλήσω με τις αποδοκιμασίες του στον προπονητή. Δηλαδή, παίξαμε βαριά με το κουρασάο, δεν βάλαμε ένα γκολ. Τι γίνεται τώρα, βάλουμε κανένα.
2: Κάτω τα χέρια από το κουρασάο.
1: Όχι, εμείς είμαστε με το Δημακό, με το Ιωλίκι. Είμαστε κανένα ζόρι, φιλαράκι.
2: Κάτω
1: εμείς
2: τα χέρια.
1: Με τον Μπλου Κουρακάο, εμείς είμαστε με το Ιωλίκι. Αν το θυμάσαι, Άκη, το θυμάσαι.
0: Το θυμάμαι.
1: Σε όλα τα σπίτια στο μικρό το ποτηράκι ερχόταν ένα τέτοιο. Να το σκιούμε. Τέλος πάντων, αυτά για το συγκεκριμένο. Μπράβο τους, έτσι, εγώ το ευχαριστήθηκα πάρα πολύ. Και γιατί το άξιζαν και γιατί μπήκανε μέσα με έναν στόχο και τον πέτυχαν. Μπήκανε πραγματικά με το μαχαίρι στα δόντια. Οι Γερμανοί, πολύ λίγα πράγματα. Και μάλιστα ψάχνω να δω, αν μπορείτε να μου βοηθήσετε τέλεια, για ποιο λόγο μέτρησε τον γκολ της Γερμανίας.
0: Δηλαδή,

0: Ποδάρισε το πρόσωπο. Ναι, το προσβεβαρούσα, ναι. Δηλαδή δεν ξέρω, δεν έχει προηγηθεί φάουλ.
1: Να σου απαντήσω εύκολα και γρήγορα, Πέτρο. Γιατί είναι η Γερμανία.
0: Α, γι' αυτό. Ναι.
2: Εντάξει, τέλος πάντων, ναι. Απλά είναι η ίδια, είναι η ίδια απορία το γιατί ακυρώθηκε χθες τον γκολ της Βραζιλίας.
0: Σου βρίσκει. Άλλο από εκεί. Τέλος πάντων. Κάνουμε και τέτοια. Λοιπόν, επειδή αυτό το ανέφερα και το μεσημέρι, φαντάζομαι ότι το έχετε δει, ότι είπαμε στο Ιράν ότι παιδιά μην ανησυχείτε. Αυτή τη φορά θα πάτε δύο μέρες πριν το παιχνίδι στο Σιάτλ. Πάρα πολύ ωραία θα περάσετε. Αλλά είχαμε μια σχετική τηλεφορία. Ο βοηθός προπονητή και ο προπονητής του Ολυμπιακού που παρέμει. Είχαν ένα διαδικαστικό ζήτημα εκεί στο τεστό, στο αεροδρόμιο. Ξαπήσαμε κανένα μισά ώρα λίγο παραπάνω για διαδικαστικό ζήτημα με την προπονητή. Κάποιοι το μεταφράζουν ως ότι ο Καρίμ, επειδή είναι ο πιο διάσημος παίκτης του Ιράν, το κάνουμε κανένα καψόνι. Το πάμε δηλαδή κάπως έτσι. Γενικότερα δηλαδή, ναι, μεν θα σταθήσουμε αυτή λίγο νωρίτερα, θα σπάσουμε και λίγο τα νεύρα από πάνω. Πάνω κάπως έτσι πήγε η ιστορία, αλλά με τα πολλά ελευθερώθηκε και πράγματι αυτή τη φορά θα έχουμε λίγο παραπάνω χρόνο να προετοιμαστούμε στο μέρος στο οποίο θα γίνει το παιχνίδι. Θα κάνουν αυτήν την 20η πτήση να μπουν ανέβα κατέβα στο αεροπλάνο μια μέρα πριν γίνει το μάτς κτλ. Λοιπόν,
1: γενικά το Ιράν έχει ταλαιπωρηθεί νομίζω αρκετά, έτσι.
0: Ναι, βέβαια. Λοιπόν, να πω επίσης, έχει πει κάτι και ο προπονητής τώρα μόλις είχε αυτό, ο προπονητής της Αθήνας Ελεπατοστούς για τον Μπάσκεν Σβάινστάιγκερ. Κάτι είπε για το αφρικανικό ποδόσφαιρο, είπε και αυτός, μπράβο. Και ρατσιστικά ζητήματα, τέλος πάντων, αν προλάβω καθώς συζητάμε για να σου πω και τα υπόλοιπα, θα το αναφερθώ σχετικά. Λοιπόν, μιας και μιλάμε για αυτό τώρα, για το Ιράν-Αίγυπτος. Όπως ξέρουμε, αυτές οι δύο χώρες είναι πολύ θρησκευόμενες, επειδή είναι βαθιά θρησκευόμενες, έτσι. Τυχαίνει, επειδή το παιχνίδι θα γίνει στο Σιάτλ, εκείνη τη μέρα να υπάρχει παρέλαση την οποία διοργανώνει η ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα. Λόγω θρησκείας πολύ βαθιάς από τις συγκεκριμένες δύο χώρες, ζήτησαν να μην υπάρχουν στο γήπεδο σημαίες, να μην επηρεαστεί το ένα από το άλλο, το αθλητικό ποδοσφαιρικό γεγονός, δηλαδή με την παρέλαση που πρέπει να κάνουν. Κάτι σαν τον άλλο ή πράγμα, το οποίο έχουμε συνηθίσει σε διάφορες χώρες που γίνονται ένα τον κόσμο. Και προφανώς αυτό το πράγμα δεν έγινε από την πτώση της ΗΠΑ, ούτε από την FIFA, ούτε από κανέναν. Είπαν ότι αυτό είναι κάτι το οποίο είναι ανεξάρτητο ως διοργάνωση, το διοργανώνει η τοπική κοινότητα. Δηλαδή δεν μπορούμε να επέμβουμε εμείς. Και έτσι ολοκληρώθηκε και αυτό το πράγμα. Γιατί το αναφέρω αυτό, γιατί είναι, ξαναλέω, έτσι, πολύ κόσμο. Το Pride Weekend στο Seattle θα συγκεντρώσει γύρω στους 200.000 κόσμο. Σε συνδυασμό δηλαδή με αυτό, με το παιχνίδι δηλαδή, καταλαβαίνετε ότι είναι κάτι το οποίο ενδεχομένως να ενοχλεί τους συγκεκριμένους δύο λαούς. Λοιπόν, τα ακούει πάρα πολύ ο Χονγκ Μιουγκ Πο, ο προπονητής της Νότιας Κορέας, ο οποίος έβαλε αλλαγή των Σον, όπως είδατε. Και επειδή χάσαμε εμείς στην Νότια Κορέα και δεν βρήκαμε ρυθμό και διάφορα τέτοια, και τα ακούει γενικότερα, δεν έβαλε το καλύτερο μας παίκτη μέσα κτλ. Και το λέω αυτό για να το συνδυάσω από την Νότια Κορέα να πάω λίγο στη Βόρεια. Η οποία τι έχει κάνει, ρε παιδιά, αν είναι δυνατόν.
1: Πώς από την Νότια θα πάει στην Νότια. Δύσκολο. Έτσι, δύσκολο. Μόνο ο Πέτρος θα μπορούσε.
2: Ναι, αλλά το κάνει ωραία γιατί γίνεται κάτι ωραίο εκεί, θα σου πει.
1: Ναι. Για λέγε.
0: Ναι, και έχω μια σχέση. Λοιπόν, εμείς η Βόρεια Κορέα κλέψαμε το σήμα, το δορυφορικό, για να μεταδίδουμε το Μουντιάλ καθαρικά.
1: Τσαμπόπουλος.
2: Ναι.
1: Τσαμπόπουλος.
2: Το δορυφόρο της Νοτιού Κορέας.
0: Τσαμπόπουλος, δεν απέτυχε τίποτα.
1: Ωραίος.
0: Πήραμε το δορυφόρο της Νοτιού Κορέας. Όχι, της Νοτιού Κορέας. Περίμενε. Βασική υποκτήση εισαγωγικά από αυτό το κλέβουμε είναι η Κίνα, από ό,τι φαίνεται. Και γιατί, αυτό γιατί γίνεται τώρα. Γιατί κάποτε όταν η Νότια Κορέα αγόραζε τα αθλητικά δικαιώματα, συγγνώμη, τα προηγούμενα δηλαδή Μουντιάλ, υπήρχε, ας το πω, το βέβαιο Νότιας Κορέας μια ανθρωπιστική, να το πω έτσι, συμφωνία, εντάξει. Υπάρχει ένα μεγάλο κανάλι που λέγεται KBS, αγόραζε δικαιώματα για ολόκληρη την Κορεατική Χερσόνησο και τα παραχωρούσε δωρεάν το μερίδιο έτσι στη Βόρεια Κορέα κτλ. Ώστε να μπορεί η Πιονγκιάνγκ να δείχνει νόμιμα τέλος πάντων τους αγώνες. Τώρα, επειδή υπάρχει πολύ μεγάλη γεωπολιτική ένταση ανάμεσα στις δύο χώρες, αυτή η συμφωνία, όπως καταλαβαίνετε, έχει καταρρεύσει πλήρως. Η Νότια Κορέα έψαξε βρήκε, η Βόρεια Κορέα έψαξε βρήκε, δεν ξέρω τι έκανε. Μάλλον από την Κίνα λένε ότι έκλεψε, χωρίς να το ξέρει η Κίνα δηλαδή. Έτσι. Και άρχισε να δίνει τα στιγμιότυπα, τα παιχνίδια, βέβαια το καλό. Το καλό είναι να το πω έτσι, ότι θα έδειχνε με λίγη καθυστέρηση, δηλαδή με μαγνητοσκόπηση. Η FIFA λέει θα πάρει πειθαρχικά μέτρα.
2: Και έχει επιλεκτική επεξεργασία του περιεχομένου. Δεν δείχνει αγώνες που αφορούν Νότιο Κορέα, Ηνωμένες Πολιτείες και Ιαπωνία.
0: Όχι, και μάλιστα φέτος τους έκατσε κάτι πάρα πολύ χειρότερο. Πιστεύω δηλαδή ότι γι' αυτό που θα πω θα απολυθεί κόσμος σίγουρα. Ότι έπαιξαν κατά τη διάρκεια των αγώνων, υπάρχουν διαφημίσεις γύρω-γύρω.
2: Ναι, παλιά. Ναι.
0: Τα παίρναμε και τα λίγο τα μοντάραμε. Βάζαμε αυτό το μοσαϊκό που ξέρετε και σε από τηλεόραση μπορεί να είναι για να κρύψουμε τι διαφημίσει οι οποίε είναι όλε αμερικανικέ. Τώρα δεν το κάναμε αυτό. Το ξεχάσαμε.
2: Παίζουν αυθεντικέ όλε. Ναι.
1: Παίξαμε και, παίξαμε και τι διαφημίσει. Sorry, Πέτρο.
0: Παίξαμε, ναι, και είναι πολύ δυνατή.
1: Πάρι Χίλτον, νομίζω, έτσι.
2: Ναι, ναι, όχι, νομίζω Πάρι Χίλτον.
1: Λοιπόν, στο παιχνίδι Τουρκία-Ηνωμένε Πολιτείε που γίνεται στο Λο Άντζελε. Ο σκηνοθέτης ξεκίνησε δείχνοντάς μας την Paris Hilton αγκαλιά με το παιδάκι της να μπαίνει μες στο γήπεδο, ωραία, ωραία πλανάκια κτλ.
0: Καλώς το κορίτσι. Να πω ότι γίνεται συζήτηση έντονη για το αν η Τινησία, αλλά τώρα έντονη είναι νομίζω, αν είναι η χειρότερη ομάδα του τουρνουά μέχρι στιγμής, και νομίζω ότι είναι, δεν θα αλλάξει τίποτα δηλαδή ό,τι και να γίνει στις επόμενες αγωνιστικές. Πραγματικά η Τινησία είναι το χάλι στο μαύρο. Επίσης η Ιαπωνία-Σουηδία, επειδή έχει και λίγο Σουηδία μέσα, θυμηθήκαμε την άλλη την ζωπαλιά παλιά. Θυμάστε, επειδή είχε σηκωθεί και φανό. Φέραμε τώρα η Ιαπωνία-Σουηδία 1-1. Φαντάζομαι το είδατε και εσείς. Και επειδή παρακολούθησα, επιστρέφοντας από το γήπεδο και μέσα στο λεωφορείο λίγο το παιχνίδι του συγκεκριμένο, στο τέλος ήταν πάσα εγώ, πάσα εσύ, για να τα καταφέρουμε για να πάρουμε πέρα το βασιλάκι και να προχωρήσει η διαδικασία με χαρά και να περάσουμε και δύο, όπως και έγινε δηλαδή. Υπάρχουν τα ζευγάρια μετά σας εκτελεί.
1: Σε αυτό ήθελα να σε ρωτήσω. Έχουμε τα τρία ζευγάρια. Θέλω να μου πεις Νότια Αφρική, Καναδάς. Ποιος περνάει?
0: Παιδί μου, έχασε ο Καναδάς πάρα πολύ από τη δύναμη του. Το γεγονός ότι δεν έπαιξε, δεν θα παίξει τα παιχνίδια αυτά στην έδρα του. Δηλαδή για έναν διοργανωτή αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Τώρα θα πρέπει να ξεσκοτωθούν, να πάνε αλλού και να γίνουν τα παιχνίδια αλλού. Θέλω πάντα είναι, δεν είναι κακή. Πιθανότητα και το παιχνίδι θα γυρίσει και ο Ντέιβις, ο οποίο δεν έπαιξε, χρησιμοποίησε λίγο το προηγούμενο μάτι που ήταν πλήρω έτοιμο. Ο προπονητή ήταν δόλεμα. Είπε νωρί, δεν έπαιξε, είπε ότι ο παίκτη ο Ντέιβις είναι έτοιμο, είναι πιο διάσημο έτσι. Ή από του πιο διάσημου παίκτε του Καναδά, τέλο πάντων. Είναι καλό, σωστά, δεν θα παίξει. Αλλά τελικά δεν τον έβαλε και θεωρήθηκε ότι το έκανε mind game. Τι θα παίξει, δεν ξέρω τι, αλλά και τελικά δεν τον έβαλε μέσα. Θεωρώ ότι χάνε πάρα πολύ μεγάλο ποσοστό λοιπόν από τι ερώτηση που έχει για πρόκληση. Άλλοι επί της θα το συζητήσουμε διαφορετικά. Τώρα θα πω ότι είναι 60-40 να αποκλειστεί. Άλλοι.
1: Να αποκλειστεί ποιος, ο Καναδάς?
0: Ναι.
1: Okay, εντάξει. Πάμε, Ολλανδία-Μαρόκο. Τι βλέπεις?
0: Εντάξει, δεν νομίζω ότι, η Ολλανδία θα δυσκολευτεί πάρα πολύ. Το Μαρόκο νομίζω ότι μας έριξε. Βέβαια, τώρα είναι νοκάουτ. Λέμε τώρα εδώ μια χαζομάρα.
1: Ναι,
0: το
1: Μαρόκο... έτσι κάνουμε. Εντάξει,
0: ναι, ναι, μας έριξε λίγο στάχτη στα μάτια. Από εκείνο το 20 λεπτό, πόσο να δω, 20 λεπτό, 25 λεπτό, το παιχνίδι με την Βραζιλία, το πρώτο μάτι. Και είπαμε ότι καλή ομάδα είναι, πρωταθλήτρια Αφρικής είναι που τελικά δεν είναι. Αυτό τώρα δεν νομίζω ότι η πορεία που έκανε και επειδή τη φέρνει απέναντι στην Ολλανδία θα μπορέσει να την, υπερκεράσει. Το πρόβλημα είναι δύσκολο, η Ολλανδία είναι σε πάρα πολύ καλή κατάσταση, το βλέπουμε, το διαπιστώνουμε. Αυτή έκανε ένα 2-2 στην αρχή, την πρώτη αγωνιστική, αλλά μετά σάρωσε. Αν πει στην Ισία, αυτή είναι τι να κάνουμε τώρα. Νομίζω ότι μια χαρά.
1: Ωραία, και το τελευταίο ζευγάρι που έχουμε προς το παρόν, η Ιαπωνία-Βραζιλία.
0: Δεν μπορώ να. Δεν πάει το χέρι που είχαμε παλιά.
1: Δεν πάει το χέρι σου.
0: Όχι, νομίζω η Βραζιλία. Πέρα την πλάκα τώρα, άμα μπορεί κάποιο να μου το πει. Η Βραζιλία καλύτερη ομάδα έχει. Με επιθετικούς που είναι πάρα πολύ καλοί και σε δημιουργία ευκαιριών και σε σκοράρισμα έχει. Το ψάχνει λίγο να το λέω ότι βρίσκει πραγματάκια. Αφήνουμε καμιά φορά τον Διάντο στον πάγκο, βάζουμε τον άλλον, βάζουμε τον Γκόλ, τον Γκίνερ, δηλαδή και κάτι γίνεται. Θεωρώ ότι η Ιαπωνία πέρασε οριακά, να το πω έτσι, σε αυτό το με τον Ζόρι, με τον Σανίδη κτλ. Και σε πιο εύκολο όμιλο θα το ήταν οι Βραζιλιάνοι. Οπότε πάμε Βραζίλ.
2: Εν τω μεταξύ, ποια είναι η πλάκα, έτσι. Δίνουν την μπάλα του αγώνα στην Paris Hilton για να την τοποθετήσει στο ειδικό χώρο που θα ξεκινήσει το παιχνίδι και δεν ξέρει πώς θα την πιάσει.
0: Δεν ξέρει πώς θα την πιάσει. Τι να κάνω. Εγώ νόμιζα, Νίκο, όπως έλα, περίμενα αυτό το πράγμα, να μου πεις, περισσότερες πληροφορίες για τον σκόρερ της Τινησίας.
1: Για τον σκόρερ της Τινησίας, ας πω.
0: Όχι. Γιατί πιστεύω ότι άμα το δεις θα τον θέλει μεταγραφή στην Ελλάδα σίγουρα. Αλλά 29 χρονών ο άτομος. Δεν είναι πολύ μικρό. Έχει δυναμό Μακατσκαλά.
1: Που παίζει.
0: Δύο αγώνες, δύο φορές φέτος. Δυναμό Μακατσκαλά.
2: Μάλιστα. Πέτρο, έχουμε κάτι άλλο.
0: Γι' αυτό το είπαμε, επειδή λέγεται Μαστούρι. Άντε.
1: Άντε να βοηθήσω. Άντε.
0: Τέλος πάντων. Λοιπόν, για να σας πω ότι στο πλαίσιο διαβάζουμε και ένα τελευταίο. Δεν ξέρω όσο χρόνο θέλετε, μιλάμε εδώ, κάνουμε ράγκο.
2: Ναι, ένα τελευταίο.
0: Ωραία, ένα τελευταίο. Η Αμερική, δεν το ζει έτσι πάρα πολύ. Εδώ πάει και καλά η USA Men's National Team, όπως τη λένε, USMNT. Και τι κάναμε, δώσαμε δηλαδή στους ποδοσφαιριστές κάποια κουτάβια ως μέσο χαλάρωσης, θεραπείας, ενώπιον του αγώνα με την Τουρκία και ενώπιον της συνέχειας γενικότερα. Και είναι μπράβο, πολύ ωραία γλυκιά εικόνα κτλ. Τελικώς ήταν διαφημιστικό μια εταιρεία που πουλάει ζωοτροφές. Έδωσε πάρα πολύ ρεσικόρες, πολύ γλυκό ήταν.
1: Άλλη μόνο.
0: Έγινε.
1: Άλλη μόνο. Άλλη μόνο. Ναι, Πέτρο, πριν συζητάγαμε με τον Άκη αυτό το cooling break και τα πόσα λεφτά βγάζουν τα κανάλια και μου έλεγε ο Άκης ότι το βλέπει να έρχεται, ότι το σίγουρα θα το δούμε και στο επόμενο Μουντιάλ και του είπα για σκέψου τώρα να βλέπουμε Champions League το Δεκέμβρη και να κάνουν cooling break.
0: Όχι, είπε η UEFA, μάλιστα ακολούθησαν και κάποια πρωταθλήματα όπως το Σαμπιονά πρώτο-πρώτο, φαντάζομαι το Premier League, ότι αυτό το πράγμα μην περιμένει να το δει στις διοργανώσεις. Βέβαια είναι λίγο και στο πλαίσιο της κόντας που έχουμε FIFA, UEFA και τα λοιπά, αλλά το έχει διαμηνήσει τις προηγούμενες μέρες και τις ρωτήθηκαν στηρικά, θα το κάνει την ΕΣΥ. Και μάλιστα να σας πω και αυτό, μπορεί να το έχω πει παιδιά σώρα, δεν ξέρω σε ποιον το έχω πει. Βλέποντας πολλά παιχνίδια στα αμερικανικά τηλεοπτικά δίκτυα, λέμε ας πούμε, άκουσα χθες με το πλήντι του cooling break, το hydration break στο δεύτερο ημίχρονο, να λέει πάμε διαφημίσεις και γυρίζουμε για το fourth quarter, για την τέταρτη περίοδο.
1: Πρόλαβες να φας κάτι αμερικάνικο να μας πεις τουλάχιστον αν το φάει αξίζει?
0: Μπέργκερ γίνεται και εμείς.
1: Δεν ξέρω. Τα μπέργκερ σίγουρα αξίζουν. Φίλε, άμα δεν αξίζουν στην Αμερική, τα μπέργκερ πού θα αξίζουν?
0: Να σου πω κάτι όμως. Έφαγα, αλλά είναι μικρότερα. Σε μέγεθος από ό,τι έχουμε μάθει στην Αθήνα. Από ό,τι έχουμε συνηθίσει δηλαδή. Και στην Ελλάδα και μικρότερα. Δηλαδή δεν φτιάχνει την μπεργκεράρα και το σπάτι. Το λέω αυτό αν το πάρει στα μερίδα.
1: Ναι, κατάλαβα.
0: Δηλαδή, έχει διπλάσια τιμή από την Ελλάδα και είναι και πιο μικρό το λιξάντο. Όχι, ναι, γενικότερα αυτά τα τάξη. Είδα, έφαγα αυτά τα chicken wings που κάνουν τα Αμερικάνικα από τέτοια που είναι και λίγο spicy και δεύτερο ότι ok, δεν είναι κανένα τελή διαφορά, αφήσεις το τόπλο έχω στην διαφορά να έχει. Και μου μένει ακόμα νιουιορκέζικη πίτσα, γιατί εντάξει μπορεί να βρεις παντού ας πούμε, και αυτό το street food που θυμάσαι να λένε, δηλαδή αυτά που πουλάνε στον δρόμο του πάντα, αυτό πρέπει να μην έχουν καλά κάνω μετά.
1: Πέτρο, ζεις επικίνδυνα νομίζω.
0: Ναι, μην με πάρει κάτω από το τηλέφωνο από το βράδυ και εγώ δεν μπορώ γιατί έχω φάει street meat νωρίτερα. Γι' αυτό, αλλά λέμε για μια άσπρη σάλτσα που βάζουμε, γίνει πολύ καλή και λοιπά.
2: Free day πότε έχεις?
0: Δεν ξέρω ακόμα.
2: Για να ξέρω πότε θα πας για ψώνια, κατάλαβες, γιατί είσαι στην πρωτεύουσα της μόδας.
1: Είχε απορία, μου λέει ο Πέτρος είναι στην πρωτεύουσα. Θα έχει προλάβει να πάει για ψώνια. Του λέω δεν προλάβει.
0: Δεν έχω προλάβει τίποτα. Ούτε δηλαδή για το γίνο που θέλω να πάρω κανένα δυο μοντιαλικά κτλ. Και πάλι δεν ξέρεις και πόσο Άκη, γιατί είναι πολύ ακριβά.
2: Ναι, έχει κάτι καταπληκτικά στο Κατζίδικα λίγο έξω από την πόλη, τα οποία είναι σχεδόν τσάμπα όλα.
0: Αυτό το wood, κάτι πως είναι wood
2: berry. Έτσι.
1: Ιδέες, ναι, ιδέες. Σου τα λέει τα μυστικά, σου τα λέει.
0: Είναι πολύ μακριά, βέβαια. Είναι πολύ μακριά, βέβαια. Έχουν ενημερωθεί ότι βάζουν πουλμανάκι.
2: Βάζουν πουλμανάκι, ναι. Πουλμανάκι. 40 λεπτά είναι από το πουλμανάκι.
0: 40 λεπτά καλά είναι.
2: Λοιπόν, άντε, καλή συνέχεια.
1: Ευχαριστούμε πολύ, Πέτρο.
2: Γεια σου, Πέτρο μου.
1: Ήταν ο απεσταλμένος της ΣΕΤ στην Νέα Υόρκη, στην Αμερική, στη Νέα Υόρκη, ο Πέτρος Μαυρογιαννίδης, μας έδωσε αρκετές πληροφορίες. Mm-hmm.
2: Λοιπόν, πριν δώσουμε μικρόφωνο εμείς στον Δημήτρη Λουκάκη, ο οποίος θα περιγράψει για λογαριασμό της ΕΡΑΣΠΟΡ τον αγώνα τον οποίο έχει ενδιαφέρον, αυτόν είναι ανάμεσα στην Παραγουάη και την Αυστραλία, γιατί ο έτερος αγώνας της Τουρκίας με τις Ηνωμένες Πολιτείες δεν έχει βαθμολογικό ενδιαφέρον, να πούμε εμείς τις συνθέσεις. Πάμε, οι Ηνωμένες Πολιτείες ξεκινάει με Τέρνερ, Σκάλι, Μακένζι, Ρόμπινσον, Τράστι, Μπεραλτέρ, Μακένι, Γουεά, Άρωσον, Ρέινα και Πέπι. Στον πάγκο είναι Μπρέιντι, Φρίζ, Άνταμς, Άρφτεν, Μπάλογκαν, Ντεστ, Φρίμαν, Πούλισικ, Ρέαμ, Ρίτσαρντς, Ρόμπινσον, Τίλμαν, Ράιτ και Ζεντέχας. Έχει αφήσει αρκετούς έξω από Ποκετίνο για να τους ξεκουράσει. Και η τυπικά γηπεδούχος ομάδα της Τουρκίας ξεκινάει με τους Τσακίρ, Τσελίκ, Καμπάκ, Μπαρντασί, Ελμαλί, Ορτζάν, Κιοκτσού, Αϊντίν, Γιλντίζ, Γκιουλέρ και Γιλμάζ. Στον πάγκο Μπαγιντήρ, Γκιουνόκ, Ακαϊντίν, Ακιούν, Ακούρτογλου, Αϊχάν, Τσαρχάνογλου, Δεμιράλ, Γκιούλ, Καδιόγλου, Καφετζή, Μουλντούρ, Σογενζού, Ουζούν και Γιουξέκ.
1: Πολύ άψογος. Πάμε και στον Δημήτρη να δούμε αν έχουμε δεκάδες. Δεν νομίζω ότι είναι έτοιμος ακόμα ο Δημήτρης, θα του δώσουμε λίγο χρόνο.
2: Λοιπόν, να πούμε την βαθμολογία. Οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι με 6 βαθμούς στην κορυφή, 6-1 τα τέρματα, ακολουθούν Αυστραλία με 3 βαθμούς 2-2 και Παραγουάη με 3 βαθμούς 2-4, τελευταία θέση η Τουρκία χωρίς βαθμό με 3 τέρματα και ουσιαστικά η Τουρκία Και στα δύο παιχνίδια που έχει χάσει, σε κάθε μάτς έχει κάνει 30 πλάς τελικές προσπάθειες. Έχει κάνει πολλές φάσεις, απλά δεν έχει καταφέρει να σκοράρει.
1: Δεν είναι όμως να κάνεις φάσεις, σκοπός είναι να μπαίνει μπάλα στα δίχτυα. Δηλαδή,
2: να ακούγεται η μαγική λέξη γκολ.
1: Γκολ, μπράβο, ναι. Αυτό, να το, και να, ναι, να το ευχαριστιόμαστε.
2: Πριν πάμε στο Δημήτρη Λουκάκη, να πούμε γεια σου Θοδωρή μου, καλημέρα. Την αγάπη μας και Βασίλη, καλημέρα σε όλους. Ευχαριστούμε για τις μεταδόσεις. Να είσαι καλά, Βασίλη μου. Πάμε να ακούσουμε διαφημιστικά και επιστρέφουμε.

0: Καλησπέρα Σπορ 101,8.
1: Οι από πάνω κάνουν ανακαίνιση στο μπάνιο. Εμείς πότε θα πάμε για πλακάκια?
2: Μεθαύριο, Φανούλα μου.
1: Σίγουρα?
2: Ναι, σου λέω. Άσε και τ' άλλο. Μου σύστησαν ένα πλακά που μου είπε πως δεν χρειάζεται να ξυλώσω τα παλιά μας πλακάκια.
1: Σοβαρά? Και πώς θα γίνει αυτό?
2: Θα τα κολλήσει με κόλλα πλακιδίων Gold της Durostick και θα αρμολογήσει με εποξιδικό αρμόστοκο Duropoxy που δεν λεκιάζει και δεν αλλάζει η απόχρωσή του όσα χρόνια και αν περάσουν.
1: Μπράβο, Προκόπη μου. Θα γλιτώσουμε τα μπάζα και τη φασαρία. Είσαι θησαυρός. Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostick.gr.
2: Durostick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
3: Είσαι ιδιώτης, επιχείρηση, δημόσιος φορέας, ηλεκτρομοτίβο. Τα πάντα για την ηλεκτροκίνηση. Ηλεκτρομοτίβο. Σε πηγαίνει στο μέλλον.
1: Ηλεκτρομοτίβο.
4: Ακούτε ένα σπορ.

0: Και πάμε να δούμε πώς ξεκίνησε το παιχνίδι ανάμεσα στην Τουρκία και τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής.
1: Εντάξει, παιχνίδι, περιμένουν στο δικό τους μισό οι Τούρκοι του Βιτσένσο Μοντέλα. Σκάλι παίξει με τον Μπερχάλτερ. Γίνεται μια κόντρα, το δυνατό σουτ στα σώματα από τον Ρέινα, κόρνερ μόλις το πρώτο λεπτό. Ξεσηκώνει το κοινό στην εξέδρα. Ο Ρέινα, στατική φάση και ευκαιρία να απειλήσουν οι Αμερικανοί με τον Μπερχάλτερ να είναι ο εκτελεστής. Έχουν προωθηθεί οι υψηλοί των Ηνωμένων Πολιτειών και ο Μακένζι και ο Ρόμπινσον και ο Τράστη. Η εκτέλεση χαμηλά, η μπάλα θα περάσει δύσκολα, θα απομακρύνουν οι Τούρκοι. Το πλασέ αποκρούει ο τερματοφύλακας ο Τσακίρ. Πρώτη φάση στο παιχνίδι στο δεύτερο λεπτό. Αδράνησε η άμυνα της Τουρκίας. Θα δούμε εδώ πως η μπάλα έφυγε. Ο Μπαρταξή δεν απομάκρυνε μακριά και έρχεται ο Τράστη να κάνει αυτό το πλασέ, το οποίο βρίσκει σε ετοιμότητα τον Τσακίρ.
0: Ακούσαμε πως ξεκίνησε το παιχνίδι ανάμεσα σε Τουρκία και Ηνωμένες Πολιτείες. Πάμε τώρα να δούμε τι γίνεται και στο άλλο παιχνίδι του ομίλου, Παραγουάη-Αυστραλία.
2: Δημήτρης Λουκάκης, Δημήτρη.
3: Καλησπέρα. Καλημέρα, μάλλον.
2: Καλημέρα.
3: Καλημέρα, φίλες και φίλοι της Era Sport. Είμαστε στο τρίτο λεπτό. Παραγουάη-Αυστραλία στο 0-0. Διασταυρώνοντας ξύφι τους δύο ομάδες εδώ.
2: Δημήτρη, σε διακόπτω. Πάμε να δούμε Τουρκία και Αμερική. Έχουμε γκολ.
1: Από τον Τράστη που προωθήθηκε ο αμυντικός της Celtic, προηγουμένως έχασε την ευκαιρία, τώρα όμως βρίσκει στόχο για το γρήγορο γκολ των Ηνωμένων Πολιτειών μέσα σε ξέφρενους πανηγυρισμούς. Πρώτο γκολ με το εθνόσημο για τον Όστον Τράστη. Ξαναβλέπουμε την εκτέλεση του κόρνερ. Η μπάλα έφτασε στο δεύτερο δοκάρι, αμαρκάριστος εκεί ο Τράστη, με το αριστερό την έστειλε στα δίχτυα του Τσακίρ. Τουρκία, Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής 0-1.
2: Λοιπόν, οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής ανοίγουν το σκορ με ένα σουτ στην κλειστή γωνία του Τούρκου τερματοφύλακα και πάμε πάλι στο Δημήτρη Λουκάκη για τον αγώνα της Παραγουάης με την Αυστραλία, που ουσιαστικά είναι αυτό το οποίο έχει και το βαθμολογικό ενδιαφέρον. Δημήτρη.
3: Καλημέρα και πάλι εδώ από το Booth Bay Arena στο Σαν Φραντζίσκο, γεμάτο 68.500 θεατές. Το σουτ τώρα, να η Αυστραλία στην πρώτη επίθεση. Ένα πολύ όμορφο σουτ από τον Τζάκσον Ίρβιν, σε καλή θέση ο τερματοφύλακας Γκίλ της Παραγουάης. Ήταν από τα δεξιά, φανταστείτε, δύο μέτρα έξω από τη γραμμή της μικρής περιοχής εκεί στην γωνιά. Η πρώτη μεγάλη ευκαιρία του αγώνα για λογαριασμό της Αυστραλίας στο τέταρτο λεπτό με αυτό το σουτ του Ίρβιν που απέκρουσε ο Γκίλ. Θα σας πούμε σε λίγο τις συνθέσεις, να δούμε το κόρνερ, ο διαιτητής αναμέτρησης ο Κλεμάν Τουρπέν, γνωστός μας βέβαια, θα τα πούμε σε λίγο, σφυρίζει για αυτό το κόρνερ που έχει κερδίσει από τα δεξιά η ομάδα της Αυστραλίας, που μπήκε πιο δυνατά στην αναμέτρηση. Σημαδεύει το κεφάλι του Ίρβιν, ο οποίος είχε το σουτ στα προηγούμενα δευτερόλεπτα. Τελικά διώχνουν υπέρ της Παραγουάης ένα παιχνίδι, δύο αντίπαλοι οι οποίοι ισοβαθμούν στην βαθμολογία. Τώρα με την ισοπαλία θα σας πω έχουν από 4 βαθμούς, διότι έχει αρχίσει το παιχνίδι και μετά από τις δύο πρώτες αγωνιστικές εδώ στον τέταρτο όμιλο, η Αυστραλία βρίσκεται στην δεύτερη θέση και η Παραγουάη στην τρίτη, λόγω καλύτερης διαφοράς τερμάτων. Η Παραγουάη κατάφερε να ανακάμψει μετά τη βαριά ήττα με 4-1 από τις Ηνωμένες Πολιτείες στην πρεμιέρα και επικράτησε της Τουρκίας με 1-0. Από την άλλη πλευρά, η Αυστραλία ξεκίνησε ιδανικά τις υποχρεώσεις της με νίκη 2-0 επί της Τουρκίας, όμως συνέχεια δεν μπόρεσε να αντισταθεί στις Ηνωμένες Πολιτείες και ιτήθηκε με 2-0. Η παράδοση είναι με το μέρος των Σόγερους, οι οποίοι παραμένουν αίτητοι στις 5 προηγούμενες συναντήσεις των δύο χωρών. Μάλιστα στην πιο πρόσφατη, να πούμε, αναμέτρησή τους τον Οκτώβριο του 2010, η Αυστραλία είχε επικρατήσει με 1-0. Πάμε και στις συνθέσεις, ενώ οι Αυστραλοί, σας λέω, έχουν μπει πιο δυνατά στο παιχνίδι και προσπαθούν από εκεί και μετά να το κλέψιμο για να δούμε τι θα γίνει και έχουμε το φάουλ. Ένα φάουλ πολύ κοντά στη φάση ο Κλεμάν Τουρπέν που σφυρίζει για λογαριασμό της Παραγουάης στο 10 μέτρα κάτω από την γραμμή, από τη μεσαία γραμμή. Του τραβάει εκεί τη φανέλα του Χούλιο Ενσίσο, ο μέσος του Στρασβούργου, αρκετά επικίνδυνος ποδοσφαιριστής, να τα πούμε αυτά. Και περιμένουμε να δούμε την εξέλιξη της φάσης και αυτό το φάουλ πριν περάσουμε οι συνθέσεις. Ο Αλεξάνδρο Μαϊντάνα της Τάλερε σηκώνει το χέρι του για την κομπίνα, πλασαριστά δίπλα. Να δούμε τώρα, γίνεται η σέντρα στο δεύτερο δοκάρι. Βγαίνει ο τερματοφύλακας πολύ γρήγορα γιατί πήγαινε προς την πορεία της μπάλας το μπακ της ομάδας, ο Αλντερέτε. Και μάλιστα ο τερματοφύλακας ο Μπίτς βγάζει την ομάδα του στο ανοιχτό γήπεδο. Τελικά όμως γρήγορα κλείνουν οι Παραγουανοί που από τη δικιά της μεριά τερματοφύλακας είναι ο Ορλάνο Γκίλ. Στο 5-4-1 που παίζει ο Γκουστέβο Αλφάρο έχουμε δεξιά τον Χωσέ, αριστερά τον Μπαϊτάνα, τα δύο μπακ τα οποία γίνονται εξτρέμ και οι τρεις στόπερ Βελάσκεθ, Γκόμες και Αλντερέτε. Οι τέσσερις της μεσαίας γραμμής, δεξιά είναι ο Γκόμες, αριστερά είναι ο Ενσίσο του Στρασβούργου που σας είπα, ο Κούμπας και ο Γκαλάρζα κινούνται στο χώρο της μεσαίας γραμμής κεντρικά και ο μοναδικός μπροστά επιθετικός είναι ο Γκαμπριέλ Άβαλος της Ιντεπεντιέντε, 25χρονος, με τις 25 σήμερα συμμετοχές στην Εθνική Ομάδα της Παραγουάης και τα δύο γκολ. Από την άλλη μεριά η Αυστραλία που είναι τώρα στην επίθεση, σας λέω, έχει ξεκινήσει καλύτερα από τους Παραγουανούς. Από τα δεξιά προσπαθεί ο Τσιρκάτη να βγει εκεί ο Μπεχίτς, τελικά έχουμε το κόρνερ, ένα κόρνερ και αυτό δεύτερο από τα δεξιά όπως επιτίθεται η ομάδα της Αυστραλίας. Ο Βολπάτο είναι ο παίκτης ο οποίος πάει να το εκτελέσει, σηκώνει τα δύο χέρια για την κομπίνα. Είμαστε μόλις μπήκαμε στο 8ο λεπτό, το 0-0 παραμένει, είναι η κομπίνα αυτή, είναι για το δεύτερο δοκάρι. Είναι τέσσερις παίχτες παρακαλώ οι οποίοι έπεσαν επάνω στον Σάουταρ, αν είδα καλά, τον στόπερ της ομάδας της Αυστραλίας, ο οποίος είχε ανέβει μπροστά, δηλαδή πήγε για το δεύτερο δοκάρι για τον Σάουταρ και τελικά έπεσαν πάνω τέσσερις παίκτες της Παραγουάης. Η Αυστραλία με Μπίτς κάτω από τα goal post, Τσιρκάτη, Σάουταρ, Χέρνιγκτον, οι τρεις στην άμυνα. Μπεχίτς δεξιά γραμμή, Μπος, ο Τζόρνταν Μπος στην αριστερή, οι δύο της μεσαίας, ο Νίλ και η Ίρβιν, δηλαδή ουσιαστικά είναι και αυτοί με δύο μπακ οι οποίοι ανεβαίνουν και οι δύο της επίθεσης, Μέτκαλφ και Βολπάτο που έκανε και την εκτέλεση του δεύτερου κόρνερ πριν από λίγο. Αυτή είναι η ενδεκάδα που έχει παρατάξει ο Τόνι Πόποβιτς, ο 52χρονος Αυστραλός τεχνικός, ο οποίος γνωστός βέβαια και σε εμάς γιατί είχε περάσει και ένα φεγγάρι από την Ξάνθη.
2: Δημήτρη, πάρε μια ανάσα να πούμε ότι στο πρώτο δεκάλεπτο στην αναμέτρηση Τουρκία-ΗΠΑ είναι 0-1 με γκολ του Τράστη. Παίχτη που αγωνίζεται στη Celtic και οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν επίσημο κλασικό του παιχνίδι. Πάρα πολύ pressing, οι Τούρκοι δυσκολεύονται πολύ και τώρα είναι σε μια αντεπίθεση. Πάμε στην μετάδοση.
4: Στο 10ο λεπτό 1-1 ισοφαρίζει η Τουρκία με τον Αρντάν Γκιουλέρ. Στο 7ο γκολ του με τη φανέλα της Εθνικής Τουρκίας. Το πρώτο γκολ που πετυχαίνει η γειτονική χώρα σε αυτό το Μουντιάλ. Αδράνεια στην άμυνα, το εκμεταλλεύεται ο Γιλμάς, γύρισε ωραία για τον Αρντάν Γκιουλέρ με το πλασέ. Το αριστερό πόδι στέλνει την μπάλα στα δίχτυα και ισοφαρίζει.
0: 1-1 το παιχνίδι ανάμεσα σε Τουρκία και Ηνωμένες Πολιτείες.
2: Να πω ότι έχουμε ακούσει και τα δύο γκολ από τη μετάδοση του Μίλτου Δοσίου στην ΕΡΤ 2. Και ποιοι είναι στο γήπεδο?
0: Είδαμε τον Έντουαρτ Νόρτον με ένα πλαστικό ποτηράκι μπυρίτσα να τα συζητάει εκεί, να τα λέει με τον Μπραντ Πιτ. Πρόσεξες, φανελίτσα Μπραντ Πιτ.
2: Φανελίτσα και καπέλο, είδες.
0: USA.
2: Λοιπόν, πάμε πάλι.
0: Έχουμε δει ήδη Πάρις Χίλτον, Έντουαρτ Νόρτον, Μπραντ Πιτ.
2: Έχουμε δει. Αν δεν Μπέκαμ, δεν έχουμε δει σήμερα.
0: Μπέκαμ, όχι, δεν έχουμε δει. Κοκάτσε. Με έχουμε ακόμα.
2: Ένα σκηνοθέτη είναι γάτο, βρίσκει όλου.
0: Ναι.
2: Πάμε στο Δημήτρη Λουκάκη.
5: Αρκετοί celebrities παρακολουθούν τα παιχνίδια των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής. Αυτό είναι γεγονός, παιδιά. Εδώ είμαστε στο 12ο λεπτό, Παραγουάη-Αυστραλία, στο 0-0, με τους Αυστραλούς να είναι η ομάδα που έχει μέχρι στιγμής την καλή ευκαιρία με τον Ίρβιν. Ένα σουτ που απέκρουσε ο Γκίλ, τερματοφύλακα της Παραγουάης, να έχει 76% κατοχή μπάλας. Σας είπα από την αρχή του αγώνα, έχει την πρωτοβουλία των κινήσεων και βέβαια μέχρι στιγμής έχει 76 πάσες έναντι 24 των παιχτών της Παραγουάης. Και πάλι οι Αυστραλοί προσπαθούν με μια λόμπα αριστή παλιά από το χώρο της μεσαίας γραμμής προς τα δεξιά, όπως κινείται εκεί ο Αζίς Μπεχίτς της Μελβούρνης. Τελικά δεν φτάνει η μπάλα ποτέ και στο διώξιμο που κάνουν οι παίχτες της Παραγουάης, κερδίζουν και το φάουλ εκεί στο χώρο της μεσαίας γραμμής, με τον Γκάμπριελ Άβαλος, ο οποίος επιχείρησε να πάρει μια κεφαλιά και δέχτηκε το φάουλ. Πολύ δυναμικά έπεσε πάνω του ο Λούκας Χέριγκτον. Η εθνική ομάδα της Παραγουάης να λοιπόν προσπαθεί τώρα να βγει μπροστά. Πολύ καλό το pressing από πλευράς Αυστραλίας. Μας δείχνουν και εδώ σκηνοθέτης πλάνα τους Αυστραλούς με τις μπύρες στα χέρια να πανηγυρίζουν μπροστά στην κάμερα. Σε έλεγα για τον Τόνι Πόποβιτς, τον ομοσπονδιακό τεχνικό της Εθνικής Ομάδας της Αυστραλίας, ότι στα μέρη μας μπορεί να κλεβάστηκε στο πέρασμά του από την Ξάνθη, αλλά δεν πάβει να είναι ένας από τους κορυφαίους Αυστραλούς τεχνικούς, έχοντας δείξει στο παρελθόν πάρα πολύ καλά διαπιστευτήρια στους εγχώριους συλλόγους. Ανέλαβε την εθνική ομάδα μετά το άσχημο ξεκίνημα στον τελευταίο προκριματικό γύρο του Παγκοσμίου Κυπέλλου και ολοκλήρωσε αίτητος, δηλαδή με απολογισμό 5 νίκες, 3 ισοπαλίες. Είναι ένας προπονητής που δεν συνηθίζει να παίρνει μεγάλα ρίσκα. Το πλάνο του δεν αλλάζει. Το είδατε και από την ενδεκάδα που κατέβασε. Βέβαια η Αυστραλία είχε κάποια προβληματάκια, όπως ο μέσος ο Λέκη αποχώρησε με ενοχλήσεις από το μάτς με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Δεν ρισκάρει ο Πόποβιτς με το Λέκη. Για να δούμε την Παραγουάη τώρα, η οποία προσπαθεί, έχει περάσει τη μεσαία γραμμή σε μια άμυνα 5-4-1. Είναι, όπως μας δείχνει τώρα το ανοιχτό πλάνο ως σκηνοθέτης, να δίνουμε και κάποια τεχνικά στοιχεία. Σε αυτή την άμυνα είναι η Αυστραλία και περιμένει τους παίκτες της εθνικής ομάδας της Παραγουάης, οι οποίοι κρατούν την μπάλα. Είμαστε στο 15ο λεπτό, το 0-0 είναι το αποτέλεσμα της αναμέτρησης μέχρι στιγμής. Να η μεγάλη μπαλιά από πίσω από τον Σάουταρ, προσπαθεί να βρει, γίνεται και βρίσκει τον παίκτη. Κράτησε την μπάλα μέσα. Μερικές φορές ο σκηνοθέτης, ενώ γίνεται μια φάση, μας δείχνει πλέον από την εξέδρα και δεν ξέρουμε ποια είναι η εξέλιξη της φάσης. Όπως στη συγκεκριμένη φάση νόμιζε ότι έκανε corner, ότι έκανε κόντρα και θα κέρδιζε το πρώτο corner της η ομάδα της Παραγουάης, και τελικά αφού μας έδειξαν, τώρα θα το ξαναδούμε καλύτερα, γίνεται ένα σπρόξιμο εκεί, τίποτα, είναι και κοντά στη φάση. Ο διαιτητής δεν δείχνει. Ένας διαιτητής ο οποίος Κλεμάν Τουρπέν, Γάλλος, το 2010 έγινε διαιτητής FIFA, μάλιστα έχει ψηφιστεί και το 12 ως ο κορυφαίος
3: το 16 μάλλον κορυφαίος Γάλλος διαιτητής, και πρόσφατα πέρσι τον είχαμε δει κιόλας, το είχαμε αναφέρει και, και στις ειδήσεις και στην εκπομπή το πρωί. Τον έβγαλε αυτή η στατιστική υπηρεσία του ποδοσφαίρου ως τον καλύτερο διαιτητή, δηλαδή συγκέντρωσε τους περισσότερους πόντους αξιολόγησης αν θυμάστε πέρυσι, και δεύτερο ήταν ο συμπατριώτης του Φρασουά Λετεσιέ και τρίτος ο Πολωνός, ο Σιμών Μαρτσίνι, γνωστοί μας όλοι, έχουν διαιτεύσει παιχνίδια είτε ομάδων μας είτε της εθνικής. Ο Τουρπέν έχει παίξει Ολυμπιακό Γουλς στους 16 του Europa League. Μάλιστα έδειξα, αν θυμάστε, και μια απευθείας κόκκινη κάρτα στον Σεμέδο νωρίς το 21ο λεπτό της αναμέτρησης. Έχει διαιτητεύσει το Αϊτχόφεν Ολυμπιακό σε αυτό το 2-1 των Ολλανδών για τους 32 του Europa League, και επεισοδιακό και αυτό το παιχνίδι. Είχε αποβάλει Σεμέδο και Βαλμπουενά, αν θυμάστε. Έχει παίξει Φερενσβάρος Ολυμπιακός 0-1 για τα πλέον του Κόφερες. Έχει παίξει το ντέρμπι ΑΕΚ Ολυμπιακός, που είχε κερδίσει Ολυμπιακός 2-1 μέσα στο Allwyn Arena για τα play-off της Super League. Ή μάλλον στο ΆΚΑ μου φαίνεται ήταν το παιχνίδι αυτό. Και γενικά ένας διαιτητής ο οποίος θεωρείται από τις καλύτερες σφυρίχτρες. Κάπου στο προηγούμενο παγκόσμιο κύπελο είχε διαιτεύσει και εκεί παιχνίδια 2, αν δεν κάνω λάθος, αυτό δεν το θυμάμαι, δεν το βρήκα σε κάποια στατιστική. Απλά έτσι ό,τι θυμάμαι. Έχουμε μια διακοπή.
2: Ωραία, έχει διακοπή. Δημήτρη, πάρε μια ανάσα. Να πούμε ότι στον αγώνα της Τουρκίας με τις Ηνωμένες Πολιτείες είναι πάντα στο 1-1. Προηγήθηκαν οι Ηνωμένες Πολιτείες με τον Τράστη και μετά από λίγο ο Αρντά Γκιουλέρ έκανε το 1-1 σε ένα παιχνίδι που ουσιαστικά η Τουρκία έχει το απόλυτο. Μία επίθεση έχει κάνει, έχει πετύχει ένα τέρμα. Οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν κάνει 5 επικίνδυνες επιθέσεις και έχουν πετύχει ένα γκολ. 53-47 είναι η κατοχή υπέρ των Ηνωμένων Πολιτείων.
6: Παρθενικό γκολ.
2: Παρθενικό γκολ για τους Τούρκους και ένα παιχνίδι το οποίο έχει πάρα πολλά φάουλ. Είμαστε στο 18ο λεπτό. Το σκηνικό είναι σχεδόν παρόμοιο. Οι Αμερικάνοι, οι παίκτες των ΗΠΑ, προσπαθούν να φτάσουν κοντά στην αμυντική γραμμή της Τουρκίας. Όμως δεν τα καταφέρουν, γιατί υπάρχει πολυπληθής διπλή ζώνη άμυνας από τους Τούρκους. Έχουμε και μια κάρτα τώρα για ποδοσφαιριστή των ΗΠΑ. Και πάμε πάλι στον Δημήτρη Λουκάκη, τον αγώνα της Παραγουάης με την Αυστραλία.
3: Το 0-0 είναι το αποτέλεσμα της αναμέτρησης. Είμαστε στο 19ο λεπτό με τους Αυστραλούς να έχουν την μπάλα στην κατοχή τους και βέβαια τους από τα δεξιά γίνεται η παράλληλη σέντρα, πάρα πολύ καλή, πήγε να βγει στην φάση εκεί ο Μέτκαλφ, τελικά διώχνουν την τελευταία στιγμή. Φίλες και φίλοι, οι παίκτες της Παραγουάης, η μπάλα δεν απομακρύνεται, γίνεται μια σέντρα σούτ, είναι αρκετά επικίνδυνη και εκεί ο Μέτκαλφ από τα δεξιά μάλιστα, αρκετά επικίνδυνος, αλλά οι Παραγουανοί μέχρι στιγμής αμήνονται σωστά και έχουμε αυτό το κόρνερ, το τρίτο κόρνερ, και πάλι ο Βολπάτο με το αριστερό του πόδι στείνει την μπάλα, είναι από τα δεξιά. Να δούμε τι θα επιλέξει τώρα. Την προηγούμενη φορά επέλεξε δεύτερο δοκάρι, βάζει και πολλά φάλτσα στην μπάλα, τη φέρνει στη μικρή περιοχή. Το ίδιο κάνει τώρα, προσπαθεί στο πρώτο δοκάρι να βρει τον Ήρβιν που είχε την καλή ευκαιρία στο 4ο λεπτό εκεί από τα δεξιά, όταν σουτ μέσα από την περιοχή απέκρουσε, είχε κλείσει και πάρα πολύ καλά τη γωνία του ο Γκίλ, και πάλι σημαδεύουν τον Ήρβιν. Είναι πάρα πολύ δυνατή η μπαλιά, όμως δεν προλαβαίνει ο υψηλός όμως μεσοεπιθετικός της Σεντ Πάουλη να πάει στην μπάλα. 33 χρονών ο Ήρβιν, 85 συμμετοχές με τη σημερινή και 14 γκολ, είναι ο παίκτης με τα περισσότερα γκολ στην εθνική ομάδα
5: της Αυστραλίας και από αυτούς που αγωνίζονται βέβαια αυτή τη στιγμή. Και βέβαια οι Αυστραλοί και πάλι ανακόπτουν εύκολα μια επίθεση των παικτών της εθνικής ομάδας Παραγουάης, οι οποίοι ανακτούν όμως την μπάλα, προσπαθούν να τη φέρουν μπροστά στον Γκάμπριελ Άβαλος, δεν τα καταφέρνουν, διώχνουν οι παίκτες της Αυστραλίας, γίνεται εκεί μια κόντρα και βέβαια η μπάλα...
2: Ένα φάουλ επικίνδυνο κερδίσει η Τουρκία. Πάμε στην Ερδιό να ακούσουμε τη μετάδοση.
1: Πάει μπάλα, δεν προλαβαίνει όμως, είναι δυνατή η μεταβίβαση του Γκιουλέρ.
2: Λοιπόν, ήταν δυνατή η φάση, δεν προλάβει ο παίχτης της Τουρκίας. 22ο λεπτό, είναι πάντα στο 1-1. Πάμε στον Δημήτρη Λουκάκη, Παραγουάη, Αυστραλία, που είναι στο 0-0.
5: Και εδώ, 22ο λεπτό, μαζί ξεκίνησαν τα παιχνίδια, είναι γνωστοί οι λόγοι. Έχουμε τους Παραγουανούς να πιέζουν τώρα σε μια επιθετική άμυνα, καταφέρνουν όμως να διώξουν την μπάλα από την περιοχή τους οι Αυστραλείς, αυτό το pressing της εθνικής ομάδας Παραγουάης. Τον Ιρακούντα σημάδεψαν, τον επιθετικό της Watford, τον 20χρονο, δεν τα κατάφεραν, ανάκτησε όμως και πάλι της μπάλας αφού είχε προηγηθεί ένα κόψιμο των αμυντικών της Παραγουάης. Από τα αριστερά προσπαθούν οι παίκτες της εθνικής ομάδας της Αυστραλίας, ο Μέτκλαφ, ο οποίος πάει από τα δεξιά στα αριστερά, αλλάζει συνέχεια θέσεις, και να τώρα προσπαθούν από τα δεξιά, κόβουν την μπάλα, Μέτκλαφ απ' έξω από την περιοχή, από τα 14 μέτρα επιχειρεί ένα σούτ, ήταν στον κεντρικό άξονα της εστίας του Γκιλ, η μπάλα κοντράρει γιατί έπεσαν γρήγορα επάνω του δύο παίχτες, ο Κούμπας και ο Γκουστάβο Γκόμες της Παλμέιρας. Στον Γκόμες η μπάλα έκανε την κόντρα και πάλι όμως η ομάδα της Αυστραλίας από τα προσπαθεί να φτιάξει μια επίθεση με τους στόπερ, ο Χένιγκτον αλλάζει αριστερά στον Μέτκλαφ, αυτός δίνει την μπάλα στον Μπεχίτς για να δούμε ποιες θα είναι οι επιλογές, και η μπάλα είναι πλάγιο out για τους Αυστραλούς. Διαμαρτύρεται βέβαια και η Αυστραλία, αλλά η μπάλα ήταν πολύ κοντά στην κάμερα. Η φάση αυτή, το είδαμε, έφυγε από τα πόδια του Κόνορ Μέτκλαφ, του 26χρονου της Σεντ Πάουλη. Cooling break, δηλαδή για να δροσιστούν οι παίχτες. 24ο λεπτό, Παραγουάη, Αυστραλία, στο 0-0.
2: Δημήτρη, στον αγώνα της Τουρκίας με τις ΗΠΑ είναι στο 1-1 και είναι όλο το Hollywood στο κήπεδο. Εδώ ο Νίκος Μονάς τους έχει βρει όλους.
6: Δημήτρη.
5: Ακούω.
6: Άκουσε με τώρα τι γίνεται εδώ για να καταλάβεις. Δείχνει ο σκηνοθέτης πλάνα από την εξέδρα που είναι όλο το Hollywood. Γυρνάει ο Άκης, με κοιτάει και μου λέει αυτός ποιος είναι. Και ψάχνω εγώ, έχω σπάσει το κεφάλι μου, ποιος είναι ο ένας, ποιος είναι ο άλλος. Πριν από λίγο είδαμε τον Άστον Κούτσερ να είναι στις εξέδρες. Από ό,τι έχω καταλάβει, όλο το Hollywood πρέπει να έχει πάει σε αυτό το παιχνίδι. Έτσι είδαμε Paris Hilton, είδαμε Duarte Norton, είδαμε Brand Pitt, είδαμε Aston Kutcher και ακόμα είμαστε στο πρώτο 20 λεπτό.
5: Πάνε πολύ celebrity. Ο Kutcher εμένα μου αρέσει πάντως. Είναι και παραγωγός, να ξέρεις, δεν είναι μόνο ηθοποιός, ο Aston Kutcher. Και ξεκίνησε ως κωμικός, μ' αρέσει πάρα πολύ στην υποκριτική, αλλά ξέρετε από τι ξεκίνησε ο Κούτσερ, δηλαδή που τον βρήκανε και μετά τον στείλανε στην υποκριτική. Ήταν μοντέλο.
2: Για πες μας να μάθουμε.
5: Πρώην μοντέλο, τι να σου πω. Και τι ρούχα φοράγε, ποιον σχεδιαστών. Είχε... και έγινε γνωστός από το Fox εκεί.
2: Ξέρεις γιατί δεν άκουγα? Γιατί είχε έρθει ο Μιχάλης Λαδόπουλος απ' έξω και μας μίλαγε ότι να ακούσει και αυτός τι θες να πεις και να το μάθει και αυτός και μπλεχτήκαμε εκεί πέρα.
5: Για τον Κούτσερ, ε. Εντάξει, για τον...
2: Έχεις τρεις εδώ πέρα μαθητές που σ' ακούνε με βλάβε για να μπορέσουν να μάθουν πέντε πράγματα.
5: Για τον Brand Pitt, τι να πούμε τώρα, ο άνθρωπος είναι μια ιστορία. Και όχι τίποτα άλλο.
3: Είμαστε και συνομήλικοι με τον Brad Pitt.
6: Εσύ φαίνεσαι νεότερος.
3: Μη μου πεις.
6: Εσύ φαίνεσαι νεότερος.
3: Με περνάει, αν θυμάμαι καλά, 2 μήνες. Μου φαίνεται η γεννητή, μου φαίνεται, δεν είμαι σίγουρος, το 13 Δεκεμβρίου αυτός, του 63, εγώ είμαι 17 Φεβρουαρίου του 64. Αν θυμάμαι καλά, μπορείτε να το τσεκάρετε αν
6: θέλετε. Απλά να τονίσω ότι δεν είχε την τύχη να σε γνωρίσει η Τζένιφερ Άνιστον και η Ατζελίνα Τζολία. Αν σε είχαν γνωρίσει, δεν νομίζω ότι αυτός ο Μπραντ θα είχε καμία τύχη.
3: Εγώ τίνω προς την Άνιστον, όχι προς την Τζολία, από τις δύο γυναίκες που έχει. Βέβαια δεν έχω πάρει και... δεν ήμουνα και ποτέ με τον Μπραντ Πιτ. Καλό θα ήταν και μια από τις 4 υποψηφιότητες για Όσκαρ που έχει αυτό το παιδί, γιατί και αυτός είναι τρομερός. Και αυτός ξεκίνησε από σειρές και μάλιστα εκεί σειρές έκανε guest εμφανίσεις και το λέει συνέχεια στη συνεντεύξη, άμα τον ακούσετε.
7: Πόσο σημαντικό είναι, Δημήτρη μου, που έχεις αυτές τις ευρύτερες γνώσεις για τα πάντα και λίγο μας βοηθάς εδώ και στην εκπομπή.
3: Εντάξει. Λοιπόν, 27 λεπτό ξεκινάει ξανά το παιχνίδι. Εσύ τα ακούς και όλα στο πρωί που είμαστε μαζί.
7: να πω τώρα να το αποκαλύψω.
3: Ρίχτω.
7: Ότι κρατάω σημειώσεις.
3: Έλα. Λοιπόν, 27 λεπτό. Παραγουάη, Αυστραλία στο 0-0. Η φάση καλή έχει γίνει στο 4 λεπτό όταν ο Τζάκσον Ίρβινγκ βρέθηκε μέσα στην περιοχή και από τα δεξιά και δεν κατάφερε όμως να στείλει την μπάλα στα δίχτυα, γιατί ο Ορλάνιο Γκίλ, ο τερματοφύλακας του Παραγουάη, είχε κλείσει πάρα πολύ καλά τη γωνία του. Να και πάλι ο Μέτκαλφ από τα αριστερά επιλέγεται πάρα πολύ από τους συμπαίκτες τους Αυστραλούς. Τον κλείνουν δύο παίκτες, προσπαθεί να περάσει, παίρνει την μπάλα ο Άιντεν Ονίλ, ο 28χρονος της Νέας Υόρκης, και έχουμε σφύριγμα από τον διαιτητή, τον Κλεμάν Τουρμπέν. Γιατί ο Μέτκαλφ είναι κάτω. Τώρα που βλέπω το replay δεν φάνηκε καλά. Τον έχει τυπήσει ο Αντρές Κούμπας όπως πέφτει, άθελά του βέβαια, με το του έχει ρίξει τα κουνιά στο πρόσωπο και μάλιστα δυνατή, γιατί το slow motion replay, ξέρετε, βλέπεις και το τράνταγμα του προσώπου σου δίνει αυτή τη δυνατότητα, αυτή η τεχνολογία, και μάλιστα τον έχει βρει στο μέτωπο εκεί λίγο πιο πάνω από το αριστερό μάτι, όπως το είδα. Είναι πολλοί παίχτες γύρω του, δεν μπορώ να δω τώρα το ιατρικό επιτελείο που ακριβώς βάζει, αν θα βάλει επίδεσμο. Είναι μπροστά του ο διαιτητής, μιλάει με τον Σάουταρ, τον υψηλό σώμα 27χρονο στόπερ
6: της Λέστερ. Δύο κεφάλια ρίχνει στο διαιτητή.
3: Είναι πολύ ψηλός.
7: Πάνω από το βλέφαρο είναι, μέχρι να σηκωθεί. Πάμε να δούμε ένα κόντερ που κερδίσει.
3: Έχει βγάλει αίμα.
7: Ναι, έχει βγάλει αίμα.
3: Το δεξί του χέρι, άμα δεις, είναι μέσα στα αίματα.
7: Δημήτρη, πάμε να δούμε ένα κόντερ που κερδίσει στις Ηνωμένες Πολιτείες. Πάμε σύνδεση.
1: Ανέκοψε καθαρά. Με ευκαιρία και πάλι από κόρνερ να γίνουν απειλητικοί οι Αμερικανοί. Ο βοηθός λέει στον Μπερχάλτερ να στήσει την μπάλα στη γωνία. Πάλι ο Τράστι έχει προωθηθεί, όπως και ο Μακένζι και ο Ρόμπινσον, η κεντρική αμυντική. Μπερχάλτερ στην εκτέλεση του κόρνερ. Ολικοσμία στα καρέ του Τσακίρ. Η κεφαλιά η πρώτη. Μια κόντρα, νέο σούτ, η απόκρουση από κοντά, το γκολ στο 29. Θα σφυρίξει ο ρέφερι, ήταν το γκολ από τον Μακένζι. Υποδεικνύεται σε θέση offside. Θα δούμε εδώ τι έχει συμβεί. Κόρνερ του Μπερχάλτερ. Πρώτη κεφαλιά, βέβαια, είναι εκτεθειμένος ο Μακένζι. Εδώ προηγουμένως η μπάλα βρήκε και κάποιο χέρι, αλλά ήταν κολλητά. Ο Μακένζι σκοράρει, αλλά δεν μετράει τον γκολ του. Σωστά.
7: Οπότε παραμένει το 1-1 ανάμεσα στην Τουρκία και τις Ηνωμένες Πολιτείες. Δεν υπάρχει γκολ, ήταν offside. Πάμε πάλι στο Δημήτρη Λουκάκη, Παραγουάη, Αυστραλία.
3: Ημίωρο στο Bay Arena του Σαν Φραντζίσκο. Παραγουάη, Αυστραλία στο 0-0. Μια καλή φάση, ένα σουτ στο πλαίσιο έχουμε μέχρι στιγμή του Ίρβιν
5: και αυτό αποκαλεί θέση μέσα από την περιοχή στη γωνιά, φανταστείτε, της μικρής περιοχής και από τα δεξιά της Παραγουάη σε ένα μέτρο πίσω, αλλά είχε κλείσει καλά τη γωνία του ο Γκιλ και απέκρουσε. Έλεγα για το στάδιο San Francisco Bay Arena, το οποίο είναι εκεί στη Σάντα Κλάρα της Καλιφόρνια, ακριβώς δυτικά του Σαν Χωσέ, γι' αυτό βλέπετε και πολλούς του Hollywood να είναι εκεί, και δυτικά του Σαν Χωσέ είναι στην περιοχή του
7: Πόλου. Πάμε
5: του
7: πάλι Τουρκία, Ηνωμένες Πολιτείες, γκολ η Τουρκία.
1: Τον χαφ της Μπεσίκτας που προωθήθηκε, πολύ ωραίες εναλλαγές της μπάλας, συνδυαστικό ποδόσφαιρο, πανηγυρισμοί στις εξέδρες και η Τουρκία παίρνει το προβάδισμα. Πόντους λέει ο Αμερικανός. Για να δούμε τι μας επιφυλάσσει το παιχνίδι. Γιλντίζ Γιουλέρ με τη μία κάθετα το γύρισμα. Ο Κοκτσού με προβολή στα δίχτυα, την πάσα του Ελμαλή δεν αστοχεί ο Ορκούν Κοκτσού. Αυτόν τον τρόπο σκοράρει και δίνει το προβάδισμα. Έξαλλη πανηγυρισμή από τον Μοντέλα που περίμενε την αντίδραση της ομάδας του, έστω κι αν τώρα είναι αργά, επί της ουσίας τουλάχιστον να φύγουμε το κεφάλι ψηλά.
7: Λοιπόν, Τουρκία 2-1 η Τουρκία με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Και Δημήτρη Λουκάκη έλεγα νωρίτερα στον Νίκο Μοσχονά ότι οι Τούρκοι έχουν, ναι μεν είχαν δύο ήττες, αλλά σε κάθε μάτσα από αυτές είχαν 30 πλάσεις τελικές προσπάθειες.
5: Ναι, είχαν πολλές τελικές προσπάθειες. Το είχα παρατηρήσει και εγώ, και δεν έχω περιγράψει κάποιο παιχνίδι της Τουρκίας γενικώς. Ήταν αξιοσημείωτο αυτό, Άκη, και πράγματι έχεις απόλυτο δίκιο. Και να δούμε αν θα καταφέρουν να κερδίσουν και να φύγουν τουλάχιστον, όπως είπε πολύ σωστά ο Μίλτος, με μία νίκη και το κεφάλι ψηλά. Θυμάστε τι είχε γίνει στην Τουρκία, ιστορία με το Πούλμαν, να πλήθος κόσμου με την εθνική ομάδα να τη συνοδεύσει κτλ. Αλλά δυστυχώς δεν τους βγήκαν κάποια πράγματα μέσα στο παιχνίδι και έφτασαν να έχουν αποκλειστεί από νωρίς. Τώρα, εδώ, στο αυτές το παιχνίδι που περιγράφω εγώ, οι δύο ομάδες, το πιο λογικό είναι και με την ισοπαλία βέβαια. Η ισοπαλία, άμα τελειώσει 0-0 το παιχνίδι, βολεύει την Αυστραλία που θα τερματίσει δεύτερη, έχει καλύτερη διαφορά. Και έχουν από δύο, έχουν από ίδιους βαθμούς, από 4 βαθμούς. Βέβαια η Αυστραλία φαίνεται μέχρι στιγμής να είναι πιο κινητική, να έχει μεγαλύτερη διάθεση στο να επιτεθεί όπως τώρα. Από τα αριστερά ο Μπεχίτς είναι αυτός ο οποίος δέχεται ένα σκληρό μαρκάρισμα και ως συνήθως ο Γκουστάβο Αλφάρο, 63χρονος Αργεντίνος προπονητής της Παραγουάης, τον γνωρίζουμε βέβαια από το πέρασμά του σε αρκετές ομάδες, και έγινε μπροστά του η φάση, φάνηκε κανονικά ότι ήταν φάουλ, αλλά ο σκηνοθέτης μας έδειξε να κάνει αυτό το νεύμα με τα δύο χέρια στο διαιτή και να του λέει δεν είναι τίποτα. Ως συνήθως κάποιοι άνθρωποι δεν αλλάζουν.
7: Έχει Λατινική Αμερική
5: δεν αλλάζουν ποτέ κάποιοι άνθρωποι, όχι, συνέχεια διαμαρτύρεται. Βολπάτο, για να δούμε από τα αριστερά θα φέρει την μπάλα μέσα στην περιοχή, όχι. Γίνεται κομπίνα, τώρα γίνεται για το δεύτερο δοκάρι. Έσπασε την μπάλα στον Ονίλ, να σας πω τι έγινε στη φάση. Ήταν μια κομπίνα η οποία θα είναι δουλεμένη στην προπόνηση. Σπάει την μπάλα δίπλα στον Ονίλ και ο Ονίλ με μια λομπαριστή παλιά με το δεξί προσπάθησε να τη φέρει στο σημείο του πέναλτι, για εκεί πήγαινε, αλλά είχε περισσότερο ύψος και βγήκε εκτός αγωνιστικού χώρου. Όπως και να έχει, οι Αυστραλοί είναι αυτοί οι οποίοι έχουν την κατοχή. Οι Παραγουανοί, εδώ που τα λέμε φίλες και φίλοι, Άκη και Νίκο, δεν έχουν καταφέρει να αλλάξουν τρεις μπαλιές και να φτάσουν οργανωμένα προς το τέρμα ή αν θέλετε προς τη μεγάλη περιοχή.
7: Μα Δημήτρη, και με την Τουρκία κάτι ανάλογο, βάλανε ένα γρήγορο γκολ, μετά μείνανε και με 10 παίκτες και μετά προσέξαν μόνο την άμυνά τους.
5: Ναι. Να δούμε. Εντάξει, εσείς τα παρακολουθείτε εσείς τα παιχνίδια λόγω του ότι είσαστε
3: και στο στούντιο. Εγώ δεν έχω μπορέσει να τα παρακολουθήσω όλα. Τουλάχιστον αυτές τις 4 ώρες που κοιμάμαι την ημέρα, να τα παιχνίδια που έγιναν πριν, αυτά που γίνονται πιο νωρίς από αυτά που περιγράφω, είναι δύσκολο να τα παρακολουθήσω. Η εθνική ομάδα της Αυστραλίας είναι αυτή που αλλάζει τώρα κάποιες πάσες στην, πίσω στην, στην κάτω από τη μεσαία γραμμή. Τώρα την περνάει από τα δεξιά για να δούμε, και 65% κατοχή έχει την πρωτοβουλία των κινήσεων. Όπως σας είπα, ο Νίλ εκεί φέρνει την μπάλα στο αριστερό, σουτάρει. Να η δεύτερη τελική. Ήταν το σουτ από μέση απόσταση του Τζόρνταν Μπος στο 36ο λεπτό. Το δεύτερο σουτ μπλόκαρε αυτή τη φορά ο τερματοφύλακας Γκιλ. Ήταν πολύ πιο εύκολο το έργο του από την πρώτη τελική προσπάθεια στο στόχο που είχε γίνει στο 4ο λεπτό, πάλι για λογαριασμό της Αυστραλίας από τον Ίρβιν. Ήταν πάρα πολύ κοντά ο Ίρβιν στα 4 μέτρα, σούταρε από τα δεξιά και είχε κλείσει πάρα πολύ καλά τη γωνία του ο 26χρονος τερματοφύλακας της Εθνικής Ομάδας της Παραγουάης και της Σαν Λορέτζο, στην ένατη συμμετοχή του με τα χρώματα της πατρίδας του. Και αυτή τη φορά πιο εύκολα είχε τοποθετηθεί και καλά και κράτησε την μπάλα. Για να δούμε τώρα στην επίθεση. Είναι 4 Παραγουανοί όμως πίσω πάντα. Μέτκαλ σπάει δεξιά. Μπος και πάλι προσπαθούν. Μέτκλαφ δεν γίνεται όμως το γύρισμα. Δεν μπορεί να κάνει το κοντρόλ μέσα στην περιοχή. Κόβουν οι Παραγουανοί που, όπως είπε και ο Άκης στο παιχνίδι με την Τουρκία, γύρισαν πίσω και τώρα παίζουν μια άμυνα πολλαπλών γραμμών, θα την χαρακτηρίσω εγώ. Δηλαδή είναι σίγουρα οι 5 μέσα στην περιοχή, οι 3 από τους 4 που παίζουν στην προστινή τους ευθεία και μοναδικός μπροστά ο Άβαλος για να πιέσει όσο μπορεί να πιέσει ένας επιθετικός. Να τόσο Άβαλος τώρα, ο Γκαμπριέλ Άβαλος τον δείχνει και πρώτο πλάνο ως σκηνοθέτη, όσο μπορεί να πιέσει ένας επιθετικός. Να τόσο Άβαλος τώρα, ο Γκαμπριέλ Άβαλος τον δείχνει και πρώτο πλάνο.

0: Είναι στην επίθεση, στο 3 τεράστιο Όσταν έκανε το 1-0, στο 10 σοφάρισε ο Αρντά Γκιουλέρ και στο 31 ο Κοξού Ορκούν έκανε το 2-1. Να πούμε ότι έχει πολλούς διάσημους, έτσι είπαμε, το γήπεδο.
1: Συνεχίζει να μου κάνει τέτοια.
0: Συνεχίζει να σου κάνω νόηματα.
1: Πριν μου έδειχνε το Σκότι Πίπεν.
0: Έτσι, Σκότι Πίπεν.
2: Είναι και ο Πίπεν εκεί.
1: Είναι και ο Πίπεν εκεί, μου τον έδειχνε, μου έκανε νόημα. Μου κάνει τεστ, σου είπα Δημήτρη, μου κάνει τεστ.
0: Είναι ο άνθρωπος των διάσημων δίπλα μου.
2: Ο Πίπεν, ο αγαπημένος του αδερφού μου. Δηλαδή τρομερό, είχε φανέλες, είχε ό,τι μπορείς να φανταστείς από αυτό τον.
1: Όχι, Τζόρνταν.
2: Όχι. Εμείς είμαστε παιδιά ομογενών από το Σικάγο και δεν ξέρω πώς γίνεται την χρυσή εποχή εκεί. Ο αδερφός μου ήταν με τον Πίπεν. Εγώ με τον Τζόρνταν.
0: Με τον Κούκο, τι ήταν κανένας.
2: Όχι.
0: Λοιπόν, να σας πω ότι ο Αρντά Γκιουλέρ, ηλικίας 21 ετών και 120 ημερών, που σκόραρε το πρώτο γκολ της Τουρκίας, έγινε ο νεότερος σκόρερ της Τουρκίας στην ιστορία του παγκοσμίου κυπέλλου, ξεπερνώντας τον Εμπρέ Μπελόζογλου, ο οποίος ήταν 21 ετών και 275 ημερών, όταν αγωνίστηκε εναντίον της Κώστα Ρίκα το 2002. Δημήτρη.
2: Ο Γκιουλέρ πόσο είναι, 21?
0: 21 και 120 ημερών.
2: Α, μάλιστα. Μάλιστα. Εντάξει, και αυτός πολύ καλός παίκτης τώρα.
0: Γενικά η Τουρκία έχει καλή ομάδα, αλλά δεν τα κατάφερε.
2: Ρεάλ Μαδρίτης, εσύ. Ο Γκιουλέρ δεν είναι τώρα. Αλλά δεν τα κατάφερε, πραγματικά. Πάμε στο δικό μας παιχνίδι. 40 λεπτό. Παραγουάη, Αυστραλία.
0: 40 λεπτό, Δημήτρη, και 63% κατοχή υπέρ των Αυστραλών.
2: Ναι. Είναι η Αυστραλία, είναι η ομάδα που από την αρχή έχει περισσότερες ενέργειες, κάνουν οι παίκτες περισσότερες ενέργειες, δείχνουν μεγαλύτερη διάθεση, έχουν δύο τελικές προς το πλαίσιο, η μία πάρα πολύ επικίνδυνη με τον Ήρβιν στο 4ο λεπτό και τις δύο, τη μία απέκρουσε ο Γκιλ σε κόρνερ, την άλλη μπλόκαρε την μπάλα, ο τερματοφύλακας Παραγουάης. Η δε Παραγουάη τώρα από τα αριστερά άλλαξε δύο μπαλιές, τρεις μπαλιές δεν έχω δει να αλλάζει, άλλαξε δύο μπαλιές μέχρι να κόψει εκεί πάρα πολύ γρήγορα που μπήκε στη φάση ο Τσιρκάτη.
1: Να σε διακόψω να πάμε στην ΕΡΤ2. Έχουμε κόρνερ για την Τουρκία.
3: Ο Αρντά Γκιουλέρ με το αριστερό. Στο 41 πλασαριστά εκτελείται αυτό το κόρνερ. Κοκτσού δεν μπορεί να ξαναβρει τον Γκιουλέρ. Το σκόρερ του δεύτερου τέρματος, ο άσος της Μπεσίκτας.
0: Και από εκεί που βλέπαμε στην αρχή τον Ποκετίνο να είναι χαλαρός, να κάθεται και να μιλάει με τους συνεργάτες του, τώρα ο Ποκετίνο είναι συνέχεια όρθιος και δίνει οδηγίες.
1: Έχει ανέβει πολύ η Τουρκία.
0: Ναι, ναι,
1: πάρα
0: ναι, ναι.
1: Πολύ.
0: Έχει ανέβει πολύ. Οι ΗΠΑ δεν νομίζω, δεν μπόρεσαν να συνεχίσουν στο τέμπο που ξεκινήσανε και έτσι έχει πάρει μέτρα και η Τουρκία. Δημήτρη Λουκάκη.
2: Παραγουάη, Αυστραλία, 41ο λεπτό, στο 0-0, ανήσυχος ο Τόνι Πόποβιτς που μας τον δείχνει τώρα ένα πλάνο και κάτι λέει στον βοηθό του, γιατί βλέπει τους παίκτες του να έχουν κατοχή, να φτάνουν μέχρι την εστία του Γκιλ, αλλά να μην καταφέρουν να κάνουν πέρα από τα δύο σουτ κάτι καλό, μου φαίνεται, στο Fox, αν δεν κάνω λάθος, το βοηθό του είχα δει νωρίτερα πριν μπω μέσα τις φωτογραφίες τους, αν είδα καλά με το Fox κάτι λέγανε, το βοηθό του, και έχει δύο βοηθούς, τρεις βοηθούς έχει ο Πόποβιτς στην εθνική ομάδα. Οι Παραγουάνοι τώρα από τα αριστερά θέλουμε 42ο λεπτό, θέλουν να οργανώσουν μια επίθεση, τους περιμένουν οι Αυστραλοί κάτω από στο δικό τους μισό, φανταστείτε, κάτω από το ημικύκλιο της μεσαίας γραμμής, εκείνο πρώτος ο Ιραν Κούτα της Watford, περιμένει σε αυτές τις γραμμές της άμυνας που έχουν στήσει η Αυστραλία. Από τα αριστερά τώρα οι Παραγουάνοι προσπαθούν, πάει να μπει μέσα στην περιοχή ο Αλντέ Ρέτε, δεν τα καταφέρνει να γίνει τα κάτοχος της μπάλας και πάλι η ομάδα όμως τα πόδια των παικτών της Παραγουάης αλλάζουν, Βελάσκεθ ο στόπερ, της πάει δεξιά για να δούμε ο Γοσέ και πάλι στον Βελάσκεθ, θα κλείνουν πάρα πολύ καλά τους χώρους οι παίκτες της εθνικής ομάδας της Αυστραλίας.

0: Ανέβηκαν και λίγο μέχρι, ανέβασαν την άμυνά τους μέχρι την μεσαία γραμμή. Αυτό που λέγαμε, τρίτη παλιά για την ομάδα της Παραγουάης, λάθος και μάλιστα και χωρίς πίεση. Πήγε εκεί ο Κούμπας να βρει τον Ενσίσο, τελικά την έδωσε στον Ήρβιν. Διώχνουν οι παίκτες Αυστραλίας μπροστά για μια κόντρα επίθεση, αλλά σας είπα, οι τρεις στόπερ της ομάδας της Παραγουάης, ο Βελάσκεθ, ο Γκόμες και ο Αλντερέτε, είναι πάντα εκεί, δεν ανεβαίνουν με τίποτα. Και ο Κούμπας μερικές φορές έρχεται και τους βοηθάει και ασυμπάλα παίζεται στην άλλη μεριά του τερέν. Έρχεται και τους βοηθάει, δηλαδή είναι ο χαφ ο οποίος που λέμε στην γλώσσα του ποδοσφαίρου πατάει την περιοχή. 44 λεπτό. Παραγουάη, Αυστραλία στο 0-0. Με την ομάδα της Αυστραλίας να έχει την πρωτοβουλία των κινήσεων, να έχει δύο ευκαιρίες με καλύτερη του Ήρβιν στο 4ο λεπτό και ένα σουτ του Μπος στο 36ο, να έχει την, την κατοχή στα στατιστικά που λέμε, κανονικά η κατοχή στον αγώνα για την Αυστραλία είναι 47%, έτσι το μετράνε, με 38% την Παραγουάη και 15% είναι στο διαγωνισμό. Λοιπόν, αλλά όπως και να το κάνεις, οι παίκτες της Αυστραλίας ελέγχουν την κατάσταση, οργανώνουν επίθεση με αρκετές πάσες από πίσω, έχουν τη δυνατότητα να ξεμαρκαριστούν πιο εύκολα από τους παίκτες της εθνικής ομάδας της Παραγουάης, όπως τώρα ο Νίλ με τη μία τη δίνει στον Ήρβιν, κόβουν όμως οι παίκτες της Παραγουάης και κερδίζουν και ένα πλάγιο out από τα αριστερά εκεί στο χώρο της μεσαίας γραμμής. Σε 20 δευτερόλεπτα θα ολοκληρωθούν τα 45 του πρώτου ημιχρόνου. Θα έχουμε, είχαμε το 3 λεπτό για την ενυδάτωση, είχαμε και ένα και κάτι λεπτό που τραυματίστηκε ο Μέτκαλφ, χτύπησε στο φρύδι, του άνοιξε, έβγαλε αίμα, το έχουν δέσει εκεί. Θα κρατήσει κανένα 4-5 λεπτά καθυστέρηση. Σίγουρα ο Κλεμάν του Πεν, ο Γάλλος, 6 τελικά είναι. Σηκώνει ο τέταρτος, ο Καλέμπ Γουέλς. Όχι, συγγνώμη, ο Σανά Νέισον. Ο Γουέλς στο VAR. Την ταμπέλα, 6 λεπτά οι καθυστερήσεις, το 0-0 παραμένει. Ξεκινούν από τώρα με τους Αυστραλούς από τα δεξιά να προσπαθούν να οργανώσουν μία επίθεση. Κόβεται όμως πάρα πολύ, μαρκάρεται.
1: 6 λεπτά έχει δώσει και στον αγώνα της Τουρκίας με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Καθυστερήσεις που ξεκίνησαν τώρα, θυμίζουμε, Τουρκία, Ηνωμένες Πολιτείες 2-1, Δημήτρη.
0: Είμαστε με την ομάδα της Αυστραλίας, όσο μίλαγε Σάκη δεν άλλαξε τίποτα, αλλάζουν την μπάλα κάτω στο μισό το δικό τους, παίξουν πάρα πολύ ωραία το 1-2 με τον Ήρβιν το δεξί να βγάζει μπροστά τον Βολπάντο, να δούμε τι θα γίνει, το σούτ διώχνει ο τερματοφύλακας ο Γκίλ Γιάλι μια φορά, να! Μια ωραία επίθεση, αν είδα καλά, κάτσε να δούμε και την εξέλιξη φάση και θα το πούμε. Από τα αριστερά επιτίθεται και πάλι με τον Μπεχίτς, η μπάλα έξω. Ήταν ο Βολπάντο λοιπόν, ο οποίος μπήκε μέσα στην περιοχή, έφερε την μπάλα από το αριστερό, από το δεξί στο αριστερό, σούταρε, αλλά... στο δεύτερο λεπτό του καθυστερήσεων ο τερματοφύλακας Γκίλ ήταν και πάλι εκεί που έπρεπε και με γροθιές έδιωξε την μπάλα. Δροσίζεται ο Πόποβιτς, προπονητής της εθνικής ομάδας της Αυστραλίας. Βλέπουμε και πάλι τη φάση, είναι γλυκό, δυνατό το σουτ του Βολπάντο από τα δεξιά. Παίζει και αυτός με κόντρα πόδι, για να φέρνει, όπως και ο Μέτκαλφ από την άλλη πλευρά, για να φέρουν την μπάλα, καταλαβαίνετε, στο άλλο πόδι και να βλέπουν φιλέτο το τέρμα, να έχουν καλύτερη οπτική γωνία, να το βλέπουν καλύτερα. Σούταρε, προσπάθησε να σημαδέψει την αριστερή γωνιά του Γκίλ, δεν τη σημάδευσε σωστά, η μπάλα ήταν και καλά τοποθετημένος ο τερματοφύλακας της εθνικής Παραγουάης, η σέντρα Ήρβιν την κεφαλιά δεν την πιάνει όπως θα ήθελε. Η μπάλα out. Να, άλλη μια
1: ευκαιρία. Δημήτρη, πάμε για ένα corner για τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ο τρίτο λεπτό των καθυστερήσεων.
2: Μπάλα στο ύψος του πέναλτι, κεφαλιά από τον Τράστι, out. Στο τρίτο λεπτό των καθυστερήσεων. Ο σκόρερ του πρώτου τέρματος βρέθηκε και πάλι σε θέση βολής, με το κεφάλι αυτή τη φορά απειλεί την εστία του Τσακίρ πάνω από την εστία του Τούρκου goalkeeper.
3: Επιστρέφουμε στο Δημήτρη Λουκάκη και το παιχνίδι ανάμεσα στην Παραγουάη και την Αυστραλία.
0: Μόλις τώρα συμπληρώνεται το τρίτο λεπτό από τα έξι που έχει δείξει ο κύριος Νίσον των καθυστερήσεων, με την Αυστραλία ως συνήθως να έχει την μπάλα στην κατοχή της. Όλο αυτό το πρώτο ημίχρονο δικαιωματικά της ανήκει. Για να δούμε τώρα, ο Ίρβιν σπάει την μπάλα δεξιά, τσιρκάτι, ο Μπακ προσπαθεί να βρει ελεύθερο συμπαίκτη του, δεν τα καταφέρνει και κερδίζει όμως το πλάγιο ο Σάουνταρ που λέγαμε προηγουμένως, ο ψηλός της Λέστερ, ο στόπερ, αλλάζει αριστερά με τον Χένιγκτον. Παίζουν πάρα πολύ ωραία τα τριγωνάκια οι παίκτες Αυστραλίας και ξεφεύγουν έτσι από την πίεση που επιχείρησαν να κάνουν οι παίκτες Εθνικής Παραγουάης στο να παίξουν μια επιθετική άμυνα. Κόβουν την μπάλα, προσπαθούν όμως με μια μεγάλη παλιά να βρουν ελεύθερο συμπαίκτη τους, δεν τα καταφέρουν και η μπάλα είναι στον Τζάκσον Ίρβιν. Ο Ίρβιν, ο οποίος μου έχει κάνει μεγάλη εντύπωση, φίλες και φίλοι της Era Sport, Νίκο Κιάκη, είναι ο παίκτης ο οποίος έρχεται, κάνει υποδοχή από τους, παίρνει την μπάλα δηλαδή από τους τρεις στόπερ που έχει επιλέξει ο Πόποβιτς, κάνει υποδοχή στο χώρο της μεσαίας γραμμής και τελικά όπως τώρα την παίρνει στα δεξιά, από τα πόδια του περνάνε όλες οι επιθέσεις και όταν η ομάδα βγαίνει μπροστά είναι ο άνθρωπος ο οποίος είναι μέσα στην περιοχή. Α, τρομερό πράγμα.
3: Πολύ εργαλείο.
0: Έχει βάλει 14 γκολ με την φανέλα της εθνικής ομάδας, από το σκόρερ. Είναι πραγματικά πολύ εργαλείο. Είναι ο αμυντικός χαβ, δηλαδή, για να δώσω να σας δώσω να καταλάβετε, που πατάει η περιοχή της ομάδας του και παίρνει τη δεύτερη μπάλα σε υποδοχή και είναι και ο παίχτης ο οποίος, εκεί που δεν το περιμένεις, βρίσκεται μέσα στην αντίπαλη περιοχή και μπορεί να σου κάνει τον γκολ. Έχασα και τη μεγάλη ευκαιρία στο τέταρτο λεπτό. Βρέθηκε, φανταστείτε, ένα μέτρο έξω από τη γραμμή της μικρής περιοχής, στη γωνιά της, από τα δεξιά όπως επιτίθεται η Αυστραλία. Έκανε το βολέ, το σουτ, η μπάλα ήταν σε αναπήδηση, αλλά ήταν, το είχε κλείσει πάρα πολύ καλά τη γωνία ο Γκίλ, σήκωσε τα δύο του χέρια και την έδιωξε κόρνερ. Παραγουάι. Ενώ φτάνουμε στο έκτο λεπτό των καθυστερήσεων και τελευταίο. Προσπαθεί να βγει μπροστά, ούτε δεύτερη μπαλιά δεν άλλαξε αυτή τη φορά, γιατί η μπάλα πήγε προς τον μπακ τον Χωσέ, ο οποίος είχε ανέβει, είχε πάει σε ρόλο εξτρέμ, ούτε καν την πρόλαβε, ήταν πάρα πολύ δυνατή. Αποτέλεσμα να κόψουν οι παίκτες της Εθνικής Ομάδας της Αυστραλίας και πάλι με τον Σάουντερ και τον Χένιγκτον, τους δύο από τους τρεις στόπερ, να αλλάζουν την μπάλα. Περιμένουν εκεί στο χώρο της μεσαίας γραμμής οι Παραγουάνοι. Τώρα δειλά-δειλά βγαίνει μπροστά ο Γκάμπριελ Άβαλος να κλείσει το στόπερ και πιο συγκεκριμένα τον Σάουταρ. Η μπάλα φεύγει προς τα αριστερά. Να δούμε ποιες θα είναι οι επιλογές εκεί. Είναι ο Βολπάντο, η σέντρα στο δεύτερο δοκάρι. Δεν έχει κατάληξη η μπάλα και βέβαια ακούγεται και το σφύριγμα του διαιτητή της αναμέτρησης για το ημίχρονο. Παραγουάι, Αυστραλία στο 0-0. Θα πω οι Αυστραλοί έχουν την πρωτοβουλία των κινήσεων, έχουν την κατοχή, έχουν τρεις ευκαιρίες, τη μεγαλύτερη με τον Ίρβινγκ στο τέταρτο λεπτό έδιωξε ο Γκίλ, στο 36ο με τον Μπος Μπλόκαρο, τον ματοφύλακα της Εθνικής Παραγουάης, και στο δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων αυτό το σούτ του Βολπάντο, επίσης ο τερματοφύλακας της Παραγουάης και της Σαν Λορέτζο έδιωξε. Τίποτα περισσότερο, θα τα πούμε σε λίγο για την περιγραφή του δεύτερου ημιχρόνου.
1: Λοιπόν, και στα δύο παιχνίδια έχουμε ημίχρονο. Παραγουάι, Αυστραλία 0-0, σε ένα παιχνίδι με φτωχό θέαμα. Πολύ ωραίο το παιχνίδι ανάμεσα στην Τουρκία και στις Ηνωμένες Πολιτείες. Είναι στο 2-1 με ανατροπή οι Τούρκοι.
3: Πάμε σε διαφημίσεις, ναι, και να το συζητήσουμε.
1: Να πούμε ότι προηγήθηκαν οι Αμερικάνοι στο 3 με τον Τράστη. Στο 10 ο Γκιουλέρ έκανε το 1-1 και ο Ορκούν Κέξιους στο 31 το 2-1. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε.

0: Era Sport 101,8.
1: Είσαι ιδιώτης, επιχείρηση, δημόσιος φορέας, ηλεκτρομοτίβο. Τα πάντα για την ηλεκτροκίνηση. Ηλεκτρομοτίβο. Σε πηγαίνει στο μέλλον.
2: Ηλεκτρομοτίβο.
3: Ακούτε Era Sport.

0: Λοιπόν, λίγο πριν χαιρετήσουμε, να δούμε πώς κύλησε η σημερινή ημέρα. Είχαμε τα αναμετρήσεις για τον έκτο όμιλο στις 2 η ώρα. Την Ισία Ολλανδία 1-3, η Ιαπωνία Σουηδία 1-1. Ακολουθούν τα παιχνίδια που παρακολουθούμε και είναι στο ημίχρονο. Για τον τέταρτο όμιλο, Τουρκία, Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής είναι στο 2-1. Παραγουάη, Αυστραλία είναι στο 0-0.
1: Να πω ότι αν τελείωνε τώρα, έτσι, οι Ηνωμένες Πολιτείες θα ήταν πρώτοι με 6 βαθμούς, δεύτερη θα ήταν η Αυστραλία με 3 βαθμούς, τρίτη η Παραγουάη με 3 βαθμούς και τέταρτη η Τουρκία με 3 βαθμούς.
0: Και η μέρα κλείνει με τον ένατο όμιλο. Στις 10 η ώρα έχουμε Νορβηγία-Γαλλία. Τηλεοπτικά το παιχνίδι θα μεταδοθεί από την ΕΡΤ 2 Sport σε περιγραφή Γιώργου Χαϊκάλη. Για την ΕΡΑ Sport στη μετάδοση θα είναι ο Γιάννης Ράνιος. Για τον ίδιο όμιλο και ίδια ώρα, Σενεγάλη-Ιράκ, ΕΡΤ 1, περιγραφή για την τηλεόραση ο Ηλίας Χριστογιαννόπουλος. Για την ΕΡΑ Sport ο Λεωνίδας Κασνέτσι. Έτσι ολοκληρώνεται η μέρα, για να ξέρουμε και το τι περιμένουμε να δούμε. Νομίζω ότι σιγά σιγά εμείς ήρθε η ώρα να καλημερίσουμε.
1: Να δώσουμε σκητάλη στο Μιχάλη Λαδόπουλο, ο οποίος θα συνεχίσει να σας ενημερώνει, και Λεωνάρντο Ντικάπριο στον αγώνα της Τουρκίας με τις Ηνωμένες Πολιτείες.
0: Νομίζω ότι σε αυτό το παιχνίδι, εκτός από τα γκολ, έχουμε δει και όλο το Hollywood.
1: Είναι ωραίο. Ναι. Έχει δείχνει ο σκηνοθέτης, είναι καλός, έχει πετύχει όλους.
0: Δηλαδή το είχα παράπονο από το Δημήτρη. Κάποιον να μας δείξει στο άλλο παιχνίδι, δεν έχουμε δει άνθρωπο.
1: Και θεωρητικά το άλλο παιχνίδι είναι αυτό που είχε τα βλέμματα της δημοσιότητας πάνω του, γιατί ήταν αυτό το οποίο είχε ενδιαφέρον. Ναι, βλέπουμε όμως ότι είναι τραγικό. Και σε ένα παιχνίδι που δεν έχει ενδιαφέρον, έχουμε δει πολύ γρήγορο παιχνίδι, έχουμε δει φάσεις, έχουμε δει γκολ και έχουμε δει και όλο το διεθνές jet set της εξέδρας.
0: Εντάξει, ξεκινήσαμε με Paris Hilton, οπότε λογικό. Φαντάζομαι ότι και στο δεύτερο ημίχρονο σκηνοθέτης θα βρει κόσμο να μας δείξει από το Hollywood, από το μπάσκετ. Δεν ξέρω ποιος άλλος μπορεί να είναι εκεί.
1: Λοιπόν, καλημέρα από εμάς.
0: Μένετε συντονισμένοι στην Νέα Σπορτ. Το μικρόφωνο στα γήπεδα του Μουντιάλ συνεχίζεται. Έρχεται ο Μιχάλης Λαδόπουλο. Καλή σας μέρα.

0: Era Sport 101,8.
1: 30 χρόνια μάστορας. Έχω αντιμετωπίσει άπειρα μερεμέτια και κάθε είδους δρογμές στην τυχοποιία. Μεγάλες και μικρές, σε κάθετες και οριζόντιες επιφάνειες. Η λύση που εμπιστεύομαι, μία. Επισκευαστικό σοβάζ Durostick D32. Σφραγίζει ρογμές από 2 έως 10 χιλιοστά, στεγνώνει γρήγορα και μένει για πάντα στη θέση του. Επιπλέον, άριστη σχέση ποιότητας τιμής. Durostick D32. Και δεν είμαι μόνο εγώ. Ηλεκτρολόγοι, υδραυλικοί, όλοι οι μάστορες το προτιμούν για τα μερεμέτια τους. Κάτι ξέρουν κι αυτοί. Durostick D32 και ρογμές τέλος.
2: Durostick για κάθε χρήση. Durostick υπάρχει λύση.
3: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
4: Και πού σε μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
5: Ατλακόλ!
6: Τι έπαθε εσύ αυτός?
5: Τι έπαθα? Θερμοπόρωση! Με Ατλαθέρμ. Για φανελάκι το χειμώνα και ζιβάγκο το καλοκαίρι. Και από οικονομία, νομίζεις ότι σου κάνουν το ρεύμα δώρο.
7: Η Ατλακόλ φέρνει την εξωτερική θερμομόνωση Ατλαθέρμ. Με προηγμένα υλικά τελευταίας τεχνολογίας για εξοικονόμηση ενέργειας, αξεπέραστη αντοχή και καλύτερη ποιότητα ζωής. Εξωτερική θερμομόνωση Ατλαθέρμ. Με την υπογραφή της Ατλακόλ.
5: Ατλακόλ!
8: Ενεργός πολίτης, ζωντανός πλανήτης. ΕΔΑΣΑ. Εθελοντές δασοπυροπροστασίας Αττικής.
9: Δηλώστε συμμετοχή στο 210-5200-680 και στο edasa.gr.
0: Ακούτε Era Sport.

0: Εδώ είμαστε, καλημέρα σε όλους, καλημέρα σε όλες. Τρία λεπτά μετά τις 6 το πρωί η ώρα, η μέρα είναι Παρασκευή 26 Ιουνίου του Σωτηριώτους 2026. Συνεχίζεται το τελευταίο κομμάτι του μικρόφωνου στα γήπεδα του Μουντιάλ. Έχουμε σε εξέλιξη δύο παιχνίδια, Παραγουάη-Αυστραλία στα κουλούρια στο πρώτο 45 λεπτό, Τουρκία-Ηνωμένες Πολιτείες 2-1 προηγούνται οι Τούρκοι, αποδεικνύοντας ότι σε αυτό το παιχνίδι τουλάχιστον αποδεικνύοντας ότι αδίκησαν τον εαυτό τους με την εικόνα στα δύο προηγούμενα παιχνίδια, δύο παιχνίδια στα οποία η Τουρκία είχε 0 τελικές, 0 γκολ μάλλον στις 62 τελικές προσπάθειες. Σήμερα έχει 2 στις 2, προηγείται 2-1 και θα αποχαιρετήσει ούτως ή άλλως, το έχει αποχαιρετήσει μετά την ήττα και στο παιχνίδι της δεύτερης αγωνιστικής του ομίλου κόντρα στην Παραγουάη. Τουλάχιστον αν συνεχιστεί και εξελιχθεί έτσι το παιχνίδι, θα το αποχαιρετήσει με ψηλά το κεφάλι. Ο Σολεμέζης, Μιχάλης Λαδόπουλος στο δίδυμο που σας κρατάει συντροφιά και πάμε στην Paris Hilton. Good morning, Paris.
1: Good morning.
0: How are you today, Paris?
1: Very well, and you?
0: Ah, fine, thank you, my friend.
1: Paris Hilton, δεν την είδα, γιατί είμαι στο, παρακολουθώ το άλλο παιχνίδι.
0: Σε πήρε τηλέφωνο να υποθέσω, έτσι.
1: Κατευθείαν, πήρε τηλέφωνο. Τι να κάνω. Ήξερα και τον παππού της, τον Κόρα Χίλτον.
0: Κόρα,
1: ο οποίος, ξέρεις ποιος είναι ο Κόρα. Αυτός που έφτιαξε, ο Αμερικανός μεγιστάνος που έφτιαξε τα
0: ξενοδοχεία,
1: ναι, τα Χίλτον και τα λοιπά, ήταν και εκπρόσωπος των Ρεπουμπλικανών. Για να πούμε και δύο πράγματα.
0: Φτώχεια καταραμένη.
1: Άκουγα ότι δεν, από τον Άκη λέει πώς κράταγε την μπάλα και τα λοιπά. Έγινε διάσημη αυτό το κορίτσι για αυτό το λόγο, επειδή έχει το επώνυμο Χίλτον, και είχε και μια σχέση εδώ με το δικό μας τον Πάρη Κασιδόκο στα Λάτσι.
0: Ναι.
1: Ήταν αραβωνιασμένη για κανένα τετράμινο και τα λοιπά. Και με πολλούς άλλους. Ναι, η Πάρις. Τι?
0: Η Πάρις. Αχ, η Πάρις.
1: Η Πάρις, όλοι θυμούνται το 2003 που διέρευσε και στο διαδίκτυο ένα sex tape της Χίλτον με τον τότε σύντροφό του, τον Ρικ Σάλομον. Και ο Σάλομον μάλιστα είχε καταθέσει και μήνυση για την, αν θυμάμαι καλά, για την εταιρεία, στην εταιρεία που διένει με την κασέτα, αλλά και εναντίον της οικογένειας Χίλτον. Έλεγε ότι του αμάβρωσε τη μνήμη. Αν θυμάμαι καλά, ζητούσε τότε 30 εκατομμύρια δολάρια.
0: Λίγα είναι.
1: Ναι. Λοιπόν, αυτά. Μπήκαν εδώ σιγά σιγά στον αγωνιστικό χώρο.
0: Ματσάρα βλέπεις, δύο ομάδες.
1: Εντάξει, η Αυστραλία είναι αυτή η οποία έχει την κατοχή. Έχει 62,8% κατοχή. Άμα δεις τις στατιστικές υπηρεσίες που τις βλέπω τώρα, αυτός ο Jackson Irving, ο οποίος έχει κάνει και τις, έχει και δύο τελικές με πολύ καλή αυτή στο τέταρτο λεπτό, όταν μέσα από τη μικρή περιοχή, έξω από την περιοχή, από τη μικρή περιοχή, μέσα στη μεγάλη, και από τα δεξιά σούταρε για να διώξει ο Γκιλ, τερματοφύλακας Παραγουάης, που ήταν σε καλή θέση. Αλλά όλες, δηλαδή, περισσότερες ενέργειες με τις μπάλες την έχει ο Σάουνταρ, ο στόπερ της Λέστερ, αυτός ο πανύψηλος, μου φαίνεται γύρω στα 2 μέτρα, δεν είδα το ύψος του. Επίσης, τις περισσότερες φάσεις στην επίθεση έχει ένας πάρα πολύ καλός παίκτης, ο Κρίστιαν Βολπάτο. Πάρα πολύ. Είχε και ένα σουτ στο δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων.
0: Αυτός έχει παίξει στις μικρές εθνικές της Ιταλίας. Κάποια στιγμή είχε κληθεί, νομίζω, και πέρσι πρόπερι στην Εθνική Αυστραλίας. Το καθυστέρησε λίγο μπας και του γίνει το χατήρι και πάει στην Ατζούρα. Τελικά δεν του έγινε το χατήρι να πάει στην Ατζούρα. Και φέτος στη δεύτερη κλίση είπε ναι και είναι με την Αυστραλία και θεωρείται από τα Σασουόλο, νομίζω.
1: Ναι, σε Σασουόλο πες.
0: Ναι, ναι.
1: Μπαίνει μέσα ο Μαουρίσιο. Είναι η πρώτη αλλαγή για τον Γκουστάβο Αλφάρο, φίλες και φίλοι, για λογαριασμό της εθνικής ομάδας
0: της
1: Παραγουάης.
0: Ο Χριστός και η Παναγία. Πρωί-πρωί, 6 ώρα.
1: Λοιπόν, Μπήκε μέσα λοιπόν ο Μαουρίσιο.
0: Σαν πρωταγωνιστή σε ταινία είναι.
1: 26 χρονών, πέμπτη συμμετοχή του. Ένα γκολ έχει μέχρι στιγμής και παίζει στην Παλμέιρας. Αυτή είναι η μοναδική αλλαγή στις ομάδες. Το παιχνίδι ξεκίνησε. Παραγουάη, Γκίλ κατά από τα γκολπός, Χωσέ, Βελάσκεθ, Γκόμες, Αλντερέτε και Μαουρίσιο τώρα, οι πέντε της άμυνας. Γκόμες, Κούμπας, Γκαλάρτα, Ενσίσο στο χώρο της μεσαίας γραμμής. Αυτό το 5-4-1. Μπροστά ο Άβαλος που παίζει, ο Γκουστάβο Αλφάρο, 63χρονος Αργεντίνος τεχνικός. Από την άλλη, Αυστραλία, συνεχίζουν οι 11 που ξεκίνησαν. Μπιτς, Τσιρκάτι, Σάουνταρ που λέγαμε πριν, με τις περισσότερες ενέργειες με την μπάλα. Και πρώτη κίτρινη κάρτα στον καλύτερο παίχτη του αγώνα, τον Τζάκσον Ίρβιν, ο οποίος έπεσε με πάρα πολύ δύναμη. Για να δω, τώρα αυστηρή μου φαίνεται η κίτρινη κάρτα και δικαίως διαμαρτύρεται ο Ίρβιν. Ο Ίρβιν, έλεγα και πιο πριν, Μιχάλη, είναι ο παίχτης ο οποίος είναι τρομερός. Είναι ο παίχτης ο οποίος είναι ο πρώτος σκόρερ για την εθνική ομάδα της Αυστραλίας με 14 γκολ, αλλά αυτό είναι το λιγότερο. Στο σημερινό παιχνίδι που τον έχω δει μέχρι στιγμής, σε αυτά τα 47 λεπτά που παίζεται ποδόσφαιρο, είναι ο παίχτης ο οποίος παίζει αμυντικό χαφ. Είναι ο παίχτης που κάνει τη δεύτερη υποδοχή της μπάλας, είτε από το τερματοφύλακα είτε από τα στόπερ, για να οργανώσει το παιχνίδι. Και είναι ο παίκτης ο οποίος, χωρίς να το έχει καταλάβει κανείς, έχει γεμίσει την περιοχή της αντίπαλης ομάδας και πιο συγκεκριμένα στη δικιά μας περίπτωση της Παραγουάης, και βρίσκεται σε θέσεις βολής. Τρομερός δηλαδή. Πολύ ολοκληρωτικό ποδόσφαιρο πραγματικά από αυτόν τον ποδοσφαιριστή. Και τώρα τον βλέπεις, είναι στο σημείο του πέναλτι για να περιμένει σέντρα. Είναι και πολύ ψηλό παιδί. Κάποιος τραβηγμένη ήταν η κίτρινη κάρτα. Πάντως έλεγα
0: τον βρήκε λίγο.
1: Τον βρήκε τον λίγο, αλλά δεν ήταν. Βρήκε και μπάλα και με το πόδι μετά, όπως το άπλωσε, τον βρήκε. Δεν είναι τώρα για κίτρινη κάρτα. Δεν ανακόπτει ούτε κάποια επίθεση στο transition. Είναι στο χώρο της μεσαίας γραμμής. Οι ομάδες είναι πλέον οργανωμένες στο χώρο του γηπέδου. Δεν βγαίνει κάποιος στην αντεπίθεση, στον εφηνδιασμό, στο ανοιχτό γήπεδο κτλ. Λοιπόν, έλεγα, Μπιτς τερματοφύλακας, Τσιρκά της Άουτερ Χένγκον, οι τρεις της άμυνας. Μπεχίτς, Μπος, οι δύο ακριανοί, δεξιά και αριστερά αντίστοιχα, που καλύπτουν όλη τη γραμμή. Ο Νίλ Ίρβιν, οι δύο αμυντικοί χαφ. Μέτκαλφ,
0: πάμε λίγο στο άλλο παιχνίδι.
1: Περίμενε, γιατί... πάμε στο άλλο παιχνίδι. Πέσιμο, σήκω του λέει, ναι, πάμε.
2: Που ξεσηκώνει τον κόσμο στις εξέδρες. Στο 49. Από την εκτέλεση του πλαγίου δημιουργήθηκε ευκαιρία. Εδώ βλέπουμε τον Γουεά, η μπάλα δεν απομακρύνθηκε από τους Τούρκους. Έρχεται με δύναμη να σουτάρει ο Μπερχάλτερ ανάμεσα σε πολλά σώματα. Η μπάλα θα σκάσει και στον αγωνιστικό χώρο, θα πάρει ταχύτητα. Δεν είχε οπτικό πεδίο ο Τσακίρ. Η μπάλα κατέληξε στη δεξιά του γωνία για το 2-2.
0: 2-2 λοιπόν το Τουρκία-Ηνωμένες Πολιτείες, και το δεύτερο ημίχρονο έχει ουσιαστικά την ίδια εικόνα που είχε και το πρώτο στο ξεκίνημά του. Ο Τράστη στο τρίτο λεπτό είχε ανοίξει το σκόρ για τους Αμερικανούς. Ο Μπερχάλτερ στο τρίτο λεπτό του δεύτερου ημιχρόνου πετυχαίνει το γκολ της ισοφάρισης πάλι για τους Αμερικανούς. Είχαν μεσολαβήσει τα δύο γκολ των Τούρκων, με τον Γκιουλέρ στο 10ο και τον Κεκτσιού στο 31ο λεπτό. Δημήτρη, συνεχίζεις.
1: Να λοιπόν η αλλαγή. Ο Μαουρίτσιο κάνει το πρώτο σουτ για λογαριασμό της Παραγουάης. Το 50ο λεπτό είμαστε. Είναι το πρώτο σουτ για την ομάδα της Παραγουάης εντός εστίας. Φίλες και φίλοι, Μιχάλη Λαδόπουλε, δεν είχε ένα σουτ στο αντίπαλο τέρμα η ομάδα της Παραγουάης, έναντι τριών βέβαια της Αυστραλίας. Η Αυστραλία, η οποία έχει την κατοχή της μπάλας, έχει την πρωτοβουλία των κινήσεων από το πρώτο ημίχρονο, είναι ομάδα που δείχνει ότι μπορεί να αλλάξει 2-3 μπάλες, ένα τριγωνάκι σε αντίθεση με την Παραγουάη που στο πρώτο ημίχρονο, τρίτη μπάλα, δεν άλλαξαν οι ποδοσφαιριστές της, όπως δεν έκανε και μια ατομική ενέργεια. Τώρα προσπαθεί να κάνει εκεί ο Ενσίσο από τα αριστερά ο μέσος του Στρασβούργου μια κίνηση, δεν τα καταφέρνει, χάνει το κοντρόλ. Δεν μας έχουν δείξει τίποτα μέχρι στιγμής οι Παραγουανοί. Όπως και να έχει, με το όπως είναι τώρα τα αποτελέσματα,
0: ναι, για πες το.
1: Περνάει,
0: ναι,
1: στην επόμενη φάση. Αν ολοκληρωθεί το παιχνίδι 0-0, θα έχει 4 βαθμούς, αλλά ως τρίτη, γιατί η Αυστραλία έχει καλύτερη διαφορά. Για να δούμε πάλι. Κοίταξε, είδες που βρέθηκε ο Ίρβινγκ, Μιχάλη.
0: Ναι.
1: Από αμυντικό χάφε έγινε δεξί φτερό και τώρα πάει να γεμίσει περιοχή. Στο σημείο του πέναλτι ο Ίρβινγκ πάει να βρει αυτόν από τα αριστερά ο Τσιρκάτη. Είναι, σας λέω, ο παίκτης ο οποίος τρέχει και γυρίζει παντού. Πάει να βρει αυτόν. Ήταν δεξί εξτρέμ. Έκανε την παλιά. Η μπάλα πέρασε από τα αριστερά. Ο Τσιρκάτη έκανε τη σέντρα. Ο Ίρβινγκ έκανε μια κούρσα, μια ταχυδυναμική 20 μέτρων από τα δεξιά. Πάτησε περιοχή. Έφτασε στο σημείο του πέναλτι. Αυτόν πήγε να βρει, να βάλει το 15ο του γκολ. Δεν τα κατάφερε και τώρα έχει ξαναγυρίσει πάλι στον χώρο της μεσαίας γραμμής, στη θέση του αμυντικού χαφ. Τον παρακολουθώ όσο μπορώ να παρακολουθήσω από ένα πλάνο που δίνει ο σκηνοθέτης, γιατί όταν είσαι μέσα στο γήπεδο βλέπεις τα γνώματα πολύ καλύτερα. Είναι, σας λέω, ο παίκτης ο οποίος είναι αυτός που θα πέσει στο δεκάρι, υποτίθεται, της ομάδας της Παραγουάης. Τώρα το ρόλο του δεκαριού έχει πάρει ο Μαουρίσιο. Γιατί έβγαλε τον Μαϊντάνα, τον τρίτο στόπερ, ο Αλφάρο, και παίζει πιο επιθετικά. Να δούμε, θα πάρει μέτρα στο γήπεδο η ομάδα του. Και έχει, παίζει τώρα με τον Γκουστάβο Βελάνθιδε και τον Γκουστάβο Γκόμεθ, τους δύο Γκουστάβο δηλαδή, στα στόπερ. Και έχει γυρίσει ο Αλντερέτε εκεί να καλύψει αριστερά και παίζει ο Μαουρίσιο δεκάρι. Εκεί λοιπόν που παίρνει η μπάλα ο Μαουρίσιο το δεκάρι, κάτω από την μεσαία γραμμή, δηλαδή στο μισό της Αυστραλίας και εκεί στο ημισκύκλιο, ο πρώτος παίκτης που θα πάει να τον μακάρι είναι ο Τζάκσον Ίρβινγκ. Πολύ δουλειά, πολύ τρεχάλα, έχει δεχτεί και την κίτρινη κάρτα, θα παίζει και λίγο πιο συγκρατημένα, υποθέτω, για το υπόλοιπο του αγώνα. Είμαστε στο 53ο λεπτό, γίνεται η σέντρα από τους Παραγουανούς από τα δεξιά, κόβουν οι παίκτες της Αυστραλίας και πάλι όμως ανάκριση μπάλας από τους παίκτες της Παραγουάης με τον Κούμπας στο χώρο της μεσαίας γραμμής. Αλντερέντε προσπαθεί να βρει ελεύθερο συμπαίκτου, πανά κάνει μια πολύ ωραία εξειδικευμένη εκεί ο Ενσίσο ενέργεια και να και το πρώτο κόρνερ. Να λοιπόν που το ψιλοανακάτεμα της τράπουλας από πλευράς Αλφάρο με την είσοδο του Μαουρίσιο σε δεκάρι έχει ανεβάσει και το ανέβασμα βέβαια της ομάδας λίγο πιο ψηλά, κάτι που δεν γινόταν στο πρώτο ημίχρονο, ίσως ήταν και τακτική αυτή από τον 63χρονο Αργεντίνο προπονητή. Έχει δώσει χώρο στην ομάδα της Παραγουάης, κερδίζει και το δεύτερο της corner από τα δεξιά. Ο Γκόμες είναι αυτός με το δεξί πόδι, δυνατό αλλά χαμηλό. Διώχνουν εκεί οι παίκτες της Αυστραλίας και πιο συγκεκριμένα ο Μπεχίτς με το κεφάλι. Και στην εξέλιξη της φάσης ο Κρίστιαν Βολπάντο δέχεται εκεί το σκληρό μαρκάρισμα του Μαουρίσιο. Βλέπω και τη φάση πάλι, τον σηκώνει ο 26χρονος μέσος της Εθνικής Ομάδας Παραγουάης και όλα και της Παλμέιρας. Συνέχεια στο παιχνίδι μας, 55ο λεπτό, το 0-0 παραμένει στο Bay Arena του Σαν Φρανσίσκο. 68.500 κόσμος γεμάτο αυτό το πανέμορφο το στάδιο Levi's, όπως λέγεται, γιατί το έχει πάρει χορηγό η γνωστή εταιρεία.
0: Ναι, αλλά τώρα έχει άλλο όνομα.
1: Ναι, γιατί κάνανε μαγκές ο Ιφαντίνο.
0: Ναι, γιατί είπε ότι από τη στιγμή που δεν είναι χορηγός του Μουντιάλ της η FIFA, η Levi's, δεν μπορούμε να το λέμε το στάδιο Levi's και το λένε κάτι σε Bay. Δεν θυμάμαι, Arena Bay.
1: Bay Arena.
0: Bay Arena, κάπως έτσι.
1: Ναι, το λένε έτσι γιατί ο Ιφαντίνο είναι γνωστός όλα από τότε που έχει αναλάβει την πρωτοκαθεδρία της Παγκόσμιας Συνομοσπονδίας Ποδοσφαίρου, θέλει να γεμίζει και συνέχεια τα ταμεία. Όπως λέει ο θυμόσαφος λαός, υπάρχει μια παροιμία. Την ξέρεις? Βγάζει από τη μύγα.
0: Ξύγκι, ναι.
1: Ακριβώς. Σου λέει ποιο Λιβάης τώρα. Μπέ η αρίνα. Για δεν είναι. Για να δούμε μπροστά. Η ομάδα της Παραγουάης, σας είπα, ενσύσω προσπαθεί. Κάνει μια κούρσα με την μπάλα στα πόδια 40 μέτρων. Της πάει δεξιά. Αλλά εκεί μιλάμε, είναι απελπιστικός και ο Χωσέ Κάσερες προσπάθησε να κάνει μια σέντρα από τα δεξιά. Ο δεξής μπακ της ομάδας της Εθνικής Παραγουάης να βρει τον Άβαλος περισσότερο. Αυτός είχε γεμίσει την και πατούσε περιοχή στην προκειμένη φάση. Δεν τα κατάφερε. Έλεγα λοιπόν για το Bay Arena το San Francisco. Είναι έδρα των San Francisco 49ers της ομάδας του NFL από το 2014 και έχει σχεδιαστεί, είναι ανοιχτό γήπεδο, δεν είναι όπως πολλά γήπεδα στην Αμερική. Αν παρακολουθείτε baseball, American football κτλ. Πολλές φορές λέω φτιάχνουν τόσο όμορφα γήπεδα και τα αφήνουν ανοιχτά. Δηλαδή αν έβρεχε τώρα όλοι αυτοί θα βρεχόντουσαν. Αν ένα ανοιχτό γήπεδο και αυτό 68.500 θέσεων και όπως λένε οι ειδικοί είναι το στάδιο αυτό αυτή τη στιγμή είναι ένα από τα μεγαλύτερα κτίρια που έχουν καταχωρηθεί στο Συμβούλιο Πρασίνων Κτιρίων των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής και βέβαια πιστεύεται ότι είναι και το πρώτο στάδιο που διαθέτει πράσινη ενέργεια. Τώρα πώς τη βγάζουν και τι γίνεται, αυτά τα ξέρουν οι Αμερικανοί.
0: Λόγω του γκαζόν μάλλον, επειδή είναι πράσινο γι' αυτό.
1: Ναι, βγάζει ειδική ενέργεια. Λοιπόν, προσπαθούν οι Παραγουανοί να βγουν μπροστά. Γίνεται εκεί το σκληρό μαρκάρισμα στον Ενσίσο, ο οποίος Ενσίσο έχει ανεβάσει την απόδοσή του. Και έχουμε και την αλλαγή.
0: Μια και λες αλλαγή, να πω ότι πρώτη αλλαγή για τους Αμερικανούς στο άλλο παιχνίδι. Έξω Γουέα, μέσα ο Πούλησεκ, συνεχίζει εσύ Μίτσο.
1: Λοιπόν, βγήκε ο Βολπάντο, δεν ήταν άσχημος εδώ που τα λέμε και μπήκε ο Αϊντίν Χρούσιτς με το δεκάρι της ομάδας της Αυστραλίας. Ο Χρούσιτς 30 ετών, φίλες και φίλοι, με 37 συμμετοχές και 4 γκολ παίζει στον Ηρακλή. Όχι Θεσσαλονίκης, περίμενα να πεις κάτι για αυτό το σταμάτησα. στον Ηρακλή Άλμελο. Αυτή είναι...
0: Χέρκουλες Άλμελο πρέπει να αναφέρει,
1: ναι.
0: Ολλανδική, έτσι.
1: Ναι. Και να μην το πούμε Ηρακλής εμείς μια και...
0: Σωστό και αυτό, ναι, βεβαίως.
1: Δικό μας παιδί ο Ηρακλής.
0: Ναι τώρα.
1: Λοιπόν,
0: και ο Πουαρό καλός.
1: Ναι, και ο Πουαρός δεν είναι δικός μας.
0: Δεν είναι, αλλά θα μπορούσε. Ηρακλής και αυτός όμως.
1: Βρέταν ανθρεμένος ο Πουαρό. Για να δούμε, κόβει εκεί πολύ όμορφα ο Μπιτς και παρακινδυνευμένα αποφεύγει τον Άβαλος που είχε πάει να του κλείσει το σουτ. Οι Παραγουανοί έχουν ανέβει, έχουν ανεβάσει στροφές, έχουν ανέβει, έχουν πάρει μέτρα στο γήπεδο. Για να δούμε τώρα για τον Ηρακούντα, ο οποίος δεν έχει φανεί. Ηρακούντα μπαίνει μέσα στην περιοχή, τι κάνει αυτό το παιδί. Από μέσα δεξιά προσπάθησε να βρει πλαίσιο, δηλαδή το τέρμα του Γκιλ, και το σουτ ήταν τόσο κακό που πέρασε μισό μέτρο από το σημαίακι του κόρνερ. Δεν ήταν και offside, τώρα το βλέπω στην ευθεία. Μπαίνει μέσα ο Ηρακούντα της Watford. Πάνω στο βηματισμό με το δεξί πόδι κάνει ένα δυνατό σουτ. Επιχείρησε μάλλον να κάνει ένα δυνατό σουτ. Έκανε και ένα παραπάτημα εκεί. Και βλέπει την μπάλα να περνάει απελπιστικά. Το χειροκροτεί βέβαια ο Πόποβιτς. Νέο παιδί είναι, 20 χρονών, του έχει δώσει και χρόνο συμμετοχής με τα χρώματα της εθνικής ομάδας, αλλά ακόμη πρέπει να έχει πάρει δύο φορές την μπάλα στον αγώνα. Να είναι η τρίτη αυτή τώρα και πάλι πάει να σουτάρει από τα 25 μέτρα, παρακινδυνευαίνει και αυτό η προσπάθεια, παρακινδυνευμένη λέω, η προσπάθειά του έτσι, προσπάθησε να σουτάρει από πολύ μακριά, έγινε η κόντρα, δύσκολο να περάσει μπάλα από εκεί. Για να δούμε, ο Ήρβιν έχει φτάσει και πάλι σε χώρο δεξιού εξτρέμ. Να το σουτ από τον Χρούσιτς που μπήκε πριν από λίγο στην αναμέτρηση με το αριστερό, το δεκάρι σας λέω της ομάδας της Αυστραλίας. Κοντράρει και κάπου η μπάλα και φτάνει γλυκά, όμορφα και ωραία στον τερματοφύλακα Γκίλ, χωρίς να ανησυχήσει ο πορτιέρο της Σαν Λορέτζο και της εθνικής ομάδας της Παραγουάης, με Παραγουάη η οποία έχει ανεβάσει την απόδοσή της, φίλες και φίλοι, στο δεύτερο ημίχρονο. Βέβαια είναι στο 40% περίπου η κατοχή της μπάλας. Τώρα και πάλι με τον Ενσίσο, και ο Ενσίσο τα πάει καλά στο δεύτερο ημίχρονο. Παίρνει πολλές πρωτοβουλίες από τα αριστερά, δείχνει να έχει χτυπήσει ο διαιτής της αναμέτρησης, σταματάει το παιχνίδι. Έπειτα βέβαια με αφορμή και ένα σκληρό φάουλ του Ιρακούντα εκεί στο χώρο της επίθεσης πάνω στον Αλντερέτε. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί ο Ιρακούντα έκανε τόσο σκληρό φάουλ στον αριστερό, ουσιαστικά στόπερ. Τώρα έχει γυρίσει μπακ στο δεύτερο ημίχρονο με την είσοδο του Μαουρίσιο και τόσο σκληρό φάουλ εκεί. Δηλαδή που ήταν και για φάουλ, για κίτρινη κάρτα. Διαμαρτύρεται ο Αλφάρο, ο Γκουστάβο Αλφάρο. Καλά, ο Αλφάρο είναι γνωστός και από τις ομάδες που έχει πάει συνέχεια με την... Το θυμάμαι από την συνέχεια στην διαμαρτυρία είναι ο, πες το, ο προπονητής, ο καθηγητής, όπως λέγεται. Καθηγητή τον λένε στην, στην Αργεντινή, που κατέκτησε με την άσημη Arsenal Sarandí Σούντα Αμερικάνα πρωτάθλημα πριν την κρατεά Μπόκα και τώρα οδηγεί και δεύτερη, σε δεύτερη τελική φάση ομάδα μετά τον, το Εκουαδόρ το 2022. Η ομάδα της Αυστραλίας, και ενώ είμαστε στο 63ο λεπτό και το αποτέλεσμα στο 0-0 με τον πανταχού παρόν Ήρβινγκ σε χώρο δεξιά εξτρέμ να κάνει, να αποφεύγει έναν αντιπαλό του, να κάνει λάθος στη δεύτερη πάσα, προσπαθεί να βγει μπροστά, ανακτήσεις της μπάλας από τη δεξιά πλευρά, ο Αλντερέτε εδώ μπροστά μας σε πρώτο πλάνο, δεν μπορώ να καταλάβω γιατί έπεσε τόσο δυνατά επάνω του αυτό το παιδί ο Ιρακούντα. Δηλαδή φλέρταρε με μια κίτρινη φάση, μια κίτρινη κάρτα σε μια φάση που δεν είχε νόημα. Ιρακούντα και πάλι πάει να κάνει κοντρόλ με το αριστερό γόνατο, είναι πάρα πολύ ανοιχτό, χάνει την μπάλα για καλή του τύχη, παρεμβάλλεται εκεί ο Χωσέ και διώχνει την μπάλα πλάγιο out. Επιλογή πρώτη ο Ήρβιν, όπως γίνεται συνήθως για να πάρει την δεύτερη μπάλα. Αλλαγές με πάσες από την ομάδα της Αυστραλίας από τα δεξιά. Πολύ καλά οι χώροι σε μια αμυντική διάταξη.
0: Μεγάλη φάση στο άλλο παιχνίδι, μια εξαιρετική επέμβαση του Τσακίρ σε κεφαλιά του, του Πέπη. Βρήκε την μπάλα όσο χρειαζόταν με τα ακροδάχτυλα για να τη στείλει στο δεξιό του δοκάρι και μάλιστα έπεσε στην εξέλιξη της φάσης πάνω στο δοκάρι και υπάρχει μια διακοπή για να παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες του τερματοφύλακα της Εθνικής Τουρκίας. Αυτό το παιχνίδι βρίσκεται στο 65ο λεπτό με τον γκολ του Μπελχάρτερ από το ξεκίνημα του δεύτερου 45 λεπτού. Έχει γίνει 2-2, Δημήτρη.
1: Στο ίδιο λεπτό και εδώ, 65ο, το παιχνίδι της Παραγουάης με την Αυστραλία. Εδώ δεν έχουμε την πεμπτουσία του ποδοσφαίρου που είναι το γκολ. Έχουμε τέσσερις ευκαιρίες, φανταστείτε, τρεις για την Αυστραλία, μία για την Παραγουάη, με καλύτερη στο τέταρτο λεπτό του Jackson Irving, ο οποίος μέσα από την περιοχή και από τα δεξιά ένα δυνατό σουτ προσπάθησε, για να δούμε τώρα, προσπάθησε να παραβιάσει την εστία της Παραγουάης, ο Γκίλ όμως ήταν σε καλή θέση. Η Παραγουάη, η οποία στο δεύτερο ημίχρονο έχει ανεβάσει ρυθμούς, έχει πάρει μέτρα στο γήπεδο και βέβαια χτίζει μια επίθεση από πίσω με τον Γκουστάβο Βελάσκεθ και τον άλλο στόπερ, τον συνονόματό του, τον Γκόμες. Προσπαθούν, κλείνουν όμως τους χώρους οι παίκτες της Εθνικής Ομάδας της Αυστραλίας που τους περιμένουν στο χώρο της μεσαίας γραμμής. Ανεβαίνει ψηλά ο Ίρβιν να κόψει την πάσα αυτή τη φορά του στόπερ. Αναγκάζεται λοιπόν ο Γκόμες να γυρίσει και πάλι πίσω και το ίδιο σκηνικό, να ρολάρει η μπάλα και να προσπαθούν οι παίκτες της Εθνικής Ομάδας Παραγουάης να οργανώσουν επίθεση απέναντι στην κλειστή άμυνα της ομάδας της Αυστραλίας. Θα επαναλάβω για τρίτη φορά σήμερα ότι η Αυστραλία, εάν το παιχνίδι τελειώσει ισόπαλο, παίρνει τη δεύτερη θέση, γιατί έχει καλύτερη διαφορά από την Παραγουάη και ας έχουν 4 βαθμούς και οι δύο. 4 βαθμούς λέω, γιατί βάζω την ισοπαλία.
0: Ναι. Είναι στο 2-2 νομίζω η Αυστραλία σε θέματα τερμάτων. Είχε κερδίσει 2-0 την Τουρκία στο πρώτο και είχε χάσει 2-0 από τους Αμερικανούς στο δεύτερο.
1: Είναι στο 0,
0: ναι, όπως 0 βάλαν, διαφορά.
1: Έτσι,
0: ναι.
1: Και οι άλλοι,
0: ναι,
1: είναι στο μείον 2.
0: Ναι.
1: Έτσι το κοιτάνε ουσιαστικά. Και οι 8 πάνε στους 32 οι δύο πρώτοι του ομίλου, δηλαδή θα πάει σίγουρα αν τελειώσει έτσι η Αυστραλία, και οι 8 καλύτεροι τρίτοι, η Παραγουάη θα είναι μέσα στους καλύτερους τρίτους. Και τα κριτήρια είναι πρώτα τα μεταξύ τους παιχνίδια είναι τα κριτήρια, και μετά πάει η διαφορά τερμάτων, αυτό το μείον 2 που λέμε, που έχει Παραγουάη έναντι της Αυστραλίας.
0: Αυτά στον ίδιο ομίλο όμως.
1: Ναι, ναι. Μετά η καλύτερη επίθεση, μετά η συνολική διαφορά τερμάτων. Τι άλλο. Η καλύτερη επίθεση μεταξύ τους. Α, έχουμε και αλλαγή. Βγαίνει έξω με το νούμερο 21 ο Άβαλος. Κινήθηκε σε λίγα νερά, εδώ που τα λέμε. Ο Άβαλος δεν έκανε και τίποτα το ουσιαστικό δικαιολογημένο.
0: Άβαλος, ο Άβαλος.
1: Ναι, μέχρι στιγμής ο Άλεξ Άρσε. Να τον σημειώσω, ο Άλεξ Άρσε είναι αυτός που μπαίνει στο 68 λεπτό, 31 ετών. 17η συμμετοχή του η σημερινή της Independiente Rivadavia. Ο επιθετικός τον βάζει μέσα ο Αλφάρο. Τον βλέπω να κινείται που εκεί μπροστά, άρα είναι αλλαγή προσώπου. Έχει ανεβάσει, παίζει με ουσιαστικά και με τον Ενσίσο μπροστά. Ο Χούλιο Ενσίσο από αριστερό φτερό τον βλέπω να πλαισιώνει κοντά τον επιθετικό, δηλαδή σε αυτό που λέμε οι δύο επιθετικοί στα 10 μέτρα απόσταση που λέμε στην προπονητικά. Βλέπω τον Ενσίσο να είναι κοντά τώρα στον Άρσε και πέφτει κάτω ο Αλντερέντε. Ο Αλντερέντε έχει πρόβλημα από το χτύπημα προηγουμένως που δέχτηκε, αν θυμάστε, του Ιρακούντα που λέω αυτό το παιδί γιατί έκανε αυτό το φάουλ, και έχουμε βέβαια και τώρα το τρίλεπτο για να δρομιστούν οι ποδοσφαιριστές και ετοιμάζει αλλαγή. Θα τον βγάλει τον Αλντερέντε, Μιχάλη.
0: Μάλλον. Να πούμε στον κόσμο ότι έχουμε ήδη 3 ζευγάρια για τη φάση των 32, 3 κλειδωμένα ζευγάρια δηλαδή, από χτες νομίζω είναι το ένα, το Νότια Αφρική Καναδάς, και με τα σημερινά παιχνίδια προέκυψαν άλλα 2, το ένα είναι το Βραζιλία Ιαπωνία, και το τονίζω γιατί ίσως να δούμε την πρώτη θεωρητικά έκπληξη, γιατί βάση εικόνας αγώνα, εικόνας των δύο ομάδων, δεν νομίζω να θεωρηθεί έκπληξη αν οι Ιάπωνες περάσουν τους Βραζιλιάνους. Και το άλλο είναι το Ολλανδία-Μαρόκο, αυτό αναμένεται καλό παιχνίδι, γιατί και το Μαρόκο μέχρι στιγμής έχει δείξει πολύ καλά στοιχεία. Εγώ θα σταθώ, τη Δευτέρα είναι αυτό το παιχνίδι, το Βραζιλία-Ιαπωνία, θα σταθώ σε αυτό, γιατί έχω την εντύπωση ότι βάση εικόνας μέχρι στιγμής οι Ιαπωνέζοι έχουν δείξει κάτι πολύ όμορφο, σε αντίθεση με τους Βραζιλιάνους, οι οποίοι δεν έχουν δείξει κάτι ιδιαίτερο, έτσι. Και, okay, κέρδισαν τους Σκοτσέζους, κέρδισαν και το... Αχ, ποια ήταν η άλλη? Τους Αϊτιανούς, αλλά σε σχέση με αυτό που περιμέναμε να δούμε από τους Βραζιλιάνους, τίποτα. Και στο μοναδικό παιχνίδι που ήταν ανταγωνιστικό, νομίζω ότι ήταν καλύτερο το Μαρόκο σε εκείνο το παιχνίδι της πρεμιέρας του ομίλου τους, του τρίτου ομίλου δηλαδή. Τώρα θα παίξουν με την Ιαπωνία που έχει δείξει, επαναλαμβάνω, πάρα πολύ καλά στοιχεία σε όλα τα παιχνίδια. Δεν ξέρω την άποψή σου.
1: Δεν τα έχω δει όλα τα παιχνίδια δυστυχώς, γιατί δεν προλαβαίνω να δω κάποια παιχνίδια τα οποία ξέρεις, γιατί κοιμόμαστε και να...
0: Είναι, γιατί ερχόμαστε 6 ώρα.
1: Ναι, και εγώ και 5 και 4. Στο παιχνίδι περιγράφω δηλαδή 4 ώρα, ξυπνάω 2. Στο παιχνίδι το σημερινό ξυπνάω 3. Γιατί πρέπει να ετοιμαστώ και τα λοιπά. Να φτιάξουμε και το μελαναζωμό.
0: Ναι, τώρα τι.
1: Ναι, και να έρθουμε και εδώ πέρα μία ώρα και πριν την αναμέτρηση, να βγάλει τις συνθέσεις η στατιστική υπηρεσία της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Ποδοσφαίρου. Να δούμε τη διέταξη των παικτών. Καλά, τα υπόλοιπα τα έχουμε ετοιμάσει από το σπίτι. Να καταλάβει και ο κόσμος πώς γίνεται μία μετάδοση. Θες 2 ώρες πριν για να ετοιμάσει τους παίκτες που πέσουν, πόσο χρόνο είναι, πόσα γκολ έχουν, συμμετοχές, αν έχουν τσακωθεί με την πεθερά τους κτλ.
0: Αν βάλεις και τους τσακωμούς είναι πάνω από 2 ώρες.
1: Σ' άρεσε αυτό.
0: Καλό ήταν. Καλό ήταν.
1: Λοιπόν, έγινε η αλλαγή τελικά. Ο Αλντερέτε βγήκε και μπήκε ο Χωσέ Κανάλε στην θέση του. Και ήταν τραυματίας βέβαια ο παίκτης. Τραυματίστηκε. Για να δούμε τώρα όμως την εθνική ομάδα της Αυστραλίας που προσπαθεί. Δεν τα καταφέρνει όμως, δεν περνάει η μπάλα από την...
0: Ένα καλό σου του Γιλντή σε διακόπτω, έστειλε την μπάλα λίγο έξω από το αριστερό δοκάρι της εστίας των Ηνωμένων Πολιτειών. Σε 72ο λεπτό δεν έχει αλλάξει κάτι σε αυτό το παιχνίδι, παραμένει το 2-2 Τουρκία-Ηνωμένες Πολιτείες. Δημήτρη.
1: Λοιπόν, εδώ είμαστε στο 72ο λεπτό και εδώ με την ομάδα της Παραγουάης και την ομάδα της Αυστραλίας να είναι στο 0-0 και βέβαια να έχει ισορροπήσει το παιχνίδι η ομάδα της Παραγουάης, να έχει πάρει κάποια μέτρα στον αγωνιστικό χώρο, να έχει ένα σούτ με τον νέο εισελθόν Μαουρίσιο της Παλμέιρας στο 50 λεπτό που απέκρουσε ο Μπιτς έναντι σε 3 ευκαιρίες με τον Ήρβιν, τον Μπός και τον Βολπάτο. Βολπάτο βγήκε ως αλλαγή, ειδικά το σούτ του Ήρβιν από πάρα πολύ καλή απόσταση μέσα από τη μεγάλη περιοχή στο ύψος της μικρής έδιωξε ο τερματοφύλακας Παραγουάης, όπως και το σούτ του Βολπάτο που πάτησε και αυτός περιοχή από τα δεξιά, έστριψε την μπάλα στο αριστερό του πόδι, δεν σημάδεψε γωνία, ήταν σε καλή θέση ο τερματοφύλακας Γκιλ, το έδειξε αυτό. Προσπαθούν οι παίκτες της Εθνικής Ομάδας Αυστραλίας με τον Τζιρκάτη, τον μπακ, να βγουν μπροστά. Τελικά κόβει και ο Χωσέ και οργανώνεται μια επίθεση για λογαριασμό της ομάδας της Παραγουάης. Οι δύο ομάδες έχουν εξασφαλισμένη την τρίτη θέση, τα είπαμε. Μάχονται για την δεύτερη. Έχουν συναντηθεί και αναμετρηθεί 5 φορές και όλα τα παιχνίδια, Μιχάλη, φίλες και φίλοι, ήταν φιλικά και όλα έγιναν στην Αυστραλία. Για να δούμε μέσα στην περιοχή τώρα από τις κόντρες η μπάλα στον Ενσίσο. Σας είπα και ο Ενσίσο καλύπτει την περιοχή, έχει βγει έξω τώρα γιατί προσπαθούν, έκλεισαν καλά οι παίκτες της Αυστραλίας, δεν έδωσαν τη δυνατότητα. Γίνεται η σέντρα για το κεφάλι του Άλεξ Άρσε που μπήκε, του υψηλόσωμου σέντερφο στη θέση του Άβαλος. Δεν φτάνει ποτέ η μπάλα στον Άρσε γιατί ο Σάουταρ είναι γύρω στα 2 μέτρα, πάρα πολύ ψηλός ο στόπερ της Εθνικής Ομάδας Αυστραλίας, ο 27χρονος της Λέστερ, παίρνει την κεφαλιά και στην επαναφορά η Παραγουάνη στην προσπάθειά τους να βγάλουν μια μπάλα πάλι μέσα στην περιοχή με σέντρα, είναι πάρα πολύ δυνατή από τον Χωσέ και καταλήγει εκτός αγωνιστικού χώρου. Μας δίνουν και τον Χωσέ σε πρώτο πλάνο. Τώρα έλεγα ότι οι δύο ομάδες έχουν αναμετρηθεί 5 φορές, όλα τα μάτια ήταν φιλικά και όλα έγιναν στην Αυστραλία. 3 το 2000, 1 το 2006 και 1 το 2010. Η Παραγουάη δεν έχει κερδίσει ποτέ. Καταγράφω τα τρεις ισοπαλίες και 2 ήττες. Για να δούμε ο Ιρακούντα θα κάνει κάτι. Όχι. Ανοιχτό κοντρόλ και πάνει. Κάνει την μπάλα, δεν είχαν τίποτα. Τουλάχιστον ο Αλφάρο τον έβγαλε τον Άβαλο στον center forward του, ο οποίος κινήθηκε σε μια... Εδώ τώρα το βλέπω τον Ιρακούντα, κάνει μία, δεύτερο προσπαθεί να κάνει ένα κοντρόλ ανοιχτό, κάνει και φάουλ. Έτσι βραχής όμως που είναι, πέφτει με πάρα πολύ δύναμη. Ήταν η αιτία που ο Αλντερέντε έγινε αλλαγή πριν, όχι, Βραχής όμως που είναι, πέφτει με πάρα πολύ δύναμη, ήταν η αιτία που ο Αλντερέντε έγινε αλλαγή πριν, όχι.

0: Ναι, αλλά εντάξει, δεν ξέρω σε αυτό το επίπεδο αν δικαιολογείται αυτό. Το προηγούμενη φάση του κάνει μια παλιά 25άρα, πάει να την κοντρολάρει με το αριστερό γόνατο και η μπάλα βρίσκει στο γόνατο και φεύγει στα 2 μέτρα μακριά. Το πιο εύκολο κοντρόλ στο ποδόσφαιρο είναι το γόνατο. Μπορείς δηλαδή να κάνεις, κατά την άποψή μου, εντάξει, αμέσως μετά το σύτος, και το πιο δύσκολο είναι το, να κάνεις με το πόδι. Μην κοιτάμε τώρα που κάποιοι παίχτες κολλάνε την μπάλα στο πόδι έτσι όπως έρχεται, γιατί έχουν άριστη τεχνική κατάρτιση. Αυτό είναι άλλο θέμα. Λοιπόν, η Αυστραλία βρίσκεται για 5η διαδοχή φορά σε τελική φάση παγκοσμίου κυπέλλου και 7η συνολικά. Προσπαθεί εκεί να βγει μπροστά. Η Ρακούντα δεν τα καταφέρνει. Διώχνουν οι παίκτες της Παραγουάης και πιο συγκεκριμένα ο Βελάσκεθ, ο στόπερ σε πλάγιο out εκεί στο χώρο της μεσαίας γραμμής, και από τα αριστερά εκτελείται γρήγορα. Η μπάλα έχει έρθει από τα δεξιά πλέον, αφού έχουν αλλάξει η στόπερ, Τζόρνταν Μπος της Φέγενορτ. Επίσης τώρα κάνει υποδοχή ο Μπος. Επίσης δεν τον έχω δει να, γιατί είναι τριπλαδρός, είναι καλός παίκτης, να έχει πάρει κάποιες ενέργειες. Και τώρα, λες και το λέγαμε, τώρα κάνει την πρώτη του τρίπλα, την πρώτη του ενέργεια εκεί, και αναγκάζει τον Γκόμες, την παίρνει με το αριστερό, κάνει την εσωτερική τρίπλα, τη σκάει με, φεύγει με το δεξί, και αναγκάζει τον Γκόμες να τον κρατήσει, και έχουμε την κίτρινη κάρτα, την πρώτη για λογαριασμό παίκτη της εθνικής ομάδας της Παραγουάης, φίλες και φίλοι, στο 77ο λεπτό. Θυμίζω, Τζάκσον Ήρβιν στο 47ο είχε δει την κίτρινη κάρτα του Γάλλου διαιτητή.
1: Τριπλή αλλαγή για τους Αμερικανούς στο 77ο λεπτό. Έξω Ρέινα, Άρονσον και Σκάλι, μέσα Ντεστ, Ζεντέγιας και Φρίμαν. Δημήτρη,
0: 70...
1: δεν έχει αλλάξει κάτι, έτσι γι' αυτό δεν λέω και
0: ναι,
1: κάτι. Παραμένει το 2-2. Πλησιάζουμε στο τελευταίο δεκάλεπτο στο παιχνίδι της Τουρκίας με τις Ηνωμένες Πολιτείες.
0: 78 λεπτό και εδώ το 0-0 παραμένει. Παραγουάη, Αυστραλία, ο Τουρπέν, ο Γάλλος ο διαιτητής, είχε ψηφιστεί ο καλύτερος Γάλλος διαιτητής στη Γαλλική Ομοσπονδία, από την Γαλλική Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου το 2016. Αυτή η υπηρεσία, η στατιστική υπηρεσία του ποδοσφαίρου το 25 τον έβγαλε τον καλύτερο διαιτητή βάσει συστήματος αξιολόγησης. Μετά ήταν ο συμπατριώτης του Λετισιέ και τρίτος ο Πολωνός ο Μαρτσίνια, γνωστή και τρεις σε εμάς. Για να δω αυτή τη φάση με τον Ήρβιν από τα δεξιά, προσπαθούν να βγουν με τον Τζόρνταν Μπος. Έλεγα ότι ο Τζόρνταν Μπος, αυτός ο τεχνίτης, μ' αρέσει, τον έχω δει καμιά φορά στη Φέγενορντ σε κάτι αγώνες. Παίρνει γραμμή, έχει τρίπλα, ωραία σέντρα κτλ. Δεν έχει κάνει κάποια ενέργεια. Με το που το είπα πριν από δύο λεπτά, σε δύο λεπτά έκανε δύο ενέργειες. Τη μία πήρε και την κίτρινη κάρτα του Γκόμες. Τώρα από τα δεξιά κατάφερε να κερδίσει το πλάγιο out για λογαριασμό της ομάδας Αυστραλίας. Τσιρκάτι το εκτελεί δίπλα στον Ήρβινγκ, τριγωνάκια για τους παίκτες της Αυστραλίας, δεν καταφέρουν όμως και η μπάλα περνάει έξω. Έλεγε λοιπόν για τον Τουρπέν το Γάλλο, πως πέρα από όλα αυτά έχει διαιτητεύσει ο Ολυμπιακός Γουλφς 1-1 για τους 16 του Europa League, με απευθείας κόκκινη κάρτα στον Σεμέδο στο 21ο λεπτό. Έχει διαιτητεύσει Αϊτχόφεν Ολυμπιακός 2-1 για τους 32 του Europa League, και επεισοδιακό παιχνίδι αν θυμάστε, όπου είχε αποβάλει πάλι το Σεμέδο και το Βαλμπουενά. Έχει διαιτητεύσει Φερεντσβάρος Ολυμπιακός 0-1 για τα playoffs του Conference, και ΑΕΚ Ολυμπιακός 1-2 το 2020 για τα playoffs Super League στο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας. Έχει δηλαδή με την εθνική ομάδα, δεν τον βρήκα να έχει κάνει κάποια διαιτησία με τα χρώματα της ελληνικής ομάδας, αλλά έχει διαιτητεύσει τον Ολυμπιακό συνέχεια 4 φορές, 3 για Ευρώπη και μία με την ΑΕΚ εδώ στα play-off. Θεωρείται από τις καλύτερες φυρίχτρες της τουλάχιστον Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Ποδοσφαίρου, θα πω εγώ, έτσι που τον γνωρίζουμε και τον βλέπουμε και σε αρκετά παιχνίδια.
1: Είναι από τους καλούς διαιτητές, γι' αυτό και παίρνει και προχωρημένες φάσεις και Champions League και Europa League τα τελευταία χρόνια, φτάνει και ημιτελικούς. Είναι από τους καλούς διαιτητές.
0: Σωστά.
1: Δεν είναι και Μαρτσίνιακ βέβαια.
0: Ο Μαρτσίνιακ όμως ψηφίστηκε τρίτος πέρυσι. Τον άφησε πίσω το Μαρτσίνιακ.
1: Ναι, αλλά είναι καλό παιδί ο Μαρτσίνιακ.
0: Μαρτσίνιακ, αν το βλέπεις έτσι με το ύψος, τον βλέπεις, τρέχει εκεί πάνω στους παίκτες, ο Πολωνός αρχίζει με στήριξη.

0: 70 καρδιναλίων να τους κάνει παρατηρήσεις, ήταν θυμάσαι το Μαρτσίνη, θυμάσαι ποιος είναι.
1: Είναι αγαπημένο παιδί γενικά των υψηλά ιστάμενων.
0: Ωραία. Και βέβαια και αγαπημένο παιδί και του σκηνοθέτη, γιατί παίρνει πάντα το κάδρο του σκηνοθέτη με όλες αυτές τις ιστορίες που κάνει, τις παρατηρήσεις, το ένα το άλλο. Ένα μικρό σπροξηματάκι να δει σε μια στιγμένη μέσα στην περιοχή, σταματάει το παιχνίδι για 75 λεπτά. Λοιπόν, διώχνει ο Ίρβιν προς τα μπροστά για τον Ιρακούντα, είναι πολύ δυνατή η παλιά, δεν καταφέρνει ο επιθετικός της ομάδας της Αυστραλίας και της Watford να βρεθεί στην μπάλα. Η Παραγουάη είναι τώρα που από τα αριστερά προσπαθούν οι παίκτες της, Ενσίσο και πάλι θα σουτάρει σε ποιον άλλον, στον Ίρβιν η μπάλα και πάλι Ενσίσο. Δύο σουτ, αλλά αυτή τη φορά ο μεσοεπιθετικός του Στρασβούργου και της εθνικής ομάδας της Παραγουάης βλέπει την μπάλα να περνάει αρκετά μέτρα έξω από το δεξί δοκάρι του Μπίτης. Έχει πατήσει περιοχή, έχει βρεθεί στην περιοχή ο Εσίσο, σας είπα, από το δεύτερο ημίχρονο παίζει μαζί με το Φορ, πιο συγκεκριμένα τώρα με τον Άρσε που έγινε αλλαγή του Άβαλος σε αυτό το νέο σύστημα, το 4-4-2 που έπαιξε με την είσοδο του Μαουρίσιο. Μαουρίσιο, ο οποίος μπήκε μέσα, εδώ που τα λέμε, έκανε 2-3 φάσεις και τελικά μετά εξαφανίστηκε. Για να δούμε, Αυστραλία αφήνει το πλεονέκτημα μέσα στην περιοχή. Το σούτ από τον Μπος ανέβηκε, μ' άκουσε. Ο Μπος, πως είπα, κινείται σε ριχά νερά και αυτό το τελευταίο δεκάλεπτο έχει κάνει τρεις πολύ όμορφες ενέργειες και αυτή τη φορά αφήνει πολύ έξυπνα το πλεονέκτημα και πολύ σωστά ο διαιτητής, μπαίνει μέσα στην περιοχή, τον κλείνει βέβαια εκεί ο Κανάλε, του κλείνει το χώρο.
1: Το παράκανε λίγο.
0: Ναι, το παράκανε, δεν του πιέσε και καλά το αριστερό σουτ, έκανε την ενέργεια. Οι Αυστραλοί δείχνουν τώρα ένα πλάνο, οι δύο τραβάνε τα μαλλιά τους, οι άλλοι τρεις που έχουν δει την κάμερα και κάνουν, ετοιμάζονται και δύο παίκτες μέσα, βλέπω το Γένκι τον έναν, τον άλλον το πήρε το πλάνο, δεν πρόλαβα να τον δω, αλλά μπαίνει και ο Χωσέ Κανάλε, άλλος, ποιος είναι αυτός, ναι, για λογαριασμό της, και μπαίνει 24 τον, ποιος είναι με το 24, ο Έγκαστερ, αυτόν δεν είχα δει. Γίνονται αλλαγές λοιπόν και για τις δύο ομάδες, φίλες και φίλοι, το 0-0 παραμένει σε αυτή την αναμέτρηση.
1: Πάρε μια
0: και
1: ανάσα...
0: φεύγει και ο Ίρβιν. Κουράστηκε ο Ίρβιν, φεύγει.
1: Πάρε μια ανάσα στο 24ο λεπτό. Οι πρώτες αλλαγές για τον Μοντέλα. Έξω Σογιουντσού και Ουζούν. Μέσα ο Τσέλικ και ο Γιλντίζ. Είναι οι πρώτες αλλαγές που κάνει ο τεχνικός εθνικής Τουρκίας στο 24ο λεπτό. Και ενώ παραμένει το παιχνίδι στο 2-2 όπως έχει διαμορφωθεί από το ξεκίνημα του δεύτερου 45 λεπτού, να θυμίσουμε ο Τράστι το 1-0 για τους Αμερικανούς, 0-1 γιατί θεωρούνται βάση της αναφοράς των δύο ομάδων γηπεδούχοι οι Τούρκοι. Το 0-1 λοιπόν για τους Αμερικανούς, ο Τράστι στο 3ο λεπτό, 2 γκολ της Τουρκίας στο 10ο και στο 31ο με Γκιουλέρ και Γιλμάς έκαναν το 2-1 για τους Τούρκους. Στο 3ο λεπτό και πάλι, αλλά αυτή τη φορά του δεύτερου ημιχρόνου, ο Μπελ Χάλτερ έφερε το παιχνίδι στα ίσια, σοφαρίζοντας σε 2-2 για τους Αμερικανούς. Είμαστε 5 λεπτά πριν την ολοκλήρωσή του. Είπαμε σκορ Τουρκία-Ηνωμένες Πολιτείες 2-2. Δημήτρη.
0: Ίδιο χρόνο και εδώ, 5 λεπτά πριν ολοκλήρωση, Παραγουάη-Αυστραλία, εδώ χωρίς γκολ, στο 0-0. Τον έβγαλε τον Ιρακούντα, επιτέλους. Ο Πόποβιτς. Άλλαξε το σύστημα.
1: Ο Ιρακούντα, τουλάχιστον από αυτό που είδα εγώ στο πρώτο παιχνίδι που έχω εικόνα, γιατί το παρακολούθησα όλο της Αυστραλίας με την Τουρκία, είναι να έχει χώρο. Να του δώσεις χώρο, γιατί είναι πολύ γρήγορος. μπορεί να κινηθεί σε τέτοιες καταστάσεις με την μπάλα. Είναι γι' αυτό, άμα είναι μαρκαρισμένος, είναι πιο δύσκολα τα πράγματα. Δηλαδή, αν πάει σε, πώς να το πούμε, ορθολογικό τρόπο ανάπτυξης και όχι σε κόντρα, είναι λίγο πιο δύσκολα τα πράγματα.
0: Άκουσε.
1: Ακούω. Γι' αυτό είμαι εδώ, άλλωστε, για να ακούω και να μαθαίνω.
0: Ο προπονητής της Εθνικής Ομάδας Παραγουάης, ο καθηγητής, ο Γκουστάβο Αλφάρο, σίγουρα είδε την Εθνική Ομάδα της Αυστραλίας. Δεν ήσουν στο πρώτο ημίχρονο που είπα ότι πάντα, ό,τι και να γίνει, οι τρεις στόπερ είναι στην περιοχή της Παραγουάης και πολλές φορές ο Μαϊντάνα και ο Κούμπας, το αμυντικό χαφ. Δηλαδή 4 και 5. Αυτός είναι ο λόγος ο οποίος δεν έβγαλε η Αυστραλία κόντρα επίθεση. Γιατί πάντα ήταν 3 έως 5 ποδοσφαιριστές πίσω. Άρα λοιπόν, αφού βλέπεις ο Ιρακούντα, φίλε μου Πόποβιτς, είναι καλά κλεισμένος και τον πιέζουν και δύο παίχτες όταν πάει να κάνει υποδοχή, τα κοντρόλ του είναι ανοιχτά, δείχνει να είναι έξω από τα νερά του, μην περιμένεις το 85ο λεπτό να βάλεις τον Γένκη, τον άλλον center for. Εντάξει, 25χρονος και ο Γένκη, 20χρονος ο Ιρακούμπα, έχει βγάλει περισσότερα γκολ βέβαια ο Ιρακούμπα με τη φανέλα της Εθνικής Ομάδας Αυστραλίας, 6-1, αλλά ίσως χρειαζόταν ο Γένκη πιο νωρίτερα, γιατί είναι ένα ψηλό παιδί και ειδικά με το παιχνίδι της Αυστραλίας που προσπαθεί και με κάποιες ψηλές μπαλιές να διασπάσει αυτή την πολυπρόσωπη άμυνα της Εθνικής Ομάδας της Παραγουάη, που από ό,τι μου λέει ο Άκης νωρίτερα, ότι και στο άλλο παιχνίδι η ΕΣΥ έπαιξε επίσης αμυντικά όταν,
1: αυτό είναι το παιχνίδι.
0: Ναι, όταν έβαλε τον γκολ, βέβαια είχε μείνει και με έναν παίχτη λιγότερο, είχε μια κάρτα. Λοιπόν, θέλουμε τεστ 2.
1: Έξω Μακένι, μέσα Τίλμαν στο 26ο λεπτό για τους Αμερικανούς. Έξω Κοκτσί και μέσα ο Αϊχάν για τους Τούρκους. Περίπου στο ίδιο χρονικό σημείο, ένα λεπτό αργότερα, στο 87 η αλλαγή των Τούρκων. Στο 86 είχε νωρίτερα γίνει η αλλαγή των Αμερικανών. 5-3 προηγούνται οι Αμερικανοί στις αλλαγές. 2-2 στα γκολ.
0: Κιουχτσέ μου φαίνεται είναι αυτός.
1: Κιουχτσέ Δημήτρη.
0: Κάντα εσύ στην προφορά. Έτσι μου φαίνεται είναι στα τουρκικά. Αυτός. Πάμε τώρα. Προσπαθούν να...
1: Σαματά Παπούρ.
0: Προσπαθούν οι παίκτες της Αυστραλίας να βγουν μπροστά και τα ρουτάρα. Τώρα έχουν δύο-δύο μπος. Ο Τζόρνταν Μπος της Φέγενορτ έχει ανεβάσει στο δεύτερο ημίχρονο την απόδοσή του και επιλέγουν περισσότερο αυτόν. Βγήκε και ο Τζάκσον Ίρβινγκ βέβαια από το παιχνίδι. Την θέση του πήρε ο Έγκλστλερ, ο οποίος κινείται ακριβώς εκεί στη θέση του αμυντικού χαφ που ήταν.
1: Λέγεται τον Όκον, ρε Δημήτρη.
0: Λες,
1: ναι.
0: Αυτά τα ονόματα είναι Έγκστλερ.
1: Ναι, Έγκστλερ. Ναι, το ξέρω, το ξέρω. Τον θυμάμαι αυτόν από το πρώτο παιχνίδι που λέγοντας τις συνθέσεις είχα πει δεν υπάρχει περίπτωση, τον λένε και Όκον, αδερφέ μου δικό σου Όκον.
0: Δύο ονόματα έχει.
1: Όκον Έγκστλερ, ναι.
0: Έχει δύο ονόματα. Πολ Όκον.
1: Ναι, το πόλι είναι το μικρό του, το όκον, ναι. Και το αυτό είναι το τα επώνυμα.
0: Πολύ ωραία ενέργεια, Μπος, μέσα στην περιοχή, το σούτ. Μισό 40 πόντους από το δεξί δοκάρι του Γκίλ. Να λοιπόν ο Μπος στο δεύτερο ημίχρονο. Από την ώρα που είπα για αυτόν, ανέβασε κατακόρυβα την απόδοσή του, πέρασε ανάμεσα από δύο παίχτες και φαίνεται πολύ καλά τώρα από την κάμερα του διαιτητή, με μια ωραία αριστερή τρίπλα με το εξωτερικό, περνάει από δύο παίχτες της εθνικής ομάδας της Παραγουάης, πατάει περιοχή, σουτάρει με το αριστερό σημαδεύοντας τη δεξιά γωνία του Γκίλ, αλλά δεν καταφέρνει να βρει στόχο. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, να η μεγάλη ευκαιρία του αγώνα, του δευτέρου ημιχρόνου αν θέλετε, στο 90 λεπτό, ήταν και στο 50 λεπτό ένα σούτ του Μαουρίτσιο για λογαριασμό της Παραγουάης, αλλά τώρα όλη η ενέργεια η οποία έγινε από τον Τζόρνταν Μπος, και ενώ ο Σανά Νέισον, ο τέταρτος διαιτητής, δείχνει 5 λεπτά έξτρα χρόνο στο παιχνίδι μας. Λοιπόν, ήταν όλη η ενέργεια του Μπος, πως αφέφυγε δύο ποδοσφαιριστές περνώντας την μπάλα ανάμεσά τους με εξωτερική τρίπλα, σηκώνοντάς την ψηλά, μπήκε στην περιοχή, έκανε το σούτ δυνατό, δεν πιάσαν όλα τα φάλτσα που ήθελε ο μέσος της Φέγενορτ και αυτό είχε ως αποτέλεσμα να περάσει λίγο έξω από το δεξί δοκάρι του Γκιλ, τερματοφύλακα της Εθνικής Παραγουάης. Ο Αλφάρο σε αυτά τα 4 λεπτά που απομένουν από τα 5 ετοιμάζει δύο αλλαγές. Έχω προλάβει, ναι, έχω δει τον Αλόνσο, τον Χούνιο Αλόνσο, και τώρα Μπομπαντίγια είναι ο άλλος. Και τώρα βλέπω και τον Μπομπαντίγια να κάνει και τις 5 αλλαγές του ο προπονητής της Εθνικής Ομάδας της Παραγουάη. Βγαίνει ο Ντιέγκο Γκόμες, καλά τα πήγε, το αστέρι της Παραγουάης και παίζει και στην Brighton, και μπαίνουν περισσότερο για να ροκανιστεί και ο χρόνος, υποθέτω. Εντάξει,
1: 7 τα λεπτά των καθυστερήσεων, 5 τα δικά σου, 7 των Τουρκαμερικανών, με τους Τούρκους να κάνουν ακόμη δύο αλλαγές, κλείνουν και αυτοί, κλείνει και ο Μοντέλα τις αλλαγές του στο δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων, βγαίνουν Αϊντίν και Γιλμάς, μπαίνουν ο Μιλντούρ και ο Καχβετσί, για να σου το πω.
0: Πιο καλά,
1: πιο καλά, με πιο προφορά που σου αρέσουν αυτά.
0: Δεύτερο λεπτό από τα 5 των καθυστερήσεων. Παραγουάη, Αυστραλία στο 0-0. Τρεις ευκαιρίες στο πρώτο μέρος για την Αυστραλία. Δύο ευκαιρίες στο δεύτερο ημίχρονο. Μία για την Παραγουάη, μία για την Αυστραλία. Δηλαδή, καταλαβαίνετε γιατί τα λέω αυτά. Ένα παιχνίδι που δεν διεκδικεί δάφνης ποιότητας, εκτός γενικά στα τελευταία λεπτά. Το σουτ! Να, κάτι πήγε να γίνει για την εθνική ομάδα της Παραγουάης. Ο Μαουρίσιο, έλεγα από τη στιγμή που μπήκε ο Μαουρίσιο στο δεύτερο ημίχρονο, έκανε δύο ενέργειες μόνο. Νάτος τώρα, δέχεται την μπάλα στο ημικύκλιο της σέντρας, μπαίνει στον κεντρικό άξονα, πατάει την γραμμή της μεγάλης περιοχής, στο ημικύκλιο της μεγάλης περιοχής, συγγνώμη, πατάει τη γραμμή της μικρής περιοχής και απέναντι από τον Μπιτς κάνει ένα αριστερό πλασέ, αλλά είναι αδύναμο. Να λοιπόν που έγινε η φάση, να και τώρα το σουτ. Δύο φάσεις η μία μετά την άλλη, αλλά δεν καταφέρνει ο Γένκη. Καλό στο ψηλό παιχνίδι ο Γένκη, στο χαμηλό δεν είτε έδωσε τη δύναμη στο σουτ που θα ήθελε. Ναι. Έκαναν μια ωραία εναλλαγή της μπάλας μέσα στην περιοχή της Εθνικής Ομάδας Παραγουάης. Οι δύο αλλαγές, ο Χρούσιτς, το δεκάρι, και ο Γένκη, ο τελευταίος σούταρε από τα 6-7 μέτρα, αλλά πάνω στα χέρια του Γκιλ. Να λοιπόν, στο τρίτο και τέταρτο λεπτό των καθυστερήσεων είχαμε δύο ευκαιρίες, μία για την Παραγουάη και μία για την Αυστραλία, σε ένα παιχνίδι το οποίο δεν διεκδικεί δάφνες ποιότητας, όπως σας είπα και προηγουμένως, είχε ένα χαμηλό ρυθμό. Δεν μας βοήθησε και μας λίγο στην μετάδοση να ανεβάσει το ρυθμό, ανεβάζει το ρυθμό οι παίκτες.
1: Ο
0: να...
1: Γιάννης φοβόταν το Θεριό φοβόταν το Γιάννη, το Χ βόλευε και τους δύο. Καλά Χριστούγεννα να έχουμε.
0: Και ναι. Και καλά να είναι και ο Γιάννης στο Μαϊάμι.
1: Ναι. Λοιπόν. Όπως λέει και ο Πριόβολος, τέλος πάντων, λατρεύω περιγραφή Λουκάκη.
0: Το λέει το τέλος πάντων ο Πριόβολος.
1: Άμα το πει ο Πριόβολος το τέλος πάντων, ποιος θα το πει.
0: Δεν σε ξεχνάει ποτέ. Λοιπόν, να του πούμε μια καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Του φίλου μας και καθημερινού ακροατή της εκπομπής. Βλέπω τώρα σε replay τον Μαουρίσιο. Είναι πολύ σιγανό το πλασέ προπόνησης και πρέπει να μου πεις, ο άνθρωπος πήγε να σημαδέψει γωνία. Αλλά ακόμη πιο σιγανό και πασούλα, όπως είπε και ο Μιχάλης, είναι του Τετέ Γένκη που μπήκε.
1: Πήγε να το κάνει στην κίνηση, αλλά.
0: Ναι, δεν το πιάσει.
1: Εντάξει.
0: Είναι ψηλό παιδί, τον υποθέτω είναι καλύτερος, τον ξέρω. Ποδοσφαιρικά, υποθέτω είναι καλύτερος στο ψηλό παιχνίδι και όχι στο χαμηλό. Προσπαθούν οι παίκτες της Εθνικής Ομάδας Αυστραλίας. Τελευταίο λεπτό των καθυστερήσεων, σε 10 δευτερόλεπτα θα ολοκληρωθούν τα 5. Με μια βαθιά μπαλιά από πίσω του Ονίλ. Τελικά η μπάλα φτάνει στα χέρια του Γκιλ. Με αυτά και με αυτά Ολοκληρώνεται η αναμέτρηση.
1: Κάνε και μια σύνοψη, ναι, γιατί ολοκληρώνεται, ναι, ναι, ναι, και το 6 με 7.
0: Λοιπόν, ολοκληρώνεται η αναμέτρηση. Τρεις ευκαιρίες. Σίρβιν, Μπος, ο Βολπάντο για λογαριασμό της Αυστραλίας στο πρώτο ημίχρονο. 4-6 και δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων. 2-1 του Μαουρίσιο. 2 σου του Μαουρίσιο. 1 του Μπος στο 90 και ένα πριν από λίγο του Γένκι. Στα τελευταία λεπτά των καθυστερήσεων, βέβαια τα δύο. Ένα παιχνίδι το οποίο δεν μας ενθουσίασε, φίλες και φίλοι. Φέρνει την Αυστραλία στην δεύτερη θέση με 4 βαθμούς και την Παραγουάη στην τρίτη με 4 επίσης, αλλά έχει καλύτερο goal average η ομάδα, την εθνική ομάδα της Αυστραλίας. Περνάνε και οι δύο, ως δεύτερη σίγουρα η Αυστραλία, ως τρίτη καλύτερη η Παραγουάη με αυτό το μείον 2 που έχει, δεν νομίζω να μείνει απ' έξω. Τίποτα περισσότερο.
1: Με 4 βαθμούς δεν μένει έξω και μείον 12.
0: Κανένας, ναι, ναι.
1: Και μείον 12 να έχει.
0: Ναι, κανένας. Εδώ θα μπορεί να περάσουν και...
1: Θα περάσουν τουλάχιστον 3 τριάριδες.
0: Έτσι ακριβώς. 3 τριάριδες. Τίποτα περισσότερο. Μιχάλη, φίλες και φίλοι της Ερασπορ, ευχές να περάσετε ευχάριστα το υπόλοιπο της ημέρας που ξεκινάει.
1: Να είσαι καλά, Δημήτρη. 0-0 λοιπόν. Παραγουάη, Αυστραλία. Το ένα από τα δύο παιχνίδια για τον τέταρτο όμιλο. Οι Ηνωμένες Πολιτείες με την Τουρκία είναι στα τελευταία 30 δευτερόλεπτα από την 7-λεπτη καθυστέρηση. Σαφώς καλύτερο το παιχνίδι με το πολύ καλό πρώτο ημίχρονο που ολοκληρώθηκε με τους Τούρκους να προηγούνται 2-1. Στο δεύτερο ημίχρονο ισοφάρισαν γρήγορα οι Αμερικανοί και κάπως έτσι φτάνουμε τώρα στα τελευταία δευτερόλεπτα με το παιχνίδι στο 2-2. Να θυμίσουμε ότι το σκορ άνοιξε ο Τράστη για τους Αμερικανούς στο τρίτο λεπτό, Γκιουλέρ στο 10ο και Γιλμά στο 31ο γύρισαν προσωρινά βέβαια το παιχνίδι για τους Τούρκους. Στο τρίτο λεπτό του δευτέρου ημιχρόνου ο Μπελχάρτερ έκανε το 2-2. Αν μείνει, που δεν βλέπω πως θα αλλάξει, έχουν περάσει και κάποια δευτερόλεπτα από τα 7 λεπτά των καθυστερήσεων. Οι Αμερικανοί είναι πρώτοι στον όμιλο με δεύτερους τους Αυστραλούς. Τρίτους τους Παραγουανούς, Αυστραλία και Παραγουάη, έχουν από 4 βαθμούς και τέταρτους τους Τούρκους, που θα πω αυτό που είπα και στην αρχή, αδίκησαν γκολ όμως για την εθνική Τουρκία στο τελευταίο λεπτό των καθυστερήσεων.
2: Πέρασε ως αλλαγή στο μάτς, να βρίσκει δίχτυα από κοντά. Η Τουρκία έψαχνε τον γκολ της νίκης. Δεν αλλάζει κάτι επί της ουσίας. Έχουν αποκλειστεί οι Τούρκοι, όμως φεύγουν με το κεφάλι ψηλά με μια νίκη από αυτό το τουρνά. Όλα ξεκίνησαν από την ποδιά που κάνει ο Γκιουλέρ. Ο Μουλντούρ θα γυρίσει πίσω. Ο Τζαν σηκώνει. Η μπάλα θα φτάσει στον Ουζούν. Αυτός θα κάνει το πλασέ και μέσα από έναν όμιλο παιχτών έρχεται με προβολή ο Αϊχάν να στείλει την μπάλα στα δίχτυα για το 3-2 της Τουρκίας. Ξανά και ξανά, πως με προβολή ο άσος
1: εκεί που
2: της Γαλατά,
1: λέγαμε ότι έχουν μείνει κάποια δευτερόλεπτα για να ολοκληρωθεί το παιχνίδι και δεν αλλάζει, είναι, άμα το πω εγώ, τελειώσαμε. Άλλαξε το αποτέλεσμα λοιπόν στα τελευταία δευτερόλεπτα. Buzzer beater κυριολεκτικά με τον Ιλχάν κάνει το 3-2 για τους Τούρκους. Αυτό που ακούσαμε και από τον Μίλτο Θεοδοσίου στην τηλεοπτική μετάδοση, αποχώρησαν με το κεφάλι ψηλά, δείχνοντας αυτό που είπα και στο ξεκίνημα της εκπομπής, ότι έχουν αδικήσει τον εαυτό τους με την εικόνα τους. Μια καλή ομάδα, η οποία όμως δεν είχε έναν επιθετικό, εξού και το 0 στις 62 τελικές προσπάθειες στα δύο πρώτα παιχνίδια. Ολοκληρώθηκε λοιπόν και αυτό το παιχνίδι με τον γκολ του Αϊχάν στο 8ο λεπτό των καθυστερήσεων. Τουρκία, Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής 3-2. Δεν αλλάζει κάτι. Πρώτη η Αμερικανοί, δεύτερη η Αυστραλοί, τρίτη η Παραγουανοί. Περνάνε και οι τρεις στη φάση των 32. Επιστρέφει στη βάση της αποκλεισμένη εθνική Τουρκίας. Δίνουμε το μικρόφωνο στον Τάσο Σοϊλεμέζη για να βάλει τα δικά του, για να ξεκινήσει το breakfast με σπορ. Λογικά τώρα ξεκινάει το breakfast με σπορ.

0: Era Sport 101,8. Ψάχνεις τον επόμενο κορυφαίο συνεργάτη για την επιχείρησή σου? Η Ford Pro Blue Days είναι εδώ. Από τις 19 έως τις 26 Ιουνίου σε περιμένουμε στις εκθέσεις μας στην Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Εκεί που η ιστορία συναντά την κορυφαία καινοτομία. Γνώρισε από κοντά τη νέα πανίσχυρη γκάμα μας. Βενζίνη, diesel, plug-in hybrid ή αμιγώς ηλεκτρικό. Απόκτησε το δικό σου με τα μοναδικά προνόμια Ford Pro και μεγιστοποίησε το όφελός σου με το πρόγραμμα ΕΣΠΑ. Επαγγελματικά Ford. Πάντα δίπλα σου. Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά χωρίς κατάθεση. Εδώ παίζεις με Super Boost για ακόμα πιο δυνατά παρολί, απολαμβάνεις καθημερινές ανταμοιβές στο live καζίνο και συμμετέχεις σε τουρνουά με τεράστια έπαθλα. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Σε λίγο φτάνουν από το αεροδρόμιο.
2: Μην ανησυχείς. Έχω πάρει ό,τι χρειαζόμαστε και φυσικά φέτα Αρβανίτη.
1: Τέλεια! Να νιώσουν την πατρίδα και το σπίτι τους από την πρώτη μπουκιά. Λέω από εκεί να κάτσει ο παππούς, εδώ τα παιδιά και.
2: Εμένα ξέρεις, ε! Βάλε με δίπλα στη φέτα Αρβανίτη.
1: Α, η φέτα Αρβανίτη θα πάει στη μέση για να φτάνουν όλοι.
3: Χρόνια τώρα η φέτα έχει αποκτήσει επώνυμο και ομορφαίνει το οικογενειακό μας τραπέζι. Γιατί φτιάχνει. Και τρώγεται με αγάπη. Φέτα Αρβανίτη, η δική μας γεύση.
4: Πού ήσουν, πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο, πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα, πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Χρωμοδομή. Η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
6: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermophylax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
5: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
0: Era Sport. Στο Μουντιάλ παίζουμε μπάλα μέχρι τα ξημερώματα.
7: Απόψε λέω να μην κοιμηθούμε.
0: Era Sport.
7: Στην άμμο με ραδιάκι φορητό.
0: Με 24ωρο καθημερινό πρόγραμμα, η Era Sport βάζει γκολ και στο Μουντιάλ.

0: Ακούτε Ερασπορ.
1: Για να δούμε όμως ξανά τη Γερμανία επιμένει. Και να σου και το γκολ. Γκολ στο δεύτερο λεπτό με το Σανέ για τη Γερμανία που μπήκε δυνατά. Οι παίκτες στο Εκουαδόρ και κερδίζουν την μπάλα και τώρα θέλουν να βγουν μπροστά. Και είναι μπροστά και γίνεται το σουτ και 1-1. Πάρα πολύ ωραίο γκολ. Ισοφαρίζει το Εκουαδόρ με το σουτ του Αγκούλο. Στο 1ο λεπτό νίκησε τον Νόιερ και ισοφαρίζει, φέρει το παιχνίδι στα ίσα. Εκτελέστηκε το κόρνερ, Ροντρίγκες, κεφαλιά και γκολ! Γκολ από τον Πλάτα στο 77. 2-1 το Εκουαδόρ τη Γερμανία.
2: Πεπέ παίρνει την ασίστα από τον Μπονί. 1-0 η ομάδα της Ακτής Ελεφαντοστού στο 7ο λεπτό. Και με το αριστερό πλασέ θα στείλει την μπάλα στα δίχτυα. Ακτή Ελεφαντοστού, Κουρασάο, 1-0 στο 7. Τώρα με στη μεγάλη περιοχή, Ακτή Ελεφαντοστού και γκολ. Έξοχη συνεργασία με κινηματογραφική ταχύτητα. Ο Πεπέ θα πετύχει τον γκολ στο 64. Διπλασιάζει τα προσωπικά του τέρματα. Και πλέον σφραγίδα νίκης από νωρίς για την Ακτή Ελεφαντοστού. 2-0 το Κουρασάο στο 64.
3: Ακούτε Ερασπορ.
4: Καλημέρα σας παιδιά, τραλαλα, τραλαλα, σηκωθείτε με χαρά, τραλαλαλαλα.
3: Breakfast με Sport. Η πρωινή καλημέρα από την Era Sport. Μια εκπομπή πέρα από τα όρια.

0: questa piccolissima serenata con un fil di voce si può cantare un innamorato, all'innamorata l'assurerà, l'assurerà.
1: Ξανά μάνα καλημέρα. Λοιπόν, νωρίτερα ήταν η πρώτη καλημέρα με το τελευταίο κομμάτι του μικρόφωνου στα γήπεδα του Μουντιάλ. Τώρα είναι η καλημέρα της ωριέας πλέον, όπως έχει εξελιχθεί τις τελευταίες μέρες μεσούντος του Παγκοσμίου Κυπέλου, εκπομπής Breakfast με Sport. Θα πάμε παρεούλα ως τις 8 με ενημέρωση, με σχολιάκια, με ό,τι μπορούμε να κάνουμε για να ξεκινήσετε, αν και περισσότεροι την έχετε ξεκινήσει βέβαια, τη μέρα σας όσο γίνεται πιο ευχάριστα. Και όλα αυτά τα ωραία συμβαίνουν ενώ το ρολόι δείχνει 10 λεπτά μετά τις 7 το πρωί της Παρασκευής 26 Ιουνίου του Σωτηρίου έτους 2026, με τον Αναστάσιο Σοηλεμέζη, αυτή την τιτάνια μορφή της ηχοληψίας και της τεχνικής και καλλιτεχνικής υποστήριξης των εκπομπών εδώ στην Ερασπορ, να είναι έξω από το στούντιο, και όπως έχετε καταλάβει το Μιχάλη Αδόπουλο να παραλυρεί από το μικρόφωνο της Ερασπορ. Δεν μ' άφησε ο Λουκάκης στην πρώτη ώρα διότι είχε τη μετάδοση και δεν μπορούσα να παραλυρήσω. Τώρα ετοιμαστείτε. Όσοι θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας μπορείτε να το κάνετε με τους γνωστούς τρόπους, να τους επαναλάβουμε. Ο πρώτος τρόπος είναι τα SMS. Γράφετε σπορ με όποιο τρόπο θέλετε στο κινητό σας, τηλέφωνο, αφήνετε ένα κενό, το μηνυματάκι σας και όλο αυτό το πακετάκι το ξαποστέλνετε στο 54160. Ο δεύτερος τρόπος είναι το email του σταθμού Ερασπορ χωρίς τάφη στο τέλος papaker.gr. Ο τρίτος είναι η σελίδα της εκπομπής στο Facebook Breakfast με λατινικούς, με σπορ, με ελληνικούς χαρακτήρες στην αναζήτηση στο προφίλ σας. Μπαίνετε στη σελίδα, πράτετε τα δέοντα. Και ο τέταρτος είναι το Viber της Eraspor. Γράφετε στην αναζήτηση της εφαρμογής στο κινητό σας τηλέφωνο Eraspor, από το δεύτερο τρίτο γράμμα θα σας βγάλει από κάτω το εικονίδιο, κλικ πάνω του και τα υπόλοιπα είναι εύκολα πράγματα.

Με το 50% των ομίλων του Παγκοσμίου Κυπέλλου ολοκληρωμένο, λοιπόν, φτάσαμε στους έξι πρώτους ομίλους, συνεχίζεται το Παγκόσμιο Κύπελλο. Έχουμε την κατάσταση όπως έχει διαμορφωθεί μέχρι τώρα. Να πούμε ότι η βαθμολογία μέχρι στιγμής στους έξι ομίλους, στον πρώτο το Μεξικό στην πρώτη θέση, η Νότια Αφρική στη δεύτερη, αμφότεροι έχουν προκριθεί για την συνέχεια, για τη φάση των 32. Η Νότια Κορέα στην τρίτη θέση περιμένει μήπως και μπορέσει να συμπεριληφθεί στις 8 καλύτερες τρίτες. Έχει αποκλειστεί η Τσεχία. Στο δεύτερο όμιλο η Ελβετία στην πρώτη θέση, ο Καναδάς στη δεύτερη θέση, περνάνε ως πρώτη και δεύτερη, περνάει ως μία από τις 8 καλύτερες τρίτες σίγουρα στους 32 και η Βοσνία με 4 βαθμούς, εκτός συνέχεια στο Κατάρ. Στον τρίτο όμιλο, πρώτη η Βραζιλία, δεύτερο το Μαρόκο, εξασφαλισμένο εισιτήριο για τους 32. Στην τρίτη θέση περιμένει τα υπόλοιπα, δηλαδή να ολοκληρωθούν και οι άλλοι 6 όμιλοι, για να δει αν θα μπορέσει να συμπεριληφθεί στις καλύτερες τρίτες και να συνεχίσει στους 32 η Σκωτία, εκτός συνέχεια η Αϊτή.

Στο τέταρτο όμιλο που ολοκληρώθηκε πριν από λίγο, γύρω στις 7 δηλαδή, οι Ηνωμένες Πολιτείες πήραν την πρώτη θέση, αναμενόμενο, η Αυστραλία πήρε τη δεύτερη θέση, πέρασαν και οι δύο κανονικά απευθείας και με τον νόμο στις φάση των 32. Τρίτη πέρασε και η Παραγουάη, η οποία κανείς δεν την περίμενε ότι θα μπορούσε να περάσει. Τελικά κατάφερε να περάσει ως τρίτη, έχει 4 βαθμούς, δεν χάνει την πρόκριση. Αποκλείστηκε η Τουρκία, να το ξαναπούμε, οι Τούρκοι που αδίκησαν τον εαυτό τους λόγω της έλλειψης ενός ποδοσφαιριστή που θα μπορούσε να στείλει την μπάλα στα δίχτυα. Στα δύο πρώτα παιχνίδια δηλαδή που έχασαν από τους Αυστραλούς στην πρεμιέρα με 2-0 και από τους Παραγουανούς στο δεύτερο παιχνίδι με 1-0, ενώ έπαιζαν και με παίχτη παραπάνω για ένα ημίχρονο και κάτι, είχαν 62 τελικές με 0 γκολ. Σήμερα επικράτησαν τον πρώτον του ομίλου, των Αμερικανών, με 3-2, και είναι αυτό που λέμε, αποχώρησαν με ψηλά το κεφάλι από το παγκόσμιο κύπελο. Στον πέμπτο ομίλο, πρώτη Γερμανία, δεύτερη η ακτή Ελεφαντοστού, ο Ισημερινός κατάφερε και αυτός να πάρει το εισιτήριο μετά την νίκη χτες, λίγο μετά τα μεσάνυχτα τελείωσε το παιχνίδι, 2-1 επί της Γερμανίας, έφτασε τους 4 βαθμούς, παίρνει και αυτός το εισιτήριο για τους 32. Το Κουρασάο κατάφερε να πετύχει γκολ, κατάφερε να σκοράρει, κατάφερε να πάρει και βαθμό, αλλά δεν κατάφερε κάτι περισσότερο. Νομίζω ότι μπορεί να χαρακτηριστεί αξιοπρεπέστατη η παρθενική του συμμετοχή στην τελική φάση παγκοσμίου κυπέλου. Τέλος, στον έκτο όμιλο που είχαμε τα ξημερώματα, δύο παιχνίδια, Ιαπωνία-Σουηδία 1-1, την Ισία-Ολλανδία 1-3, Ολλανδία στην πρώτη θέση, Ιαπωνία στη δεύτερη θέση, σφραγισμένα τα δύο εισιτήρια, σφραγισμένο και το εισιτήριο της Σουηδίας που θα περάσει, που περνάει ως καλύτερη τρίτη, και αποκλεισμένη η Τινησία, δεν κατάφερε να κάνει κάτι στο παγκόσμιο κύπελλο.

Απόψε έχουμε δύο παιχνίδια για τον ένατο όμιλο. Ένα παιχνίδι που τουλάχιστον προσωπικά το περιμένω, γιατί θεωρώ ότι θα είναι ωραίο, θα έχει ωραίο θέαμα, θα είναι καλό ποδόσφαιρο. Το παιχνίδι της Νορβηγίας με αντίπαλο την Γαλλία. Δύο ομάδες που μέχρι στιγμής έχουν δείξει πολύ καλό πρόσωπο στα παιχνίδια τους, στήθενται αντιμέτωπες το βράδυ. Δύο, να το πω εμβληματική, να το πω χαρισματική, όπως θέλετε το λέτε, σκόρερ, ο Χάλαντ και ο Εμπαπέ θα βρεθούν αντιμέτωποι, με τον Εμπαπέ να κυνηγάει και την πρώτη θέση στον πίνακα των all-time scorer για τα παγκόσμια κύπελα, να κυνηγάει το Μέση που είναι αυτή τη στιγμή σε αυτή τη θέση, και το Χάλαντ να θέλει να δείξει ότι είναι αυτός που θα τους ακολουθήσει, αν και το πρόβλημα για τον Νορβηγό είναι ότι παίζει σε μια εθνική ομάδα που δεν μπορείς να πεις ότι έχει στο τσεπάκι και έχει βούτυρο στο ψωμί της στις συμμετοχές σε τελικές φάσεις παγκοσμίων κυπέλων, ώστε να πεις ότι είναι σίγουρος κάποια στιγμή θα ξεπεράσει το ρεκόρ. Όπως και να έχει, το Νορβηγία-Γαλλία το βράδυ 10 η ώρα είναι το παιχνίδι που περιμένουμε για να δούμε ένα καλό ποδοσφαιρικό θέαμα, και την ίδια ώρα το Σενεγάλη-Ιράκ είναι το δεύτερο παιχνίδι.

Λοιπόν, τρία ζευγάρια για τη φάση των 32 κλειδωμένα μέχρι στιγμής. Το πρώτο την Κυριακή Νότια Αφρική Καναδάς. Το δεύτερο την Δευτέρα Βραζιλία Ιαπωνία. Το τρίτο την Τρίτη Ολλανδία Μαρόκο. Από εκεί και πέρα έχουμε επίσης τη Δευτέρα νωρίτερα από το Βραζιλία Ιαπωνία τη Γερμανία να περιμένει κάποιον τρίτο, πρώτο, δεύτερο, τρίτο, τέταρτο ή έκτο όμιλο. Την Τρίτη η ακτή Ελεφαντοστού θα παίξει με τον δεύτερο του ένατου ομίλου που θα είναι κάποιος από τους Γαλλία ή Νορβηγία. Την Τετάρτη ο πρώτος του ένατου ομίλου, να το ξαναπώ, κάποιος από τους Γαλλία ή Νορβηγία θα παίξει με τρίτο από τρίτο, τέταρτο, έκτο, έβδομο ή όγδο όμιλο. Ο πρώτος του έβδομου ομίλου ο οποίος είναι αρκετά αμφίροπος, η Αίγυπτος έχει 4 βαθμούς, το Ιράν και το Βέλγιο έχουν από 2 βαθμούς, από εκεί θα προκύψει ο πρώτος του 7ου ομίλου. Θα παίξει με τρίτο από πρώτο, πέμπτο, όγδο, ένατο ή δέκατο. Ο πρώτος του τελευταίου ομίλου, του 12ου, δηλαδή κάποιος από τους Αγγλία ή Γκάνα, αυτοί θα λογικά θα διεκδικήσουν την πρωτιά στον όμιλο, εκτός αν κάνει την έκπληξη, όχι αν κάνει την έκπληξη, αν κάνει το ξεπέταγμα η Κροατία, κερδίσει τους Γκανέζους, πάει στους 6 βαθμούς και δεν καταφέρουν οι Άγγλοι να κερδίσουν τους Παναμέζους και βγουν πρώτοι οι Κροάτες δηλαδή. Ο πρώτος λοιπόν από τον 12ο όμιλο θα παίξει με κάποιον τρίτο από πέμπτο, όγδο, ένατο, δέκατο, ενδέκατο, ενώ υπάρχει και το Μεξικό, πάλι και αυτό το παιχνίδι την Τετάρτη, που και το Μεξικό θα παίξει με κάποιον τρίτο από τρίτο, πέμπτο, έκτο, όγδο ή ένατο όμιλο. Την Πέμπτη, ο πρώτος του όγδοου ομίλου, ο οποίος όγδος όμιλος είναι όμιλος της Ισπανίας. Η λογική λέει ότι η Ισπανία θα είναι ο πρώτος του 8ου ομίλου, θα παίξει με τον δεύτερο του 10ου ομίλου, ο οποίος θα είναι κάποιος από την Αυστρία ή την Αλγερία, ενώ οι Ηνωμένες Πολιτείες θα παίξουν με κάποιον τρίτο, δεύτερο, πέμπτο, έκτο, ένατο ή δέκατο όμιλο. Παρασκευή, ο δεύτερος του 11ου του προτελευταίου ομίλου που θα είναι, μπορεί να είναι η Κολομβία, μπορεί να είναι η Πορτογαλία, κάποιος από αυτούς τους δύο θα πάρουν την πρώτη θέση στον 11ο όμιλο. Είναι το τελευταίο παιχνίδι, το παιχνίδι της τελευταίας αγωνιστικής για τον 11ο όμιλο, αυτό της Κολομβίας με την Πορτογαλία. Σε περίπτωση ισοπαλίας οι Κολομβιανοί θα είναι πρώτοι, και νίκης προφανώς. Σε περίπτωση νίκης των Πορτογάλων, οι Πορτογάλοι θα είναι πρώτοι, όπως και να έχουν το πράγμα. Ο πρώτος, ο δεύτερος μάλλον του 11ου ομίλου, επαναλαμβάνω, Κολομβία ή Πορτογαλία, θα παίξει με τον δεύτερο του 12ου ομίλου, Αγγλία, Γκάνα, Κροατία υποψήφι. Ο τρίτος, η Ελβετία, θα παίξει με τον τρίτο του πέμπτου, έκτου, έβδομου, ένατου ή δέκατου και η Αυστραλία με τον δεύτερο του έβδομου ομίλου, που είπαμε ότι θα είναι κάποια από τις Ισπανία, Ουρουγουάη σε πρώτη φάση. Okay, υπάρχει και το πράσινο ακροτήρι που αυτή τη στιγμή ισοβαθμεί στη δεύτερη θέση με την Ουρουγουάη, αλλά τελευταίο παιχνίδι έχει με την Σαουδική Αραβία. Σε περίπτωση που χάσουν οι Ουρουγουανοί από τους Ισπανούς, μπορεί να φτάσουμε στο σημείο να δούμε το πράσινο ακροτήρι του Βοζίνια να περνάει απευθείας στη φάση των 32 του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Και τέλος, το ερχόμενο Σάββατο, μια εβδομάδα από τώρα δηλαδή, Αργεντινή με τον δεύτερο του 8ου ομίλου, ενώ ο πρώτος του 11ου, είπαμε, Κολομβία ή Πορτογαλία, θα παίξει με τον τρίτο από τέταρτο, πέμπτο, ένατο, δέκατο ή δωδέκατο όμιλο.

Κάπως έτσι έχουν τα πράγματα, για να μην λέτε ότι δεν σας ενημερώνουμε. Βέβαια, εντάξει, όλο αυτό το με τον δεύτερο του τάδε, του τρίτου ή το έτσι, το αλλιώς και τα λοιπά, είναι λίγο μπερδεμένα. Απλώς να επαναλάβουμε τα τρία κλειδωμένα ζευγάρια μέχρι τώρα. Την Κυριακή η Νότια Αφρική θα παίξει με τον Καναδά, τη Δευτέρα η Βραζιλία θα παίξει με την Ιαπωνία και την Τρίτη η Ολλανδία θα παίξει με το Μαρόκο. Παναλαμβάνω, αυτά είναι τα τρία ζευγάρια που είναι σίγουρα αυτή τη στιγμή για τη φάση των 32 του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Όπως επίσης σίγουρο είναι και στις 10 το βράδυ Νορβηγία-Γαλλία και Σενεγάλη-Ιράκ.

από εκεί και πέρα, να δούμε τι άλλο έχουμε. Έχουμε το αναμενόμενο, απλώς χθες οριστικοποιήθηκε και ανακοινώθηκε και επίσημα η συμπόρευση για ακόμη 3 χρόνια του Ολυμπιακού με τον Γιώργο Μπαρτζόκα. Ανακοινώθηκε η ανανέωση του συμβολέου ως το καλοκαίρι του, η ανανέωση της συνεργασίας τους ως το καλοκαίρι του 2029. 14 τίτλους έχει κερδίσει ο Γιώργος Μπαρτζόκας με τον Ολυμπιακό σε αυτά τα χρόνια που είναι στον πάγκο των Ερυθρόλευκων. Περίπου 2 εκατομμύρια το χρόνο θα είναι τα χρήματα που θα παίρνει ο προπονητής των πρωταθλητών Ευρώπης. Από ό,τι διάβαζα πρέπει να είναι περίπου 50% αύξηση των απολαβών του Γιώργου Μπαρτζόκα και έχω την εντύπωση ότι κάπου σε αυτό το, την αύξηση να έπαιξε ρόλο και η άφηξη του, του Ζέλικο Μπράντοβιτς στον Παναθηναϊκό και τα περίπου 3,5 εκατομμύρια το χρόνο που θα πάρει για την επόμενη τριετία ο νέος προπονητής των Πράσινων. Ο Παναθηναϊκός βρίσκεται πολύ κοντά από ό,τι λένε τα ρεπορτάζ στην απόκτηση του Έλμιν Ράστοντερ. Είναι ανασταλτικός, επιθετικός, συγγνώμη, από τη Βόρεια Μακεδονία, διεθνής, 24 χρόνων. Έπαιζε στην πρωταθλήτρια Ελβετίας, την Τουν, πέρσι. Στην μεγάλη έκπληξη του ελβετικού ποδοσφαίρου, την Τουν, η οποία από τη δεύτερη κατηγορία ανέβηκε και κατευθείαν πήρε το πρωτάθλημα. Οι Πράσινοι και σύμφωνα με τα ρεπορτάζ έχουν συμφωνήσει με τους Ελβετούς περίπου 3,5 εκατομμύρια. Και επαναλαμβάνω, αναμένεται να προχωρήσουν στην απόκτηση του 24χρονου διεθνή Έλμιν Ράστοντερ. Και ο Ολυμπιακός ετοιμάζεται για μεταγραφή και αυτός έχει συμφωνήσει. 26 χρονών, Μαυροβούνιος, τερματοφύλακας Μπάλσα Πόποβιτς. Έχουν συμφωνήσει οι Ερυθρόλευκοι με τον Ερυθρό Αστέρα για την απόκτησή του. Από ό,τι λένε τα ρεπορτάζ, οι Σέρβοι θα διατηρήσουν και ένα 10% σε περίπτωση μεταπόλησης. Ο ΠΑΟΚ, που όχι, δεν μαστίζεται, ο ΠΑΟΚ έχει να ασχοληθεί και με την ιστορία του Κωνσταντέλια. Θα πούμε 2 κουβεντούλες και για τον Ντέλια στο δεύτερο μισάωρο της εκπομπής. Ο ΠΑΟΚ, σύμφωνα με τους Ιταλούς, έχει κάνει πρόταση 2 εκατομμυρίων στην Φιωρεντίνα για να κάνει δικό του, να αποκτήσει τον Αλεσάνδρο Μπιάνκο. Οι Βιόλα απάντησαν αρνητικά στην πρώτη στην πρόταση αυτή, δεν ξέρω αν είναι πρώτη, αν θα ακολουθήσουν και άλλες βελτιωμένες. Πάντως αυτή η πρόταση των 2 εκατομμυρίων για τον Αλεσάνδρο Μπιάνκο απορρίφθηκε από την Φιωρεντίνα. Από εκεί και πέρα, υπάρχει ο Δημήτρης Νικολάου, 7 χρόνια λείπει από την Ελλάδα, είχε ξεκινήσει από τους μικρούς του Ολυμπιακού, είχε και κάποιες συμμετοχές με την πρώτη ομάδα. Το 19 έφυγε από την Ελλάδα και σύμφωνα με τον Τζανλούκα Ντιμάρτζιο, Ιταλός δημοσιογράφος, καλός στα μεταγραφικά, ο Αστέρας Τρίπολης έχει συμφωνήσει με την Παλέρμο για να τον αποκτήσει. Υπάρχει σε εξέλιξη, ξεκίνησε χθες με την υπερειδική του ελληνικού, την οποία, στην οποία πήρε την πρώτη θέση ο Σεμπαστιάνο Ζιέ, ο Γάλλος. Ξεκίνησε λοιπόν το Ράλι Ακρόπολης, 57 πληρώματα συμμετέχουν, 6 οι ειδικές που περιμένουμε σήμερα και είμαστε στα σκαριά για μια δαπανηρότατη μεταγραφή της Manchester City. Γύρω στα 130 εκατομμύρια λίρες έχει συμφωνήσει να δώσει στην Νότιγχαμ για την απόκτηση του 24χρονου μέσου της Forest, του Elliot Anderson. Κάπως έτσι η ώρα πάει 7.30. Πάμε σε τίτλους πολιτικών ειδήσεων, τραγουδάκι και επιστρέφουμε.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Εικόνες αποκάλυψης στη Βενεζουέλα. Στους 235 οι νεκροί, χιλιάδες οι τραυματίες, δεκάδες χιλιάδες οι αγνοούμενοι. Οι αρχές εκφράζουν φόβους ότι ο αριθμός των νεκρών θα φτάσει τις 10.000. Διεθνής κινητοποίηση για την ανθρωπιστική κρίση στη Βενεζουέλα. Συνδράμουν διασώστες από όλο τον κόσμο. Ο ΙΕ προειδοποιεί για εξαιρετικά σοβαρή κατάσταση. Βοήθεια 150 εκατομμυρίων δολαρίων και στρατιωτικά μέσα στέλνουν οι Ηνωμένες Πολιτείες. Επίθεση σε φορτηγό πλοίο στα στενά του Ορμούζ, αναστέλει ο ΙΕ την επιχείρηση εκένωσης ναυτικών. Συνεχίζονται και σήμερα στις Ηνωμένες Πολιτείες οι συνομιλίες Ισραήλ-Λιβάνου για την επίτευξη συμφωνίας. Την ακύρωση του Ευρωπαϊκού Εντέλματος Σύλληψής του που εξέδωσαν οι βελγικές αρχές ζητά με προσφυγή του στην εισαγγελία του Αριουπάγου ο Δημήτρης Αβραμόπουλος. Στόχος μου δεν είναι να είμαι αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, αλλά να κυβερνήσω, είπε ο Αλέξης Τσίπρας, στην πρώτη του τηλεοπτική συνέντευξη στον Α μετά την ίδρυση της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης. Χωρίς δωρεάν απογευματινά χειρουργία πλέον, μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος χρηματοδότησης από το Ταμείο Ανάκαμψης. Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, έως 34 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.
0: Ερασπορ 101,8.
2: Είσαι ιδιώτης, επιχείρηση, δημόσιος φορέας, ηλεκτρομοτίβο. Τα πάντα για την ηλεκτροκίνηση. Ηλεκτρομοτίβο. Σε πηγαίνει στο μέλλον.
3: Ηλεκτρομοτίβο.
4: Γεράσιμε, η υγρασία δεν παλεύεται.
5: Παναγιώτη, στρώσε στην ταράτσα σου αυτό που έβαλα κι εγώ. B2Flex BB Hybrid Anti-Root από την B2Line. Τροποποιημένη άσφαλτος με πολυουρεθανικές ρητίνες. Εφαρμόζει εύκολα και γίνεται ένα με την επιφάνεια. Μόλις στεγνώσει η B2Flex BB Hybrid Anti-Root, περνάς ένα χέρι από οποιοδήποτε λευκό ακριλικό και ξέγνιασες για πολλά χρόνια. B2Flex BB Hybrid Anti-Root από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
6: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
7: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
8: Ψάχνεις ηλιακό ή αντλία θερμότητας με επιδότηση sole.gr. Μπήκες, βρήκες. sole.gr.
9: Έρα Σπορ. Με μικρόφωνο στα γήπεδα, 24 δευτερόλεπτα, τρίτο μάτι, φανέλα με το 10 και βραδινούς μπαλαδόρους. Έρα Σπορ. Με μπάλα κι άλλα, γκολ από τα αποδυτήρια, κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο, μπαλαντέρ και τελευταία σελίδα. Με σύστημα 352, breakfast με σπορ, μπάλα παντού, extra σπορ, υδάτινο κόσμο, match point και ήλικο της ταχύτητας. Έρα σπορ παντού, με μεταδόσεις για όλα τα σπορ.
10: Ακούτε Έρα σπορ.

0: Echo.
1: Γυρίσατε.
2: Εδώ είμαστε 37 λεπτά μετά τις 7 το πρωί της Παρασκευής 26 Ιουνίου 2026. Πάντα συντονισμένοι στην Era Sport. Ξεκινάει το δεύτερο ημίχρονο της εκπομπής Breakfast με Sport. Τάσος Ολιεμέζης, Μιχάλης Λαδόπουλος, το δίδυμο που σας κρατάει συντροφιά. Και πάμε σιγά σιγά να δούμε και τα πρωτοσέλιδα των σημερινών εφημερίδων αθλητικών και πολιτικών. Σπασμένο τα δύο το πρωτοσέλιδο στο φως, αριστερά μαζί μέχρι και το 2029 επισημοποιήθηκε χθες η παραμονή του Γιώργου Μπαρτζόκα στο τιμόνι του θρύλου για άλλα 3 χρόνια. Δεξιά, Πόποβιτς από ώρα σε ώρα, λεπτομέρειες απομένουν για να κλείσει ο Μαυροβούνιος γκολκίπερ στον Ολυμπιακό. Στην κορυφή της πρώτης σελίδας, θρίαμβος ως ΓΕ για την πρώτη υπερειδική του ράλι Ακρόπολης. Άλλα χτυπήματα, ο Φαλ και τα ναι και το ναι έπαιξε μεγάλο ρόλο η παρουσία του Ομπράντοβιτς. Έχω πολύ μεγάλο κίνητρο για αυτή την ευπάτα. Ο Φαλ και τα ναι και το ναι έπαιξε μεγάλο ρόλο η παρουσία του Ομπράντοβιτς. Έχω πολύ μεγάλο κίνητρο για αυτή την

Με. Ώρα των στόρ, των σπορ. Ο στόπερ που θέλει, με φωτογραφία Ριμπάλτα. Η ΑΕΚ δεν κινείται μόνο για χαφ, καθώς ο Ριμπάλτα έχει ανοίξει και τον φάκελο του σέντερ μπακ, αναζητώντας το παίχτη που θα ανεβάσει επίπεδο στην αμυντική γραμμή της ομάδας των Νίκολιτς. Τα κριτήρια επιλογής, το προφίλ του εκλεκτού κεντρικού αμυντικού που αναζητείτε. Τη ΣΑΕΚ τα παιδιά, άλλο χτύπημα στην πρώτη σελίδα. Η απόφαση Ριμπάλτα και Νίκολης για την ανάδειξη νεαρών παιδιών από τα σπλάχνα της ΣΑΕΚ για να μπουν στο rotation και για το κύπελο αλλά και για τον τελικό του Super Cup. Κόκκινος πρωταθλητής. Ο Πόποβιτς έκλεισε. Τα βρήκαν σε όλα για τον γίγαντο. Υπέρτιτλος. Ο θρύλος συμφώνησε οριστικά τον κορυφαίο τερματοφύλακα του σερβικού πρωταθλήματος και σήμερα ολοκληρώνεται και τυπικά η μεταγραφή από πέρσι στο ραντάρ ο Μαυροβούνιος Γίγαντας που πιάνει λιμάνι για να πλαισιώσει τον Τζολάκη. Φήμες για Φρόιλερ, τι λένε στην Ιταλία για τον Μουντιαλικό Ελβετό Χαφ. Παραμένουμε ταπεινοί και πεινασμένοι η ατάκα του Γιώργου Μπαρτζόκα μετά την ανανέωση για ακόμη 3 χρόνια του συμβολαίου του με τον Ολυμπιακό. Γιατί θέλει τόσο τον Στάνιτς, τα στοιχεία που κάνουν τον Μεντιλίμπαρ να επιθυμεί τον βιονικό Σέρβο και πώς μπορεί να μεταμορφώσει τον Ολυμπιακό. Το τιμόνι σε σίγουρα χέρια, χτύπημα στην τελευταία σελίδα για το πόλο των γυναικών και αναφέρεται φυσικά για την ανανέωση της συνεργασίας του Ολυμπιακού, της ομάδας πόλο γυναικών του Ολυμπιακού με τον Γιώργο Ντόσκα. Πάμε, Sport Day, Grand Metr τριετίας, ο σκακιστής παραμένει στην ομάδα της καριάς του στο 2029, Καβάλα στάλογο, άλλο χτύπημα στο δρόμο για τον Πειραιά ο Μοντέρο που έρχεται έχοντας ανακηρυχθεί πρωταθλητής Ισπανίας και MVP με τη Βαλένθια. Στην κορυφή, μεγάλο χτύπημα, Σαμουράι ο τίτλος, τον Ιάπωνα χαφ Χιντεμάσα Μωρίτα που έμεινε ελεύθερος από την Sporting κοιτάζει ο Παναθηναϊκός, αν πει όχι ο Γένσεν. Έρχεται πακέτο το ρεπορτάζ του ποδοσφαιρικού Ολυμπιακού, αναφέρεται σε Ρόκα, Κάρμο, Πόποβιτς που αναμένεται να ανακοινωθούν. Μπρινιόλι, ο Γονδολιέρης, η Βενέτσια ενδιαφέρεται, για τον τερματοφύλακα της ΑΕΚ. Χατζηδιάκος, ο επόμενος, το χτύπημα για τον ΠΑΟΚ μετά τον Ελουστόντο, θεωρείται δεδομένος. Ο δικέφαλος του Βορρά κινείται και για δεύτερο στόπερ. Μιλάει με Μπουά ο Ηρακλής, επαφέ με ο Πόκο ο Πανετολικός. Στόχος η καθιέρωση για την Καλαμάτα και έκλεισε με ντιλ ο Βόλος. Και χτύπημα ασπίδα έποσε Κωνσταντέλια. Κλείνουμε τις αθλητικές με την Live Sport. Θέλω με τον ΠΑΟ την Ευρωλίγκα. Προφανώς είναι η ατάκα του Μουσταφά Φαλ στην ας πούμε παρουσίασή του ως νέο απόκτημα του Παναθηναϊκού. Στην κορυφή και εδώ μπασκετικό θρύλος Μπαρτζόκας. Ο κυρίαρχος του 2026 Ελλάδα και Ευρώπη συμφώνησε με Παναγιώτη και Γιώργο Αγγελόπουλο και θα παραμείνει στρατηγός ως το 2029. Έρχεται πλάνο Λανουά για να σφυρίζουν οι Έλληνες διαιτητές στα ντέρμπι, άλλο χτύπημα. Πλησιάζει Ράστοντερ το χτύπημα του ποδοσφαιρικού Παναθηναϊκού. Πάντα ανοιχτή για τον Τέλεια η πόρτα της εθνικής ομάδας, σύμφωνα με όσα είπε χθες ο Μάκης Γκαγκάτσης. Σενάριο για Μερεντιέλ, για τον Ουρουγουανό φόρτης Μπόκα Τζούνιορς, ενδιαφέρον του ΠΑΟΚ. Κόκκινος ο Πόποβιτς, η αναφορά στο Μαυροβούνιο τερματοφύλακα για τον Ολυμπιακό. Χαφ και στόπερ από το πάνω ράφι, το χτύπημα για την ποδοσφαιρική ΑΕΚ. Πάμε πολιτικές, καθημερινή. 3 τα χτυπήματα, τα βασικά, το ένα φωτογραφικό. 1 από τα 3 τα δώρα Τραμπ στην Άγκυρα, πώς αλλάζουν οι ισορροπίες με τα F-35 ή τους κινητήρες στα ΚΑΝ. Δίπλα το χρονικό της θανάσιμης συμπλοκής στην Καλυθέα, νέο κρούσμα εφηβικής βίας με θύμα ένα 15χρονο. Και το φωτογραφικό, μια φωτογραφία από ένα κατεστραμμένο κτίριο, εικόνες αποκάλυψης στην Βενεζουέλα. Πάμε παρακάτω. Στα νέα, ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα, οι βάσεις φέτος, τι δείχνουν οι βαθμολογίες, σταθερότητα και ίσως μικρή πτώση στο πρώτο πεδίο, σημαντική άνοδος λόγω βελτίωσης της φυσικής στο δεύτερο, αυξομοιώσεις σε σχολές στο τρίτο, σταθερότητα αλλά και ελαφρά μείωση στις υψηλόβαθμες σχολές.

Όλες στο τέταρτο πεδίο. Πάμε παρακάτω. Απογευματινή πανολεθρία σε αρχαία ιστορία και μαθηματικά, το βασικό χτύπημα για τις πανελλαδικές εξετάσεις και τις βάσεις και τις βαθμολογίες, μάλλον όχι τις βάσεις, που ανακοινώθηκαν. Φόβοι για έως 100.000 νεκρούς για το διπλό χτύπημα του Εγκέλαδου στην Βενεζουέλα και συνεχίζουμε με την εφημερίδα των συντακτών. Ανήλικοι σε πόλεμο με τον εαυτό τους. Ο τίτλος: φωνική συμπλοκή στην Καλυθέα με ένα 15χρονο νεκρό, 7 συλλήψεις, 10 αναζητήσεις και ένα τεράστιο ερώτημα για τα κίνητρα. Οι ομάδες των γειτονιών, οι κώδικές τους, ο ακτιβισμός της αυτοκαταστροφής. Πάμε σε ριζοσπάστη μόλις κλείσουμε τη διαφήμιση. Στο δίλημα τα κέρδη ή οι ζωές μας, απαντάμε αγώνας με πιο δυνατό Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας για την υγεία και τις ζωές των εργαζόμενων. Μεγάλη εκδήλωση στη Θεσσαλονίκη για την υγεία και την ασφάλεια στην εργασία. Επαναλαμβάνω το πρωτοσέλιδο του ριζοσπάστη. Ασανσέρ, οι βάσεις των ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων. Το πρωτοσέλιδο, το ένα από τα δύο βασικά του ελεύθερου τύπου. Εντυπωσιακά υψηλές αλλά και χαμηλές επιδόσεις από τους υποψήφιους. Και δίπλα το κόστος για μερική και ολική ανακαίνιση, οδηγός για ιδιοκτήτες ακινήτων. Πάμε στο μανιφέστο. Κατώτατος μισθός 1.700 ευρώ, αυξήσεις σε όλους ως 305. Η Πειραιώς δείχνει το δρόμο, νέα δεδομένα για τον ιδιωτικό τομέα. Νίκη Κεραμέως στο μανιφέστο, η αγορά εργασίας αλλάζει για τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας. Πάμε παρακάτω στην Εσπρέσο, η οποία φίρμα σφίνα σε νιόπαντρους της Showbiz. Διάσημος τραγουδιστής, τρίτο πρόσωπο στο φρέσκο γάμο γνωστού καλλιτεχνικού ζεύγους και ο υπότιτλος «Όλο το παρασκήνιο μιας προβεβλημένης σχέσης που το τέλος της θα προκαλέσει κρότο». Θαυμάσια. Λοιπόν, συνεχίζουμε με την Κόντρα. Δώρο στον Ερντογάν από τον Τραμπ, τα F-35, ο τίτλος. Τι σηματοδοτεί η ξαφνική στροφή των Αμερικανών υπέρ της Τουρκίας. Ο υπέρτιτλος, κρίσιμο τετατέτ στην Άγκυρα του Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών με τον Σουλτάνο, ο υπότιτλος. Πάμε και στο λόγο, ο οποίος έχει τίτλο «Η αδύναμη κρίκη, τα αγκάθια και οι εκπλήξεις» και προφανώς αναφέρεται στις βαθμολογίες των πανελλαδικών με τα στατιστικά των οποίων να δείχνουν ανατροπή στις βάσεις. Συνεχίζουμε με την Εστία, απρέπεια Μητσοτάκη σε Ξαρχάκο, ο τίτλος. Αποχώρησε με τον αντιπρόεδρο Χατζηδάκη στα μισά της συναυλίας του συνθέτη στη Βουλή. Ο υπέρτιτλος και ο υπότιτλος, η ακατανόητη ενέργεια του Πρωθυπουργού εσκίασε την λαμπρή πρωτοβουλία του Πρόεδρου της Βουλής Νικήτα Κακλαμάνη να τιμήσει τον μεγάλο αιρετικό και να ανοίξει το κοινοβούλιο στον πολιτισμό. Μάλιστα. Ελεύθερη ώρα. Ελεύθερη ώρα, είπα, γιατί δεν ανοίγεις, άνοιξες. Διατροφικό έγκλημα με ελληνική σφραγίδα. Απαγορεύεται πλέον να ξέρεις και να επιλέγεις τι τρως. Το Ευρωκοινοβούλιο υπενέσει τα κρυφά μεταλλαγμένα στο πιάτο μας. Υπέρ ψήφισε και το ευρωκαμάρι μας, η Αφροδίτη Λατινοπούλου. Συνεχίζουμε με την επόμενη εφημερίδα που είναι η Δημοκρατία. Ένοχη σιωπή της κυβέρνησης, επικίνδυνα δώρα και ύμνη Τραμπ για το Σουλτάνο. Η Ελλάδα στο περιθώριο, τι σημαίνει για τη χώρα μας η Συμφωνία Λευκού Οικού και Άγκυρας. Πάμε στην Σταρ. Ήθελε να φάει την Κοντού. Εφιαλτική νύχτα πέρασε η 93χρονη πρωταγωνίστρια στο Αττικόν. Πόσο 90χρονος την ήθελε νεκρή παρεξτάοντας το συγγενή της, που είχε κρύψει το μαχαίρι και πώς ξεγέλασε την ασφάλεια. Και κάπως έτσι ολοκληρώνουμε εδώ με τα πρωτοσέλιδα των αθλητικών και πολιτικών εφημερίδων.

0: πολύ γρήγορα, είπαμε νωρίτερα ότι θα πούμε δύο κουβεντούλες για το θέμα που έχει προκύψει το τελευταίο 48ωρο και κρατιέται ψηλά, κυρίως λόγω των αντιδράσεων που έχει προκαλέσει η απόφαση του Κωνσταντέλια να αποχωρήσει, να μην συνεχίσει στην εθνική ομάδα, με την εύκολη λύση χθες από τον πρόεδρο της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας, τον Μάκη Γκαγκάτση, να ρίξει το ανάθεμα τους δημοσιογράφους και να πει και το εφιολόγημα αυτό, ότι μήπως μετά τους ξένους διαιτητές πρέπει να καλέσουμε και ξένους δημοσιογράφους. Εντάξει, ασχολίαστο θα μείνει αυτό. Εγώ απλώς έχω να πω ότι κάθε άνθρωπος έχει αναφέρετο δικαίωμα να ρυθμίζει τη ζωή και τις πράξεις του σύμφωνα με τις πεποιθήσεις του και σύμφωνα με τον τρόπο που έχει επιλέξει ο ίδιος να ζει, είτε αυτές οι πεποιθήσεις έχουν να κάνουν με το ερωτικό, με το θρησκευτικό, με το κοινωνικό, με οποιοδήποτε τρόπο, με το ιδεολογικό. Έχει δικαίωμα ο καθένας αναφέρετο να ρυθμίζει τη ζωή του με βάση τις πεποιθήσεις του. Και από εκεί και πέρα, για όλα όσα έχουν ακουστεί χτες, δεν νομίζω ότι αξίζουν έτσι ιδιαίτερο σχολιασμό αυτοί που έχουν περάσει γενναίες 14 και τον ποδοσφαιριστή και τη σύζυγό του για αυτή του την απόφαση. Okay. Με βάση αυτό που είπαμε παραπάνω, δεν αξίζει να σχολιάσουμε ιδιαίτερα αυτούς που βρίζουν τον κύριο και την κυρία Κωνσταντέλια, για να το πούμε έτσι, το ζευγάρι δηλαδή. Και επίσης κάτι αντίστοιχο ισχύει και για αυτούς από την άλλη πλευρά που έχουν αρχίσει να περνάνε γενναίες 14 στον Γιωβάνοβιτς, ότι αυτός θέει για την απόφαση του Κωνσταντέλια, επειδή τον έχει αναπληρωματικό του Μπακασέτα στην Εθνική. Παιδιά, προφανώς και δεν είναι αυτός ο λόγος, και αναλογιστείτε λίγο όλοι όσοι θεωρούν το ότι είναι βασικός ο Μπακασέτας στην Εθνική, το πώς και το γιατί δεν έχει υπάρξει η παραμικρή διαφοροποίηση στο μυϊκό σύστημα του Κωνσταντέλια τα τελευταία χρόνια, στο πώς και το γιατί ο χρόνος αποθεραπείας του είναι συνήθως μεγαλύτερος από οι συμπαίχτες του για τα ίδια προβλήματα τραυματισμού, και το πώς και το γιατί από ένα σημείο και μετά έχει σταματήσει, ή τουλάχιστον δεν έχει υποπέσει στη δική μου αντίληψη, ενδιαφέρον από ομάδες του εξωτερικού, το έντονο ενδιαφέρον από ομάδες του εξωτερικού που υπήρξε μέχρι ένα σημείο, από ένα σημείο και μετά σταμάτησε να ακούγεται. Έτσι. Και πραγματικά εύχομαι ειλικρινά να μην βρεθούμε, καταρχάς εύχομαι ειλικρινά, ειλικρινέστατα, να αλλάξει κάποια στιγμή στο άμεσο ή πιο μακρινό μέλλον απόφαση ο Κωνσταντέλιας και να επιστρέψει στην εθνική ομάδα, και εύχομαι επίσης ειλικρινά να μην βρεθούμε σε κανένα δύο χρόνια να ζούμε μπροστά σε μια ανάλογη κατάσταση με την αυτό που ζούμε σήμερα, την απόφαση αποχώρησης δηλαδή, να μην ζήσουμε σε κανένα δύο χρόνια ανάλογη κατάσταση, το οποίο δεν το θεωρώ και εντελώς απίθανο αν δεν αλλάξουν τα τωρινά δεδομένα. Αυτά, παιδιά, με συγχωρείτε αν σας κούρασα, αυτή είναι η δική μου τοποθέτηση για το θέμα που έχει προκύψει με τον Μπακασέτα. Τον Κωνσταντέλια, χίλια συγγνώμη, είπα 2-3 φορές το όνομα του Μπακασέτα ως βασικού της Εθνικής αντί για τον Ντέλια, και μου βγήκε τώρα, εννοώ προφανώς τον Κωνσταντέλια, έτσι. Λοιπόν, και επειδή μας πιέζει και ο χρόνος, πάμε και λίγο έτσι στα μηνυματάκια σας, όλα τα λεφτά, η φωνή του Μανόλο στο τέλος του σποτ. Έξοχο το γκολ, λέει ο Γιώργος από την Τούμπα. Δεν κερδίσαμε, λέει ο Αριστοτέλης από το Σίδνεϊ, ο Γιάχος αλλησοπαλία ήταν αρκετή για να πάμε στον επόμενο γύρο. Με ποιον μπορούμε πιθανόν να παίξουμε? Η Αυστραλία είναι η δεύτερη στον τέταρτο όμιλο, φίλε Αριστοτέλη. Πούντα τα είχα γραμμένα πριν τα είπα. Η δεύτερη του τέταρτου ομίλου, η Αυστραλία δηλαδή. Που τα έχω ρε παιδιά, εδώ τα είχα, τα διάβαζα πριν. Θα παίξει με το δεύτερο του έβδομου, επιτέλους μια ώρα. Λοιπόν, πάμε παρακάτω, πάμε και στο στην Καθλίνα την Παπαλεξανδρή, καλημέρες. Στο Γιάννη τον Παπακυριαζή, καλημέρες. Στο Γιώργη τον Μίχαλο επίσης, καλημέρες. Στον Τάσο τον Βερούκη, στον Στέφανο τον Αργυρόπουλο, στην Πατρίτσια, στον Άγγελο τον Τράκα, σε όλους αυτούς που μας έχουν στείλει τις καλημέρες του. Μην τρελαίνεσαι, λέει ο Τάσος, ο ίδιος ο Ντέλιας τα λέει, δεν περίμενε τους δημοσιογράφους. Αυτό που είπα και στο τέλος, ανάλογη κατάσταση με τον Πίτερ Νόουλ θα ζήσουμε, σε 2 χρόνια θα εγκαταλείψει εντελώς το ποδόσφαιρο. Αυτό εννοούσα, φίλε Τάσο, λέγοντας ειλικρινά εύχομαι να μην το ζήσουμε αυτό. Ο Κώστας αναφέρεται και αυτός, δεν πρόκειται να αλλάξει ο σωματότυπός του, λέει ο φίλος ο Κώστας. Καλημέρα σε όλους εσάς που έχετε στείλει μηνύματα. Έχουμε φτάσει παιδιά στο τέλος, είπαμε είναι μια ώρα η εκπομπή, δεν προλαβαίνουμε λόγω του μικρόφωνου στα γήπεδα του Μουντιάλ να επεκταθούμε περισσότερο στα υπόλοιπα θέματα. Αυτά τα ολίγα, πάμε.
1: Κάτε ένα debate. Έχεις προσωπικότητα. Debate ρε αύριο το πρωί ρε. Φέρτε με ένα το Μουρίνιο, 10 προπονητές να κάνω debate, να ανταλλάξουμε απόψεις. Θα φουλάρω. Ποιον θες, όποιον γουστάρεις, θα φουλάρω. Δεν κολώνω. Αυτά έχω, αυτά θα πω, θα πει κι ο άλλος, θα αποφασίσει ο κόσμος.

0: Η ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μαρία Ελάγιου. Δραματικές εικόνες στα συντρίμια του διπλού σεισμού που ισοπαίδωσε πόλη στη Βενεζουέλα. Αντιμέτωπη με μια ανίποτη ανθρωπιστική τραγωδία η χώρα. Στους 235 οι νεκροί, χιλιάδες οι τραυματίες, δεκάδες χιλιάδες οι αγνοούμενοι. Οι αρχές προειδοποιούν ότι ο απολογισμός μπορεί να εκτοξευθεί. Οι υποδομές της Βενεζουέλας ήταν ήδη εξαιρετικά ευάλωτες, κάτι που βάζει τεράστια εμπόδια στο έργο των διασωστών που δίνουν μάχη με το χρόνο μέσα στα χαλάσματα, αναζητώντας επιζώντες. Οι κάτοικοι απευθύνουν δραματικές εκκλήσεις για ενίσχυση των επιχειρήσεων, καταγγέλλοντας έλλειψη συντονισμού και εξοπλισμού. Περισσότερα από 100 κτίρια έχουν καταρρεύσει μόνο στην περιοχή Λαγουάιρα, ενώ οι σεισμολόγοι έχουν καταγράψει πάνω από 180 μετασεισμούς. Στο Καράκας έχει ανασταλεί η λειτουργία των σχολείων, των δικαστηρίων και των δημόσιων συγκοινωνιών. Κλειστό παραμένει το Διεθνές Αεροδρόμιο, το Μετρό και το Σιδηροδρομικό Δίκτυο. Η διεθνής κοινότητα εντείνει τη στήριξή της προς τη Βενεζουέλα. Διασώστες από όλο τον κόσμο σπέβδουν να συνδράμουν στις επιχειρήσεις. Ο ΙΕ χαρακτηρίζει την ανθρωπιστική κατάσταση εξαιρετικά σοβαρή. Οι Ηνωμένες Πολιτείες στέλνουν 150 εκατομμύρια δολάρια σε βοήθεια, στρατιωτικά πλοία και αεροσκάφη για την παροχή υλικοτεχνικής και ανθρωπιστικής βοήθειας. Σύμφωνα με μετρήσεις από τις δύο ισχυρότατες δονήσεις που είχαν μικρό εστιακό βάθος, μέσα σε μία ώρα εκλήθηκε ενέργεια 100 χρόνων, ισοδύναμη με 2 εκατομμύρια τόνους δυναμίτιδας. Δοκιμάζεται η Συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν σχετικά με την επαναλειτουργία των στενών του Ορμούζ. Μετά την επίθεση που εξαπέλυσαν οι φρουροί της Επανάστασης σε εμπορικό πλοίο με σημαία Σιγκαπούρης, το πλήγμα έρχεται λίγες ώρες μετά την προειδοποίηση των φρουρών της Επανάστασης προς τα πλοία να μην χρησιμοποιούν διαδρομές που δεν έχουν εγκριθεί από την Τεχεράνη. Σύμφωνα με ανώτερους Αμερικανούς αξιωματούχους, τους οποίους επικαλείται η Wall Street Journal, στόχος έγινε φορτηγό πλοίο που έπλεε κοντά στις ακτές του Ομάν. Ο ΙΕ ανακοίνωσε προσωρινή αναστολή του σχεδίου απομάκρυνσης πλοίων και ναυτικών από τα στενά του Ορμούζ, έως ότου αποσαφινιστεί η κατάσταση ασφαλείας. Συνεχίζονται και σήμερα στις Ηνωμένες Πολιτείες οι συνομιλίες Ισραήλ-Λιβάνου για την επίτευξη συμφωνίας. Τουλάχιστον 3 νεκροί σε νέο Ισραηλινό πλήγμα με ντρόν στο νότιο Λίβανο, παρά την κατάπαυση πυρός ανάμεσα σε Ισραήλ και Χεζμπολάχ. Ένα πρώτο πακέτο στοχευμένων μέτρων για την στήριξη της αλίας ανακοίνωσε το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων μετά από σύσκεψη με εκπροσώπους του κλάδου σε μια προσπάθεια για την ενίσχυση του εισοδήματος των αλιέων. Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ανακοίνωσε την επικήρυξη του λαγοκέφαλου προσφέροντας αμοιβή 5,33 ευρώ ανά κιλό αλιευμένου ψαριού με στόχο την αντιμετώπιση της εξάπλωσής του. Το σχέδιο θα ξεκινήσει πιλωτικά στα ανοιχτά του Νοτίου Αιγαίου και την Κρήτη, γεγονός που έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις τους αλιείς των υπολείπων περιοχών. Το άριστα στη φυσική ανεβάζουν τις βάσεις εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Τα αρχικά στοιχεία δείχνουν πιθανή άνοδο των βάσεων στις σχολές θετικών επιστημών, πτώσεις στις οικονομικές σχολές, σταθερή έως ανωδική πορεία στις σχολές πληροφορικής, ενώ στις νομικές και τις ιατρικές αναμένεται ήπια υποχώρηση λόγω των επιδόσεων σε αρχαία και βιολογία αντίστοιχα. Ο Αλέξης Τσίπρας κλείνει την πόρτα σε συνεργασία με το ΣΥΡΙΖΑ. Δεν υπάρχουν προκρατημένες θέσεις για στελέχη του κόμματος, ξεκαθάρισε στην πρώτη του τηλεοπτική συνέντευξη στον Α. Στόχος μου δεν είναι να είμαι αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, αλλά να κυβερνήσω, είπε. Δεν υπάρχει λόγος για νέα φορολογία. Υπεραποδίδει γύρω στα 6 δισεκατομμύρια η οικονομία, χωρίς να φορολογηθούν ούτε μεσαία, ούτε χαμηλά ακόμη και ούτε τα υψηλά εισοδήματα. Ωστόσο, απαιτείται δικαιοσύνη και αναδιανομή από τους ισχυρούς στην κοινωνία, σημείωσε ο Αλέξης Τσίπρας. Η αγνοή τους κανόνες ή οδηγεί τη χώρα σε νέες περιπέτειες να εξηγήσει που θα βρει τα 6 δισεκατομμύρια ευρώ, σχολίασε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης και τον κάλεσε να δώσει σαφείς απαντήσεις για τη δημοσιονομική πολιτική. Επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Κοπέρνικους προειδοποιεί ότι η Ευρώπη ενδέχεται να ξεπεράσει ακόμη και τους 50 βαθμούς Κελσίου, είτε φέτος είτε το επόμενο καλοκαίρι. Στην Ιταλία, το παρατεταμένο κύμα καύσωνα προκαλεί ακραίες θερμοκρασίες και έντονη δυσφορία, με τις αρχές να αποδίδουν 6 θανάτους σε πιθανή θερμοπληξία. Στο Παρίσι, τίθενται έκτακτα μέτρα με απαγόρευση κατανάλωσης αλκοόλ σε δημόσιους χώρους για λόγους προστασίας της δημόσιας υγείας.
0: Ο καιρός.
1: Ζεστή μπουρίνια και βοριάδες σήμερα. Στο Αιγαίο θα πνέουν άνεμοι έως 7 μποφόρ. Τοπικές βροχές μεσημέρι και απόγευμα στα ηπειρωτικά. Έως 34 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.

ΕΡΤ Πύργου 102,5 στα FM. ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού. Ενημέρωση, πολιτισμός, ψυχαγωγία στις γειτονιές της Ελλάδας. Δεκαεννέα περιφερειακοί σταθμοί εκπέμπουν, δικτυώνονται και μεταδίδουν ό,τι συμβαίνει. Η Ελλάδα μαθαίνει τι γίνεται σε κάθε γωνιά της. ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ.

0: Ξέρει κανένα. Το ίδιο. Δεν σου παίρνει περισσότερη απόσταση. Μήπω
1: αγαπητέ. Ναι, ναι. Να κάτσουμε όλοι δυνατοί.

στοργή, πως να δεχτώ μάνα μου είναι γη, πως να αρνηθώ τη ζωή στο φως το

θάλανο κι ακούω μια φωνή, καμπάνα γιορτινή να με παρακινεί. Κάθε Κυριακή μου λέει να πάω εκεί, εκεί, εκεί που χτίζουνε φωλιά αλόκοτα πουλιά στου ήλιου τα σκαλιά.

το γάλανο και μια φωνή τρελή σαν χάδι και απειλή κοντά της με καλή. Κάθε Κυριακή μου λέει να πάω εκεί, εκεί, εκεί. Μου τάζει ωκεανούς, κομίτες φωτεινούς και ό,τι βάζει.

0: Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μαρία Λάγιου. Όλο ένα και πιο βαρύς ο απολογισμός των θυμάτων του διπλού σεισμού που έπληξε τη Βενεζουέλα. Στους 235 οι νεκροί, χιλιάδες οι τραυματίες. Διασώστες ψάχνουν στα συντρίμια για δεκάδες χιλιάδες αγνοούμενους. Δραματικές εικόνες, απελπισία και πόνος. Ισοπεδώθηκαν πόλεις και οι κάτοικοι απευθύνουν δραματικές εκκλήσεις για ενίσχυση των επιχειρήσεων, καταγγέλλοντας έλλειψη συντονισμού και εξοπλισμού. Περισσότερα από 100 κτίρια έχουν καταρρεύσει μόνο στην περιοχή Λαγκουάιρα. Στο Καράκας έχει ανασταλεί η λειτουργία των σχολείων, των δικαστηρίων και των δημόσιων συγκοινωνιών. Κλειστό παραμένει το διεθνές αεροδρόμιο, το μετρό και το σιδηροδρομικό δίκτυο. Ο ΙΕ χαρακτηρίζει την ανθρωπιστική κατάσταση εξαιρετικά σοβαρή. Η διεθνής κοινότητα εντείνει τη στήριξή της. Διασώστες από όλο τον κόσμο σπέβδουν να συνδράμουν στις επιχειρήσεις. Την εκτίμηση ότι η ανθρωπιστική τραγωδία στη Βενεζουέλα ενδέχεται να είναι πολύ μεγαλύτερη από όσα αποτυπώνουν μέχρι στιγμής τα επίσημα στοιχεία, εξέφρασε ο πρόεδρος του ΟΑΣΠ, Ευθύμιος Λέκας, μιλώντας στο Earth News. Τόνισε μάλιστα ότι εξακολουθεί να θεωρεί πιθανό ο αριθμός των θυμάτων να φτάσει ακόμη και τους 100.000, ενώ προειδοποίησε πως μέσα στην επόμενη εβδομάδα δεν αποκλείεται να εκδηλωθεί ισχυρός μετασεισμός μεγέθους έως και 6,6 Ρίχτερ. Η επίθεση σε φορτηγό πλοίο με σημαία Σιγκαμπούρης που έπλεε κοντά στις ακτές του Ομάν αύξησε τις ανησυχίες για την ασφαλή διέλευση από τα στενά του Ορμούζ, τη σημαντική για το παγκόσμιο εμπόριο θάλασσα δίωδο, δοκιμάζοντας και πάλι τη Συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Το πλήγμα έρχεται λίγες ώρες μετά την προειδοποίηση των φρουρών της Επανάστασης προς τα πλοία να μην χρησιμοποιούν διαδρομές που δεν έχουν εγκριθεί από την Τεχεράνη. Ο ΙΕ ανακοίνωσε προσωρινή αναστολή του σχεδίου απομάκρυνσης πλοίων και ναυτικών από τα στενά του Ορμούζ έως ότου αποσαφινιστεί η κατάσταση ασφαλείας. Την πεποίθηση πως οι ιρανικές πυρηνικές εγκαταστάσεις θα επιθεωρηθούν το συντομότερο δυνατό, σύμφωνα με το πλαίσιο της Συμφωνίας Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν, εξέφρασε ο επικεφαλής της Διεθνούς Υπηρεσίας Ατομικής Ενέργειας του ΙΕ, Ραφαέλ Γκρόσι. Η Τεχεράνη πάντως ανακοίνωσε ότι δεν σκοπεύει να επιτρέψει κάτι τέτοιο έως ότου επιτευχθεί τελική συμφωνία με την Ουάσιγκτον και αρθούν οι κυρώσεις. Συνεχίζονται και σήμερα στις Ηνωμένες Πολιτείες οι συνομιλίες Ισραήλ-Λιβάνου για την επίτευξη συμφωνίας. Τουλάχιστον 3 νεκροί σε νέο Ισραηλινό πλήγμα με ντρόν στο νότιο Λίβανο, παρά την κατάπαυση πυρός ανάμεσα σε Ισραήλ και Χεσμπολά. Το Brent υποχώρησε κάτω από τα $74 το βαρέλι. Κοντά στα $71 κινείται το αμερικανικό αργό. Στα 5,5 ευρώ και 33 λεπτά ανά αλλαγοκέφαλο καθορίστηκε η επιδότηση που θα δοθεί πιλωτικά σε αλλοίς της Κρήτης και του Νοτίου Αιγαίου, περιοχών όπου καταγράφεται η μεγαλύτερη εξάπλωση του είδους. Ο Γενικός Γραμματέας Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Σπύρος Πρωτοψάλτης δήλωσε στο Earth News Radio 105,8 ότι το ποσό προκύπτει από τεκμηριωμένη ευρωπαϊκή μεθοδολογία, καθώς η πόρη είναι ευρωπαϊκή, ενώ το Υπουργείο θα καλύψει και το κόστος διαχείρισης και καύσης του τοξικού ψαριού. Η πρόσκληση για το πρόγραμμα αναμένεται τη Δευτέρα με τις περιφέρειες να έχουν κεντρικό ρόλο στη διαχείριση, την καύση και τον συντονισμό με τους ψαράδες. Τα άριστα στη φυσική ανεβάζουν τις βάσεις εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Τα αρχικά στοιχεία δείχνουν πιθανή άνοδο των βάσεων στις σχολές θετικών επιστημών, πτώση στις οικονομικές σχολές, σταθερή ως ανωδική πορεία στις σχολές πληροφορικής, ενώ στις νομικές και τις ιατρικές αναμένεται ήπια υποχώρηση λόγω των επιδόσεων σε αρχαία και βιολογία αντίστοιχα. Ο Αλέξης Τσίπρας κλείνει την πόρτα σε συνεργασία με το ΣΥΡΙΖΑ. Δεν υπάρχουν προκρατημένες θέσεις για στελέχη του κόμματος, ξεκαθάρισε στην πρώτη του τηλεοπτική συνέντευξη στον Α. Στόχος μου δεν είναι να είμαι αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, αλλά να κυβερνήσω, σημείωσε. Δεν υπάρχει λόγος για νέα φορολογία. Υπεραποδίδει γύρω στα 6 δισεκατομμύρια η οικονομία, χωρίς να φορολογηθούν ούτε μεσαία, ούτε χαμηλά, ακόμη και ούτε τα υψηλά εισοδήματα. Ωστόσο, απαιτείται δικαιοσύνη και αναδιανομή από τους ισχυρούς στην κοινωνία, σημείωσε ο Αλέξης Τσίπρας. Η αγνοή τους κανόνες ή οδηγεί τη χώρα σε νέες περιπέτειες να εξηγήσει που θα βρει τα 6 δισεκατομμύρια ευρώ, σχολίασε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης και τον κάλεσε να δώσει σαφείς απαντήσεις για τη δημοσιονομική πολιτική.
0: Ο καιρός.
1: Ζέστη, μπουρίνια και βοριάδες σήμερα. Στο Αιγαίο θα πνέουν οι άνεμοι έως 7 μποφόρ. Τοπικές βροχές από το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά. Έως 34 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.

0: ΕΡΤ Πύργου 102,5 στα FM.
1: Η απεντόμωση, απολίμανση, μειοκτονία απαιτεί υπευθυνότητα, εξειδίκευση και κυρίως σχεδιασμό στην εφαρμογή. Απεντομωτική απολιμαντική τσόπελα. Χρησιμοποιούμε τελευταίες τεχνολογίες εξοπλισμό ώστε να πετύχουμε το καλύτερο αποτέλεσμα. Όλες οι εφαρμογές μας συνοδεύονται από πιστοποιητικό. Ενώ όλα μας τα σκευάσματα είναι ακίνδυνα για τον άνθρωπο, τα κατοικίδια και το περιβάλλον. Απεντομωτική απολιμαντική τσόπελα. Εμπιστευτείτε μας για να απαλλαγείτε από κάθε τι που θέτει σε κίνδυνο εσάς και το χώρο σας. Τώρα και βιολογική καθαρισμή σαλονιών. 4ο χιλιόμετρο αρχαίας Ολυμπίας Πύργου, στο ύψος του κόμβου Πλατάνου. Τηλέφωνα 26 24 0 22 569 και 6974 731 669. Είναι θέμα υγιεινής, είναι θέμα τσόπελα.
2: Ένας χώρος φιλικός και με άψογη εξυπηρέτηση περιμένει όλους τους αγρότες, τους κτηνοτρόφους και όχι μόνο, να ικανοποιήσει κάθε τους απέτηση. Μπακοβασίλης Νικόλαος ή Λαμπαδάριος. Εδώ βρίσκεται τα πάντα ποζότροφες για όλες τις εκτροφές σε απίθανες τιμές, αλλά και κάθε είδους γεωργικά εξαρτήματα, μικροεργαλεία, πλαστικά και ανοξείδωτα δοχεία, ακόμη και ξύλα για το τζάκι σας. Αν θέλετε ποιότητα και καλές τιμές, Μπακοβασίλης Νικόλαος ή Λαμπαδάριος στο Λαντζόι Ηλίας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2621 0 61 747.
3: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο. Και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
4: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της VivaChrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
3: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
4: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
0: ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού. Ενημέρωση, πολιτισμός, ψυχαγωγία στις γειτονιές της Ελλάδας. Δεκαεννέα περιφερειακοί σταθμοί εκπέμπουν, δικτυώνονται και μεταδίδουν ό,τι συμβαίνει. Η Ελλάδα μαθαίνει τι γίνεται σε κάθε γωνιά της. ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού.

Κυρίες και κύριοι, ακροάτρες και ακροατές της ΕΡΤ Πύργου, φίλες και φίλοι, καλή σας ημέρα. Είστε συντονισμένες και συντονισμένοι στους 102,5 στα FM, αν μας ακούτε από τα FM. Αν μας ακούτε από το διαδίκτυο, κατά πάσα πιθανότητα είστε συντονισμένοι στο earthnews.gr, όπου εκεί στην κατηγορία Περιφέρεια, στο κομματάκι που λέει Πύργος, ΕΡΤ Πύργου, μπορείτε να ακούτε live μέσα από το ΕΡΤ ECO το πρόγραμμά μας. Αυτοί που βρίσκεστε κυρίως μακριά, αλλά μπορεί να βρίσκεστε στην εργασία σας ή οπουδήποτε αλλού. Λοιπόν, Σταμάτης Καραγκούνης είναι σήμερα στην ρύθμιση του ήχου, στην τεχνική υποστήριξη της εκπομπής. Μπάμπης Πλάγος στη δημοσιογραφική υποστήριξη και Γιώργος Μαρινόπουλος στο μικρόφωνο, που συμβαίνει εδώ και πολλές, πάρα πολλές Παρασκευές τα τελευταία χρόνια. Χθες δεν μπορούσαμε να βρισκόμαστε μαζί λόγω ανηλυμένων υποχρεώσεων, γιατί τα λέμε και τις Πέμπτες πλέον, αλλά σήμερα Παρασκευή είμαστε εδώ στις επάλξεις. Να ξεκινήσω το ρεπορτάζ το σημερινό, πώς να το ξεκινήσω, όσον αφορά τις ειδήσεις που έγιναν κατά τη διάρκεια των τελευταίων ωρών της επικαιρότητας. Δηλαδή, η πιο σημαντική που εντοπίζουμε είναι αυτή στο χωριό του Κατσαρού, όπου είχαμε μια φωτιά σε μια μονοκατοικία τα ξημερώματα και δυστυχώς, από ό,τι μαθαίνουμε, είχαμε πολύ σοβαρές ζημίες. Δεν κινδύνεψαν, δεν είχαμε κάποιο τραυματισμό ευτυχώς, αλλά είχαμε πολύ σοβαρές ζημίες στη μονοκατοικία σύμφωνα με τις πληροφορίες, σε σημείο να αυτή να μην μπορεί πλέον να μείνει άνθρωπος μέσα. Να ευχηθούμε στους ανθρώπους που ζούσαν εκεί καλή δύναμη, καλό κουράγιο και να μπορέσουν να τα φέρνουν σε βόλτα. Ευτυχώς δεν χάθηκε ανθρώπινη ζωή, τα υπόλοιπα όλα φτιάχνονται. Ωραία να τα λες άμα δεν είσαι το θύμα μιας τέτοιας υπόθεσης, αλλά τι άλλο μπορούμε κι εμείς να πούμε από το μικρόφωνο, πέραν του να ευχηθούμε και να προσδοκούμε στο αυτοί οι άνθρωποι να αποζημιωθούν και να στηριχθούν από τις αρμόδιες υπηρεσίες με ανάλογο τρόπο, ώστε να μπορέσουν να συνεχίσουν τη ζωή τους. Λοιπόν, όσον αφορά τα θέματα επικαιρότητας, αυτό είναι το πιο σημαντικό, το οποίο αλλιεύουμε από την ειδησιογραφία την χθεσινοβραδινή των τελευταίων ωρών. Φυσικά το βασικό θέμα είναι πιο άλλο. Βγήκαν τα αποτελέσματα των πανελλαδικών, βγήκαν η μοριοδότηση, πόσα μόρια έπιασε ο καθένας, θα δούμε και τις σχολές και θα μπούμε σε αυτή τη διαδικασία. Εγώ θέλω να ευχηθώ, να το πω λίγο διαφορετικά, βλέπουμε μηνύματα, θα έρθουν και πολλά άλλα κατά τη διάρκεια της ημέρας και των επόμενων ωρών και ημερών για τα συγχαρητήρια προς τους επιτυχόντες και τα αγόρια και τα κορίτσια που επέτυχαν στις πανελλαδικές εξετάσεις. Εγώ θέλω να ευχηθώ δύναμη, πίστη, αφοσίωση και όλα τα υπόλοιπα. Να ευχηθώ εκτός από αυτά καλή επιτυχία στο μέλλον και καλή πρόοδο στο μέλλον τους σε όσα παιδιά προσπάθησαν. Όχι σε όσα παιδιά μόνο επέτυχαν, γιατί και αυτά προσπάθησαν, αλλά σε όλα τα παιδιά που προσπάθησαν. Και ιδιαίτερα θέλω να πω καλή πρόοδο και καλή επιτυχία σε ό,τι επιδιώξουν από εδώ και πέρα, σε όσα παιδιά προσπάθησαν και δεν κατάφεραν να περάσουν. Και σε όσα παιδιά προσπάθησαν και δεν κατάφεραν να περάσουν στη σχολή, ας πούμε, της επιλογής τους, αλλά σε κάποια άλλη. Στην πρωταρχική επιλογή που είχαν. Να τους πω ότι δεν τελείωσαν. Δεν θα ευχηθώ καλή πρόοδο στα παιδιά που ήθελαν να γίνουν viral στις τηλεοράσεις, είτε τοπικές είτε πανελλαδικές, περιμένοντας τις κάμερες έξω από τα σχολικά κτίρια και λέγοντας «έλα μωρέ, ούφου τώρα» κτλ. Τα γνωστά. Για να πέσει γέλιο στην τηλεόραση για μία-δύο μέρες, ας πούμε. Όχι, δεν αναφέρομαι σε αυτούς τους ανθρώπους, αναφέρομαι σε αυτούς που προσπάθησαν πραγματικά με όσες δυνάμεις είχαν και είτε δεν πέτυχαν να περάσουν σε κάποια σχολή, είτε δεν πέτυχαν να περάσουν στη σχολή που ήθελαν εξ αρχής και καταφέρουν να πάνε σε μια σχολή υποδέστερη εντός εισαγωγικών, σε κάτι άλλο που δεν ήθελαν εννοώ. Λοιπόν, καλή επιτυχία και καλή πρόοδο και το καλύτερο μέλλον να έχουν, εύχομαι στα παιδιά αυτά. Πρώτα απ' όλα. Στα παιδιά που επέτυχαν, εύχονται όλοι. Που πέρασαν εκεί που ήθελαν και πήραν πολύ ψηλή μοριοδότηση. Και κατά πάσα πιθανότητα θα περάσουν εκεί που θέλουν. Εγώ σε αυτά τα παιδιά θέλω να ευχηθώ. Και δεν τελείωσε εδώ η ζωή. Δεν τελείωσε εδώ το μέλλον. Ήταν μια δοκιμασία την οποία έφεραν εις πέρας, ακόμα και αν δεν πήραν καλό βαθμό. Δεν πειράζει. Μπορούν να ξαναδώσουν πανελλαδικές, να μπουν σε αυτή τη διαδικασία την πολύ δύσκολη και ψυχοφθόρα. Μπορούν να σπουδάσουν κάπου αλλού, είτε σε δημόσιο ίδρυμα, είτε σε ιδιωτικό ή όπου αλλού θέλουν, μπορεί να σπουδάσουν στο εξωτερικό, είτε στην Ελλάδα, σε κάπου αλλού, μπορούν να ξαναδώσουν, όπως είπα και πριν, το επαναλαμβάνω,
αν θέλουν πανελλαδικές, αν επιθυμούν, αν θέλουν να περάσουν από αυτή τη διαδικασία. Όπως και να έχει, η ζωή ούτε άρχισε, ούτε τελείωσε, ούτε αρχίζει, ούτε τελειώνει στις πανελλήνιες πανελλαδικές εξετάσεις. Και αφού προσπάθησαν, αυτό αρκεί. Αυτό αρκεί για να τα έχουν καλά με τη συνείδησή τους και αυτό αρκεί για να έχουν μπροστά τους το μέλλον, να έχουν μπροστά τους πράγματα να κάνουν, να προσπαθήσουν, να τα καταφέρουν και θα τα καταφέρουν. Κανένας καλός δεν χάνεται. Κανένας. Η προσπάθεια μετράει πάνω απ' όλα. Και σας είπα, δεν λέω συγχαρητήρια μόνο στα παιδιά που περνούν κάπου που, από ό,τι βλέπουν μέχρι στιγμής, περνούν κάπου που θέλουν κτλ. Και με σύμφωνα με τα δεδομένα που έχουν και γράψανε πολύ υψηλούς βαθμούς κτλ. Σε εσάς, καλά μου παιδιά, σας εύχονται όλοι συγχαρητήρια. Σας λένε όλοι, μάλλον, συγχαρητήρια. Εγώ μαζί με εσάς λέω συγχαρητήρια και σε όλα τα παιδιά που προσπάθησαν ανεξαρτήτως βαθμού, ανεξαρτήτως μορίων, ανεξαρτήτως του ενός και του άλλου. Η προσπάθεια θα δικαιωθεί στο μέλλον, όπως και να έχει, να είναι σίγουρα αυτά τα παιδιά, να μην το βάζουν κάτω και να συνεχίσουν να προσπαθούν. Παιδιά που δεν είχαν τη δυνατότητα, πολλά από αυτά και το γνωρίζω και προσωπικά, να έχουν, ας πούμε, ένα ατομικό φροντιστήριο ή ιδιωτικό φροντιστήριο, να μπορέσουν να τα γνωρίζουν όλη την ύλη, μέσα από την παιδεία όπως είχε διαμορφωθεί με την υποστελέχωση, δεν είχαν τις ίδιες δυνατότητες και τις ίδιες δυνάμεις, αλλά προσπάθησαν. Αυτά παιδιά ή πήγαν φροντιστήριο ή μπορούσαν να το κάνουν, αλλά δεν τα κατάφεραν εκεί που ήταν. Δεν πειράζει, προσπάθησαν. Μπράβο σε όλα τα παιδιά λοιπόν που προσπάθησαν. Ανεξαρτήτως βαθμού, ανεξαρτήτως μορίων, ανεξαρτήτως επιτυχίας στα χαρτιά κτλ. Αυτό. Σαν εισαγωγή της εκπομπής και με βάση και την επικαιρότητα αυτή. Εδώ είναι μια εκπομπή η οποία όμως δεν ασχολείται μόνο με την επικαιρότητα, δεν ασχολείται μόνο με τα θέματα που μας έχουν απασχολήσει τα τελευταία, τις τελευταίες ώρες, τα τελευταία 24 ώρα, αλλά γυρνάμε και πίσω και βλέπουμε και θέματα που έχουν περάσει ίσως και αρκετές ημέρες και εβδομάδες, αν θέλετε, και μήνες και χρόνια, και επανερχόμαστε με σχολιασμό αρκετές φορές κοινωνικοπολιτικό, προσπαθώντας να μην σας κουράζουμε κάθε φορά. Και θα το κάνουμε αυτό και σήμερα, γιατί θα έχουμε μέσα στο πλάνο της εκπομπής μας και συζητήσεις πάνω σε πράγματα που είναι να γίνουν και έχουν γίνει, και να δούμε τις εξελίξεις πάνω σε αυτά, και ευχάριστα και πιο δυσάρεστα. Και θα προσπαθήσουμε μέσα στο χρόνο που έχουμε στη διάθεσή μας να ενημερώσουμε και όπως θέλουμε να κάνουμε κάθε φορά μέσα από τα δελτία τύπου ή τις ενημερώσεις που έχουν καταφτάσει στο marino.erd@gmail.com, στο προσωπικό μου δημοσιογραφικό email, να δούμε και από εκεί κάποιες ενημερώσεις για το τι γίνεται, τι λαμβάνει η χώρα στο νομό μας τις επόμενες μέρες, κυρίως πολιτιστικού ενδιαφέροντος αυτό, προθεσμίες που ίσως να λήγουν όσον αφορά άλλα θέματα και κάποιες ειδησούλες που έτσι αλλιεύουμε, οι οποίες μπορεί να έχουν ήδη μεταδοθεί κατά τη διάρκεια της εβδομάδας, αλλά δεν είναι καθόλου κακό να τις επαναφέρουμε εμείς στο προσκήνιο από τη στιγμή που και οι αρμόδιοι αυτοί, οι θύνοντες ή αυτοί που συνέταξαν το κείμενο, ήθελαν να μας τις αποστείλουν, επέλεξαν και εμάς για την ενημέρωσή σας. Λοιπόν, πάμε σιγά σιγά και στα δεδομένα αυτής της εκπομπής που έχουν να κάνουν, αφού φορέσουμε και τα γυαλάκια της πρεσβειοποίησης μας, που έχουν να κάνουν με τα τυπικά. Ποια είναι τα τυπικά? 26 Ιουνίου σήμερα του 2026. 26 Ιουνίου του 2026. 26 Έκτου λοιπόν. Ημέρα Παρασκευή. Αγίου Μακαρίου του Μάρτυρος. Γιορτάζει ο Μακάριος, Μακάρης, Μακαράς, Μακαρία, Μακάρο, Μακαρίτσα και Μακαρούλα. Δεν έχω κάποιον εγώ γνωστό ή φίλο που να έχει αυτό το όνομα. Εσείς όμως μπορεί να έχετε, να το ευχηθείτε χρόνια πολλά. Είναι η Παγκόσμια ημέρα κατά των ναρκωτικών και της παράνομης διακίνησής τους, καθώς και η Διεθνής ημέρα κατά των βασανιστήριων, των αυτονόητων. Δηλαδή, είμαστε κατά στα αυτονόητα. Έτσι πρέπει να γίνεται. Και είναι Διεθνής ημέρα και Παγκόσμια ημέρα. Έτσι πρέπει να τα επαναλαμβάνουμε όμως, δυστυχώς. Έχουμε Ανατολή ηλίου να μειώνεται σιγά σιγά ημέρα. Είχαμε το θερινό ηλιοστάσιο να κορυφώνεται στις 21 του μηνός. Σιγά σιγά πάμε προς μείωση της διάρκειας της ημέρας, ελαφρώς. Ανατολή ηλίου στις 6:04 πρώτα λεπτά. Δύση ηλίου 8:51 πρώτα λεπτά, όπως ενημερωνόμαστε κι εμείς. Στα του καιρού, λιγάκι να τα πούμε πιο αναλυτικά, ακούσαμε τα γενικά από το Δελτίο Ειδήσεων λίγο πριν, να τα πούμε πιο εξειδικευμένα για το δική μας περιοχή. Νησιά Ιωνίου, Ήπειρος, Δυτική Στερεά και Δυτική Πελοπόννησος, που είμαστε και εμείς, έχει εκδώσει πρόγνωση του καιρού της Ελλάδας
και της περιοχής μας συγκεκριμένα, η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, για να το διαβάσουμε λίγο. Γενικά έθριος, με λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες τις μεσημβρινές απογευματινές ώρες, οπότε κυρίως τα επιρροτικά θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι και στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Η άνεμη θα είναι μεταβλητή 3 με 4 και στο Ιόνιο βόρειο-βορειοδυτική πρόσκαιρα τοπικά 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 20 έως 32 και στα επιρροτικά έως 34 βαθμούς Κελσίου. Μία κουφόβραση, εγώ φίλες και φίλοι τη νιώθω. Μία υγρασία κάπως και χθες το βράδυ και ζέστη. Αυτή είναι η πρόγνωση λοιπόν του καιρού για σήμερα. Το Σαββατοκύριακο τι πρόκειται να γίνει? Δεν υπάρχει εξειδικευμένη πρόγνωση για την περιοχή μας, αλλά υπάρχει γενική για την Ελλάδα. Να δούμε για αυτούς που θα εκδράμουν το Σαββατοκύριακο ή θα έρθουν εδώ προς τα κάτω. Γενικά έθριος ο καιρός το Σάββατο, με λίγες νεφώσεις, πρόξεις και αυξημένες τις μεσημβρινές απογευματινές ώρες στα βόρεια περιοτικά. Οπότε στη Μακεδονία και τα ορεινά της Υπήρου και της Θράκης θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοανατολική 4 με 6 και στο Αιγαίο 7 τοπικά με 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Θα φτάσει στα νησιά του Ιωνίου και τα Δωδεκάνησα τους 31 με 33 βαθμούς, ενώ στα περιοτικά τους 33 με 35 βαθμούς και στην υπόλοιπη νησιωτική χώρα τους 29 με 31 βαθμούς Κελσίου. Είναι η πρόγνωση για αύριο Σάββατο. Για όσους φίλους δεν βρίσκονται μόνο εδώ στην περιοχή, αλλά είπαμε θα εγκδράμουν κιόλας και θέλουν να δουν τι καιρό θα κάνει Σαββατοκύριακο και την Κυριακή. Γενικά έθριος ο καιρός. Πρόσκαιρες νεφώσεις με συμβρινές απογευματινές ώρες στα βόρεια περιοτικά και την Κρήτη. Οι άνεμοι θα πλύνουν βόρειο-βορειοανατολική 4 με 6 και στο Αιγαίο 7, τοπικά 8 μποφόρ. Δεν τα λες και λίγα. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Δεν υπάρχει εξειδικευμένη πρόγνωση, όπως σας είπα, για την περιοχή μας το Σαββατοκύριακο. Σας λέω συνολικά έτσι τι πρόγνωση υπάρχει από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία για την Ελλάδα ευρύτερα. Έχω μπροστά μου και τις τοπικές εφημερίδες, λίγο πριν περάσουμε στο δελτίο ειδήσεων με τον που επιμελείται για σήμερα και θα εκφωνήσει ο Μπάμπης Πλάγος, να ρίξουμε και μία ματιά στα πρωτοσέλιδα των καθημερινών εφημερίδων της Ηλίας, που δεν θα μπούμε μέσα στην ύλη, να τη διαβάσουμε επακριβώς για να έχετε κι εσείς και να έχουν και οι εφημερίδες να δίνουν έτσι μία διάθεση να τις αγοράσει κάποιος για να τη διαβάσει. Να δούμε ποια θέματα επέλεξαν οι συνάδελφοι για πρωτοσέλιδα. Οι επιτυχίες, λοιπόν, γράφει η εφημερίδα Πατρίς, των Ηλίων υποψηφίων που διδάσκουν ότι οι νέοι μας θέλουν και μπορούν. Όνειρο ζω με βαθμό υψηλό. Πρωτικές από το Βούνεργο με δίδυμο κορυφής. Πανελλαδικές, άξια θαυμασμού στην Ηλία. Χιλιόμετρα έως την κορυφή. Τα δίδυμα της Αντραβίδας. Η επίμονη μαθήτρια, αθλήτρια. Σε άλλα θέματα της εφημερίδας, Σπύρος Θεοδωρόπουλος, η επένδυση στη Γαστούνη. Αδίστακτοι απατεώνες άρπαξαν 20.000 ευρώ από ηλικιωμένοι. Φωτιά σε σπίτι λίγο πριν τα μεσάνυχτα στο Κατσαρού. Διαβάζουμε στα πρώτα θέματα της εφημερίδας Πατρίς. Να περάσουμε και στην εφημερίδα Πρώτη και στο κεντρικό της θέμα, που είναι και αυτό για τις πανελλαδικές. Αγωνία τέλος για τους υποψηφίους των πανελλαδικών εξετάσεων. Φτάσε όπου δεν μπορείς, η πρώτη των πρώτων της Ηλίας. Σε άλλο θέμα, Διοικητικό Συμβούλιο Έλληδας, ολοκληρώθηκε η θητεία της Θεώνης Γεωργοπούλου. Με απόφαση Κοροβέση αναστέλλεται η λειτουργία και σφραγίζεται η μονάδα βιοαερίου, βιοενέργεια Ηλίας ΑΕ. Λοιπόν, αυτά είναι τα κεντρικά θέματα των δύο καθημερινών εφημερίδων της Ηλίας, όπως τα διαβάζουμε μέσα και από την ΕΡΠΗΡΓΟ. Θα έρθει φυσικά και σε λίγο Μπάμπης Πλάγος με μια μεγαλύτερη, είναι σύντομο με το τοπικό δελτίο ειδήσεων, αλλά θα έχει περισσότερη ύλη από τη σύντομη που σας διαβάσαμε μόλις τώρα. Επαναλαμβάνω ότι είστε συντονισμένες και συντονισμένοι στην ΕΡΤ Πύργου στους 102,5 στα FM. Βλέπουμε και πολλά νέα αν μπούμε και από το airnews.gr, με συγχωρείτε, το οποίο αναφέρει αναλυτικά τα θέματα όπως έχουν αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα και που τα ακούσετε μερικά από αυτά από το δελτίο ειδήσεων. Πληκτρολογώ κιόλας γιατί μέσα σε αυτό θα επισκεφτώ και εγώ μαζί σας την κατηγορία Περιφέρεια και την κατηγορία Πύργος. Να πω πριν επισκεφτώ ότι να έχετε ιδιαίτερα αυξημένη την προσοχή σας. Σήμερα είναι μια ζεστή ημέρα, αλλά αυτό δεν καθιστά λιγότερη την επικίνδυνοτητα του δρόμου, ιδιαίτερα της Εθνικής Οδού Πατρών Πύργου. Δεν μιλάω για τον νέο αυτοκινητόδρομο, μιλάω για την Εθνική Οδό. Εκεί η κίνηση είναι επιβαρημένη. Στην Εθνική Οδό, τον αυτοκινητόδρομο, τον καινούριο, η κίνηση είναι ελάχιστη, αν και δεν παίζει πολύ μεγάλο ρόλο. Ευτυχώς υπάρχει το προστατευτικό στη θέα, οπότε δεν υπάρχει ο κίνδυνος τροχαίων ατυχημάτων με μετοπικές και πλαγιομετοπικές συγκρούσεις. Το έχουμε δει αυτό, δεν έχουμε ούτε ένα δυστύχημα μέχρι στιγμής, μέχρι σήμερα, και μακάρι να μην έχουμε ποτέ στο νέο αυτοκινητόδρομο Πατρών Πύργου. Αλλά υπάρχει
επιβαρημένη. Υπάρχει αυξημένη κίνηση στον υπόλοιπο δρόμο, στον κάμπο της Ηλίας, από τον Έρθις, από τον κάμπο, ας πούμε, μέχρι τον πύργο, αλλά και βορειότερα αυτού. Μάλιστα, διαβάζα και πρόσφατα διαμαρτυρίες κατοίκων της περιοχής και επαγγελματιών, ιδιαίτερα στον ομό Αχαΐας, όπου η κίνηση είναι πιο αυξημένη και από όταν νωρίτερα, πριν από τον αυτοκινητόδρομο, στην Εθνική Οδό. Δεν θα την πω παλιά, γιατί παλιά είναι η παλιά Εθνική Οδός. Τέλος πάντων, ας την πω Εθνική Οδό Σκέτο, αυτή που συνδέει Πάτρα με Πύργο, αυτή με τις Κορίνες, τέλος πάντων, για να συνεργιόμαστε. Υπάρχει λοιπόν αυξημένη κίνηση και πολλοί αναρωτιόνται γιατί. Μα τι γιατί, πώς να μην υπάρχει τέτοια αυξημένη κίνηση όταν τα διόδια, αν δεν κάνω λάθος, σταμάτη, διόρθωσέ με αν δεν κάνω λάθος, είναι 3,60 τα πατρινά και 2,10 τα πυριώτικα. Όταν θες να πας. Καλά, όταν μιλάμε για μεγαλύτερο όχημα, είναι αυξημένα και τα διόδια. Όταν θες να πας, ας πούμε, στην Πάτρα ή στην Αθήνα ή οπουδήποτε και ξέρεις ότι από την Πάτρα μέχρι τον Πύργο στα 77 χιλιόμετρα έχεις και λιγότερα, γιατί είναι πιο κοντινά τα διόδια, δεν είναι 70 χιλιόμετρα, λιγότερα είναι, ότι έχεις 3,60, 3,60, 7,20 και 2,10, 2,10, 4,20 και 7,20, 11,40, καλά τα είπα, 11,40. Όταν έχεις 11,40 για 60 χιλιόμετρα χρήσης του δρόμου περίπου, εντάξει, δεν είναι και εύκολο στην τσέπη του καθενός. Και όταν έχεις μεγαλύτερο όχημα, δεν είναι εύκολο. Περιμέναμε την Εθνική Οδό να είναι χωρίς διόδια όταν μας την είχαν τάξει παλιά. Δυστυχώς την παραλάβαμε, ευτυχώς την παραλάβαμε. Να λέμε και την καλή κουβέντα, να μην είμαστε συνέχεια στη διαμαρτυρία για τη διαμαρτυρία. Καλώς έπραξε η κυβέρνηση και έτρεξε τις διαδικασίες και παραλάβαμε την Εθνική Οδό. Αν και ορισμένα πράγματα μας ξένησαν, όπως το μεγαλύτερο ύψος της αποζημίωσης προς τους εργολάβους για να τη φτιάξουν εντός των χρονικών ορίων. Λόγω, είπαν οι δικαιολογίες, ήταν ο πόλεμος στην Ουκρανία, η αύξηση της τιμής των υλικών κτλ. Και μιλάμε για εκατομμύρια ευρώ τώρα, δεν μιλάμε για χιλιάρικα. Λοιπόν, πάνω των 100 εκατομμύριων ευρώ δόθηκαν εξτρά. Ναι, ωραία όλα αυτά. Ωραίος ο δρόμος, δεν διαμαρτυρόμαστε γι' αυτό. Σας ευχαριστούμε πολύ που μετά από 20 χρόνια που τον ζητάμε έγινε αυτός ο δρόμος και συνδέθηκε με το Πάτρα Κόρινθος Αθήνα. Μακάρι κάποια στιγμή να συνδεθεί και με τον άλλο δρόμο, το Μωρέα, το δρόμο που συνδέει την Τρίπολη με την Καλαμάτα. Να πάει δηλαδή Πάτρα, Πύργος, Τσακώνα και εκεί να συνδεθεί κοντά εκεί. Λοιπόν, ναι, ωραία όλα αυτά. Αλλά να δούμε και λίγο τι γίνεται στο κυκλοφοριακό στην Εθνική Οδό. Γιατί είναι αυξημένη κίνηση εκεί. Ιδιαίτερα. Γιατί επιλέγει ο κόσμος να πάει από την Εθνική Οδό όπως την γνωρίζαμε μέχρι σήμερα λόγω κόστους. Μπορεί κάποιος να ακούει την τιμή και να λέει: «Έλα μωρέ, 3,60 τώρα σιγά τα λεφτά». Ναι, άλλοι όμως, οι άλλοι άνθρωποι που δεν έχουν να τα δώσουν αυτά τα λεφτά, που υπολογίζουν και τη βενζίνη, τι θα κάνουν αυτοί. Ήθελα να κάνω και αυτό το σχόλιο. Δεν θα μπω στο Ερνιού στο κατηγορία Πύργος, γιατί με την πολυλογία μου και με αυτά που είδα για ακόμη μια φορά το πρωί, πέρασε ο χρόνος. Να μην σας ταλαιπωρώ άλλο με την μπάσα φωνή μου. Πάμε για λίγο μουσική και επανερχόμαστε με μια συζήτηση στο δεύτερο μέρος της σημερινής μας εκπομπής.

0: ΕΡΤ Πύργου 102,5 στα FM.
1: Ακούτε δελτίο τοπικών ειδήσεων από την ΕΡΤ Πύργου. Στο μικρόφωνο Μπάμπης Πλάγος. Στη ρύθμιση του ήχου Σταμάτης Καραγκούνης. Ανακοινώθηκαν χθες οι βαθμολογίες των πανελλαδικών εξετάσεων, με πολλούς από τους ηλίους μαθητές να πραγματοποιούν σπουδαίες επιδόσεις. Τις κορυφαίες πέτυχαν τα αδέρφια Γιάννης και Σταύρος Παπαδάτος από το Βούναργο με 19.580 και 19.340 μόρια αντίστοιχα. Φωτιά εκδηλώθηκε αργά χθες τη νύχτα σε μονοκατοικία στην περιοχή του Κατσαρού, προκαλώντας μεγάλη κινητοποίηση της πυροσβεστικής. Παρά την άμεση επέμβαση, η οικία καταστράφηκε ολοσχερώς, χωρίς ευτυχώς να κινδυνεύσει κάποιος πολίτης. Ένας χρόνος απομένει για τη διεξαγωγή των 59ων Παγκόσμιων Παιδικών Αγώνων Ολυμπία Ήλιδα 2027 και ο Σύνδεσμος Διοργάνωσης εισέρχεται επίσημα στην τελική ευθεία. Με αφορμή το σημαντικό αυτό ορόσημο, συνδιοργανώνεται κορυφαία εκδήλωση παρουσίασης και συνέντευξη τύπου αύριο στις 11 το πρωί στο Μουσείο Σύγχρονων Ολυμπιακών Αγώνων στην Αρχαία Ολυμπία. Το παράρτημα Ηλίας της Ελληνικής Αντικαρκινικής Εταιρείας απευθύνει ανοιχτή πρόσκληση στα μέλη, τους εθελοντές, τους φίλους της εταιρείας αλλά και σε κάθε πολίτη που ενδιαφέρεται για την υγεία του να παρακολουθήσουν τη σημαντική ημερίδα για τη γυναικεία υγεία που θα πραγματοποιηθεί αύριο στις 11.30 το πρωί στο Συνεδριακό Κέντρο της Περιφερειακής Ενότητας Ηλίας με ελεύθερη είσοδο. Μια ακόμα σημαντική κοινωνική και υγειονομική παρέμβαση πραγματοποιήθηκε με επιτυχία από τις κοινωνικές υπηρεσίες του Δήμου Ήλιδας στη συνοικία Παπακαυκά στην Αμαλιάδα. Στο πλαίσιο της δράσης διενεργήθηκαν παιδιατρικές κλινικές εξετάσεις και εμβολιασμοί σε παιδιά Ρωμά, επιβεβαιώνοντας τη σταθερή δέσμευση του Δήμου για την προστασία της δημόσιας υγείας και την έμπρακτη στήριξη των ευάλωτων κοινωνικών ομάδων. Η δράση υλοποιήθηκε μέσα από μια ευρεία και υποδειγματική συνεργασία στην οποία συμμετείχαν η Εταιρεία Αγωγής Υγείας Υγεία για Όλους, η ΕΚΤΗ είπε, η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, ο Δήμος Ήλιδας μέσω του Διευρυμένου Κέντρου Κοινότητας με παράρτημα Ρωμά. Ο ΠΑΣ Πύργος διοργανώνει απόψε στις 9 στην κεντρική πλατεία του Πύργου φιέστα για την άνοδο στη Super League 2. Μπροστά από το Δημαρχείο θα γίνει η απονομή του κυπέλου και των μεταλλίων από την Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία, παρουσία και της Δημοτικής Αρχής. Και δύο λόγια για τον καιρό. Λίγα σύννεφα μετά το μεσημέρι και ασθενείς βροχές προβλέπει για σήμερα η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία στη Δυτική Ελλάδα. Οι άνεμοι θα απνέουν βορειοδυτική έως 4 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 32 βαθμούς Κελσίου.

0: Mitsubishi.
1: Honda.
0: Mitsubishi.
1: Honda.
0: Δεν βλέπω να καταλήγουμε σε αμάξι.
1: Τουλάχιστον ας καταλήξουμε στο σέρβις.
0: Χαράλαμπος Κλάδης, ασυζητητή.
2: Γενικό Συνεργείο Αυτοκινήτων Χαράλαμπος Κλάδης και εξειδικευμένο σέρβις σε όλα τα μοντέλα Mitsubishi και Honda. Εμπιστευτείτε την τεχνολογία και την εμπειρία μας.
3: Θα μας βρείτε στο 3ο χιλιόμετρο πύργου Πατρών, όπισθεν σχολών ΟΕΔ. Τηλέφωνο 2621-023-256.
2: Χαράλαμπος Κλάδης, ασυζητητή.
4: Όλα για την υγεία και την ευεξία. Όλα για μια αποκατάσταση όπως σας αξίζει. Ορθοπαιδικά ΒΕΒΕ Παρασκευόπουλος Ανδρέας. Λύσεις από κορυφαίες εταιρείες για τη φροντίδα σας, πάντα στις καλύτερες τιμές. Οξυγονοθεραπεία, ορθοπαιδικά, αθλητιατρικά είδη, ορθοπαιδικά υποδήματα, αναπηρικά μαξίδια, νοσοκομιακές κλίνες με ενοικίαση πώληση μέσω ΕΟΠΗ. 20 χρόνια Ορθοπαιδικά ΒΕΒΕ Παρασκευόπουλος Ανδρέας. Σε δύο σημεία, Μανολοπούλου και Κοκκίνου 3 και στην πλατεία Υφαίστου Χαλκιάτικα στον πύργο. 26-21-0-21-901. Σεβασμός στον άνθρωπο και στη ζωή.
5: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
6: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
5: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
6: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.

ΕΡΤ Πύργου 102,5 στα FM. ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού. Ενημέρωση, πολιτισμός, ψυχαγωγία στις γειτονιές της Ελλάδας. Δεκαεννέα περιφερειακοί σταθμοί εκπέμπουν, δικτυώνονται και μεταδίδουν ό,τι συμβαίνει. Η Ελλάδα μαθαίνει τι γίνεται σε κάθε γωνιά της. ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού.

0: Φίλες και φίλοι, επιστρέφουμε στην κανονική ροή του προγραμματός μας. Είστε συντονισμένοι και συντονισμένες στην ΕΡΤ περίπου στους 102,5 στα FM και πάμε μέχρι τα Καβάσιλα. Βασικά πάμε μέχρι την Αντραβίδα, γιατί και ένα μπουλούκι θα ξεκινήσει να... και θα πορευθεί έως το ανοιχτό θέατρο των Καβασίλων. Το μπουλούκι είναι η ονομασία της ερασιτεχνικής θεατρικής ομάδας της Ανδραβίδας. Βλέπετε, έχουμε πράγματα να γίνονται συνεχώς και διαρκώς στον ομό μας, από δικά μας παιδιά, κάτι που μας χαροποιεί ιδιαίτερα. Στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής έχω τη σκηνοθέτητα της παράστασης, αλλά και ηθοποιό, τη Δήμητρα Ζωγοπούλου. Καλημερίζω.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Δήμητρα, διάβασα, το είδα το αναρτημένο την αφίσα της παράστασης και πραγματικά χάρηκα πολύ που έρχεται και στο χωριό, στα Καβάσιλα, σε έναν υπέροχο χώρο όπως είναι αυτός του ανοιχτού θέατρου. Και θέλω λοιπόν, γιατί βλέπω πολλές συμμετοχές, βλέπω ότι αυτή η παράσταση συνεχίζεται ουσιαστικά, έχει ήδη παρουσιαστεί, αλλά θα έχουμε τη χαρά να τη δούμε και από κοντά στο χώρο του ανοιχτού θέατρου όσοι δεν προλάβαμε. Πάμε λοιπόν να πούμε δύο λόγια για αυτή την προσπάθεια, γενικά και για τον Μπουλούκι, πώς πάμε, αλλά και για την συγκεκριμένη παράσταση.
1: Καταρχάς, να ευχαριστήσουμε θερμά το Δήμο Ποινιού για τη φιλοξενία σε αυτόν, όπως είπες και εσύ, τον υπέροχο χώρο που μας δίνει τη δυνατότητα να μας γνωρίσει ο κόσμος από κοντά μέσα σε έναν τόσο υπέροχο πραγματικά χώρο. Είμαστε και εμείς πολύ χαρούμενοι. Στα Καβάσιλα, στο Ανοιχτό Θέατρο, ήταν ένα όνειρο που είναι... Πολλά χρόνια που το είχαμε σαν ομάδα να μπορέσουμε να καταφέρουμε κάποια στιγμή να παίξουμε, αλλά λόγω επαγγελματικών υποχρεώσεων κάποιων παιδιών που συμμετείχαν στην ομάδα δεν είχαμε καταφέρει μέχρι και πρότινος. Mm-hmm. Λοιπόν, τώρα για την ομάδα μας.
0: Ναι, ναι.
1: Το Μπουλούκι μας. Το Μπουλούκι μας δημιουργήθηκε πριν 8 χρόνια περίπου, μετά από μια ανάγκη για την Ανδραβίδα που είχαμε για την Ποδαράτη μας να παρουσιάσουμε κάτι. Και έτσι καθιερώθηκε, συγγνώμη. Από τότε έχουμε ανεβάσει τρία έργα, δύο φορές τον Μπακαλόγατο, μία φορά που ανεβάσαμε πέρυσι η Παριζιάνα, συγγνώμη, και μία φέτος την Ελληνίδα στο Χαρέμι. Το Μπουλούκι ακολουθεί πάντα, γιατί είμαστε λάτρεις του ελληνικού κινηματογράφου, τον ελληνικό κινηματογράφο. Γιατί πιστεύουμε ότι νιώθουμε μάλλον πως έχουμε στα χέρια μας μια πολύτιμη πολιτιστική παρακαταθήκη που μας έχουν αφήσει σπουδαίοι Έλληνες σκηνοθέτες, σεναριογράφοι και ηθοποιοί. Και με το δικό μας ταπεινό τρόπο προσπαθούμε όλο αυτό να το ζωντανέψουμε πάνω στη σκηνή.
0: Αυτό είναι πολύ όμορφο και ειδικά για μια περιοχή όπως είναι η περιοχή της Αντραβίδας, η οποία δεν είναι μια μεγάλη, δεν είναι μεγάλη σε πληθυσμό. Έτσι. Και είναι πολύ όμορφο να γίνουν τέτοιες προσπάθειες από εσάς, σε συνεργασία φυσικά και με παιδιά που έρχονται από γειτονικές περιοχές. Είναι πολύ ωραίο να γίνεται αυτή η προσπάθεια. Το μέλλον, τι μας επιφυλάσσει, ποια είναι τα σχέδιά σας μετά την παράσταση που θα γίνει, και θα ξαναγυρίσω σε αυτή φυσικά, μετά την παράσταση που θα γίνει, που θα ανέβει στα Καβάσιλα.
1: Δεν σταματάμε, συνεχίζουμε, γιατί η αγάπη του κόσμου πραγματικά ήταν ανέλπιστη, τέτοια ανταπόκριση, και όχι μόνο από τις γύρω περιοχές μας, δηλαδή από Λεχενά, Γαστούνη, Καβάσιλα. Έρχεται κόσμος που θέλει

0: μαζί από την Πάτρα, από τα Κρέστενα και αυτό, όλο αυτό ξέρετε, είναι μεγάλη χαρά για εμάς. Που βέβαια αυτό μας έχει δώσει περισσότερη δύναμη το ίντερνετ, έτσι.
1: Ναι, ναι.
0: Το ίντερνετ το χρωστάμε. Χάρη.
1: Ναι, γιατί μέσα από το διαδίκτυο πλέον μπορεί να ανεβαίνουν και πολλά πράγματα που δεν μας αρέσουν, αλλά ανεβαίνουν και πράγματα που ενημερώνουν το κοινό για τις πολιτιστικές δράσεις. Γιατί εντάξει, και οι δυνάμεις είναι περιορισμένες από την άποψη ότι αν αυτό έπρεπε να γίνει σε διαφήμιση από αλλού μόνο και δεν υπήρχε το διαδίκτυο, τότε θα ήταν πολύ δύσκολα τα πράγματα και οικονομικά.
0: Ναι, βέβαια.
1: Γιατί δεν είσαστε άνθρωποι που έχει και κερδοσκοπικό χαρακτήρα ή όλοι.
0: Γι' αυτό θέλω να το σημειώσω και σε αυτό το σημείο θέλω πολύ σημαντικό αυτό που είπατε. Είναι ότι η ομάδα αυτή είναι καθαρά και μόνο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα. Με μόνο σκοπό να μοιραζόμαστε με τον κόσμο χαρά, διασκέδαση και γέλιο, κάτι που το έχουμε ανάγκη όλοι μας στις μέρες μας. Και προσπαθούμε πάντα να περνάμε εμείς καλά πρώτα μέσα στην ομάδα που το δημιουργούμε, για να το βγάλουμε και στον κόσμο. Δηλαδή δεν πληρωνόμαστε, δεν είμαστε που να προσπαθήσουμε.
1: Επαγγελματίες, να το βλέπετε αυτό, επαγγελματικά. Ναι.
0: Αφιερώνουμε το χρόνο μας, 6 μήνες από τη ζωή μας, από τις δουλειές μας, από τις οικογένειές μας, γιατί περνάμε και εμείς καλά.
1: Πάντως είναι γεγονός, Δήμητρα, όμως, ότι όλα τα υπόλοιπα, δηλαδή έχουμε σκηνικά, έχουμε φωτισμούς, έχουμε το ένα, έχουμε το άλλο, έχουν κάποιο κόστος. Θα υπάρχει είσοδος.
0: Αφίσες, κοστούμια, να ράψουμε υφάσματα, βέβαια. Και όλα αυτά γι' αυτό και έχει μπει αυτό το υποτυπώδες, ας το πω, εισιτήριο, γιατί το κάνουμε και λαχιοφόρο μαζί, δηλαδή είναι λαχιοφόρος τα καταστήματα και τα ευχαριστούμε πάρα πολύ όλους τους επαγγελματίες. Είναι πάρα πολύ, δεν μπορώ τώρα, μακάρι να μπορούσα να τους πω όλους, αλλά είναι πάρα πολλοί που μας δίνουν ό,τι μπορούν από τις επιχειρήσεις τους και κληρώνουμε δωράκια έπειτα, δηλαδή με κάθε πρόσκληση είναι και λαχιοφόρος. Γιατί δεν θέλουμε να κρατήσουμε, εμείς δεν θέλουμε να βγάλουμε χρήματα, να έχουμε εμείς χρήματα.
1: Πάντως εγώ, Δήμητρα, εγώ συμφωνώ με το να υπάρχει ένα αντίτιμο, ένα εισιτήριο.
0: Δεν γινόταν αλλιώς.
1: Είναι η άποψή μου, γιατί δεν μπορείς δηλαδή και να βάζεις. Έχεις τόσο χρόνο που διαθέτεις, έχεις τόσους μήνες που διαθέτεις. Δεν είπε κανείς ότι θα πληρωθείς και θα γίνεις πλούσιος από μια παράσταση ερασιτεχνικού θεάτρου, αλλά υπάρχουν κάποια έξοδα τα οποία πρέπει να καλυφθούν, πρέπει να υπάρχει εισιτήριο.
0: Ξέρεις, κάποιοι μπορεί να το βλέπουν απ' έξω, αλλά δεν μπορούν να ξέρουν ότι πόσο κόστος μπορεί να έχει μια τέτοια παράσταση, μια ερασιτεχνική παράσταση. Ότι δεν μιλάω, εμείς τουλάχιστον αυτή η παράσταση στήχησε, γιατί είναι πολύ ακριβά τα κοστούμια να ραφτούν για τις ανούμισες, οι φάσματα που κόστησαν για τα σκηνικά. Όλα αυτά δεν μπορούμε να τα βάλουμε εμείς από την τσέπη μας.
1: Ναι, σωστά.
0: Μακάρι να μπορούσαμε, τα αγαπάμε, αλλά μακάρι να μπορούσαμε. Αλλά δεν γίνεται.
1: Δεν γίνεται, όχι. Συμφωνώ. Έχουμε λοιπόν το Σάββατο 27 Ιουνίου.
0: Σωστά, στις 9 η ώρα, στο Ανοιχτό Θέατρο Καβασίλων. Περιμένουμε τον κόσμο με πολύ ανυπομονησία και λαχτάρα, γιατί σου λέω και πάλι, αγαπάμε πολύ αυτό το χώρο. Εμένα τυχαίνει να είναι ο άντρας μου από τα Καβάσιλα και το σπίτι μας να είναι κοντά στο θέατρο, να το ξέρω. Και σας περιμένουμε όλους και θα θέλαμε πάρα πολύ να μας τιμήσετε με την παρουσία σας, γιατί και για μας θα είναι μεγάλη χαρά να έχουμε απέναντί μας κόσμο που θα μας αγκαλιάσει, θα μας χειροκροτήσει την προσπάθειά μας.
1: Ναι, θα προσπαθήσω και εγώ προσωπικά, γιατί μου αρέσουν οι θεατρικές παραστάσεις και μου αρέσουν οι πρωτοβουλίες. Ναι, γιατί μου αρέσουν και πολύ οι πρωτοβουλίες των παιδιών του τόπου μου. Δηλαδή, εδώ που μένω, μπορεί να έρθει μια παράσταση από την Αθήνα ή από κάπου αλλού και να μην δείξω το ίδιο ενδιαφέρον. Γιατί, εντάξει, ωραία, κάνουν περιτουρνέ, πάνε σε όλη την Ελλάδα. Μερικές αξίζουν, μερικές δεν αξίζουν καθόλου. Αλλά στις δικές μας θεατρικές παραστάσεις και στις δικές μας θεατρικές ομάδες που είναι ούκο λίγες, αξίζει τον κόπο να πάει ο κόσμος και να τις στηρίξει με την παρουσία του και να στηρίξει τα παιδιά αυτά που παίζουν οποιονδήποτε ρόλο ή έχουν οποιονδήποτε ρόλο. Και δεν είναι μόνο τα παιδιά που βγαίνουν μπροστά στο προσκήνιο, είναι και οι άνθρωποι που βοηθούν πίσω από από τα φώτα, από τις αυλαίες, για να βγει όλο αυτό στον αέρα. Και αξίζει τον κόπο να πάμε κι εμείς και να στηρίξουμε με την προσπάθειά μας, ειδικά οι κάτοικοι της περιοχής, πέρα από αυτούς που θα έρθουν από μακριά, να στηρίξουμε τις προσπάθειες.
0: Ναι, και μακάρι γιατί χάρη στον κόσμο συνεχίζουμε. Αν δεν μας αγκαλιάζει ο κόσμος, δεν μας στηρίζει όχι μόνο εμάς τον Μπουλούκι, αλλά και άλλες θεατρικές ομάδες, ερασιτεχνικές. Είναι καλό, παιδιά, είναι καλό, γιατί παράγουμε πολιτισμό και δίνουμε και παράδειγμα στα παιδιά μας. Εγώ χαίρομαι πάρα πολύ να πω ότι έχουμε και δύο μικρούς ηθοποιούς. Τον Μιχαήλ, τον Σταθόπουλο και τον Χάρη, τον Βαρβαρέσο, που είναι παιδιά του Δημοτικού.
1: Μάλιστα.
0: Που συμμετέχουν. Είναι πολύ ωραίο αυτό. και ανοίγει το μυαλό τους και δεν χρειάζεται να πιάνουν το τάμπλετ τώρα να είναι τα παιδάκια όλη μέρα στο ίντερνετ. Καταλαβαίνεις τι λέω. Δηλαδή,
1: φυσικά, φυσικά.
0: Έχουμε να δώσουμε καλά στοιχεία από τις ομάδες και καλό θα είναι να συμμετέχει και ο κόσμος, όχι μόνο σαν θεατές. Όχι μόνο σαν θεατές, να στηρίζουν τις ομάδες αυτού του τύπου, τις επαρχιακές.
1: Σωστά.
0: Γιατί αν δεν παίξω εγώ, δεν έρθει ο εσύ, π.χ., δεν έρθει ο Τάκης, ο Γιάννης, δεν θα μπορέσει να υπάρξει τέτοια ομάδα.
1: Σωστά. Συμφωνώ απόλυτα. Να ραντεβού με τον Μπουλούκη.
0: Όχι μόνο με τη θέαση, αλλά και με την συμμετοχή.
1: Ναι, ναι. Ραντεβού λοιπόν με τον Μπουλούκη της Αντραβίδας στα Καβάσιλα, δίπλα, στα 2 χιλιόμετρα. Αυτό το Σάββατο.
0: Καβάσιλα, παιδιά, στα υπέροχα Καβάσιλα, στο υπέροχο, ξαναλέω, αυτό χώρο. Αν μου επιτρέπεις, θα ήθελα όμως να αναφέρω και τα παιδιά.
1: Φυσικά, φυσικά. Έχουμε το χρόνο.
0: Τα παιδιά που αξίζει τον κόπο, γιατί κάνουμε αγώνα, που παίζουν. Είναι η Μαρία η Αβραμίδη, ο Βαρβαρέσος ο Γιάννης, ο Βαρβαρέσος ο Χάρης, όπως προείπα, ο μικρός μας ηθοποιός, η Γενεοπούλου η Μέρη, η Ζωγοπούλου η Δήμητρα, η Σιμοπούλου η Μαρία, η Σταθάτου η Λουκία, ο Σταθόπουλος ο Θανάσης, ο Σταθόπουλος ο Μιχαήλ, ο επίσης μικρός μας ηθοποιός, ο Σταθόπουλος ο Νίκος, ο Σταμούλιας ο Ζώης, ο Σταμούλιας ο Τάσος, ο Σιλαϊδής ο Διονύσης, η Τσάκωνα η Κωνσταντίνα και η Χριστίδου η Μαρία. Και να ευχαριστήσουμε θερμά και την Μαρία την Νικολοπούλου που είναι υποβολέας μας.
1: Πολύ ωραία. Δήμητρα Ζωγοπούλου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τη σημερινή παρουσία στην εκπομπή.
0: Γιώργο, να είστε καλά.
1: Και που ενημερώσαμε το Πούσινα εδώ, να ενημερώσει αναλυτικά τον κόσμο για αυτή την παράσταση αλλά και την ιστορία του Μπουλουκίου της ομάδας Αντρικής.
0: Αν θέλουν, μπορούν να μας ακολουθήσουν. Υπάρχουμε και στα social και Facebook και Instagram και TikTok με το όνομα Μπουλούκι. Από εκεί θα μπορούν να ενημερώνεται ο κόσμος για τις δράσεις μας, για πότε έχουμε την επόμενη παράσταση. Ανεβάζουμε και βιντεάκια διάφορα χιουμοριστικά που κάνουμε TikTok. Θα χαρούμε πολύ να έχουμε κάποιους ακόλουθους.
1: Πολύ ωραία, πολύ ωραία. Δήμητρα, σε ευχαριστούμε πολύ για τη σημερινή σου παρουσία στην εκπομπή μας.
0: Και ευχαριστούμε θερμά.
1: Και να είσαι καλά.
0: Καλημέρα, καλή συνέχεια.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Φίλες και φίλοι, ακούσαμε τη Δήμητρα τη Ζωγοπούλου, η οποία είναι η σκηνοθέτηδα της παράστασης Μια Ελληνίδα στο Χαρέμι. Και ηθοποιός στην συγκεκριμένη παράσταση, με το Μπουλούκι είναι η θεατρική ομάδα, η ερασιτεχνική θεατρική ομάδα της Αντραβίδας που την ανεβάζει στις 27 Ιουνίου, ώρα 9, στο Ανοιχτό Θέατρο των Καβασίλων, έναν υπέροχο χώρο, εκεί που μένω κι εγώ, το γνωρίζω πολύ καλά. Δεν είδα φέτος να υπάρξει πάντως, μετά από πάρα πολλά χρόνια, κάποια ανακοίνωση μέχρι στιγμής, μέχρι αυτήν την ώρα που μιλάμε, για φεστιβάλ στον Δήμο Πηνιού. Βλέπω μόνο τις παραστάσεις να ανεβαίνουν από τους συντελεστές τους και να ενημερώμαστε και εμείς από αφισάκια, είτε από το διαδίκτυο, είτε από καπαλού, για το ανέβασμα των παραστάσεων. Δεν είδα να υπάρχει κάτι ξεχωριστό έτσι να μας ενημερώνει για την παράσταση. Όχι, εννοώ στα πλαίσια κάποιου φεστιβάλ. Δεν ανεβαίνει στα πλαίσια κάποιου φεστιβάλ. Κάτι που μας λυπεί ιδιαιτέρως αν συνεχιστεί. Θα ήταν καλό να συνεχιστεί το φεστιβάλ του Δήμου Πηνιού και όχι ξεκάρφοντες εντός εισαγωγικών να είναι οι παραστάσεις που θα υπάρχουν. Θα ήταν ωραίο να υπάρχει ένα φυλάδιο, παραδείγματος χάρη όπως υπήρχε τα προηγούμενα χρόνια, που να λέει, να μοιραστεί στον κόσμο όπως μοιραζόταν τα προηγούμενα χρόνια, που να λέει φεστιβάλ Δήμου Πηνιού και μέσα σε αυτό το φυλάδιο να υπάρχουν οι παραστάσεις όπως αυτό που ανεβάζει τον Μπουλούκι και οι υπόλοιπες παραστάσεις και οι υπόλοιπες συναυλίες και ό,τι άλλο πολιτιστικό υπάρχει. Χθες υπήρχε και άλλη μια παράσταση που δόθηκε εκεί. Όλα αυτά να ήταν μέσα σε έναν, στα πλαίσια ενός φεστιβάλ. Δεν ξέρω αν ανακοινωθεί μέσα στις επόμενες ημέρες κάποιο φεστιβάλ. Ο μήνας όμως έχει 26. Παρασκευή 26 Ιουνίου και ο χρόνος κυλάει. Ναι, να υπάρχει στήριξη να δίνεται το θεατράκι των Καβασίλων για να ανεβαίνουν δρόμενα πολιτιστικά, θεατρικά, μουσικά κτλ. Αλλά θα ήταν ωραίο όλο αυτό να εντάσσεται στα πλαίσια ενός φεστιβάλ για να βοηθούνται και έτσι οι συντελεστές μέσα, όπως είπα και πριν, από αφήσεις που θα μπορούσε να έχει βγάλει ο Δήμος μεγάλες, με ένα πρόγραμμα να μπορούν να τις βλέπουν, να τις διαβάζουν οι άνθρωποι, κάτι και της περιοχής και όχι μόνο, του Δήμου Πηνιού και όχι μόνο, να υπάρχει και αλλού αναρτημένο και να υπάρχει και το γνωστό που ξέρουμε όλοι, ένα μικρό καλέσι το βιβλιαράκι, 10 σελίδων μικρών, το οποίο να ενημερώνει ότι ξέρετε κάτι, στις 26 έχουμε αυτό, στις 29 αυτό, τον Ιούλιο αυτό, τον Αύγουστο αυτό. Μέχρι στιγμής εγώ δεν έχω λάβει κάτι τέτοιο, δεν έχει υποπέσει την αντίληψή μου, δεν ξέρω αν μέσα από το διαδίκτυο έχει διαφημιστεί κάτι τέτοιο, γιατί δεν διαθέτω social media, αλλά να έχει σε απτή μορφή, σε κάτι που να μπορώ να το πιάσω, να το διαβάσω, να το δω και να επιλέξω, δεν το έχω δει. Εμείς μέσα από αυτή τη συζήτηση διατρανώνουμε για ακόμη μια φορά την υποστήριξή μας στις στρατηγικές ομάδες, τις αεραστεχνικές της περιοχής μας, του νομού Ηλίας ευρύτερα. Εμείς θα επανέλθουμε, φίλες και φίλοι, μετά στο επόμενο ημίωρο της εκπομπής, με ένα θέμα προς συζήτηση, το οποίο δυστυχώς δεν είναι τόσο ευχάριστο όσο ήταν αυτό στο οποίο αναφερθήκαμε τώρα, που ήταν ένα θέμα πολιτιστικό και με αισιόδοξη ματιά. Δεν είναι τόσο αισιόδοξο, αλλά τα υπόλοιπα θα τα πούμε μετά το μουσικό διάλειμμα και το δελτίο ειδήσεων, θα τα πούμε στο επόμενο ημίωρο της εκπομπής. Επανερχόμαστε λοιπόν, λίγο μουσική και επανερχόμαστε μετά.

0: News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη. Εικόνες απόλυτης καταστροφής μετά τους δύο ισχυρούς σεισμούς στη Βενεζουέλα. Αυξάνονται οι ανησυχίες για τον απολογισμό των νεκρών. Πόλεις ισοπεδωμένες, απελπισία, πόνος και οικογένειες που προσπαθούν να βρουν τους ανθρώπους τους που θαύτηκαν ζωντανοί κάτω από τα ερείπια. Στους 235 οι νεκροί, χιλιάδες οι τραυματίες. Διασώστες ψάχνουν στα συντρίμια για δεκάδες χιλιάδες αγνοούμενους. Κάτοικοι απευθύνουν δραματικές εκκλήσεις για ενίσχυση των επιχειρήσεων διάσωσης, καταγγέλλοντας έλλειψη συντονισμού και εξοπλισμού. Περισσότερα από 100 κτίρια έχουν καταρρεύσει μόνο στην περιοχή Λαγκουάιρα. Στο Καράκας έχει ανασταλεί η λειτουργία των σχολείων, των δικαστηρίων και των δημόσιων συγκοινωνιών. Κλειστό παραμένει το Διεθνές Αεροδρόμιο. Ο ΙΕ χαρακτηρίζει την ανθρωπιστική κατάσταση εξαιρετικά σοβαρή. Η διεθνής κοινότητα εντείνει τη στήριξή της. Διασώστες από όλο τον κόσμο σπέβδουν να συνδράμουν στις επιχειρήσεις. Την εκτίμηση ότι η ανθρωπιστική τραγωδία στη Βενεζουέλα ενδέχεται να είναι πολύ μεγαλύτερη από όσα αποτυπώνουν μέχρι στιγμής τα επίσημα στοιχεία, εξέφρασε ο πρόεδρος του ΟΑΣΠ, Ευθύμης Λέκας, μιλώντας στο Earth News. Εκτίμησε μάλιστα ότι ο αριθμός των νεκρών μπορεί να φτάσει ακόμη και τους 100.000. Η επίθεση σε φορτηγό πλοίο με σημαία Σιγκαπούρης που έπλεε κοντά στις ακτές του Ομάν αύξησε τις ανησυχίες για την ασφαλή διέλευση από τα στενά του Ορμούζ, τη σημαντική για το παγκόσμιο εμπόριο θαλάσσια δίωδο, δοκιμάζοντας και πάλι τη Συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν. Το πλήγμα έρχεται λίγες ώρες μετά την προειδοποίηση των φρουρών της Επανάστασης προς τα πλοία να μην χρησιμοποιούν διαδρομές που δεν έχουν εγκριθεί από την Τεχεράνη. Ο ΙΕ ανακοίνωσε προσωρινή αναστολή του σχεδίου απομάκρυνσης πλοίων και ναυτικών από τα στενά του Ορμούς έως ότου αποσαφινιστεί η κατάσταση ασφαλείας. Την πεποίθηση πως οι ιρανικές πυρηνικές εγκαταστάσεις θα επιθεωρηθούν το συντομότερο δυνατόν σύμφωνα με το πλαίσιο της Συμφωνίας ΗΠΑ-ΙΡΑΝ εξέφρασε ο επικεφαλής της Διεθνούς Υπηρεσίας Ατομικής Ενέργειας του ΟΗΕ Ραφαέλ Γκρόσι. Η Τεχεράνη πάντως ανακοίνωσε ότι δεν σκοπεύει να επιτρέψει κάτι τέτοιο έως ότου επιτευχθεί τελική συμφωνία με την Ουάσιγκτον και αρθούν οι κυρώσεις. Ξεκίνησαν οι πρώτοι 100 επιμελητές από το πρόγραμμα Νταντάδες της Γειτονιάς, τόνισε στο Earth News η Υφυπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας Έλενα Ράπτη. Όπως ανέφερε, στόχος είναι να δοθεί κυρίως στις μητέρες η δυνατότητα να επιστρέψουν ή να ενταχθούν στην αγορά εργασίας μετά τη γέννηση ενός παιδιού μέσω της επιδότησης για τη φροντίδα του από πιστοποιημένο επιμελητή. Ανυφερόμενοι στην αντιμετώπιση της έμφυλης και ενδοοικογενειακής βίας, η Υφυπουργός παρουσίασε το δίκτυο υποστήριξης που λειτουργεί μέσω της γραμμής 15900, των 47 συμβουλευτικών κέντρων και των 20 ξενώνων φιλοξενίας. Παράταση μέχρι τις 17 Ιουλίου για όλα τα προγράμματα εξοικονομώ που υλοποιούνται μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Στόχος, όπως αναφέρει το Υπουργείο Περιβάλλοντος, είναι η στήριξη πολιτών και επιχειρήσεων καθώς και η διασφάλιση της ομαλής ολοκλήρωσης των παρεμβάσεων ενεργειακής αναβάθμισης. Στα 5 ευρώ και 33 λεπτά αναλαγοκέφαλο καθορίστηκε η επιδότηση που θα δοθεί πιλωτικά σε αλλήλεις της Κρήτης και του Νοτίου Αιγαίου περιοχών όπου καταγράφεται η μεγαλύτερη εξάπλωση του είδους. Ο Γενικός Γραμματέας Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Σπύρος Πρωτοψάλτης δήλωσε στο Earth News Radio 105,8 ότι το ποσό προκύπτει από τεκμηριωμένη ευρωπαϊκή μεθοδολογία καθώς οι πόροι είναι ευρωπαϊκοί ενώ το Υπουργείο θα καλύψει και το κόστος διαχείρισης και καύσης του τοξικού ψαριού. Η πρόσκληση για το πρόγραμμα αναμένεται τη Δευτέρα με τις περιφέρειες να έχουν κεντρικό ρόλο στη διαχείριση, την καύση και τον συντονισμό με τους ψαράδες. Τα άριστα στη φυσική ανεβάζουν τις βάσεις εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Τα αρχικά στοιχεία δείχνουν πιθανή άνοδο των βάσεων στις σχολές θετικών επιστημών, πτώση στις οικονομικές, σταθερή έως ανωδική πορεία στις σχολές πληροφορικής, ενώ στις νομικές και τις ιατρικές αναμένεται ήπια υποχώρηση λόγω των επιδόσεων σε αρχαία και βιολογία αντίστοιχα. Διελεύσεις αεροσκαφών πάνω από τον ομό Αττικής αυτή την ώρα στο πλαίσιο δοκιμαστικής άσκησης για την ορκομοσία των νέων ανθυποσμιναγών της σχολής Σικάρων.
0: Ο καιρός.
1: Ζέστη, μπουρίνια και βοριάδες σήμερα. Στο Αιγαίο θα πνέουν άνεμοι έως 7 μποφόρ. Τοπικές βροχές μεσημέρι και απόγευμα στα ηπειρωτικά. Έως 34 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.

0: ΕΡΤ Πύργου 102,5 στα FM.
1: Μελετούμε προσεκτικά την κάθε λεπτομέρεια.
2: Προτείνουμε την καταλληλότερη λύση για τις ανάγκες σας.
1: Έτσι, κερδίζουμε την εμπιστοσύνη σας.
2: Trust και κτηματοεφαρμογή. Έγκριτοι επιστήμονες, πλήρως ενημερωμένοι για ό,τι αφορά σε θέματα κτηματολογίου, ένταξη σε προγράμματα ΕΣΠΑ, αναπτυξιακό, εξοικονομώ επιχειρώ κατοίκων, πράσινης ανάπτυξης.
1: Από την εκπόνηση μελετών έως και την διεκπαιρέωση. Trust και κτηματοεφαρμογή.
2: Trust, Παπαφλέσσα 67. Τηλέφωνο 26210-22-713.
1: Κτηματοεφαρμογή. Καπετάν Γιώργη 16. Τηλέφωνο 26210-306033.
2: Trust και κτηματοεφαρμογή. Γιατί η λεπτομέρεια μετράει.
1: Η απεντόμωση, απολίμανση, μειοκτονία απαιτεί υπευθυνότητα, εξειδίκευση και κυρίως σχεδιασμό στην εφαρμογή. Απεντομωτική απολιμαντική τσόπελα. Χρησιμοποιούμε τελευταίες τεχνολογίες εξοπλισμό ώστε να πετύχουμε το καλύτερο αποτέλεσμα. Όλες οι εφαρμογές μας συνοδεύονται από πιστοποιητικό. Ενώ όλα μας τα σκευάσματα είναι ακίνδυνα για τον άνθρωπο, τα κατοικίδια και το περιβάλλον. Απεντομωτική απολιμαντική τσόπελα. Εμπιστευτείτε μας για να απαλλαγείτε από κάθε τι που θέτει σε κίνδυνο εσάς και το χώρο σας. Τώρα και βιολογική καθαρισμή σαλονιών. 4 χιλιόμετρο αρχαίας Ολυμπίας Πύργου, στο ύψος του κόμβου Πλατάνου. Τηλέφωνα 26240-22569 και 6974-731-669. Είναι θέμα υγιεινής, είναι θέμα τσόπελα.
3: Από την εφηβεία στην εμμηνόπαυση, τι πρέπει να γνωρίζει κάθε γυναίκα. Ενημερωτική μερίδα στον Πύργο από την Ένωση Μεευτήρων Γυναικολόγων Ελλάδος. Το Σάββατο, 27 Ιουνίου, στο Συνεδριακό Κέντρο της Περιφερειακής Ενότητας Ηλίας. Ώρα έναρξης 11 το πρωί. Υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος και της Ιεράς Μητρόπολης Ηλίας.
0: ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού. Ενημέρωση, πολιτισμός, ψυχαγωγία στις γειτονιές της Ελλάδας. Δεκαεννέα περιφερειακοί σταθμοί εκπέμπουν, δικτυώνονται και μεταδίδουν ό,τι συμβαίνει. Η Ελλάδα μαθαίνει τι γίνεται σε κάθε γωνιά της. ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού.

0: Κυρίες και κύριοι, επανερχόμαστε στην κανονική ροή της εκπομπής μας μέσα από το ΙΝΕΡΤ πύργο και τους 102,5 στα FM. Είπαμε και στην αρχή της εκπομπής ότι τα θέματα με τα οποία ασχολιόμαστε δεν αφορούν μόνο αυτά που έχουν συμβεί το τελευταίο 24ωρο, αλλά αυτά που μπορούν να έχουν περάσει μέρες, ακόμα και εβδομάδες, και να έχουν φύγει από το προσκήνιο, την κάλυψη των μέσων μαζικής ενημέρωσης. Αλλά εμείς θέλουμε να επανερχόμαστε για να βλέπουμε τι γίνεται σήμερα. Υπάρχουν λύσεις, έχει δοθεί τέλος στα προβλήματα που ταλανίζουν τους κατοίκους αυτού εδώ του τόπου. Πού βρισκόμαστε? Στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής έχω τον αγροτοκτηνοτρόφο, τον Γιώργο Κράγκαρη, να μας ενημερώσει για ό,τι γίνεται με το θέμα της μυδικής, της αποζημιώσης. Μυδική ίσον τριφύλλη. Πάμε λοιπόν μέχρι την ευρύτερη περιοχή του Ηλιακού Κάμπου, την ευρύτερη περιοχή των Λεχινών, να συναντήσουμε τον καλεσμένο μας. Κύριε Κράγκαρη, σας καλημερίζω.
1: Καλή σας μέρα.
0: Είχα διαβάσει και εγώ και είχαμε ενημερωθεί και όλοι οι συνάδελφοι για τα προβλήματα που αντιμετωπίζετε. Έγινε και μια συνάντηση εκεί με δημοσιογράφους στην περιοχή των Λεχενών. Ναι. Ποια είναι η κατάσταση σήμερα, τι ακριβώς συμβαίνει?
1: Η κατάσταση σήμερα είναι ότι δεν έχουμε πάρει απάντηση για ποιο λόγο μας πετάξαν εκτός. Mm-hmm. Ενώ είχαμε το πρώτο κρούσμα στην Παλιά Μανολάδα 18 με 20 Αυγούστου. Mm. Ξεκινήσαμε να κλείνουμε τα ζώα μέσα. Μας κυνηγάγανε μάλλον, όχι μας κυνηγάγανε να τα κλείσουμε τα ζώα μέσα, να κάνουμε απολυμάσεις, φτιάξαμε γούβες, πληρώσαμε πολλά λεφτά σε φάρμακα και σε αυτά που σκοτώνουν τα μικρόβια και τον ιό για να μπορέσουμε να τα απεξέλθουμε κι εμείς. Το θέμα είναι ότι εμείς συνεχίζουμε ακόμη να έχουμε τα ζώα μέσα κλειστά, γιατί δεν ξέρουμε τι γίνεται, δεν μας δίνουν καταρχήν τα εμβόλια. Όταν ξεκίνησε όλη αυτή η ιστορία, όταν πήγαμε απάνω στη συνάντηση στο Τσιάρα, mm-hmm. του είπα ότι τα ζώα είναι κλεισμένα μέσα από τον Αύγουστο, τέλος Αυγούστου. Όταν πήγαμε απάνω στη συνάντηση, το ξεκαθάρισα και του είπα, τι θα κάνουμε, θα πεθάνουν από την πείνα τα ζώα, έχετε σκοπό να κάνετε κάτι? Λέει, θα δώσουμε, λέει, ζωοτροφές. Θα μεριμνήσουμε, λέει, για την μυρική, για αυτά που είναι τα τριφύλια που είναι κλεισμένα, τα τριφύλια που είναι μέσα στις αποθήκες και δεν μπορούν να πουληθούν λόγω, επειδή σε έχει απαγόρευση. Είχαμε και απαγόρευση, αυτό είναι το θέμα.
0: Ναι.
1: Ότι δεν μπορούσαμε να πουλήσουμε λόγω της απαγόρευσης. Γιατί φοβόταν ο άλλος ο κτηνοτρόφος, θα την Αχαΐα, τη Μεσσηνία, να έρθει να πάρει, ενώ εδώ η Ευρωγιά έκανε πάρτι.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, όταν πήγαμε απάνω, μας είπε, εκ μέρους της κυρίας Σταυγερνοπούλου και του Ανδρέα του Νικολακόπουλου, ότι θα μας βοηθήσει. Όταν έγινε όλο αυτό το σκηνικό, πέρασε ο καιρός, πριν ένα μήνα σχεδόν, 15-20 μέρες, μαθαίνουμε ότι ο νομός μας είναι εκτός. Ο λόγος είναι ότι εμείς δεν είμαστε, λέει, στην πληρωμή, γιατί τα ζώα, ναι μεν τα είχαμε μέσα κλεισμένα, αλλά άργησε πολύ, λέει, να μπει ο νομός μας στην καραντίνα.
0: Μάλιστα. Και εσείς τι απαντήσατε σε αυτό? Τι απαντήσατε σε αυτό που σας...
1: Πήρα τον Ανδρέα τον Νικολακόπουλο τηλέφωνο.
0: Το βουλευτή Ηλίας της Νέας Δημοκρατίας.
1: Το βουλευτή Ηλίας, ναι. Και την κυρία Ραβγερνοπούλου.
0: Επίσης, ναι.
1: Λοιπόν, τους είπα τι θα γίνει με αυτό το θέμα. Υπάρχουν ανθρώποι εδώ πέρα που έχουν 100-200 θέματα. Και εγώ ο ίδιος έχω 150 θέματα τριφύλια. Λοιπόν, είναι λεφτά που θα χαθούν και δεν υπάρχει ευρώ πουθενά. Λοιπόν, λέει, θα το κοιτάξουμε. Δεν πήρα απάντηση από κανέναν. Η μόνη απάντηση που έμαθα, μάλλον δεν με πήρε εμένα Ανδρέα συγκεκριμένα να μου πει, ξέρεις κάτι, Γιώργη, είναι αυτό και αυτό, έχει γίνει αυτό. Η μόνη απάντηση που πήρα που άκουσα ήταν ότι επειδή ο νομός μας άργησε να μπει μέσα στην κόκκινη περιοχή. Λοιπόν, γι' αυτό μας πέταξε έξω. Όταν θα ξαναβγεί, λέει, καινούρια ενίσχυση, θα είμαστε μέσα.
0: Ο μήνας έχει 26. Ο μήνας, ναι, όμως έχει 26. Έχει ανακοινωθεί
1: άλλο
0: κάτι άλλο?
1: 26, άλλο το μέτρο 26, άλλο το Dominion.
0: Ναι, ναι.
1: Το μέτρο 26.
0: Εγώ εννοώ ο μήνας ότι έχει 26, ο μήνας δηλαδή 26 Ιουνίου και ακόμα δεν έχει γίνει κάτι. Αυτό
1: δεν έχει γίνει τίποτα, δεν έχουμε πάρει απάντηση από κανέναν. Ναι. Εκτός αυτού, το μόνο που μας έμεινε από τα μπλόκα και από όλα αυτά είναι οι δικογραφίες.
0: Ναι.
1: Ήρθαν και οι δικογραφίες.
0: Α, ήρθαν οι δικογραφίες για τον κόμβο των Λεχενών.
1: Ναι, για τον κόμβο των Λεχενών, ναι. Γιατί ήμουν στη συντονιστική επιτροπή. Λοιπόν, και μας ήρθαν οι δικογραφίες. Εκτός αυτού έχουν δικογραφίες και σε άτομα που ζουν με τα πόδια. Δεν είχαν τρακτέρια απάνω στον δρόμο. Δηλαδή όποιον βλέπαν και τον γνωρίζαν τους έκαναν δικογραφία. Αυτό είναι παράνομο.
0: Ναι. Μπλέξετε δηλαδή αντί να δικαιωθείτε, έχετε μπλέξει με τα δικαστήρια.
1: Έχουμε μπλέξει με. Ναι, τώρα θα ξεκινήσουμε τα δικαστήρια. Ναι. Δεύτερον, εγώ προσωπικά και άλλοι αγρότες είμαστε απλήρωτοι από τον Οκτώβρη. Είμαστε απλήρωτοι. Εγώ προσωπικά είμαι απλήρωτος. Γιατί είμαι σε έλεγχο. Και πήρα τηλέφωνο στον ΕΠΚΕΠΕ, τον παλιό ΕΠΚΕΠΕ στην Αθήνα. Το ΕΠΚΕΠΕ από την Αθήνα με στέλνει στην Πάτρα, με συνδέει με την Πάτρα. Από την Πάτρα με συνδέει τον πύργο και πάλι πίσω. Τέλος πάντων, μου βρήκα άκρη και μου είπαν ότι είμαι σε έλεγχο. Από τον Οκτώβρη είμαι σε έλεγχο. Γιατί δεν ερχόνται να με ελέγξουν, να δούνε πόσα ζώα έχω, να δούνε πού καλλιεργώ, να δούνε τα χωράφια, να δούνε τα πάντα. Για ποιο λόγο δεν ερχόνται. Και λέει, δεν είμαι, λέει, επιτόπιο έλεγχο, είμαι στα χαρτιά. Να κάτσει ένας τεμπέλης από εκεί μέσα που τους πληρώνουμε εμείς, να ελέγξει του καθεμιανού τα χαρτιά που είναι σε έλεγχο. Πρέπει να πληρωθούμε. Δεν μας ρώτησε κανένας αν έχουμε να φάμε, αν έχουμε να πληρώσουμε υποχρεώσεις. Δεν μας έχει ρωτήσει κανένας. Από τον Οκτώβρη που μπήκαν οι επιδοτήσεις, η πρόταση, είμαι απλήρωτος. Δεν έχω πάρει ούτε βασική, ούτε συνδεδεμένη, ούτε εξωτική για τα ζώα. Που είμαι εγκλημένος, έχω κρυθεί.
0: Ναι.
1: Δεν έχω πάρει τίποτα.
0: Αν είχατε δηλώσει ψευδός κάποια, ίσως να είχατε ξεμπερδέψει. Το λέω σαρκαστικά.
1: Μπράβο, δηλαδή. Ο Φραπές έχει πληρωθεί κανονικά, έτσι.
0: Ναι, ναι.
1: Ο Φραπές έχει πληρωθεί. Γιατί είναι το δεξί χέρι του Μητσοτάκη.
0: Όπως...
1: δεν μιλάμε τώρα για εκατομμύρια, μιλάμε για 10-15.000 ευρώ κάπου εκεί είναι να πάρω.
0: Ναι. Ναι, αλλά αυτά τα έχετε ανάγκη. Για να συνεχίσετε να.
1: Δεν τα έχω ανάγκη. Μα δεν έχω. Μα το θέμα ξέρει ποιο είναι.
0: Ναι.
1: Ότι αυτή τη στιγμή όταν είχα τα ζώα, να παράγω γάλα και να πηγαίνω στο μπακάλι μου, στο γαλατά μου και να του λέω βάλω μου λεφτά για να ζήσω την οικογένειά μου, δεν θα είχα. Δεν θα είχα.
0: Οπότε μέχρι σήμερα ούτε μία λύση.
1: Μέχρι σήμερα, εγώ προσωπικά είμαι απλήρωτος. Και το φωνάζω ότι είμαι απλήρωτος. Και δεν ακούγομαι πουθενά. Εκτός από αυτό, υπάρχει και ένα μεγάλο θέμα ότι δεν μας κοιτάει κανένας. Η πολιτική μας είναι μόνο για φωτογραφίες. Δεν μας κοιτάει κανένας. Δεν σκύβει κανένας πάνω από τον αγρότη. Εμείς παράγουμε. Εμείς ταΐζουμε όλο τον κόσμο.
0: Ναι,
1: αν το παράγω εγώ, αν δεν σηκωθώ εγώ το πρωί 5 η ώρα, να πάω να αρμέξω, ο άλλος να πάει να κάνει την άλλη δουλειά, να μαζέψει ντομάτα, να μαζέψει οτιδήποτε. Πώς θα φάτε εσείς που είσαστε στις πόλεις τις μεγάλες?
0: Ναι, λογικό.
1: Με τη Μερκοσούρ που είναι όλα ακατάλληλα, κοτόπουλα με σαλμονέλα, ρύζι που φέρνουν την Ουρουάη με σπουλίκια μέσα. Αυτά μας φάγανε.
0: Ναι, οι αθρώες εισαγωγές και η υποβάθμιση του αγροτικού προϊόντος του ελληνικού.
1: Τα καρπούζα απούλητα, οι πατάτες απούλητες. Για ποιο λόγο να φέρνουν καράβια πατάτες, ενώ βγάζει ο νομός μας, ενώ βγάζει η περιοχή μας πατάτες και πατάτες πολύ καλές. Είσαι κοίταξε κανένα τις πατάτες, αυτές που ήρθανε, που τις βάζει στο τηγάνι να τηγάνι, γιατί πήγα και πήρα, ξεπήγαινες.
0: Ναι.
1: Που βάζει στο τηγάνι να τηγανίσει και βρωμάει το σπίτι, φάρμακο. Αλλά δεν τα γνωρίζουν αυτά. Δεν τα γνωρίζουν και οι δικές μας πατάτες σαπίζουν μέσα στα χωράφια αυτή τη στιγμή και μέσα στα ψυγεία.
0: Ναι. Που είμαστε ένας κατεξοχήν αγροτικός νομός και αν δεν που πάει είμαστε... καλά ο αγρότης, δεν πάει καθόλου καλά ούτε η οικονομία μας τοπική.
1: Έτσι ακριβώς. Το 80% είναι αγροτική περιοχή ο νομός μας. Το 80%.
0: Ναι. Σας καταλαβαίνω απόλυτα, κύριε Κλάκη.
1: Υπάρχουν σπίτια αυτή τη στιγμή που ζουν με δανεικά. Που ζουν με δανεικά και ντρεπόνται να βγουν έξω στην αγορά.
0: Που δεν φταίνει.
1: Άλλος να πάρει κάτι στο παιδί του.
0: Ναι, ναι, που
1: δεν φταίνει. Είναι λογικό και το να καταλαβαίνω, γιατί έχω έρθει και εγώ σε αυτό το σημείο.
0: Ναι,
1: έρχεται και... ο καθένας και πάνε και του φυλάνε τα χέρια.
0: Το έχουμε δει πολλές φορές. Δυστυχώς το έχουμε δει πολλές φορές αυτό. Ναι, το έχουμε δει πολλές φορές.
1: Έχουμε δει και τα ξέρουμε. Το θέμα είναι το εξής. Εμάς μας πετάξανε έξω, από ό,τι κατάλαβα εγώ, μας πετάξανε εκτός στο νομό μας, γιατί είναι πολλά τα τριφυλιαδόνια και πολλά τα λεφτά. εδώ η περιοχή μας από Κουρτέση μέχρι Ανδραβίδα είναι γύρω στα 3.500 στρέμματα τριφύλια. Μόνο η περιοχή μας αυτή εδώ.
0: Ναι.
1: Με ένα απλό κοντρόλ που έχω κάνει. Είναι πολλά τα λεφτά. Δεν είναι λίγα. Εβάλανε την Αχαΐα με 50 στρέμματα τριφύλια. 50 στρέμματα είχαν. Τρία άνθρωποι, τους ξέρω.
0: Ναι.
1: 50 στρέμματα. Την περάσανε την Αχαΐα. Αλλά κάνανε και την περάσανε. Οι δικοί μας, οι βουλευτές, τι κάνανε για να περάσουν το νομό μας. Να βοηθήσουν εμάς τους αγρότες. Για να έχουν μούτρα καθαρά να έρθουν να μας ζητήσουν τον ψήφο τους. Όπως είχαν έρθει. Πιστεύω να μην είμαι παράλογος.
0: Καταλαβαίνω απόλυτα και, το, και την έντασή σας και την ανησυχία σας και την οργή σας, θα έλεγα. Το καταλαβαίνω, κύριε Κράγκαρη, γιατί όταν έχετε πεταχτεί εκτός και έχουν μπει άλλοι νομοί με πολύ λιγότερα στρέμματα μέσα και εσείς περιμένετε τώρα μήπως στο επόμενο, στην επόμενη απόφαση, είμαστε ενταχθείτε.
1: Mm. Είμαστε, να σε κάνω να καταλάβεις ότι εδώ η περιοχή μας στηρίζεται από το καλαμπόκι αυτή τη στιγμή, από τα τριφύλια και από τα ζώα. Τα καρπούζα, πεπόνια και όλα αυτά είναι για εποχή 3-4 μηνών. Αλλά το κύριο επάγγελμα του καλαμποκιού που έχουμε δυνοπαθήσει φέτος να καλλιεργήσουμε με 2 ευρώ πετρέλαιο, 2 ευρώ πετρέλαιο. Το κάθε τρακτέρι ήθελε για να πάρει μπροστά να δουλέψει 12 ώρες 500 ευρώ την ημέρα. Και άλλο δουλεύει ένα μήνα για να πάρει 700 ευρώ.
0: Ναι.
1: Με 2 ευρώ πετρέλαιο καλλιέργησα εγώ φέτος. Και τα λιπάσματα στο Θεό. 200 ευρώ τόνος παραπάνω τα θέλεις. Πόσο πρέπει να πουλήσω εγώ καλαμπόκι για να μην μείνει με ένα νούμερο κάματο. Πρέπει να πουλήσω με 30 λεπτά.
0: Μάλιστα.
1: Καλαμπόκι. Για να μου μείνει με ένα νούμερο κάματο. Να ζήσω την οικογένειά μου. Γιατί αν δεν πουλήσουμε με 30 λεπτά καλαμπόκι και δεν μας μείνει ένα νούμερο κάματο σωστό, να μπορέσουμε να βγάλουμε το χειμώνα μας, θα πάμε με ροκάματο. Θα πάω κι εγώ ο ίδιος με ροκάματο, όπου ξαναπάει πάλι, όταν ήμουν πιο μικρός.
0: Ναι, θα...
1: Έχουμε μια υποδομή 500-700 χιλιάρικα ο καθένας σίδερα και δεν ξέρουμε τι να κάνουμε. Φάρμακα στο Θεό, λιπάσματα στο Θεό, πετρέλαια στο Θεό και δεν μιλάει κανένας. Αντί να βάλει φρένο στις βιομηχανίες με τα λιπάσματα θα μας δώσει λέει 15% πίσω. Πότε. Ούτε δεν έχει ανοίξει καν το όντε. Δεν έχει ανοίξει καν η πλατφόρμα για να περάσουμε τα τιμολόγια να πληρωθούμε. Μας κοροϊδεύουν υψηλό γαζί. Είναι ψεύτες. Για μένα προσωπικά είναι ψεύτες. Το φωνάζουν όλοι οι αγρότες. Στη Θεσσαλονίκη που βγήκανε προς τα τρακτέρια είναι απλήρωτοι. Γιατί έχω φίλους νιδάδες απάνω. Είναι απλήρωτοι όλοι οι άνθρωποι απάνω. Όπως είμαι και εγώ απλήρωτος.
0: Σας εξαναγκάζουν να ζήσετε με δανεικά.
1: Έτσι ακριβώς. Δεν γίνεται να είναι όλοι κομπιναδόροι. Κομπιναδόροι θα είναι 10, 5, 2, 3 σε κάθε περιοχή. Δεν γίνεται να σκούζουν όλη η Ελλάδα τώρα ότι είμαστε απλήρωτοι.
0: Ναι, κατανοητό απόλυτα.
1: Υπάρχουν δηλαδή, υπάρχουν χωριά που είχαν θέμα με την ευρωγιά και είχαν τριφύλια και το έχουν πετάξει αυτός. Έχουν πετάξει αυτός. Γιατί δεν ενδιαφερθήκανε οι βουλευτές τους. Εγώ μιλάω συνέχεια. Mm. Έχουμε φτιάξει μια σελίδα και μιλάμε συνέχεια με τους ανθρώπους, με όλους. Δεν γίνεται αυτή τη στιγμή το καρπούζι να είναι στο χωράφι απούλητο 10 λεπτά και στο σούπερ μάρκετ να έχει 1,5 ευρώ.
0: Ναι. Έτσι είναι. Κύριε Κράγκερ, καταλαβαίνω απόλυτα. Ευελπιστώ να δικαιωθείτε.
1: Οι πατάτες αυτή τη στιγμή έχουν 25 με 30 λεπτά στο χωράφι και αν πας στη Λαϊκή ή στο Μανάδικο ή στο σούπερ μάρκετ θα τη βρεις 1-10.
0: Μάλιστα. Σας καταλαβαίνω απόλυτα, κύριε Κράγκαρη. Έχετε δίκιο. Είναι δίκαια τα αιτήματα. Ευελπιστώ να βρεθεί μια λύση από τους αρμόδιους.
1: Ζητάμε να πληρωθούμε. Ναι. Ζητάμε να πληρωθούμε. Είμαστε απλήρωτοι. Βάλανε τις συνδεδεμένες πριν 20 μέρες και άλλα αλλού. Και άλλους έχουν βάλει το 50%, και άλλους έχουν βάλει το 80%, άλλοι έχουν πληρωθεί με λίγα λεφτά 100%. Και περιμένουμε σήμερα να πληρωθούν οι άνθρωποι. Θα πληρωθούν, ναι. Εν τω μεταξύ και κάτι άλλο. Παίρνουμε τηλέφωνο στον ΠΚΕΠΕ, δεν το σηκώνει κανένας. Παίρνουμε τηλέφωνο, δεν ξέρουμε πού να πάρουμε τηλέφωνο, να ρωτήσουμε ρε παιδιά για ποιο λόγο είμαστε απλήρωτοι, για ποιο λόγο, γιατί, για ποιο λόγο. Ούτε εγώ προσωπικά, μα ούτε και η υγεία που κάνω τη δήλωση.
0: Ναι.
1: Δεν σηκώνει κανένα τηλέφωνο. Δεν ξέρουμε πού να απευθυνθούμε.
0: Μάλιστα.
1: Ένα μπάχαλο.
0: Καταλαβαίνω απόλυτα, κύριε Κράγκαρη, και σας ευχαριστώ που ήσασταν σήμερα εδώ στην ΕΡΤ Πύργο και μέσα από τη συχνότητά μας αναδείξατε αυτά τα θέματα και τα φοβερά και δύσκολα ζητήματα που αντιμετωπίζει ο Έλληνας αγρότης και ο ηλίος αγρότης.
1: Αν δεν σκύψουν το κεφάλι σε εμάς απάνω στους αγρότες, έρχεται πείνα μεγάλη και μαζί με εμάς θα πεινάστε κι εσείς.
0: Εννοείται. Ειδικά εμείς αγροτικός νομός είμαστε. Ειδικά ηλία.
1: Δεν το καταλαβαίνω.
0: Δεν θα κυκλοφορήσει η αγορά, θα κινηθεί η αγορά καθόλου.
1: Το μόνο που θέλουν είναι τον τουρισμό. Τίποτα άλλο. Θέλουν τον τουρισμό.
0: Με τις κλειστές μονάδες φυσικά.
1: Δεν τους νοιάζει για μας. Δεν τους νοιάζει τίποτα. Μας κάνουν έλεγχο στα φάρμακα. Με τι θα ραντίσουμε. Ραντίζουμε με αυτά που μας λένε να ραντίσουμε. Δεν κάνουμε δουλειά. Πληρώνουμε παραπάνω και φέρνουμε εισαγωγής πράγματα με τα χειρότερα φάρμακα που ραντίζουμε εμείς πριν 20 χρόνια.
0: Μάλιστα. Ναι.
1: Και τα τρώνε. Και πεθαίνει ο κόσμος κάθε μέρα και δεν μιλάει κανένας.
0: Και θερίζει ο καρκίνος μετά.
1: Ο καρκίνος δεν φταίει. Εμείς φταίμε, όχι εμείς προσωπικά, αυτοί που δεν ελέγχουν. Δεν ελέγχουν. Για να φύγει ένα. Μίλαγα με ένα φίλο που δουλεύει στη Βουλγαρία, από τη Θεσσαλονίκη είναι το παιδί, καλή του ώρα. Ό,τι μπαίνει μέσα από Ελλάδα προς Βουλγαρία, ελέγχεται. Ελέγχεται μέχρι τίποτε πάει άλλο. Ναι. Ό,τι έρχεται από Βουλγαρία προς Ελλάδα δεν ελέγχεται τίποτα. Καταλαβαίνετε τι γίνεται.
0: Καταλαβαίνω απόλυτα.
1: Η φέτα αυτή τη στιγμή έχει το 10,5 ευρώ και το γάλα έχει ένα 40 με ένα 45. Εγώ προσωπικά πληρώνω με ένα 45. Mm. Η φέτα έχει 12,5 ευρώ όμως. 13 μπορεί να την βρει.
0: Μάλιστα.
1: Από 10 ξεκινάει μέχρι το 10,5. Λοιπόν.
0: Μάλιστα.
1: Και αυτό σας λέω, ότι δεν υπάρχει κάποιος να μας ελέξει όλους. Δεν είμαστε όλοι τέλειοι, αλλά δεν είμαστε όλοι στο ίδιο τσουβάλι όμως. Δεν μπορούν οι κάποιοι κύριοι να τρώνε τα λεφτά, τα δικά μου, τα δικά σου και το καθεμιανό και να αφήνουμε τον κόσμο απλήρωτο. Να κάνει έλεγχο, βεβαίως να κάνει έλεγχο.
0: Μάλιστα. Κύριε Κράγκα, σας ευχαριστώ πολύ. Για αυτά που αναφέρατε και για την ενημέρωση που μας κάνατε, για τα προβλήματα που ταλανίζουν.
1: Να ακουστούμε λιγάκι, γιατί αν δεν ακουστούμε δεν κάνουμε κάτι.
0: Έχετε δίκιο. Μακάρι να μας ακούσουν οι θύνοντες και οι αρμόδιοι και να βρουν λύσεις άμεσα.
1: Δεν ενδιαφερόνται άμα διαφερόσονται. Θα ήταν δίπλα μας και εμείς θα είμαστε κοντά τους.
0: Ναι.
1: Αν εξαιρέσεις ένα 5% που είναι βαμμένοι με τον καθένα, ναι, οι υπόλοιποι τους βρίζουν όλους. Δεν υπάρχουν κόμματα πλέον. Δεν υπάρχουν χρώματα. Υπάρχει θέμα επιβίωσης. Ο άλλος κοιτάει την τσέπη του. Τι θα βάλει μέσα στην τσέπη του να πάει να πιάσει το φαΐ στο σπίτι του.
0: Σωστά.
1: Δεν ζούμε ούτε με τα ΚΕΑ, ούτε με τα επιδόματα, ούτε με τίποτα. Εγώ παράγω αυτή τη στιγμή. Έχω σηκωθεί από τις 5 ώρα το πρωί για να πάω να πιάσει το φαΐ στο σπίτι μου το μεσημέρι. Και θα πάω στις 12 το βράδυ όμως.
0: Ναι.
1: Εγώ πόσα πρέπει να πάρω μεροκάματα αν πήγαινα για δουλειά τις 5 ώρα το πρωί μέχρι το βράδυ, στις 10 η ώρα. Δεν τα βγάζω αυτά τα λεφτά, εδώ στο χωράφι που είμαι. Αλλά τι να κάνω. Βέβαια δεν σπούδασα, δεν πήγα να σπουδάσω, έκασα στη γη μου. Καλά, για να μην μου την πάρουν,
0: ναι.
1: Θα μου την πάρουν όπως πάει η δουλειά. Ναι. Θα μου την πάρουν. Γιατί θα χρεωθώ κι άλλο. Ήδη χρωστάμε.
0: Μάλιστα.
1: Ήδη χρωστάω.
0: Το καταλαβαίνω. Με όλα αυτά που μας αναφέρατε και τα προβλήματα που ταλανίζουν τους αγρότες.
1: Όταν δεν παίρνει, πάμε να αποκριστάμε τώρα 15.000 τον Οκτώβρη. Εμένα με ρωτήσανε πού έχω βρει λεφτά να τα φέρω βόλτα όλα αυτά. Δεν με ρώτησε κανένας. Κανένας. Πήγαμε στο Υπουργείο απάνω και είσατε 15 τεμπέληδες. Ο ένας θα φέρει την καρέκλα του Σιάρα, ο άλλος θα φέρει το νερό, ο άλλος θα μας βάλει σε μία τάξη, ο άλλος θα τραβήξει φωτογραφίες. Μιλάμε, με έπιασε το κεφάλι μου και λέω τι κάνουμε, κοιταζόμαστε. Κοιταζόμαστε μόνοι μας. Είχαν έρθει και δύο παιδιά από τον πύργο. Λοιπόν, και κοιταζόμαστε και λέμε τι κάνουμε εμείς.
0: Και λύση καμία. Και λύση όχι. Μόνο υποσχέσεις.
1: Δύο αστυνομικοί να πάνε να φέρουν τον Τζιάρα. Δύο αστυνομικοί να πάνε να φέρουν τον Αντρέα τον Νικολακόπουλο. Άλλοι δύο να πάνε να φέρουν την κυρία Βγενοπούλου. Άλλοι πέντε να φυλάνε μέσα το Υπουργείο. Και η κλιματικότητα γυρίζει γύρω-γύρω. Γιατί φυλάνε αυτού. Παιδιά. Πρέπει να ξυπνήσουμε όλοι.
0: Δεν βγαίνει έτσι. Δεν βγαίνει έτσι.
1: Δεν βγαίνει.
0: Να μείνουν όλοι οι αγρότες να χάσουν την περιουσία τους και να
1: κυκλοφορούν. Να μην έχουμε τα φαν. Παίρνουν τηλέφωνα κάθε μέρα τα φαν.
0: Ναι, το ξέρω.
1: Ένα δάνειο 1000 ευρώ. Ένα δάνειο 1000 ευρώ. Με πήραν τηλέφωνο. Είχα ένα δάνειο στην παλιά ΑΤΕ 1100 ευρώ. Και μου λένε, κύριε, μου λέει έχει 3000. Δεν λέω έτσι ακριβώς. Ελάτε, πάρτε τα. Αυτή ήταν η κουβέντα μου.
0: Μάλιστα.
1: Ελάτε, πάρτε τα, σου λέω. Δεν σας δίνω ούτε ένα ευρώ. Θα μου δώσεις, λέω, το χαρτί που πήρε το δανειό μου. Εγώ δεν υπόγραψα να πάω να πάρει εσύ το δανειό μου.
0: Δεν ξεμπλέκεις εκεί. Δεν ξεμπλέξει με δάφτους. Με τα φάνηση.
1: Μακάρι.
0: Απλά το κάνουν σε όλους.
1: Μα κάποιος πρέπει να ξυπνήσει.
0: Ναι.
1: Κάποιος πρέπει να αποφασίσει.
0: Έχετε δίκιο. Δεν είπα ότι έχετε αδίκιο, αλλά με τα φάνηση τώρα.
1: Είναι μόνο εγώ. Είναι πολλοί κόσμος.
0: Κάθε μέρα τηλέφωνα. Χρωστάτε.
1: Κάθε μέρα τηλέφωνα. Μα γιατί αφού ήθελε να το δώσει το φαν. Και το πήρε. Μπορεί το 1000 ευρώ να το πήρε με 500. Γιατί δεν με πήρε με ένα τηλέφωνο.
0: Να το πάρει εσύ.
1: Ναι. Εγώ ναι, εγώ θα του δώσω στο φάνη με 500 ευρώ, έχει να μου τα δώσει.
0: Ναι, και το πάρει να το πάρει εσύ. Έχεις δίκιο, έχετε δίκιο.
1: Το πάρω
0: τι να λέμε, δεν το κάνει. Σε κάνει.
1: Να πληρώσω τον δικηγόρο τώρα, να βγάλω την άκρη.
0: Ναι. Και να τα πληρώσω στον δικηγόρο στο τέλος. Κύριε Κράκερ, πρέπει να περάσουμε στο δελτίο ειδήσεων. Ευχαριστώ πολύ για ακόμη μια φορά που ήσασταν μαζί μας σήμερα. Καλή σας ημέρα, καλή σας ημέρα. Φίλες και φίλοι, ακούσαμε τον Γιώργο Κράκερ, αγροτοκτηνοτρόφο από τον ηλιακό κάμπο. Τα είπε ο άνθρωπος χαρακτηριστικά. Τι να προσθέσω, έχω να προσθέσω κάτι εγώ σε αυτά που είπε? Όχι, τα είπε χαρακτηριστικά και ανέδειξε με εύγλωτο τρόπο τα προβλήματα και τα ζητήματα και που ταλανίζουν τους Έλληνες αγρότες, τους ηλίους αγρότες και γενικά τους Έλληνες αγρότες όλους. Δεν είναι αφορά μόνο τον νομό Ηλίας. Πάμε δελτίο ειδήσιο με τον Μπάμπη Πλάγο και επανερχόμαστε με το τελευταίο μέρος της σημερινής εκπομπής.

0: ΕΡΤ Πύργου 102,5 στα FM.
1: Ακούτε δελτίο τοπικών ειδήσεων από την ΕΡΤ Πύργου. Στο μικρόφωνο Μπάμπης Πλάγος, στη ρύθμιση του ήχου Σταμάτης Καραγκούνης. Ανακοινώθηκαν χθες οι βαθμολογίες των πανελλαδικών εξετάσεων, με πολλούς από τους ηλίους μαθητές να πραγματοποιούν σπουδαίες επιδόσεις. Τις κορυφαίες πέτυχαν τα αδέρφια Γιάννης και Σταύρος Παπαδάτος από το Βούναργο με 19.580 και 19.340 μόρια αντίστοιχα. Φωτιά εκδηλώθηκε αργά χθες τη νύχτα σε μονοκατοικία στην περιοχή του Κατσαρού, προκαλώντας μεγάλη κινητοποίηση της πυροσβεστικής. Παρά την άμεση επέμβαση, η οικία καταστράφηκε ολοσχερώς, χωρίς ευτυχώς να κινδυνεύσει κάποιος πολίτης. Ένας χρόνος απομένει για τη διεξαγωγή των 59ων Παγκόσμιων Παιδικών Αγώνων Ολυμπία Ήλιδα 2027 και ο Σύνδεσμος Διοργάνωσης εισέρχεται επίσημα στην τελική ευθεία. Με αφορμή το σημαντικό αυτό ορόσημο, συνδιοργανώνεται κορυφαία εκδήλωση παρουσίασης και συνέντευξη τύπου αύριο στις 11 το πρωί στο Μουσείο Σύγχρονων Ολυμπιακών Αγώνων στην Αρχαία Ολυμπία. Το παράρτημα Ηλίας της Ελληνικής Αντικαρκινικής Εταιρείας απευθύνει ανοιχτή πρόσκληση στα μέλη, τους εθελοντές, τους φίλους της εταιρείας αλλά και σε κάθε πολίτη που ενδιαφέρεται για την υγεία του να παρακολουθήσουν τη σημαντική ημερίδα για τη γυναικεία υγεία που θα πραγματοποιηθεί αύριο στις 11.30 το πρωί στο Συνεδριακό Κέντρο της Περιφερειακής Ενότητας Ηλίας με ελεύθερη είσοδο. Μια ακόμα σημαντική κοινωνική και υγειονομική παρέμβαση πραγματοποιήθηκε με επιτυχία από τις κοινωνικές υπηρεσίες του Δήμου Ήλιδας στη συνοικία Παπακαυκά στην Αμαλιάδα. Στο πλαίσιο της δράσης διενεργήθηκαν παιδιατρικές κλινικές εξετάσεις και εμβολιασμοί σε παιδιά Ρωμά, επιβεβαιώνοντας τη σταθερή δέσμευση του Δήμου για την προστασία της δημόσιας υγείας και την έμπρακτη στήριξη των ευάλωτων κοινωνικών ομάδων. Η δράση υλοποιήθηκε μέσα από μια ευρεία και υποδειγματική συνεργασία στην οποία συμμετείχαν η Εταιρεία Αγωγής Υγείας Υγεία για Όλους, η ΕΚΤΗ ΥΠΕ, η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, ο Δήμος Ήλιδας μέσω του Διευρυμένου Κέντρου Κοινότητας με παράρτημα Ρωμά. Ο ΠΑΣ Πύργος διοργανώνει απόψε στις 9 στην κεντρική πλατεία του Πύργου φιέστα για την άνοδο στη Super League 2. Μπροστά από το Δημαρχείο θα γίνει η απονομή του κυπέλου και των μεταλλίων από την Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία, παρουσία και της Δημοτικής Αρχής. Και δύο λόγια για τον καιρό. Λίγα σύννεφα μετά το μεσημέρι και ασθενείς βροχές προβλέπει για σήμερα η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία στη Δυτική Ελλάδα. Οι άνεμοι θα πνέουν βορειοδυτική έως 4 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 32 βαθμούς Κελσίου.

0: κι άλλο, κι άλλο.
1: Ώστε θέλεις κι άλλο, ε?
0: Ναι, θέλω πάνω από 12.000.
1: Αν θέλεις πάνω από 12.000 επώνυμα ήδη για το σπίτι, τότε αφή ρίγα ομικρονέψιλον. Δομικά και μονωτικά υλικά, γυψοσανίδες, τσιμεντοσανίδες, έτοιμα κονιάματα, συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης Knauf Thracon και όλη γάμα χρωμάτων Status. Αφή ρίγα ομικρονέψιλον. Πάροδος Αγίου Γεωργίου πίσω από τις αποθήκες του ΟΤΕ. Τηλέφωνο 26210 27390. Κάθε λύση για κάθε σπίτι.
2: Από την εφηβεία στην εμμηνόπαυση, τι πρέπει να γνωρίζει κάθε γυναίκα. Ενημερωτική μερίδα στον πύργο από την Ένωση Μεευτήρων Γυναικολόγων Ελλάδος. Το Σάββατο 27 Ιουνίου στο Συνεδριακό Κέντρο της Περιφερειακής Ενότητας Ηλίας. Ώρα έναρξης 11 το πρωί. Υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος και της Ιεράς Μητρόπολης Ηλίας.

ΕΡΤ Πύργου 102,5 στα FM. ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού. Ενημέρωση, πολιτισμός, ψυχαγωγία στις γειτονιές της Ελλάδας. Δεκαεννέα περιφερειακοί σταθμοί εκπέμπουν, δικτυώνονται και μεταδίδουν ό,τι συμβαίνει. Η Ελλάδα μαθαίνει τι γίνεται σε κάθε γωνιά της. ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού.

Πάμε φίλες και φίλοι στη συνέχεια της εκπομπής μας και να μεταδώσουμε ορισμένες ενημερώσεις, δελτία τύπου που μας έχουν καταφθάσει με ημερομηνίες που είτε έρχονται είτε βρισκόμαστε πάνω σε αυτές, και καλό να ενημερώσουμε τον κόσμο, να ενημερώσουμε και εσάς αν θέλετε να συμμετάσχετε στις δράσεις που συμβαίνουν, να προλάβετε προθεσμίες κτλ. Για να δούμε τι έχουμε μαζέψει στο marino.ert@gmail.com, το δημοσιογραφικό μου mail όπου λαμβάνω τις ενημερώσεις αυτές. Έχουμε χρόνο για τις περισσότερες, θέλω να πιστεύω. Πάμε για το 4ο Φεστιβάλ Ίνου και Γεύσεων του Νομού Ηλίας. Παραγωγή της Ελλάδας, ανεβείτε στον επόμενο σταθμό. Τιτλοφορεί το δελτίο τύπου. Η αρχαία Ολυμπία γίνεται σημείο συνάντηση των ελληνικών γεύσεων. Με αφορμή λοιπόν την 4η διοργάνωση του Φεστιβάλ Ίνου και Γεύσεων Νομού Ηλίας, η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 3 και 4 Ιουλίου στο σιδηροδρομικό σταθμό της Αρχαίας Ολυμπίας και στο κτήμα Ολύμπια Γη, προσκαλούμε παραγωγούς τροφίμων, ποτών και παραδοσιακών προϊόντων από κάθε γωνιά της Ελλάδας να συμμετάσχουν σε μια γιορτή αφιερωμένη στη γεύση, τον τόπο και τους ανθρώπους του. Το Φεστιβάλ δεν είναι μια ακόμη εμπορική έκθεση, είναι μια συνάντηση παραγωγών, δημιουργών, επισκεπτών και επαγγελματιών γύρω από αυτό που κάνει κάθε τόπο μοναδικό, τα προϊόντα του δηλαδή και τις ιστορίες που τα συνοδεύουν. Στόχος τώρα ποιος είναι? Να αναδείξουμε τον πλούτο της ελληνικής γης, αναφέρει το δελτίο τύπου, μέσα από αυθεντικά προϊόντα και ανθρώπους που τα δημιουργούν. Να δημιουργήσουμε ένα χώρο γνωριμίας ανάμεσα στους παραγωγούς και το κοινό, μέσα από δοκιμές, συζητήσεις και προσωπική επαφή. Να αναδείξουμε τη γαστρονομία ως στοιχείο πολιτισμού, μνήμης και τοπικής ταυτότητας. Να φέρουμε σε επαφή παραγωγούς με επαγγελματίες της εστίασης, του τουρισμού και της φιλοξενίας, και να δημιουργήσουμε νέες συνεργασίες και ένα δίκτυο ανθρώπων που πιστεύουν στην αξία της ελληνικής παραγωγής. Έχει και πολλά κείμενο που ακολουθεί φυσικά στο μακροσκύλες αυτό το δελτίο τύπου. Να πω ότι οι πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής μπορούν να γίνουν στο 698-199-8604. Επαναλαμβάνω, 698-199-8604. Να προχωρήσουμε όμως γρήγορα για να διαβάσουμε όσο περισσότερες ενημερώσεις γίνεται. Πολιτιστικές εκδηλώσεις Βουπράσια 2026. Ένα τετραήμερο γεμάτο πολιτισμό, μουσική και μηνύματα ειρήνης. Ο Δήμος Αντραβίδας Κυλλίνης και ο Πολιτιστικός και Μορφωτικός Σύλλογος Βάρδας σας προσκαλούν στις καθιερωμένες πολιτιστικές εκδηλώσεις Βουπράσια 2026, οι οποίες θα πραγματοποιηθούν από την Τετάρτη 24 Ιουνίου, που μας πέρασε, έως όμως και το Σάββατο 27 Ιουνίου. Προλαβαίνουμε. Με κεντρικό άξονα την ειρήνη, το φετινό πρόγραμμα περιλαμβάνει ένα πλούσιο κράμα δράσεων που ενώνουν μικρούς και μεγάλους μέσα από την τέχνη, τη μουσική και την παράδοση. Το πρόγραμμα ανοίγει την Τετάρτη, όπως σας είπα. Δεν θα διαβάσω τι έγινε την Τετάρτη και την Πέμπτη. Θα φτάσω την Παρασκευή για να δούμε τι έχουμε στο πρόγραμμά μας και να μπορέσετε κι εσείς να παρακολουθήσετε. Αναφέρει λοιπόν η ενημέρωση αυτή. Το διήμερο της παράδοσης ξεκινά την Παρασκευή 26 Ιουνίου στις 9 και 4 το βράδυ με τη συμμετοχή των παραδοσιακών τμήματων 5ης και 6ης Δημοτικού με υπεύθυνο τον κύριο Κώστα Διαμαντόπουλο και των τμήματων ενηλίκων με υπεύθυνο τον Αντρικόπουλο Γιώργο, πλαισιωμένων από πολιτιστικούς συλλόγους περιοχής. Η βραδιά θα κορυφωθεί στις 10 με ένα μεγάλο παραδοσιακό γλέντι για όλο τον κόσμο. Οι εκδηλώσεις ρίχνουν αυλαία το Σάββατο 27 Ιουνίου στις 9 και 4 το βράδυ με μια μεγάλη βραδιά παραδοσιακών και λαϊκών χωρών. Στη σκηνή θα βρεθούν διαδοχικά τα τμήματα παραδοσιακών και λαϊκών χωρών του Δημοτικού, με, όπως είπαμε και πριν, το τμήμα νηπίων προνηπίων, το εφηβικό τμήμα, καθώς και τα τμήματα ενηλίκων. Σας περιμένουμε, αναφέρει η ενημέρωση αυτή, το δελτίο τύπου, όλους να τιμήσετε με την παρουσία σας στις εκδηλώσεις του τόπου μας. Προλαβαίνουμε για Παρασκευή και Σάββατο, από ό,τι αντιλαμβάνουμε σύμφωνα με την ενημέρωση που λάβαμε. Έχουμε ακόμα ένα δελτίο τύπου για το νέο ψηφιακό πρόγραμμα Tech Talent School που μας έχει έρθει από τον Δήμο Ήλιδας. Για να το δούμε και αυτό. Η Socialinov, φαντάζομαι να το διαβάζω σωστά, και ο Δήμος Ήλιδας φέρνουν την ψηφιακή εκπαίδευση στην καρδιά της τοπικής κοινωνίας. Μια σπουδαία συνεργασία με επίκεντρο την τεχνολογική ανάπτυξη και την κοινωνική προσφορά, αναφέρει το δελτίο τύπου, ξεκινά στο Δήμο Ήλιδας. Στο πλαίσιο του καταξιωμένου προγράμματος Tech Talent School, η Socialinov, σε συνεργασία με τον Δήμο Ήλιδας και με την πολύτιμη υποστήριξη της HP, δημιουργεί ένα νέο τοπικό κέντρο εκπαίδευσης ψηφιακών δεξιοτήτων. Η πρωτοβουλία αυτή εξοπλίζει το Δήμο με σύγχρονο τεχνολογικό υλικό, 10 νέους φορτούς υπολογιστές και εκτυπωτή, προσφέροντας δωρεάν πρόσβαση σε ψηφιακά εργαλεία και στοχευμένη εκπαίδευση μέσω

της εκπαιδευτικής πλατφόρμας hub.socialinov με δύο νι και v στο τέλος, .gr, επαναλαμβάνω, hub με u, .socialinov με δύο νι και v στο τέλος, .gr. Βασικός στόχος είναι η στήριξη των ευάλωτων κοινωνικών ομάδων, των κατοίκων απομακρυσμένων περιοχών και του συνόλου των δημοτών. Συνεχίζει αναλυτικά, έχουμε το δελτίο τύπου που έχει ξεκινήσει αυτή η διοργάνωση στις 24 Ιουνίου και ολοκληρώνεται την 1η Ιουλίου καθημερινά με 4 διδακτικές ώρες από τις 9 έως τις 1 και αφορά πιλωτικά σε μαθητές του 1ου και του 3ου Δημοτικού Σχολείου Αμαλιάδας, οι οποίοι θα συμμετάσχουν δωρεάν στις εν λόγω εκπαιδευτικές δραστηριότητες, οι οποίες θα λάβουν χώρα στο σχολικό συγκρότημα του 1ου Δημοτικού σε 3 παράλληλα τμήματα. Το STEAM Summer Camp προσφέρει στα παιδιά ένα ασφαλές, οργανωμένο και δημιουργικό περιβάλλον μάθησης και ανάπτυξης δεξιοτήτων κατά τη θερινή περίοδο. Σε κάθε τμήμα θα φιλοξενούνται 20 μαθητές δημοτικού, ενώ έχουν ήδη πάρθει όλες οι απαραίτητες άδειες και εγκρίσεις από τη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Είναι μακροσκελές με δηλώσεις μέσα, περιλαμβάνει και το συγκεκριμένο δελτίο τύπου. Να βάλουμε λίγο τη μουσική, το σήμα της εκπομπής, για να συνεχίσουμε τα επόμενα.

Έχουμε και ένα μήνυμα από το aireport.gr από τους συναδρέφους εκεί που αναφέρονται στον Ιούνιο του 1821 και την ιστορική μάχη στο Πούς Ηλίας, όπου διαβάζουμε: την Κυριακή 28 Ιουνίου 2026 θα πραγματοποιηθούν οι επαιτειακές εκδηλώσεις μνήμης στην ιστορική τοποθεσία Πούση της Δημοτικής Κοινότητας Αχλαδινής, έπειτα από πρόσκληση του Δήμου Αρχαίας Ολυμπίας και της Περιφερειακής Ενότητας Ηλίας. Η τοποθεσία Πούση είναι ευρύτερα γνωστή για την ιστορική μάχη του Ιουνίου του 1821, που έγινε εκεί τον Ιούνιο του 1821, η οποία υπήρξε μία από τις πιο καθοριστικές συγκρούσεις κατά την έναρξη της Ελληνικής Επανάστασης, όπου οι Έλληνες αγωνιστές αντιμετώπισαν με επιτυχία τους Τουρκαλβανούς του Λάλα. Η μάχη στο Πούσι υπήρξε μία από τις πρώτες και πιο καθοριστικές νίκες των Ελλήνων κατά την Επανάσταση του 1821. Διεξήχθη στην ομώνυμη ορεινή τοποθεσία της Ηλίας κοντά στο Λάλα και τη σημερινή Αχλαδινή και άνοιξε το δρόμο για την κατάληψη της Τριπολιτσάς. Για να δούμε, προλαβαίνουμε να διαβάσουμε και το υπόλοιπο όσο το δυνατόν γίνεται γρήγορα. Η σύγκρουση έλαβε χώρα το τρίμηνο 11 με 13 Ιουνίου του 1821. Οι Έλληνες, υπό το συντονισμό των οπλαρχηγών της Ηλίας Γεωργίου Σισίνη, Κωνσταντή Αντραβιδιώτη και άλλων, των Ολύμπιων οπλαρχηγών όπως ο Χριστόπουλος, των Αρκάδων όπως ο Πλαπούτας και των Επτανησίων, οι επαναστάτες κατάφεραν να αντιμετωπίσουν επιτυχώς και να αποκρούσουν τους πολεμιστές του Λάλα, μια ισχυρή τουρκαλβανική δύναμη που τρομοκρατούσε την περιοχή. Η νίκη αυτή ήταν καταλυτική, καθώς απέδειξε στους ντόπιους μουσουλμάνους του Μοριά ότι ο ένοπλος ξεσηκωμός ήταν ισχυρός και ότι δεν μπορούσαν πλέον να διατηρήσουν τον έλεγχο της περιοχής. Στο πλαίσιο των εκδηλώσεων θα τελεστούν δοξολογία και επιμνημόσυνη δέηση, θα πραγματοποιηθεί κατάθεση στεφάνου στο Μνημείο των Ηρώων και θα ακολουθήσουν χαιρετισμοί επισήμων, πανηγυρική ομιλία, πολιτιστικό πρόγραμμα με παραδοσιακούς χορούς από τα χορευτικά τμήματα του Ομίλου Φωκάτα από την Κεφαλονιά και του Πολιτιστικού Συλλόγου Χελιδονίου Παναγία Ισεντουκιώτησα, απαγγελίες ποιμάτων από μαθητές και μαθήτρες της Αχλαδινής, καθώς και μουσική συμμετοχή της Φιλαρμονικής Σορφεύς. Και ολοκληρώνεται η δημοσίευση από το aireport.gr πως κεντρικός ομιλητής της εκδήλωσης θα είναι ο Τάσος Χατζη Αναστασίου, διδάκτορ ιστορίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, με πολυετή ακαδημαϊκή και ερευνητική παρουσία στο χώρο της νεότερης ελληνικής ιστορίας. Όλα αυτά, φίλες και φίλοι, την Κυριακή 28 Ιουνίου, μεθαύριο, στην τοποθεσία Πούση της Δημοτικής Κοινότητας Αχλαδινής. Ευχαριστούμε τους συναδέλφους για την ενημέρωση και να συνεχίσουμε όσο το δυνατόν να προλάβουμε όσα περισσότερα θέματα γίνεται για να σας ενημερώσουμε. Έχουμε το πρόγραμμα για την πρώτη γιορτή παιδιών από τον Δήμο Ήλιδας. Για να το δούμε και αυτό. Η Αμαλιάδα γιορτάζει την πρώτη γιορτή για τα παιδιά από το Σύλλογο Χαμόγελο του Παιδιού και το Δήμο Ήλιδας. Όλες οι δράσεις του τριημέρου προσφέρονται δωρεάν για καλό σκοπό. Με ιδιαίτερη χαρά, συγκίνηση και αίσθημα ευθύνης, ο Δήμος Ήλιδας συνδιοργανώνει και στηρίζει μια σπουδαία πρωτοβουλία του Συλλόγου, το Χαμόγελο του Παιδιού, προσφέροντας στους μικρούς μας φίλους ένα τριήμερο γεμάτο χαμόγελα, παιχνίδι, δημιουργία και μάθηση. Ακούστε και γι' αυτό σχετικά συμπυκνωμένα πριν από τον Μπάμπη Πλάγο. Για να το δούμε εμείς λίγο πιο αναλυτικά. Η πρώτη γιορτή για τα παιδιά θα πραγματοποιηθεί από τις 26, από σήμερα δηλαδή, έως τις 28 Ιουνίου, στο Πάρκο Μπελογιάννη στην Αμαλιάδα, καθημερινά από τις 7 έως τις 11 το βράδυ. Στη μεγάλη αυτή προσπάθεια συμμετέχουν ενεργά ο Εμπορικός Σύλλογος Ήλιδας και ο Σύλλογος Εστίασης Ήλιδας, αποδεικνύοντας τη δύναμη της τοπικής κοινωνίας. Πρώτη στο στόχο, αναφέρει το δελτίο τύπου, του τριημέρου είναι μικροί και μεγάλοι να διασκεδάσουν, να παίξουν, να ψυχαγωγηθούν και να γνωρίσουν από κοντά τις δράσεις και το έργο του Συλλόγου Χαμόγελου του Παιδιού. Επιπλέον, κατά τη διάρκεια των εκδηλώσεων, θα ενισχυθούν οι δράσεις του οργανισμού στον τομέα της υγείας και θα συνεχίσουν να παρέχονται δωρεάν οι εξειδικευμένες ιατρικές υπηρεσίες. Οι εκδηλώσεις γίνονται χάρη στην ευγενική και συγκινητική προσφορά του συνόλου των επαγγελματιών, των συλλόγων και των φορέων που συμμετέχουν, ενώ όλες οι δράσεις και τα εργαστήρια του τριημέρου παρέχονται εντελώς δωρεάν για όλους. Υπάρχει και αναλυτική ενημέρωση, είναι πολύ μακροσκελές το δελτίο τύπου για να επισέλθουμε σε αυτό αναλυτικά. Να πούμε όμως για ακόμη μια φορά ότι η πρώτη γιορτή θα πραγματοποιηθεί από τις 26 σήμερα έως τις 28 Ιουνίου την Κυριακή στο Πάρκο Μπελογιάννη στην Αμαλιάδα, καθημερινά από τις 7 το απόγευμα έως τις 11 το βράδυ. Δεν έχουμε δυστυχώς άλλο χρόνο για να το δούμε πιο αναλυτικά. Πάμε στην παρουσίαση του Διεθνούς Φεστιβάλ από το Δήμο Αντραβίδας Κυλλίνης. Ξεκίνησε η προπόληση των εισιτηρίων. Ο Δήμος Αντραβίδας Κυλλίνης ανακοινώνει επίσημα το ολοκληρωμένο αναλυτικό πρόγραμμα του 15ου Διεθνούς Φεστιβάλ με κεντρικό σύνθημα «Ενώνουμε φωνές για ένα πλούσιο αύριο». Η φετινή διοργάνωση παρουσιάζει ένα πλούσιο καλλιτεχνικό πρόγραμμα που παντρεύει κορυφαία ονόματα της σύγχρονης μουσικής σκηνής και του θεάτρου με τη λαϊκή παράδοση, τα ιστορικά αφιερώματα, τις φιλαρμονικές ορχήστρες και την τοπική γαστρονομία. Η προπόληση των εισιτηρίων για τις μεγάλες παραγωγές του Αυγούστου έχει ήδη ξεκινήσει ηλεκτρονικά. Και υπάρχει και αναλυτική ενημέρωση για την εκδήλωση. Να πούμε εμείς ότι στις 5 Ιουλίου στην πλατεία Νεοχωρίου θα γίνει η τελετή έναρξη του Διεθνούς Φεστιβάλ με αφιέρωμα στην νησιωτική μουσική. Η επίσημη έναρξη λοιπόν του φεστιβάλ με ένα μεγάλο παραδοσιακό νησιώτικο γλέντι, συντροφιά με την ερμηνεύτρια Ειρήνη Λαγούδη. Με είσοδο ελεύθερη. Εκεί θα γίνει και η έναρξη
του φεστιβάλ. Έχουν και πολλά άλλα στο πρόγραμμά τους, θα τα αναφέρουμε όσο πλησιάζει ο καιρός. Να πάμε και γρήγορα σε μια ακόμη ενημέρωση για την επίσημη παρουσίαση της διοργάνωσης Ολυμπία Έλληδα του 2027, συνοπτικά για να προλάβουμε. Ένας χρόνος πριν, αντίστροφη μέτρηση για τη μεγαλύτερη αθλητική διοργάνωση στον ενιαίο Ολυμπιακό χώρο Ολυμπίας και Έλληδας. Επίσημη παρουσίαση και συνέντευξη τύπου. Ένας χρόνος απομένει, αναφέρει το δελτίο τύπου, για τη διεξαγωγή των 59ων Παγκόσμιων Παιδικών Αγώνων Ολυμπία Έλληδα 2027 και ο σύνδεσμος διοργάνωσης εισέρχεται επίσημα στην τελική ευθεία. Με αφορμή το σημαντικό αυτό γεγονός ορόσημο, συνδρανώνεται κορυφαία εκδήλωση παρουσίασης και στις 27 Ιουνίου έχουμε και συνέντευξη τύπου, αύριο δηλαδή, στις ώρα 11 το πρωί, στο Μουσείο Σύγχρονων Ολυμπιακών Αγώνων στην Αρχαία Ολυμπία. Η συγκεκριμένη διοργάνωση, η οποία θα διεξαχθεί από τις 27 Ιουνίου έως τις 2 Ιουλίου του 2027, αποτελεί ένα ιστορικό γεγονός, καθώς είναι η μεγαλύτερη που έχει φιλοξενηθεί ποτέ στον ενιαίο Ολυμπιακό χώρο της Ολυμπίας και της Ήλδας από τους Ολυμπιακούς Αγώνες της αρχαιότητας έως σήμερα. Ενώ κατά τη διάρκεια της συνέντευξης τύπου, οι δήμαρχοι που θα γίνει αύριο και τα στελέχη του συνδέσμου θα προχωρήσουν σε σημαντικές αποκαλύψεις και ανακοινώσεις που αφορούν τη δομή και την ταυτότητα των αγώνων. Ένα μακροσκελές επίσης κείμενο, και αυτό θα έχουμε περισσότερα την άλλη εβδομάδα και συνάδελφοι, αφού γίνει και η συνέντευξη τύπου, με αναλυτικότερα για την συγκεκριμένη διοργάνωση. Έχω επίσης ακόμη μία ενημέρωση για Γενική Συνέλευση και Εκλογές που ήρθε μόλις τώρα, να το δούμε αυτό, για να μόλις τώρα κατέφθασε στο mail μου. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Ροδιάς, Ακροποταμιάς, Ποινίας του Δήμου Ήλιδας μας στέλνει αυτή η συγκεκριμένη ενημέρωση. Αγαπητοί χωριανοί και φίλοι του Συλλόγου, το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου αποφάσισε ομόφωνα να πραγματοποιηθεί Γενική Συνέλευση και Εκλογές την Κυριακή 28 του μηνός, μεθαύριο δηλαδή, και ώρα 11 το πρωί, στο Πολιτιστικό Κέντρο Ακροποταμιάς. Θέματα ημερησίας διάταξης, απολογισμός διοικητικός και οικονομικός, πρόγραμμα εκδηλώσεων καλοκαίρι 2026, απόφαση για δημιουργία Ομοσπονδίας Συλλόγων Ποινίας και εκλογή Εφορευτικής Επιτροπής και εκλογές για νέο Διοικητικό Συμβούλιο και την Εφορευτική Επιτροπή. Και μας εστάλει μόλις πριν από λίγο να το αναφέρουμε και αυτό για τους κατοίκους Ροδιάς, Ακροποταμιάς και ευρύτερα της Ποινίας. Να δω αν προλαβαίνουμε και κάτι άλλο να διαβάσουμε. Η ώρα πάει, περνάει ο χρόνος. Μειώσαμε και λίγο την αναφορά μας στα συγκεκριμένες ενημερώσεις όσο γινόταν και να προλάβουμε όσο περισσότερες από αυτές. Προλάβαμε αρκετές. Ολοκληρώσαμε, κάπως έτσι ολοκληρώνουμε και τη σημερινή μας εκπομπή. Ευχαριστούμε όσους μας ενημέρωσαν και παραλαμβάνω ότι στο mail που έχω αναφέρει και τις προηγούμενες φορές και θα το αναφέρω για ακόμη μια φορά, Μαρινό, από το Μαρινόπουλο, όλα μικρά, @ert.gmail.com, στείλτε μας ενημερώσεις για πράγματα που πρόκειται να συμβούν ή ολοκληρώνονται οι προθεσμίες μέσα στο επόμενο χρονικό διάστημα. Δεν συνηθίζουμε να αναφέρουμε στις ενημερώσεις αυτές πράγματα που έχουν ήδη γίνει. Εμείς είμαστε εδώ κάθε Πέμπτη και Παρασκευή. Προσπαθούμε όσο περισσότερα από αυτά τα θέματα να τα αναδείξουμε, να τα προβάλλουμε, να τα μεταδώσουμε, ώστε να ενημερωθούν και να ενημερωθεί το κοινό, να ενημερωθούν οι ακροάτρες και οι ακροατές. Όσο δυνατόν περισσότερο γίνεται, όσα περισσότερα θέματα γίνεται με το χρόνο που έχουμε στη διάθεσή μας, γιατί εκτός από αυτό, σήμερα είχαμε και συζητήσεις, είχαμε και ενημερώσεις ευρύτερες. Τα θέματα δεν θα σταματήσουν ποτέ να μας απασχολούν. Δεν θα σταματήσει ποτέ η ενημέρωση για διάφορα ζητήματα που υπάρχουν. Υπάρχει και βλέπω και ενημέρωση και στις ιστοσελίδες και τώρα για ένα, να το πω και αυτό λίγο πριν κλείσουμε, ότι ένας οδηγός ήταν με τον γιο του στο φορτηγό στην περιοχή των Λεχενών, δύο άτομα τραυματίστηκαν και δύο αποθήκες υπέστησαν σοβαρές ζημίες το πρωί της Παρασκευής σήμερα το πρωί. Σε τροχαίο που συνέβη λίγο μετά τις 8 το πρωί, μπορεί και αργότερα, στα Λεχενά, έτσι λένε οι πρώτες πληροφορίες, στο δρόμο που οδηγεί προς Αγίου Ισοδόρος. Πριν από λίγο είδε το φως της δημοσιότητας αυτή η είδηση. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που υπάρχουν, ήταν στο όχημα ο οδηγός του φορτηγού, είχε μαζί και τον ανήλικο γιο του. Φέρεται, γράφει εδώ ο συνάδελφός μου Γιάννης Σπυρούνης, όπως το εντοπίζω στο ένα από τα ρεπορτάζ στην ιστοσελίδα του στο lialive.gr, ότι ενδέχεται να δέχτηκε τσίμπημα από έντομο ο οδηγός και να χάσει το έλεγχο του οχήματος. Είναι μια εικασία αυτή, θα δούμε κατά πόσο επιβεβαιώνεται. Ήταν δύο μάντρες εκεί
οι οποίες διαλύθηκαν ουσιαστικά, ήταν αποθήκες για την ακρίβεια. Βγήκαν οι άνθρωποι να δουν τι συμβαίνει, βγήκε ο γιος του οδηγού, ο οδηγός εγκλωβίστηκε για λίγο μέσα στο φορτηγό και υπήρξε διάσωσή του από τους πυροσβέστες της πυροσβεστικής υπηρεσίας Λεχενών, και από τις εικόνες που βλέπω που έχουν δημοσιευθεί δεν φαίνεται να έχει, και από τις πληροφορίες, να έχει τραυματιστεί σοβαρά κάποιος από τους επιβαίνοντες ή κάποιος άνθρωπος που βρισκόταν εκείνη τη στιγμή στην περιοχή. Ευτυχώς πρέπει, φίλες και φίλοι, να παρακολουθούμε και τα θέματα της επιχειρότητας, προσπαθούμε να τα προλάβουμε όλα μαζί. Θεωρώ ότι τα ψιλοκαταφέραμε και σήμερα. Αναδείξαμε και θέματα που έχει περάσει χρόνος, αλλά εξακολουθούν να παραμένουν, θέλουμε να παραμένουν στο προσκήνιο και στη δημοσιότητα και να μαθαίνουμε τις εξελίξεις επ' αυτών. Αναδείξαμε και θέματα πολιτισμού, ενημερώσαμε και για δράσεις που έρχονται τις επόμενες ημέρες. Κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος της σημερινής εκπομπής. Ήταν ο Σταμάτης Καραγκούνης στην τεχνική υποστήριξη, στη ρύθμιση του ήχου για την σημερινή εκπομπή, ο Θοδωρής Τσεπενέκας στην μουσική επιμέλεια και ο Μπάμπης Πλάγος στην δημοσιογραφική υποστήριξη και στα δελτία ειδήσεων, και ο Γιώργος Μαρινόπουλος στο μικρόφωνο. Μας έφαγε λίγο το τρέξιμο και υπολογία το τελευταίο διάστημα για να τα προλάβουμε όλα στο τελευταίο ημίωρο. Μας συγχωρείτε πολύ για αυτό. Κάπου εδώ σας αποχαιρετούμε. Μείνετε συντονισμένοι για τη συνέχεια του προγράμματος της ΕΡΤ Πύργου. Σε λίγο συνδεόμαστε σε ένα περίπου λεπτό με την Αθήνα για το δελτίο ειδήσεων από εκεί. Να είστε όλες και όλοι καλά. Με υγεία. Γεια σας.

0: News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη. Εφιάλτης δίχως τέλος στη Βενεζουέλα, χιλιάδες παραμένουν εγκλωβισμένοι κάτω από τα κτίρια που ισοπαίδωσαν οι δύο πολύ ισχυροί σεισμοί. Οι οικογένειες αναζητούν με απόγνωση τους ανθρώπους τους που θαύτηκαν ζωντανοί. Στους 235 οι νεκροί, χιλιάδες οι τραυματίες, ενώ ώρα με την ώρα αυξάνονται οι ανησυχίες ότι ο απολογισμός των θυμάτων θα είναι πολύ μεγαλύτερος. Πόλεις ισοπεδωμένες, απελπισία, πόνος και οικογένειες σε απόγνωση. Διασώστες ψάχνουν στα συντρίμια για δεκάδες χιλιάδες αγνοούμενους. Κάτοικοι απευθύνουν δραματικές εκκλήσεις για ενίσχυση των επιχειρήσεων διάσωσης, καταγγέλλοντας έλλειψη συντονισμού και εξοπλισμού. Περισσότερα από 100 κτίρια έχουν καταρρεύσει μόνο στην περιοχή Λαγκουάρ. Ο ΙΕ χαρακτηρίζει την ανθρωπιστική κατάσταση εξαιρετικά σοβαρή. Διασώστες από όλο τον κόσμο σπέβδουν να συνδράμουν στις επιχειρήσεις διάσωσης. Την εκτίμηση ότι η ανθρωπιστική τραγωδία στη Βενεζουέλα ενδέχεται να είναι πολύ μεγαλύτερη από όσα αποτυπώνουν μέχρι στιγμής τα επίσημα στοιχεία, εξέφρασε ο πρόεδρος του ΟΑΣΠ, Ευθύμης Λέκας, μιλώντας στο Earth News. Εκτίμησε μάλιστα ότι ο αριθμός των νεκρών μπορεί να φτάσει ακόμη και τους 100.000. Η επίθεση σε φορτικό πλοίο με σημαία Σιγκαπούρης που έπλεε κοντά στις ακτές του Ομάν αύξησε τις ανησυχίες για την ασφαλή διέλευση από τα στενά του Ορμούζ, δοκιμάζοντας και πάλι τη συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Το πλήγμα μετά την προειδοποίηση των φρουρών της Επανάστασης προς τα πλοία να μην χρησιμοποιούν διαδρομές που δεν έχουν εγκριθεί από την Τεχεράνη. Ο ΙΕ ανακοίνωσε προσωρινή αναστολή του σχεδίου απομάκρυνσης πλοίων και ναυτικών από τα στενά του Ορμούζ έως ότου αποσαφινιστεί κατάσταση ασφαλείας. Άμεσα αντίθετα, σε εφαρμογή ο νέος τρόπος υπολογισμού των δόσεων για χιλιάδες δανειολήπτες που έχουν ενεργές ρυθμίσεις στον νόμο Κατσέλη μετά τη δημοσίευση του σχετικού ΦΕΚ. Τις υπηρεσίες τους παρέχουν οι πρώτοι 100 επιμελητές από το πρόγραμμα Νταντάδες της Γειτονιάς, τόνισε στο Earth News η Υφυπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας Έλενα Ράπτη. Όπως είπε, στόχος είναι να δοθεί κυρίως στις μητέρες η δυνατότητα να επιστρέψουν ή να ενταχθούν στην αγορά εργασίας μετά τη γέννηση ενός παιδιού μέσω της επιδότησης για τη φροντίδα του από πιστοποιημένο επιμελητή. Αναφερόμενοι στην αντιμετώπιση της έμφυλης και ενδοοικογενειακής βίας, η Υφυπουργός παρουσίασε το δίκτυο υποστήριξης που λειτουργεί μέσω της γραμμής 15900 των 47 συμβουλευτικών κέντρων και των 20 ξενώνων φιλοξενίας. Παράταση μέχρι τις 17 Ιουλίου για όλα τα προγράμματα εξοικονομώ που υλοποιούνται μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Στόχος, όπως αναφέρει το Υπουργείο Περιβάλλοντος, είναι η στήριξη πολιτών και επιχειρήσεων καθώς και η διασφάλιση της ομαλής ολοκλήρωσης των παρεμβάσεων ενεργειακής αναβάθμισης. Πιλωτική δράση για τις περιφέρειες της Κρήτης και του Νοτιού Αιγαίου, όπου καταγράφεται η μεγαλύτερη συγκέντρωση λαγοκέφαλου. Η επιδότηση καθορίστηκε στα 5 ευρώ και 33 λεπτά το κιλό καθαρά. Είναι τοξικό ψάρι και θέλει μια ειδική διαχείριση. Αυτά τα κόστη, οι λειτουργικές δαπάνες για τη διαχείριση και την καύση θα καλυφθούν από το Υπουργείο με ευρωπαϊκή επιδότηση, διευκρίνησε μέσω του Earth News Radio 105,8 ο Γενικός Γραμματέας Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Σπύρος Πορωτοψάλτης. Όπως είπε, πρόσκληση για το πρόγραμμα αναμένεται τη Δευτέρα, ενώ οι περιφέρειες θα έχουν κεντρικό ρόλο στη διαχείριση και το συντονισμό με τους ψαράδες. Δεύτερη ημέρα σήμερα της δίκης για το θάνατο του 17χρονου Άγγελου που έχασε τη ζωή του μετά το φωνικό ξυλοδαρμό που συγκλώνησε την Ελλάδα, παραμονές Θεοφανίων. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των δικηγόρων, σήμερα αναμένεται η έκδοση της απόφασης. Στο εδόλιο κάθεται 16χρονος, ο οποίος αντιμετωπίζει την κατηγορία της ανθρωποκτονίας με δόλο σε ήρεμη ψυχική κατάσταση. Στη σύλληψη 45χρονου προχώρησαν αστυνομικοί στο Χαλάνδρια έπειτα από επεισόδιο με απειλές σε βάρος 25χρονης, η οποία είναι ένικος της ίδιας πολυκατοικίας. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο άνδρας φέρεται να απείλησε την νεαρή γυναίκα με όπλο ρεύλικα.
0: Ο καιρός.
1: Ζέστη, μπουρίνια και βοριάδες σήμερα. Στο Αιγαίο θα πνέουν άνεμοι έως 7 μποφόρ, τοπικές βροχές μεσημέρι και απόγευμα στα ηπειρωτικά. Έως 34 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.

0: ΕΡΤ Πύργου 102,5 στα FM.
1: Πώς μπορείς να κάνεις ένα πιάτο ακόμη πιο γευστικό και ελκυστικό? Είναι απλό. Με μια βόλτα στο Καλομύρης Delicatessen. Με την πρώτη ματιά θα σε κατακτήσει. Με την πρώτη δοκιμή θα σε μαγέψει. Εκλεκτά τυριά, ιδιαίτερα αλλαντικά, ελιές σε τεράστια ποικιλία και μοναδικές άλλες γαστρονομικές προτάσεις στο ολοκένουριο Καλομύρης Delicatessen. Σας περιμένει με επιλεγμένα προϊόντα και προσιτές τιμές στη διεύθυνση Πατρών 7 Πύργος. Τηλέφωνο 26210 35 180. Καλομύρης Delicatessen. Αποθεώνει κάθε σας πιάτο.
2: Μελετούμε προσεκτικά την κάθε λεπτομέρεια.
1: Προτείνουμε την καταλληλότερη λύση για τις ανάγκες σας.
2: Έτσι, κερδίζουμε την εμπιστοσύνη σας.
1: Trust και κτηματοεφαρμογή. Έγκριτοι επιστήμονες, πλήρως ενημερωμένοι για ό,τι αφορά σε θέματα κτηματολογίου, ένταξης σε προγράμματα ΕΣΠΑ, αναπτυξιακό, εξοικονομώ επιχειρώ κατοίκων, πράσινης ανάπτυξης.
2: Από την εκπόνηση μελετών έως και την διεκπεραίωση. Trust και κτηματοεφαρμογή.
1: Trust, Παπαφλέσσα 67, τηλέφωνο 26210 22 713.
2: Κτηματοεφαρμογή, Καπετάν Γιώργη 16, τηλέφωνο 26210 30 60 33.
1: Trust και κτηματοεφαρμογή, γιατί η λεπτομέρεια μετράει.
3: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
4: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
3: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
4: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
0: ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού. Ενημέρωση, πολιτισμός, ψυχαγωγία στις γειτονιές της Ελλάδας. Δεκαεννέα περιφερειακοί σταθμοί εκπέμπουν, δικτυώνονται και μεταδίδουν ό,τι συμβαίνει. Η Ελλάδα μαθαίνει τι γίνεται σε κάθε γωνιά της. ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού.
5: ΕΡΤ Πάτρας είναι η εκπομπή Sports στις 11 με όλη την αθλητική επικαιρότητα, στη ρύθμιση του ήχου η Βάσο Κρεμίδα, στις μουσικές επιλογές ο Γιώργος Κυριαζής, πίσω από το μικρόφωνο για μία ώρα περίπου η Ειρήνη Μαραγκού. Αλλαγή σελίδας είχαμε στην Παναχαϊκή, ανέλαβε το management του ποδοσφαιρικού τμήματος η πλευρά των επενδυτών Παπαδόπουλου, με επικεφαλής τον Τούρκο επιχειρηματία Ισιντάν Γιούν. Στα προκριματικά του Basketball Champions League θα παίξει ο Προμηθέας. Στον πάγκο του Ολυμπιακού μέχρι το 2029 ο Γιώργος Μπαρτζόκας. Ολλανδία, Μαρόκο, Βραζιλία, Ιαπωνία, Νότια Αφρική, Καναδάς και ΗΠΑ Βοσνία, τα πρώτα ζευγάρια των 32 του παγκοσμίου κυπέλου.

0: από την Τουρκία και με την συνδρομή Ελλήνων επιχειρηματιών έρχεται η σανίδα σωτηρίας και η αλλαγή σελίδας στο ποδοσφαιρικό τμήμα της Παναχαϊκής, η οποία από χθες, όπως είπαμε, γύρισε σελίδα, καθώς τα ενία της ομάδας ανέλαβε η πλευρά των επενδυτών του Παπαδόπουλου με επικεφαλής τον Τούρκο επιχειρηματία Ισιτάν Γκιούν, δίνοντας τέλος στο πολύκροτο σύριαλ των τελευταίων ημερών. Χθες το μεσημέρι οι επενδυτές με επικεφαλής τον Τούρκο, ο οποίος θα έχει ενεργό ρόλο στην διοίκηση και λειτουργία της ομάδας, βρέθηκε στην Πάτρα, συναντήθηκε με την διοίκηση της Ερασιτεχνικής Παναχαϊκής και υπέγραψαν το συμφωνητικό, που ούτως ή άλλως είχε συμφωνηθεί μεταξύ των δύο πλευρών εδώ και μέρες. Το απόγευμα ήρθε και η επίσημη ανακοίνωση από την πλευρά της Παναχαϊκής, με απόλυτο σεβασμό στην ιστορία των 135 και πλέον χρόνων της Παναχαϊκής, το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου ανακοινώνει ότι υπεγράφει σήμερα η ομόφωνη και οριστική συμφωνία ανάληψης του management διαχείρισης του ποδοσφαιρικού τμήματος από ομάδα επενδυτών, από την εταιρεία Southgate Holding, που είχε επικεφαλής τον Ισιτάν Γκιούν. Στο χρονικό διάστημα των επίπονων διαπραγματεύσεων, οι εν λόγω επενδυτές επέδειξαν σχέδιο και εγγυήσεις, πείθοντας το Δέλτα Σίγμα ότι η ανάληψη του management εκ μέρους τους θα συμβάλλει ουσιαστικά στην επόμενη μέρα του Συλλόγου. Η νέα διοικητική ομάδα θέτει ως βασικούς στόχους την οικονομική σταθερότητα, την οργανωτική αναβάθμιση και τη δημιουργία μιας ανταγωνιστικής ομάδας που θα ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις και στις προσδοκίες των χιλιάδων φίλων της Παναχαϊκής εντός και εκτός Ελλάδας, με διαφάνεια, σοβαρότητα και την απόλυτη στήριξη όλων όσοι αγαπούν πραγματικά την Παναχαϊκή, μπορούμε να δημιουργήσουμε τις προϋποθέσεις για να επιστρέψει ο Σύλλογος εκεί όπου ιστορικά ανήκει. Η Παναχαϊκή αλλάζει σελίδα όλοι μαζί για το μέλλον που αξίζει στον τεράστιο και ιστορικό μας Σύλλογο. Έτσι καταλήγει η ανακοίνωση της επίσημης της Ερασιτεχνικής Παναχαϊκής. Για όλα όσα έγιναν χθες και για τους ανθρώπους που θα είναι μπροστά σε αυτό το νέο εγχείρημα, σε αυτή την νέα σελίδα για την Παναχαϊκή, θα μας πει περισσότερα ο συνάδελφος από το monobala.gr, ο Γιώργος Σωτηρόπουλος, που είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Γιώργο, καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Το πίστευες και εσύ, έτσι, μετά τις τελευταίες εξελίξεις, ότι εκεί θα καταλήξει η Παναχαϊκή, στην πλευρά Παπαδόπουλου, και αυτό έγινε τελικά?
1: Ναι. Εντάξει, το πίστευα. Ήτανε ότι με βάση όλα όσα προέκυπταν από το ρεπορτάζ και αυτά τα οποία μαθαίναμε, φαινόταν ότι θα πάει εκεί και τελικά εκεί πήγε. Η Παναχαϊκή από χθες το απόγευμα πλέον έχει περάσει το management του ποδοσφαιρικού τμήματος, για την ακρίβεια, γιατί μιλάμε για ερασιτεχνικό σωματείο, δεν είναι ΠΑΕ, να το ξεκαθαρίσουμε και αυτό, να το ξέρει και ο κόσμος. Ουσιαστικά η συμφωνία έχει γίνει με συμφωνητικά και η διαχείριση του ποδοσφαιρικού τμήματος περνάει στην πλευρά του κυρίου Γκιούν, του Τούρκου ποδοσφαιρικού ανθρώπου, θα τον πω εγώ καλύτερα, δεν θα πω επενδυτή επιχειρηματία.
0: Γιατί το λες αυτό, Γιώργο?
1: Θα σου πω γιατί. Γιατί ουσιαστικά ο συγκεκριμένος άνθρωπος είναι αυτός που θα συνδέει το επενδυτικό fund, από ό,τι καταλάβαμε, τη Fund Gap, δηλαδή, που είναι η προέκταση της ΕΓ, του μανατζερικού γραφείου, και θα είναι ο άνθρωπος που θα έχει το γενικό πρόσταγμα. Mm-hmm. Καταλαβες. Mm-hmm. Θα διευθύνει την όλη διαδικασία, πιο σωστά και πιο καλά για να το καταλάβουμε. Και φυσικά και ο ίδιος έχει τη δυνατότητα να συνδράμει στο όλο project, ενώ οικονομικά, αλλά κατά κύριο λόγο η δουλειά του είναι αυτή. Δηλαδή έχει υπάρξει στην Γαλατά Σαράι στο Διοικητικό Συμβούλιο για 10 χρόνια και πρόεδρος στη Φορτούνα Συντάρτη στην Ιρλανδία. Ομάδες δηλαδή με, εντάξει, καλά, η Γαλατά Σαράι, ένα από τα πιο πιεστικά, θα έλεγα, κλαμπ στον κόσμο, δηλαδή από την πίεση που έχει από τον κόσμο, από τους φιλάθλους της. Φορτούνα Συντάρτη επίσης με τεράστια ιστορία στην Ιρλανδία. Σίγουρα αυτό είναι μια καλή παρακαταθήκη, τουλάχιστον στη θεωρία, όπως συζητάμε τώρα. Γι' αυτό λέω ποδοσφαίρα άνθρωπος. Mm-hmm, mm-hmm.
0: Είναι σημαντικό πάντως, πέρα, έτσι, λοιπόν, να έχει σχέση όποιος αναλάβει με το ποδόσφαιρο και να κατήχε στο παρελθόν επιτελικές θέσεις.
1: Ναι, γιατί μιλάμε και για... Και πού τις κατήχε, έτσι. Δεν μιλάμε για άνθρωπο που έρχεται από μάτου ερασιτεχνικού. Μιλάμε για έναν άνθρωπο που έχει διατελέσει τη Γαλάτα Σαράι και στην Φορτούνα Σιντάρτ. Δηλαδή, ομάδες με υπόθεση στο ευρωπαϊκό και όχι μόνο ποδόσφαιρο, ειδικά η Γαλάτα Σαράι. Δηλαδή, εντάξει, είναι περιττές συστάσεις. Εχθές λοιπόν αυτοί οι άνθρωποι έφτασαν, ήρθαν στην Πάτρα. Τελείωσε η δουλειά, ολοκληρώθηκε το deal, έπεσαν υπογραφές και το απόγευμα τους γνωρίσαμε κι εμείς έτσι λίγο για να καταλάβουμε τι ακριβώς γίνεται. Αρχικά να ξεκαθαρίσω όσον αφορά τον Τόσο Παπαδόπουλο και το ανέλησε και ο άνθρωπος σε όλους όσοι ήμασταν εκεί. Δεν μπορεί να εμπλακεί σε καμία δραστηριότητα που φορά την Παναθηναϊκή, γιατί υπάρχει το ασυμβίβαστο. Από τη στιγμή που ο άνθρωπος είναι FIFA agent, δεν μπορεί να έχει θέση ομάδα, είναι λογικό αυτό. Και αυτό ήταν και ο λόγος που όλο αυτό το διάστημα υπήρχε αυτή η προσπάθεια για την αποφυγή της δημοσιότητας, έτσι, για το όνομά του. Αλλά μας ανέλησε ότι από τη στιγμή που συνεργάζεται με την Fan Cup και τη SEG, γιατί ο ίδιος συνεργάζεται με το γραφείο το SEG που εδρεύει στην Ολλανδία, ουσιαστικά έχω αναλάβει, όπως μας είπε, ένα ρόλο να βοηθάω στα τεχνικά ζητήματα, δηλαδή στο ποδοσφαιρικό κομμάτι, και να συμβουλεύω τη διαδικασία. Αυτός είναι ο ρόλος με εμένα στην Παναχαϊκή. Δεν έχω κάποιο θεσμικό ρόλο. Εξωθεσμικά συμβουλεύω απλά επειδή συνεργάζομαι με τις εταιρείες αυτές, τη Fan Cup και τη SEG. Το ξεκαθάρισε και αυτό και μας έβαλε λίγο στο κλίμα για το πώς θα κινείται η διαδικασία. Υπήρξε και ο εκπρόσωπος εκεί, ο διευθύνων σύμβουλος της Fan Cup, ο Ολλανδός, ο οποίος και αυτός μας είπε από την πλευρά της εταιρείας κάποια πράγματα. Έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στο γήπεδο. Και ας πούμε και κάτι τώρα για να καταλάβουμε λίγο το επίπεδό μας γενικότερα, όχι μόνο στην Πάτρα. Οπότε έμαθα μόλις πήγε ο άνθρωπος να δει το γήπεδο της Παναθηναϊκής στην Αγία, τον έπιασε ο πονοκέφαλος.
0: Από καρδιωτική εικόνα.
1: Ναι, εντάξει. Και είναι λογικό γιατί μιλάμε τώρα, όταν οι συναναστροφές είναι με την Αϊντχόφεν, με τον Άγιαξ και μόλις αυτές τις μεγάλες ομάδες της Ολλανδίας. Και τέλος πάντων όλες εκεί τις σπουδαιγραφές που έχει το πρωτάθλημα, τον άρχισε στην Πάτρα. Και στο γήπεδο της Παναθηναϊκής που βρίσκεται σε μια παρακμή εδώ και πολλά χρόνια, είναι λογικό λίγο να πάθει ένα πολιτισμικό σοκ. Το λέω αυτό για να καταλάβουμε πού βρισκόμαστε. Πάμε παρακάτω τώρα. Μίλησε για το πλάνο και αυτός και είπε πώς λειτουργεί η διαδικασία. Είπε ότι η εταιρεία αυτή, η Fan Cup, ουσιαστικά και αυτή θα έχει ένα ρόλο που θα βάζει το πλάνο σε εφαρμογή και θα δίνει τις κατευθύνσεις για το πώς θα κινείται η ομάδα και πώς πρέπει να δουλέψει για να χτίσει κάτι. Αυτό το οποίο κρατάω και θέλω να το πω είναι το εξής, ότι επειδή παρακολουθώ πολλά χρόνια το ρεπορτάζ της Παναθηναϊκής και επειδή έχω υπάρξει και μέλος της Παναθηναϊκής με πολλές διοικήσεις, είναι ίσως η πρώτη φορά που σε αλλαγή διοίκησης δεν ακούσαμε υποσχέσεις. Εγώ αυτό το κατατάσσω στη θετική πλευρά, γιατί έχουμε ακούσει πάρα πολλά μεγάλα λόγια όλα αυτά τα χρόνια, σχεδόν από όλους όσοι πέρασαν. Όλοι όσοι πέρασαν είχαν τα γνωστά αποτελέσματα, οπότε καλύτερα να πράξεις κάτι, να το δείξεις και μετά να μιλήσεις. Έτσι.
0: Είναι συγκρατημένη και επιφυλακτική, έτσι.
1: Ακριβώς. Υπάρχει δηλαδή επιφυλακτικότητα. Κανένας από όλους όσοι ήταν εχθές δεν είπε μεγάλα λόγια. Το κρατάω αυτό και είναι το πρώτο. Έτσι πρέπει να ξεκινήσει οποιοδήποτε δηλαδή και αναλάμβανε την Παναθηναϊκή. Έτσι. Όχι μόνο συγκεκριμένη πλευρά. Κάποιος και να ερχόταν, έτσι πρέπει να ξεκινήσει εδώ. Γιατί υπάρχει ιδιαιτερότητα ότι η ομάδα λείπει πολλά χρόνια και τέλος πάντων αυτά που έχουμε συζητήσει και κατά καιρούς. Άρα λοιπόν το όλο κλίμα είναι αυτό. Αυτή τη στιγμή. Συγκρατημένα, χωρίς λόγια, χωρίς κουβέντες, δεν μιλάει κανένας. Πάμε να δουλέψουμε. Και υπάρχει πολλή δουλειά να γίνει στην Παναχαϊκή, κάτι το οποίο το έχουν καταλάβει όλοι. Κρατάω ότι ο Τόσος Παπαδόπουλος, επειδή είναι γνώστος του αντικειμένου άνθρωπος, ξέρει που ήρθε και ξέρει τι πρέπει να κάνει για να μεταφέρει και τους ανθρώπους αυτούς στη φιλοσοφία και την ευρωπαϊκή της περιοχής. Είναι σημαντικό αυτό. Το κατάλαβα και από τις κουβέντες που κάναμε, κατάλαβα ότι ο άνθρωπος δεν ήρθε από το διάστημα, είναι απόλυτα συνειδητοποιημένος και μου είπε και πράγματα τα οποία συζητάμε εμείς στην καθημερινότητά μας για την Παναχαϊκή που μου έκανε εντύπωση που τα ήξερε, δηλαδή σε τέτοιο βαθμό. Είναι σημαντικό και αυτό. Και επίσης το κρατάμε. Από εκεί και πέρα τώρα, όσον αφορά το σχεδιασμό γενικότερα, εντάξει. Προπονητής παραμένει ο ίδιος ο Σπύρος Αντωνόπουλος.
0: Δεν υπάρχουν αλλαγές, έτσι. Πάει δηλαδή με μία.
1: Όχι, δεν υπάρχουν αλλαγές. Υπάρχουν απλά προσθήκες.
0: Ναι.
1: Υπάρχουν προσθήκες στο ήδη υπάρχουν σχήμα. Δηλαδή ο προπονητής παραμένει. Ο Κώστας ο Κωνσταντινίδης παραμένει σε ένα ρόλο αθλητικού διευθυντή. Ο Φίλιππος ο Ανδρεόπουλος αναλαμβάνει γενικός διευθυντής. Και υπάρχει προσθήκη του Γιώργου του Μακροστέργιου, ο οποίος αναλαμβάνει τεχνικός διευθυντής στο project. Ο συγκεκριμένος ένας πρώην ποδοσφαιριστής επαγγελματίας, ο οποίος έχει ξεκινήσει από τις Ακαδημίες του Ολυμπιακού, έχει περάσει από Αστέρα Τρίπολη, Σπάρτη, μεταξύ όλων ομάδων, στη Β' Εθνική και στην Α, και λόγω ενός τραυματισμού σοβαρού σταμάτησε την εργοδράση και ασχολείται και αυτός με Ακαδημίες και με το κομμάτι που αφορά τη διαμεσολάβηση, ως μάνατζερ δηλαδή. Τώρα αυτό το κάνει στην Άγρη και μπαίνει στην Παναχαϊκή. Και τι μάνατζερ θα είναι ο Πέτρος ο Κωστόπουλος, ένα παιδί το οποίο είναι της απολύτως εμπιστοσύνης του Παδόπουλου, είναι δηλαδή φίλοι από, είναι παιδική φίλη και μπαίνει και αυτό στο εγχείρημα, φυσικά να είναι και ο άνθρωπος του Παπαδόπουλου από ό,τι κατάλαβα εντός της ομάδας. Άρα λοιπόν το νέο σχήμα επενδύει στους ανθρώπους που βρήκε εδώ και θα σου πω και γι' αυτό δηλαδή τη φιλοσοφία, είναι σημαντικό να το πω, επειδή το κουβέντιασα και επειδή καλώς ή κακώς, για να μην κρυβόμαστε, ο κόσμος έχει αντιδράσεις γι' αυτό, δηλαδή όλοι έλεγαν πάμε τα ίδια υλικά τα περσινά φέτος που η ομάδα πήγε να πέσει και πώς θα γίνει και όλα αυτά. Δικαιολογημένα δηλαδή ο κόσμος σκέφτεται. Αυτό το οποίο υπάρχει από τους ανθρώπους που ανέλαβαν τα ενία του προσωπικού τμήματος είναι το εξής. Ότι εμείς ερχόμαστε, φέρνουμε μια κανονικότητα και αυτούς οι οποίοι πέρυσι πάλεψαν με τα θηρία για να κρατήσουν την ομάδα όρθια, πρέπει να τους δώσουμε την ευκαιρία να δουλέψουν σε κανονικές συνθήκες. Mm-hmm. Και φυσικά θα κρυθούν. Mm-hmm. Από χθες κρίνονται. Mm-hmm. Αλλά εμείς, όπως είπαν, πρέπει να τους δώσουμε την ευκαιρία να δουλέψουν σε ένα υγιές περιβάλλον, σε ένα περιβάλλον που θα τους παρέχει τα πάντα και με κανονικότητα. Είτε δουλέψτε και θα κρυθείτε. Αν δεν είστε επαρκείς, θα φύγετε. Αυτό είναι το μήνυμα. Έτσι. Και γι' αυτό υπάρχει και απόφαση να συνεχίσουμε το ίδιο επιτελείο η ομάδα.
0: Ναι, πάνε σε μία έτσι με ανθρώπους που να γνωρίζουν την πραγματικότητα. Ναι. Σίγουρα θα είναι πιο βελτιωμένες οι συνθήκες όπως είπες και εσύ. Και εκεί θα κριθούν. Δεν τα αλλάζουν όλα. Πέρα από το γήπεδο, Γιώργο, θα υπάρξει ενίσχυση και στα άλλα σωματεία, και στην αεραστεχνική Παναχαϊκή.
1: Όχι, δεν υπάρχει κάποιο τέτοιο πλάνο mm-hmm. από την πλευρά που ανέλαβε. Αυτό ήταν μια εξαγγελία της πλευράς των Ελληνοαμερικανών, mm-hmm. ότι αν mm-hmm. έμπαιναν θα έκαναν την κινήσεις για όλη την αεραστεχνική. Mm-hmm. Αντίθετα, θα έλεγα ότι η συγκεκριμένη πλευρά που ανέλαβε την ομάδα ανέφερε χθες αρκετές φορές ότι ό,τι κάνουμε θα το κάνουμε συνεργασία με την αεραστέχνη. Δεν βγάζει δηλαδή τον αεραστέχνη εξ' όλου παιχνίδι, τον θέλει τον αεραστέχνη να είναι μέσα στα πράγματα. Δηλαδή, σε ό,τι γίνει ας πούμε, στο γήπεδο, σε ό,τι παρεμβάσεις, να είναι και ο αεραστέχνης μέσα. Επίσης το κρατάμε και αυτό. Το κρατάμε γιατί. Είναι αυτό που σου έλεγα πριν. Έρχονται διαβασμένοι.
0: Ναι.
1: Εγώ αυτό είδα εχθές και μου έκανε εντύπωση. Δηλαδή ξέρουν πολλά πράγματα που φυσικά είναι καλό που τα γνωρίζουν, αλλά δεν περίμενα να τα ξέρουν.
0: Και έτσι η πρώτη εικόνα που αποκόμισες βλέποντάς τους, γιατί και αυτό πετράει, έτσι. Ναι. Έδειξε μια σοβαρότητα, έτσι.
1: Ναι, μια σοβαρότητα σίγουρα υπήρχε, δεν το συζητάμε. Απλά στην Παναχαϊκή με τόσα που έχουν γίνει και με όλο το σοβαρισμό δηλαδή στους ανθρώπους αυτούς και το είπα και χθες εκεί σε αυτούς δηλαδή ότι δεν μπορούμε να είμαστε ούτε αισιόδοξοι ούτε να πετάμε στα σύννεφα μέρα-μέρα, βήμα-βήμα να δούμε και θα κρίνουμε. Δυστυχώς η Παναχαϊκή δεν μας αναγκάζει να λέμε μεγάλα λόγια. Όλοι όσοι έρχονται εδώ πλέον πρέπει να αποδεικνύουν με τις πράξεις τους και μετά να γίνεται οποιαδήποτε συζήτηση.
0: Θεωρείς άμεσα θα προχωρήσουν στη στελέχωση της ομάδας?
1: Ναι, αυτή τη στιγμή με βάση το ρεπορτάζ οι επαφές με τους ποδοσφαιριστές είναι καθημερινές. Mm-hmm. Ήδη υπάρχουν προφορικές συμφωνίες με πολλά παιδιά, έτσι, τα οποία αυτή τη στιγμή είναι σε μια διαδικασία η οποία είναι η εξής. Σας την πω ακριβώς. Υπάρχουν κουβέντες και συμφωνίες οι οποίες πρέπει να κλειστούν και φαντάζομαι ότι με βάση αυτά που γνωρίζω υπάρχουν, να σου το πω, να σου το κάνω έτσι πιο κατανοητό, να το πω λαϊκά, υπάρχουν τα χρήματα στο τραπέζι. Υπάρχουν τα χρήματα στο τραπέζι και με τους παίκτες που μιλάει η Παναχαϊκή τους λέει ότι έρχεσαι, συμφωνείς, παίρνεις την προκαταβολή σου και ξεκινάμε. Mm-hmm. Δηλαδή υπάρχει αυτή η δυνατότητα αυτή τη στιγμή που είναι βασικό για τη ΓΑΜΑ Εθνική. Επειδή δεν μιλάμε για επαγγελματική κατηγορία που υπάρχει το συμβόλαιο που κατοχυρώνει ένα παίκτη, τώρα η Παναχαϊκή είναι αναγκασμένη να πληρώσει ίσως και υπεραξίες αν θέλει για να πείσει κάποιον καλό ποδοσφαιριστή. Αλλά υπάρχει αυτή τη στιγμή ρευστότητα. Τουλάχιστον αυτό είναι που μαθαίνω εγώ, για να τρέξουν οι κινήσεις από χθες που λέει ο λόγος.
0: Και σίγουρα
1: και ήδη οι επαφές είναι πολλές και με παίκτες που είναι έμπειροι για την κατηγορία. Που μπορούν δηλαδή να κάνουν πρωταθλητισμό.
0: Θα ρίξουν βάρος και στις υποδομές όσον αφορά το ποδοσφαιρικό τμήμα, έτσι.
1: Το θέμα τέθηκε, το θέμα mm-hmm. τέθηκε και η απάντηση που λάβαμε ήταν αρκετά αληθινή. Έλεγα, δεν έχει γίνει ακόμα κουβέντα για το κομμάτι των ακαδημιών. Δεν έχει συζητηθεί, υπάρχει πρόθεση, αλλά ακόμα δεν έχουν κουβεντιάσει με τους αρμόδιους. Οπότε το κρατάμε και αυτό, γιατί δεν μας είπαν κάτι που δεν ισχύει. Καλύτερα να μας πούν την αλήθεια όμως για την τύπαν σε αυτή τη φάση. Και βλέπουμε. Νομίζω σε δεύτερο χρόνο θα ασχοληθούμε με αυτό. Εξάλλου ήταν τόσα πολλά τα θέματα, Ειρήνη, που έπρεπε να τρέξουν όσον αφορά τη συμφωνία, που εντάξει, αναπόφευκτα αυτό πάει πιο πίσω.
0: Όσον αφορά το γήπεδο, θα γίνουν κάποιες βελτιώσεις.
1: Ο πρώτος στόχος αυτή τη στιγμή, όπως μας είπαν, είναι να ανοίξει και μπαστή. Δεν μπορούμε, όπως μας είπαν, να παίζει Παναχαϊκή σε ένα γήπεδο που το μεγαλύτερο μέρος είναι κλειστό. Υπάρχει πρόβλημα, λέει, σε όλα τα επίπεδα. Mm-hmm. Οπότε ο μεγάλος στόχος αυτή τη στιγμή είναι να ανοίξει και μπαστή. Και από εκεί και πέρα. Ήδη υπάρχει μελέτη, δηλαδή άνθρωποι που έχουν δει, έχουν αξιολογήσει τους χώρους. Υπάρχει ένα πλάνο το οποίο είναι έτοιμο. Τώρα κατά πόσο μπορούν να γίνουν γρήγορα όλα αυτά, αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Αλλά ότι υπάρχει πλάνο για το γήπεδο, υπάρχει, όπως μας είπαν. Η άμεση προτεραιότητα είναι να ανοίξει και μπαστή. Και αυτό το οποίο τέθηκε είναι ότι ό,τι γίνεται θα υπάρχει ιεράρχηση. Δηλαδή μπορεί να έχουμε, λέει, 10 πράγματα στο μυαλό μας, αλλά θα τα πάμε 1, 2, 3, δηλαδή με βάση την σπουδαιότητα που θεωρούμε εμείς αυτή τη στιγμή ότι είναι αναγκαία για την ομάδα.
0: Εντάξει, υπάρχει και ο χρόνος. Εσύ πότε θεωρείς ότι θα ξεκινήσουν τα πρωταθλήματα της Τρίτης Εθνικής?
1: Εντάξει, έχουμε χρόνο μέχρι το Σεπτέμβρη. Mm-hmm. Τέλη Σεπτέμβρη θα πάει, λογικά. Mm-hmm. Άρα... στο πρώτο δεκαήμερο έχουμε εικόνα για τους ομίλους. Να ξέρουμε δηλαδή που θα αγωνιστεί και η Παναχαϊκή, αλλά και ο Παναγιάλος και ο Ατρόμητος που θα εκπροσωπήσουν την Αχαΐα. Είναι καλά η Παναχαϊκή τώρα. Δεν έχασε χρόνο, είναι καλά. Και λέω ότι δεν έχασε χρόνο γιατί αποδείχθηκε πια ότι έτρεχε ο σχεδιασμός από την πλευρά του Τάσου Παπαδόπουλου και των υπολείπων που στελεχώνουν αυτό το επιτελείο. Και πλέον η Παναχαϊκή είναι έτοιμη. Δηλαδή και σήμερα που λέω λόγος να προχωρήσει σε συμφωνίες με αρκετούς παίκτες.
0: Μακάρι Γιώργο να γίνουν τα πράγματα έτσι όπως τα έχουν υποσχεθεί. Σίγουρα και η Ερασιτεχνική έχει πάρει κάποιες εγγυήσεις. Ελπίζω να μην έχουμε προβλήματα. Από ό,τι φαίνεται πάντως οι άνθρωποι αυτοί έχουν καλή πρόθεση. Μένει να το δούμε στην πορεία.
1: Ναι, μικρό καλάθι, να το τονίσουμε αυτό. Ψυχραιμία από όλους και από τον κόσμο. Καταλαβαίνω ότι υπάρχει απογοήτευση.
0: Ζήτησαν έτσι και τη στήριξη του κόσμου.
1: Ναι, αλλά εδώ είναι το σημαντικό. Αυτό το οποίο είπαν είναι το εξής. Εμείς θα κάνουμε ό,τι είναι να κάνουμε. Και από εκεί και πέρα, ναι, μεν το θέλουμε τον κόσμο, αλλά όποιος θέλει στηρίζει. Δηλαδή, δεν θα βάλουμε και το μαχαίρι στο λαιμό κανένας. Mm-hmm. Είναι δηλαδή.
0: Ξεκάθαρη.
1: Είναι ξεκάθαρη και βλέπω. Από τους, ειδικά από τον Γκιούν και από τον Ολλανδό, και από τον Τούρκο δηλαδή και τον Ολλανδό, βλέπω, ρε παιδί μου, ότι έχουν μια άλλη φιλοσοφία. Μακριά από τη δική μας εδώ την ελληνική. Το βλέπουν διαφορετικά το πράγμα. Και πάνε να φέρουν κάτι διαφορετικό γενικά στην ομάδα. Δεν ξέρω αν θα τους βγει, θα δείξει.
0: Γιώργο Σωτηρόπουλε, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για όλα αυτά που μας είπες. Ήσουν χθες εκεί στις συναντήσεις. Να είσαι καλά. Καλή σου μέρα.
1: Να είσαι καλά. Καλημέρα.

0: Πάτρας. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Ακούτε τοπικό δελτίο ειδήσεων από την ΕΡΤ Πάτρας. Αίσιο τέλος είχε η επιχείρηση διάσωσης κυβερνήτη και συγκυβερνήτη πυροσβεστικού ελικοπτέρου που κατέπεσε στη λίμνη Αόου κοντά στο Μέτσοβο. Το ελικόπτερο συμμετείχε στην επιχείρηση κατάσβεσης της φωτιάς στα Γρεβενά. Εξετάζονται οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η πτώση. Νταλή κατηλήχθηκε στις Φλόγες τα ξημερώματα στην Ιόνια Οδό. Το όχημα που ήταν φορτωμένο με καρπούζια κινούνταν από Μεσολόγγι προς Γιάννενα και είχε προορισμό τη Ρουμανία. Ο οδηγός ακινητοποίησε έγκαιρα το βαρύ όχημα, αποφεύγοντας τα χειρότερα. Συνελήφθη 59χρονος για τη φωτιά που ξέσπασε χθες στο Σαραβάλι. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, ο δράστης προκάλεσε την πυρκαγιά σε γεωργική έκταση κατά τη διάρκεια εργασιών. Μηχανοκίνητη πορεία θα πραγματοποιηθεί το απόγευμα από αγρότες και κτηνοτρόφους στο κέντρο του Αγρινίου. Οι παραγωγοί ζητούν μέτρα προστασίας και αποζημιώσεις για τις απώλειες που έχουν υποστεί. Ακόμα ένα ασθενοφόρο δωρεά από πολίτη στο ΕΚΑΒ της Πάτρας. Η υπερσύγχρονη κινητή μονάδα συνολικής αξίας 120.000 ευρώ προσφέρθηκε από 87χρονη, η οποία είχε χάσει σε τροχαίο το 1992 και τα δύο της παιδιά. Ολοκληρώνεται την Κυριακή στις 8 το βράδυ στον κήπο του Πολύκεντρου Συνεδριακού Κέντρου το Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Αιγίου Θεόδωρος Αγγελόπουλος με την απονομή βραβείων, τιμόμενο πρόσωπο ως σκηνοθέτης Γιάννης Οικονομίδης. Έθριος ο καιρός σήμερα με λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες στις μεσημβρινές ώρες στα δυτικά και βόρεια υπερωτικά, όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο και θα φτάσει τους 35 βαθμούς Κελσίου.
2: Ένας εκπληκτικός χώρος μέσα στο πράσινο, σε ένα ζεστό και φιλικό περιβάλλον, εδώ και χρόνια αναλαμβάνει υπεύθυνα τη φροντίδα των ηλικιωμένων μας. Πρότυπη μονάδα φροντίδας ηλικιωμένων, Ενίας. Βάρδα Ηλίας, με σεβασμό στην τρίτη ηλικία.
3: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
4: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
3: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
4: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
0: ΕΡΤ Πάτρας. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.

Επιστρέψαμε, ακούσαμε τα τελευταία νέα για την Παναχαϊκή που μπαίνει πλέον σε νέα ρότα. Συνεχίζουμε με την υπόλοιπη αθλητική επικαιρότητα. Στο πάγκο του Ολυμπιακού μέχρι το 2021 θα κάθεται ο Γιώργος Μπαρτζόκας, όπως ανακοίνωσε χθες. 29, σωστά ανοίγω. Όπως ανακοίνωσε χθες η ΚΑΕ ο Ολυμπιακός, η επέκταση της συνεργασίας των δύο πλευρών ήταν δεδομένη, ιδίως μετά την κατάκτηση της Ευρωλίγκας, με την χρονική διάρκεια και κάποιες άλλες λεπτομέρειες να τίθεται προς συζήτηση μετά το τέλος της σεζόν. Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΚΑΕ, ο coach Μπαρτζόκας δεν είναι απλώς ο προπονητής της ομάδας μας, είναι η ψυχή μιας φιλοσοφίας που χτίζεται καθημερινά με αφοσίωση, υδρότα και πίστη στην νίκη. Η παρουσία του στον πάγκο αποτελεί εγγύηση σταθερότητας και έμπνευσης. Μαζί έχουμε ζήσει ιστορικές στιγμές και μεγάλες επιτυχίες, κατακτώντας δύο Ευρωλίγκες το 2013 και το 2026, ένα διπυρωτικό το 2013, τέσσερα πρωταθλήματα Ελλάδας, τρία κύπελα, τέσσερα Super Cup. Από την πλευρά του, ο καλύτερος προπονητής της Ευρώπης έστειλε το δικό του μήνυμα. Είπε ότι ο Ολυμπιακός είναι η ομάδα μου, το σπίτι μου, το πιο μακρύ ταξίδι της πορείας μου στο χώρο. Μαζί του αξιώθηκα να ζήσω αξέχαστες στιγμές και χρέος όλων μας είναι να παλέψουμε για ακόμα περισσότερες. Πάμε και στον Παναθηναϊκό, εκεί όπου ανακοινώθηκε ο Μουσταφά Φαλ για τα επόμενα 2+1 χρόνια. Μια ημέρα μετά την ανακοίνωση, ο πρώην παίχτης του Ολυμπιακού παραχώρησε τις πρώτες του δηλώσεις. Ο 34χρονος βρέθηκε χθες για πρώτη φορά στο Telecom Center φορώντας πράσινα και αναφέρθηκε βέβαια στο ρόλο που έπαιξε ο Μπράντοβιτς στην επιλογή του και το στόχο που δεν είναι άλλος από την κατάκτηση της Ευρωλίγκας, ενώ δεν παρέλειψε να στείλει και μήνυμα προς τον κόσμο του Παναθηναϊκού, ο Γάλλος Σέντερ που έμεινε πρόσφατα ελεύθερος από τον Ολυμπιακό και μετακινήθηκε στον Παναθηναϊκό. Αναμένεται να αποτελέσει την τρίτη επιλογή στη θέση 5, προσφέροντας μεγαλύτερο βάθος και ασφάλεια κοντά στο καλάθι για την ομάδα του Παναθηναϊκού, και η απόκτησή του δεν σημαίνει ότι ο Παναθηναϊκός ολοκλήρωσε και τις κινήσεις όσον αφορά τους ψηλούς. Οι πράσινοι εξακολουθούν να αναζητούν ένα πρωτοκλασάτο σέντερ, ο οποίος θα μοιράζεται τον βασικό ρόλο με τον Ματίας Λεσόρ. Ο Φαλ διαθέτει εμπειρία, 6 σεζόν στην Ευρωλίγκα, έχει κατά μέσο όρο στην διοργάνωση 7,3 πόντους, 4,6 rebound. Θυμίζουμε ότι τον Ιούνιο του 2021 είχε υπογράψει στον Ολυμπιακό, αγωνίστηκε εκεί για 5 χρόνια κατακτώντας ένα τρόπαιο της Ευρωλίγκας, 4 πρωταθλήματα, 3 κύπελα. Και δεν θα πάρει και λίγα. Ο Μουσταφά Φαλ θα λάβει για τον πρώτο χρόνο του συμβολαίου του 1,6 εκατομμύρια ευρώ, ενώ για το δεύτερο κλειστό χρόνο θα έχει να λαμβάνει άλλα 1,8 εκατομμύρια ευρώ. Και στην περίπτωση που ο Παναθηναϊκός ενεργοποιήσει την οψιόν για την τρίτη σεζόν, ο Γάλλος Σέντερ θα ανταμειφθεί με άλλα 2 εκατομμύρια ευρώ. Όσον αφορά τώρα τις μεταγραφές, να πούμε ότι ο Σακίλ Μακίσικ, που αποτέλεσε παρελθόν από τον Ολυμπιακό, από ό,τι φαίνεται θα πάει στην Turk Telekom στην Τουρκία. Ο Μακίσικ που έχει αφήσει και με τον παραπάνω το στίγμα του στην Ευρωλίγκα, καθώς σε 211 παιχνίδια με τους Πειραιώτες έχει μετρήσει κατά μέσο όρο 7,9 πόντους, 1,8 rebound. Χθες είχαμε και την ανακοίνωση από το Basketball Champions League για τις ομάδες που θα συμμετάσχουν την σεζόν 2021-2022.
26-2027. Μια σεζόν που στο BCL θα δώσει στον νικητή το εισιτήριο για την παρθενική σεζόν στο NBA Europe 2027-2028, σύμφωνα έτσι με τον ισχύοντα προγραμματισμό. 4 ελληνικές ομάδες θα μετέχουν, απευθείας στους ομίλους ΑΕΚ και Περιστέρι, που έχουν ήδη κλειδώσει το εισιτήριο, ενώ Κολοσσός και Προμηθέας θα περάσουν από την προκριματική διαδικασία. Εκεί θα αγωνιστεί φέτος ο Προμηθέας, στα προκριματικά, αρχικά με άλλους 23 συλλόγους, και σε περίπτωση που καταφέρει να πάρει την πρόκριση θα συμμετάσχει στη φάση των ομίλων της διοργάνωσης για τέταρτη συνεχόμενη.

Με 15 παίχτες άρχισε η προετοιμασία της Εθνικής Ανδρών για τους αγώνες με την Ρουμανία και την Πορτογαλία 2 και 7 Ιουλίου για το τελευταίο παράθυρο της πρώτης φάσης των προκριματικών του FIBA World Cup 2027. Οι εθνείς είχαν ξεκινήσει με ατομικά προγράμματα, πλέον έχουν μπει σε κανονικούς ρυθμούς. Σε σχέση με την αρχική κλίση απουσιάζουν οι Μίτογλου Καλαϊτζάκης, ενώ και ο Δημήτρης Μωραΐτης λόγω ασθένειας. Στη σύνθεση έχουν προσθεθεί οι Νίκος Περσίδης, Νίκος Πλώτας και Γιάννης Καρακώστας. Στον Απόλλωνα τώρα μπορεί να υπάρχει δυσαρέσκεια στο στρατόπεδο της ομάδας μετά την απόφαση της αρμόδιας επιτροπής της ΕΟΚ να μην χορηγήσει wild card στην ομάδα της Πάτρας. Θέλοντας και μη, οι άνθρωποι της ομάδας πλέον είναι υποχρεωμένοι να κοιτάξουν μπροστά και να ξεκινήσουν το σχεδιασμό για την συμμετοχή τους στην Nation League 2, συγγνώμη, στην Nation League 1. Ενδεικτικό της δυσαρέσκειας που υπάρχει είναι η χθεσινή ανακοίνωση της διοίκησης, η οποία αναφέρθηκε στα κριτήρια με τα οποία τα μέλη της Επιτροπής προχώρησαν στην επιλογή του αρκαλοχωρίου για τη Wild Card. Μάλιστα, αφήνει εχμές κατά της διοίκησης της ΕΟΚ, καταθέτοντας ερώτημα ποιος πήρε την απόφαση. Η ανακοίνωση μεταξύ άλλων αναφέρει, σύμφωνα με την ανωτέρω πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, η ΕΟΚ μέσω του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής εγγυάται τη διασφάλιση της ίσης μεταχείρισης όλων των υποψηφίων κατά τη διαδικασία αδειοδότησης με τις αποφάσεις του να που λαμβάνονται με αξιοκρατικό κριτήριο και με απόλυτη αμεροληψία τηρουμένων των αρχών της ίσης μεταχείρισης και της απόλυτης εχεμήθειας των υποβαλόμενων από την υποψήφια ομάδα στοιχείων. Τελικά, ποιος έκρινε? Με αυτό το ερωτηματικό καταλήγει η ανακοίνωση. Υπάρχει σχεδιασμός, το πρωτεύον βέβαια είναι να βρεθεί ο προπονητής και στη συνέχεια να στελεχωθεί το έμψυχο δυναμικό της ομάδας του Απόλλωνα. Πάμε και στο ποδόσφαιρο. Μετά την ανακοίνωση του Γιάννη Κωνσταντέλια πως δεν θα είναι διαθέσιμος για τις προσεχείς υποχρεώσεις της εθνικής μας ομάδας για οικογενειακούς λόγους, θέση για το θέμα πήρε χθες ο πρόεδρος της ΕΠΟ, Μάκης Γκαγκάτσης, ο οποίος υπερασπίστηκε δημόσια τον 23χρονο μεσοεπιθετικό, εκφράζοντας την ενόχλησή του για τα σχόλια που ακολούθησαν την απόφασή του και κάνοντας λόγο για αδικαιολόγητη στοχοποίηση. Έστειλε ξεκάθαρο μήνυμα στήριξης προς τον Διεθνή Άσο, τονίζοντας ότι η Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία, το τεχνικό επιτελείο και οι συμπαίκτες του βρίσκονται στο πλευρό του, ενώ ξεκαθάρισε πως οι πόρτες της εθνικής ομάδας παραμένουν ανοιχτές. Ήταν, είναι και θα είναι ποδοσφαιριστής της Εθνικής Ελλάδας, εκφράζοντας έτσι την βεβαιότητα ότι σύντομα ο Κωνσταντέλιας θα επιστρέψει στις τάξεις του αντιπροσωπευτικού συγκροτήματος.

Και πάμε στο Μουντιάλ, καθώς βαδίζουμε προς το τέλος της φάσης των ομίλων του Παγκοσμίου Κυπέλλου και ήδη έχουν ξεκινήσει να δημιουργούνται τα πρώτα ζευγάρια στην φάση των 32. Η πρωτοπόρος Ολλανδία θα αντιμετωπίσει το Μαρόκο σε ένα πολύ δυνατό ζευγάρι. Η Βραζιλία θα δώσει μάχη με την Ιαπωνία για την συνέχεια στη διοργάνωση. Οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής κοντράρονται με την Βοσνία Ερζεγοβίνη, ενώ η Νότια Αφρική που έκανε την έκπληξη θα παίξει με τον Καναδά. Η πρώτη έτσι, αναμέτρηση χρονικά των νοκάουτ θα γίνει στις 29 Ιουνίου στο Λος Άντζελες. Θα είναι το παιχνίδι του Καναδά με την Νότια Αφρική στις 10 το βράδυ. Χθες για τον έκτο όμιλο η Ολλανδία επικράτησε 3-1 της Τινησίας με 2 γκολ στα πρώτα 7 λεπτά. Για την τρίτη αγωνιστική οι Οράνιε τερμάτισαν στην πρώτη θέση με 7 βαθμούς και θα αντιμετωπίσουν όπως είπαμε το Μαρόκο στη φάση των 32. Σε ένα ισορροπημένο παιχνίδι στο Τέξας η Ιαπωνία και η Σουηδία ήρθαν ισόπαλες 1-1. Προκρίθηκαν αμφότερες στα νοκάουτ του Παγκοσμίου Κυπέλλου από τη δεύτερη και τρίτη θέση αντίστοιχα. Με τη Βραζιλία όπως είπαμε θα παίξουν οι Ιάπωνες. Στον πέμπτο όμιλο ο Ισημερινός πέτυχε μια από τις μεγαλύτερες εκπλήξεις του Μουντιάλ επικρατώντας με 2-1 της Γερμανίας με ανατροπή, εξασφαλίζοντας την πρόκριση στη φάση των 32. Παρά την ήττα πάντως η Γερμανία διατήρησε την πρώτη θέση στον όμιλο και συνεχίζει στα νοκάουτ όπου θα αντιμετωπίσει μία από τις τρίτες ομάδες των ομίλων. Μετά την νίκη του Ισημερινού όλη η χώρα βρίσκεται σε αναβρασμό με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας να κινείται σε αυτά τα πλαίσια. Ο Ντανιέλ Νομπόα προχώρησε μάλιστα σε μια απόφαση που εξέπληξε ολόκληρο το έθνος κηρύσσοντας και επίσημα ότι η σημερινή μέρα θα είναι εθνική εορτή για ολόκληρη τη χώρα. Η ακτή Ελεφαντοστού προκρίθηκε επίσης για πρώτη φορά στην ιστορία της στην νοκάουτ φάση του Μουντιάλ. Επικράτησε με 2-0 του Κουροσάο στην Φιλαδέλφια. Μεγάλος πρωταγωνιστής ήταν ο Νικολά Πεπέ, ο οποίος πέτυχε και τα 2 γκολ της αναμέτρησης, χαρίζοντας τους Ελέφαντες στη δεύτερη θέση του πέμπτου ομίλου και το εισιτήριο για την φάση των 32 απέναντι στο πρωτοεμφανιζόμενο στη διοργάνωση Κουρασάο, η μικρότερη χώρα που έπαιξε ποτέ στο τουρνουά. Αποκλείστηκε μεν αλλά με το κεφάλι ψηλά. Και η Τουρκία έμεινε εκτός συνέχειας παγκοσμίου κυπέλλου παρά την νίκη με 3-2 επί των Ηνωμένων Πολιτειών που τερμάτισαν στην πρώτη θέση του τέταρτου ομίλου και θα παίξουν στη φάση των 32 με την Βοσνία. Η Τσεχία επίσης αποχαιρέτησε το Μουντιάλ. Η Νότια Αφρική έγραψε και αυτή ιστορία στο παγκόσμιο κύπελο. Προκρίθηκε για πρώτη φορά στην ιστορία της στην νοκάουτ φάση της διοργάνωσης. Μονολότι θεωρούνταν ο αδύναμος κρίκος του πρώτου ομίλου. Κατέλαβαν τη δεύτερη θέση και θα αντιμετωπίσουν τον Καναδά στην φάση των 32. Σημαντικά παιχνίδια περιλαμβάνει και το σημερινό πρόγραμμα, καθώς πέφτει η αυλαία σε 7ο, 8ο και 9ο όμιλο. Η αρχή γίνεται απόψε στις 10 με τον αγώνα Νορβηγίας-Γαλλίας σε απευθείας μετάδοση από την ΕΡΤ 2 Sport για τον 9ο όμιλο, με το αποτέλεσμα της αναμέτρησης να καθορίζει ποια από τις δύο ομάδες θα κατακτήσει την πρώτη θέση του γκρουπ. Και οι δύο έχουν από 2 νίκες, έχουν ήδη εξασφαλίσει θέση στην επόμενη φάση. Η Νορβηγία προέρχεται από 2 νίκες απέναντι σε Ιράκ με 4-1 και Σενεγάλη με 3-2. Η Γαλλία στον αντίποδα μετά τις 2 νίκες με 3-1 απέναντι σε Σενεγάλη και 3-0 απέναντι στο Ιράκ έχει διαφορά τερμάτων, είναι στο συν 5. Στο άλλο παιχνίδι του ομίλου που διεξάγεται και αυτό στις 10 αγωνίζεται η Σενεγάλη απέναντι στο Ιράκ, απευθείας μετάδοση
από την ΕΡΤ 1. Στις 3 τα ξημερώματα είναι προγραμματισμένο το μεγάλο παιχνίδι Ουρουγουάης Ισπανίας για τον 8ο όμιλο. Οι Ισπανοί έχουν 4 βαθμούς και οι Λατινοαμερικάνοι 2. Την ίδια ώρα στο άλλο μάτς του γκρουπ, το πράσινο ακροτήρι που έχει 2 βαθμούς θα παίξει με την Σαουδική Αραβία του Γιώργου Δόνη, που έχει μόλις έναν βαθμό. Στις 6 το πρωί η Νέα Ζηλανδία θα αντιμετωπίσει το Βέλγιο για τον 7ο όμιλο, ενώ την ίδια ώρα το Ιράν θα παίξει με την Αίγυπτο. Αυτό είναι το σημερινό πρόγραμμα. Νορβηγία-Γαλλία στις 10, ΕΡΤ2 Sports, Σενεγάλη-Ιράκ την ίδια ώρα. Απευθείας από την ΕΡΤ1, Ουρουγουάη-Ισπανία στις 3 τα ξημερώματα, απευθείας από την ΕΡΤ2 Sports. Πράσινο ακροτήρι Σαουδική Αραβία στις 3 τα ξημερώματα, απευθείας από την ΕΡΤ1. Νέα Ζηλανδία-Βέλγιο στις 6 το πρωί, απευθείας από την ΕΡΤ1. Και Αίγυπτος-Ιράν την ίδια ώρα από την ΕΡΤ2 Sports.

Πάμε και στο Στίβο, ραντεβού νέων αστέρων στην Πάτρα. Το Πανπελοποννησιακό Δημοτικό Στάδιο ετοιμάζεται να υποδεχθεί αύριο και μεθαύριο τη νέα γενιά του ελληνικού Στίβου με την διοργάνωση του Πανελλήνιου Πρωταθλήματος K18, καθώς και το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα σύνθετων αγωνισμάτων ανδρών γυναικών. Το Diamond League του Παρισιού, ένας από τους σημαντικότερους σταθμούς της σειράς, φιλοξενεί ένα εξαιρετικά δυνατό αγώνισμα, το επικοντό, με τη συμμετοχή των κορυφαίων αθλητών του κόσμου. Εκτός από τον Ντουμπλάντιτς και τον Εμμανουήλ Καραλή, στη γαλλική πρωτεύουσα θα αγωνιστούν και ο Μάρσαλ, που βρίσκεται σε εξαιρετική κατάσταση, αλλά και ο θρυλικός Γάλλος Ρενό Λαβιλενή, ο οποίος θα έχει και την στήριξη του κοινού της πατρίδας του. Για τον Εμμανουήλ Καραλή, που έχει φέτος 6-17 από τον κλειστό Στίβο το Παρίσι, από

αποτελεί ακόμα μια μεγάλη πρόκληση. Απέναντι βέβαια στο φίλο του, τον Ντουμπλάντουτς, που κυριαρχεί πραγματοποιώντας άλματα πάνω από τα 6 μέτρα. Και να κλείσουμε με μια δυσάρεστη είδηση. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 65 ετών ο πρώην προπονητής του Ολυμπιακού στο βόλεϊ. Ντάνιελ Καστελάνη, μετά από πολυετή μάχη με τον καρκίνο, ο σπουδαίος Αργεντίνος προπονητής, ο οποίος πέρασε από τον πάγκο του Ολυμπιακού, άφησε την τελευταία του πνοή, όπως είπαμε, σε ηλικία 65 ετών. Το 2024 είχε διαδεχθεί τον Αλμπέρτο Τζουλιάνι στον πάγκο του Ολυμπιακού και κατέκτησε το ντάμπλ στην Ελλάδα. Μετά αποχώρησε από τον Ολυμπιακό και επέστρεψε στην Εθνική Γυναικών της Αργεντινής.

κάπου εδώ εμείς θα σας αποχαιρετήσουμε. Ευχαριστώ τη Βάσο Κρεμμύδα και τον Νίκο Γιατράκο που ήταν μαζί μου σήμερα στη ρύθμιση του ήχου, τον Γιώργο Κυριαζή για τις μουσικές επιλογές. Από την Ειρήνη Μαραγκού, καλό υπόλοιπο ημέρας και καλό Σαββατοκύριακο.

0: News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μαρία Ελάγιου. Αγωνιώδεις έρευνες στα συντρίμμια για επιζώντες μετά τους δύο διαδοχικούς πολύ ισχυρούς σεισμούς στη Βενεζουέλα. Φόβοι για δεκάδες χιλιάδες θύματα. Σύμφωνα με τον τελευταίο επίσημο απολογισμό, τουλάχιστον 235 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους, ενώ περισσότεροι από 4.300 έχουν τραυματιστεί. Οι αρχές εκφράζουν φόβους ότι ο ρυθμός των θυμάτων θα αυξηθεί σημαντικά. Οι μεγαλύτερες καταστροφές καταγράφονται στην πρωτεύουσα Καράκας και στη γειτονική παραθαλάσσια πόλη Λαγκουάιρα, όπου πολυόροφα κτίρια κατέρευσαν ολοσχερώς. Κάτοικοι απευθύνουν δραματικές εκκλήσεις για ενίσχυση των επιχειρήσεων διάσωσης, καταγγέλλοντας έλλειψη συντονισμού και εξοπλισμού. Ο ΙΕ χαρακτηρίζει την ανθρωπιστική κατάσταση εξαιρετικά σοβαρή. Διασώστες από όλο τον κόσμο σπέβδουν να συνδράμουν στις επιχειρήσεις. Βραζιλία, Ιταλία και Κίνα ανακοίνωσαν πως ανάμεσα στα θύματα βρίσκονται και οι υπηκοοί τους. Την εκτίμηση ότι η ανθρωπιστική τραγωδία στη Βενεζουέλα ενδέχεται να είναι πολύ μεγαλύτερη από όσα αποτυπώνουν μέχρι στιγμής τα επίσημα στοιχεία, εξέφρασε ο πρόεδρος του ΑΣΠ, Ευθύμιος Λέκας, μιλώντας στο Earth News. Εκτίμησε μάλιστα ότι ο αριθμός των νεκρών μπορεί να φτάσει ακόμη και τους 100.000. Η Ελλάδα θα στείλει αστροναύτη στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό εντός της επόμενης διετίας. Ο Πρωθυπουργός εξέτασε τον σχεδιασμό για την αποστολή κατά τη διάρκεια σύσκεψης στο Μέγαρο Μαξίμου. Η αποστολή εντάσσεται στη νέα Εθνική Στρατηγική Διαστήματος και περιλαμβάνει την εκτέλεση πειραμάτων από ελληνικές ερευνητικές ομάδες, πανεπιστήμια και εταιρείες σε συνθήκες διαστήματος. Άμεσα τίθεται σε εφαρμογή ο νέος τρόπος υπολογισμού των δόσεων για χιλιάδες δανειολήπτες που έχουν ενεργές ρυθμίσεις στο νόμο Κατσέλη μετά τη δημοσίευση του σχετικού ΦΕΚ. Παράταση μέχρι τις 17 Ιουλίου για όλα τα προγράμματα εξοικονομώ που υλοποιούνται μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Στόχος, όπως αναφέρει το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, είναι η στήριξη πολιτών και επιχειρήσεων, καθώς και η διασφάλιση της ομαλής ολοκλήρωσης των παρεμβάσεων ενεργειακής αναβάθμισης. Πιλωτική δράση για τις περιφέρειες της Κρήτης και του Νοτίου Αιγαίου, που καταγράφεται η μεγαλύτερη συγκέντρωση λαγοκέφαλου. Η επιδότηση καθορίστηκε στα 5 ευρώ και 33 λεπτά το κιλό καθαρά. Είναι τοξικό ψάρι και θέλει μια ειδική διαχείριση. Αυτά τα κόστη, οι λειτουργικές δαπάνες για τη διαχείριση και την καύση θα καλυφθούν από το Υπουργείο με ευρωπαϊκή επιδότηση, διευκρίνησε μέσω του Earth News Radio 105,8 ο Γενικός Γραμματέας Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Σπύρος Πρωτοψάλτης. Όπως είπε, πρόσκληση για το πρόγραμμα αναμένεται τη Δευτέρα, ενώ οι περιφέρειες θα έχουν κεντρικό ρόλο στη διαχείριση, την καύση και τον συντονισμό με τους ψαράδες. Στον εισαγγελέα, οι 7 συλληφθέντες για τη δολοφονία του 15χρονου στην Καλλιθέα, για τον έλεγχο της πλατείας, η συμπλοκή των ανηλίκων που κατέληξε σε τραγωδία. Τη δράση οργανωμένου κυκλώματος που διακινούσε στη Μύκονο και στην Αττική μεγάλες ποσότητες ναρκωτικών όπως ροζ, κοκαίνη, κάναβη, κεταμίνη και ναρκωτικά χάπια ξεσκέπασε το ελληνικό FBI. Έχουν συλληφθεί 5 μέλη της οργάνωσης και μία 31χρονη, η οποία κατηγορείται για κατοχή ναρκωτικών ουσιών. Πάνω από 700.000 ευρώ τα παράνομα έσοδα του κυκλώματος. Την πεποίθηση πως οι Ιρανικές πυρηνικές εγκαταστάσεις θα επιθεωρηθούν το συντομότερο δυνατό. Σύμφωνα με το πλαίσιο της Συμφωνίας Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν, εξέφρασε ο επικεφαλής της Διεθνούς Υπηρεσίας Ατομικής Ενέργειας του ΟΗΕ, Ραφαέλ Γκρόσι. Η Τεχεράνη πάντως ανακοίνωσε ότι δεν σκοπεύει να επιτρέψει κάτι τέτοιο έως ότου επιτευχθεί τελική συμφωνία με την Ουάσιγκτον και αρθούν οι κυρώσεις. Ο επικεφαλής της Χεσμπολά δήλωσε ότι η οργάνωση θα αντισταθεί σε κάθε προσπάθεια του Ισραήλ να αφοπλίσει την αντίσταση, σύμφωνα με το Ιρανικό πρακτορείο Τασνίμ. Πρόσθεσε επίσης ότι το Ισραήλ δεν έχει άλλη επιλογή πέρα από την πλήρη αποχώρηση από το Λίβανο. Συνεδριάζει σήμερα το Συμβούλιο των Υπουργών Ενέργειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης με βασικό θέμα το στρατηγικό σχεδιασμό ενός ενιαίου δικτύου ηλεκτρικής ενέργειας. Όπως ανέφερε ο Υπουργός Σταύρος Παπασταύρου, αυτό θα φέρει χαμηλότερα τιμολόγια για νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Σε 55 ανήλθε ο αριθμός των θανάτων από πνιγμό στη Γαλλία από την αρχή του καύσωνα. Τα 2/3 της χώρας είναι σε υψηλό συναγερμό και η γαλλική κυβέρνηση εκφράζει φόβους ότι ο απολογισμός ενδέχεται να αυξηθεί. Η γερμανική μετεωρολογική υπηρεσία εξέδωσε προειδοποιήσεις για ακραίο καύσωνα τις επόμενες ημέρες. Ιδιαίτερα επηρεάζονται οι δυτικές και νοτιοδυτικές περιοχές της χώρας. Το Σαββατοκύριακο το ισχυρό θερμικό στρες αναμένεται να εξαπλωθεί σε ολόκληρη τη Γερμανία.
0: Καιρός.
1: Ζέστη, μπουρίνια και βοριάδες σήμερα. Στο Αιγαίο θα πνεώνουν έως 7 μποφόρ. Τοπικές βροχές από το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά. Έως 34 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.

0: ΕΡΤ Πύργου 102,5 στα FM.
1: Το νιώθεις στην ατμόσφαιρα. Το αγγίζεις στην παρέα. Είναι το στέκι σου. Ντουόμο. Για καφέ, ποτό και φαγητό. Ντουόμο. Για όλες τις ώρες της μέρας και της νύχτας. Ντουόμο. Στην κεντρική πλατεία Πύργου. Ντουόμο. Απόλαυσέ το.
2: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
3: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
2: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
3: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
0: ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού. Ενημέρωση, πολιτισμός, ψυχαγωγία στις γειτονιές της Ελλάδας. Δεκαεννέα περιφερειακοί σταθμοί εκπέμπουν, δικτυώνονται και μεταδίδουν ό,τι συμβαίνει. Η Ελλάδα μαθαίνει τι γίνεται σε κάθε γωνιά της. ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού.

0: ΕΡΤ Πύργου 102,5 στα FM.
1: Όλα για την υγεία και την ευεξία. Όλα για μια αποκατάσταση όπως σας αξίζει. Ορθοπαιδικά ΒΕΒΕ Παρασκευόπουλος Ανδρέας. Λύσεις από κορυφαίες εταιρείες για τη φροντίδα σας, πάντα στις καλύτερες τιμές. Οξυγονοθεραπεία, ορθοπαιδικά, αθλητιατρικά είδη, ορθοπαιδικά υποδήματα, αναπηρικά μαξίδια, νοσοκομιακές κλίνες με ενοικίαση πώληση μέσω ΕΟΠΗ. 20 χρόνια ορθοπαιδικά ΒΕΒΕ Παρασκευόπουλος Ανδρέας. Σε δύο σημεία, Μανολοπούλου και Κοκκίνου 3 και στην πλατεία Ηφαίστου Χαλκιάτικα στον πύργο. 26 21 0 21 901. Σεβασμό στον άνθρωπο και στη ζωή.
2: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο. Δεν πληρώσαμε τίποτα.
3: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
2: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
3: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
0: ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού. Ενημέρωση, πολιτισμός, ψυχαγωγία στις γειτονιές της Ελλάδας. Δεκαεννέα περιφερειακοί σταθμοί εκπέμπουν, δικτυώνονται και μεταδίδουν ό,τι συμβαίνει. Η Ελλάδα μαθαίνει τι γίνεται σε κάθε γωνιά της. ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είσαστε συντονισμένοι στον 102 FM και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Στο μικρόφωνο είναι η Βίκυ Κολτσίδα, στο συντονισμό και στη στήριξη Μαρία Τοπαλίδου και στη ρύθμιση του ήχου Ηλία Σταμπουλή. Μαζί θα περιδιεύουμε την Ελλάδα σε 60 λεπτά με τη βοήθεια των δημοσιογράφων της ΕΡΤ 3 και των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Παρασκευή σήμερα 26 Ιουνίου και να ξεκινήσουμε με τις κυριότερες ειδήσεις από την περιφέρεια σε τίτλους. Συνεχίζεται η δίκη για το θάνατο του τρίχρονου Άγγελου στο Ηράκλειο Κρήτης. Απολογείται η μητέρα του μικρού παιδιού. Απολογείται σήμερα ο καθομολογίαν δράστης της δολοφονίας της Σταυρούλας Λεβεντάκη στα Χανιά της Κρήτης. Εξιτήριο πήραν από το νοσοκομείο οι δύο χειριστές του αεροσκάφους που κατέπεσε χθες στη λίμνη ΑΟΥ εξαιτίας τεχνικής βλάβης. Στη Λάρισα διεξάγεται διεθνής εκπαιδευτική δράση για τη διάγνωση και τη θεραπεία του χρόνιου πόνου. Δηλητηρίαση αιωνόβιου πλατάνου στη Νέα Αγχίαλο στο Βόλο, έρευνα της αστυνομίας για το δράστη. Αυτά και άλλα πολλά θέματα θα μας απασχολήσουν κατά τη διάρκεια της εκπομπής όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά. Και να πάμε στο Ηράκλειο και στο Γιώργο Παπαδάκη, καθώς σήμερα απολογούνται τα 5 μέλη της οικογένειας Καργάκη για την έκρηξη στο σπίτι της οικογένειας Φραγκιαδάκη που είχε οδηγήσει στο μακελιό στα Βορίζια της Κρήτης με 2 νεκρούς το Νοέμβριο του 2025. Γιώργο, καλό σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι. Ακριβώς πρόκειτο για την βόμβα, η πυροδότηση της οποίας, να κάνουμε και το λογοπαίγνιο, πυροδότησε και την αιματηρή συμπλοκή με τους 2 νεκρούς. Υπενθυμίζουμε ότι 2 από τα 5 μέλη της οικογένειας Καργάκη είναι ήδη προφυλακισμένοι για συμμετοχή στο αιματηρό επεισόδιο με την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από πρόθεση, ενώ μαζί τους συγκρατούμενοι για άλλες υποθέσεις ωστόσο είναι άλλα 3 μέλη της οικογένειας οι οποίοι βρίσκονταν στην φυλακή την ημέρα της έκρηξης της βόμβας και του αιματηρού επεισοδίου, αλλά θεωρούνται ως η ηθική αυτούργοι. Εκείνοι δηλαδή που κατήφθηναν τον Μακαρίτη, τον Φανούρη Καργάκη, ο οποίος σκοτώθηκε στο επεισόδιο, να κατασκευάσει, να δώσει οδηγίες για την κατασκευή της βόμβας και την τοποθέτησή της στο σπίτι της οικογένειας Φραγκιαδάκη. Προσήγησαν λοιπόν λίγο μετά τις 11 υπό ισχυρή περιφρούση αστυνομίας. Έχουν ξεκινήσει οι απολογίες στην τακτική ανακρίτρια, να υπενθυμίσουν ότι είχαν πάρει προθεσμία η ΜΕΝ 2 την προηγούμενη Τετάρτη και η ΜΕΝ 3 την προηγούμενη Παρασκευή. Η διαδικασία αναμένεται να διαρκέσει επί μακρόν βεβαίως. Οι κατηγορίες είναι βαρύτατες, είναι κακουργηματικού χαρακτήρα σε επίπεδο ηθικής αυτουργίας, κατοχής εκρηκτικών, κατασκευής εκρηκτικών κτλ. Αυτό όσον αφορά την υπόθεση του αιματηρού φωνικού επεισοδίου στα Βορίζια.
0: Μάλιστα. Να πούμε πως την ίδια ώρα, ωστόσο όμως, Γιώργο, επαναλαμβάνεται σήμερα στο μεικτό ορκωτό δικαστήριο Ηρακλείου η δίκη για τον βίαιο θάνατο του τρίχρονου Άγγελου, με κατηγορούμενος, να θυμίσουμε, τη μητέρα του παιδιού, τον πρώην σύντροφό της, αλλά και τον βιολογικό πατέρα του παιδιού.
1: Ακριβώς. Είναι η υπόθεση που συγκλονίζει όχι μόνο την Κρήτη, το Πανελλήνιο, θα έλεγα.
0: Ναι, βέβαια.
1: Η περίπτωση του παιδιού, το οποίο είχε διαπιστωθεί στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου, που μεταφέρθηκε πέρυσι το Φεβρουάριο με βαρύτατο τραύμα στο κεφαλάκι του, ότι είχε πέσει θύμα και προγενέστερων επεισοδίων βασανισμού. Ξεκίνησαν λοιπόν οι απολογίες των κατηγορουμένων σήμερα με πρώτη την μητέρα, η οποία σε ερώτηση της έδρας, θα το πω όσο πιο περιληπτικά μπορώ, γιατί και οι λεπτομέρειες σε αυτήν την υπόθεση, ακόμη και αν ακούγονται ή διαβάζονται, είναι ανατριχιαστικές για τον κόσμο. Όταν λοιπόν την ρώτησε κάποια στιγμή η πρόεδρος της έδρας, αν θεωρεί αυτόν καλή μητέρα, απάντησε ναι, ήμουν καλή μητέρα και αγαπούσα πάρα πολύ το παιδί μου. Όταν της αντέτεινε ωστόσο η πρόεδρος και 35 σημάδια από προγενέστερους μόλοπες σε βάθος τουλάχιστον 3 μηνών, δεν τα βλέπατε για να κάνετε κάτι, αυτή απάντησε ότι μόνο δύο φορές είχε δει τον άλλον βασικό κατηγορούμενο, τον σύντροφο της, δηλαδή, να χτυπά όντως το παιδί. Και όταν του ζήτησα να τον μεταφέρω, να μεταφέρουν το παιδάκι στο νοσοκομείο, εκείνος είπε όχι, γιατί θα βρούμε τον πελά μας. Και η πρώτη νοσαντέτηνε, και εσύ τι έκανες ως μάνα? Απάντησε ότι εγώ φοβόμουν, δεν είμαι από το Ηράκλειο, δεν γνώριζα κανέναν εδώ, δεν είχα συγγενείς, δεν είχα χρήματα, ζήτησα από τον πατέρα μου να μου στείλει 100 ευρώ, δεν μπόρεσε να μου τα στείλει και έτσι δεν μπόρεσα να βοηθήσω το παιδί μου. Η κατάθεσή της, η απολογία της μάλλον, συνεχίζεται αυτή την ώρα και πρέπει να πούμε εδώ ότι ο άλλος βασικός κατηγορούμενος, ο σύντροφος, ο τότε σύντροφος, 44χρονος, δεν θα απολογηθεί σήμερα, παρότι αυτό ήταν ο σχεδιασμός της δίκης, διότι έχει δηλώσει ασθενής και το πλέον πιθανό είναι ότι θα ξεκινήσει η δική του απολογία τη Δευτέρα, κάτι που σημαίνει ότι η δίκη θα τραβήξει ακόμα τουλάχιστον 2-3 μέρες, διότι υπάρχει βεβαίως και η εισήγηση του εισαγγελέα, την οποία περιμένουμε, και τις ανάλογες τοποθετήσεις των δικηγόρων υπεράσπισης.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Γιώργο. Να παραμείνουμε όμως στην Κρήτη, αλλά θα πάμε στα Χανιά, καθώς στην Ανακρίτρια οδηγήθηκε σήμερα ο 43χρονος καθομολογίαν δράστης για τη δολοφονία της 45χρονης στα Χανιά, ο οποίος κατηγορείται φυσικά για ανθρωποκτονία από πρόθεση. Ο Περικλής Κουκλάκης από την ΕΡΤ Χανίων είναι στα δικαστήρια, έχει το ρεπορτάζ. Περικλή, καλό σου μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι από τα δικαστήρια των Χανίων. Όντως, λίγο πριν τις 11 το πρωί έφτασε και πάλι εκ νέου στα δικαστήρια ο 43χρονος καθομολογίαν δολοφόνος της 45χρονης Σταυρούλας Λεβεντάκη, ο οποίος είχε λάβει προθεσμία, θυμίζω, την προηγούμενη Τρίτη για να απολογηθεί σήμερα. Και πάλι σκυφτός και πάλι χωρίς να αποκριθεί το οτιδήποτε, χωρίς να μιλήσει. Πέρασε το κατόφλι της αγγελίας την ίδια ώρα που βέβαια ο παρευρισκόμενος κόσμος άρχισε να αποδοκιμάζει και να του προσδίδει χαρακτηρισμούς κατά την άφησή του. Δεν ήταν βέβαια συγγενείς, φίλοι ή οικοί της 45χρονης δολοφονημένης γυναίκας. Ήταν παρευρισκόμενοι που απλά βρισκόταν στον χώρο των δικαστηρίων για άλλες υποθέσεις και στη θέα του, στο αντίκρισμά του, ξέσπασαν έτσι με θυμό σε βάρος του. Τώρα ο ίδιος αναμένεται να απολογηθεί συνολικά για την ανθρωποκτονία από πρόθεση στην 45χρονη, καθώς και για τις υπόλοιπες κατηγορίες που του καταλογίζονται, για την απάτη μέσω υπολογιστή, για την ταφή, τον ενταφιασμό χωρίς άδεια, καθώς και για την παράνομη οπλοφορία, οπλοχρησία και χρήση ναρκωτικών ουσιών. Η πρακτική γραμμή αναφέρει ότι φαίνεται ότι θα υποστηρίξει ότι ήταν μια στιγμή η οποία υπήρξε ένας διαπληκτισμός, ένας τακωμός ενδεχομένως για προσωπικούς λόγους και ήταν αυτή που τον οδήγησε στο να της αφαιρέσει τη ζωή. Mm-hmm. Δεν υπήρχε προμελέτη, έχει αναφέρει και ο δικηγόρος. Το έχουν εντάξει και στο προανακριτικό υλικό οι αστυνομικές αρχές, το υλικό αυτό που έχει σχηματιστεί σε δικογραφία. Ενώ παράλληλα υπάρχει βέβαια και το σύνολο των ευρημάτων που έχει εντοπίσει η αστυνομία και στο σπίτι του και τις κοιλίδες δηλαδή στο σπίτι και την ομολογία που περιέγραψε αναλυτικά τις τελευταίες σοκαριστικές στιγμές όπου επιχειρούσε αλλεπάλληλα να της αφαιρέσει τη ζωή με κάθε τρόπο και όλο αυτό αναμένεται να δούμε το πώς θα κριθεί από τις εισαγγελικές αρχές για την τύχη του προς το αν θα προφυλακιστεί. Και βέβαια θα διευκρινιστεί συνολικά για να κλείσει ο φάκελος και να μεταφερθεί να οδηγηθεί στην ακροματική διαδικασία το πλήρες πλαίσιο του κινήτρου, το πώς και γιατί οδηγηθήκε εκείνη τη μέρα στο να την βγάλει από την ζωή, ουσιαστικά να την αφαιρέσει τη ζωή.
0: Ναι, ναι. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Περικλή. Εξιτήριο πήραν τώρα από το νοσοκομείο οι δύο χειριστές του αεροσκάφους που κατέπεσε χθες στη λίμνη Άου εξαιτίας τεχνικής βλάβης. Η Αλεξάνδρα Αγγέλη από την ΕΡΤ Ιωαννίνων βρέθηκε στο νοσοκομείο, θα μας μεταφέρει τα νεότερα. Αλεξάνδρα.
3: Καλησπέρα σας. Το σημαντικότερο νέο είναι ότι και οι δύο πιλότοι που επέβαιναν στο ελικόπτερο έχουν λάβει εξιτήριο από το Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων. Οι δύο άνδρες υποβλήθηκαν στις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις και καθώς η κατάσταση της υγείας τους δεν παρουσίαζε κανένα πρόβλημα, επέστρεψαν στις οικογένειές τους. Υπενθυμίζεται ότι το ελικόπτερο συμμετείχε στην επιχείρηση κατάσβεσης της πυρκαγιάς στα Γραβενά, όταν κατά τη διάρκεια υδροληψίας από την τεχνητή λίμνη ΑΟ κατέπεσε στο νερό κάτω από συνθήκες που παραμένουν μέχρι στιγμής αδιευκρίνησες. Οι δύο πιλότοι κατάφεραν να εγκαταλείψουν γέρο σε ένα αέριο μέσο, γεγονός που αποδείχθηκε καθοριστικό για τη διάσωσή τους. Την ίδια ώρα, οι αρμόδιες αρχές συνεχίζουν την έρευνα για τα ακριβή αίτια του ατυχήματος, εξετάζοντας όλα τα πιθανά ενδεχόμενα. Με εισαγγελική εντολή αναμένεται να πραγματοποιηθεί η αυτοψία στην περιοχή από τις αρμόδιες υπηρεσίες της περιφέρειας Υπήρου, αλλά και της αποκεντρωμένης διοίκησης, προκειμένου να καταγραφεί η συνολική κατάσταση και να αξιολογηθούν τυχόν περιβαλλοντικές επιπτώσεις. Mm-hmm. Παράλληλα, η περιφέρεια Υπήρου προχώρησε στην τοποθέτηση ειδικών πλωτών φραγμάτων γύρω από το σημείο όπου βρίσκεται πιστευμένο το ελικόπτερο, με στόχο την αποτροπή πιθανής ρήπανσης της λιμνής από κάψιμα ή άλλα υγρά του εναέριου μέσου.
0: Μάλιστα.
3: Όσον αφορά τις επόμενες κινήσεις, τις επόμενες μέρες, αναμένεται να ξεκινήσει η διαδικασία ανέλκυσης του πυροσβεστικού ελικόπτερου από το πιστευμένο της λιμνής. Πρόκειται για μια ιδιαίτερα απαιτητική επιχείρηση, καθώς από την εξέταση των συντριμμιών και των μηχανικών μερών του ελικοπτέρου, οι πραγματογνώμονες ίσως εκτιμούν μάλλον ότι θα προκύψουν κρίσιμα στοιχεία για τα αίτια της πτώσης.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Αλεξάνδρα. Η 29χρονη Ρουμάνα, η οποία επιτέθηκε στον σύντροφό της τραυματίζοντάς τον με μαχαίρι εδώ στη Θεσσαλονίκη, οδηγήθηκε ενώπιον των δικαστικών αρχών νωρίτερα. Να πάμε στον Κώστα Καντούρη για να μας δώσει τα νεότερα. Κώστα, καλώς μεσημέρι.
4: Καλώς μεσημέρι από τα δικαστήρια. Πριν λίγο ολοκλήρωσε την απολογία της ενώπιον του 7ου τακτικού ανακριτή, η 29χρονη, για το οικογενειακό επεισόδιο που είχε συνέπεια το βαρύ τραυματισμό του 24χρονου συντρόφου της, ο οποίος έφερε 3 τραύματα από 2 μαχαίρια. Η ίδια αφέθηκε ελεύθερη με σύμφωνη γνώμη εισαγγελέα με τους περιοριστικούς όρους απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα της εμφάνισής της στο αστυνομικό τμήμα μια φορά το μήνα, αλλά και της απαγόρευσης προσέγγισης και επικοινωνίας μαζί του. Και ισχυρίστηκε ότι η ίδια ήταν θύμα ενδοοικογενειακής βίας και πως όλα έγιναν γιατί ήταν σε καθεστώς άμυνας, δηλαδή με είχε στο πάτωμα και με θετικούς εγκροτείας, γι' αυτό πήρε τα 2 μαχαίρια και ήθελα να τον αποθήσω, ισχυρίστηκε στην απολογία της.
0: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Κώστα.

0: Η αντιμετώπιση του χρόνιου πόνου βρίσκεται στο επίκεντρο του Διεθνούς Εκπαιδευτικού Ιατρικού Σχολείου Πόνου, οι εργασίες του οποίου φιλοξενούνται στη Λάρισα. Το συγκεκριμένο σχολείο απευθύνεται σε γιατρούς και επαγγελματίες υγείας και διοργανώνεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και συγκεκριμένα στη Λάρισα. Να πάμε στο Γιάννη Γιάτσιο. Γιάννη, καλώς μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Βίκυ, κυρίες και κύριοι. Χθες ήταν η πρεμιέρα των τριήμερων εργασιών και αύριο ολοκληρώνονται του Διεθνούς Εκπαιδευτικού Ιατρικού Σχολείου Πόνου, στο οποίο έχουν έρθει εδώ στη Λάρισα επιστήμονες από την Αμερική, τη Δανία, τη Γερμανία, τη Γαλλία και την Ελλάδα για να εκπαιδεύσουν 17 Έλληνες και ξένους συναδέλφους τους στη διάγνωση, την πρόληψη και την επιστημονική αντιμετώπιση της πάθησης. Πρόκειται για μία από τις σημαντικότερες εκπαιδευτικές δράσεις της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Πόνου, το οποίο βεβαίως ολοκληρώνεται αύριο, γίνεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και στη Λάρισα προκειμένου. Ο εθνικός διοργανωτής του Σχολείου Πόνου είναι ο φυσίατρος αλβολόγος Ευθύμιος Κουλούλας, ο οποίος ανέφερε ότι αν κανείς πονάει περισσότερο από 3 έως 6 μήνες, είναι πολύ πιθανό να πάσχει από χρόνιο πόνο. Ο χρόνιος πόνος είτε είναι μυοσκελετικός, είτε νευροπαθητικός, είτε σε συνδυασμό, για να θεραπευτεί σωστά πρέπει να διαγνωστεί. Και οι γιατροί που ασχολούνται με την ιατρική του πόνου κάνουν αγώνα για να εκπαιδεύσουν επιστήμονες, αφού ο χρόνιος πόνος είναι μια πάθηση που κοστίζει στο σύστημα υγείας και χαλάει βεβαίως πολύ την ποιότητα ζωής του ασθενούς. Λοιπόν, επί 3 μέρες έχουμε τη θεωρία αλλά και εκπαίδευση στην πράξη από κορυφαίους επιστήμονες και βεβαίως η Λάρισα για πρώτη φορά φιλοξενεί μια τέτοια διεθνή διοργάνωση και αύριο έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον να πούμε ότι Βίκυ, έχουμε ομιλίες που αφορούν άμεσα και το ευρύ κοινό και ανάμεσα στις ομιλίες αυτές ξεχωρίζει η εισήγηση με θέμα ο πόνος των καρκινοπαθή ασθενή. Είναι ένα ζήτημα με τεράστιο κοινωνικό και ανθρώπινο αποτύπωμα, το οποίο αγγίζει βεβαίως τον πυρήνα της φιλοσοφίας του συγκεκριμένου, της συγκεκριμένης τρίμερης διοργάνωσης, οι οποίες βεβαίως οι εργασίες του οποίες ολοκληρώνονται αύριο.
0: Βίκυ. Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Γιάννη. Επίσκεψη τώρα του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών Χρήστου Δήμα στην Καλαμάτα με επίκεντρο τις παρεμβάσεις που προωθούνται στις σχολικές υποδομές της πόλης. Ο Κώστας Γαζούλης είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Καλαμάτας.
2: Καλό μεσημέρι, Βίκυ, κυρίες και κύριοι. Και αυτή την ώρα ο Υπουργός Μεταφορών και Υποδομών, ο κύριος Χρήστος Δήμας, βρίσκεται στο 6ο Γυμνάσιο Καλαμάτας, όπου εκτελούνται εργασίες, θέλω να σου πω, στο πλαίσιο του προγράμματος ανακαινήσεων Μαριέτα Γιαννάκου, τη δεύτερη φάση του συγκεκριμένου προγράμματος, ενώ θα ακολουθήσει αργότερα και επίσκεψη και σε άλλα σχολεία. Στο νέο κύκλο του συγκεκριμένου προγράμματος έχουν ενταχθεί τόσο το 5ο Γενικό Λύκειο Καλαμάτας, το 6ο Γυμνάσιο, το συγκρότημα της παραλίας, όπου προβλέπονται εκτεταμένες μάλιστα εργασίες αναβάθμισης των εγκαταστάσεων, καθώς και το ΕΠΑΛ στην Κυπαρισία και ένα σχολείο στον Δήμο Ιχαλίας. Όπως τόνισε νωρίτερα σε δηλώσεις στο Δημαρχείο της πόλης, όπου βρέθηκε ο κύριος Δήμας, πρόκειται για ένα από τα μεγαλύτερα προγράμματα, αναφερόμενο στο Μαριέτα Γιαννάκου, που βρίσκεται στη δεύτερη φάση, με 298 σχολεία. Στη συγκεκριμένη φάση, 430 ανακαινήθηκαν σε όλη τη χώρα με την πρώτη φάση του προγράμματος. Τόνισε λοιπόν ο κύριος Δήμας Βίκη ότι πρόκειται για το μεγαλύτερο πρόγραμμα ανακαινήσεων που έχει γίνει ποτέ στη χώρα μας και έδωσε τα εύσημα και στην Ένωση Τραπεζών, καθότι οι τέσσερις συστημικές τράπεζες χρηματοδοτούν το συγκεκριμένο πρόγραμμα. Να σου πω νωρίτερα ότι βρέθηκε στο Δημαρχείο που ανακοίνωσε και την κατασκευή νέου κτηρίου γυμναστήριου στο 22ο Δημοτικό Σχολείο. Πρόκειται για ένα πρότυπο γυμναστήριο που, όπως ανάφεραν και οι άνθρωποι από τις κτηριακές υποδομές, όπου θα χρηματοδοτηθεί με προϋπολογισμό 2,5 εκατομμύρια το συγκεκριμένο έργο και χρόνο υλοποίηση στα δύο επόμενα χρόνια, πρόκειται να είναι ένα πρότυπο για σχολεία, για ανάλογα γυμναστήρια που θα γίνουν σε ολόκληρη τη χώρα. Τώρα, η επίσκεψη του Υπουργού εντάσσεται στο κύκλο επαφών του για την παρακολούθηση της πορείας των έργων στις σχολικές υποδομές και την επιτάχυνση των παρεμβάσεων που βρίσκονται σε εξέλιξη σε ολόκληρη τη χώρα. Εμείς παρακολουθούμε αυτή την ώρα την επίσκεψη του Υπουργού στα σχολεία. Είναι πολύ σημαντικό ότι, όπως αναφέρθηκε, ότι όλες οι παρεμβάσεις θα έχουν ολοκληρωθεί στις 30 Αυγούστου. Έτσι και οι μαθητές, όταν θα γυρίσουν, θα δουν πλήρως ανακαινισμένους τους σχολικούς χώρους, τα σχολικά συγκροτήματα, Βίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κώστα. Με απόφαση του αναπληρωτή Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Νικού Παπαθανάση, εντάχθηκε στο ειδικό πρόγραμμα δίκαιης αναπτυξιακής μετάβασης του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης 2021-2025, μελέτη για τη διερεύνηση της αδυνατότητας ενσωμάτωσης των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στην παραγωγή ενέργειας για τα συστήματα τηλεθέρμανσης. Να πάμε στην Έρθ Κοζάνης και στη Φωτεινή Γαλογαύρου. Φωτεινή.
3: Καλό μεσημέρι, Βίκη, κυρίες και κύριοι. Με χρηματοδότηση ύψους 500.000 ευρώ μπαίνει σε τροχιά η εκπόνηση μελέτης που φιλοδοξεί να χαράξει τον οδικό χάρτη και τη μετάβαση των συστημάτων τηλεθέρμανσης σε ένα νέο ενεργειακό μοντέλο με αξιοποίηση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και μηδενικό αμφρακικό αποτύπωμα. Με απόφαση του αναπληρωτή Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, όπως πολύ σωστά προείπες, του κ. Νίκου Παπαθανάση, η μελέτη εντάχθηκε στο ειδικό πρόγραμμα Δίκαιες Αναπτυξιακές Μετάβασης και αφορά τη διεύρυνση της δυνατότητας ενσωμάτωσης τεχνολογιών όπως αντιλήψεις θερμότητας, φωτοβολταϊκό πάρκο, ηλεκτρική λέβητες και συστήματα αποθήκευσης θερμότητας στα υφιστάμενα δίκτυα τηλεθέρμανσης. Ως πιλωτική περίπτωση εφαρμογής επιλέγεται το σύστημα τηλεθέρμανσης της Πτολεμαϊδας, μια περιοχή που βρίσκεται στην πρώτη γραμμή της μεταλλιγνητικής εποχής. Στόχος είναι να εξεταστεί ένα μοντέλο λειτουργίας με ενεργειακή αυτονομία, περιορισμό της εξάρτησης από το φυσικό αέριο και μείωση του κόστους παραγωγής θερμότητας. Αξίζει να σημειωθεί ότι η χρηματοδότηση αφορά αποκλειστικά τη μελέτη και όχι την κατασκευή των απαιτούμενων υποδομών. Τα αποτελέσματα της αναμένονται να καθορίσουν αν και με ποιον τρόπο μπορούν να υλοποιηθούν στο μέλλον οι αναγκαίες επενδύσεις για τον εξυγχρονισμό της τηλεθέρμανσης στις λιγνητικές περιοχές. Το έργο εντάσσεται στο ευρύτερο πλαίσιο της δίκαιας αναπτυξιακής μετάβασης και της προσπάθειας επίτευξης των εθνικών και ευρωπαϊκών στόχων για την κλιματική ουδετερότητα με έμφαση στη βιώσιμη θέρμανση και την ενεργειακή ασφάλεια. Δίκη.
0: Σε ευχαριστούμε, Φωτεινή. Στη Μεγαλόπολη τώρα, για την παρακολούθηση της πορείας υλοποίησης του προγράμματος της δίκαιης αναπτυξιακής μετάβασης, βρέθηκε πρόσφατο ο αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Νίκος Παπαθανάσης. Ο αναπληρωτής Υπουργός τόνισε ότι το πρόγραμμα συνολικού προϋπολογισμού 1,6 εκατομμυρίων ευρώ βρίσκεται σε εξέλιξη. Αναφέρθηκε στην πορεία του προγράμματος που αφορά την περιοχή της Μεγαλόπολης και έκανε λόγο για 1.284 νέες θέσεις εργασίας στην περιοχή. Επίσης, αναφέρθηκε και σε όλα τα έργα που προγραμματίζονται να γίνουν μέσα από το ειδικό αναπτυξιακό πρόγραμμα του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης και μέσω του πυλώνα 3 του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού της Δίκαιης Μετάβασης. Σταύρος Ζορμπαλάς είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Τρίπολης, έχει το ρεπορτάζ. Σταύρο, καλώς μεσημέρι.
4: Γεια σας. Πράγματι, Δίκη, κυρίες και κύριοι, ο προϋπολογισμός των παρεμβάσεων στην ευρύτερη περιοχή ανέρχεται σε 636 εκατομμύρια ευρώ. Ο προϋπολογισμός των προσκλήσεων που έχουν εκδοθεί σε 480 εκατομμύρια ευρώ, αυτός των ενταγμένων έργων σε 341 εκατομμύρια ευρώ, είπε ο κ. Παπαθανάσης από σύσκεψη μεγάλη που έγινε στο Δημαρχείο της Μεγαλόπολης. Τώρα, στην περιοχή αναμένεται να δημιουργηθούν ευρύτερα 2.000 νέες θέσεις εργασίας, εκ των οποίων 1.284 στο Δήμο Μεγαλόπολης. Επίσης, στην περιοχή έχουν ενταχθεί και υλοποιούνται, κατά τον κύριο Παπαθανάση, 16 έργα προϋπολογισμού περίπου 72 εκατομμυρίων ευρώ. Είναι θερμοκηπίδες, είναι ένα κέντρο ανάπτυξης δεξιοτήτων και απασχόλησης. Επίσης, είναι αναβάθμιση κοινωνικών δομών σε Γορτινία, Μεγαλόπολη, Τρίπολη. Επίσης, από το ειδικό αναπτυξιακό πρόγραμμα του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης για τη Μεγαλόπολη, ο κ. Παπαθανάσης υπενθύμησε ότι έχουν εγκριθεί για χρηματοδοτήσεις αρκετά πράγματα, όπως να γίνει μια πρότυπη ενεργειακά πλατεία στη Μεγαλόπολη. Προχωρούν συντάξεις μελετών για απομάκρυση αμοιάντων σε οικισμούς. Προχωρούν μελέτες για γεωργική σχολή. Επίσης, σύνταξη προμελετών για το Argo Logistics Center στον κόμβο βιοοικονομίας που είναι να δημιουργηθεί πάλι στη Μεγαλόπολη. Και βέβαια η σύνταξη προμελέτης για την ανέγερση κέντρου δημιουργικής απασχόλησης παιδιών στο φάσμα του αυτισμού. Τέλος, ο κ. Παπαθανάσης είπε ότι στο στάδιο της αξιολόγησης είναι και άλλα έργα για τη Μεγαλόπολη, όπως το νέο κολυμβητήριο, η βιοκλιματική αναβάθμιση του οδικού δικτύου της πόλης και το νέο σοφρονιστικό κατάστημα της Μεγαλόπολης. Υπενθύμησε ακόμα και τα 63,8 εκατομμύρια έργα από τον πυλώνα 3. Ο πυλώνας 3 προέρχεται από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό της Δίκαιης Μετάβασης. Και εκεί λοιπόν υπάρχουν κάποια έργα για την ευρύτερη περιφέρεια Πελοποννήσου, τις μεταλλιγνητικές περιοχές και τη Μεγαλόπολη. Αυτά, Βίκη, με την επαφή του κυρίου Παπαθανάση στο πλαίσιο και περιοδίας στελεχών της κυβέρνησης και του κόμματος της Νέας Δημοκρατίας αυτές τις ημέρες στην περιφέρεια Πελοποννήσου.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σταύρο. Από αστυνομικούς τώρα στις υποδιεύθυνσεις δίωξης ναρκωτικών εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση, τα μέλη της οποίας δραστηριοποιούνταν στη διακίνηση μεγάλων ποσοτήτων ναρκωτικών ουσιών στη Μύκονο και την ευρύτερη περιοχή της Αττικής. Να πάμε στη Λίνα Θεολογίτου από την ΕΡΤ στις Κυκλάδες. Λίνα.
5: Καλή μας ημέρα, Βίκη, κυρίες και κύριοι. Συγκεκριμένα προχθές Τετάρτη, με την συνδρομή αστυνομικών των ειδικών επιχειρησιακών ομάδων της υποδιεύθυνσης πληροφοριών και ειδικών δράσεων, συνελήφθησαν 5 μέλη της οργάνωσης και μια γυναίκα 31 ετών, η οποία κατηγορείται για κατοχή ναρκωτικών ουσιών. Όπως προέκυψε από την έρευνα που είχε προηγηθεί, τα μέλη της οργάνωσης, τουλάχιστον από τα μέσα Απριλίου του τρέχοντος έτους, είχαν συστήσει και ενταχθεί σε εγκληματική οργάνωση με διαρκή δράση και ιεραρχική δομή, με σκοπό τη διακίνηση ναρκωτικών ουσιών σε Μύκονο και Αττική. Σε έρευνες πραγματοποιήθηκαν σε σπίτια καθώς και χώρους που χρησιμοποιούσαν για την απόκρυψη των ναρκωτικών ουσιών στη Μύκονο, τον Πειραιά και το Πέραμα. Μεταξύ άλλων, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν ποσότητες, μεγάλες ποσότητες κοκαίνης, MDMA, κάναβης, δισκία ναρκωτικών και φαρμακευτικών ουσιών, κεταμίνης και άλλων ναρκωτικών ουσιών, καθώς και τα χρηματικά ποσά των 94.575 ευρώ και 10.500 δολαρίων. Μέχρι στιγμής, από τις πωλήσεις των ναρκωτικών που κατασχέθησαν, καθώς και τα κατασχέθησαν και φέντα χρηματικά ποσά, υπολογίζεται ότι τα παράνομα έσοδα που θα αποκόμιζε συγκεκριμένη οργάνωση υπερβαίνουν τις 700.000 ευρώ. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν και οι τιμές των ουσιών που είχαν σκοπό να διαθέσουν στην αγορά οι συλληφθέντες, καθώς και η διακριτή ρόλη που φέρεται να είχαν τα μέλη εντός της οργάνωσης. Όλοι οι συλληφθέντες, βέβαια, δύο εκ των οποίων έχουν απασχολήσει στο παρελθόν και για άλλα αδικήματα, οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική αρχή μετά τη σύλληψή τους.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Λίνα. Ξεκίνησαν σήμερα τα ακτοπλοϊκά δρομολόγια από τη Θεσσαλονίκη για τις σποράδες. Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον ναυτιλιακό πράκτορα της CJET Βορείου Ελλάδος, Χάρη Καραχαρίση. Κύριε Καραχαρίση, καλώς σας μεσημέρι.
6: Καλησπέρα σας. Καλησπέρα.
0: Ξεκίνησαν λοιπόν τα δρομολόγια, τα περιμέναμε έτσι και αλλιώς, τα περιμέναμε νωρίτερα. Ξεκινήσαν ωστόσο όμως σήμερα και φαντάζομαι ξεκίνησαν με μεγάλη πληρότητα.
6: Ναι, αυτό το Σαββατοκύριακο, επειδή άργησε κιόλας να μπει η γραμμή, οι πληρωτές του σχεδόν άργησαν το 100%, 95% ήταν.
0: Σήμερα ήταν το πρώτο δρομολόγιο, έτσι
6: το
0: δεν είναι?
6: Το πρώτο δρομολόγιο,
0: στις
6: ναι.
0: Στις 7 το πρωί. Το πλοίο της CJET πηγαίνει Σκιάθος, Κόπελο και Αλόνισο και επιστρέφει.
6: Σκιάθος, Κόπελο, Αλόνισο, ναι. Είναι 5 φορές την εβδομάδα, Δευτέρα, Τρίτη, Παρασκευή και Σάββατο φεύγει 7 το πρωί και την Πέμπτη 8.30 ώρα. Και αντίστοιχα Δευτέρα, Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή και Κυριακή από γευματινές ώρες επιστρέφει από τα νησιά για Θεσσαλονίκη.
0: Μάλιστα. Να υποθέσω ότι τώρα μέσα στον Ιούλιο θα περιμένετε όλο και περισσότερο ενδιαφέρον και να κλείνουν ήδη τα εισιτήρια πολύ γρήγορα, έτσι δεν είναι?
6: Ήδη οι κρατήσεις πάνε καλά για την εποχή τώρα.
0: Να υποθέσω δεν το προτιμούν αυτό το δρομολόγιο, το ακτοπλοϊκό δρομολόγιο, μόνο οι Έλληνες της Βορείου Ελλάδος, αλλά φαντάζομαι και Βαλκάνοι είναι.
6: Είναι η έκτη συνεχόμενη χρονιά με ταχύπλο από Θεσσαλονίκη και ένα 20% είναι στους επιβάτες Βαλκάνοι, από Ρουμανία, Βουλγαρία, Σκόπια.
0: Τώρα θα ήθελα, αν είναι εύκολο, να αναφερθούμε και στις τιμές. Υπάρχει αύξηση στις τιμές των εισιτηρίων φέτος?
6: Όχι, καθόλου. Εδώ και 5 χρόνια είναι οι ίδιες τιμές ακριβώς.
0: Ωραία.
6: Δεν έχουν αλλάξει καθόλου, δεν έχουν ανέβει. Απλά τώρα λόγω ζήτησης οικονομικής στα περισσότερα δρομολόγια έχει τελειώσει. Έχει μείνει από τα οι silver και οι πιο αναβαθμισμένες θέσεις που αρχίζουν από τα 56 ευρώ.
0: Άρα η οικονομική θέση έχει τελειώσει ήδη?
6: Και έχει τελειώσει.
0: Μάλιστα. Έχουν κλείσει με το που ξεκινήσανε,
6: έχουν
0: δηλαδή.
6: Έχουν κλείσει, ναι. Σχεδόν πολύ λίγα δρομολόγια έχουν μείνει που έχει διαθεσιμότητα.
0: Μάλιστα. Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Βέβαια να υποθέσω όμως, κύριε Καραχαρίση, ότι ευχή όλων είναι αυτά τα δρομολόγια να ξεκινούν πλέον νωρίτερα.
6: Να ανακοινώνονται νωρίτερα τουλάχιστον, από τον Φλεβάρι, Μάρτι ή στο Απρίλιο, ώστε να γίνει ο προγραμματισμός καλύτερα για όλους μας.
0: Μάλιστα. Πολύ σωστά. Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, κύριε Καραχαρίση.
6: Να είστε καλά. Καλό.
7: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

τώρα την πραγματοποίηση πανδυτικο-μακεδονικού συλλαλητηρίου στην Κοζάνη. Διοργανώνεται την 5η 9 Ιουλίου και το αποφάσισαν σε ευρεία σύσκεψη φορέων πρόσφατα που πραγματοποιήθηκε στο Δημαρχείο Εορδέας στην Πτολεμαϊδα. Η απόφαση αυτή ελήφθη έπειτα από τις συζητήσεις που είχαν προηγηθεί σε αυτοδιοικητικό επίπεδο και αποτελεί απάντηση στις εξελίξεις που σχετίζονται με την απολιγνητοποίηση της περιοχής. Όπως επισημάνθηκε βέβαια κατά τη διάρκεια της σύσκεψης, το συλλαλητήριο δεν αφορά μόνο το ζήτημα της απολιγνητοποίησης, αλλά και μία σειρά άλλων θεμάτων που απασχολούν τους κατοίκους της Δυτικής Μακεδονίας, όπως η απασχόληση, η αναπτυξιακή προοπτική της περιοχής, αλλά και η οικονομική βιωσιμότητα της περιοχής. Όπως είπαμε, το πανδυτικο-μακεδονικό συλλαλητήριο στην Κοζάνη θα γίνει στις 8.30 το βράδυ την 5η 9 Ιουλίου.

0: Αίσθηση προκάλεσε η απόφαση του Λιμεναρχείου Ρόδου να απαγορεύσει την πρόσβαση στον Βατήρα στη θαλάσσια περιοχή του Έλλη στην πόλη της Ρόδου λόγω προβλημάτων στατικότητας. Το Λιμεναρχείο βέβαια ανήρθησε σχετική ενημερωτική πινακίδα, την οποία όμως αγνόησαν οι νεαροί κολυμβητές που συνέχισαν κανονικά τις βουτιές από τα τρία επίπεδα του Βατήρα. Να πάμε στη Μαριέτα Γαβριλιώτη από την Έρθει Νοτιού Αιγαίου στην Ρόδο. Μαριέτα, καλώς μεσημέρι.
1: Γεια σας από τη Ρόδο. Είναι πράγματι το θέμα του Βατήρα, το τραμπολίνο όπως είναι γνωστό εδώ στη Ρόδο. Είναι ένα από τα θέματα τα βασικά της τοπικής επικαιρότητας και έχει πραγματικά σκορπίσει και έχει δημιουργήσει αίσθηση, αλλά έχει σκορπίσει και θλίψη, γιατί δεν υπάρχει Ροδίτης που να μην έχει κάνει βουτιά από αυτό τον Βατήρα. Είναι στην κεντρική παραλία της Ρόδου, μέσα στη θάλασσα, πολύ κοντά στο ενηδρίο. Νομίζω ότι και όσοι έχουν επισκεφθεί το νησί τον ξέρουν τον Βατήρα. Να σας πω λοιπόν ότι είναι κατασκευασμένο στην περίοδο της Ιταλικής κατοχής των νησιών και η τελευταία φορά που συντηρήθηκε σοβαρά, σε ό,τι αφορά βέβαια τη θεμελίωσή του, ήταν πριν από περίπου 22 χρόνια. Τότε είχε διαπιστωθεί ότι υπάρχει σοβαρή διάβρωση και είχε γίνει εργολαβία από την τότε νομαρχιακή αυτοδιοίκηση προκειμένου και είχε γίνει μια ουσιαστική παρέμβαση. Έκτοτε δεν έχει γίνει καμία σοβαρή παρέμβαση. Η διάβρωση έχει βεβαίως επανέλθει, αλλά κανείς δεν ασχολείται να το φτιάξει, γιατί δεν μπορούσε να βρουν, τουλάχιστον έτσι μας έλεγαν οι τοπικές αρχές και υπηρεσίες, δεν μπορούσαν να βρουν ποιος είναι ο ιδιοκτήτης του μνημείου. Το αποτέλεσμα ήταν χθες και μετά από πραγματογνωμοσύνη που έγινε για λογαριασμό του Λιμεναρχείου Ρόδου, η Λιμενάρχης να εκδώσει μία απόφαση που έλεγε ότι υπάρχει θέμα στατικής επάρκειας του Βατήρα καταδύσεων στη θαλάσσια περιοχή Έλλη Ρόδου και ότι η χρήση του εν λόγω Βατήρα κρίνεται ως επισφαλής, ως εκ τούτου λέει η απόφαση, δεν δύναται να χρησιμοποιείται από τους λουόμενους για λόγους ασφαλείας. Πράγματι λοιπόν χθες το μεσημέρι, σκάφος του Λιμεναρχείου μαζί με ένα ακόμα σκάφος πήγαν στον Βατήρα, ζήτησαν από τους λουόμενους, είναι πάρα πολλοί τώρα όπως καταλαβαίνετε οι νεαροί και οι νεαρές τέτοια εποχή που είναι στον Βατήρα πάνω και κάνουν βουτιές, ζήτησαν λοιπόν από όσους ήταν πάνω να απομακρυνθούν, μπήκε η σχετική πινακίδα και σήμανση, απομακρύνθηκε το πλωτό του λιμενικού μαζί με το συνοδευτικό σκάφος που ήταν μαζί και λίγη ώρα αργότερα όπως είπες και εσύ Βίκη, οι νεαροί και οι νεαρές αφαίρεσαν όλα αυτά και συνέχισαν τις βουτιές από τον Βατήρα. Τώρα βέβαια το θέμα είναι ότι πρέπει να γίνει μια σοβαρή εργολαβία συντήρησης, να αντιμετωπιστεί η διάβρωση που υπάρχει στα θεμέλια, γιατί είναι πραγματικά ένα πολύ πολύ χαρακτηριστικό κομμάτι της Ρόδου αυτό και εννοείται ότι δεν μπορεί κανείς να διανοηθεί ότι θα αφαιθεί και θα το δούμε κάποια στιγμή να βυθίζεται στη θάλασσα εξαιτίας ακριβώς αυτών των πολύ σοβαρών προβλημάτων στατικότητας.
0: Έτσι ακριβώς, να σε ευχαριστήσουμε πολύ Μαριέτα. Προγραμματικές συμβάσεις με τους Δημάρχους Ορεστιάδας και Δηδημοτήχου υπέγραψε χθες η Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη, εκκοινώντας με αυτόν τον τρόπο την πρωτοβουλία δημιουργίας δικτύου αγροτικών μουσείων Εύρου. Η Χρυσούλα Σαμουρίδου από την ΕΡΤ Ορεστιάδας είναι μαζί μας. Χρυσούλα.
2: Βίγη, καλό μεσημέρι. Ναι, έχουμε δύο προγραμματικές συμβάσεις πολιτισμικής ανάπτυξης, τις χαρακτηρίζουμε, με τους Δήμους Ορεστιάδας και Δηδημοτήχου. Αυτές οι δύο προγραμματικές συμβάσεις υπογράφηκαν εχθές από την Υπουργό Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη, η παρουσία βέβαια και των δύο δημάρχων, του Δημάρχου Ορεστιάδας του κ. Παπαδόπουλου και του Δημάρχου Δημοτήχου του κ. Χατζηγιάνογλου. Παράλληλα υπεγράφει και το Μνημόνιο Συνεργασίας με το Εθνολογικό Μουσείο Θράκης Αγγελική Γιαννακίδου, παρουσία και της Αγγέλας Γιαννακίδου για τη δημιουργία αυτού του δικτύου αγροτικών μουσείων Εύρου. Τώρα, να σας πω ότι η σύμβαση με τον Δήμο Ορεστιάδας προβλέπει την αποκατάσταση και επανάχρηση του παλιού σχολείου της Φτελιάς. Είναι πάνω στο πολύ βόρειο κομμάτι του νόμου Εύρου, το οποίο σχολείο θα λειτουργήσει ως μουσείο υφαντικής. Ενώ η σύμβαση με τον Δήμο Δημοτήχου περιλαμβάνει μια αντίστοιχη παρέμβαση που θα γίνει στο σχολείο της Καρωτής, πρώην σχολείο γι' αυτό, ανενεργό, Η καροτήλα, σας πω απλά ότι είναι γενέτειρα του Χρόνια Ιδονίδη και του Καριοφίλη το Ιτσίδη. Και εκεί λοιπόν θα δημιουργηθεί ένας χώρος που θα είναι αφιερωμένος σε αυτούς τους δύο μεγάλους στρατιώτες ερμηνευτές της παράδοσης, αλλά και συνολικά στη μουσική και λαογραφική κληρονομιά του τόπου. Και οι δύο χόρυβοι εκεί θα αποτελέσουν τους πρώτους πυρήνες ουσιαστικά αυτού του δικτύου αγροτικών μουσείων Εύρου που στείνεται. Και για το έργο στο πρώην δημοτικό σχολείο της Στελιάς του Δήμου Ορεστιάδας έχει εγκριθεί χρηματοδότηση 110.000 ευρώ. Αυτά προέρχονται από τον τακτικό προϋπολογισμό του Υπουργείου Πολιτισμού. Ενώ από την ίδια πηγή χρηματοδοτική προέρχονται και οι 96.000 ευρώ που θα διατεθούν για το έργο στο πρώην δημοτικό σχολείο της Καρωτής. Τώρα, παράλληλα με το μνημόνιο συνεργασίας που υπεγράφει με το Εθνολογικό Μουσείο Θράκης Αγγελική Γιαννακίδου, προωθείται και η εκπόνηση των μουσιολογικών και μουσιογραφικών μελετών για τα δύο αυτά πρώτα μουσεία του δικτύου με χρηματοδότηση ακόμα 50.000 ευρώ πάλι από το Υπουργείο Πολιτισμού. Τώρα, το Δίκτυο των Αγροτικών Μουσείων του Εύρου φιλοδοξεί να αναδείξει και να προβάλλει την αγροτική ιστορία, πλούσια η αγροτική ιστορία θέλω να σας πω εδώ στην περιοχή, τις παραγωγικές παραδόσεις και τη συλλογική μνήμη της περιοχής, συμβάλλοντας παράλληλα στην διατήρηση της τοπικής ταυτότητας και στη βιώσιμη ανάπτυξη του Εύρου, όπως αναφέρει άλλωστε και το Υπουργείο Πολιτισμού. Να σας πω επίσης και να κλείσω με αυτό ότι και οι δύο δήμαρχοι που κάνουν κάποιες δηλώσεις, και ο κ. Χατζηγιάννογλου και ο κ. Παπαδόπουλος, προφανώς δήλωσαν πολύ ικανοποιημένοι από την εξέλιξη αυτή, γιατί μέχρι τώρα μιλούσαμε για δύο ανενεργά σχολεία, ερυπωμένα και εγκαταλελειμμένα, και τώρα πλέον θα έχουμε δύο όμορφους χώρους με ξεχωριστή σημασία ο καθένας, Βίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χρυσούλα. 100 αφίξεις αεροσκαφών πραγματοποιήθηκαν τη Δευτέρα στο Διεθνές Αεροδρόμιο Ιωάννης Καποδίστριας, κυρίως από τη Μεγάλη Βρετανία και την Γερμανία. Να πάμε στη Μαρίνα Μοσχάτ από την ΕΡΤ Κέρκυρας. Μαρίνα.
3: Καλό μεσημέρι από την Κέρκυρα. Η Δευτέρα και η Παρασκευή είναι παραδοσιακά από τις μέρες που συγκεντρώνουν το μεγαλύτερο αριθμό πτήσεων εξωτερικού. Συνεπώς μιλάμε για 80 με 90 πτήσεις εξωτερικού ημερησίως πλέον, με το ρεκόρ να καταγράφεται την 100 πτήσεις αεροδρόμιο Άνης Καποδίστριας από το εσωτερικό και το εξωτερικό. Οι περισσότερες διεθνείς πτήσεις προήρθαν από τη Μεγάλη Βρετανία και τη Γερμανία, ενώ πραγματοποιήθηκαν και 7 αφίξεις από την Αθήνα και την Πρέβεζα. Επιπλέον είχαμε και 4 ιδιωτικές πτήσεις, η μία μάλιστα προέρχονταν από το αεροδρόμιο του Πεκίνου. Οι ημέρες με τις μεγαλύτερες πτήσεις, όπως είπαμε, είναι Δευτέρα και Παρασκευή, όπου παρατηρείται το φαινόμενο να πραγματοποιούνται συνεχώς αφίξεις ανά μικρά χρονικά διαστήματα. Μάλιστα μέσα σε 2 ώρες, δηλαδή, μπορούμε να έχουμε πάνω από 20 πτήσεις, κυρίως από τη Μεγάλη Βρετανία. Την ίδια ώρα, σύμφωνα με μια έρευνα του Ινστιτούτου Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων, η περιφέρεια Ιωνίων Νήσων, τα νησιά, παραμένουν υπερδύναμοι στον τομέα του τουρισμού, με τα Ιόνια να αντιπροσωπεύουν το 11,1% των διανυκτερεύσεων και το 8,4% των συνολικών εισπράξεων. Και ένα άλλο ενδιαφέρον στοιχείο της έρευνας επισημαίνει ότι η μέση δαπάνη για διανυκτέρευση αυξήθηκε κατά 8,9%, φτάνοντας στα 97 ευρώ, ενώ όμως η μέση διάρκεια παραμονής μειώθηκε κατά 4,9 από 5,9 σε 5,6 διανυκτερεύσεις.
0: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Μαρίνα. Και να πάμε να ακούσουμε τον Δήμαρχο Σαμοθράκης, Αθανάσιο Βίτσα, ο οποίος μίλησε νωρίτερα στον 102 FM της R3 και αναφέρθηκε στα επιδοτούμενα δρομολόγια, τα οποία, όπως είπε ο κ. Βίτσας, προχωρούν πολύ καλά.
4: Αναφορικά με το θέμα των δρομολογίων, από τη στιγμή που υπάρχουν συμβάσεις, έχουν δυνατότητα οι εταιρείες, και εδώ δεν συμβαίνει μόνο σε εμάς, σε όλες τις εταιρείες του Αιγαίου, μιλάμε για τις συμβάσεις της δημόσιας εξυπηρέτησης των αγωνών γραμμών. Δεν μιλάμε για τις λίγες γραμμές στην Ελλάδα που εξυπηρετούνται εμπορικά, όπου δηλαδή ελεύθερα δρομολογούνται πλοία. Είναι άλλο θέμα αυτό. Αυτές που αναφέρει η πολιτεία στους οκτωπλόγους να εξυπηρετούν. Τα επιδοτούμενα τα λεγόμενα. Εκεί, αν δεν υπάρχουν συμβάσεις, δεν μπορούν να εγκριθούν από το Υπουργείο Ναυτιλίας δρομολόγια ετήσια. Άρα λοιπόν όλα τα νησιά, και είναι πάρα πολλά αυτά που εξυπηρετούνται από αντίστοιχες γραμμές, είχαν ένα αίτημα ανοιχτό ως προς δημοσίευση του συνόλου των δρομολογίων το ετήσιο. Σήμερα υπάρχει αυτή η δυνατότητα. Είναι δημοσιευμένα τα δρομολόγια μας. Το θέμα των καθυστερήσεων δεν υπάρχει τα τελευταία χρόνια. Έχουμε μια καλή εξυπηρέτηση.
0: έγραψε καταγγελία τώρα για 11 αταυτοποίητους νεκρούς που παραμένουν επί χρόνια στο νοσοκομείο της Σάμου και κανείς δεν αναλαμβάνει την ταφή τους, προχώρησε δικηγόρος του νησιού. Να πάμε στον Χάρη Ζαβουδάκη από την Έρθ Βορείου Αιγαίου στη Σάμου, ο οποίος και θα μας πει περισσότερα για αυτή την καταγγελία. Χάρη.
5: Μια υπόθεση που πέρασε σχεδόν απαρατέρητη στα τέλη του 2023 επανέρχεται σήμερα με τρόπο που προκαλεί σοβαρά ερωτήματα. Σε ανάρτηση του γνωστού δικηγόρου της Σάμου Δημήτρη Χούλη, μια γυναίκα γνώστων στοιχείων εντοπίστηκε νεκρή κοντά στο μοναστήρι της Ζωοδόχου Πηγής. Έπειτα από επίπονες προσπάθειες των αρχών εντοπίστηκε η κόρη της στο Βέλγιο, έγινε η ταυτοποίησή της. Σύμφωνα όμως τώρα με πληροφορίες, η συγγενής δήλωσε αδυναμία, κάλυψε των εξόδων κηδείας και ζήτησε από τις τοπικές αρχές να αναλάβουν την ταφή της μητέρας της Σάμου. Τώρα πέρασαν σχεδόν 3 χρόνια, η γυναίκα παραμένει στο ψυγείο του νεκροτομείου του Γενικού Νοσοκομείου. Όπως καταγγέλλεται, το νοσοκομείο έχει επανειλημμένα απευθυνθεί στους δύο δήμους του νησιού ζητώντας κλίση για την κάλυψη των εξόδων. Ωστόσο, επί χρόνια οι αρμόδιες υπηρεσίες φέρονται να δηλώνουν αρμόδιες ή να επικαλούνται έλλειψη διαθέσιμων χώρων στα κημητήρια. Τώρα να πω κιόλας ότι το οικονομικό κόστος σύμφωνα με εκτιμήσεις δεν θεωρείται ιδιαίτερα ψηλό για τα δεδομένα της τοπικής αυτοδιοίκησης. Τώρα, βέβαια, το βασικό ζήτημα φαίνεται να είναι η ανάληψη ευθύνης και εξέβρεση μιας διοικητικής. Δεν θεωρείται ιδιαίτερα ψηλό για τα δεδομένα της τοπικής αυτοδιοίκησης. Τώρα, βέβαια, το βασικό ζήτημα φαίνεται να είναι η ανάληψη ευθύνης και εξέβρεση μιας διοικητικής.

0: Η μερίδα για τον Τσακχαρόδη Διαβήτη διοργανώνεται αύριο στον Άγιο Κήρυκο από το Σύλλογο Ατόμων με Διαβήτη Βορείου Αιγαίου «Γλυκιά Διάδραση». Τις λεπτομέρειες έχει ο Γιώργος Βιτσαράς από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου στην Ικαρία. Γιώργο, καλό σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι. Είναι πραγματικά μια σημαντική πρωτοβουλία ενημέρωσης και πρόληψης για τον Τσακχαρόδη Διαβήτη που θα γίνει αύριο 27 του Ιούνιου στην αίθουσα του Παλιού Δημαρχείου στον Άγιο Κήρυκο από τις 10 το πρωί μέχρι και τις 2 το μεσημέρι και από τις 5 έως τις 9 το βράδυ. Να πω ότι συνεργάζεται η διάδραση με το νοσοκομείο Ικαρίας και το Σύλλογο Αμαία Συγγενών και Φίλων Ηλιακτίδα. Και πιστεύουμε ότι θα έχει πολύ μεγάλη συμμετοχή, μια και που αυτή η μερίδα θα είναι αφιερωμένη και στη σχέση του Διαβήτη με τη μακροζωία, τη διατροφή και τη σύγχρονη διαχείριση της νόσου.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Γιώργο.

0: Μέσα σε μία μόνο μέρα, ένας πλάτανος 200 ετών στο κεντρικό πεζόδρομο της Νέας Εγχυάλου ξεράθηκε ολοσχερός. Μάλιστα, έχει κατατεθεί και μήνυση και βρίσκεται σε εξέλιξη έρευνα της αστυνομίας για αυτό το γεγονός. Η Ελένη Μανώλη από την ΕΡΤ Βόλου θα μας πει περισσότερα. Ελένη.
1: Καλό σας μεσημέρι. Ευτυχώς υπάρχουν και ευαίσθητοι άνθρωποι και παρακολουθούσε ο φαρμακοποιός εκεί στην περιοχή που απ' έξω, σχεδόν απ' έξω από το φαρμακείο του, βρίσκεται αυτός ο πλάτανος, ότι δεν τα πήγαινε καθόλου καλά. Είχε ανοίξει τρύπες, μας έστειλε και φωτογραφίες στον κορμό και είχαν ρίξει μέσα ισχυρό ζυζανιοκτόνο. Δηλαδή, αν μπορούσατε να δείτε τις φωτογραφίες ή το βίντεο, πραγματικά είχαν ανοίξει τρύπα με τρυπάνι. Είχαν βάλει υποδοχή για να μπορεί να περάσει η μύτη από κάτι για να ρίξουν μέσα το φάρμακο και αυτό έκαναν. Το δέντρο βέβαια σιγά σιγά, εκεί που ήταν στη γειτονιά πλατύφυλλος και δροσερός ο πλάτανος, τελικά έγινε ξεράθηκε από τη μια μέρα στην άλλη. Και μάλιστα ο χρόνος δηλαδή που ξεράθηκε ήταν πάρα πολύ γρήγορος. Δεν μπόρεσαν τέλος πάντων να αντιδράσουν και να κάνουν κάτι. Ψάχνοντας όμως να δουν τι και πώς, βρήκαν αυτές τις οπές, έτσι, με την ίδια διάμετρο, με την ίδια κλίση. Πρέπει να πήγαν ώρα που ήταν κλειστά τα καταστήματα, ανοίχτα, δεν ξέρω. Ήταν πάντως μια προμελετημένη ενέργεια, αυτό δείχνει όλο ο σχεδιασμός. Και έτσι λοιπόν και οι κάτοικοι εκεί της Νέας Αγχιάλου, κάποιοι από τους γείτονες, κατέθεσαν μήνυση στην αστυνομία. Μήπως τι καταφέρουν από κάμερες που υπάρχουν ίσως γύρω στην περιοχή ή κάποιος είδε κάτι, να εντοπίσουν ποιος προχώρησε σε αυτή πραγματικά την απαράδεκτη ενέργεια.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Ελένη.

0: πρόστιμο τώρα 3.000 ευρώ για καύση χόρτων επιβλήθηκε σε κάτοικο στη Ζάκυνθο, με τις αρχές να είναι σε επιφυλακή εν μέσω αντιπυρικής περίοδου. Να πάμε στον Ανδρέα Παπαδημητρίου από την ΕΡΤΑ στη Ζάκυνθο, ο οποίος έχει περισσότερα. Ανδρέα, καλώς μεσημέρι.
1: Ζάκυνθο, φαίνεται πως ο συγκεκριμένος Ζακυνθινός θεώρησε καλό και να καθαρίσει το οικόπεδό του εκτός προθεσμίας, και όχι μόνο να καθαρίσει το οικόπεδό του, αλλά να βάλει φωτιά και να κάψει και τα χόρτα τα οποία έκοψε από την περιουσία του. Φυσικά δεν μπορούσε να μην γίνει αντιληπτός ο καπνός ο οποίος έβγαινε από την φωτιά. Έφτασε εκεί άμεσα η πυροσβεστική. Να πούμε ότι αυτό που έχει εντυπωσιάσει και φέτος είναι ότι είναι άμεση ανταπόκριση σε οποιοδήποτε περιστατικό από την πυροσβεστική. Παίρνουν αμέσως 2 με 3 οχήματα, ό,τι και αν είναι αυτό, ό,τι και αν συμβαίνει, έτσι και στην προκειμένη περίπτωση. Και όταν έφτασαν εκεί λοιπόν οι πυροσβέστες, ήταν έκπληκτοι των Ζακυνθινών να καίει τα χόρτα σαν να μην συμβαίνει τίποτα. Προφανώς και συνελήφθη, μάλιστα έκανε πως δεν καταλάβαινε συγκεκριμένος, συνελήφθη, 3.000 και κάτι ψηλά το πρόστιμο, και νομίζουμε τώρα ότι από εδώ και πέρα πρέπει να έχει βάλει μυαλό.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Ανδρέα.

0: Τώρα το παιδιατρικό νοσοκομείο στο Φιλρό, η κατασκευή του οποίου, όπως είπε μιλώντας στον 102 FM της ΕΡΤ3 ο Δήμαρχος Πηλαίας Χορτιά Τιγνάτιος Καϊτεζίδης, προχωρά με πολύ καλά. Ωστόσο όμως ο κύριος Καϊτεζίδης επισήμανε ότι ο δρόμος για το παιδιατρικό νοσοκομείο στο Φιλρό θα πρέπει να γίνει άμεσα. Ας τον ακούσουμε τι είπε.
1: Το Παιδιατρικό Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο είναι μια εθνική δωρεά του Ιδρύματος Σταύρος Μιας. Τώρα, στη σύμβαση με το ελληνικό δημόσιο προέβλεπε 2 κοινοδά έργα, δηλαδή ήταν υποχρέωση του ελληνικού δημοσίου απέναντι στο Ίδρυμα Σταύρος Μιάρχος να κατασκευάσει 2 πράγματα. Το ένα ήταν ο δρόμος πρόσβασης μεταξύ των περιφερειακών, τα ΠΕΦΚΑ και το Παιδιατρικό Νοσοκομείο στο Φίλιρο. Αυτό είναι έργο του Υπουργείου Υποδομών. Έχει προχωρήσει αρκετά, αλλά πιστεύω ότι θα μπορούσε να προχωρήσει πιο γρήγορα. Επιβεβαίωσα τις άριστες εντυπώσεις που έχω από αυτό το έργο. Δηλαδή, ειλικρινά σας το λέω, πέρα από το καθαρά ιατρικό τομέα που θα παρέχει υπηρεσίες υγείας υψηλότατου επίπεδου, αυτοί οι άνθρωποι δημιουργούν ένα θαύμα εκεί πέρα. Μιλάμε, για μένα είναι σίγουρα το καλύτερο νοσοκομείο της Ευρώπης. Όσοι πήγαμε εκεί, μείναμε άφωνοι από την ποιότητα κατασκευής του έργου.
0: Επίσημη παρουσίαση τώρα και συνέντευξη τύπου για τη διεξαγωγή των 59ων Παγκόσμιων Παιδικών Αγώνων Ολυμπία Ήλιδα 2027 θα πραγματοποιηθεί αύριο στην Αρχαία Ολυμπία. Να πάμε στον Μπάμπη Πλάγου από την ΕΡΤ Πύργου. Μπάμπη, καλό σου μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι από τον Πύργο. Πράγματι θα γίνει αύριο η επίσημη παρουσίαση και συνέντευξη τύπου για τη μεγάλη διοργάνωση των 59ων Παγκόσμιων Παιδικών Αγώνων Ολυμπία Ήλιδα 2027. Και γιατί θα γίνει αύριο? Γιατί από αύριο και σε ένα χρόνο θα έχουμε την έναρξη των αγώνων, οι οποίοι είναι 27 Ιουνίου του 2026 μέχρι τις 2 Ιουλίου του 2027. Είναι αναφισβήτητα ένα ιστορικό γεγονός η διεξαγωγή αυτών των αγώνων, γιατί πρόκειται για τους μεγαλύτερους αγώνες που έχουν φιλοξενηθεί ποτέ στον ενιαίο Ολυμπιακό χώρο της Ολυμπίας και της Ήλιδας από την αρχαιότητα έως σήμερα. Εγώ να θυμίσω ότι η Ήλιδα ήταν ο τόπος που εμπνεύστηκε τους Ολυμπιακούς αγώνες, ο τόπος διοργάνωσης των αρχαίων Ολυμπιακών αγώνων, και η αρχαία Ολυμπία ο τόπος διεξαγωγής τους. Και από τότε λοιπόν έχουν να γίνουν αγώνες που αφορούν αυτές τις δύο πόλης της αρχαιότητας. Κατά τη διάρκεια τώρα της συνέντευξης τύπου, οι δήμαρχοι αλλά και τα στελέχη των διοργανωτών θα προχωρήσουν σε κάποιες αποκαλύψεις και ανακοινώσεις. Το πρώτο που θα παρουσιαστεί είναι η πορεία μέχρι τώρα της διοργάνωσης, ο απολογισμός των προπαρασκευαστικών δράσεων και ο στρατηγικός σχεδιασμός για το επόμενο διάστημα. Επίσης αναμένεται αύριο να λειτουργήσει για πρώτη φορά και η κεντρική ψηφιακή πλατφόρμα των αγώνων σε ολόκληρο τον κόσμο, το επίσημο site δηλαδή της διοργάνωσης. Θα αναφερθούν οι διοργανωτές στο πρόγραμμα εθελοντισμού και στην ειδική ηλεκτρονική πλατφόρμα η οποία έχει δημιουργηθεί, ενώ επίσης αναμένουμε να δούμε και τις επίσημες μασκότ των αγώνων. Θα είναι οι πρωταγωνιστές που θα μεταφέρουν το μήνυμα της φιλίας, της ευγενούς άμυλας και της ολυμπιακής παιδείας. Και επίσης η εκδήλωση αύριο θα κορυφωθεί με μια ιδιαίτερα συμβολική στιγμή, που είναι η επίσημη έναρξη του ρολογιού αντίστροφης μέτρησης, το οποίο θα μετρά δευτερόλεπτο προς δευτερόλεπτο τον ένα χρόνο που θα απομένει για την τελετή έναρξης των αγώνων. Αναμένεται να σας πω, αναμένονται περίπου 2.500 παιδιά από όλο τον κόσμο να δώσουν το παρόν σε αυτή την πολύ μεγάλη διοργάνωση.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μπάμπη. Την απελευθέρωσή της γιορτάζει σήμερα η Καβάλα. Ήταν 26 Ιουνίου του 1913 όταν 3 πλοία του ελληνικού στόλου αποβίβασαν αγίματα στην Καβάλα και την κατέλαβαν από τους Βούλγαρους. Ρένα Πανταζόγλου μαζί μας από την ΕΡΤ Καβάλας. Ρένα, καλό σου μεσημέρι και χρόνια πολλά.
3: Καλό μεσημέρι. Χωρίς καμία αντίσταση, στις 26 Ιουνίου του 1913 απελευθερώθηκε η Καβάλα από Έλληνες στρατιώτες, τους οποίους μετέφεραν στην πόλη πλοία του ελληνικού στόλου. Ο επικεφαλής του ελληνικού στόλου, ο αντινάβαρχος Παύλος Κουντουριώτης, ανακοίνωσε άκουσε την είδηση της απελευθέρωσης του μεγάλου λιμανιού της Ανατολικής Μακεδονίας στην Αθήνα. Και όπως επιβεβαίωσε, οι Έλληνες στρατιώτες έγιναν δεκτοί με ενθουσιασμό τόσο από τους χριστιανούς όσο και από τους μουσουλμάνους κατοίκους της Καβάλας, καθώς ο ντόπιος πληθυσμός είχε υποφέρει πολύ το προηγούμενο χρονικό διάστημα. Οι επετειακές εκδηλώσεις, ωστόσο, θα πραγματοποιηθούν τη Δευτέρα, όπως έχει καθιερωθεί, στις 29 Ιουνίου, παράλληλα με τον εορτασμό του Πολιούχου της Καβάλας του Αποστόλου Παύλου. Πλήθους εκδηλώσεις πραγματοποιούνται αυτές τις ημέρες, ενώ παρόν θα είναι και ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας, ο οποίος το απόγευμα της Δευτέρας, στο δημοτικό κήπο της πόλης, θα ανακηρυχθεί επίτιμος δημότης. Να πούμε ότι ο κύριος Τασούλας θα παραμείνει στην περιοχή μας, καθώς την Τρίτη θα συμμετάσχει και στις εκδηλώσεις μνήμης για τη σφαγή του δοξά του Κράμας από τα βουλγαρικά στρατεύματα κατοχής το 1913, το μαρτυρικό δόξα του Κράμας, όπου συντελέστηκε ένα από τα πιο τραγικά γεγονότα της σύγχρονης ελληνικής ιστορίας, με θύματα περισσότερους από 600 κατοίκους, γυναικόπαιδα και ηλικιωμένους. Και εκεί ο κ. Τασούλας θα αναγορευτεί επίτιμος δημότης σε μια τελετή που θα γίνει στο ιστορικό δημαρχείο του Δοξάτου το πρωί της 3ης 30 Ιουνίου.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ρένα.

0: αρχίζει σήμερα και θα διαρκέσει έως και την ερχόμενη Κυριακή το 9ο μουσικό φεστιβάλ στο Φανάρι Ροδόπης. Η Πέννη Τομπρή είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Πέννη, καλό σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Βίκη, κυρίες και κύριοι. Ο Δήμος Κομωτινής προσκαλεί τους φίλους της μουσικής στο φετινό καλοκαιρινό μουσικό φεστιβάλ Φαναρίου, που έχει γίνει ήδη θεσμός και πραγματοποιείται σε μία από τις ομορφότερες γωνιές της Ροδόπης, στην περιοχή του Φαναρίου. Πρόκειται για έναν τόπο, Βίκη, απαράμιλης φυσικής ομορφιάς, με τη βραβευμένη με γαλάζια σημαία παραλία και τα συμπλέγματα λιμνών που συνθέτουν ένα σημαντικό και πλούσιο υδροβιότοπο. Για μία ακόμη χρονιά, λοιπόν, θα φιλοξενηθούν αγαπημένοι καλλιτέχνες με σημαντική πορεία στην ελληνική μουσική σκηνή, και την αρχή κάνουν απόψε η Άλκης της Πρωτοψάλτη και ο Νίκος Πορτοκάλογλου, δύο καλλιτέχνες που έχουν αφήσει το δικό τους αποτύπωμα στο ελληνικό τραγούδι μέσα από δεκαετίες συνεχούς και επιτυχημένης παρουσίας. Η συνάντησή τους βασίζεται στην ένωση δύο μουσικών κόσμων που, παρότι διαφορετικοί, μοιράζονται κοινές αξίες. Το σεβασμό στο τραγούδι, την ανάγκη για ουσιαστική επικοινωνία και την αγάπη για τη ζωντανή επαφή με το κοινό. Μαζί παρουσιάζουν ένα πρόγραμμα που τιμά τη διαδρομή τους, αλλά ανοίγει και ένα νέο δρόμο στην καλλιτεχνική τους συνεργασία. Ώρα προσέλευσης στη συναυλία, 8 το βράδυ, με εισιτήρια στα 18 και 20 ευρώ.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Πέννη.
2: Ο καιρός.
0: Γενικά αίθριος προβλέπεται για αύριο ο καιρός, με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες στις μεσημβρινές αλλά και απογευματινές ώρες στα βόρεια ηπειρωτικά, οπότε στη Μακεδονία και τα ορεινά της Ηπείρου και της Θράκης θα σημειωθούν τοπικές βροχές. Οι άνεμοι θα πνέουν αύριο βόρειο-ανατολική 4 με 6 και στο Αιγαίο τοπικά 7 με 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία αύριο δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Θα φτάσει στα νησιά του Ιωνίου και τα Δωδεκάνησα τους 31 με 33 βαθμούς, στα ηπειρωτικά τους 33 με 35 βαθμούς και στην υπόλοιπη νησιωτική χώρα τους 29 με 31 βαθμούς Κελσίου.

Ήταν η εκπομπή «Όλη η Ελλάδα» σε 60 λεπτά, μια παραγωγή του 102 FM της ΕΡΤ3. Στο μικρόφωνο ήταν η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό και στη στήριξη η Μαρία Τοπαλίδου, ενώ στη τεχνική επιμέλεια ήχου ήταν ο Ήλιας Σταμπουλής. Μείνετε συντονισμένοι στον 102 FM της ΕΡΤ3, αλλά και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ, ακολουθεί η ραδιοεφημερίδα. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για τη Δευτέρα, στη 1 μετά το μεσημέρι. Να έχετε ένα όμορφο Σαββατοκυριακό.

0: Η ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8. Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η Χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ρητίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία. Για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
1: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
0: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
1: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
2: 4 διεθνείς jazz leaders στην ίδια σκηνή. Ο βραβευμένος με γκράμι σαξοφωνίστας Τζο Λοβάνο, ο κορυφαίος πιανίστας Αντώνιο Φαραώ, ο σπουδαίος μπασίστας Άιρα Κόλμαν και ο εκρηκτικός drummer Jonathan Blake. Δευτέρα 6 Ιουλίου στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος, Πειραιός 254. Τζο Λοβάνο and Αντώνιο Φαραώ Quartet. Η καρδιά της jazz χτυπά δυνατά στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. more.com, artinfo.gr.
3: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
4: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
0: Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.

0: Τα λόγια είναι φτωχά για να περιγράψουν την κατάσταση που επικρατεί στη Βενεζουέλα. Σαν να χτύπησε αστεροειδή στη χώρα, λένε οι ειδικοί, τη χώρα τη Λατινική Αμερική. Και όπου οι διασώστε και όσοι μπορούν βεβαίω ψάχνουν ακόμα και με γυμνά χέρια για επιζώντε τα ερείπια. Απίστευτη πραγματικά τραγωδία στη Βενεζουέλα από τη μία και πολύ δύσκολε ώρε στην από εδώ πλευρά του Ατλαντικού με τον καύσωνα που σαρώνει την Ευρώπη. Όσο για τα δικά μας, η είδηση μας ήρθε σήμερα από τη Βουλή, γιατί έρχονται, από ό,τι μαθαίνουμε, μεγάλες αλλαγές στα δημοτικά τέλη, τα οποία θα τα πληρώνουμε πλέον απευθείας στους Δήμους και όχι μέσα από τους λογαριασμούς ρεύματος. Καλό μεσημέρι σε όλους, κυρίες και κύριοι. Είναι Παρασκευή σήμερα, Παρασκευή 26 Ιουνίου του 2026, και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα μας στο erteco.gr. Στην άρχη συνταξία είναι η Ντόνα Δρούτσα, στην σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Αλέκα Σταυροπούλου, στα διεθνή Έλενα Λεβίζου, στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Τσιπλάκης, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Σκανδυλιανιάν και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Το δρόμο για απευθεία σύσπραξη των δημοτικών τελών από τους Δήμους και όχι μέσω λογαριασμών ρεύματος ανοίγει νομοτεχνική βελτίωση που εφαίρεσε ο Υπουργός Εσωτερικών στο νομοσχέδιο για το νέο κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης. Η συζήτηση ολοκληρώνεται σήμερα στην Ολομέλεια της Βουλής με τη σχετική ψηφοφορία. Ποινικές διώξεις για ανθρωποκτονία και άλλα βαριά αδικήματα στους 7 συλληφθέντες για τη φωνική συμπλοκή στην Καλυθέα με θύμα 15χρονο. Η δικογραφία έκανε λόγο για αδικήματα με αθλητικό υπόβαθρο. Σκηνές αποκάλυψης στη Βενεζουέλα, τουλάχιστον 235 νεκροί, δεκάδες χιλιάδες οι αγνοούμενοι. Μάχη με το χρόνο δίνουν οι διασώστες για την ανέβρεση επιζώντων. Οι οικογένειες αναζητούν με απόγνωση τους ανθρώπους τους που θαύτηκαν ζωντανοί. Την αποστολή Έλληνα αστροναύτη στο διάστημα ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός στο πλαίσιο σχετικής εκδήλωσης. Όπως είπε ο κ. Μητσοτάκης, ο υποψήφιος Έλληνας αστροναύτης Ανδριανός Γολέμης θα βρεθεί στο διάστημα μέσα στα επόμενα 2 χρόνια. Συνεχίζεται το ιστορικό κύμα καύσωνα στη Δυτική Ευρώπη, πάνω από τους 35 βαθμούς Κελσίου και σήμερα ο υδράργυρος σε Γαλλία, Γερμανία, Ισπανία και άλλες χώρες. Γενικά έθυρος ο καιρός, 34 βαθμοί σήμερα στην Αττική, 34 και στη Θεσσαλονίκη.
1: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Πολλές και σημαντικές ειδήσεις, κυρίες και κύριοι, μας έρχονται και σήμερα από όλα τα μέτωπα και εκτός και εντός συνόρων. Να ξεκινήσουμε όμως το δελτίο μας και σήμερα με την απίστευτη τραγωδία στη Βενεζουέλα, εκεί όπου τα σωστικά συνεργεία δίνουν μάχη με το χρόνο για τον εντοπισμό και τον απεγκλωβισμό των ανθρώπων που παραμένουν στα ερείπια εκατοντάδων κτηρίων που κατέρευσαν από τους 2 καταστροφικούς σεισμούς, των 7,2 και 7,5 Ρίχτερ. Ο αριθμός των νεκρών έχει φτάσει τους 235 και οι τραυματίες ξεπερνούν τις 4.000, ωστόσο δεκάδες χιλιάδες είναι αγνοούμενοι σύμφωνα με τις συγγενείς τους. Στη χώρα, μάλιστα, φτάνει βοήθεια από όλο τον κόσμο. Θα τα δούμε όλα αυτά αναλυτικά. Πάμε στην αίθουσα σύνταξη και θα συναντήσουμε την Έλενα Λεβίζου, η οποία παρακολουθεί τα διεθνή πρακτορία και τα ξένα μέσα ενημέρωση και θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες για αυτή την τεράστια ανθρωπιστική καταστροφή. Έλενα, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Οι διασώστες κάνουν λόγο σε κάθε σεισμό για αυτό το χρυσό παράθυρο της διορίας που έχουν 48 με 72 ώρες ώστε να βρουν ζωντανούς ανθρώπους μέσα στα ερείπια. Κατά καιρούς έχουν βρεθεί και μετά από 10 ημέρες, αλλά αυτές είναι πολύ σπάνιες περιπτώσεις. Μέσα σε αυτό το διάστημα, λοιπόν, προσπαθούν να απεγκλωβίσουν όσους περισσότερους ανθρώπους γίνεται με δορυφορικές φωτογραφίες να δείχνουν περιοχές της Βενεζουέλας να έχουν κυριολεκτικά ισοπεδωθεί. Κυρίως στην περιοχή Λαγκουάιρα, την λέγαμε και χθες αυτή, Γρηγόρη, είναι η περιοχή που έχει υποστεί από ό,τι φαίνεται τις μεγαλύτερες, τρομαρότερες καταστροφές, με εκατοντάδες κτίρια να έχουν κυριολεκτικά αφανιστεί, να έχουν μετατραπεί σε σωρούς από ερείπια. Σε αυτούς τους σωρούς από ερείπια, λοιπόν, έχουν διαδραματίζονται σκηνές πραγματικά αρχαίας τραγωδίας, πολλές φορές δραματικές, αλλά και σκηνές ελπίδας. Βλέπουμε στις εικόνες που στέλνουν τα διεθνή δίκτυα ανθρώπους, συγγενείς των ανθρώπων που βρίσκονται ακόμη στα ερείπια να προσπαθούν να απομακρύνουν τσιμέντα, πέτρες με γυμνά χέρια και να προσπαθούν να τους εντοπίσουν φωνάζοντας τα ονόματά τους. Σε κάποιες περιπτώσεις τα σωστικά συνεργεία απεγκλωβίζουν νεκρούς ανθρώπους και εκεί μιλάμε για τις τραγωδίες και τους αναγνωρίζουν οι δικοί τους άνθρωποι ή τους αναζητούν μέσω διαδικτύου πραγματικά με απελπισία. Σε άλλες περιπτώσεις όμως υπάρχουν και μικρά θαύματα απεγκλωβισμού ανθρώπων, ακόμη και μικρών παιδιών. Τα σωστικά συνεργεία στη Βενεζουέλα αυτή τη στιγμή έχουν ένα τεράστιο πραγματικά έργο να κάνουν και λένε οι άνθρωποι ότι δεν φτάνουν οι δυνάμεις τους για να καλύψουν όλες τις ανάγκες που υπάρχουν. Το καταλαβαίνουμε αυτό γιατί η χώρα αυτή ούτως ή άλλως λόγω και της οικονομικής κρίσης που την πλήττει εδώ και δεκαετίες δεν έχει τις ανάλογες αυτά που χρειάζονται τέλος πάντων για να αντιμετωπίσει μια τέτοια τεράστια κρίση από τους διπλούς αυτούς σεισμούς. Όμως η βοήθεια, όπως είπες Γρηγόρη, είναι αλήθεια ότι έρχεται από παντού και έχουν προτείνει και στέλνουν βοήθεια δεκάδες χώρες και ευρωπαϊκές και από την Ασία και από όλο τον κόσμο, Κεντρική, Λατινική Αμερική, από τις Ηνωμένες Πολιτείες βεβαίως και με οικονομική βοήθεια, αλλά υπάρχει πρόβλημα και στον τρόπο διαχείρισης και αυτής της βοήθειας και γι' αυτό τα Ηνωμένα Έθνη είπαν ότι θα αναλάβουν το συντονισμό όλων αυτών των ομάδων. Οι νεκροί μέχρι στιγμής, όπως είπες, είναι 235 σύμφωνα με τον επίσημο προσωρινό απολογισμό, οι τραυματίες 4.500, όμως η λίστα των αγνοωμένων συνεχώς μεγαλώνει. Είναι μια λίστα άτυπη, θα λέγαμε, Γρηγόρη, στο Facebook, στο διαδίκτυο. Συγγενείς των αγνοωμένων βάζουν τα ονόματά τους και αυτή τη στιγμή ανέρχονται σε 50.000. Μάλιστα. Θα δούμε λοιπόν, όλοι απευχόμαστε τέτοια σενάρια, αλλά είναι αλήθεια ότι η χώρα βιώνει μια πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση.
0: Βέβαια, και οι επόμενες μέρες θα είναι ακόμα πιο δύσκολες. Έλενα Λεβίου, σε ευχαριστούμε πολύ προς το παρόν. Με το φόβο ενός νέου ισχυρού μετασεισμού, λοιπόν, ζουν οι κάτοικοι της Βενεζουέλας, την ώρα που σωστικά συνεργεία και πολίτες αναζητούν αγνοούμενους στα συντρίμια. Παράλληλα, η επιστημονική κοινότητα μελετά το σπάνιο φαινόμενο με τους δύο ισχυρότερους σεισμούς που καταγράφηκαν με διαφορά 40 δευτερολέπτων, προκαλώντας άγνωστο αριθμό θυμάτων και εκτεταμένες καταστροφές. Ο Αλέξανδρος Κακαλάνος, ένας Έλληνας ο οποίος ζει μόνιμα και εργάζεται στο Καράκας, μίλησε στην τηλεόραση του Ερνιούς και περιέγραψε νωρίτερα τις συγκινητικές προσπάθειες των διασωστών να ακούσουν φωνές στα ερείπια.
3: Εμείς, η καλύτερη τεχνολογία που έχουμε είναι τα σκυλάκια. Άκουσα, είδα το βίντεο, ο αστυνόμος λέει, σιωπή όλοι. Και πηγαίνει το σκυλάκι, ακούει, μυρίζει κάποιον και πηγαίνει εκεί. Τότε πέφτουν όλοι και σκάβουνε.
0: Τώρα, ο καθηγητής φυσικών καταστροφών στο Πανεπιστήμιο της Νότιας Καλιφόρνιας, Κώστας Συνολάκης, μίλησε στο News Radio 105,8 και στις πρωινές διαδρομές με τον Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου, όπου τόνισε ότι μπορεί να μιλάμε για ένα νέο είδος σεισμού. Είναι κάτι σαν να λέμε υπερχητική σεισμή, είπε χαρακτηριστικά.
4: Μία εικασία είναι ότι η σεισμή αυτή είναι ένα είδος, νέο είδος σεισμού που ανακάλυψε ο κύριος Ροζάκης, που είναι καθηγητής στο Καλτέκ και είναι και ακαδημαϊκός, μόλις έγινε τακτικό μέλος της Ακαδημίας Αθηνών. Αυτοί οι σεισμοί λέγονται υπερδιατμητικοί, που σημαίνει είναι κάτι σαν να λέμε υπερηχητικοί σεισμοί. Οι υπερδιατμητικοί της σεισμοί ξεπερνάνε την ταχύτητα των διατμητικών κυμάτων και αυτά κάνουν ζημιές. Προξενούν πολύ ισχυρή ένταση σε πολύ μεγαλύτερη περιοχή.
0: Στη συνέχεια, ο κύριος Συνολάκης ρωτήθηκε αν υπάρχει τρόπος να αντέξουν τα κτίρια σε τέτοιες δονήσεις, ιδιαίτερα σε περιοχές που δεν τις βιώνουν συχνά. Και στο σημείο αυτό κατέθεσε μια πρόταση δική του, η οποία πρέπει να τεθεί, όπως είπε, στο δημόσιο διάλογο. Για να την ακούσουμε.
4: Αυτό το οποίο προσπαθεί οι σύγχρονοι αντισεισμικοί κώδικες να εξασφαλίσουν είναι να δείτε τα κτίρια να μην έχουν αυτόν τον τρόπο, ας πούμε, αστοχίας. Αστοχίας είναι θυμισμός. Δηλαδή να πέφτει ο ένας όροφος πάνω στον άλλον. Επειδή άκουσα και την κουβέντα που κάνετε πριν για τις επιδοτήσεις που γίνονται στο... Θέλω να βάλω μια πρόταση στο δημόσιο διάλογο. Και αυτό είναι ότι όπως έχουμε επιδοτήσεις για να κάνουμε την ενεργειακή αναβάθμιση των κτιρίων μας, εξίσου σημαντικό, για να σας πω πιο σημαντικό, είναι να υπάρξει μία πρωτοβουλία που να υπάρξουν επιδοτήσεις ώστε να γίνεται αντισεισμικός, πραγματικός αντισεισμικός έλεγχος, όχι με το μάτι, και αντισεισμική αναβάθμιση των παλιών πολυκατοικιών και των σπιτιών που ζούμε.
0: Να φύγουμε τώρα από την τραγωδία της Βενεζουέλας και να πάμε στις πανελλαδικές εξετάσεις, όπου τα πρώτα στοιχεία από τις βαθμολογικές επιδόσεις αρχίζουν να διαμορφώνουν ένα νέο τοπίο για τις βάσεις αγωγής. Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, αναμένεται άνοδος στις πολυτεχνικές σχολές και στις σχολές θετικών επιστημών. Ενώ την ίδια στιγμή καταγράφονται πιέσεις και διαφοροποιήσεις σε τμήματα οικονομίας και πληροφορικής. Καθοριστικός παράγοντας φαίνεται να είναι η αυξημένη δυσκολία των φετινών θεμάτων που επηρέασε τις επιδόσεις των υποψηφίων και κατ' επέκταση τις προβλέψεις για τις βάσεις. Για περισσότερες εκτιμήσεις τώρα και ανάλυση του φετινού σκηνικού, πάμε να ακούσουμε τον μαθηματικό ερευνητή και σύμβουλο σταδιοδρομίας, τον κύριο Στράτο Στρατηγάκη, ο οποίος μίλησε πριν από λίγο στο News Radio 105,8 και στην Τόνα Δρούτσα. Για να τον ακούσουμε.
5: Καταρχάς, να μιλήσουμε για τις ελάχιστες βάσεις αγωγής, που είναι το πρώτο βήμα. Η ελάχιστη βάση αγωγής είναι ο κόφτης. Αν δεν περνάει το παιδί την ελάχιστη βάση αγωγής, δεν μπορεί να δηλώσει μια σχολή. Και εδώ θα έχουμε αναταράξεις στις ελάχιστες βάσεις αγωγής σε σχέση με πέρυσι. Δηλαδή, για να λέμε ακριβώς πώς περιμένουμε τα πράγματα. Στο πρώτο πεδίο, ο μέσος όρος του πεδίου φέτος είναι, σύμφωνα με τους υπολογισμούς μας, οι οποίοι στηρίζονται στο γενικό του Υπουργείου Παιδείας, δηλαδή στα ομαδοποιημένα στοιχεία, άρα χάνουν σε ακρίβεια στο δεύτερο δεκαδικό, θα είναι γύρω στο 11,14, ενώ πέρυσι ήταν 11,29. Αυτό μας δείχνει μια μικρή πτώση στις βάσεις του πρώτου πεδίου να περιμένουμε. Λοιπόν, η ελάχιστη ΕΒΕ του πεδίου ορίζεται περίπου στο 8,91. Στο δεύτερο πεδίο έχουμε πάρα πολύ μεγάλη αύξηση του μέσου όρου. Από 12,27 πάει στο 13,06. Αυτό οφείλεται στο ότι τα παιδιά έγραψαν πάρα πολύ καλά στη φυσική, γιατί στη φυσική ήταν πολύ πιο εύκολα τα θέματα, όπως έγραψαν καλά και στα μαθηματικά. Αυτό λοιπόν θα παρασύρει προς τα επάνω της βάσης και αρκετά, και 400 μόρια και 700 πιο χαμηλά στην κλίμακα τη βαθμολογική, μπορεί και 1000 στις χαμηλόβαθμες σχολές. Θα φανεί, είναι πρώτες εκτιμήσεις, αυτές δεν μπορούν να έχουν ακρίβεια γιατί δεν έχω κάνει ακόμα τη μελέτη. Στο τρίτο πεδίο ο μέσος όρος από 11,99 πήγε στο 12,29, ανέβηκε αλλά όχι πολύ, διότι μπορεί τα παιδιά να έγραψαν και εδώ πολύ καλά στη φυσική, αλλά έγραψαν χειρότερα στη βιολογία και αυτό θα τους κοστίσει. Και στο τέταρτο πεδίο έχουμε μείωση του μέσου όρου από 10,5 που ήταν πέρυσι, πήγε στο 10,34, το οποίο σημαίνει ότι περίπου στα ίδια θα είμαστε, ίσως σε κάποιες σχολές να έχουμε μια μικρή μείωση στις βάσεις, όχι όμως σπουδαία πράγματα.
0: Ίσως να υπάρχει μια μικρή μείωση σε κάποιες σχολές, αλλά όχι σπουδαία πράγματα, όπως είπε ο κ. Στρατηγάκης, ο οποίος αναφέρθηκε και σε όσα πρέπει να γνωρίζουν οι υποψήφοι εν ώψη της συμπλήρωσης του μηχανογραφικού, που είναι το σημείο κλειδί. Για να ακούσουμε τι είπε στην Τόνα Δρούτσα.
5: Το μηχανογραφικό είναι σχετικά απλή ιστορία όταν ξεκινήσεις να το συμπληρώνεις με βάση συγκεκριμένες αρχές. Τι εννοώ με βάση συγκεκριμένες αρχές? Είναι πάρα πολύ απλά τα πράγματα. Τι δηλώνουμε στο μηχανογραφικό, τι θέλουμε να σπουδάσουμε. Πάρα πολύ ωραία. Άρα κοιτάμε αυτό. Η σχολή που θα μπούμε, τι μαθήματα έχει, τι θα σπουδάσω, αν μου αρέσει αυτό το αντικείμενο κλπ. Τώρα, όταν αρχίσουμε αυτή την επιλογή και τη φορτώνουμε με διάφορες άλλες παραμέτρους, του στυλ, θα βρω δουλειά όταν τελειώσω αυτή τη σχολή. Λοιπόν, αυτό κανείς δεν μπορεί να το ξέρει, γιατί τα πράγματα αλλάζουν πάρα πολύ γρήγορα. Παιδιά που μπαίνουν σήμερα στο πανεπιστήμιο, αυτά τα παιδιά περίπου σε 10 χρόνια θα ψάξουν για δουλειά. Διότι μέχρι να τελειώσουν να κάνουν μεταπτυχιακό, να πάνε τα αγόρια φαντάρι, θέλουν κοντά μια δεκαετία. Σε μια δεκαετία δεν ξέρουμε τι θα γίνεται. Άλλη παράμετρος, η οποία τα μπλέκει και όλα αυτά, ξέρετε, δημιουργούν θόρυβο. Θα έχει να διαλέξω μία σχολή που μου δίνει το επάγγελμα μία σιγουριά ότι θα υπάρχει στο μέλλον και ας μη με νοιάζουν τόσο πολύ οι σπουδές. Το πιο χαρακτηριστικό τέτοιο παράδειγμα είναι η σχολή Ευελπίδων. Τα παιδιά που μπαίνουν λοιπόν μόνο και μόνο για να έχουν τη σιγουριά του μισθού, ένα στα τέσσερα φεύγει τον πρώτο μήνα γιατί δεν αντέχει τη στρατιωτική ζωή. Άλλη παράμετρος η οποία δυσκολεύει την επιλογή είναι αν τα επαγγέλματα του μέλλοντος, αν αυτό το επάγγελμα που σκέφτομαι θα υπάρχει και στο μέλλον. Κανείς δεν ξέρει. Και όποιος σας πει ότι ξέρει, λέει ψέματα. Είναι τόσο απλό το πράγμα. Mm-hmm. Όλα αυτά λοιπόν, όλες οι εξτρά αυτές παράμετροι αλλοιώνουν την επιθυμία του τι θέλω να σπουδάσω, κάνουν τα παιδιά να επιλέγουν άλλα πράγματα από αυτά που τους αρέσουν και το αποτέλεσμα στο τέλος εγκαταλείπουν τις σπουδές.
1: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Η ώρα είναι 2 και 17 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2. Να αλλάξουμε τώρα θέμα, να περάσουμε στην πολιτική ατζέντα, στην πολιτική επικαιρότητα και να περάσουμε στην πολιτική ατζέντα μέσω διαστήματος. Την αποστολή Έλληνα αστροναύτη στο διάστημα και το συμβολισμό που αυτή έχει για τη χώρα, ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στο πλαίσιο εκδήλωσης με θέμα «Η Ελλάδα στο διάστημα, η επόμενη μέρα».
6: Δεν νομίζω ότι πολλοί το 2019 θα φανταζόντουσαν ότι σήμερα η Ελλάδα θα βρισκόταν εκεί που είναι σήμερα, με αρκετούς δορυφόρους στο διάστημα, με ένα πολύ δυναμικό οικοσύστημα γύρω από τις τεχνολογίες του διαστήματος, να αναπτύσσει προϊόντα και εφαρμογές και με την ελληνική πολιτεία μέσα από το Ταμείο Ανάκαμψης να έχει εξασφαλίσει 350 εκατομμύρια για τα επόμενα 4 χρόνια για να χρηματοδοτήσουμε τις επόμενες δράσεις μας στο διάστημα. Η χώρα μας κληρονόμησε ένα μεγάλο βαρύδιο, μια πολυετή οικονομική κρίση. Βλέπω στην τεχνολογία, και μέσα σε αυτό εντάσσω και τις τεχνολογίες του διαστήματος και την τεχνητή νοημοσύνη και όλες τις εφαρμογές γύρω από την ψηφιακή μας πολιτική, μια τεράστια ευκαιρία για τη χώρα να κάνει ένα μεγάλο άλμα και να ξεπεράσει χώρες οι οποίες ενδεχομένως ήταν μπροστά μας επειδή δεν πέρασαν από μια τόσο μεγάλη κρίση. Άρα αποδίδω πολύ μεγάλη σημασία σε αυτές τις πολιτικές.
0: Λοιπόν, πάμε στον Άγιο Βαγιάννη, τον πολιτικό μας συντάκτη. Άγιο, ακούσαμε και τον Πρωθυπουργό στο σχετικό απόσπασμα, ο οποίος είπε ότι έκανε λόγο για μια επένδυση με συμβολική και ουσιαστική αξία όμως. Καλό μεσημέρι.
7: Καλό μεσημέρι για μένα και βέβαια από το διάστημα και από την ψυχική υγεία των παιδιών και φίλων. Ένα άλλο ζήτημα το οποίο συζητήθηκε στο Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Ο Πρωθυπουργός επισκέφθηκε, συνεχίζοντας και τις περιοδίες του, τη Νέα Σμύρνη στο πλαίσιο των επαφών του με τους πολίτες, συνοδευόμενος από τον Υπουργό Ανάπτυξης, τον κύριο Θεοδωρικάκο, αλλά και τον γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής, τον κύριο Κυριανάκη. Ξεκίνησε από τις εγκαταστάσεις του Μήλωνα, όπου φιλοξενούνται καθημερινά παιδιά και υλοποιούνται θετικές και δημιουργικές δραστηριότητες, όπου εκεί ενημερώθηκε για τη λειτουργία του και τις δράσεις που αναπτύσσονται ειδικά τους ερεινούς μήνες που τα παιδιά δεν έχουν σχολείο, ενώ λίγο αργότερα μετέβηκε σε καφέ της περιοχής όπου συναντήθηκε με μέλη του πολιτιστικού ομίλου φίλων τάβλης της Νέας Μήνης, μάλιστα σε ένα από τα χαλαρά στιγμιότυπα. Ο Πρωθυπουργός συμμετείχε σε μια γρήγορη παρτίδα τάβλη και ακολούθως.
0: Ναι, έπαιξε. Είδαμε και τα σχετικά βίντεο στο Air News νωρίτερα, όπου συνομίλησε με ένα κύριο εκεί πέρα και έπαιξε μια παρτίδα τάβλη, όπως είπατε.
7: Πολύ γρήγορη παρτίδα τάβλη. Ακολούθως, βέβαια, περιόδευσε στην Οδό Ομίδου, τον κεντρικό εμπορικό άξονα της περιοχής Νέας Μήνης, όπου συνομίλησε με πολίτες και καταστηματάρχες, κυρίως για τα ζητήματα της καθημερινότητας και της ακρίβειας.
0: Ναι. Τώρα, εντωμεταξύ, ουσιαστικά όλα δείχνουν ότι είμαστε σε μια προεκλογική περίοδο, το έχουμε ξαναπεί Άγιοι πολλές φορές, χωρίς να έχουν προκυρηθεί ουσιαστικά οι εκλογές. Και έχει ενδιαφέρον να μας πεις τι πληροφορίες υπάρχουν για τα πρώτα σχέδια για το καλάθι της ΔΕΘ. Τι θα πει ο Πρωθυπουργός, τι θα δώσει από τη Θεσσαλονίκη το Σεπτέμβριο, ποιοι θα ωφεληθούν, ποιες παρεμβάσεις βρίσκονται στο τραπέζι, ποια είναι τα σενάρια, τι λέει το ρεπορτάζ.
7: Να ξεκινήσουμε λοιπόν από το πρώτο θέμα που ανέφερε. Χθες ο Πρωθυπουργός έστειλε ένα πολύ σαφές μήνυμα προς όλους τους πολιτικούς αντιπάλους σε μια διαφορετική συνέντευξη που παραχώρησε στο περιθώριο του Ράλι Ακρόπουλος. Κρίθηκε να απαντήσει για το ποιον πολιτικό αντίπαλο θα επέλεγε ως συνοδηγό σε ένα αγωνιστικό αυτοκίνητο. Εύκολα θα επέλεγα τον Αλέξη Τσίπρα, γιατί έχει κάνει τόσες πυρουέτες που αν οδηγούσα εγώ σίγουρα δεν θα ζαλιζόταν. Ήταν η χαρακτηριστική και αιχμηρή απάντηση και όχι τυχαία. Στο Μέγαρο Μαξίμου παρακολουθούν στενά την πολιτική επανεμφάνιση του πρώην Πρωθυπουργού. Γι' αυτό και η κυβέρνηση επιλέγει να μεταφέρει τη συζήτηση στο πεδίο πλέον τη σύγκριση των δύο κυβερνητικών περιόδων.
0: Και φαίνεται ότι ανεβάζουν στροφές απέναντι στον πρώην Πρωθυπουργό στο Μαξίμου, απέναντι στον Άλεξη Τσίπρα. Με βάση τις τελευταίες τοποθετήσεις και του κυβερνητικού εκπροσώπου Άγιε.
7: Ακριβώς, και τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης, ο οποίος σήμερα στη συνέντευξή του στον Αντένα αναφέρθηκε στον κύριο Τσίπρα, λέγοντας προς το παρόν επανέρχεται με τα ίδια συνθήματα και δόγματα του παρελθόντος, που θυμίζουν αυτά που έλεγε το 2015, το 2019 και το 2023, και τα ποσοστά του θυμίζουν επίσης τα ποσοστά του 2023 όταν παραιτήθηκε. Μάλιστα, αναφερόμενος στη χθεσινή συνέντευξη του κύριου Τσίπρα, αναφέρθηκε στους δημοσιονομικούς κανόνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ότι θα μπορούσε κύριο να μοιράσει 6 δισεκατομμύρια τα οποία βρίσκονται στα ταμεία του κράτους. Ξανά τα ίδια, είπε ο κ. Χατζηδάκης, όπως αυτά που έλεγε στο παρελθόν, επανέρχεται και υπόσχεται με γεφύρια και ποτάμια. Άμεση, όπως είπε και εσύ, και σκληρή ήταν η αντίδραση του Μεγάλου Μαξίμου στα όσα είπε ο κ. Τσίπρας. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος σχολίασε τις οικονομικές εξαγγελίες για διαθέσιμους πόρους 6 δισεκατομμυρίων ευρώ. Μίλησε για τις ελαφρύνσεις που έχουν ήδη υπάρξει, ύψους 1,76 ευρώ από την 1η Ιανουαρίου, με μέτρα που αφορούν τις μειώσεις φόρων, απαλλαγές, νέους εργαζόμενους και πολίτες οικογένειες. Και μάλιστα σημείωσε πως από τις τοποθετήσεις του Προέδρου της Ελλάς προκύπτουν τρία πιθανά ενδεχόμενα: είτε προτείνει την ανατροπή των όσων ήδη έχουν εφαρμοστεί για την φορολογική ελάφρυνση, είτε αγνοεί τους ευρωπαϊκούς δημοσιονομικούς κανόνες, είτε εισηγείται πολίτες πολιτικές που θα μπορούσαν να οδηγήσουν τη χώρα σε δημοσιονομικό εκτροχιασμό.
0: Άρα, όλοι καταλαβαίνουμε ότι με βάση αυτά, με βάση αυτή την τακτική, ότι στόχος είναι η συσπήρωση των ψηφοφόρων και των φίλων της Νέας Δημοκρατίας και η προσέλκυση των κεντρών, του λεγόμενου κεντρού ακροατηρίου. Σωστά, Άγιε?
7: Και σε αυτό το πλαίσιο θα πρέπει να πούμε πως είναι και αυτό που ανέφερες προηγουμένως, ναι, σχετικά με την Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Φαίνεται πως ο αντιπρόεδρος έδωσε επίσης το στίγμα των προθέσεων της κυβέρνησης, έδωσε το στίγμα των προθέσεων για την ερχόμενη προεκλογική ΔΕΘ. Και φέτος το Σεπτέμβριο στη ΔΕΘ ο Πρωθυπουργός, λαμβάνοντας υπόψη πάντα τις αντοχές της οικονομίας και του προϋπολογισμού, είπε χαρακτηριστικά, θα ανακοινώσει καινούργιες πρωτοβουλίες, οι οποίες θα έχουν στόχο κοινό παρανομαστεί περαιτέρω μειώσεις φόρων για τη μεσαία τάξη και τη στήριξη των ευάλωτων. Συνδυάζεται αυτό με τον κεντρό πολιτικό χώρο που εκεί ανήκει και η μεσαία τάξη, όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται. Το πακέτο της ΔΕΘ, θα πρέπει να πούμε, θα είναι όσο μεγάλο γίνεται χωρίς να μπαίνουμε σε διαγωνισμό πλειοδοσίας, είπε ο κ. Χατζηδάκης. Προφανώς αυτό το διαγωνισμό η αντιπολίτευση θα τάξει πολλά περισσότερα. Εμείς λέμε λιγότερα και τα κάνουμε όλα συνέχεια με βάση όλες τις πηγές που συγκλίνουν, αν και είναι ακόμα νωρίς. Το πακέτο θα αποτελείται κυρίως από μόνιμες παρεμβάσεις και όχι από εφάβακ επιδόματα. Θεωρεί πως οι μόνιμες παρεμβάσεις, η κυβέρνηση, οι φορολογικές ελαφρύνσεις έχουν μεγαλύτερη πολιτική αλλά και οικονομική αξία. Και βέβαια είναι εύκολο να απαντηθούν και όποιες ερωτήσεις απέναντι στις Βρυξέλλες, εφόσον αυτές οι παροχές θα βασίζονται στην υπεραπόδοση των εσόδων, ειδικά για το δημοσιονομικό περιθώριο που συζητείται για το 27, κυμαίνεται περίπου στα 1 δισεκατομμύρια ευρώ σύμφωνα με όλες τις πληροφορίες. Αν και το τελικό ποσό θα εξαρτηθεί κυρίως από την εκτέλεση του προϋπολογισμού και τις διεθνές εξελίξεις όσον αφορά ιδιαίτερα το ενεργειακό μέτωπο.
0: Άγιε Βαγιάνο, σε ευχαριστούμε πολύ. Πάμε στο Πασόκ τώρα, με φόντο την αναταραχή που προκάλεσε το τελευταίο διάστημα αντιπαράθεση και διαφορετικές απόψεις για τις συνεργασίες, με τη δημοσκοπική βελόνα να παραμένει κολλημένη προς τα κάτω, και μετά τις πληροφορίες για κινήσεις στο μέτωπο της διεύρυνσης ως ρελάνς στα στελέχη που μετακόμισαν από τη Χαριλάου του Κούπη στην Ελλάδα του Αλέξη Τσίπρα, ο Νίκος Ανδρουλάκης εγκαινία στην προεκλογική περίοδο με τη δημοσιοποίηση του πρώτου εκ των υποψηφίων βουλευτών που προηγούνται στη μάχη του Σταυρού. Πάμε στον Ανδρέα Μαραχιά, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Μιλάμε για μια υποψηφιότητα που, όπως λένε στη Χαριλάου του Κούπη, δημιουργεί υψηλές προσδοκίες. Ανδρέα, καλό μεσημέρι.
8: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Να πούμε καταρχάς ότι υπάρχει ένα κλίμα αμηχανίας, θα έλεγα, σε πρώτη φάση στο Πασόκ, με αφορμή τις δημοσκοπήσεις που βλέπουν το φως της δημοσιότητας και οι οποίες δείχνουν το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα στη δεύτερη θέση, με καθαρή διαφορά από το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης που βρίσκεται πλέον στην τρίτη θέση. Τα κορυφαία στελέχη του Πασόκ, και όχι μόνο, χωρίς να καθισβητούν προσώρα, θα έλεγα, την ηγεσία του Νίκου Ανδρουλάκη, αναμένουν τις πρωτοβουλίες του Προέδρου του Πασόκ και κυρίως το άνοιγμα της συζήτησης στα όργανα του κόμματος για το τι μέλη γενέστε και ποια θα είναι η στόχευση του κόμματος στο νέο πολιτικό σκηνικό που διαμορφώνεται, ιδίως στον χώρο της κεντροαριστεράς και σε ό,τι αφορά βέβαια το σκέλος των συνεργασιών. Σε τι να συμφωνήσουμε με την ελληνική αριστερή συμπαράταξη? Δεν έχει πρόγραμμα, δήλωσε χαρακτηριστικά ο Παύλος Γερουλάνος, ερωτηθής για το ενδεχόμενο συνεργασίας με το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, όπως προτείνει ο Δήμαρχος Αυγνίων Χάρης Βούκας, και επέμεινε πως η μάχη των εκλογών θα είναι το ποιος θα πείσει ότι έχει αξιόπιστο πρόγραμμα. Την ίδια ώρα η Χαριλάου Τρικούπη και συγκεκριμένα η ηγεσία του Πασόκ κινείται σε προεκλογικούς ρυθμούς. Έτσι, ο πρώην Περιφερειάρχης Αττικής Γιάννης Γουρός ανακοινώθηκε έπειτα από συνάντησή του με τον Νίκο Ανδρουλάκη ότι θα είναι υποψήφιος στην Αλφα Αθηνών.
0: Αυτή είναι η υποψηφιότητα, την οποία έλεγαμε νωρίτερα, ναι.
8: Ναι, ο κύριος Γουρός, μάλιστα, να σημειώσουμε εγώ, σύμφωνα με τις πληροφορίες μας, είχε βολημοσκοπηθεί εδώ για καιρό και τελικά πίστηκε να πει το ναι και να ρηχθεί στην εκλογική μάχη, παρά το γεγονός ότι μέχρι πρότινος οι σχέσεις του με τον πρόεδρο του Πασόκ δεν ήταν και οι καλύτερες, ήταν μάλλον τυπικές. Οι δύο άντρες συναντήθηκαν στο γραφείο του Προέδρου του Πασόκ στη Βουλή και έβωσαν τα χέρια κλειδώνοντας τη σχετική συμφωνία ώστε να είναι υποψήφιο στην Αλφα Αθηνών. Να πούμε βέβαια ότι το ισχυρό όνομα στο ψηφοδέλτιο της Αλφα Αθήνας για το ΠΑΣΟΚ παραμένει ο Παύλος Γερουλάνος, ενώ υποψήφιος αναμένεται να είναι και ο Δημήτρης Οικονόμου, πρώην μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου και ότι επικεφαλής του προεκλογικού αγώνα στον Δήμο Αθηναίων από την πλευρά του ΠΑΣΟΚ είναι ο στενός συνεργάτης του Δημάρχου Αθηναίων Χάρη Δούκα, ο κύριος Χρήστος Πρωτόπαπας.
0: Και επειδή αναφέρθηκε στο Χάρη Δούκα, ο κύριος Δούκας, ο Δημήτρης Αθηναίων, συμμετείχε χθες σε μια εκδήλωση που διοργάνωσε ο ΣΥΡΙΖΑ με πρωτοβουλία του Ευρωβουλευτή Κώστα Αρβανίτη εδώ στην Αθήνα, στον Πάρκο Ελευθερίας.
8: Ναι, ήταν μια πρωτοβουλία της Ευρωομάδας Λεφτ της Αριστεράς και του Αντιπροέδρου της και Ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Κώστα Αρβανίτη, όπου επικράτησε ένας έντονος προβληματισμός και κριτική για την κατάσταση του κράτους δικαίου και τη λειτουργία του θεσμού και την ανεξαρτησία της δικαιοσύνης. Εκεί ήταν παρόν και μίλησε και παρενέβη και ο Χάρης Βούκας και αναφέρθηκε ιδιαίτερα στην υπόθεση των προσφυγικών και στη δραματική κατάσταση του απεργού πείνας Αριστοτέλη Χατζή, τονίζοντας την ανάγκη λύσεις να προκύπτουν μέσα από το διάλογο και τη συμμετοχή της ίδιας της κοινότητας. Και όπως σημείωσε, η δημοκρατία δεν είναι μόνο θεσμή, αλλά και καθημερινή πράξη, όπως είναι η προστασία της στέγης, των δημόσιων αγαθών, της κοινωνικής συνοχής, και μίλησε γενικότερα για τη δημοκρατία της καθημερινότητας, όπως τη χαρακτήρισε, που δοκιμάζεται στη γειτονιά, στο σχολείο, στο δημόσιο χώρο και στις υπηρεσίες που επηρεάζουν τη ζωή των πολιτών. Ήταν μια ακόμη κίνηση του Χάρη Βούκα που δείχνει την σαφή πολιτική στόχευση και κατεύθυνση την οποία παρουσιάζει εδώ καιρό για την ανάγκη συνεργασίας μεταξύ των προοδευτικών δυνάμεων και ιδίως μεταξύ του ΠΑΣΟΚ και της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης του Αλέξη Τσίπρα. Πάντα μιλάμε σε μετεκλογική φάση.
0: Ανδρέα Μαραθιά, σε ευχαριστούμε πολύ. Πάμε λοιπόν με αυτό το τελευταίο, παίρνοντας πάσα από αυτή την τελευταία φράση στον χώρο της αριστεράς. Οξύτα την κριτική στην κυβέρνηση, στην πρώτη συνεδρία των τομεαρχών της Ελλάδας και ο Αλέξη Τσίπρας νωρίτερα, τονίζοντας ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει κλείσει τον πολιτικό του κύκλο.
9: Δεν είναι τυχαίο άλλωστε ότι σκληρή κριτική στα θέματα αυτά δεν ασκούμε μονάχα εμείς, ακόμη και οι πρώην πρωθυπουργοί της Συντηρητικής Παράταξης, της Νέας Δημοκρατίας. Ο πολιτικός κύκλος του κυρίου Μητσοτάκη είναι εμφανές, αν όχι ότι έχει κλείσει, είναι εμφανές ότι κλείνει. Ο κόσμος λοιπόν περιμένει από εμάς να δει και να ακούσει την επόμενη μέρα. Να δει και να ακούσει το όραμα και το σχέδιο της εναλλακτικής διακυβέρνησης.
0: Εν τω μεταξύ, το μήνυμα ότι η Ελλάδα θέλει να αποτελέσει την κυβερνός αριστερά και όχι την αριστερά της διαμαρτυρίας, απευθύνει ο Αλέξης Τσίπρας στη συνέντευξη που παραχώρησε στον τηλεοπτικό σταθμό Α. Έδωσε το στίγμα των προθέσεων του για την Κυριακή των εκλογών και είχαν ενδιαφέρον απαντήσεις που έδωσε όταν ρωτήθηκε για τον ΣΥΡΙΖΑ, τον Σωκράτη Φάμελο και για τον Παύλο Πολάκη.
10: Επαναλαμβάνω την απάντησή μου στο ερώτημά σας για προεκλογικές ή μετεκλογικές συνεργασίες.
11: Ναι.
10: Εμείς λοιπόν δημιουργηθήκαμε, ιδρυθήκαμε για να καλύψουμε ένα υπαρκτό μεγάλο κενό στο προοδευτικό φάσμα. Όχι για να συνεργαστούμε με υπάρχουσες δυνάμεις που εκτιμούμε ότι έχουν κλείσει τον κύκλο τους. Και αν βγούμε πρώτοι στις επόμενες εθνικές εκλογές, θα επιχειρήσουμε, θα επιδιώξουμε, θα διερευνήσουμε τη δυνατότητα να σχηματίσουμε κυβέρνηση με βάση το πρόγραμμά μας, χωρίς εκπτώσεις, ένα πρόγραμμα αλλαγής πολιτικής, και αν αυτό δεν καταστεί δυνατό, πολύ ευθέως σας λέω, θα πάμε σε δεύτερες εκλογές. Δεν κρατάω καμία κακία με τους πρώην συντρόφους μου, με όσους πορευτήκαμε μαζί. Όμως σέβομαι τις συλλογικές διαδικασίες που έχουν, ότι είναι ένας διακριτός χώρος, και σέβομαι και τα πρόσωπα. Ως εκ τούτου δεν έχει κανένα νόημα να σας απαντήσω τώρα, αν χαιρετιόμαστε στις κοινωνικές εκδηλώσεις ή αν λέμε χρόνια πολλά.
12: Γιατί έχουμε μια πολιτική γραμματεία σήμερα σε εξέλιξη με ένα ερώτημα. Το κύριο Πολάκη να ρωτάει τον κύριο Φάμελο. Μίλησες ή όχι με τον κύριο Τσίπρα?
10: Δεν με απασχολεί.
12: Δεν σας απασχολεί.
10: Εγώ ήρθα σήμερα εδώ για να μιλήσουμε για τα προβλήματα της κοινωνίας και όχι για τα προβλήματα του κύριου Πολάκη με τον ΣΥΡΙΖΑ.
0: Πάμε στο Βαγγελή Παπαδημητρίου, τον πολιτικό μας συντάκτη, ο οποίος θα μας πει περισσότερα, θα μας μεταφέρει τις δικές του πληροφορίες. Ακούσαμε τον κύριο Τσίπρα, Βαγγέλη, ο οποίος ήταν ξεκάθαρος, έκλεισε για μία ακόμα φορά την πόρτα στο ΣΥΡΙΖΑ. Έχει κλείσει ο κύκλος του, είπε: θέλω να μιλήσουμε για τα προβλήματα της κοινωνίας και όχι για τα προβλήματα του κυρίου Πολάκη με τον ΣΥΡΙΖΑ. Από την Κουμουνδούρου έχουμε κάποια αντίδραση για τη δήλωση αυτή. Καλό μεσημέρι.
13: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι Γρηγόρη. Θέλω να πω ότι δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή επίσημη αντίδραση, εκτός από ένα προβληματισμό που εξέφρασε ο κύριος Γιαννούλης, ο εκπρόσωπος τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, σύμφωνα με την οποία τον προβληματίζουν οι δηλώσεις του Αλέξη Τσίπρα όσον αφορά το μέλλον για την ενότητα των προοδευτικών δυνάμεων. Επίσημη αντίδραση όχι, δεν υπάρχει. Αυτό που υπάρχει ως εξέλιξη στην Κουμουντούρου, από τη μεριά της Κουμουντούρου, είναι ότι κατατίθεται μάλλον σήμερα οι υπογραφές μελών Κεντρικής Επιτροπής, 70-1, ως ορίζει το καταστατικό, δηλαδή το 1/4 των μελών της Κεντρικής Επιτροπής, που ζητούν νέα συνεδρία της Κεντρικής Επιτροπής. Ο Αλέξης Τσίπρας εχθές, περίπου την ίδια ώρα που στην Κουμουντούρου υπήρχε έντονος προβληματισμός ή ακριβώς με τη λήξη της πολιτικής γραμματείας, ο Αλέξης Τσίπρας έκλεινε ουσιαστικά το κεφάλαιο και ερμητικά τις πόρτες, όπως τον ακούσαμε απέναντι στο ΣΥΡΙΖΑ. Δεν είπε μόνο ότι, ότι ο ιστορικός κύκλος του ΣΥΡΙΖΑ έχει κλείσει, το ξεκαθάρισε ότι δεν με ενδιαφέρει πλέον αυτή η ιστορία. Αν με ενδιέφερε, ήταν εύκολος ο δρόμος να γυρίσω. Έχουμε φτιάξει πλέον το δικό μας κόμμα, τη δικιά μας παράταξη. Mm-hmm. Και θα πορευτούμε με αυτό. Αυτό τώρα στο ΣΥΡΙΖΑ δημιουργεί μια νέα πραγματικότητα. Διότι ακόμα και εχθές δεν ελήφθη καμία απόφαση. Φαίνεται όμως ότι οι εξελίξεις θα είναι ραγδαίες. Και μάλιστα το αργότερο μέχρι το πρώτο δεκαήμερο του Ιουλίου. Και το λέω αυτό διότι, μελετώντας πιο προσεκτικά το καταστατικό του ΣΥΡΙΖΑ, εάν κατατεθούν 70-1 υπογραφές, το 1/4 δηλαδή των μελών της Κεντρικής Επιτροπής, θα πρέπει να γίνει αποδεκτό το αίτημα εντός 15 μέρου. Από την ώρα που κατατίθεται και για 15 μέρες δηλαδή, θα πρέπει να συνεδριάσει εκ νέου το ανώτατο καθοδηγητικό όργανο του κόμματος, που είναι η Κεντρική Επιτροπή. Εκεί όλα μπορούν να αλλάξουν, ακόμα και η προηγούμενη απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής. Νομίζω ότι ο ΣΥΡΙΖΑ βρίσκεται στο σημείο μηδέν πλέον, καθώς δεν υπάρχουν πολλοί δρόμοι, πολλές αναλλακτικές. Mm-hmm. Μάλιστα και από τις χθεσινές δηλώσεις του Αλέξη Τσίπρα.
0: Ο οποίος αυτό κρατάμε πέρα από, το ότι κλείνει ερμητικά πλέον πόρτες, παράθυρα και τα πάντα και κάθε χαραμάδα με το ΣΥΡΙΖΑ. Κρατάμε και αυτό που είπε για την Κυριακή των εκλογών, όποτε και ασθενθούν οι κάλπες. Ότι εμείς πάμε για την πρωτιά και από εκεί και πέρα να κερδίσουμε αυτοδυναμία. Ουσιαστικά πετάει το μπαλάκι στα άλλα κόμματα.
13: Νομίζω ότι
0: θα προσπαθήσουμε επειδή να σχηματίσουμε κυβέρνηση και αν δεν τα καταφέρουμε πάμε για δεύτερες κάλπες.
13: Μιλώντας με στενούς συνεργάτες του Αλέξη Τσίπρα σήμερα το πρωί, μου έλεγαν ότι είναι μια θέση του κόμματος, μια θέση του Αλέξη Τσίπρα, η οποία θα τηρηθεί απαρέγκλητα, όπως και οι δύο προηγούμενες βασικές θέσεις και προϋποθέσεις. Καμία συνεργασία με κόμματα και οι νυν βουλευτές για να γίνουν μέλη του νέου κόμματος οφείλουν να παραιτηθούν. Αυτό δεν σημαίνει, μου επανέλαβαν και σήμερα το πρωί, ότι θα υπάρχει αμέσως μετά την παραίτηση, θα υπάρχει και ταυτόχρονη υποψηφιότητα στα ψηφοδέλτια της Ελλάς. Δεν σημαίνει αυτό, δεν σημαίνει ότι όσοι παραιτούνται από άλλα κόμματα ταυτοχρόνως θα είναι και υποψήφιοι βουλευτές στο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα.
0: Βαγγέλη Παπαδημητρίου, σε ευχαριστούμε πολύ. Τώρα το στίγμα της στρατηγικής της ελληνικής αριστερής συμπαράταξε εν ώψη των επόμενων εκλογικών αναμετρήσεων έδωσε η εκπρόσωπος του κόμματος, Θεανό Κούφο Νικολάκου, μιλώντας στην εκπομπή Ναι Μεν Αλλά με την Ευαγγελία Παζατζή και τον Δημήτρη Τάκη. Τι είπε μεταξύ άλλων, ότι στόχος είναι η διακυβέρνηση της χώρας και όχι τα σενάρια συνεργασιών.
11: Παρακολουθούμε όλα αυτά που συμβαίνουν γύρω μας. Είναι λογικό το ότι η ίδρυση της Ελλάς έχει δημιουργήσει αναταράξεις σε ένα πεδίο το οποίο ήταν ήδη ευάλωτο, από πριν είχε συστημικές αδυναμίες συγκεκριμένες. Παρόλα αυτά, σεβόμαστε τους ανθρώπους οι οποίοι βρίσκονται σε άλλους πολιτικούς χώρους και γι' αυτό δεν παρεμβαίνουμε σε τέτοιου είδους συζητήσεις. Από την άλλη, ό,τι έχουμε πει μέχρι σήμερα ισχύει, είναι και αυτό κομμάτι της συνοχής μας και της συνέπειάς μας. Έχουμε πει ότι όλες είναι ευπρόσδεκτες, όλοι είναι ευπρόσδεκτοι, δεν υπάρχουν προκρατημένες θέσεις και
14: θα άρα, ναι,
11: οικονομία.
14: Αυτό τι σημαίνει, στο όλοι είναι ευπρόσδεκτοι και ότι δεν υπάρχει face control από την πλευρά σας, ας το χρησιμοποιήσω αυτόν τον όρο. Δηλαδή, αν αύριο 5 βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ παραιτηθούν και δώσουν την έδρα, αυτό αυτονόητα σημαίνει ότι εντάσσονται στην ελληνική αριστερή συμπαράταξη.
0: Θα κάνουν την αίτησή τους.
11: Τι θέλετε να πείτε, αν μπορούν να μπουν στην πλατφόρμα και να γίνουν μέλη. Αυτό με ρωτάτε. Οποιοδήποτε μπορεί. Ξέρετε, δεν έχει κάποιο κωδικό να σε αποκλείει η πλατφόρμα ή κάποιο σύστημα τεχνητής νοημοσύνης. Αυτό ρωτάτε. Νομίζω ότι το ερώτημα είναι αν θα ενταχθούν στα επόμενα ψηφοδέλτια.
14: Ακριβώς αυτό θέλω να πω. Δεν είναι θέμα πλατφόρμας.
11: Αν λοιπόν ρωτάτε αυτό, η απάντησή μου είναι σαφής. Για την ώρα είμαστε όλοι ισότιμα μέλη. Ούτε για εμένα ξέρει κανείς, ούτε εγώ, συμπεριλαμβανομένου του εαυτού μου. Θα αποφασίσουν τα συλλογικά όργανα στην ώρα τους.
0: Λοιπόν, να αναφύγουμε τώρα από την ελληνική αριστερή συμπαράταξη, να ρίξουμε μια ματιά και στις δραστηριότητες των άλλων κομμάτων της αντιπολίτευσης. Έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή την Ευγενία Λούζου. Να ξεκινήσουμε, Ευγενία, με την ελπίδα για τη δημοκρατία της Μαρίας Καριστιανού μετά τις ισχυρές αποχωρήσεις και την καθίζηση που καταγράφουν τα δημοσκοπικά ποσοστά του νέου κόμματος. Καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Τους τόνους προσπαθούν να ρίξουν στο κόμμα της Μαρίας Καριστιανού μετά την έξοδο Κοκοτσάκη, η οποία θα λέγαμε ότι λειτουργήσε ως τριαλίδα που ξεχύλισε το ποτήρι για όσους συζητούσαν την θεσμοθέτηση διαδικασιών στο νεότευκτο κόμμα. Μία μέρα πριν, κεντρικά στελέχη του κόμματος, σε μια υψηλών τόνων συνεδρίαση, συμφώνησαν τρία πράγματα. Πρώτον, να μπει τέλος στα εσωκομματικά μαχαιρώματα. Δεύτερον, να κλείσει ο κύκλος των αποχωρήσεων και να σταματήσει ο μεταξύ τους εμφύλιος, ώστε η ελπίδα για τη δημοκρατία να επικεντρωθεί και μόνο στην πολιτική αντιπαράθεση με την κυβέρνηση. Αυτός είναι και ο λόγος, Γρηγόρη, για τον οποίο οι δύο νέες αποχωρήσεις από την Κρήτη υποβαθμίστηκαν επικοινωνιακά, προσπαθώντας να δώσουν ένα τόνο ενότητας και αποφεύγοντας εμπριστικές δηλώσεις.
0: Τώρα, ο Δημήτρης Κουτσούμπας μίλησε χθες το βράδυ στη Θεσσαλονίκη σε εκδήλωση του ΚΚΕ και έθεσε και είπε ότι το δίλημα, τα κέρδη στις ζωές μας επιβεβαιώνεται παντού. Και με σήμερα μάλιστα πραγματοποιεί περιοδεία στην Βέρεια από το πρωί.
2: Ακριβώς το πρωί επισκέφθηκε τους βασιλικούς τάφους της Βεργίνας και το Πολυκεντρικό Μουσείο των Εγών. Στις 7.30 το βράδυ θα έχει συνάντηση με φορείς αγροτών, με τους εργαζόμενους στον κλάδο τροφίμων των ομώνυμα Θείας και Πέλλας. Και στις 8 αναμένεται να μιλήσει σε πολιτική συγκέντρωση της τομεακής οργάνωσης Συμμαθίας στη Βέρεια, στην πλατεία Δημαρχείου.
0: Και τέλος, Κυριάκος Βελόπουλος από την Ελληνική Λύση έδωσε χθες συνέντευξη στην τηλεόραση του Αντένα. Βελόπουλος κατά πάντων ο τίτλος.
2: Κατά πάντων και κυρίως κατά των δύο πρώην Πρωθυπουργών Αντώνη Σαμαρά και Αλέξη Τσίπρα. Όπως είπε, έχουν ωρεοποιήσει το περιτύλιγμα, αλλά το εσωτερικό παραμένει σάπιο. Έχουν και οι δύο κυβερνήσεις, έχουν δοκιμαστεί και απέτυχαν. Πήγαν την Ελλάδα στα βράχια, είπε ο κύριος Βελόπουλος, από τη στιγμή που ο λαός τους είπε φεύγεται, απέτυχαν. Μάλιστα για τον Αλέξη Τσίπρα σημείωσε ότι όταν αποτυγχάνεις σε ένα ύψιστο αξίωμα όπως αυτό του Πρωθυπουργού, πας σπίτι σου.
0: Ευγενία Λούζου, σε ευχαριστούμε πολύ.
1: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Η ώρα είναι 2 και 38 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2, το οποίο να θυμίσουμε ότι αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα μας, το erteco.gr. Από τη Λάρισα μας έρχεται η επόμενη είδηση, κυρίες και κύριοι, και μας έχει σοκάρει όλους. Τον εισαγγελέα οδηγήθηκε νωρίτερα ένας 50χρονος, όπου κρατούσε όμηρο την πρώην σύζυγό του μέσα στο σπίτι της για πολλές ώρες, απειλώντας μάλιστα να βάλει φωτιά. Στο βίντεο που ήρθε στο φως της δημοσιότητας απεικονίζονται οι ώρες αγωνίας που έζησε η γυναίκα, έως ότου πιστεί ο δράστης να παραδοθεί. Πάμε στη Λάρισα και στην Ελπίδα Κουτσογιάννη, η οποία θα μας πει τα νεότερα από αυτή την απίστευτη υπόθεση. Ελπίδα, καλό μεσημέρι.
15: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, το οποίο βίντεο ήταν δικό του. Δηλαδή, ο ίδιος μετέδιδε ζωντανά την πράξη του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
0: Ακριβώς.
15: Και αυτό νομίζω ότι είναι. Εγώ τουλάχιστον δεν το έχω ξανακούσει.
0: Πρέπει να είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει κάτι τέτοιο, ναι.
15: Νομίζω ναι. Λοιπόν, καταδικάστηκε σε 22 μήνες, με τους 2 μήνες να είναι άμεσα εκτιτέα η ποινή, από σήμερα δηλαδή. Ήταν 5 κατηγορίες που τον βάραν, για τις 3 καταδικάστηκε, για ενδοοικογενειακή βία, για οπλοφορία και οι κατηγορίες για τις οποίες θα περάσει τους 2 μήνες στη φυλακή, δήλωσε ότι μετάνιωσε για την πράξη και για παραβίαση δικαστικής απόφασης. Ζητώ συγγνώμη, αυτές είναι οι 3 κατηγορίες. Παραβίαση δικαστικής απόφασης, ενδοοικογενειακή βία και οπλοφορία. Αυτές είναι οι 3 κατηγορίες. Από σήμερα λοιπόν θα ξεκινήσει την έκθεση ποινής του. Και να πω ότι μπήκε το μεσημέρι της περασμένης Τετάρτης. Κράτησε όμοιρο την πρώην σύζυγό του, διότι υπήρχαν περιοριστικά μέτρα σε βάρος του. Με ένα τσεκούρι και με ένα πιτόνι με έβλεπτο υλικό και απειλούσε να βάλει φωτιά. Χρειάστηκε η παρέμβαση και διαπραγματευτή της αστυνομίας για να λήξει ανέμακτα, ευτυχώς, αυτή η ιστορία.
0: Ελπίδα Κουτσογιάννη, σε ευχαριστούμε πολύ. Πραγματικά απίστευτο και πρωτοφανές αυτό το περιστατικό. Πάμε τώρα στην άλλη υπόθεση. Μας έχει σοκάρει όλους. Επίσης, φεύγουμε από τη Λάρισα, ερχόμαστε στην Αττική. Μιλάμε για την δολοφονία, την άγρια δολοφονία του 15χρονου στην Καλλιθέα. Προσήχθηκαν λοιπόν στον εισαγγελέα και σκήθηκε δίωξη στους 7 συλληφθέντες για αυτή την υπόθεση με το θανάσιμο μαχαίρωμα του 15χρονου. Οι αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο η συμπλοκή να οφείλεται σε λόγους επικράτησης στην περιοχή ή σε παλαιότερες διαφορές μεταξύ των εμπλεκόμενων ομάδων. Η Άννα Νικολάου είναι στα δικαστήρια και θα μας πει περισσότερα για το τι είπαν οι 7 συλληφθέντες. Άννα, καλό μεσημέρι.
16: Καλό μεσημέρι. Από το πρωί έχουν οδηγηθεί στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων οι 7 συλληφθέντες. Ανάμεσα σε αυτούς είναι και ο καθομολογιάνος δολοφόνος του 15χρονου. Αρχικά οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα ποινικής δίωξης, ο οποίος τους άσκησε κακουργηματική δίωξη, η οποία είναι κατά περίπτωση και αφορά τα δικήματα της ανθρωποκτονίας με δόλο, της συμπλοκής στην οποία συμμετείχαν πρόσωπα που έκαναν χρήση όπλου και προκλήθηκε θάνατος και επικίνδυνη σωματική βλάβη. Επικίνδυνη σωματική βλάβη κατά συνασπουργία και κατά συρροή και παράνομη λεωφορεία και οπλοχρησία. Τα δικήματα βαρύνονται με τις διατάξεις του αθλητικού νόμου, καθώς θεωρείται ότι τελέστηκαν με αθλητικό υπόβαθρο. Οι κατηγορούμενοι έχουν παραπευθεί σε ανακριτή. Αυτή τη στιγμή βρίσκονται στον προθάλαμο των ανακριτικών γραφείων και ένας-ένας θα περάσουν το κατόφλι του ανακριτή, όπου και θα ζητήσουν προθεσμία για να προετοιμάσουν τις απολογίες.
0: Άννα Νικολάου, σε ευχαριστούμε πολύ. Πάμε και στον αστυνομικό μας τάκτο Γιώργο Γεραφέντη, ο οποίος θα μας δώσει νεότερες πληροφορίες για τη δολοφονία του 15χρονου. Πραγματικά δεν υπάρχουν λόγοι για αυτή την εξέλιξη. Γιώργο, καλό μεσημέρι. Τι νεότερα έχουμε?
17: Καλό μεσημέρι. Αναζητούνται ακόμη τα 10 άτομα που έχουν ταυτοποιηθεί ότι συμμετείχαν σε αυτή την φωνική συμπλοκή. Έχουν συλληφθεί οι 7, ανάμεσά τους και ο δράστης της δολοφονίας, ο οποίος σύμφωνα με πληροφορίες του Earth News ισχυρίστηκε πως το μαχαίρι το είχε το θύμα πάνω του και στη συμπλοκή του έπεσε στο έδαφος. Το πήρε ο 17χρονος δράστης και το προέταξε προς το μέρος του 15χρονου για να τον εκφοβήσει, όπως είπε, στους αξιωματικούς τμήματος αθλητικής βίας. Το θύμα βέβαια είπε ότι έπεσε πάνω στο μαχαίρι καθώς εκείνη την ώρα κινούταν με φόρα προς το μέρος του, με αποτέλεσμα το φωνικό όπλο να καρφωθεί στην θωρακική του χώρα και να αφήσει το ανήλικο παιδί την τελευταία του πνοή στο πεζοδρόμιο. Αντίθετα βέβαια, Γρηγόρη, είναι η καταθέση στην θωρακική του χώρα και να αφήσει το ανήλικο παιδί την τελευταία του πνοή στο πεζοδρόμιο. Αντίθετα βέβαια, Γρηγόρη, είναι η καταθέση

0: Η ώρα είναι 2 και 43 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8. Στις 2 στο μέτωπο της οικονομίας τώρα έχουμε νέα δεδομένα για καθώς νέο ψηφιακό σύστημα για την καταγραφή και τον έλεγχο της ακίνητης περιουσίας ενεργοποιεί τις επόμενες μέρες η ΑΔΕ με στόχο τη διασταύρωση στοιχείων και την ενίσχυση της φορολογικής συμμόρφωσης, ενώ προβλέπονται πρόστιμα για περιπτώσεις ανακριβών δηλώσεων. Πάμε στον Κώστα Τσάβαλο, τον οικονομικό μας συντάκτη. Τα λέγαμε και χθες για το ΜΙΔΑ, είναι αυτό το νέο μητρό, αυτή τη νέα πλατφόρμα. Κώστα, να δούμε τι αλλάζει με αυτό το νέο μητρό ιδιοκτησίας και διαχείρισης ακινήτων. Καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, σε εσένα και στους ακροατές μας. Από ό,τι φαίνεται, στις αρχές Ιουλίου θα μπει σε λειτουργία το νέο μητρό ιδιοκτησίας και διαχείρισης ακινήτων, το ΜΙΔΑ, το οποίο θα υποχρεώσει εκατομμύρια ιδιοκτήτες να επιβεβαίωσουν τα στοιχεία των ακινήτων τους και να δηλώσουν τη χρήση τους. Και παράλληλα, βέβαια, θα επιτρέψει το κράτος να αποκτήσει πλήρη εικόνα τόσο της ιδιοκτησίας όσο και της πραγματικής χρήσης κάθε ακινήτου. Όλα τα στοιχεία από χρηματολόγιο, ε9, όπου τέλος πάντων υπάρχουν στοιχεία για τα ακίνητα, θα συγκεντρωθούν σε αυτή την βάση, την ψηφιακή βάση δεδομένων. Ο ιδιοκτήτης εισερχόμενος θα βλέπει δίπλα σε κάθε ακίνητο τα στοιχεία που υπάρχουν στο κτηματολόγιο, θα καλείται να τα επιβεβαιώσει. Σίγουρα θα βρεθούμε μπροστά και σε μια άλλη διαδικασία διορθώσεων. Όλο και υπάρχουν αποκλήσεις, κάποια τετραγωνικά, διαφορές, όλα αυτά θα τα δούμε στην πορεία.
0: Πάντως είναι μια διαδικασία που απαιτεί χρόνο, έτσι. Απαιτεί χρόνο και προσπάθεια και προσοχή.
1: Εννοείται. Και ειδικά όταν θα γίνει η διαδικασία για την δήλωση της πραγματικής χρήσης του ακινήτου. Εκεί δηλαδή θα κληθούν όλοι οι ιδιοκτήτες να πούν τι κάνουν με αυτό το ακίνητο. Αν δηλαδή μένουν οι ίδιοι, αν το νοικιάζουν, αν το έχουν βάλει στην αγορά της βραχυχρόνιας μίσθωσης, αν το έχουν παραχωρήσει σε συγγενείς τους, μένουν άλλοι δηλαδή, όλα αυτά.
0: Οτιδήποτε, οποιαδήποτε χρήση, ναι, ακόμα και κλειστό. Ναι.
1: Έτσι, εννοείται. Και πρώτοι βέβαια αναμένεται να κληθούν να ολοκληρώσει τη διαδικασία οι ιδιοκτήτες που νοικιάζουν, για να περιοριστεί και η φοροδιαφυγή σε αυτό το μέτωπο που γνωρίζουμε όλοι πολύ καλά ότι είναι μεγάλη. Άλλωστε, θυμώνται οι ακροατές μας και εμείς, τα στοιχεία, τα επίσημα δείχνουν ότι το μέσο ενίκιο ήταν πέρσι, πρόπερσι στοιχεία για την δοσινή χρονιά, είναι γύρω στα 255 ευρώ. Και γνωρίζουμε όλοι ότι δεν είναι αυτό το μέσο ενίκιο.
0: Κώστα Τσάβαλε,
1: τα πρόστιμα. Τα πρόστιμα να μην τα ξεχάσουμε αυτά. Τα είπαμε και χθες. 1000 ευρώ φάνουν τα πρόστιμα για όποιον δίνει ψευδή στοιχεία ή τέλος πάντων αναλυθεί, ανακριβή στοιχεία. Και αλλάζει βέβαια και η διαδικασία με τον ΕΦΙΑ. Από το 2027 θα υπάρχει διαφορετικός υπολογισμός με τον ΕΦΙΑ. Δηλαδή με λίγα λόγια θα έχουμε ΕΦΙΑ με ταυτότητα, διότι θα λαμβάνεται υπόψη η ηλεκτρονική ταυτότητα κτηρίου, ώστε το φόρος να υπολογίζεται με βάση την πραγματική εμφάνεια των κτισμάτων.
0: Κώστα Τσάβαλε, σε ευχαριστούμε πολύ και πάμε να ακούσουμε στο σημείο αυτό τι δήλωσε εδώ στο Αρνιούς 35,8 ο πρόεδρος της Πομιδά, της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ιδιοκτητών Ακινήτων, ο Στράτος Παραδιάς, ο οποίος ανέφερε και είπε και εστίασε στο ποιοι πρέπει να βιαστούν και ποιοι θα πιεστούν με το ΜΙΔΑ, με αυτό το νέο μητρό ιδιοκτησίας και διαχείρισης ακινήτων. Για να τον ακούσουμε.
2: Αυτοί που θα προηγηθούν σε αυτή την ιστορία όλη, εξορισμού, θα είναι αυτοί που έχουν κάποια ακίνητα και τα νοικιάζουν, οι εκμισθωτές ακίνητων. Οι οποίοι ο αριθμός τους είναι κοντά στα 2 εκατομμύρια σχόλια.
3: Δεν είναι και λίγοι.
2: Γιατί θα προηγηθούν αυτοί? Διότι εάν δεν έχουν πρώτα διασταυρώσει και βεβαιώσει ότι αυτό είναι το ακίνητο, αυτά είναι τα πλήρη στοιχεία του, δεν θα μπορούν να μπουν στην καινούργια βάση που θα περιέχει το ΜΙΔΑ, στην οποία θα δηλώνονται οι νέες μισθώσεις ακινήτων, θα δηλώνονται οι νέες τροποποιήσεις υπαρχουσών μισθώσεων, θα δηλώνονται και οι λύσεις υπαρχουσών μισθώσεων. Διότι αν δεν βιαστούν, ό,τι και να είναι προθεσμία, δεν μπορούν να ανταποκριθούν, θα τους πει ο νοικιαστής, ξέρεις, ή μάλλον θα πούνε αυτοί ο νοικιαστής, ξέρεις, θα πάρουμε ένα 50 αύξηση. Ωραία. Αυτό θέλει δήλωση. Δεν θα μπορείς να το δηλώσεις όμως αν δεν τακτοποιήσεις το ακίνητο αυτό, το συγκεκριμένο ακίνητο. Ή θα πει ο άλλος, εγώ φεύγω 31 του μηνός και σου παραδίνω τα κλειδιά. Πρέπει να μπει μέσα να κάνει τη λύση.
0: Τώρα, ο σχεδιασμός ενιαίων δικτύων ηλεκτρικής ενέργειας είναι το βασικό θέμα στη σημερινή συνεδρία του Συμβουλίου Υπουργών Ηλεκτρικής Ενέργειας. Όπως ανέφερε ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου, αυτό θα σηματοδοτήσει χαμηλότερα τιμολόγια για νοικοκυριά και επιχειρήσεις.
4: Η Ευρώπη πρέπει να προχωρήσει γρήγορα σε έναν κεντρικό σχεδιασμό. Ένα σχεδιασμό που θα επιτρέψει να δημιουργηθεί μια πραγματικά ενιαία αγορά ηλεκτρικής ενέργειας. Και όχι 20

0: λεφτά κατακερματισμένες αγορές. Ισχυρά εθνικά και ευρωπαϊκά δίκτυα εξασφαλίζουν ενεργειακή θωράκιση και προσιτές τιμές ενέργειας για τον πολίτη και τις επιχειρήσεις.
1: Τώρα, πολύ σημαντική επόμενη είδηση που μας έρχεται από τη Βουλή. Εκεί μάθαμε ότι αλλάζει πλέον ο τρόπος ή θα αλλάξει μάλλον στο μέλλον ο τρόπος ίσπραξης των δημοτικών τελών. Την νέα διαδικασία ανακοίνωσε στη Βουλή ο Υπουργός Εσωτερικών Θόδωρος Λιβάνιος. Πάμε στη Βουλή και στον Νίκο Τσιμπίδα, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Τι είπε λοιπόν ο κύριος Λιβάνιος, τι αλλάζει, τι έχουμε να περιμένουμε για τα δημοτικά τέλη, Νίκο?
2: Λοιπόν, πολύ σωστά, Γρηγόρη, καλησπέρα. Φαίνεται ότι αλλάζει τελείως ο τρόπος που θα πληρώνουμε τα δημοτικά τέλη. Θα πάμε σε ένα σύστημα ίσπραξης όπως είναι του ΕΜΦΙΑ, είπε ο Υπουργός. Είναι κάτι που έχει τη σύμφωνη γνώμη και τη ΣΚΕΔΕ. Του ζητήσανε και οι πάροχοι ενέργειας και έχουν εμπλακεί και τα συναρμόδια Υπουργεία. Έτσι, λοιπόν, από 1η Γενάρη του 2028, ουσιαστικά τα δημοτικά τέλη αποσυνδέονται από το λογαριασμό της ενέργειας, από το ηλεκτρικό δηλαδή που πληρώνουμε. Και έτσι θα υπάρχει ένα ξεχωριστός μηχανισμός. Τα δημοτικά τέλη θα πληρώνονται ξεχωριστά από τους πολίτες. Αυτή είναι η ουσία. Να κρατήσουν βέβαια οι κρατές μας ότι δεν γίνεται αυτό άμεσα, δεν θα γίνει την επόμενη μέρα που μιλάμε. Ο σχεδιασμός είναι να πάει από το 2028. Τώρα μπαίνουν οι νομοθετικές βάσεις ώστε να φτάσουμε σε αυτό το σημείο και φυσικά πρέπει να ακολουθήσει όλη αυτή η δημιουργία της πλατφόρμας και της νέας διαδικασίας του νέου συστήματος ώστε να καταβάλλονται ξεχωριστά τα δημοτικά τέλη στους Δήμους.
1: Νίκο Τσιμπίδα, σε ευχαριστούμε πολύ. Το περιμένουμε και το παρακολουθούμε αυτό με ενδιαφέρον να δούμε πώς θα πάει και πώς θα εξελιχθεί. Τώρα, ο Νίκος Ανδρουλάκης, μιλώντας στο βήμα της Βουλής, άσκησε σκληρή κριτική στην κυβέρνηση για το συγκεκριμένο νομοσχέδιο.
3: Ο κώδικας λοιπόν που φέρεται σήμερα έχει 4 σημεία που διαφωνούμε κάθετα. Πρώτον, αποδυναμώνει τη δημοκρατική νομιμοποίηση. Πού αλλού στον κόσμο υπάρχει τέτοιο εκλογικό σύστημα? Πού? Ένα περίπλοκο εκλογικό σύστημα, πού αλλού εφαρμόζεται? Και η απάντηση είναι και αλλού έχουμε εκλογές αυτοδιοίκησης στην Ευρώπη πρώτης Κυριακής, μίας Κυριακής. Ναι, τέτοιο σύστημα δεν έχουν. Νομοθετείται όχι βάσει της καλύτερης δημοκρατίας και της πιο ισχυρής αυτοδιοίκησης, αλλά τα πώς θα αντιμετωπίσετε τους εσωτερικούς σας κραδασμούς. Η δημοκρατία δεν λειτουργεί, κύριε Υπουργέ, με μαθηματικές πατέντες. Δεν λειτουργεί με αλγόριθμους που ελάχιστοι καταλαβαίνουν. Η δημοκρατία χρειάζεται καθαρή λαϊκή εντολή και δεσμεύομαι. Επειδή μεσολαβούν εθνικές εκλογές, το ΠΑΣΟΚ με τη στήριξη του λαού ως κυβέρνηση δεν θα επιτρέψει να εφαρμοστεί αυτός ο κατάπτυστος εκλογικός νόμος.
1: Να αλλάξουμε θέμα τώρα, κυρίες και κύριοι, τον αναβαθμισμένο ρόλο της ΕΡΤ στο ευρωπαϊκό οικοσύστημα των δημόσιων μέσων ενημέρωσης, επιβεβαιώνει η ομόφωνη εκλογή του Προέδρου της ΕΡΤ, Γιάννη Παπαδόπουλου, στο Executive Board της EBU, το ανώτατο δηλαδή διοικητικού οργάνου της EBU. Είναι κοντά μας εδώ στο στούντιο η Ντόνα Δρούτσα, η αρχισυντάκτριά μας, η οποία θα μας πει περισσότερα για το τι ακριβώς σημαίνει αυτή η εξέλιξη, Ντόνα.
4: Γρηγόρη, πρόκειται για μια σημαντική διάκριση για τη δημόσια ραδιοτηλεόραση που ουσιαστικά αναγνωρίζει την αυξημένη επιρροή και αξιοπιστία της στον διεθνή ραδιοτηλεοπτικό χώρο. Στην τοποθέτησή του ενώπιον της Γενικής Συνέλευσης της EBU, ο πρόεδρος της ΕΡΤ υπογράμμισε ότι η δύναμη της Ευρωπαϊκής Ραδιοτηλεοπτικής Ένωσης πηγάζει από τη συλλογική δράση των μελών της απέναντι στις μεγάλες προκλήσεις που αντιμετωπίζει σήμερα ο κλάδος των μέσων ενημέρωσης. Ο Γιάννης Παπαδόπουλος αναφέρθηκε ιδιαίτερα στην τεχνητή νοημοσύνη, στο μετασχηματισμό του ψηφιακού περιβάλλοντος, στην εξάπλωση της παραπληροφόρησης, στις οικονομικές και κανονιστικές πιέσεις, καθώς και στις αυξανόμενες δυσκολίες ελεύθερης πρόσβασης σε σημαντικό περιεχόμενο όπως είναι τα αθλητικά δικαιώματα, λόγω της ενίσχυσης των παγκόσμιων ψηφιακών πλατφορμών. Ο Γενικός Διευθυντής της Ευρωπαϊκής Ραδιοτηλεοπτικής Ένωσης, Νοέλ Κούραν, χαιρέτησε την ομόφωνη εκλογή του Προέδρου της ΕΡΤ στο Executive Board της EBU. Όπως είπε, θα ήθελα να συγχαρώ θερμά τον Γιάννη για την εκλογή του. Διαθέτει πλούσια εμπειρία στη δημοσιογραφία αλλά και τη διοίκηση των μέσων ενημέρωσης, καθώς και βαθιά προσήλωση στον δημοκρατικό, πολιτιστικό και κοινωνικό ρόλο των δημόσιων μέσων ενημέρωσης. Τον είσαι, όπως είπαμε, ο Γενικός Διευθυντής της Ευρωπαϊκής Ραδιοτηλεοπτικής Ένωσης. Η EBU αποτελεί τη μεγαλύτερη, να θυμίσουμε, συμμαχία δημόσιων ραδιοτηλεοπτικών οργανισμών παγκοσμίως, εκπροσωπώντας 113 δημόσιους φορείς μέσων ενημέρωσης από 56 χώρες της Ευρώπης, της Μέσης Ανατολής, της Βόρειας Αφρικής, καθώς και δημόσιους ραδιοτηλεοπτικούς φορείς των ΗΠΑ, του Καναδά, της Αυστραλίας και της Ιαπωνίας. Σε μια εποχή λοιπόν κατά την οποία η αξιόπιστη δημοσιογραφία και η ανθεκτικότητα των μέσων ενημέρωσης βρίσκονται ψηλά στην ατζέντα όλων των μελών μας, η εμπειρία και η οπτική του Γιάννη Παπαδόπουλου θα αποτελέσουν πολύτιμη προσθήκη στο Executive Board. Ανυπομονώ να συνεργαστώ στενά μαζί του, συνεχίζοντας να ενισχύουμε τα δημόσια μέσα ενημέρωσης και να διασφαλίσουμε ότι αυτά παραμένουν επίκαιρα, αξιόπιστα και προσβάσιμα για το κοινό σε ολόκληρη την Ευρώπη, επεσήμανε, όπως είπαμε, ο Γενικός Διευθυντής της Ευρωπαϊκής Ραδιοτηλεοπτικής Ένωσης, Νόελ Κάραν. Τώρα, κατά την 96η Γενική Συνέλευση της EBU. Πραγματοποιήθηκε, υπενθυμίζω, στην Πράγα. Επανεξελέγησαν στη θέση του Προέδρου και Αντιπροέδρου η Διευθύνουσα Σύμβουλος της France Television, η Γενική Διευθύντρια της Σουηδικής Ραδιοφωνίας αντίστοιχα, μαζί με τον Πρόεδρο λοιπόν της ΕΡΤ Γιάννη Παπαδόπουλο. Εξελέγησαν εκπρόσωποι του BBC και της Ελβετικής Δημόσιας Ραδιοτηλεοπτικής Ένωσης.
1: Σε κάθε περίπτωση, μιλάμε για πολύ σημαντική εξέλιξη για τον ελληνικό δημόσιο ραδιοτηλεοπτικό φορέα και φυσικά για τη χώρα μας. Ντόνα Ντρούτση, σας ευχαριστούμε πολύ για την άμεση ενημέρωση. Πάμε λοιπόν τώρα στην ώρα που περιμένουν όλοι οι ποδοσφαιρόφιλοι για να δούμε τα νεότερα αναφορικά με τις εξελίξεις στο παγκόσμιο κύπελο, στο Μουντιάλ. Κορυφώνει τη αγωνία για τις ομάδες που διεκδικούν την είσοδό τους στις 32 του παγκόσμιου κύπελου. Ολλανδία, Ιαπωνία, Σουηδία, Ακτή Ελεφαντοστού, Εκουαδόρ και Αυστραλία τσέκαραν το εισιτήριο για τους 32 της διοργάνωσης, ενώ αντίο είπε και τυπικά στη διοργάνωση η Τουρκία. Πάμε στον Τάσο Επιτρόπου, τον αθλητικό μας συντάκτη, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Να ξεκινήσουμε, Τάσο, με το ποιοι έχουν εξασφαλίσει τη συμμετοχή τους στην πρώτη νοκάουτ φάση. Καλό μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι και από μένα. Ναι, ως πρώτες έχουν περάσει το Μεξικό, η Ελβετία, η Βραζιλία, οι Ηνωμένες Πολιτείες, Γερμανία και Ολλανδία. Ως δεύτερες η Νότια Αφρική, ο Καναδάς, το Μαρόκο, η Αυστραλία, η Ακτή Ελεφαντοστού και η Ιαπωνία. Ενώ γίνεται πολύ μεγάλη μάχη για τις τρίτες θέσεις. Φυσικά είναι σε κρεμότητα και τα υπόλοιπα παιχνίδια, οι υπόλοιπες αγωνιστικές, οι τρίτες αγωνιστικές σε άλλους ομίλους. Οι Σουηδοί έχουν προκριθεί σίγουρα ως τρίτη, το Εκουαδόρ επίσης ως τρίτο, η Βοσνία. Και από εκεί και πέρα είναι ο χώρος του Σαλόγκου για τις 8 καλύτερες τρίτες από τις 12 που θα προκύψουν στο τέλος της τρίτης αγωνιστικής της φάσης των ομίλων. Η δράση βέβαια συνεχίζεται και σήμερα με 7ο, 8ο και 9ο όμιλο. Στις 10 η ώρα το βράδυ για τον 9ο όμιλο θα παίξουν Νορβηγία, Γαλλία στο Φόξμπορο, για την πρώτη θέση παίζουν αυτές οι δύο ομάδες. Σενεγάλη, Ιράκ στο Τορόντο. Στις 3 η ώρα μετά τα μεσάνυχτα, ξημερώματα Σαββάτου δηλαδή, για τον 8ο όμιλο, Ουρουγουάη, Ισπανία στο Ζαποτάν και πράσινο ακροτήρι Σαουδική Αραβία στο Χιούστον. Να πούμε ότι Ουρουγουάη και Ισπανία, η ομάδα που θα τερματίσει στη δεύτερη θέση, αν δηλαδή οι Ισπανοί δεν νικήσουν την Ουρουγουάη, παίζει στους 32 να παίξουν με την Αργεντινή, έτσι, ένα πρόωρος τελικός, αν προκύψει βέβαια. Ναι. Στις 6 ώρα το πρωί του Σαββάτου θα γίνουν οι αναμετρήσεις του 7ου ομίλου, θα παίξουν Αίγυπτος, Ιράν στο Σιάτλ και Νέα Ζηλανδία, Βέλγιο στο Βανκούβερ, και όλοι οι αγώνες θα πούμε φυσικά ότι θα μεταδοθούν από την Era Sport, τηλεοπτικά από την ΕΡΤ2 και την ΕΡΤ1.
1: Επειδή μας αρέσει στο ένθετό μας να αναφερόμαστε και να επικεντρώνουμε στους ανθρώπους, στους πρωταγωνιστές, γιατί οι ποδοσφαιριστές είναι οι μεγάλοι πρωταγωνιστές σε κάθε περίπτωση στο Μουντιάλ, έτσι. Να δούμε σήμερα τι γίνεται με αστέρες όπως ο Γιαμάλ, ο Σαλάχ, ο Κουρτουά, τα επιτεύγματά τους μέχρι στιγμής. Τι κάνουν, πώς θα πάνε στα γήπεδα του Μουντιάλ.
5: Λοιπόν, αυτή τη στιγμή, τη δεύτερη αγωνιστική μάλλον, ο Λαμίν Γιαμάλ έγινε ο 8ος νεότερος σκόρερ στην ιστορία των παγκοσμίων κυπέλων. Ήταν 18 ετών το γκολ που σημείωσε και 348 ημερών πριν από το 2026. Ο μοναδικός έφηβος που είχε σκοράρει σε διαδοχικές συμμετοχές στο Μουντιάλ ήταν ο Πελέ το 1958. Να πούμε ότι βαδίζει στα γνάρια του λίγο μεγάλη κουβέντα, αλλά ο Λαμίν Γιαμάλ είναι ένας από τους επόμενους στάρ του παγκοσμίου ποδοσφαίρου. Ήδη είναι στάρ, αλλά καταλαβαίνετε τι εννοώ, ότι έχει σε βάθος χρόνου πολλά περιθώρια. Από την άλλη, ο Μοχάμεντ Σαλάχ έχει συμμετοχή σε 5 γκολ, μιλάμε για έναν μυθικό παίχτη για την αφρικανική ομάδα, την Αίγυπτο. Έχει συμμετοχή σε 5 γκολ σε παγκόσμια κύπελα, 3 γκολ και 2 ασίστ. Οι μόνοι Αφρικανοί με περισσότερες συμμετοχές σε γκολ είναι ο Ασαμόα Γκιάν, 6 γκολ και 3 ασίστ, και ο Ροζέ Μιλά, ο θρυλικός Ροζέ Μιλά, με 5 γκολ και 1 ασίστ. Ο Σαλάκα έχει σκοράρει ή δώσει ασίστ και στις 4 συμμετοχές του σε παγκόσμιο κύπελο με την Αίγυπτο. Ο τελευταίος μάλιστα παίχτης που κατάφερε στα πρώτα 5 παιχνίδια του να είναι πρωταγωνιστής ήταν ο Χάμες Ροντρίγκες το 2014. Και θα κλείσω με τον Τιμπό Κουρτουά, το σπουδαίο αυτό, τους κορυφαίους στην ιστορία του ποδοσφαίρου τερματοφύλακας της Εθνικής Βελγίου και της Ρεάλ Μαδρίτης, μπορεί να πραγματοποιεί να πραγματοποιήσει τη 18η συμμετοχή του στο παγκόσμιο κύπελο, συμμετοχή σε αγώνες εννοώ, ξεπερνώντας το ρεκόρ του Έτσο Σίφο όσον αφορά το Βέλγιο, και έχει ήδη 8 αγώνες που έχει κρατήσει ανέπαφη την αιστεία του στην ιστορία των παγκοσμίων κυπέλων, με τους μοναδικούς Πίτερ Σίλτορ και Φαμπιάν Μπαρτές, τον Άγγλο και τον Γάλλο, που έχουν περισσότερους μόλις 10. Αν τα καταφέρει ο τυπό που Κουρτουά, θα είναι ένα τεράστιο επίτευγμα και γι' αυτό.
1: Βέβαια, πρωταγωνιστές βέβαια αναφισβήτητα οι μεγάλοι οι ποδοσφαιριστές μέσα στα γήπεδα, αλλά μεγάλοι πρωταγωνιστές και οι θεατές στις κερκίδες, και όχι μόνο στις κερκίδες, αλλά και έξω από αυτές. Γιατί βλέπουμε συνεχώς και στα ένθετα και στα αφιερώματα και στους αγώνες από την ΕΡΤ, βλέπουμε απίθανες σκηνές από τους Νορβηγούς που κάνουν τη χαρακτηριστική κίνηση με το κουπί, έτσι, μέχρι τους Ουσμπέκους που μπήκαν στο γήπεδο, Τάσο, με τα επάνω στα άλογα, μέχρι τους Σουηδούς. Αυτές είναι οι ωραίες στιγμές σε κάθε διοργάνωση.
5: Αυτοί οι αγώνες είναι χρώμα, είναι πολυμορφία, έτσι, πολιτισμικό. Είναι κάτι το οποίο το αποδέχονται όλοι, και πολύ χαρακτηριστικά, κάτι που εμείς δυστυχώς στην Ελλάδα δεν έχουμε τη δυνατότητα να το ζήσουμε. Βλέπεις δίπλα-δίπλα φιλάθλους διαφορετικών ομάδων, διαφορετικών εθνικοτήτων, να κάθονται δίπλα-δίπλα και να το διασκεδάζουν, παρά την πικρία κάποιων για τους πιθανούς αποκλεισμούς. Βλέπεις ότι το γλεντάνε, το ευχαριστούνται, το περνάνε όμορφα. Και αυτά είναι τα μηνύματα που θέλει να στείλει και η FIFA, αλλά και γενικά ο αθλητισμός. Αυτά τα μηνύματα πρέπει να στείλει.
1: Τάσο Επιτρόπου, σε ευχαριστούμε πολύ. Ο καιρός. Και να κλείσουμε το δελτίο μας με λίγα λόγια για τον αυριανό καιρό. Ακούμε την μετεωρολόγο μας, Αναστασία Τυράσκη.
6: Το Σάββατο ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος, και μόνο στα βορειοδυτικά υπηρωτικά προβλέπονται πρόσκαιρες τοπικές μπόρες το μεσημέρι-απόγευμα. Οι άνεμοι βόρειοι έως 7 και πιθανώς τοπικά 8 μποφόρ στο Αιγαίο. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 33 με 36 και τοπικά στα δυτικά και βόρεια υπηρωτικά έως 37 βαθμούς, στις Κυκλάδες έως 30 βαθμούς. Στην Αττική ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Οι άνεμοι βόρειοι έως 5 με 6 και στα ανατολικά έως 7 μποφόρ, η θερμοκρασία έως 34 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη προβλέπεται ηλιοφάνεια με παροδικές νεφώσεις και μικρή πιθανότητα για τοπικές μπόρες το μεσημέρι-απόγευμα. Η άνεμη μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ, η θερμοκρασία έως 34 βαθμούς.
1: Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2 στην αρχισυνταξία Ετεντώνα Δαρούτσα, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Έλεκα Σταυροπούλου, στα διεθνή Έλενα Λεβίζου, στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Τσιπλάκης, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Ασκαδηρανιά, και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Από όλους εμάς ευχές για ένα όμορφο απόγευμα. Να θυμίσουμε ότι μπορείτε να βλέπετε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο news.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας, στα μικρόφωνα ακολουθεί αρτή. Πείτε, αφού προηγουμένως η Αλέκη Παπαναστασίου μας συνοψίσει την επικαιρότητα.
7: Η ώρα είναι 3. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
8: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Αλίκη Παπαναστασίου. Αγωνιώδης έρευνες στα συντρίμια για επιζώντες μετά τους δύο διαδοχικούς πολύ ισχυρούς σεισμούς στη Βενεζουέλα. Φόβοι για δεκάδες χιλιάδες θύματα. Σύμφωνα με τον τελευταίο επίσημο απολογισμό, τουλάχιστον 235 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους και περισσότεροι από 4.300 έχουν τραυματιστεί. Οι μεγαλύτερες καταστροφές καταγράφονται στην πρωτεύουσα Καράκας και στη γειτονική παραθαλάσσια πόλη Λαγκουάιρα, όπου πολυόροφα κτίρια έχουν καταρρεύσει ολοσχερώς. Οι κάτοικοι απευθύνουν δραματικές εκκλήσεις για ενίσχυση των επιχειρήσεων διάσωσης, καταγγέλλοντας έλλειψη συντονισμού και εξοπλισμού. Ο ΟΗΕ χαρακτηρίζει την ανθρωπιστική κατάσταση εξαιρετικά σοβαρή. Διασώστες από όλο τον κόσμο σπέβδουν να συνδράμουν στις επιχειρήσεις. Φωνικός καύσωνας συνεχίζει να πλήττει την Ευρώπη, με τις υγειονομικές αρχές να παραμένουν σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής. Στη Γαλλία έχουν καταγραφεί τουλάχιστον 55 θάνατοι που συνδέονται με τις ακραίες θερμοκρασίες, ενώ οι αρχές εκτιμούν ότι ο ρυθμός των θυμάτων θα αυξηθεί. Στη Γερμανία η ζέστη προκάλεσε ρογμές σε τμήμα του αυτοκινητόδρομου Α2, με δεκάδες οχήματα να υφίστανται ζημιές. Κόκκινος συναγερμός παραμένει σε ισχύ στη Νότια Αγγλία για τρίτη διαδοχική μέρα, ενώ αντίστοιχη προειδοποίηση εκδόθηκε σχεδόν για το σύνολο της Ολλανδίας. Δεκάδες εκδηλώσεις ακυρώνονται σε όλες τις χώρες εξαιτίας των υψηλών θερμοκρασιών. θερμοκρασιών. Οι επιστήμονες χαρακτηρίζουν το κύμα καύσωνος το χειρότερο που έχει καταγραφεί στην Ευρώπη, με την Ιταλία να αναμένει θερμοκρασίες έως και 40 βαθμών Κελσίου το Σαββατοκύριακο και τα νοσοκομεία, ιδιαίτερα στη Γαλλία, να δέχονται αυξημένη πίεση από τα επείγοντα περιστατικά. Αλλάζει ο τρόπος εισπράξης των δημοτικών τελών, καθώς δρομολογείται η αποσύνδεσή τους από τους λογαριασμούς ηλεκτρικού ρεύματος. Τη σχετική νομοτεχνική βελτίωση κατέθεσε στη Βουλή ο Υπουργός Εσωτερικών Θόδωρος Λιβάνιος κατά τη συζήτηση του νέου κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης. Όπως ανέφερε, με τη σύμφωνη γνώμη της ΚΕΔΕ και των Υπουργείων Εσωτερικών, Οικονομικών και Ψηφιακής Διακυβέρνησης, τα δημοτικά τέλη θα μπορούν να καταβάλλονται με νέο σύστημα, αντίστοιχο με εκείνο του ΕΝΦΙΕ μέσω της ΑΒΕ και όχι μέσω των παρόχων ηλεκτρικής ενέργειας. Στόχος είναι η εφαρμογή του νέου τρόπου ίσπραξης να ξεκινήσει από την 1η Ιανουαρίου του 2028, ικανοποιώντας, όπως είπε ο Υπουργός, πάγιο αίτημα τόσο των εταιριών ενέργειας όσο και της τοπικής αυτοδιοίκησης. Βαρύτατες διώξεις ασκήθηκαν στους 7 συλληφθέντες για τη φωνική συμπλοκή στην Καλυθέα, ανάμεσά τους και στον 17χρονο που φέρεται να ομολόγησε τη σκότωση των 15χρονο. Οι κατηγορούμενοι παραπέμφθηκαν σε ανακριτή και παραμένουν υποκράτηση. Ο 17χρονος υποστήριξε ότι ο θάνατος ήταν αποτέλεσμα ατυχήματος, ισχυριζόμενος πως το θύμα έπεσε πάνω στη λεπίδα. Όλα τα αδικήματα βαρύνονται επιπλέον από τις διατάξεις του αθλητικού νόμου, καθώς θεωρείται ότι τελέστηκαν με οπαδικό υπόβαθρο, στοιχείο που αυστηροποιεί το πλαίσιο των ποινών. Επίσκεψη στη Νέα Σμύρνη πραγματοποίησε ο Πρωθυπουργός και είχε την ευκαιρία να συνομιλήσει με κατοίκους και καταστηματάρχες της περιοχής. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης βρέθηκε στον ιστορικό αθλητικό όμιλο Νέα Σμύρνης Μήλων, όπου φιλοξενούνται αθλητικές δραστηριότητες για παιδιά. Κριτική στην κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας ότι εκπροσωπεί μια κουλτούρα διακυβέρνησης κατά την οποία όλο και περισσότερη εξουσία δίνεται σε λίγους, άσκησε ο Νίκος Ανδρουλάκης, μιλώντας σήμερα στη Βουλή. Ο πολιτικός κύκλος του κ. Μητσοτάκη είναι εμφανές ότι έχει κλείσει, υποστήριξε στο μεταξύ, μιλώντας στην πρώτη συνεδρίαση των τομεαρχών, ο πρόεδρος της Ελλάς, Αλέξης Τσίπρας. Το Ιράν επανέλαβε σήμερα ότι έχει δικαιώματα στον έλεγχο της ναυσιπλοείας μέσω των στενών του Ορμούς και προειδοποίησε τις χώρες του κόλπου να μην συμπαραταχθούν με τις ΗΠΑ μετά τη χθεσινή επίθεση κατά πλοίου ανοιχτά του Ομάν, που κατέδειξε πόσο εύθραυστο είναι το πρωτόκολλο συμφωνίας ανάμεσα στην Τεχεράνη και την Ουάσιγκτον. Τρίωρη προειδοποιητική στάση εργασίας πραγματοποιούν σήμερα από τις 7 έως 10 το βράδυ τα μέλη της Πανελλήνιας Ένωσης Ναυτών Εμπορικού Ναυτικού που υπηρετούν σε πλοία της Ραφίνας. Διαμαρτύρονται για τις συνθήκες που επικρατούν στο λιμάνι που, όπως υποστηρίζουν, θέτουν σε κίνδυνο την ασφάλεια των πληρωμάτων και των πλοίων. Σε κατάσταση αυξημένης ετοιμότητας τίθεται το πυροσβεστικό σώμα, καθώς για αύριο Σάββατο προβλέπεται πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς σε περιοχές του Βόρειου Αιγαίου, της Στερεάς Ελλάδας, της Αττικής, της Πελοποννήσου και της Δυτικής Ελλάδας.
9: Ο καιρός.
8: Έθριος ο καιρός αύριο, βόρειο-βόρειο-ανατολική άνεμη έως 8 μποφόρ στο Αιγαίο και κατά τόπους στα ανατολικά υπηρετικά. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στο Ιόνιο και τα υπηρετικά. Στην Αττική θα πνέουν ισχυροί άνεμοι που μάλιστα στα ανατολικά θα φτάσουν τα 8 μποφόρ. Θερμοκρασία από 22 έως 34 βαθμοί Κελσίου. Έθριος καιρός και στη Θεσσαλονίκη, θερμοκρασία από 21 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 4, όλες οι ειδήσεις και στο artnews.gr.

ΕΡΤ Πύργου 102,5 στα FM. ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού. Ενημέρωση, πολιτισμός, ψυχαγωγία στις γειτονιές της Ελλάδας. Δεκαεννέα περιφερειακοί σταθμοί εκπέμπουν, δικτυώνονται και μεταδίδουν ό,τι συμβαίνει. Η Ελλάδα μαθαίνει τι γίνεται σε κάθε γωνιά της. ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού.

αφιερώνουμε το ραδιοφωνικό μας ταξίδι με έναν ξεχωριστό τρόπο. Σήμερα δίνουμε τον λόγο στα παιδιά. Τα podcast που ακολουθούν γεννήθηκαν με μεράκι, χιούμορ και αγάπη από μαθητές και μαθήτριες του 2ου Δημοτικού Σχολείου Πύργου. Κάθε podcast και ένα διαφορετικό μήνυμα. Ένα μήνυμα που αξίζει να ακουστεί.

0: μια φορά και έναν καιρό, ξετυλίγοντας μύτο μαγικό,
1: συνταξιδιώτες γίναμε στο μύθο το χορό.
0: Είμαι η Ζέτα.
1: Είμαι η Μαρία.
0: Και μαζί θα ταξιδέψουμε στον υπέροχο κόσμο των παραμυθιών, όπου όλα είναι δυνατά και όπου κάθε ιστορία έχει ένα ξεχωριστό μήνυμα να μας δώσει.
1: Γιατί κάθε ιστορία είναι ένας μαγικός κόσμος, όπου οι λέξεις παίρνουν ζωή και μεταμορφώνονται σε περιπέτειες με απίθανες ανατροπές.
0: Ετοιμαστείτε λοιπόν να αφαιθείτε πέρα από τον χρόνο και τον χώρο σε μυστικές γωνιές του κόσμου, όπου το αδύνατο γίνεται δυνατό και το ασύλληπτο γίνεται αληθινό.
1: Εκεί όπου κάθε παραμύθι είναι μια ευκαιρία να ξαναθυμηθούμε τη μαγεία που κρύβεται μέσα μας. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν.

έξυπνα, αφελή, πονηρά, πιστά, αστεία, περήφανα, τα ζώα πρωταγωνιστούν στις ιστορίες και τους μύθους της σημερινής μας εκπομπής. Θα γίνουν οι καλύτεροι μας φίλοι.

0: Λαργή. Ένα παραμύθι του Hans Christian Andersen.
1: Μια φορά και έναν καιρό, σε ένα μικρό χωριό, ζούσε ένα ζευγάρι πελαργών που είχε χτίσει τη φωλιά του στη σκεπή ενός σπιτιού. Σύντομα η οικογένεια μεγάλωσε, καθώς ξεμύτησαν από τα αυγά 4 μικροί πελαργοί, που ήταν το καμάρι των γονιών τους. Η μαμά πελαργίνα περνούσε τις μέρες της φροντίζοντάς τους, ενώ ο μπαμπάς πελαργός στεκόταν με τις ώρες όρθιος στο ένα πόδι στην κορυφή της καμινάδας, προσέχοντας πάντα να μην κινδυνεύσει η οικογένειά του. Ένα μεσημέρι, κάτω στο δρόμο, μαζεύτηκε ένα τσούρμο φωνακλάδικα και σκανταλιάρικα παιδιά. Μόλις είδαν τα 4 πουλάκια, άρχισαν να τα κοροϊδεύουν.
2: «Άσχημοι που είναι οι πελαργοί, γι' αυτό μένουν πάνω στη σκέπη. Κανένας δεν τους θέλει για παρέα, μόνο για ξεσκόνισμα τα φτερά τους είναι ωραία».
1: Τα μικρά στενοχωρήθηκαν πολύ.
3: «Γιατί μιλάνε τόσο άσχημα για μας?»
1: ρώτησαν τη μαμά τους, που τους σκέπασε τα αυτιά με τα φτερά της λέγοντας:
3: «Μην τους δίνετε σημασία, γλυκούλια μου».
1: Κατόπιν, ένα αγόρι από την παρέα έβγαλε τη σφεντόνα του και άρχισε να πετάει χαλίκια στη φωλιά. Ο μπαμπάς πελαργός βάλθηκε να κρόζει για να απομακρύνει αυτά τα ενοχλητικά ζυζάνια, αλλά μάταια. Από εκείνη τη μέρα, τα παιδιά περνούσαν κάθε λίγο και λιγάκι έξω από το σπίτι για να κοροϊδέψουν τα πελαργόπουλα.
4: «Α, ως εδώ και μη παρέκει. Πρέπει να κάνουμε κάτι»,
1: φώναξε αγαναχτισμένος μια μέρα ο μπαμπάς πελαργός.
4: «Έχω μια ιδέα για να απαλλαγούμε από αυτά τα κακομαθημένα. Ακολούθησέ με»,
1: του είπε η μαμά πελαργίνα. Τα δυο πουλιά πέταξαν μαζί και έφτασαν στη μαγική λίμνη, όπου βρίσκονταν όλα τα νεογέννητα μωρά που περίμεναν να παραδοθούν στις οικογένειές τους.
4: Παρατηρώντας ένα-ένα τα μωρά, το ζευγάρι διάλεξε τα πιο γκρινιάρικα και τα παρέδωσε στα σπίτια των κατεργάρικων παιδιών. Όταν επέστρεψαν στη φωλιά τους, τα μικρά πελαργόπουλα τους ρώτησαν:
5: «Μα πού ήσασταν τόσες ώρες?»
4: «Πήγαμε να δώσουμε ένα καλό μάθημα σε εκείνα τα παλιόπαιδα που σας ενοχλούσαν»,
1: απάντησαν οι γονείς.
4: «Από εδώ και μπρος θα είναι απασχολημένα βοηθώντας τους γονείς τους με τα μωρά αδελφάκια τους και δεν θα έχουν χρόνο να τριγυρίζουν και να σας ενοχλούν. Αφήστε που μέχρι να μεγαλώσουν τα μωρά, εμείς θα βρισκόμαστε πια πολύ μακριά».
1: Έτσι, από εκείνη τη μέρα και ύστερα, η παρέα των παιδιών δεν εμφανίστηκε ποτέ ξανά. Στο μεταξύ, οι 4 πελαργοί μεγάλωσαν, δυνάμωσαν και έμαθαν να πετούν ακόμη πιο επιδέξια. Μόλις άρχισαν να φυσούν οι πρώτοι ψυχροί άνεμοι, ακολούθησαν τους γονείς τους σε πιο ζεστές χώρες, εκεί όπου θα παρέμεναν μέχρι τον ερχομό της επόμενης άνοιξης.

0: Το ελάφι και το αμπέλι. Ένας μύθος του Εσώπου.
1: Μια ηλιόλουστη ανοιξιάτικη μέρα, ένα ελάφι βοσκούσε ξέγνιαστο σε ένα λιβάδι. Δύο φίλοι που ζούσαν στο κοντινό αγρόκτημα, ένα σκύλος και μια αρκούδα, το είδαν και σχολίασαν μαγεμένοι.
2: «Απίστευτο! Τι κέρατα και τι γυαλιστερό μαλλί! Στα μικρά μας θα άρεσε τόσο πολύ να παίξουν και να καβαλήσουνε τούτο το ελάφι, αρκεί να το πιάσουμε και να μην μας πάει στράφι».
1: Μόλις το ελάφι κατάλαβε πως αυτοί οι δύο πλησίαζαν, το έβαλε στα πόδια. Ο σκύλος και η αρκούδα το ακολούθησαν με κομμένη την ανάσα, χωρίς να το αφήνουν να ξαποστάσει. Απελπισμένο το ελάφι κοίταξε γύρω του, ψάχνοντας μια κρυψώνα. Τότε πήρε το μάτι του ένα άγριο αμπέλι, φορτωμένο στα φύλλα και φύλλα, και τρύπωσε εκεί για να κρυφτεί. Ήταν μιας πρώτης τάξεως ιδέα, γιατί η αρκούδα και ο σκύλος το έχασαν από τα μάτια τους και συνέχισαν να το αναζητούν. Τότε το ελάφι αναστέναξε ανακουφισμένο και μονολόγησε.
2: «Μπράβο μου, είμαι πολύ πονηρό. Αυτοί οι δύο έκαναν μια τρύπα στο νερό».
1: Σαν πρόσεξε μάλιστα τα ζουμερά και όρημα τσαμπιά και τα τρυφερά πράσινα φύλλα, άρχισαν να του τρέχουν τα σάλια. Δίχως να το πολύ σκεφτεί, είπε:
2: «Θα ήταν κρίμα να αφήσω αυτό το αμπέλι που τα φύλλα του μοιάζουν γλυκά σαν μέλι».
1: Αντί λοιπόν να μείνει ακίνητο και ήσυχο μέχρι να περάσει ο κίνδυνος, δάγκωσε ένα κλαδί, μετά μια ρόγα από σταφύλι και στο τέλος καταβρόχθησε ένα ολόκληρο τσαμπί. Τι νόστιμο! Το ελάφι δεν μπορούσε να σταματήσει να τρώει και σύντομα τα ίδια φύλλα και τα σταφύλια που το είχαν κρύψει από τα μάτια αυτών που τον κυνηγούσαν εξαφανίστηκαν μέσα στην κοιλιά του. Ο θόρυβος από το μάσημα των φύλων έκανε το σκύλο να γυρίσει πίσω.
2: Μόλις είδε το ελάφι, έτρεξε να φωνάξει την αρκούδα. Και οι δυο μαζί το άρπαξαν και το μετέφεραν στο αγρόκτημα, όπου το έκλεισαν μέσα σε ένα φράχτη και το υποχρέωσαν να διασκεδάζει τα μικρά τους. Έτσι, εξαιτίας της υπερβολικής του λεμαργίας, το ελάφι έχασε για πάντα την ελευθερία του.

0: πώς γεννήθηκαν τα ζώδια. Ένας κινέζικος θρύλος. Πριν από πολλά χρόνια, ο αυτοκράτορας της Κίνας οργάνωσε μια μεγάλη γιορτή και ανακοίνωσε στους καλεσμένους του. Τα πρώτα 12 ζώα που θα έρθουν, στον κύκλο το ζωδιακό θα μπουν. Αμέσως, στο δάσος επικράτησε αναταραχή. Κάθε είδος ήθελε να γίνει μέλος του ζωδιακού κύκλου, αλλά υπήρχε ένα σοβαρό πρόβλημα για να φτάσουν στο ανάκτορο του αυτοκράτορα. Έπρεπε να διασχίσουν ένα μακρύ και βαθύ ποτάμι, μα δεν ήξεραν όλα τα ζώα κολύμπι. Τη μέρα της γιορτής, το ποντίκι επιστράτευσε όλη του την πονηριά και ζήτησε από το βουβάλι να το μεταφέρει.
1: «Είμαι ελαφρύ σαμπούπουλο. Δεν θα δυσκολευτείς διόλου να με κουβαλήσεις».
0: Έτσι, καθισμένο αναπαυτικά πάνω στο κεφάλι του μεγαλόσωμου ζώου, διέσχισε το ποτάμι ανενόχλητο και δίχως να κουραστεί. Μόλις πλησίασαν στην όχθη, το τροχτικό έκανε ένα σάλτο και προσγειώθηκε στο χορτάρι.
1: «Απίστευτο»,
0: αναφώνησε ο αυτοκράτορας και αφιέρωσε στο ποντίκι το πρώτο ζώδιο και στο φίλο του το βουβάλι το δεύτερο.
1: Την τρίτη θέση πήρε η τίγρη, που θα έφτανε νωρίτερα από το βουβάλι και το ποντίκι, αν δεν έχανε χρόνο γκρινιάζοντας κάθε λίγο και λιγάκι, επειδή είχε βραχεί η πανέμορφη γούνα της. Ύστερα φάνηκε ο λαγός. «Πες μου, λαγέ, πώς γίνεται να φτάσεις τέταρτος, εσύ που είσαι διάσημος για τις βελτάδα σου?» ρώτησε ο αυτοκράτορας.
0: «Περίμενα μέχρι να βρω έναν κορμό να επιπλέει στο νερό. Τότε πήδηξα πάνω και ήρθα ως εδώ».
1: Αμέσως μετά, πέμπτος, εμφανίστηκε ο δράκος, που έσπευσε να δικαιολογηθεί για την καθυστέρηση.
2: «Καθώς ερχόμουν, πέταξα πάνω από τα χωράφια που καίγονται, αρχοντά μου, από την ξηρασία. Βλέποντας λοιπόν τους αχρώτες απελπισμένους, σκέφτηκα να σταματήσω για να μαζέψω λίγα σύννεφα στον ουρανό και να προκαλέσω μια ευεργετική καταιγίδα».
1: «Μπράβο»,
0: άρχισε να τον επαινεί ο αυτοκράτορας, όταν ξαφνικά ακούστηκε ένα δυνατό χλιμίντρισμα. Το φίδι που μόλις είχε φτάσει εξήγησε στους υπόλοιπους.
1: «Ακούστε, μεγαλειότατε, εγώ δεν ξέρω κολύμπι και το άλογο προσφέρθηκε πολύ ευγενικά να με μεταφέρει. Όταν όμως βγήκαμε από το νερό και άρχισα να σέρνομαι στο λιβάδι, πήρα το χρώμα που έχει το χορτάρι, όπως το συνηθίζω. Ο φίλος μου το άλογο δεν μπορούσε να με ξεχωρίσει και παραλίγο να με πατήσει. Έτσι λοιπόν, για να σωθώ, τυλίχτηκα γύρω από το πόδι του και εκείνο τρόμαξε. Γι' αυτό χλιμιντρίζει έτσι».
0: Ο αυτοκράτορας έδωσε στο φίδι και στο άλογο την 6η και την 7η θέση του ζωδιακού κύκλου. Σε λίγη ώρα έδεσε στην όχθη του ποταμού μια βαρκούλα. Μέσα της βρισκόταν μια κατσίκα, ένας πίθηκος που καθόταν στην πλώρη και έκανε κουπί και ένας πετινός. Με τη σειρά τους αυτοί πήραν την 8η, 9η και 10η θέση στο ζωδιακό κύκλο. Ο σκύλος έφτασε 10ος, γιατί στο δρόμο βρήκε ένα κλαδάκι και το ρίξε στο παιχνίδι. Σαν κατάλαβε ότι παραλίγο να μην προλάβει, έβαλε φτερά στα πόδια του.
1: Ο τελευταίος που έκοψε το νήμα ήταν το γουρούνι, που ήταν αργός σε όλα του. Γι' αυτό αναγκάστηκε να συμβιβαστεί με τη 12η θέση του ζωδιακού κύκλου. Αφού λοιπόν σε κάθε ζώο αφιερώθηκε και από ένα ζώδιο, ξεκίνησε στο παλάτι η λαμπρή γιορτή.

0: Το πιστό γεράκι. Παραμύθι από τις χίλιες και μία νύχτες. Ήταν κάποτε ένας νεαρός πρίγκιπας από τα βάθη της Ανατολής που είχε εκπαιδεύσει το αγαπημένο του γεράκι να κυνηγάει. Το έπαιρνε πάντα μαζί του κάθε φορά που πήγαινε στο δάσος καβάλα στα λογό του. Μια μέρα αποφάσισε να απομακρυνθεί περισσότερο από ό,τι συνήθως. Έτσι, όπως ήταν φυσικό, έπειτα από κάμποση ώρα άρχισε να διψάει πολύ.
1: Πηγή ή ποτάμι δεν υπήρχε εκεί τριγύρω για να σβήσει τη δίψα του και ο νεαρός είχε αρχίσει να απελπίζεται. Ξάφνου το μάτι του πήρε μια ρογμή σε ένα βράχο από όπου έσταζε νερό. Ο πρίγκιπας έβγαλε από το δυσάκι του ένα κύπελο για να το γεμίσει, ενώ το γεράκι πήγε και κάθισε σε ένα κλαδί εκεί κοντά. Σταγόνα-σταγόνα χρειάστηκε πολλή ώρα μέχρι να μαζέψει αρκετό νερό για να ξεδιψάσει. Μόλις όμως ο νεαρός έκανε να φέρει το κύπελο στο στόμα του, το γεράκι όρμησε κατά πάνω του και τον έκανε να το ρίξει κάτω.
0: «Τι κάνεις εκεί? Μου πήρε τόση ώρα να το γεμίσω!»
1: ξέσπασε ο πρίγκιπας, αλλά οπλίστηκε με υπομονή και άρχισε να μαζεύει ξανά νερό σταγόνα-σταγόνα.
0: Στο μεταξύ, η δίψα του ολοένα και μεγάλωνε. Μόλις το κύπελο γέμισε και πάλι, ο πρίγκιπας βιάστηκε να πιει. Αλλά το γεράκι ρίχτηκε ξανά πάνω στο μπράτσο του. Το κύπελο έπεσε κατά γης και το νερό χύθηκε στο χώμα. «Άτιμο πουλί, τι καμώματα είναι τούτα! Θες να πεθάνω από τη δίψα? Αυτό θέλεις?»
1: φώναξε αγαναχτισμένος ο πρίγκιπας, που είχε χάσει πια την υπομονή του. Ωστόσο, έδωσε τόπο στην οργή, γιατί η αγάπη του για το γεράκι ήταν πιο δυνατή από το θυμό του. Έπιασε λοιπόν για τρίτη φορά το κύπελο από το χώμα και το έφερε κοντά στο βράχο. Το νερό έσταζε ακόμη πιο αργά από πριν. Ο λαιμός του πρίγκιπα ήταν πιο ξερός και από την έρημο. Δεν έβλεπε την ώρα να βρέξει τα χείλη του και περίμενε υπομονετικά να γεμίσει.
0: Όταν του φάνηκε πως το κύπελο είχε πια αρκετό νερό, ο νεαρός άντρας έριξε ένα άγριο βλέμμα στο γεράκι που καθόταν ήσυχο στο κλαδί και το προειδοποίησε. «Αν μου το ρίξεις πάλι από τα χέρια θα το μετανιώσεις». Πλησίασε να πιει, αλλά το πουλί ήταν πιο γρήγορο από εκείνον. Πετάχτηκε στον ώμο του και χώνοντας το ράμφος του μέσα στο κύπελο ρούφηξε μια μεγάλη γουλιά. «Α, δεν υποφέρεσαι, σου τη χάρισα δύο φορές, αλλά τώρα δεν πρόκειται να μου γλιτώσεις. Θα δεις τι έχεις να πάθεις»,
1: το απείλησε ο πρίγκιπας. Αλλά εκείνη τη στιγμή διαπίστωσε ότι το γεράκι έχανε σιγά σιγά τις αισθήσεις του. Μέσα σε μια στιγμή το πουλί έπεσε στο χώμα και έμεινε ασάλευτο. Τότε ο πρίγκιπας κατάλαβε τι είχε συμβεί και γονάτισε πλάι του, κλαίγοντας με αναφιλητά.
0: «Γενναιόδωρο πλάσμα, γεράκι μου πιστό, δηλητήριο είχε μέσα το νερό. Τη ζωή μου θέλησες να σώσεις, απόδειξη φιλίας να μου δώσεις».
1: Έπειτα σήκωσε προσεκτικά το πουλί, ανέβηκε στο άλογό του και γύρισε στο κάστρο του καλπάζοντας σαν αστραπή. Μόλις έφτασε, κάλεσε τους καλύτερους γιατρούς του βασιλείου και περιποιήθηκε και ο ίδιος με κάθε τρόπο το γεράκι. Για μέρες πολλές εκείνο πάλεψε να κρατηθεί στη ζωή και χάρη στα φάρμακα και τη φροντίδα του πρίγκιπα τελικά τα κατάφερε.
0: Από τότε ο νεαρός δεν του αποχωρίστηκε ποτέ πια και αν κάποιος απορούσε για την τόσο μεγάλη αγάπη που έδειχνε σε εκείνο το πετούμενο, ο πρίγκιπας απαντούσε χαμογελώντας: «Ούτε γονιός ούτε φίλος, αδελφός ή αδελφή, δεν έκαναν για μένα όσα ετούτο το πουλί. Σε εκείνο το χρωστό που είμαι ακόμα στη ζωή».

0: Ελέφαντα. Μια ιστορία του Ράντγιαρντ Κίπλινγκ. Πολύ πολύ παλιά, τον καιρό που οι ελέφαντες δεν είχαν ακόμα προβοσκίδα, ένα πολύ περίεργο μικρό ελεφαντάκι τριγυρνούσε στη σαβάνα, κάνοντας ερωτήσεις σε όποιον συναντούσε στο δρόμο του. Μια μέρα ρώτησε ένα μικρό σπουργίτη:
1: «Μου λες τι τρώνε οι κροκόδιλοι?»
0: Το πουλί ανασήκωσε τους ώμους.
2: «Πού θες να ξέρω? Γιατί δεν ρωτάς τους ίδιους? Αν κατέβεις μέχρι τον ποταμό Λιμπόπο, θα βρεις σίγουρα κάποιον.»
0: Το ελεφαντάκι το χαιρέτησε και πήγε στο ποτάμι. Μόλις έφτασε, ρώτησε έναν πίθωνα που ξεκουραζόταν πάνω σε ένα βράχο.
1: «Με συγχωρείς, μήπως ξέρεις πού μπορώ να βρω ένα κροκόδιλο?»
0: Το φίδι γούρλωσε τα μάτια.
3: «Τέτοια ώρα ξεκουράζονται ανάμεσα στα καλάμια. Αλλά στη θέση σου, μικρέ, δεν θα τους πλησίαζα.»
0: Το ελεφαντάκι μας αγνόησε τη συμβουλή και προχώρησε. Τελικά, ανάμεσα στα χόρτα, βρήκε πράγματι έναν μεγάλο κροκόδιλο.
1: «Μπορώ να σου κάνω μια ερώτηση?»
0: του είπε.
1: «Τι τρώτε εσείς οι κροκόδιλοι?»
0: Το ερπετό, που είχε τρεις ολόκληρες μέρες να βάλει μπουκιά στο στόμα του, απάντησε:
3: «Ήρθες πάνω στην ώρα, μικρό μου ελεφαντάκι. Για μένα εσύ είσαι το καλύτερο φαγάκι.»
0: Πετάχτηκε λοιπόν προς το μικρό με το στόμα ορθάνυχτο και εκείνο τρομαγμένο έκανε ένα βήμα πίσω. Ο κροκόδιλος όμως το είχε ήδη γραπώσει από τη μύτη και δεν το άφηνε να φύγει. Ακούγοντας τα τσιρίγματά του, ο πίθωνας κατάλαβε πως το ελεφαντάκι είχε μπλέξει και έτρεξε να το βοηθήσει. Τυλίχτηκε γύρω από το ένα του πόδι και άρχισε να το τραβάει για να το απομακρύνει από το νερό. Με το φίδι να το τραβάει από τη μία και τον κροκόδιλο από την άλλη, η μύτη του μικρού ελέφαντα άρχισε να μακραίνει όλο και περισσότερο.
3: Τελικά, ο πίθωνας επικράτησε και ο κροκόδιλος άφησε το ελεφαντάκι και έφυγε.
2: Τότε, το μικρό κοίταξε περίλυπο τη μύτη του, τώρα που ήταν πια πολύ πολύ μακριά, και έβαλε τα κλάματα.
3: Τότε ο πίθωνας προσπάθησε να το παρηγορήσει. «Έλα, μην κλαις, ελεφαντάκι. Καλύτερα προβοσκίδα παρά ένα μικρό μυτάκι. Σε βοηθά να κάνεις ντουζάκι και να πίνεις νερό, να, σαν καλαμάκι. Τώρα η μύτη σου είναι αρκετά μεγάλη για να φτάνεις τα φύλλα που δεν φτάνουν άλλοι. Κι αν είναι όλα αυτά δεν σου είναι αρκετά, μπορείς και τις μύγες να διώχνεις μακριά.»
0: Το ελεφαντάκι ένιωσε καλύτερα και βάλθηκε να δοκιμάσει αμέσως την καινούρια προβοσκίδα του. Ήταν στα αλήθεια υπέροχη. Μόλις το είδαν οι άλλοι ελέφαντες, εντυπωσιάστηκαν τόσο με τις ικανότητες αυτής της τεράστιας μύτης, που έτρεξαν στο ποταμό Λιμπόπο για να την αποκτήσουν και εκείνοι.

0: το φιλόδοξο ποντικάκι. Ένας μύθος των Εσκιμώων.
1: Μια φορά και έναν καιρό, στην παγωμένη γη του Βορρά, υπήρχε ένα ποντικάκι που είχε κουραστεί να ακούει κάθε μέρα για τα γενναία κατορθώματα των ανθρώπων και των άλλων ζώων. Πήρε λοιπόν μια απόφαση.
0: Ήρθε η ώρα τώρα πια να θαυμάσουνε και εμάς τα τροκτικά.
1: Έτσι ξεκίνησε να αναρωτιέται τι ηρωική πράξη θα έκανε για να περάσει στην ιστορία. Φτάνοντας σε ένα δάσος, σκέφτηκε.
0: Αν ένα μεγάλο δέντρο βρω να ροκανίσω, τον κόσμο με το στόμα ανοιχτό θα αφήσω.
1: Διάλεξε λοιπόν ένα μεγαλοπρεπές δέντρο και άρχισε να μασουλάει τον κορμό του. Μασουλώντας και δαγκώνοντας, τελικά το δέντρο έπεσε. Αλλά αντί για γδούπος που θα έκανε τη γη ολόκληρη να τρανταχτεί, ακούστηκε απλώς ένα απαλό θρόισμα. Πώς ήταν δυνατόν? Το ποντικάκι πλησίασε στον κορμό και έμεινε με το στόμα ανοιχτό.
0: Αλίμονο, αυτό που νόμιζα πως ήταν του δάσου στολίδι, τελικά δεν ήταν παρά απλό γρασίδι.
1: Ευτυχώς, κανείς δεν είχε δει εκείνη την ντροπιαστική σκηνή. Κι έτσι το ποντικάκι βάλθηκε να τριγυρίζει στην τούνδρα, ψάχνοντας μια δεύτερη ευκαιρία για να δοξαστεί. Φτάνοντας στις όχθες μιας μεγάλης λίμνης, σκέφτηκε.
0: Αν στην απέναντι όχθη φτάσω κολυμπώντας, ο κόσμος θα περνάει τις μέρες του για μένα μιλώντας.
1: Βούτυξε λοιπόν στο νερό και κολύμπησε με όλες του τις δυνάμεις. Του πήρε μια ολόκληρη μέρα για να φτάσει στην απέναντι όχθη. Και όταν τελικά τα κατάφερε, σκέφτηκε καταχαρούμενο.
0: Τώρα θα γίνω παντού γνωστός, αφού είμαι ένας κολυμβητής τρανός.
1: Φανταστείτε την απογοήτευσή του όταν συνειδητοποίησε ότι δεν είχε διασχίσει μια τεράστια λίμνη όπως νόμιζε μέχρι εκείνη τη στιγμή, αλλά μόνο μια λακκούβα γεμάτη νερό.
0: Η επιθυμία του ωστόσο να γίνει διάσημο δεν είχε σβήσει. Γι' αυτό και το ποντίκι ξεκίνησε και πάλι το ταξίδι του. Στο τέλος έφτασε σε μια μεγάλη πεδιάδα όπου υψωνόταν όχι ένας μικρός ορός από χώμα, ούτε ένα απλό λοφάκι, αλλά ένα τεράστιο βουνό. «Θα το μετακινήσω με γυμνά χέρια», δήλωσε αποφασισμένο. Αυτή πράγματι θα ήταν μια ξεχωριστή και γενναία πράξη που θα έμενε για πάντα στην ιστορία.
1: Το ζωάκι έπεσε αμέσως με τα μούτρα στη δουλειά, μεταφέροντας ένα πετραδάκι του βουνού κάθε φορά, μέρα με τη μέρα, χωρίς να σταματήσει ποτέ, με απέραντη υπομονή και επιμονή. Του πήρε χρόνια, αλλά τελικά κατάφερε να μετακινήσει το βουνό από τη μια πλευρά της πεδιάδας στην άλλη.
0: Σαν αντίκρισαν αυτό το θαύμα μπροστά στα μάτια τους, οι κάτοικοι εκείνου του τόπου σάστησαν από την έκπληξη και ακόμα περισσότερο όταν ανακάλυψαν πως το κατόρθωμα αυτό ήταν δουλειά ενός μικρού λιποντικού. Στο εξής, η φήμη του διαδόθηκε παντού και πέρασε από γενιά σε γενιά και όλοι είχαν να το λένε για τον ποντικό που μετακίνησε ολόκληρο βουνό.

παραμύθια που ακούσαμε είναι από το βιβλίο «Αγαπημένες ιστορίες με ζώα από όλο τον κόσμο» της Στεφανία Λεονάρντι Χάρτλεϊ, σε μετάφραση Ελένης Τουλούπη, των εκδόσεων Σουσαέτα.

0: Και κάπου εδώ η εκπομπή μας έφτασε στο τέλος της.
1: Μέχρι την επόμενη εκπομπή μας, να μην ξεχνάτε να κρύβετε λίγη από τη μαγεία των παραμυθιών στην καρδιά σας για κάθε μέρα της εβδομάδας.
0: Γιατί η μαγεία ποτέ δεν τελειώνει, απλά περιμένει να ανακαλυφθεί.

0: Era Sport 101,8.
1: Για να δούμε όμως ξανά τη Γερμανία επιμένει και ένα σουτ και το γκολ. Γκολ στο δεύτερο λεπτό με το Σανέ για τη Γερμανία που μπήκε δυνατά. Οι παίκτες του Εκουαδόρ και κερδίζουν την μπάλα και τώρα θέλουν να βγουν μπροστά. Και είναι μπροστά και γίνεται το σουτ και 1-1. Πάρα πολύ ωραίο γκολ, ισοφαρίζει το Εκουαδόρ με το σουτ του Αγκούλο. Στο ένα το λεπτό νίκησε τον Νόιερ και ισοφαρίζει, φέρνει το παιχνίδι στα ίσα. Εκτελέστηκε το κόρνερ, Ροντρίγκες, κεφαλιά και γκολ! Γκολ από τον Πλάτα στο 77! 2-1 το Εκουαδόρ τη Γερμανία!
2: Πεπέ παίρνει την ασίστα από τον Μπονί. 1-0 η ομάδα της Ακτής Ελεφαντοστού στο 7ο λεπτό και με το αριστερό πλασέ θα στείλει την μπάλα στα δίχτυα. Ακτή Ελεφαντοστού, Κουρασάο, 1-0 στο 7. Τώρα με στη μεγάλη περιοχή, Ακτή Ελεφαντοστού και γκολ! Έξοχη συνεργασία με κινηματογραφική ταχύτητα. Ο Πεπέ θα πετύχει τον γκολ στο 64, διπλασιάζει τα προσωπικά του τέρματα και πλέον σφραγίδα νίκης από νωρίς για την Ακτή Ελεφαντοστού. 2-0 το Κουρασάο στο 64.
3: 1-0 γκολ για την Ιαπωνία με σκόρερ τον Μαέντα, ο οποίος έκανε κάθε την κίνηση μέσα στην περιοχή, πήρε την μπάλα, έφυγε στην πλάτη των Σουηδών και κατάφερε με ένα ωραίο δυνατό πλασέ να βάλει μπροστά την Ιαπωνία στο 56ο λεπτό. Στην επίθεση είναι οι Σουηδοί που πλέον καίγονται για τον βαθμό, έτσι. Από τα δεξιά με τον Ελάνγκαμπ που πήρε την μπάλα από τον Γιόκερες. Κάνει ένα σουτ γκολ! Καταπληκτικό από τον Ελάνγκα. Στο 62 λοιπόν ισοφαρίζει η Σουηδία σε 1-1.
4: Ακούτε τι γίνεται στις εξέδρες. Διαμψύχωση από το κοινό. Μπερχάλτερ στην εκτέλεση. Στο δεύτερο δοκάρι. Η μπάλα θα περάσει. Το σουτ γκολ! 1-0 στο τρίτο λεπτό για τις Ηνωμένες Πολιτείες. Από τον Τράστη που προωθήθηκε. Ο αμυντικός της Celtic προηγουμένως έχασε την ευκαιρία. Τώρα όμως βρίσκει στόχο για το γρήγορο γκολ των Ηνωμένων Πολιτειών μέσα σε ξέφρενους πανηγυρισμούς. Προσπάθησε ο Γκιουλέρ, μπαίνει ο Γιλμάς στη φάση. Θέλουν να συνεργαστούν οι δυο τους. Γκιουλέρ σε θέση βολή στο πλασέ γκολ! Στο 10ο λεπτό 1-1 ισοφαρίζει η Τουρκία με τον Αρντά Γκιουλέρ. Κάνει κίνηση ο Ελμαλή. Ο Γκιουλέρ, ωραία για τον Ελμαλή μέσα στην περιοχή. Το γύρισμα γκολ! 2-1 η Τουρκία με τον Κοκτσού. Ωραία η τρίπλα από τον Γκιουλέρ. Κάνει την ποδιά. Μουλντούρ. Μπάλα πίσω στον Οσάν, μια σέντρα, η μπάλα θα φτάσει στον Οζούν. Θα κάνει το πλασέ γκολ από κοντά, το 3-2 για την Τουρκία στο 8ο λεπτό του καθυστερήσεων. Μπάζερ μπίτερ είναι αυτό για τους Τούρκους. Δεν αλλάζει κάτι επί της ουσίας. Έχουν αποκλειστεί οι Τούρκοι όμως, φεύγουν με το κεφάλι ψηλά με μια νίκη από αυτό το τουρνά. Τελευταίο σφύριγμα από τον Γκορμπάλ, Τουρκία, Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, 3-2.
5: Γκολ στο Κάνσας για την Ολλανδία στο τρίτο λεπτό και είναι αυτό γκολ που έχει σημειώσει ο Σκαρί. Για να δούμε την εκτέλεση, έχει μείνει πάνω στην μπάλα ο Κάκπο, θα εκτελέσει Βαντάκ, κάνει μια κεφαλιά 2-0 με τον Μπρόπεϊ στο 7ο λεπτό της αναμέτρησης. Εκτέλεση του φάουλ στο δεύτερο δοκάρι, πήρε την κεφαλιά ο κεντρικός αμυντικός τον Οράνιε Φαντάικ, έρχεται ο Μπρόπεϊ από θέση μέσα δεξιά με ένα δυνατό σουτ να νικήσει τον Νταμέν και γρήγορα οι Ολλανδοί παίρνουν προβάδισμα 2 τερμάτων στην αναμέτρηση. Για τους Τινίσους πρέπει να σας πω ότι έχει δυναμώσει και η βροχή. Εκτελέστηκε κεφαλιά, γκολ 2-1 με τον Μαστουρίνα, ενώ παίκτης που σκοράρει για την Τινησία στο 54, οι Τινήσοι που ξαναμπαίνουν στην αναμέτρηση. Έχει μείνει ο Ράιντερς για αυτήν την εκτέλεση, όπως και στα περισσότερα στημένα. Ράιντερς το πρώτο δοκάρι, κεφαλιά Φανφέα και η μπάλα στα δίχτυα, 3-1. Φανχέ και ο σκόρερ, Τινησία Ολλανδία 1-3 στο 62ο λεπτό.
6: Ακούτε Ερασπορ.
7: Καλά, πόσταρα ο γνώστης στο δελτίο μου στο Novi Social και έχει μαζέψει ένα σκασμό likes και comments. Προχωράμε!
8: Και πού τα έμαθες αυτά εσύ? Μόλις τώρα βγήκε το Novi Social.
7: Τώρα!
8: Κοίτα που ξύπνησε και η νυχτερίδα με την Novibet.
9: Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με το ολοκένουργιο Novi Social. Τη νέα στοιχηματική κοινότητα με προτάσεις δελτίων από top tipsters όπου μοιράζεσαι, συζητάς και αλληλεπιδράς με τους φίλους σου για όλα τα νέα του παιχνιδιού. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: ζωής.
10: Ατλακόλ! Ατλακόλ!
11: Τι έπαθε εσύ αυτός?
10: Τι έπαθα? Θερμοπόρωση με Ατλαθέρμ.
12: Η Ατλακόλ φέρνει την εξωτερική θερμομόνωση Ατλαθέρμ με προηγμένα υλικά τελευταίας τεχνολογίας για εξοικονόμηση ενέργειας και αξεπέραστη αντοχή με την υπογραφή της Ατλακόλ.
13: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Μπράβο. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
14: Ψαραδέλης.
13: Wow, θα γίνει πολύ ωραίο το σπίτι μας.
14: Πεντάστερο.
15: Στα καταστήματα Ψαραδέλης θα βρείτε τα πάντα για την ανακαίνιση του χώρου σας. Και ανακαίνιση θέλεις. Ψαραδέλης.
16: Και γιατί θέλετε να δουλέψετε στη PhoneBet?
17: Για να είμαι εκεί στους αγώνες. Να νιώθω τις δονήσεις. Να είμαι εκεί ο ήλιος στο γήπεδο. Να σταφυλιάζω. Τα decibel να με κουφαίνουν. Να μην ακούω ούτε τις σκέψεις μου. Να πέφτει η μύτη μου από το κρύο. Να τρώω τα χαρέσια γκάνγκ στο κεφάλι. Να νιώθω την έξαψη.
16: Προσλαμβάνεστε.
18: Εμείς στη PhoneBet το ζούμε από κοντά. Για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. PhoneBet. Από παίκτες για παίκτες.
19: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξει υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
20: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
21: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι... Κολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
22: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
23: Νέο πρόγραμμα απόσυρσης Steel. Αλλάξτε στο καλύτερο. Αλυσοπρίωνα και χορτοκοπτικά Steel με απόσυρση τώρα από 159 ευρώ. Αποσύρετε οποιοδήποτε μηχάνημα, οποιασδήποτε εταιρείας και σε οποιαδήποτε κατάσταση και αλλάξτε στο καλύτερο. Μόνο στο δίκτυο των πιστοποιημένων αντιπροσώπων Steel.
24: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
25: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermophylax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
24: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
26: Ακούτε, Έρα Σπορ.
27: Όπως παλιά.
28: Το τρίτο μάτι. Κάθε μέρα, από Δευτέρα έως Παρασκευή, 4 με 5.
29: Ξαναγύρισες,
28: Μη λείψει κανείς.
29: Το

Βρε Νικόλα, βρε Νικόλα Βέρτη, τι πώς θα το εξηγήσεις, αφού μας έχει φάει το Μουντιάλ και τα βραδινά και τα ξενύχτια, γιατί εκτός ευτυχώς τα σιγάρα και τα ποτά δεν υπάρχουν, τα ξενύχτια σκέτα δεν ξέρω αν έχουν κλείσει, Χρυσούλα τον Ιάδο, τα καλύτερα τα σπίτια, νομίζω ο συνδυασμός είναι αυτός, σιγάρα, ποτά, ξενύχτια. Τώρα αν μείνεις μόνο στα ξενύχτια, χωρίς σιγάρα και ποτά, νομίζω ότι δεν κλείνουν τα σπίτια. Γι' αυτό Νικόλα μου μας έχει φάει το Μουντιάλ και γι' αυτό το τρίτο μάτι αυτή η εβδομάδα ήταν ενεργό μέχρι σήμερα. Καλώς ήρθατε, ladies and gentlemen. Καλώς ήρθατε, φίλες και φίλοι. Χρυσούλα Αντωνιάδη, πάντα απαστράπτωσα εδώ πέρα κοντά μας. Στη ρύθμιση των ήχων. Όχι, Βιβί. Κόλλησα τώρα. Κοίτα να δεις. Τη Βιβί την Νικολοπούλη. Σκεφτόμουν που ήμασταν χθες το βράδυ εκπομπή. Η Νέλη Ζαφυροπούλου στην επιμέλεια της εκπομπής. Στο μικρόφωνο ο Λευτέρης Αρελάκος, μόνος σε διπλογραφείο μέχρι τις 5. Βραδιά Μουντιάλ και σήμερα. Στην ειδησιογραφία στον ελληνικό χώρο κυριαρχεί, να το πω δυνατά τώρα αυτό, τέλος πάντων, ας το πω, η ανανέωση της συνεργασίας του Ντάνι Γκαρσία με τον Ολυμπιακό. Πνίγηκα. Τέλος πάντων. Και ότι ο Παναθηναϊκός, ο ΠΑΟΚ είναι κοντά στον Ελουστούντο που έρχεται στην Θεσσαλονίκη και ο Παναθηναϊκός λέει παίρνει τον επιθετικό Ράστοντερ που ήταν στην πρωταθλήτρια Τούν και ήδη έχει φτάσει κοντά στα 15 εκατομμύρια ευρώ το μεταγραφικό μπάτζετ μέχρι τώρα του Παναθηναϊκού στο ποδόσφαιρο, έτσι. Θα τα πούμε λίγο πιο αναλυτικά στη συνέχεια για τα θέματα τα ελληνικά. Το Μουντιάλ είναι σε εξέλιξη. Όσοι χθες το βράδυ κατάφεραν να μας ακούσουν και μας ακολούθησαν, πήγαμε πάρα πολύ καλά. Το χι πιάσαμε, το Παραγουάι που ήταν σβηστό, το διπλό με over της Ολλανδίας, το over της Γερμανίας, το διπλό της Ακτής, το goal goal και over της Τουρκίας, τι άλλο θέλετε. Σήμερα όμως θα ξεκινήσω με ένα κουιζάκι. Σήμερα το πρωί δέχτηκε ο Κωνσταντέλιας ένα τηλεφώνημα και το κουιζ μου είναι ποιος του τηλεφώνησε. Ο πρόεδρος ΕΠΟ Μάκης Γκαγκάτσης, ο προπονητής του Ιβάν Γιωβάνοβιτς, ένας από τους team manager της ομάδας ο Δημήτρης Αλπικίδης ή κάποιος άλλος. Πάντα με σατυρική, μουσική και αλληγορική διάθεση.

Έτσι, έτσι ακριβώς. Ποιος τον πήρε λοιπόν τηλέφωνο, αυτό είναι το κουιζάκι μας, έτσι. Τον Κωνσταντέλια, ο Μάκης Γκαγκάτσης, ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς, κάποιος συμπαίκτης του, ο Σαλπικίδης που ήταν μαζί και στον ΠΑΟΚ, που είναι και ΠΑΟΚτζής και είναι και τη μάνατζερ της Εθνικής, ή κάποιος άλλος. Πάντως αυτό το τραγούδι ταιριάζει τα μαμ στην υπόθεση Κωνσταντέλια.

Έτσι ακριβώς. Αυτό είναι λοιπόν. Ποιος τον παίρνει, τηλέφωνο εννοώ, έτσι. Στην αγκαλιά, βέβαια που λέει, δεν λέει στην αγκαλιά αισθητικά, έτσι δεν είναι, Χρυσούλα. Λέει στην αγκαλιά της Εθνικής. Λοιπόν, ποιος είναι αυτός. Επαναλαμβάνω το quiz και έχω ήδη 10 μηνύματα. Περιμένω και άλλα, γιατί και κάποιοι άλλοι δεν θέλουν να απαντήσουν αυτό το quiz. Τον παίρνει τηλέφωνο, και επαναλαμβάνω, ο πρόεδρος της ΕΠΟ. Ο Μάκης Ογκακάτσης, τον παίρνει ο Ιωβάνοβιτς, τον παίρνει συμπαίκτης του, τον παίρνει ο Δημήτρης Αλμπικίδης ή κάποιος άλλος. Δεν θέλω να πω κάτι παραπάνω για αυτό το θέμα, τα έχω εξαντλήσει μιλώντας και με τον Νίκο τον Πετρουλάκη, μιλώντας και με τον Δημήτρη Μαλισιώβα. Κατά τη γνώμη μου είναι λάθος. Ο Μάκης Γκαγκάτσης όμως λέει ότι αφήσει το παιδί στην ηρεμία του. Εντάξει, το επαναλαμβάνω και εγώ, όταν με το καλό γεννήσει και η γυναίκα του Τζόλι και θέλει να ξεκουραστεί λιγάκι από την Εθνική, εννοείται ότι θα αφήσουμε και τον Τζόλι και τον Τζολάκι και τον Ρότα και τον Έτσι και τον Γιουβέτσι, όλους θα τους αφήσουμε στην ησυχία τους. Για να το κλείσει το θέμα, έτσι κι αλλιώς είμαστε σατυρική εκπομπή, δεν είναι, Χρυσούλα? Είπε ο κύριος Γκαγκάτσης, μήπως πρέπει να φέρουμε και ξένους δημοσιογράφους, με αυτούς που λένε το αντίθετο και δημιουργούν θέμα και ως τα τέλεια. Γι' αυτό λοιπόν σταματάω κι εγώ, γιατί τώρα στη δύση της καριέρας μου να έρθει να κάνει Άγγλος, Γάλλος, Πορτογάλος στο τρίτο μάτι και να κοιτάει και ο Γιάννης Παπαγεωργίου που θα με διαδεχτεί και να λέει με Άγγλο, Γάλλο, Πορτογάλο θα κάνω το τρίτο μάτι. Γι' αυτό λοιπόν σταματάω αυτή την κουβέντα, έτσι κι αλλιώς τα είπα 2-3 μέρες τώρα. Οπότε σέβομαι την επιθυμία του Μάκη του Γκαγκάτσι και προκειμένου να έρθουν ξένοι δημοσιογράφοι, ας ελπίσουμε, ας το τελειώσουμε εδώ το θέμα. Έτσι κι αλλιώς την άποψή μας την είπαμε. Σε λίγο θα διαβάσω τι λέτε εσείς. Ποιος πήρε τηλέφωνο τον Κωνσταντέλια για να του πει πω, πόσο πολύ σ' αγαπώ και γύρνα στην εθνική ομάδα. Για το Μουντιάλ που ρωτάτε θα τα πούμε σε λίγο, έτσι κι αλλιώς πήγε και 22 πρώτα λεπτά η ώρα, οπότε σε 7-8 λεπτά έχουμε ένα σύντομο δελτίο πολιτικών ειδήσεων. Για τον ΠΑΟΚ, όπου στη Θεσσαλονίκη φτάνει ο Ελουστούντο, ένα στόπερ, ο οποίος είναι ένας παίκτης ο οποίος έρχεται για λογαριασμό της ομάδας Θεσσαλονίκης. Θα φύγει τη Δευτέρα με την αποστολή του ΠΑΟΚ για το Ζαλντόμπελ εκεί στην Ολλανδία, όπου θα γίνει η προετοιμασία, το βασικό στάδιο, ώστε ο ΠΑΟΚ να ετοιμαστεί για τη νέα σεζόν. Στη Ρεάλ Σοσιεντάτ έχει μετρήσει 313 εμφανίσεις, 12 γκολ και 11 ασίστ σαν στόπερ. Δεν είναι τυχαία τα νούμερα. Ρεάλ Σοσιεδάδ είναι η ομάδα. Κυπελούχος Ισπανίας, Ευρώπη πολλές φορές. Πολύ καλός φέρεται σαν ποδοσφαιριστής. Δεν τον θυμάμαι, παρότι επειδή δεν πολύ βλέπω το πριμέρα, προτιμώ Αγγλία, Γερμανία, Πορτογαλία πιο πολύ. Αλλά εν πάση περιπτώσει, ένας παίκτης που είναι με 310 συμμετοχές στην ομάδα της Ρεάλ Σοσιεδάδ δεν μπορεί να είναι τυχαίο. Σίγουρα θα δώσει ποιότητα στην άμυνα του ΠΑΟΚ. Τον Ξενόπουλο ανακοίνωσε πριν από λίγο ο Πανετολικός, για να πούμε μια είδηση που έχει ένα αίσιο πέρα σαν μεταγραφή. Έτσι, ένας τερματοφύλακας που ξεκίνησε από τον Παναθηναϊκό με προδιαγραφές. Αν θα μείνει και ο Ουκρανός που έχουν στην ομάδα, σίγουρα θα είναι ένα πολύ καλό δίδυμο για τη νέα σεζόν για την ομάδα του Πανετολικού. Που βγήκε πριν από 5 λεπτά είναι ότι ήταν αναμενόμενο όμως, έτσι, τέλος ο Πασχαλάκης από τον Ολυμπιακό. Οι ερυθρόλευοι στην ανάρτησή τους τόνισαν, ευχαρίστησαν τον Έλληνα τερματοφύλακα για την προσφορά του στην ομάδα. Φέτος έκανε 3 εμφανίσεις με τον Ολυμπιακό, 2 στο κύπελο και 1 στο Champions League, και μάλιστα στις 2 από αυτές να καταφέρει να κρατήσει ανέπαφη την εστία του. Πασχαλάκης που πρόσφερε πολλά στον Ολυμπιακό, είχε ένα άσχημο τετραήμερο που σε αυτό το τετραήμερο εμπιστεύθηκε την τεσσάρα, δηλαδή τα 4 γκολ που έφαγε από τη Μακάμπη και τα 3 από τον Παναθηναϊκό σε επίπεδο 3 ημερών, 2 ήττες που έκανε ο Ολυμπιακός και κλονίστηκε εκεί λίγο. Μετά έφτασε ο Μετιλίμπαρ, άλλαξε τον τερματοφύλακά του μετά από αυτά τα 2 παιχνίδια και ο Τζολάκης από τότε δεν ξαναβγήκε στο πρωτάθλημα από την εντεκάδα του Ολυμπιακού, αλλά η χρονιά εξελίχθηκε πετυχημένα αφού τότε ο Ολυμπιακός πήρε το conference το 2024. Έτσι είναι, θέλει και ο τερματοφύλακας να έχει λίγο τύχη. Έτσι ήταν βασικός στον Ολυμπιακό, έκανε πολύ καλές εμφανίσεις στον Ολυμπιακό,
Όμως αυτό το κακό τριήμερο με αυτά τα δύο άσχημα αποτελέσματα των Ερυθρολεύκων έφερα στο προσκήνιο τον Τζολάκη. Ο Τζολάκης, ο οποίος είναι και ένα παιδί σε ηλικία που πάει για μεταγραφή και πάει για διεθνή καριέρα, γιατί έχει όλα αυτά τα προσόντα. Οπότε θυσιάστηκε εντός εισαγωγικών. Πολύ πιθανό να ήταν και καλύτερος έτσι σε σχέση με τον Πασχαλάκη, αλλά ο Πασχαλάκης ήταν κύριος, όποτε χρειάστηκε ήταν εκεί, βοήθησε τον Ολυμπιακό. Ξεκίνησε την ποδοσφαιρική του καριέρα από την Ακαδημία του Ολυμπιακού. Έχει πει και ο ίδιος ότι ήταν Ολυμπιακός. Οπότε με όλες τις τιμές και με αυτή την πολύ καλή ανακοίνωση, είπα ο Ολυμπιακός τον ευχαριστεί για την προσφορά του στον Ολυμπιακό. Και να δούμε ο Πασχαλάκης αν θα πάει στην Κύπρο, αν θα πάει σε κάποια άλλη ομάδα. Θα δούμε τι θα κάνει από εδώ και πέρα. Στον Παναθηναϊκό εμφανίστηκε ο Ράστοντερ. Τετραετές συμβόλαιο θα υπογράψει. Ένας παίκτης που δεν είναι και ιδιαίτερα γνωστός στο ευρύ κοινό, έτσι, Ράστοντερ. Έπαιξε στην πρωταθλήτρια Ελβετία, στην Τουλ, η οποία από τη Β' Εθνική Κατηγορία πήγε κατευθείαν στην Α' Εθνική και πήρε πρωτάθλημα, έτσι. Είναι 24 ετών, επιθετικός, γρήγορος, παίζει και περιοχή, παίζει και δεύτερος φορ. Εντάξει, μπορώ να πω κάτι παραπάνω όταν δεν το ξέρεις τον παίχτη. Σαν όνομα δεν το ξέρεις πολλές φορές. Όμως και ένα όνομα που δεν είναι ευρέως γνωστό, μπορεί να βγει. Μπορεί όμως και όχι, γιατί αν είναι μια μετριότητα που στην Τουλ κάνει τη διαφορά, στο Παναθηναϊκό όμως που έχουν πάρα πολλά, έχει πολλές υποχρεώσεις εννοώ και πίεση, σίγουρα τα πράγματα θα είναι διαφορετικά και θα πρέπει να αποδείξει ο Ράστοντερ αν είναι έτοιμος να ντυθεί, να φορέσει τη φανέλα του Παναθηναϊκού και να προσφέρει αυτό που ζητούν στο τριφύλι. Και το λέω έτσι απλά και μόνο γιατί δεν ξέρω αν υπάρχει κάποιος Έλληνας φιλάθλος του Παναθηναϊκού ή όχι που να ξέρει και σκεσέ ποδοσφαιριστής είναι ο Ράστοντερ. Θα γίνουν και άλλες μεταγραφές. Και να δούμε ποιος θα είναι ο βασικός φορ του Παναθηναϊκού, έτσι. Θα είναι ο Ντέζερς, θα μείνει ο Τετέι, θα έρθει κοντά του και ο Ράστοντερ. Τι ακριβώς θα γίνει, πάντως εκεί δείχνει ο Παναθηναϊκός μια πληρότητα. Όπως να δούμε και ο ΠΑΟΚ θα γίνει, αν θα αποκτήσει φορ ή με περίπου 1,702 εκατομμύρια κάπου εκεί ο Γιακουμάκης ανανεώσει το δονισμό του από την Κρούζ Αζούλη. Στην ΑΕΚ μέχρι το τέλος της εβδομάδας δεν νομίζω να κουνηθεί φίλο, γίνονται κάποιες επαφές αλλά τίποτα το ιδιαίτερο. Στον Άρη, όπως έλεγε και χθες ο Πετρουλάκης, θα κινηθούν από 1η Ιουλίου για να γίνουν πολλές μαζεμένες μεταγραφές. Στον Ηρακλή, τερματοφύλακες και Γάλλος Χαφ. Υπάρχει μια σιγά σιγά, από την άλλη εβδομάδα θα αρχίσουν όλες οι ομάδες πλέον να μπαίνουν στο πλέγμα των προπονήσεων και αυτές που έχουν ευρωπαϊκές υποχρεώσεις. Από την άλλη εβδομάδα και με το τέλος του Ιουνίου ξεκινούν όλες οι ομάδες της Super League την προετοιμασία τους για τη νέα σεζόν που ξεκινάει 22 Αυγούστου και περιμένουμε να δούμε πότε στο επόμενο συμβούλιο της Super League θα πραγματοποιηθεί η κλήρωση του πρωταθλήματος. 3 λεπτά πριν από τις 4:30 πάμε να ακούσουμε ένα τραγουδάκι μέχρι το Δελτίο Πολιτικών Ειδήσεων και μετά από 10 λεπτά και πάλι μαζί.

0: μακριά σου.
1: Η ενημέρωση σε τίτλους.
2: Δραματικά αυξήθηκε ο απολογισμός των θυμάτων από τους δύο ισχυρούς σεισμούς στη Βενεζουέλα. Σύμφωνα με την υπηρεσιακή πρόεδρο Ντέλσι Ροντρίγκες, οι νεκροί ανέρχονται πλέον σε 589 και οι τραυματίες σε 2.980. Προφυλακιστέως ο 43χρονος καθομολογίαν δράστης της δολοφονίας της Σταυρούλας Λεβεντάκη με ομόφωνη γνώμη, εισαγγελέα και ανακριτή. Απευθείας σύσπραξη των δημοτικών τελών από τους Δήμους και όχι μέσω των λογαριασμών ρεύματος προβλέπει νομοτεχνική βελτίωση που επέφερε ο Υπουργός Εσωτερικών στο νομοσχέδιο για τον νέο κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης. Εμείς δεν έχουμε καλοκαίρι, εμείς τρέχουμε μόνο. Σας βλέπω όλους έτοιμους και έτοιμες σε απόλυτη κινητοποίηση. Αυτό θέλουμε, είπε ο Πρωθυπουργός σε συνομιλία του με κατοίκους στη Νέα Σμύρνη. Κριτική στην κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας ότι εκπροσωπεί μια κουλτούρα διακυβέρνησης κατά την οποία όλο και περισσότερη εξουσία δίνεται σε λίγους, άσκησε ο Νίκος Ανδρουλάκης μιλώντας σήμερα στη Βουλή. Μην είστε σκιώδεις αλλά αποφασισμένοι με τον λόγο και την πράξη σας απέναντι σε μια κυβέρνηση που παράγει αδικία, διαφθορά και σκάνδαλα, τόνισε ο Αλέξης Τσίπρας απευθυνόμενος στους τομεάρχες της Ελλάς. Να ληφθούν όλα τα μέτρα για την προστασία της υγείας των νέων στρατευμένων και του προσωπικού των ενόπλων δυνάμεων, επισημαίνει το ΚΚΕ μετά τα νέα κρούσματα μηνυγκίτιδας σε Φαντάρου στο Κέντρο Εκπαίδευσης Ειδικών Δυνάμεων στο Μεγάλο Πεύκο. Σε κατάσταση αυξημένης ετοιμότητας στήθεται το πυροσβεστικό σώμα αύριο λόγω των πολύ ισχυρών ανέμων που σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία θα φτάσουν και τα 8 μποφόρ. Έως 34 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Σοφία Γενοπούλου.
1: Ερασπορ 101,8. Ερασπορ. Στο Μουντιάλ παίζουμε μπάλα μέχρι τα ξημερώματα.
3: Απόψε λέω να μην κοιμηθούμε.
1: Ερασπορ.
3: Στην άμμο με ραδιάκι φορητό.
1: Με 24ωρο καθημερινό πρόγραμμα, η Ερασπορ βάζει γκολ και στο Μουντιάλ. Κάποια μέρα.

25 περίπου λεπτά πριν το φινάλε της εκπομπής μας. Το τρίτο μάτι είναι εδώ ενωμένο δυνατό. Λευτέρης Αρλάκος μέχρι τις 5 κοντά σας. Παρέα με την Έλλη και τη Χρυσούλα. Θα έχουμε την ευκαιρία να πούμε πάρα πολλά μηνύματα σε σχέση και με το quiz που βάλαμε και άλλα που έχετε στείλει εσείς. Λοιπόν, ξεκινάμε από το φίλο μου τον Τάσο από τη Δράμα. Αυτός που πήρε τηλέφωνο λέει τον Κωνσταντέλια. Σίγουρα είναι ο Δαμιανός με τα καλύτερα σουτζουκάκια της Δράμας ή ο Σάκης ο Πετρόπουλος. Λες ρε Τασούλη να είναι αυτός, αριανάρα ο Τάσος. Και κρίνει λέει και κατακρίνει και κάποιους δημοσιογράφους στη Θεσσαλονίκη πως έχουν φτιάξει το θέμα. Γεια σου ρε Τασούλη, το λέω έτσι λίγο ωραία το καλλιτεχνικά. Το μήνυμά σου, ο Χάρης ο Παργυρίου από το Ξυλόκαστρο μου λέει ο Πασχάλης Τερζής τον πήρε τηλέφωνο. Πασχάλης Τερζής πήρε τον Κωνσταντέλια τηλέφωνο για να γυρίσει στην Εθνική λέει. Ο Αποστόλης από το Αίγιο ξέρει λέει ο Bill by Taxi, ο Bill by Συντάξη. Ποιος πήρε τηλέφωνο, το Κωνσταντέλια. Μάλιστα, Αποστόλης από Αίγιο. Οκ. Okay. Για να δούμε άλλος. Ο Σωτήρης, ο Γκλάβας. Καλώς ήρθες Σωτήρη, δεν έχει στείλει το μήνυμα, απλά έκανε φέτο δοκιμή. Ο Παναγιώτης, δεν ξέρω ποιος πήρε το Κωνσταντέλια, αλλά ξέρω ότι απάντησε ο Κωνσταντέλιας. Το απάντησε με το τραγούδι της Βανδύ. Α, πα, πα, πα, πα, πα, πα, πα, πα. Ε, εγώ δεν κάνω τέτοια πράγματα. Γεια σου ρε Πανάγο. Σωστό. Φοβερό, πραγματικά. Μπράβο. Ο Φάνης, εσύ λες αν τον πήρες τηλέφωνο, λέει, και του πες να γυρίσει στην Εθνική. Όχι, εγώ δεν ήμουνα. Κωνσταντίνος, γεια σου Φάνη από την Κοζάνη. Κωνσταντίνος, για να δούμε Κωνσταντίνος. Ο Μουλογιάννης, γεια σου Κωνσταντίνε. Είμαι σίγουρος ότι τον πήρε ο Φορτούνης. Λες, μπορεί. Κωστάκης τον θέλει. Το θεωρεί σαν διαδοχό του και το θεωρεί ότι είναι μεγάλος παίκτης. Τον πήρε η Βασιλική Νταντά, λέει. Και του είπε να του φυλάει τα παιδιά. Η Βασιλική Νταντά, είναι τραγουδίστρια είναι η Βασιλική Νταντά. Τον πήρε για να δούμε τι άλλο λέει. Άγγελος. Ο Γιώργος ο Μήνος. Είμαι σίγουρος. Σε αυτό ποντάρω. Γιώργο Μήνο τον πήρε τηλέφωνο, αγοράκι μου. Τι του πει όμως. Έλα στην Εθνική, έτσι. Σάββας Ναλπάντης, καλησπέρα. Στέλνω μόνο για το θρύλο, εγώ λέει, επειδή ακούω πολλά δεξιά-αριστερά για τις μεταγραφές να έχουν εμπιστοσύνη στην ομάδα και τη διοίκηση. Σωστός. Ο Σάββας. Δημήτρης Παναγιωτόπουλος, καλησπέρα. Δημήτρης Πολεμικό Ναυτικό, ένα τραγούδι κάποιο καλοκαίρι του Θάνου Καλλύρη. Κάποιο καλοκαίρι, ωραίο τραγούδι καλοκαιρινό. Άμα το έχουμε να κλείσουμε, Χρυσούλα μου. Ο Σταύρος ο Παπάς. Καλησπέρα, λέει, από το Βοτανικό Σταύρος. Από τη ΔΕΗ τον πήραν τηλέφωνο και του είπαν έλα στην Εθνική. Καλό. Πότισα, λέει, το πρωί το γήπεδο του Βοτανικού, αλλά με τσίπησαν τρία κουνούπια, λέει. Γι' αυτό, παιδιά, κανόνισε Γιάννη Αλαφούζο εκεί με τα κουνούπια. Πηγαίνει ο Σταύρος, ποτίζει, αλλά έχει κουνούπια, λέει, στο γήπεδο του Βοτανικού. Οκ. Okay. Τον πήρε ο Αλαφούζος τηλέφωνο, λέει. Αλλά ο Αλαφούζος που κολλάει ρευθύμη με το Ιδεθνική. Ο Χρήστος τον πήρε ο Ντέταρη Αστυπάλαια, λέει, για να του πει να γυρίσει στην Εθνική. Καλό του Χρήστο από τη Θεσσαλονίκη που είναι ΠΑΟΚ και Ολυμπιακός. Ο Ελαραμπή λέει τον πήρε ο Ελκαμπή και του πέλα να στον Ολυμπιακό και άστρη Εθνική. Μπα δεν νομίζω. Ο Ελκαμπή τώρα προσπαθεί να βάλει γκολ με το Μαρόκο. Ο Γρηγόρης ο Αλεξίου μας στέλνει την αγάπη του. Ο Χριστόφορος ο Κουτσαντάς και αυτός επίσης. Έτσι για να δούμε και άλλα μηνύματα. Η Νάνση τον πήρα εγώ λέει τηλέφωνο, καλό της Νάνση, τον πήρα εγώ και του είπα έλα στην Εθνική και να πω λέει για το Σταυράκι να βάλει αγιουτάν για τα κουνούπια. Τι γίνεται σε αυτό το γήπεδο του Παναθηναϊκού, θα πηγαίνουμε λέει και θα έχει κουνούπια. Θα καθαρίσει ο Αλαφούζος, μην ανησυχείς, θα μιλήσει ο Σταύρος. Ο Χρήστος ο Μάχημος από τις Παπαδάτες τον πήρα εγώ τηλέφωνο λέει για να γυρίσει στην Εθνική. Χρήστος Μάχημος Παπαδάτες Αγρινίου. Αυτά είναι. Καλησπέρα λέει Στέφανος Μάρκο από το Περιστέρι. Γεια σου, Στεφανάρα. Ποιος άλλος, για να δούμε ποιος άλλος τον πήρε τηλέφωνο το Κωνσταντέλια. Ο Δημήτρης ο Πεταλάς και του βάλε τραγουδάρες λέει. Γεια σου Δημητράκη, τραγουδάρες βάζει Λεσά λέει. Δημήτρης Μπλαντής, 36 βαθμούς υποσκιά στον Πόναχο. Είναι σαν να είναι στην Ελλάδα 45. Καλή εκπομπή, καλό Σαββατοκύριακο. Γεια σου Δημήτρη μου, που να είσαι και στη Γαλλία, στην Ιταλία και στην Ισπανία. 42, 43. Χαμός στο ίσιωμα. Ο Πάνος Σταυρούλιας λέει, τον πήρα εγώ τηλέφωνο και του είπα έλα στην Εθνική, μακριά σου υποφέρω. Ωραία, γίγαντα Σταυρούλια, Άρχοντα. Γεια σου, Λεσά, Άρχοντα, φίλε Κλέιζα. Τον πήρε ο Μπαρτζόκας για να πάει στην Εθνική, λέει ο Δημήτρης. Μάλιστα. Ψαρεύω σχεδόν καθημερινά όταν πιάσω τεράστια ψάρια, του απαντώ όπω ο Τζολάκης στα πέναλτι. Μαφία. Θαυμάζω τον Κωνσταντέλια. Γεια σου, ρε Μαφία. Θα ήθελα να μάθω τον τίτλο του μουσικού κομματιού που ακούγεται στην εκπομπή. Λέει ευχαριστώ. Ποιο βάζουμε, Χρυσούλα, τον Barcelona Nights. Αυτό είναι. Barcelona Nights όμως, ναι, το Barcelona Nights λέγεται.
Ο Νίκος 7 Πάτρα λέει: ο Σωτηρίου τον πήρε τηλέφωνο. Ο Κώστας θα κάνει εκπομπή μετά και, θα του, και του είπε σίγουρα για τις 11 Ευρωλίγες της Ρεάλ και τους 21 Ευρωπαϊκούς τίτλους του Ολυμπιακού. Ο Πάπας τον πήρε τηλέφωνο και του είπε να έρθει στην Εθνική. Χαμός με τα μηνύματά σας. Αυτός που πήρε τηλέφωνο, ναι, εντάξει, αυτός που πήρε τηλέφωνο πρέπει να του είπε όμως ότι να έρθει στην Εθνική, έτσι. Ο Ιβάν τον πήρε τηλέφωνο, λέει ο 629. Μάλιστα. Και αυτός που τον πήρε τηλέφωνο είναι ένας μετεωρίτης, λέει, διαμέτρου 17 χιλιόμετρων και μπαίνει στο ηλιακό μας σύστημα με ταχύτητα 280 χιλιόμετρων την ώρα. Και η Άντι λέει, τον πήρε τηλέφωνο, κανείς δεν είπε για παίχτη ή προπονητή της Εθνικής, μόνο για το Φορτούνι είπε ένας. Η Άντι λέει, τον πήρε τηλέφωνο η Άντζελα Δημητρίου και του είπε γύρω στην Εθνική. Η Άντζελα, μπράβο, τι άλλο θα ακούσουμε. Η Άντζελα Δημητρίου λοιπόν. Λοιπόν, πάμε να πούμε και κάποια πράγματα τώρα για, το, για να δούμε κάποιο άλλο. Ο Μάνος, ο Φούφουτος λέει τον πήρε. Γεια σας ρε Μάνο. Ο Φούφουτος υπάρχει, υπάρχει επίθετο. Και είναι ένας φίλος μου από το Αγρίνιο, το λένε Φούφουτο. Δημήτρης Φούφουτος. Μάλιστα. Και έναν άλλο το λένε Κεφτέδα, Χρυσούλα. Ο Τάκης ο Κεφτέδας. Αυτά είναι επίθετα. Από το Ρωτέ τον πήραν τηλέφωνο για να τον ξυπλοκάνουν τη γραμμή και του είπαν γύρισε στην Εθνική. Πω, χαμός, χαμός. Ο Γιώργος Ογούλας, καλησπέρα λέει ο Γιωργάρας. Τον πήρε ο Καρέτσας λέει. Μακάρι να τον πήρε ο Καρέτσας για να του πει να γυρίσει. Ο Βαγγέλης ο Ζάχος. Έχουμε παιχταράδες στην Εθνική λέει, δεν πειράζει που είναι ο Κωνσταντέλιας, μια άλλη άποψη. Ο Σαββίδης λέει ο Δημήτρης ο Κόγιας, τον πήρε τηλέφωνο και του είπε καλά έκανε Δημήτρης από Μόρνο. Μάλιστα, να και άλλη άποψη. Ο Μουζακίδης τον πήρε και του είπε μπρο μη μασάς. Ωραία γίγαντα εσύ. Γιάννης Καραγιαννάκης, χαμός με τις απόψεις σας. Έτσι, καλησπέρα Λεσά. Νομίζω ο Κωνσταντέλιας πρέπει να οριμάσει, να καταλάβει ότι αυτές οι δικαιολογίες δεν αρμόζουν στην αξία του. Ποδοσφαιριστή. Κακό στην καριέρα του κάνουν. Χρειάζονται ξεκάθαρες κουβέντες. Η Εθνική δεν είναι κέντρο διερχομένων. Επίσης, να καταλάβει. Κακό στην καριέρα του κάνουν. Χρειάζονται ξεκάθαρες κουβέντες. Η Εθνική δεν είναι κέντρο διερχομένων. Επίσης, να καταλάβει ο κ. Γκαγκάτσης ότι είναι πρόεδρος της ΕΠΟ και όχι εκπρόσωπος.

Δεν είχε σταματήσει και σου λέει αυτό έκανα, κάντο κι εσύ, ή ξέρω εγώ το μετάνιωσα και θέλω να γυρίσω στην Εθνική. Κάπως έτσι. Λοιπόν, δύο λόγια μόνο για τα παιχνίδια που έχουμε, μετά θα πάμε τραγουδάκι και θα έχουμε και μια τηλεφωνική συνομιλία με έναν συνάδελφο που βρίσκεται σε ένα παιχνίδι για ιερό σκοπό. Τι έχουμε σήμερα, Παρασκευή βράδυ, έτσι. Λοιπόν, έχουμε 10 η ώρα, Νορβηγία-Γαλλία. Ματσάρα αυτή, ποιος δεν θα ήθελε να το δει αυτό το παιχνίδι. Η Γαλλία πρέπει, από ό,τι έλεγαν οι παίκτες, θέλει να αφαιρώσουν τη νίκη στον προπονητή του, στον Ντεσάμ, ο οποίος είναι στη Γαλλία γιατί πέθανε η μανούλα του και θα λείψει από το παιχνίδι. Η Γαλλία, άμα κερδίσει και με ισοπαλία, παίρνει την πρώτη θέση και αποφεύγει μετά στις διασταυρώσεις τους 8 τη Βραζιλία. Η Βραζιλία παίζει με την Ιαπωνία, λογικά θα κερδίσει και μετά θα παίξει με αυτή την ομάδα που από πρώτη θέση θα είναι στους 8. Στους 16. Η Γαλλία λοιπόν η πρώτη θέση οδηγεί στη Γερμανία, όποιος πάρει την πρώτη θέση και αφού περάσουν ένα ακόμα γύρο και η Γερμανία περάσει, θα παίξει ας πούμε η Γαλλία με τη Γερμανία, έτσι. Αν δεν έρθει η δεύτερη η Γαλλία και προκληθούν, θα παίξει με τη Βραζιλία εφόσον περάσει και η Βραζιλία. Θεωρώ ότι περισσότερο στο over, αφού και οι δύο ομάδες πιστεύω θα πέσουν ελεύθερα και θα μπουν γκολ. Σενεγάλη-Ιράκ. Σενεγάλη για πρώτη φορά στην ιστορία της έχει μια χρυσή ευκαιρία να περάσει. Θα δούμε αν της φτάνουν οι βαθμοί, αλλά θέλει αρκετά γκολ. Πιστεύω θα το κάνει το over. Ουρουγουάη-Ισπανία. Δεν είναι εύκολο το διπλό της Ισπανίας. Οι Ουρουγουάη, οι Ισπανοί παίκτες μεταξύ τους ψου-ψου-ψου-ψου-ψου. Κάτι να κάνουμε, να μπλελίσουμε, να μπλαμπλάρουμε, ξέρω εγώ. Όλοι παίζουν, σχεδόν όλοι παίζουν στην Ισπανία. Αυτό το παιχνίδι εγώ το βλέπω στο χ πιο πολύ. Χ και γκολ-γκολ, κάπως έτσι το βλέπω. Πράσινο ακροτήρι, Σαουδική Αραβία, όλα μέσα είναι σε αυτό το match και αυτό γκολ-γκολ το βλέπω, γιατί ακόμα και η Σαουδική Αραβία άμα χάσει Ουρουγουάη και κερδίσει αυτή το πράσινο ακροτήρι, μπορεί να περάσει η Σαουδική Αραβία. Αίγυπτος Ιράν, το 2.55 του Χίτα λέει όλα να θα κάτσει. Δύο ομάδες εκεί από την περιοχή γύρω, όλο πολύ πιθανό το κάνουν το Χ. Και τέλος, Νέα Ζηλανδία, Βέλγιο. Αν σε αυτό το μάτσο το Βέλγιο δεν βάλει μια τεσσάρα στη Νέα Ζηλανδία, να μην πάει πουθενά.

Δεν βλέπω να έρθει το πρωί, ούτε τον ήλιο να με βερεί, να με ζεστάνει. Ένα σκοτάδι αγανές

0: από τα ωραία τραγούδια που έχει ερμηνεύσει ο Νίκολας Οικονομόπουλος, αυτό το υπέροχο ζεμπέκικο. Και εμείς αλλάζουμε θέμα τώρα και πάμε να ακούσουμε τον συνάδελφο τον Νίκο τον Παγιωτέλη, ο οποίος είναι σε ένα ποδοσφαιρικό αγώνα για φιλανθρωπικούς σκοπούς, έτσι, για ένα σοβαρό λόγο, σπουδαίο λόγο. Πάμε, Νικόλα, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, Λευθέρη. Να πω ότι όλα τα τραγούδια που έχει επιλέξει έχουν να κάνουν πάνω στο θέμα του Κωνσταντέλια, έτσι.
0: Σχεδόν, όχι όλα, σχεδόν. Και το quiz που βάλαμε σήμερα, τον πήρε κάποιος τηλέφωνο. Εσύ ποιο ψηφίζεις?
1: Εγώ σου λέω Δημήτρης ο Μαρισιώβας.
0: Έχει πολλές πιθανότητες. Έχει πολλές πιθανότητες. Μπράβο, μπράβο. Σωστός.
1: Λοιπόν, βρισκόμαστε, να πούμε, στο τρίτο γήπεδο, τρίτο δημοτικό γήπεδο της Πετρούπολης, στην Αγία Τριάδα, για ένα φιλανθρωπικό αγώνα λόγω της Παγκόσμιας ημέρας κατά των ναρκωτικών, με την ομάδα της διάβασης του πρώην ΚΕΘΕΑ, όπου θα αντιμετωπίσει μια ομάδα δημοσιογράφων, παλιών ποδοσφαιριστών, όπως είναι ο Νίκος Σιδηρόπουλος, ο Νίκος Παπακούλας, ο Νίκος Τσιαντάκης, γιατροί. Δημοσιογράφοι, εκτός από μένα φυσικά, θα είναι ο Σωτήρης ο Κωνσταβάρας και ο Άρης ο Καραΐσκος. Γενικά σε μια γιορτή προς τιμήν αυτών των παιδιών που έχουν δώσει την μεγάλη μάχη κατά των ναρκωτικών και έχουν καταφέρει και έχουν γίνει νικητές. Μια μάχη την οποία καλούμαστε να δώσουμε όλοι μας μαζί με τα παιδιά, όλη τη βοήθεια που μπορούμε να τους στηρίξουμε και κυρίως να τους βοηθήσουμε να επανέλθουν στην κοινωνία. Βέβαια. Το παρόν θα δώσουν μέλη από τα κόμματα, με τον Δήμαρχο της Πετρούπολης τον κύριο Σίμω, τον Αντιπρόεδρο της Βουλής τον κύριο Μπουρά και τον Αντιπρόεδρο της ΕΣΥΑ τον κύριο Γαβαλά να είναι από την αρχή του αγώνα και φυσικά να κλωτσάνε και αυτοί όσο μπορούν το τόπι, γιατί κακά τα ψέματα 6 ώρα πάνω εδώ ντάλα ήλιος και κόντρα στα παιδιά, νέα παιδιά, είναι λίγο δύσκολα τα πράγματα, οπότε όσο μπορούμε και εμείς.
0: Πολλές αλλαγές, χρειάζονται αλλαγές. Στο τρίτο γήπεδο εκεί κοντά στο νεκροταφείο είναι στο Αλκιόν εκεί.
1: Είναι το γήπεδο από την άλλη πλευρά του βουνού, έχεις δίκιο. Αυτό είναι το δεύτερο. Στο τρίτο από την άλλη πλευρά το Αγία Τριάδα, όπως ανεβαίνει κανείς πιο πάνω, έχει και ένα εντευκτήριο με αρκετά γήπεδα τέννις. Όσοι θέλουν μπορούν να έλθουν φυσικά. Είναι δωρεάν η είσοδος, να χειροκροτήσουν τα παιδιά σε αυτόν τον μεγάλο αγώνα, σε αυτή την σπουδαία μάχη που δίνουν.
0: Ωραία. Μακάρι να πάνε όλα καλά και να έχει και πολύ κόσμο, έτσι να δώσουν και ηθική βοήθεια σε αυτά τα παιδιά. Έγινε, Νικόλα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Καλή συνέχεια.
0: Καλή δύναμη. Λοιπόν, 5 λεπτά πριν από το φινάλε της εκπομπής μας, γιατί δεν λέτε, λέει ο Δημήτρης ο Μπακιρτζής, ότι πήρε Παϊτέρη ο Παρθαγικός. Πήρε τον Παναγιώτη Παϊτέρη, έτσι έχει τον τραγουδιστή τον Παϊτέρη, που είναι στο προσκήνιο αυτές τις ημέρες. Παναγιώτης Παϊτέρης, λοιπόν, είναι τερματοφύλακας και ανανέωσε το συμβόλαιό του με την ομάδα του Πανθρακικού, όπως μας λέει ο Δημήτρης ο Μπακιρτζής. Πάμε να κλείσουμε κάποια δικά σας μηνυματάκια που ψηφίζετε. Να, ήταν η ψήφος του φίλου μας του Νικόλα του Παγιωτέλη. Ο Μαλισιώβας τον πήρε, που είναι και ρεπόρτερ Εθνικής, και του είπε: Έλα, γύρνα. Ο Δημήτρης Ονιφόρος λέει: Μήπως τον πήρε ο Μάριος Ηλιόπουλος και του ήταξε και μια κούρσα με τις αμαξάρες του τώρα που θα φτιάξει, λέει, και Φόρμουλα 1 στην Πάτρα. Ο Μανώλης από την Άξο δεν τον πήρε κανείς, λέει, τηλέφωνο, οπότε θα ανοίξουν οι τηλεφωνικές γραμμές. Γεια σας, Μανώλη. Γιάννης Κοτρόζος από το Αυλονάρι τον πήρε η Λίτσα και του πέραν κυρίες στην Εθνική, λέει ο Γιάννης ο Κοτρόζος. Γεια σας, Γιαννάρα Άρχοντα. Έτσι. Ο Γιάννης ο Καραγιαννάκης επίσης, λέει, τον πήραν από τα Χανιά τηλέφωνο για να πάει στην Εθνική. Η Δέσποινα λέει: Σιγά μην τον πήραν καλή τηλέφωνο. Τώρα αφήνει η γυναίκα να σηκώσει το τηλέφωνο μόνο του. Γεια σου, Δέσποινα, με τα ωραία σου. Για να δούμε άλλου. Στέφανος Βασιλείου. Γεια σου, Στέφανε. Στον Κωνσταντέλια έγινε τηλεφώνημα από εργαζόμενο στην ασφαλιστική. Άρε, Στέφανε, με τα ωραία σα έχει πολύ πλάκα. Πραγματικά φοβερή κάποια. Παναγιώτης, ο Ολυμπιακός θα κάνει μεταγραφές σε επίπεδο Champions League που θέλει να παίξει. Για να δούμε, περιμένουμε. Με αυτούς που παίζει θα ήμουν ικανοποιημένος αν τους έπαιρνα, λέει, στην Καλαμάτα. Λέει, μέχρι εκεί κάνουν, λέει, μην κοροϊδευόμαστε. Πρέπει να βάλει το χέρι ο κ. Μαρινάκης όπως κάνουν οι αδερφοί οι Αγγελόπουλοι. Άλλα βέβαια τα μεγέθη στον μπάσκετ, αλλά και εκεί υπάρχουν πολλά υψηλά συμβόλαια. Ακόμα δεν έχει τελειώσει. Έμεινε ο Ντάνι Γκαρσία, ανανέωσε το συμβόλαιο, τον ήθελε πολύ σαν χρήσιμο εργαλείο στο κέντρο ο Μπεντιλίμπαρ. Πήρε έναν τερματοφύλακα στα 26 του Ερυθρού Αστέρα, τον Πόποβιτς. Λογικά είναι δεύτερος εκεί πίσω από τον πρώτο του Ερυθρού Αστέρα. Εντάξει, είναι μια κίνηση αυτή λίγο. Αλλά ο Κοβάσεβιτς επέμενε ότι θα προσφέρει στον Ολυμπιακό. Okay. Σωστό του Βαγγέλη του Νίκου. Κώστας Μιχαηλίδης. Κάποιος τον πήρε που έβγαλε το τραγούδι «Γύρισε», λέει, για να γυρίσει στην Εθνική. Ξέρετε εσείς. Εντάξει, Κωστάρα, γεια σου, Άρχοντα Κώστα. Και ο Ντίμης Ντάσκ λέει: καλησπέρα, έχω εκπλαγεί με τη δουλειά που γίνεται στο ποδοσφαιρικό Παναθηναϊκό από τις μεταγραφές μέχρι την προετοιμασία. Είναι θέμα οργάνωσης, θέμα να γίνονται προγραμματισμένες σωστές οι κινήσεις και θα φανεί στο χειροκρότημα μέσα στο γήπεδο που θα βαδίσει φέτος η ομάδα του Παναθηναϊκού που μπαίνει στο πρωτάθλημα με αξιώσεις για να επιστρέψει σε αυτό μετά από 16 χρόνια που έχουν περάσει χωρίς το πρωτάθλημα. Και βέβαια του χρόνου που τέτοια εποχή λογικά θα είναι έτοιμο και το γήπεδο, θα έχει μπει και στο γήπεδο, σίγουρα θα θέλει να μπει πρωταθλητής, αλλά οι άλλες ομάδες να δούμε πόσο θα ενισχυθούν, πόσο θα είναι ανταγωνιστικές, πόσο θα φτάσουν σε επίπεδο το πρωτάθλημα να έχει ενδιαφέρον και να κριθεί ακόμα και την τελευταία αγωνιστική των play-offs. Κλείνουμε 2 λεπτά πριν από τις 5, ακολουθεί η εκπομπή του μπάσκετ, έτσι, τα 24 δευτερόλεπτα. Χρυσούλα Αντωνιάδου ήταν στη ρύθμιση των ήχων, Έλλη Ζαφυροπούλου στην επιμέλεια της εκπομπής, Λευτέρης Αρελάκου στο μικρόφωνο. Να έχετε ένα όμορφο Σαββατοκύριακο, υγεία και χαρά. Καλό απόγευμα.

0: Era Sport 101,8. Era Sport 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.
1: Καλό απόγευμα κυρίες και κύριοι, είναι αθλητικές ειδήσεις από την Era Sport στις 5. Στη ρύθμιση των ήχων η Χρυσούλα Αντωνιάδη. Λίγο πριν την ολοκλήρωσή της βρίσκεται η μεταγραφή του Άριτζα Ελουστόντο στο ΠΑΟΚ. Ο Βάσκος κεντρικός αμυντικός αναμένεται αύριο Σάββατο στη Θεσσαλονίκη στις 6:05 μέσω Φρακφούρτης για να πραγματοποιηθούν οι τελικές συζητήσεις με το δικέφαλο και να υπογράψει με τη νέα του ομάδα. Ανανέωσε το συμβόλαιό του με τον Ολυμπιακό Ντάνι Γκαρθία για ένα ακόμα χρόνο. Τέλος από τον Ολυμπιακό Πασχαλάκης. Την απόκτηση του Βασίλη Ξενόπουλου ανακοίνωσε ο Πανετολικός που αγωνιζόταν από το 2024 στην Κηφισιά και είχε ξεκινήσει την καριέρα του από τα τμήματα υποδομής του Παναθηναϊκού. Υπέγραψε συμβόλαιο συνεργασίας διετούς διάρκειας. Ο Μπράγκου Μπάντιο επανέρχεται στο προσκήνιο για τον Παναθηναϊκό, καθώς όπως όλα δείχνουν, ο 27χρονος Σενεγαλέζος γκάρντ θα είναι η επόμενη μεταγραφική κίνηση του Τριφυλιού. Την πρόκρισή του στους 32 του Παγκοσμίου Κυπέλλου πανηγυρίζει το Εκουαδόρ που επικράτησε με 2-1 της Γερμανίας και περνάει ως μία από τις καλύτερες τρίτες ομάδες των ομίλων. Στο άλλο παιχνίδι, η Ακτή Ελεφαντοστού επιβλήθηκε με 2-0 του Κουρασάο και προκρίθηκε ως δεύτερη πίσω από την πρώτη Γερμανία. Για τον 8ο όμιλο, η Ιαπωνία-Σουηδία 1-1 και την Ισία-Ολλανδία 1-3 με τους Ολλανδούς, τους Ιάπωνες και τους Σουηδούς να παίρνουν το εισιτήριο για τους 32 και τους Τινήσιους να αποχαιρετούν τη διοργάνωση. Τέλος, για τον 4ο όμιλο, Παραγουάη-Αυστραλία 0-0 και Τουρκία-Ηνωμένες Πολιτείες 3-2. Στους 32 προκρίθηκαν οι διοργανωτές, οι Αυστραλοί και εκτός συγκλονιστικού απροόπτου οι Παραγουανοί, ενώ αποκλείστηκε η Τουρκία. Τέσσερα ζευγάρια έχουν γίνει γνωστά από τη φάση των 32, συγκεκριμένα Μαρόκο, Ολλανδία, Βραζιλία, Ιαπωνία, Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, Βοσνία και Νότια Αφρική, Καναδάς. Σήμερα παίζουν Νορβηγία, Γαλλία, Σενεγάλη, Ιράκ στις 10 το βράδυ, Ουρουγουάη, Ισπανία και Πράσινο Ακροτήρι, Σαουδική Αραβία στις 3 μετά τα μεσάνυχτα και τα ξημερώματα Αίγυπτος, Ιράν και Νέα Ζηλανδία, Βέλγιο στις 6. Μετάδοση από την R2, Sport και R1 καθώς και φυσικά από την ραδιοφωνικά από την Era Sport. Μια ανάσα από την απόκτηση του Έλμιν Ράστοντερ. Βρίσκεται ο Παναθηναϊκός με τους πράσινους να συμφωνούν στα 3,5 εκατομμύρια ευρώ με την πρωταθλήτρια Αλβετίας Τουν για τη μεταγραφή του 24χρονου διεθνή. Μέσα στο Σαββατοκύριακο ολοκληρώνεται και η απόκτηση του Ντεφράι. Μεταγραφών συνέχεια και τον Ολυμπιακό που συμφώνησε με τον Ερυθρό Αστέρα για την απόκτηση του 26χρονου μαυροβούνιο τερματοφύλακα Μπάρσα Πόποβιτς. Πολύ κοντά στην επιστροφή του στο ελληνικό πρωτάθλημα βρίσκεται ο Δημήτρης Νικολάου, αφού σύμφωνα με δημοσιεύματα Αστέρας Τρίπολης έχει συμφωνήσει με την Παλέρμο για την απόκτηση του 28χρονου κεντρικού αμυντικού. Για ακόμα 3 χρόνια θα πορευτούν μαζί ο Ολυμπιακός και ο Γιώργος Μπαρτζόκας που ανανέωσαν τη συνεργασία τους ως το καλοκαίρι του 2029. Θλίψη στο χώρο του βόλεϊ αφού σε ηλικία 65 ετών έφυγε ο Αργεντινός προπονητής Ντανιέλ Καστελάνι που τη σεζόν 23-24 είχε κατακτήσει τον ντάμπλ με τον Ολυμπιακό. Ήταν αυτές ειδήσεις από την Era Sport στις 5. Επόμενη αυτή ενημέρωση σε μία ώρα. Κυρίες και κύριοι, μείνετε συντονισμένοι στην Era Sport. Ακολουθεί η εκπομπή 24 δευτερόλεπτα με τον Κώστα Σωτηρίου και τον Βαγγέλη Ζορμπά ή αντιστρόφως αν προτιμάτε. Καλή συνέχεια.
0: Era Sport 101,8. Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά χωρίς κατάθεση. Εδώ παίζεις με Super Boost για ακόμα πιο δυνατά παρολί, απολαμβάνεις καθημερινές ανταμοιβές στο live καζίνο και συμμετέχεις σε τουρνουά με τεράστια έπαθλα. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Ψάχνεις τον επόμενο κορυφαίο συνεργάτη για την επιχείρησή σου? Η Ford Pro Blue Days είναι εδώ. Από τις 19 έως τις 26 Ιουνίου σε περιμένουμε στις εκθέσεις μας στην Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Εκεί που η ιστορία συναντά την κορυφαία καινοτομία. Γνώρισε από κοντά τη νέα πανίσχυρη γκάμα μας. Βενζίνη, diesel, plug-in hybrid ή αμυγός ηλεκτρικό. Απόκτησε το δικό σου με τα μοναδικά προνόμια Ford Pro και μεγιστοποίησε το όφελό σου με το πρόγραμμα ΕΣΠΑ. Επαγγελματικά Ford. Πάντα δίπλα σου.
3: ήσουν? Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μας τώρα, αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την Duro-Stick. Technoproof θέρμο για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Thermoelastic Color για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες ή άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Duro-Stick.
5: Σε λίγο φτάνουν από το αεροδρόμιο.
6: Μην ανησυχείς, έχω πάρει ό,τι χρειαζόμαστε και φυσικά φέτα Αρβανίτη.
5: Τέλεια! Να νιώσουν την πατρίδα και το σπίτι τους από την πρώτη μπουκιά. Λέω από εκεί να κάτσει ο παππούς, εδώ τα παιδιά και...
6: Εμένα ξέρεις, ε? Βάλε με δίπλα στη φέτα Αρβανίτη.
5: Α, η φέτα Αρβανίτη θα πάει στη μέση για να φτάνουν όλοι.
7: Χρόνια τώρα η φέτα έχει αποκτήσει επώνυμο και ομορφαίνει το οικογενειακό μας τραπέζι. Γιατί φτιάχνεται και τρώγεται με αγάπη. Φέτα Αρβανίτη, η δική μας γεύση.
8: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
9: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermofilax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
8: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
10: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ERT Echo μεγάλωσε. Τέσσερα νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ERT Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
11: Ακούτε Era Sport.
12: Welcome to the big show.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε με κιθάρες σήμερα, δεν έχετε παράπονο, οι ροκάδες.
1: Εσύ πάλι. Πάλι.
0: Έχεις φτιαχτεί.
1: Πάλι, Χρυσούλα. Εσύ ήσουν πάλι.
0: Χρυσούλα Αντωνιάδο, είμαστε εδώ μαζί με την Χρυσούλα στην κονσόλα του ήχου. Βαγγέλης Ρομπάς, Κώστας Τρίος στα μικρόφωνα. Την καλησπέρα μας. Νέλη Σαφεροπούλου, βράχος στη δημοσιογραφική υποστήριξη και εκπομπή και την ευχαριστούμε. Και πέντε τρόποι υπάρχουν για να επικοινωνούμε. Πρώτον, είναι το 54160 Sport και ενώ και το μήνυμα. Είναι το Facebook και το Instagram. Είναι το Viber, Era Sport. Και είναι και τα προσωπικά μας social media που δεν χρειάζεται να τα λέμε στον αέρα. Τα ξέρετε περισσότεροι. Ναι. Άρα δεχόμαστε μηνύματα παντού.
1: Και αν δεν τα ξέρετε, τα βρίσκετε.
0: Ναι.
1: Εύκολα.
0: Πάρα πολύ μεγάλη συμμετοχή, διότι είναι μέρες μεταγραφών, είναι μέρες συμφωνιών άλλων που έχουν ολοκληρωθεί και άλλων που βρίσκονται σε εξέλιξη και σε συζήτηση.
1: Και θα ανακοινωθούν σύντομα.
0: Και υποδιαπραγμάτευση.
1: Πάρα πολύ σύντομα.
0: Τις τελευταίες ώρες. Αυτό που κρατάμε είναι η τριετής επέκταση της συνεργασίας του Γιώργου Μπαρτζόκα. Μια συνεργασία που ήταν δεδομένο ότι θα συνεχιστεί. Ακόμη και αν ο Ολυμπιακός δεν έπαιρνε την Ευρωλίγκα. Αυτή είναι η πληροφόρησή μου και βάζω τώρα στο τραπέζι μια πληροφορία ότι στις κουβέντες που έκανε ο Ολυμπιακός με τον Γιάν Μοντέρο, αυτού τον υπερπαίκτη που έρχεται από τη Βαλένθια στον Ολυμπιακό, πριν από το Final Four και κατά τη διάρκεια περίπου των play-off της Ευρωλίγκας, οι ερυθρόλευκοι διοικούντες δεσμεύτηκαν ότι ό,τι και να γίνει, όποιο και αν θα ήταν το αποτέλεσμα στο Final Four της Αθήνας, ο Μπαρτζόκας θα ήταν προπονητής του Ολυμπιακού και για τα επόμενα χρόνια. Άρα, ο παίκτης ο οποίος αποτελεί και αποτελούσε μάλιστα και από πέρσι διακαεί πόθο του coach Μπαρτζόκα, πήρε τη διαβεβαίωση ότι θα είναι ο προπονητής ο ίδιος και για την επόμενη χρονιά. Άρα, δεν είχε κάποιο λόγο να φοβάται ότι μπορεί να αλλάξει κάτι στην τεχνική ηγεσία του Ολυμπιακού. Άρα, λοιπόν, να το φέρουμε τώρα σε αντιπαραβολή με τις πληροφορίες που λένε ότι ο Παναθηναϊκός είναι διατεθειμένος, είναι αποφασισμένος να πληρώσει το 1,5 εκατομμύριο για τη ρήτρα αποδέσμευσης του Μπράνκου Μπάντιο, του Σενεγαλέζου γκάρντ της Βαλένθια. Είναι πάρα πολύ ωραίο και πολύ μπασκετικό και τρελό το ότι οι δύο πάρα πολύ καλοί παίκτες της Βαλένθια θα είναι αντιμέτωποι στα ντέρμπι και μάλιστα ο ένας θα μαρκάρει τον άλλον. Δηλαδή ο Μπάντιο είναι φοβερός αμυντικός. Εξολόθρευσε τον Αν.
1: Σωστά.
0: Στα play-off.
1: Θα ταλαιπωρήσει και τον συμπαίκτη.
0: Θα ταλαιπωρήσει
1: πριν από δύο μέρες.
0: Και τον Μοντέρο.
1: Το Μοντέρο, ναι. Ναι, ναι, ναι.
0: Επειδή ξέρεις ότι έκατσα και τ' άκουσα λίγο πώς θα προφέρουν οι ίδιοι, είναι Μπράνκου Μπάντιο ο Σενεγαλέζος και Γιάν, και όχι Ζαν, Γιάν Μοντέρο.
1: Δεν είναι Μπάντιο, ρε φιλέ. Γιατί είναι η γαλλική εσά.
0: Δεν έχει σημασία. Έτσι το λέει αυτός.
1: Μπάντιο λέει. Ναι, άμα το λέει αυτό, είναι Μπάντιο Μπάντιο.
0: Έτσι το λέει. Έτσι το λέει. Αλλά εν πάση περιπτώσει,
1: ξέρεις, το θεωρούμε,
0: να σου πω κάτι πλέον με αυτό που είπε ο Κοστέλο ή ο Κόστελο
1: στην κάμερα της Νόβα.
0: Μα το είπε στον Αυγουλή. Κοστέλο λέει είναι, αλλά όταν το είπα στην Ευρωλίγκα Κόστελο, ήμουν λες μια κακή μέρα.
1: Κάποιος το είπε στη μετάδοση, δεν θυμάμαι ποιος ήταν. Γιατί τελικά Κόστελο ή Κοστέλο.
0: Δεν ξέρω, ρε Βαγγέλη.
1: Και του λες Κόστελο, αφού έτσι είναι.
0: Ναι, εντάξει, οκ. Για το χαβαλέ μου εγώ κάνω. Τώρα το κάνω και λίγο για το χαβαλέ.
1: Μα όχι, όπως λέει ο καθένας.
0: Πάντως η μισή Ελλάδα άρχισε να τον λέει Άταμαν τα τελευταία χρόνια. Ενώ όλοι τον είχαμε μάθει Άταμαν. Και ναι, άλλους, ναι. Έτσι όπως έχουν αλλάξει η προφορά και τα λοιπά. Λοιπόν, μικρό το κακό όμως, δεν θα μαλώσουμε που λέει ο λόγος. Άρα, αυτές είναι οι τελευταίες εικόνες, αλλά και πάλι υπάρχουν μεταγραφές που βρίσκονται σε εξέλιξη και περιμένουμε να δούμε ποιες θα ολοκληρωθούν ακόμα και μέσα στην εκπομπή, ας πούμε. Σημαντικό το ότι η Μπάγκερ Μονάχου έκανε δικό της τον Ιωάννης Τίμαν με 2 χρόνια συμβόλαιο. Ένας πάρα πολύ γνωστός παίκτης από την Εθνική Γερμανίας και όχι μόνο. Είναι η πρώτη μεταγραφή της Μπάγκερ Μονάχου για φέτος, ο Ιωάννης Τίμαν με διετές συμβόλαιο. Επίσης, σημαντικό είναι ότι η Ευρωλίγκα ξεκινάει φέτος πάρα πολύ νωρίς, 24 και 25 Σεπτεμβρίου, ενώ πέρσι ξεκίνησε 29-30 Σεπτεμβρίου, τώρα ξεκινάει και μια εβδομάδα νωρίτερα.
1: Και όχι μόνο αυτό,
0: έχουμε και Super Cup. 18-19
1: στο Αμπουντάμπι θα γίνει.
0: 18-19 Σεπτεμβρίου.
1: Θα γίνει, μπορεί να γίνει στο Αμπουντάμπι. Δεν είναι ακόμα, υπάρχει κίνδυνο.
0: Για Αμπουντάμπι λένε πάντως.
1: Μνημόνιο συνεργασία έχει υπογράψει ο Ιράν με την.
0: Είναι οι ομάδες του Final Four πλην Βαλένθια συν
1: ναι.
0: Ντουμπάι.
1: Ναι.
0: Αυτές είναι οι ομάδες.
1: Καλά, έχουμε και επίσημα πια από την Ευρωλίγκα τις 20 ομάδες, όπου εκτός είναι η Μονακό εννοείται.
0: Ναι.
1: Μέσα είναι η Μπεσίκτας.
0: Ναι.
1: Και...
0: Βαγγέλη, εγώ χαίρομαι να κάνω ένα πρόλογο. Χαίρομαι γιατί σε αυτή την εκπομπή δεν κορυδεύουμε τον κόσμο. Και εν προκειμένου δεν κορυδέψαμε επουδενή τους οπαδούς του ΠΑΟΚ. Όταν βούιζε η πιάτσα για ραντεβού του ΠΑΟΚ με την Ευρωλίγκα, λέγαμε από αυτή την εκπομπή ότι ο ΠΑΟΚ θα παίξει στο EuroCup. Δεν παίξαμε με τα συναισθήματα των φίλων του ΠΑΟΚ. Ο Άρης μίλησε με Ευρωλίγκα, όμως πήρε τριετές συν δύο στο EuroCup. Άρα λοιπόν, τι λέει η Ευρωλίγκα? Ελάτε εδώ παιδιά, παίξτε EuroCup. Αν το πάρετε την επόμενη χρονιά, πάτε αυτοδικαίως Ευρωλίγκα για το μεθεπόμενο χρόνο. Αλλά και να μην το πάρετε, υπάρχει και άλλη μια προοπτική, ότι από τη σεζόν 27-28 οι ομάδες της Ευρωλίγκας αυξάνονται από 20-24, είπε σήμερα η Ευρωλίγκα. Άρα πάμε, πρόσεξε, αύξηση και άλλα μάτς. Θα παίζουν και καλοκαίρι.
1: Το ίδιο φορμάτ.
0: Θα παίζουν καλοκαίρι.
1: Κάτσε, με το ίδιο φορμάτ θα είναι καλοκαίρι.
0: Δεν το ξέρω. Μήπως αλλάξει.
1: Ναι.
0: Και πάει με περιφέρειες.
1: Αυτό λέω.
0: Δηλαδή Ανατολή, Δύση, ξέρω εγώ.
1: Και σίγουρα εκεί η Ευρωλίγκα έχει μέρημνα και για τους Ρώσους.
0: Για να κάνουν και λίγο πλάκα τέρμα οι άδειες.
1: Και για Ρώσους.
0: Καλοκαιρινές. Άμα ξεκινάνε 24 Σεπτεμβρίου.
1: Εντάξει.
0: Δηλαδή,
1: τώρα, με 20.
0: Με 20,
1: 24.
0: 18 Αυγούστου.
1: Ναι.
0: Θα γίνουμε ποδόσφαιρο.
1: Εντάξει.
0: Λοιπόν, Ευρωλίγκα παίζουν Παναθηναϊκός Ολυμπιακός, Εφές Ανατολού Μπεσίκτας και Φενέρμπακτσε, τρεις τουρκικές. Ερυθρός Αστέρας, Ντουμπάι, Αρμάνι, Μπάρτσα, τις βλέπω μπροστά μου έτσι τυχαία, στη φωτογραφία αυτή που έχει αναρτήσει Ευρωλίγκα. Μπάγκερ Μονάχου, Χάπολ Τελαβίβ, Μπασκόνια, Βιλερμπάν, Μακάμπι. Στη Μακάμπι συνεχίζει ο Μπόνζι Κόλσον, επιστρέφει δηλαδή στη Μακάμπι ο Μπόνζι Κόλσον. Παρί, Παρτίζαν, Ρεάλ, Βαλένθια, Βίρτους και Ζάλγκυρης. Αυτές είναι οι 20 ομάδες της Ευρωλίγκας. Χωρίς Μονακό, αλλά με wild card, μάλλον όχι, με άδεια ενός έτους, από ό,τι διάβασα, είναι η Παρί και είναι και η Μπεσίκτας.
1: Ναι.
0: Αυτές είναι οι ομάδες που θα παίξουν του χρόνου Ευρωλίγκα μαζί με Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό.
1: Μίλαγες για την. Για την Βαλένθια πριν. Η αλήθεια δεν υπάρχει η Βαλένθια που ξέραμε.
0: Όχι.
1: Μόνο ο Σόρτς υπάρχει. Εκεί.
0: Ξέρεις όμως τι κρατάει και είναι σημαντικό, τη φιλοσοφία του προπονητή σταθερή.
1: Εγώ θα χωρίς Μπαντιό.
0: Γιατί ρε Βαγγέλη, το ξέραμε πριν.
1: Εξολοθρευτής.
0: Το ξέραμε
1: πριν. Μοντέρο έφυγε. Ο Κι έφυγε.
0: Ναι.
1: Ο. Κι άλλος ένας.
0: Ο Ντελαρέα, NBA.
1: Ο Ντελαρέα πήγε NBA.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, εντάξει.
0: Τέσσερις μάνι-μάνι.
1: Θα ξαναβρεί πάλι τέσσερις τέτοιους
0: ομάδες. Είναι και άλλοι που φεύγουν. Κάτσε λίγο να δω.
1: Ναι, θυμάμαι και άλλον. Κι άλλον θυμάμαι ότι έχει φύγει. Δηλαδή, αυτή είναι η μοίρα των ομάδων που έρχονται. Εκτοξεύονται και διαλύονται. Βλέπε Παρί.
0: Πιθανότατα φεύγει, λένε Ισπανοί και ο Ντάριος Τόμψον. Και άλλος γκάρντ.
1: Ναι.
0: Εντάξει, είναι αυτός που είπες, Μοντέρο.
1: Καλά, αυτό μπορεί να μην τον θέλει και ο Μαρτίνεθ.
0: Okay. Δεν είπε εξάσχημα. Είχε
1: Όχι.
0: ρόλο.
1: Ναι,
0: είχε ρόλο.
1: Πάντως αυτοί οι τέσσερις που είπαμε πριν είναι σίγουρο ότι φεύγουν και συν τον Ντάριος Τόμψον.
0: Ναι, σωστά. Άρα μιλάμε για πέντε.
1: Αλλά
0: πέντε
1: πήρε παίκτη που μπορεί να του βγει. Γιατί είναι στο στυλ, στο μυαλό του, στο παίξιμο του Μαρτίνεθ ο Σόρτς.
0: Ναι, TJ Σόρτς. TJ Σόρτς λίγος είναι για τέτοιες ομάδες γρήγορες.
1: Μια χαρά είναι λίγος. Να σου πω όμως κάτι, από τον Παναθηναϊκό
0: Στον Παναθηναϊκό για μένα δεν τέριαξε ποτέ ο Σόρτς.
1: Ναι.
0: Και ούτε θα τέριαζε με ο Μπράντοβιτς. Ούτε θα τέριαζε. Ναι. Βέβαια, ο άνθρωπος απίβδησε. Αυτό είναι το ρήμα. Απίβδησε στον Παναθηναϊκό με τον Άταμαν και σηκώθηκε και έφυγε προτού καν κλείσει ο Μπράντοβιτς. Δεν περίμενε.
1: Δύο μήνες πριν το είχε πει.
0: Ο Σόρτς δεν περίμενε.
1: Δύο μήνες πριν το είχε πει.
0: Δηλαδή έπαιξε ως επαγγελματίας στους τελικούς με τον Ολυμπιακό. Τα έδωσε όλα.
1: Συμμετείχε με τον Παναθηναϊκό από τον πάγκο. Χειροκροτούσε, απογοητευόταν.
0: Είχε υπογράψει
1: μόνο
0: και ένα χαρτί, ας πούμε, για τυχόν τραυματισμό. Είχε υπογράψει και χαρτί.
1: Ναι.
0: Ο TJ Σόρτς είχε υπογράψει και ένα χαρτί.
1: Θέλω να πω δηλαδή ότι ήταν επαγγελματίας μέχρι τελευταία Πολύ. Στιγμή.
0: Όπως και ο Πίτερς ήταν επαγγελματίας.
1: Έβλεπε ότι δεν μπορούσε.
0: Και ο Πίτερς.
1: Δεν μπορούσε.
0: Δεν μπορούσε, όχι.
1: Δεν γινόταν να παίξει τον Παναθηναϊκό. Άλλο στυλ εντελώς και με τον Ομπράντοβιτς πάλι δεν θα τέριαζε. Κατά την άποψή
0: μου. Και εγώ το πιστεύω.
1: Και δεν έτυχε ότι και ο Μπράντοβιτς, γιατί αν δεν έδινε το και ο Μπράντοβιτς, δεν θα έφευγε ο Σόρτς. Πιστεύω εγώ.
0: Αν είχε όμως
1: αν και δεν μπορείς,
0: είχε ναι. κλείσει από πριν.
1: Να σου πω, Κώστα μου, η αλήθεια είναι ότι παίκτη δεν το κρατάς με τίποτα.
0: Ναι,
1: δεν
0: ναι,
1: θέλει.
0: Δεν σε αρέσει
1: με τίποτα. Ποτέ.
0: Σωστό.
1: Ποτέ.
0: Έφυγε από Ερυθρό Αστέρα Μοτιεγιούνας. Είναι και αυτό μια είδηση. Ο Λιθουανός διεθνής σέντερ. Είναι ανακοίνωση. Απέκτησε αλβανική υπηκότητα ο Μπρι Ταϊρή του ΠΑΟΚ.
1: Ναι, αυτό ήταν λίγο κουφό, ε.
0: Στην ειδησιογραφία της ημέρας. Αθλητικός διευθυντής στο Μαρούσι, ο Χάρης Γιαννόπουλος, έπειτα από μια.
1: Το είχαμε προαναγγείλει χθες εδώ
0: καλή.
1: Με το Γιάννη. Το
0: αρκετά
1: Ρεντόβουλο.
0: Καλή.
1: Ναι, ναι.
0: Ναι, και σε αυτήν την εκπομπή είχαμε προαναγγείλει και την επισημοποίηση τη συμφωνία με τον Αντώνη Κόνιαρη για το Μαρούσι.
1: Ναι.
0: Και βγήκε την επόμενη μέρα.
1: Για μένα τεράστια μεταγραφή για το Μαρούσι αυτή. Κόνιαρης είναι λίρα 100. Ειδικά για ομάδα σαν το Μαρούσι.
0: Καλός είναι.
1: Έτσι.
0: Είναι καλός. Σημαντική είδηση έχει να κάνει με τον Έτορε Μεσίνα. Που
1: αυτό δεν το περιμέναμε.
0: Οριστικά παρελθόν και από τη διοίκηση.
1: Τίποτα, έφυγε εντελώς.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι. Έκλεισε ο κύκλος του.
1: Κοίταξε, αυτό που υπήρχε και στη διαθήκη κιόλας του Αρμάνι ήταν να παραμείνει ο Μεσίνα.
0: Δεν το ξέρω αυτό.
1: Αυτό τουλάχιστον έγραφαν οι Ιταλοί.
0: Δεν το ξέρω.
1: Και μου έκανε εντύπωση.
0: Δεν το ξέρω.
1: Πραγματικά εντύπωση μου έκανε.
0: Λοιπόν, να πω επίσης ότι έγινε μία στην ειδησιογραφία της ημέρας, εννοείται ότι και της χθεσινής, γιατί τώρα είναι 24 ώρες έχει περάσει και ούτε, στην επέκταση συνεργασίας με τον Γιώργο Μπαρτζόκα, η ΚΑΕ Ολυμπιακός έκανε και την απαιτούμενη διόρθωση όσον αφορά τις απολαβές. Δηλαδή ήταν χαμηλές οι απολαβές του Μπαρτζόκα για το επίπεδο του. Σε σχέση με τον ανταγωνισμό και με τους άλλους προπονητές.
1: Και δίκαιο ήταν.
0: Σε διάφορες ομάδες της Ευρωλίγκας.
1: Και δίκαιο.
0: Τώρα το συμβόλαιο του είναι κάτι παραπάνω από 6 εκατομμύρια για 3 χρόνια. Δηλαδή είναι 2 και κάτι για κάθε χρόνο.
1: Ναι.
0: Για τα επόμενα 3 χρόνια. Και μάλιστα στην δήλωση που έκανε ο coach Μπαρτζόκας για την επέκταση συνεργασίας, χρησιμοποίησε τον τίτλο του πρώτου άλμπουμ του Lex. Ταπεινή και πεινασμένη.
1: Ναι.
0: Το είπατε χθες.
1: Όχι.
0: Γιατί δεν είχε βγει νομίζω.
1: Δεν είχε. Είχε ανακοινωθεί. Όχι. Χθες δεν προλάβαμε.
0: Ποιο μετά βγήκε.
1: Μετά κάτσε. Μετά 7,5 βγήκε.
0: Ο δίσκος λοιπόν «Ταπεινή και πεινασμένη», αγαπητή Χρυσούλα, αν έχουμε κάποιο κομμάτι, του Lex. Ήταν το πρώτο άλμπουμ του Lex που βγήκε όχι στην αγορά αλλά στο YouTube το 2014.
1: Ναι.
0: Και μέσα σε 12 χρόνια ο τύπος αυτός γεμίζει γήπεδα 60.000 ας πούμε. Είναι μεγάλο φαινόμενο ο Lex. Και ο coach Μπαρτζόκας είπε κάτι το οποίο με βρίσκει απολύτως σύμφωνο, γιατί τι σου λέει, ότι παρά την Ευρωλίγκα και το πρωτάθλημα είμαστε ακόμα πεινασμένοι και επειδή μάθαμε από το παρελθόν που είχαν υποθεί και κάποιες κουβέντες ο λίγων τι αλαζονικές, είμαστε και ταπεινοί. Δηλαδή τι είπαν οι Αγγελόπουλοι πέρσι, εννοώ μπασκετικά, όχι ημερολογιακά, πέρσι, φέτος έγινε πριν 1,5 μήνα το Final Four. Τι λέγαν πριν, έχουμε δει τόσα λέει, έχουμε χάσει από το καλάθι του Γιούλ, έχουμε χάσει από το καλάθι του Μίτσιτς. Πάμε πιο ταπεινά. Αυτό είναι η ταπεινότητα όσον αφορά το Final Four. Και έτσι ταπεινά όπως πήγαν οι Ερυθρόλευκοι, δικαιώθηκαν φέτος και πήραν το Final Four στην Αθήνα.
1: Πάντως πλάκα-πλάκα, ο Μπαρτζόκας είναι από τους καλύτερα αμοιβόμενους πλέον στην Ευρωλίγκα προπονητές.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, Πασκουάλ και ο Μπράντοβιτς πρέπει να είναι πρώτοι.
0: Πασκουάλ. Ο Μπράντοβιτς
1: Πασκουάλ. Θα πάρει λιγότερα από 3 ο Πασκουάλ στο Ντουμπάι.
0: Όχι, κάπου εκεί.
1: Παραπάνω.
0: Ο Μπράντοβιτς πάει 4 όμως. Επί 3
1: δόθηκε. 4, συγγνώμη, τον παίρνει.
0: Άρα είναι 4. Ο Μπράντοβιτς Πασκουάλ.
1: Ναι, ναι, ο Μπράντοβιτς Πασκουάλ.
0: Εγώ πιστεύω μετά πάει Σάρας και μετά Μπαρτζόκας.
1: Ιτούδης. Ιτούδης και Μπαρτζόκας.
0: Ναι, αλλά πρώτα
1: μαζί
0: όμως
1: είναι Μπαρτζόκας.
0: Να σου πω ότι.
1: Τώρα δεν ξέρουμε τα ποσά των ηγέτων του, λέμε.
0: Να
1: τώρα,
0: πω κάτι. Κανονικά δεν πιάνονται Ντουμπάι και Χάπολ γιατί δίνουν υπεραξία.
1: Γιατί όμως, αφού είναι.
0: Ναι, δίνουν υπεραξία.
1: Προπονητές.
0: Ναι, αλλά εκεί πέφτουν πύραυλοι.
1: Ναι, αλλά προπονητές Ευρωλίγκα.
0: Ναι, αυτό σου εξηγώ ότι δεν είναι.
1: Τα βάζουν
0: οι προπονητές. Τα βάζουν.
1: Μα αυτό έχει σημασία.
0: Τα βάζουν.
1: Αυτό έχει σημασία. Λέει ο φίλος εδώ.
0: Είναι και υπεραξία όμως.
1: Έχει υπεραξία, ναι. Μα για να προσελκύσουν κόσμο και προπονητές καλούς και παίκτες, τα έχουν παραπάνω.
0: Ισχύει.
1: Κάτσε, προλαβαίνουμε λίγο ακόμα. Έχω το μήνυμα του Κρίστοφερ. Το λέει: Πέδε στο καλό σόρτ, παίκτη 2,5 εκατομμυρίων, να κάνει airball ελεύθερο στο τρίποντο. Δεν έχει παίξει αυτό το επίπεδο. Ας κάτσει να δουλέψει λίγο τα βασικά.
0: Το τρίποντο
1: δεν είναι,
0: είναι θέμα εμπιστοσύνη του προπονητή. Ναι. Δεν έχει εμπιστοσύνη από τον προπονητή του. Αυτό έπαθε ο σόρτ.
1: Καλά, ποτέ δεν είχε το super τρίποντο.
0: Όχι, όχι.
1: Έτσι.
0: Ποτέ.
1: Αλλά άλλα τα έβαζε με την Παρή.
0: Έβαλε όμως σημαντικό τρίποντο.
1: Έβαλε. Ένα θυμάμαι.
0: Στο ΑΚΑ. Στο 2-2.
1: Στον Μπράβο, τον Ολυμπιακό.
0: Ναι. Έβαλε ένα κρίσιμο. Λοιπόν, παιδες, σε λίγο επιστρέφουμε, εκπομπή 2 ώρες 5 με 7. Έχουμε πολύ καιρό να τα πούμε. Πολύ χρόνο.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Μποτιλιάρισμα στο ύψος της γέφυρας Βριούλων, στο ρεύμα προς Λαμία εξαιτίας πυρκαγιάς στο διαχωριστικό διάζωμα. Ένοχοι 57 κατηγορούμενοι για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ στην Κρήτη. Δραματικά αυξήθηκε ο απολογισμός των θυμάτων από τους δύο ισχυρούς σεισμούς στη Βενεζουέλα. Σύμφωνα με την υπηρεσιακή πρόεδρο Ντέλσι Ροντρίγκες, οι νεκροί ανέρχονται πλέον σε 589 και οι τραυματίες σε 2.980. Προφυλακιστέ ως ο 43χρονος καθομολογίαν δράστης της δολοφονίας της Σταυρούλας Λεβεντάκη με ομόφωνη γνώμη, εισαγγελέα και ανακριτή. Απευθείας σύσπραξη των δημοτικών τελών από τους Δήμους και όχι μέσω των λογαριασμών ρεύματος προβλέπει νομοτεχνική βελτίωση που επέφερε ο Υπουργός Εσωτερικών στο νομοσχέδιο για το νέο κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης. Εμείς δεν έχουμε καλοκαίρι, εμείς τρέχουμε μόνο σας. Βλέπω όλους έτοιμους και έτοιμες, σε απόλυτη κινητοποίηση αυτό θέλουμε, δήλωσε ο Πρωθυπουργός σε συνομιλία του με κατοίκους στη Νέα Σμύρνη. Κριτική στην κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας ότι εκπροσωπεί μια κουλτούρα διακυβέρνησης, κατά την οποία όλο και περισσότερη εξουσία δίνεται σε λίγους, άσκησε ο Νίκος Ανδρουλάκης μιλώντας σήμερα στη Βουλή. Μην είστε σκιώδεις, αλλά αποφασισμένοι με το λόγο και την πράξη σας απέναντι σε μια κυβέρνηση που παράγει αδικία, διαφθορά και σκάνδαλα, τόνισε ο Αλέξης Τσίπρας απευθυνόμενος στους τομεάρχες της Ελλάς. Να ληφθούν όλα τα μέτρα για την προστασία της υγείας των νέων στρατευμένων και του προσωπικού των ενόπλων δυνάμεων, επισημαίνει το ΚΚΕ μετά τα νέα κρούσματα μηνυγκίτιδας σε Φαντάρους, στο κέντρο εκπαίδευσης ειδικών δυνάμεων στο Μεγάλο Πεύκο. Σε κατάσταση αυξημένης ετοιμότητας τίθεται το πυροσβεστικό σώμα αύριο λόγω των πολύ ισχυρών ανέμων που σύμφωνα με την ΕΜΗ θα φτάσουν και τα 8 μποφόρ. Έως 34 βαθμούς αύριο η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Σοφία Γιαννοπούλου.
0: Ερασπορ 101,8.
2: Γεράσιμε, η υγρασία δεν παλεύεται.
3: Παναγιώτη, στρώσε στην ταράτσα σου αυτό που έβαλα κι εγώ. B2Flex BB Hybrid Anti-Root από την B2Line. Τροποποιημένη άσφαλτος με πολυουρεθανικές ρητίνες. Εφαρμόζει εύκολα και γίνεται ένα με την επιφάνεια. Μόλις στεγνώσει η B2Flex BB Hybrid Anti-Root, περνάς ένα χέρι από οποιοδήποτε λευκό ακριλικό και ξέγνιασες για πολλά χρόνια. B2Flex BB Hybrid Anti-Root από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
4: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
5: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
6: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Μπράβο. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
7: Ψαραδέλης.
6: Wow, θα γίνει πολύ ωραίο το σπίτι μας.
7: Πεντάστερο.
8: Στα καταστήματα Ψαραδέλης θα βρείτε τα πάντα για την ανακαίνιση του χώρου σας. Και ανακαίνιση θέλεις. Ψαραδέλης.
9: Ακούτε Ερασπορ 101,8.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε και πάλι. Βαγγέλη Ζορμπά, Κώστα Σωτηρή στα μικρόφωνα.
1: Λοιπόν, Μπαντιό.
0: Ναι, τι.
1: Τι φέρνει στον Παναθηναϊκό, τι παίρνει από τον Παναθηναϊκό.
0: Ναι. Τι παίρνει, ε. Πάμε να δούμε το τι παίρνει.
1: Από ό,τι λέει Ισπανί τώρα.
0: Ενώ, τι παίρνει,
1: τι μαγκώνει.
0: Τι μαγκώνει,
1: τι τσεπώνει. Τι μαγκώνει.
0: 1,5 παίρνει ο Ρότς. Η Βαλένθια.
1: Ναι, αλλά μήπως το έχει διαπραγματευτεί ο Παναθηναϊκός και πάρει κάτι λίγο
0: δεν
1: παρακάτω.
0: Ξέρω, θα όχι, δούμε, γιατί θα έχει δούμε. Ο Παναθηναϊκός ανάγκη να διαπραγματευτεί.
1: Κανείς δεν.
0: Αυτοί οι δύο μεγάλοι τώρα δίνουν αφιδός.
1: Κανείς.
0: Ξοδεύουν αφιδός.
1: Αν μπορεί να περικόψει κάτι, το σώζει. Αν να σώσει, το σώζει.
0: Το σώζει. Ναι.
1: Λοιπόν, γύρω στα 5.
0: Θα σου πω μια ιστορία,
1: χρόνια,
0: γιατί έχω κέφια.
1: Για πες.
0: Θυμάμαι τότε με τον πολυμετοχικό Παναθηναϊκό. Είχε τεθεί ένα θέμα, αφού είχαν εμπλακεί για Γιαννακόπουλο, ας πούμε, και τα λοιπά, και είχε ένα ποσό που έπρεπε να πληρωθεί τις επόμενες μέρες. Και στα πηγαδάκια τα γνωστά που έκανε ο Θανάσης Γιαννακόπουλος συγχωρεμένος, ναι, στο ΆΚΑ, έκανε άλλο πηγαδάκι ο Παύλος, μίλαγε για το γάμο κυρίως, ότι αν είναι να παντρευτείς ξανασκέψου, το που έλεγε ο Παύλος, αυτά τα γνωστά αστεία και τα λοιπά. Ο Θανάσης έχει στήσει ένα άλλο πηγαδάκι και έλεγε ότι μου ζήτησαν, ξέρω εγώ, έτσι όπως τα έλεγε, ωραία, 40 χιλιάρικα, λέει, για αυτό το ένα ποσό που ήθελε και ο πολυμετοχικός Παναθηναϊκός. Τι 40 χιλιάρικα, λέει, 40 χιλιάρικα κάνουν οι κάλτσες του Σάρας.
1: Δηλαδή, δεν θυμάμαι αυτό.
0: Οι κάλτσες του Γιασικεβίτσιους κάναν 40 χιλιάρικα, σου λέει, από τα 3.400 που έπαιρνε στο Παναθηναϊκό. Τι 40 χιλιάρικα. Δηλαδή, για αυτούς τους ανθρώπους.
1: Είχε βάλει τότε ο Παύλος 10 εκατομμύρια στον πολυμετοχικό. Αλλά τόσο ο πατέρας, αν θυμάμαι καλά, και τα ζούσε από κοντά αυτά.
0: Πολλά λεφτά, πολλά λεφτά.
1: Σε ρεπορτάζ.
0: Πολλά λεφτά.
1: 20
0: δεν φτούρισε όμως.
1: Όχι, δεν πήγε καλά και δεν πήγε καλά από τη στιγμή που τότε υπήρξε αυτό το θέμα με τον Νιόπλια. Που είχε πει ο Παύλος του Γιαννακόπουλος, ο μεγάλος Παύλος, ότι θέλουμε, ο ποδοσφαιρικός Παναθηναϊκός θέλει προπονητή σαν τον Ομπράντοβιτς, τον μπασκετικό.
0: Ναι.
1: Και είχε αντιδράσει εκεί ο πατέρας.
0: Εντάξει.
1: Και είχε. Εντάξει. Όταν μιλάει και λέει κάτι ο Παύλος, δεν μπορεί κανένας να. Και τότε. Δεν μπορούσε κανείς να πει κάτι διαφορετικό. Δεν έπρεπε, μάλλον. Τέλος πάντων.
0: Μάλιστα. Είχαμε μείνει στην ειδησογραφία ότι.
1: Λοιπόν, 5 για 3 χρόνια λέμε για τον Μπαντιό.
0: Α, ναι.
1: Οι Ισπάνοι το λένε.
0: Περίπου 5 για 3 χρόνια.
1: Οι Ισπάνοι το λένε.
0: Είναι ένα ποσό λογικό.
1: Ναι.
0: Είναι ένα ποσό λογικό. Γύρω στο 1,5 και κάτι το χρόνο. Ναι. Μπορεί να πηγαίνει κλιμακωτά. Είναι ένα ποσό λογικό.
1: Και δίνει πολύ σκληράδα στην περιφέρεια του Παναθηναϊκού, κάτι που του έλειπε.
0: Ναι.
1: Έλειπε πάρα πολύ.
0: Σωστό.
1: Τώρα, Grant.
0: Να σου πω κάτι. Έτσι όπως το αισθάνομαι, θα το πω, γιατί το χρηματιστήριο του μπάσκετ το ψιλοκατέχουμε και ξέρεις ότι και εγώ προσωπικά ασχολούμαι να μάθω από ατζέντιδες και τα λοιπά πόσο κοστίζει ένας παίκτης. Συνήθως οι χαρισματικοί παίκτες κοστίζουν κάτι παραπάνω από τους πολύ καλούς παίκτες που είναι πιο πολύ αμυντικοί, οι ρολίστες και τα λοιπά. Δηλαδή είναι απόλυτα φυσιολογικό ο Μοντέρο, ας πούμε, να στοιχίζει περισσότερα από τον Μπάντιο.
1: Μπάντιο, ναι, εντάξει.
0: Είναι φυσιολογικό ο Φουρνιέ να στοιχίζει περισσότερο από τον Walkup. Επειδή το είπε κάπως σκληρά στη δήλωσή του προημερών ο Walkup, ότι ναι, μεν πρέπει να πληρωθεί, αλλά δεν μπορεί να φτάσει τα 3 εκατομμύρια ενός χαρισματικού σκόρερ όπως είναι ο Φουρνιέ. Δεν μπορεί ένας παίκτης του Παναθηναϊκού, ο Grant, να σου πω έτσι, να φτάσει τα λεφτά του Ναν. Αυτοί οι χαρισματικοί παίκτες, ο Βεζένκοφ,
1: ο Grant ζητάει περισσότερα.
0: Αύξηση.
1: Αύξηση.
0: Να δω πόσα παίρνει, μισό λεπτό.
1: Ναι, ζητά γύρω στα 2. 1,4.
0: Και το Grant είναι ένας ένας ολοκληρωμένος παίκτης.
1: Ναι, αλλά είναι
0: ένας καλός παίκτης.
1: Είναι προς το τέλος της καριέρας.
0: 1,200 ήταν φέτος.
1: 1,200. Θέλει παραπάνω.
0: 1,200.
1: Αυτό. Διεκδικεί κάτι παραπάνω. Να. Δεν ξέρω τι γίνεται με τον Παναθηναϊκό.
0: 1,200.
1: Ποια είναι η.
0: Ο Walkup φέτος ήταν 9 εκατοστάρικα.
1: Να σου πω κάτι. Και ένα 100 να πάρει φέτος. Αν δεν απατώμε.
0: Κάπου εκεί.
1: Για την
0: εγώ πιστεύω θα κλείσει γύρω στο 1,5.
1: Ναι, δεν πρέπει όμως.
0: Εκεί πιστεύω. Οι Αγγελόπουλοι δεν θα κάνουν σκόντο στο Walkup.
1: Στον Ντόρσεϊ θα κάνουν σκόντο, άμα είναι.
0: Άμα μάλλον ζητάει 3 εκατομμύρια.
1: Ζητάει
0: 3.
1: Ζητάει 3.
0: Άμα ισχύει, έτσι, γιατί δεν είμαστε και σίγουροι.
1: Εννοείται.
0: Ο Φουρνιέ που πήρε 3 εκατομμύρια, κατά τη γνώμη μου, ταξίζει στο 100%.
1: Βάλει, λέει, και 1,5 ο Κώστας τη ρήτρα για τον Μπάντιο. Ναι, εντάξει.
0: Ναι, βέβαια.
1: Είναι και το 1,5.
0: Τη βάλαμε.
1: Το είπαμε.
0: Τη βάλαμε. Λοιπόν,
1: πάντως αποκτάς κληράδα με τον Μπαντιό, με τον Μπάντιο μάλλον, στην περιφερειακή άμυνα.
0: Σωστό.
1: Έλειπε από τον Παναθηναϊκό αυτό. Έλειπε πάρα πολύ, έκανε μπαμ δηλαδή αυτή η έλλειψη.
0: Έκανε κάποιες δηλώσεις ο GM του Παναθηναϊκού, ο Δημήτρης Κοντός, στο Center Fox, στο Βασίλη Βέργη και στην κοπέλα την Γεωργιάνα Σφιόμου σε μια διαδικτυακή εκπομπή και μίλησε για αρκετά πράγματα. Καταρχάς είπε για παίκτες ονομαστικά. Για παράδειγμα, για σενάριο Όσμαν και Εφές δεν υπάρχει κάτι.
1: Επειδή το είχαν παρακάνει οι Τούρκοι.
0: Ναι, δεν υπάρχει κάτι.
1: Ότι έρχεται και μην κοιτά τι λέει ο Παναθηναϊκός και ότι έρχεται στην Εφές, στην Τουρκία. Δεν πάει λοιπόν ο Όσμαν. Τον θέλει πάρα πολύ ο Μπράντοβιτς και το ξέραμε αυτό.
0: Σωστά.
1: Το είχαμε πει από εδώ.
0: Ήταν φιδωλός γενικά για να πει πράγματα, όπως ας πούμε για Μπατίστ και Διαμαντίδη, ότι είναι άνθρωποι που έχουν γράψει τεράστια ιστορία. Mm-hmm. Απάντησε ο Δημήτρης Κοντός. Τους λατρεύουμε, αλλά δεν υπάρχει κάτι περισσότερο αυτή τη στιγμή.
1: Κοίταξε, σίγουρα θα έρθουν οι δύο που είναι πάντα μαζί με τον Ομπράντοβιτς, ο Ισπανός και ο Σέρβος.
0: Σωστά.
1: Τώρα από εκεί πέρα
0: ποιοι άλλοι θα... Ισκιέρδο.
1: Μπράβο. Τώρα ποιοι άλλοι θα πλησιώσουν το
0: μεσημέρι.
1: Ο Ομπράντοβιτς στον πάγκο δεν ξέρουμε.
0: Το μεσημέρι στη ραδιοφημερίδα είπα μια είδηση που δεν έχει κυκλοφορήσει στα site.
1: Για πες.
0: Ότι εκτός από τον Καμπερίδη θα μείνει και ο Σίμτσακ. Είναι απόφαση του Ομπράντοβιτς.
1: Το ήξερα και εγώ.
0: Είναι
1: το
0: απόφαση του Ομπράντοβιτς να μείνει και ο Σίμτσακ.
1: Και το Σίμτσακ δεν το ήξερα.
0: Και,
1: ναι.
0: μάλιστα, επειδή όλοι.
1: Άρα θα μείνουν όλοι. Όχι ο Σερέλη μόνο.
0: Όλοι πλην Σερέλη από ό,τι ακούγεται.
1: Ναι.
0: Γιατί δεν είμαστε και
1: εμεί. Ο παπά έτσι κι αλλιώ θα έμενε.
0: Εντάξει, έχει άλλο πόστο.
1: Άλλο πόστο, δεν είναι assistant.
0: Αλλά από ό,τι ακούστηκε, γιατί οι προπονητές έχουν φίλους. Οι φίλοι τους έχουν άλλους φίλους.
1: Ναι, μωρέ,
0: και εμείς έχουμε άλλους φίλους. Και μπορεί να έχει τύχει να ακούστηκε λοιπόν από προπονητή Έλληνα του Παναθηναϊκού ότι όσα είπαμε τον Ομπράντοβιτς σε μια μέρα. Δεν τα είχαμε πει με τον Άταμαν τρία χρόνια.
1: Τι να πούν με τον Άταμαν τώρα.
0: Ο Άταμαν
1: εντάξει, λοιπόν.
0: Όχι, να σου πω μισό λεπτό.
1: Πάλι θα φθαρνίζει.
0: Μισό λεπτό. Μην τον υποβιβάζει.
1: Όχι, άλλο δεν θέλω είχε να καμία
0: πω.
1: Επαφή.
0: Άλλο θέλω να πω.
1: Δεν είχε επαφή. Ήταν ούτε καν με το staff του.
0: Δεν έδινε δικαίωμα. Δεν άφηνε περιθώριο.
1: Εντάξει,
0: η πόρτα
1: αυτό.
0: Του δεν ήταν ανοιχτή
1: για του προπονητέ και του παίχτε.
0: Αυτό λέω.
1: Ναι, αυτό ήθελα να πω.
0: Ναι, κατάλαβα τι λε. Απλά για να μην το παρεξηγήσει κάποιος.
1: Ναι, αλλά δεν γίνεται αυτό. Είναι, με το staff, με τους ανθρώπους που είσαι κάθε μέρα μαζί
0: του. Το είναι ο χαρακτήρας του, εν πάση περιπτώσει. Δηλαδή, επειδή στην εκπομπή αυτή λέμε πολλά και διάφορα.
1: Ναι.
0: Στον Ολυμπιακό.
1: Με τους ανθρώπους που είσαι κάθε μέρα μαζί
0: του. Είναι ο χαρακτήρας του, εν πάση περιπτώσει. Δηλαδή, επειδή στην εκπομπή αυτή λέμε πολλά και διάφορα.

0: Okay. Εδώ σου λέει, υπάρχει μια παρέα, υπάρχει μια οικογένεια. Αυτό προσπαθεί να ξανακάνει.
1: Στο παρκέ μέσα σταματούν αυτά. Εκεί ή μου κάνεις αυτό που θέλω,
0: αυτό,
1: ή παγκό.
0: 100%.
1: Έτσι. Αλλά εκτός, τι να σου βλάκες από
0: λοιπόν, για την επιλογή του ΦΑΛ, τι είπε ο Δημήτρης Κοντός. Το θέμα του διαβατηρίου λέει δεν μας αφορά. Είναι μια διαδικασία που ξεκίνησε πριν ένα χρόνο, καθόλου ανώμημη, ως παίκτη του Ολυμπιακού. Νομίζω λέει το Φλεβάρι πρέπει να έδωσε κάποιες εξετάσεις. Εγώ είχα ακούσει για πιο μετά, γι' αυτό και το είπα στην εκπομπή ένα απόγευμα και από εδώ βγήκε το θέμα. Δεν είχε να κάνει, λέει, με το διαβατήριο η συζήτηση με το ΦΑΛ. Για το αν συνδέονται οι ελληνοποιήσεις walk-up με ΦΑΛ, λέει, δεν σχετίζονται οι δύο περιπτώσεις. Απλώς ο ΦΑΛ και κάθε Ευρωπαίος πολίτης έχει κάθε δικαίωμα να υποβάλει τα χαρτιά του, να περάσει κάποιες πολύ σκληρές εξετάσεις που αφορούν την ελληνική γλώσσα και κάποια άλλα πράγματα. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, δεν μας αφορά. Εγώ πιστεύω ότι και τον Ολυμπιακό τον αφορούσε η ελληνοποίηση του ΦΑΛ και τον Παναθηναϊκό. Διότι ο Παναθηναϊκός πιθανότατα δεν θα έπαιρνε το ΦΑΛ αν δεν γινόταν Έλληνας. Δηλαδή, ως Γάλλο, πιστεύω δύσκολα θα τον έπαιρνε ο Παναθηναϊκός.
1: Όχι δύσκολα, πιο δύσκολα.
0: Πιο δύσκολα. Όχι, αλλά ως Έλληνα, ναι. Νομίζω ότι, να σου πω και κάτι, ήταν.
1: Θείο δώρο ήταν. Η καλύτερη λύση, δεν υπήρχε καλύτερη λύση.
0: Πάσα του Ολυμπιακού.
1: Πάρε βάλε.
0: Στον Παναθηναϊκό. Πάρε βάλε.
1: Πάρε βάλε. Αυτό
0: έχουμε
1: είναι.
0: Και Μοντιάλ. Πάρε ναι. Βάλε ήταν.
1: Και κάτι που λέει ο φίλος εδώ που διαβάζω 662. Δεν τον ήθελε ο Ολυμπιακός. Εγώ λέω, παιδιά, τον ήθελε ο Ολυμπιακός. Δεν θα του κακόπευτε ο Ολυμπιακός.
0: Δεν τον ήθελε με 1,9. Αυτό
1: έτσι πράγμα.
0: Εκεί την πάτησε ο Ολυμπιακός.
1: Τώρα λοιπόν τα βάζει τα πράγματα.
0: Δεν τον ήθελε με 1,9.
1: Και ήταν
0: τον
1: πολλά.
0: Ήθελε με λιγότερα. Ο Παναθηναϊκός του έδωσε 1,6 και ναι. Μάλιστα έμαθα, έμαθα ότι χθες που εμφανίστηκε στο γήπεδο, εμφανίστηκε και με τρομερό κίνητρο. Διότι ο ΦΑΛ γενικά δεν λέει πολλά. Ούτε οπαδικά πετάει, ούτε κορώνες, ούτε τίποτα. Όμως έδειξε με τη γλώσσα του σώματος και με κάποιες μικρές κουβεντούλες, γιατί είναι λακωνικός ο ΦΑΛ, δεν λέει πολλές κουβέντες, ότι δεν του άρεσε που ακόμα και μετά την επιστροφή του, ας πούμε, μετά την επιστροφή του μάλλον, από το σοβαρό τραυματισμό που είχε και τον στήριξε ο Ολυμπιακός σε αυτό, δεν περίμενε και δεν ήθελε και στενοχωρήθηκε και απογοητεύτηκε λίγο ότι ήταν τέταρτος. Σου λέει, έτσι είσαι τέταρτος, θα πάω εκεί, θα είμαι
1: τρίτος.
0: Δευτερότριτος και αν τύχει να είναι καλό Λεσόρ, μπορεί να είμαι και εγώ πρώτος και θα δείτε αν είμαι για τέταρτος. Δηλαδή έχει κίνητρο.
1: Καλά, από μένα να δούμε και επειδή, ο τρίτος, ο καλός.
0: Επειδή μας ξέρουν οι ακροατές ναι. Τι καπνό φουμάρει ο καθένας, αυτό που λέω δεν το βγάζω από το μυαλό μου. Εντάξει.
1: Ναι.
0: Άλλο τώρα, τι που είπε, περί Γκραντ και Ντουμπάι.
1: Ναι,
0: αν έρθει ένας παίκτης και πει στον Παναθηναϊκό ότι θέλω να φύγω, να κάτσουμε να το συζητήσουμε κτλ. Για τον Τζέριαν δεν έχουμε την παραμικρή όχληση. Για τον Όσμαν επίσης. Ξέρω ότι είναι πιθανό, λέει, οι τουρκικές ομάδες να το θέλουν και είναι λογικό, αλλά δεν υπάρχει επίσης κάτι. Για τον Χουάντσο. Η ομάδα, λέει, που τον θέλει περισσότερο από όλες είναι ο Παναθηναϊκός. Η ομάδα που θέλει να είναι ο Χουάντσο είναι ο Παναθηναϊκός. Και αυτό είναι ξεκάθαρο. Άρα μιλάμε για ένα παιδί, λέει, που έχει συνδεθεί απόλυτα με όλους, με το κλαμπ κτλ. Είναι τιμή να εκπροσωπεί τον Παναθηναϊκό και μακάρι να κλείσει την καριέρα του εδώ. Για το Ντολιόπουλο και το ενδιαφέρον Άρη ΠΑΟΚ. Έχει συμβόλαιο ο Βασίλης. Είναι ένας παίκτης που έχει αυτή τη διαολεμένη άγνοια κινδύνου. Πράγματι, έχει άγνοια κινδύνου.
1: Δεν πρόκειται να δοθεί από τον Παναθηναϊκό σε καμία ομάδα.
0: Μπορεί να τον πετάξει, λέει, στο γήπεδο σε ένα παιχνίδι στο 39 και να θέλει να πάρει το σουτ. Ο Άταμαν, λέει, όντως συμφωνώ σε αυτό, το επιβεβαιώνει τα λεγόμενά μας. Ο Άταμαν φαγώθηκε να τον πάρουμε, λέει ο Κοντός. Ο Παναθηναϊκός είναι ένα. Προπονητοκεντρικό κεντρικό κλαμπ. Δεν υπάρχει προπονητής που θα έλεγε ότι ο Τολιόπουλος δεν μου κάνει. Για τον Σόρτς. Ήρθε ως ένας από τους καλύτερους παίκτες στην Ευρωλίγκα. Για τον ΑΒ λόγο δεν μπόρεσε να παίξει όσο και όπως θα ήθελε. Και τα λοιπά. Οπότε ξέφρασε και αυτός μια επιθυμία ότι ανεξαρτήτως τι θα γίνει το καλοκαίρι θέλει να φύγει. Με αυτόν τον τρόπο μας βοηθάει και εμάς να έχουμε τα μάτια μας ανοιχτά στην αγορά, γιατί δεν το ζήτησε στις 30 Ιουνίου. Δηλαδή το ζήτησε εγκαίρως. Για το αν είναι ο Μπάντιο ο αντι Σόρτς. Δεν ξέρω, λέει, αν έχουν τα ίδια χαρακτηριστικά. Είναι ένα καταπληκτικό εργαλείο. Πολύ σκληρό παιδί. Έχει ένα πολύ μεγάλο buyout στη Βαλένθια, 1,5 εκατομμύριο.
1: Και αν τον ζητήσει ο Μπράντοβιτς, θα έρθει.
0: Μπράβο.
1: Προφανώς τον έχει ζητήσει και κλείνει όπου να είναι.
0: Για τον Μπογκδάνοβιτς. Δεν νομίζω, λέει, ότι μπορούμε να μπούμε σε τέτοιες κουβέντες τώρα. Είναι στο NBA, προτεραιότητα του NBA. Καμιά ομάδα δεν μπορεί να αμυνθεί πλέον σε όλα αυτά τα σενάρια. Δεν μπορούμε να πούμε κάτι για το συγκεκριμένο παίκτη. Για Μπόγκα και Λάιλς. Περίμενε τώρα. Εδώ λίγο το πράγμα αποκτά ενδιαφέρον. Δεν υπάρχει κάτι για τους συγκεκριμένους παίχτες, λέει ο Δημήτρης Κοντός. Δεν είναι το timing. Το μόνο που μπορώ να πω είναι ότι προτεραιότητα και για τους δύο είναι το NBA. Είναι ένα puzzle που βρίσκεται στα χέρια του προπονητή. Δεν ψάχνουμε για 10 παίκτες. Αν

0: ζητήσει κάτι, ξέρουμε ότι ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος θα κάνει τα πάντα για να το πετύχει.
1: Λοιπόν, με τον Λάιλς ο Παναθηναϊκός μιλά. Έτσι.
0: Λες,
1: Και τον θέλει τον Λάιλς.
0: Λες,
1: ο Μπράντοβιτς και ο Παναθηναϊκός.
0: Λες,
1: όχι, λέω, το λέω.
0: Λες,
1: Λοιπόν, θα δούμε.
0: Και κάτι τελευταίο για Ντόρσεϊ. Δεν το ξέρω, λέει ο Δημήτρης Κοντός, για τη φημολογία. Είναι πολύ, αλλά απαντάει ωραία. Είναι πολύ unfair για έναν άνθρωπο που δουλεύει στον Παναθηναϊκό να βγει και να μιλήσει για ένα παίκτη που έχει συμβόλαιο με τον Ολυμπιακό. Μόνο, λέει, για να φιτιλιάζουμε τον κόσμο. Και κάτι άλλο που είπε. Αν ο Μποντιρόγκα και η Ευρωλίγκα είναι απέναντι στον Παναθηναϊκό, και θα κάνω και εγώ ένα σχόλιο εδώ στην απάντησή του. Δεν υπάρχει, λέει, κανένας πόλεμος. Πρόπερσι πήραμε την Ευρωλίγκα. Πέρσι πήγαμε στο Final Four. Φέτος, στο πέμπτο παιχνίδι, χάθηκε η πρόκριση. Θα κοιτάξουμε αγωνιστικά να ξαναπετύχουμε τα ίδια, χωρίς πολλές δημόσιες τοποθετήσεις. Εμένα αυτό μου δείχνει ότι ο Παναθηναϊκός κατεβάζει λίγο την ένταση,
1: τους τόνους. Ναι, ναι.
0: Κατεβάζει τους τόνους, Βαγγέλη. Και αυτό νομίζω ότι είναι, έχει βάλει το χεράκι τον Μπράντοβιτς.
1: Ειδικά με στην Ευρωλίγκα.
0: Κατεβάζει τους τόνους ο Παναθηναϊκός.
1: Ειδικά στο θέμα της Ευρωλίγκα.
0: Δηλαδή, είχε, να σου πω και κάτι, και ας φωνάξουν κάποιοι Παναθηναϊκοί. Γιατί έχουμε 2-3 που φωνάζουν.
1: Ναι. Άρα, φωνάζουν.
0: Το αφήγημα για τη διαιτησία έχει βάση, αλλά δεν ήταν ο λόγος που απέτυχε ο Παναθηναϊκός. Και ας μην αρέσει σε κάποιους. Εγώ αυτό πιστεύω.
1: Και εγώ να συμπληρώσω ότι πέραν από συγκεκριμένους αγώνες. Συγκεκριμένους. Να σου πω κιόλας δηλαδή. Στην υπόλοιπη σεζόν, δεν είχε τόσο κακή διαιτησία ο Παναθηναϊκός στην Ευρωλίγκα. Συμφωνούμε.
0: Είχε κακό μπάσκετ όμως.
1: Είχε κακό μπάσκετ. Είχε κακό μπάσκετ. Να κάνουμε τώρα.
0: Αυτά πάνω κάτω είπε ο Δημήτρης Κοντός. Πολλά διαφωτιστικά, πολλά πράγματα είπε. Λοιπόν...
1: Καλά, ρωτάει ο φίλος ο Γιώργος. Ο Παναθηναϊκός λέει δεν πληρώνει υπεραξία. Πληρώνει, φίλε. Έχει δίκιο ο Γιώργος.
0: Σε ποιους παίχτες? Εγώ θα έλεγα, έλεγα στον Αν.
1: Περίμενε εδώ. Τον Ομπράντοβιτς λέει δεν τον πλήρωσε υπεραξία. Τον Φαλ όχι, δεν τον πλήρωσε με υπεραξία, φίλε.
0: Θα απαντήσω.
1: Τον
0: Ομπράντοβιτς,
1: ναι.
0: Όχι, όχι.
1: Τον Σλούκα λέει δεν τον πλήρωσε υπεραξία. Ο Σλούκας, φίλε Γιώργο, άνοιξε την πόρτα των καλύτερων παικτών που υπήρχαν τότε στον Παναθηναϊκό.
0: Και έφυγε από τον Ολυμπιακό.
1: Οπότε λοιπόν.
0: Το 23.
1: Άξιος ο μισθός του για τον Σλούκα. Αυτό το λέω εγώ σαν τρίτος, έτσι.
0: Ναι.
1: Άλλος τον πλήρωσε, τον πλήρωσα εγώ.
0: Καλά, εννοείται, φυσικά.
1: Ο Φάλι πρόκειται από σοβαρό τραυματισμό. Είναι 34, έχει να παίξει δύο
0: εγώ
1: χρόνια
0: νομίζω,
1: μπάσκετ. Και είναι, όχι,
0: εγώ νομίζω ότι η υπεραξία έχει να κάνει με Ναν, Βεζένκοφ, Μίτσιτς, σε αυτούς με τα 4 και βάλε.
1: Ναι.
0: Ενδεχομένως Χέις Ντέιβις. Δηλαδή, να πω και κάτι άλλο. Δεν πρέπει να θεωρούμαστε ηθαγενείς. Δεν πρέπει να θεωρούμαστε Ινδιάνοι. Και κάθε φορά που πάει ένας στο NBA να γυρνάει πίσω με 5 εκατομμύρια. Δηλαδή, κάτσε ρε Μίτσιτς. Να το πω και κάτι, δεν θα παρεξηγηθεί. Φίλος μου είναι. Κάτσε ρε Σάσα. Κάτσε ρε Ναν. Περίμενε λίγο. 4-5 εκατομμύρια. Οκ. Δεν είναι λεφτά που δικαιολογούνται. Τα 3 εκατομμύρια του Φουρνιέ δικαιολογούνται, φίλε. 12 χρόνια στο NBA. Πήρε το Final Four, πήρε το πρωτάθλημα.
1: Ρε Σίκοστη μου, για τον Βεζένκοφ, ας πούμε, χρόνια MVP. Φέτος πάλι MVP.
0: 3 εκατομμύρια.
1: Πρώτος κόρε, το 3 ένα, το άλλο. Κάτσε, περίμενε.
0: 3.200, 3 εκατομμύρια. Είναι μια χρηματιστηριακή αξία, λέω έτσι.
1: Μην ξεχνάς ότι μεγάλες υπόλοιπες ομάδες είναι στην Ευρωλίγκα. Είναι στη γωνία, περιμένουν όλες.
0: Περίμενε. Του ανέβασε. Α, δεν ξέρω τι γίνεται με Ντουμπάι. Ντουμπάι και Χάπουελ έχουν τρέλα.
1: Ναι.
0: Του ανέβασε όμως το κασέ ο Παναθηναϊκός του Βεζένκοφ.
1: Α, καλά, το έχω πει εγώ. Άκαλμα στο Γιάννη.
0: Αν δεν ήταν
1: ο
0: Παναθηναϊκός, δεν θα είχε τέτοια λεφτά.
1: Ναι, ειδικά ο Βεζένκοφ. Γιατί με Μιλουτίνοφ δεν ισχύει
0: θα
1: το ίδιο.
0: Θα παίρνει ένα τρίμπαλο.
1: Με τον Μιλουτίνοφ δεν το σκέφτηκε ποτέ ουσιαστικά
0: όχι,
1: πάει στον Παναθηναϊκό.
0: Ο Μιλουτίνοφ τα πήρε τα λεφτά λόγω Αρμάνι.
1: Λόγω Αρμάνι.
0: Ξεκάθαρα.
1: Ναι.
0: Υπάρχει είδηση, παιδιά, σε αθλητική ιστοσελίδα που λέει ότι πάει το φετινό Super Cup στην Κύπρο. Στην Κύπρο, αλλαγή από Ρόδο Κύπρο. Η διοργάνωση είναι προγραμματισμένη για 26-27 Σεπτεμβρίου και όπως όλα δείχνουν θα διεξαχθεί στη Λευκωσία, στο Σπύρος Κυπριανού, εκεί όπου είχε γίνει και ο όμιλος του περσινού Ευρωμπάσκετ. Συμμετέχουν Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός, ΑΕΚ, ΠΑΟΚ.
1: Ναι.
0: Και πιστεύω ότι φέτος θα είναι και ο Παναθηναϊκός.
1: Θα είναι και ο Παναθηναϊκός κατά 90% ή 100%.
0: Ναι.
1: Έτσι, θα είναι και ο Παναθηναϊκός.
0: Ρε Βαγγέλη, να σου πω κάτι. Ορισμένες κουβέντες που έχουμε πει εδώ και είναι σε επίπεδο πρόβλεψης έχουν πέσει μέσα, ρε φίλε. Δηλαδή θυμάσαι τι λέγαμε προκαιρού, προτού αναλάβει ο Μπράντοβιτς τον Παναθηναϊκό. Είχαμε πει αν αναλάβει ο Μπράντοβιτς θα πάει με χαρά στην Κίνα. και το συμφωνήσαμε ότι δεν θα πήγαινε.
1: Όχι
0: με χαρά
1: ο ίδιος. Ο ίδιος προσωπικά μπορεί να πήγαινε. Θα σκεπτόταν τα μεθεόρτια, τις συνέπειες.
0: Ακριβώς.
1: Και τι έγινε φέτος.
0: Ο Παναθηναϊκός χαντακώθηκε από την Αυστραλία.
1: Τι έγινε φέτος.
0: Ήταν ένα. Μισό λεπτό. Κάθε επιλογή έχει τα σύν και τα πλήν. Είναι ένα ιστορικό γεγονός να πάει να παίξει ο Παναθηναϊκός στην Αυστραλία για την ομογένεια. Πολύ σημαντικό γεγονός. Όμως ξεμοντάρει την ομάδα όσον αφορά την προετοιμασία της. Διότι λίγες μέρες αργότερα ξεκίναγε η Ευρωλίγκα, σου θυμίζω. Δεν κατέβηκε στο Super Cup. Το Super Cup δεν είναι ένα Beach Cup, όπως είχε πει ο Άταμαν. Είτε το πάρει ο ένας είτε το πάρει ο άλλος, δεν μας νοιάζει. Αλλά είναι και ένα ζέσταμα για το τι θα ακολουθήσει.
1: Σωστά.
0: Όταν δεν πας να παίξεις, είναι ένα θέμα, ένα ζήτημα. Λοιπόν, δεν το ξέρουμε αγαπητέ φίλε, αλήθεια σου λέω, θα το λέγαμε αν το ξέραμε, ότι αν έχει φύγει ο Γκραντ και δεν το γνωρίζουμε, θα το λέγαμε, εντάξει. Όχι, δεν είναι καθόλου χαζός ο Γιώργος Μπαρτζόκας που δεν ζήτησε να μείνει ο Φαλ, δεν είναι καθόλου χαζός, ίσα ίσα, το αντίθετο, απλά είναι... Και
1: έπρεπε να πάρει μια απόφαση, είναι και μια δύσκολη
0: οικονομική
1: αυτό
0: συμφωνία.
1: Είναι. Αυτό είναι.
0: Δεν είναι μόνο τι θέλει ο προπονητής, είναι τι θέλει και η διοίκηση.
1: Μην ξεχνάμε, περισσότερα ο Ντόρσεϊ, περισσότερα ο Γόκαπ, περισσότερο ο Μπαρτζόκας φέτος, έτσι. Παραπάνω είναι τα χρήματα, τα 2 εκατομμύρια αυτά.
0: Ναι.
1: Πολλά λεφτά θα πάρει ο Μοντέρο, πολλά λεφτά θα πάρει ο Μακιντάιρ.
0: Βέβαια.
1: Όπα. Κάπου έπρεπε να γίνει μια.
0: Ναι.
1: Ήταν πολυτέλεια παίκτης τέταρτος ψηλός, 1,9. Πήρε την απόφαση ο Μπαρτζόκας, τελείωσε η ιστορία.
0: Σωστό, γιατί αυτό ήταν. Πρόσεξε όπως το είπες, τέταρτος.
1: Τέταρτος.
0: 1,9 είναι βαρύ για τέταρτο συμβόλαιο. Ναι. Να μου εξηγήσει ο φίλος, αλήθεια το λέω, το 877 διαβάζω όλα τα μηνύματα και τα σέβομαι όλα τα μηνύματα, ακόμα και τα πιο ακραία. Τι εννοεί ακριβώς με τον Φαλ, θέλει να πει, τον ήθελε ο Ολυμπιακός. Για τέταρτο να παίζει πότε. Δηλαδή, ναι, αυτό να μας εξηγήσει ο φίλος πώς το εννοεί.
1: Πάντως, κύριε, λέει ο φίλος ο Δημήτρης, ναι. Μέχρι τώρα το ρόστερ του Ολυμπιακού με Παναθηναϊκό, ακόμα και με Λάιλς, δεν συγκρίνει την περιφέρεια του Ολυμπιακού, είναι ό,τι καλύτερο στο γήπεδο όλα αυτά βέβαια. Ναι, έχει δίκιο στο γήπεδο, αλλά τουλάχιστον σε θεωρητικό επίπεδο είναι φοβερή και τρομερή η γραμμή των γκάρντ, των περιφερειακών καλύτερα του Ολυμπιακού. Ναι. Είναι απίστευτοι οι παίκτες δηλαδή. Από και δουλειά είναι του Μπαρτζόκα να τους μοντάρει, να πάρει ό,τι θέλει από τον καθένα, να τους αναθέσει ρόλο και τα υπόλοιπα. Είναι φοβερή.
0: Συγνώμη,
1: Μακιντάιρ, Μοντέρο, Γόκαπ, Ντόρσεϊ,
0: Φουρνιέ.
1: Εντάξει ρε παιδιά τώρα.
0: Είναι δύναμη.
1: Και όπως σούπερ είναι και η τριάδα των ψηλών του Ολυμπιακού.
0: Πολύ. Πολύ.
1: Έτσι.
0: Πολύ, πολύ, πολύ, πολύ.
1: Λοιπόν, αυτά.
0: Λοιπόν,
1: τι λέτε, λέει ο Γάμα Κάπα 69, θα ξεκινάει ο Μπράντοβιτς από τον Γκραντ. Δεν ξέρουμε τίποτα, φίλε. Αυτό είναι, δεν είναι μόνο θέμα του Μπράντοβιτς.
0: Ναι. Τώρα είναι με κάνετε τώρα να στείλω μήνυμα.
1: Γενικότερων ισορροπιών.
0: Να στείλω μήνυμα, εντάξει.
1: Λοιπόν.
0: Αχ, κάτσε να δω. Λοιπόν, μισό λεπτάκι.
1: Ο Μπράντοβιτς λέει πάντως πήγε πέρσι στην Αυστραλία με την Παρτίζαν. Ο Σάκης το λέει αυτό. Ναι, πήγε. Όντως πήγε.
0: Το θυμάται ο φίλος, ναι.
1: Λοιπόν, πάμε δελτίο.
0: Να πω μια καλησπέρα στο φίλο μου τον Μάκη. Έχει απόλυτο δίκιο. Ναι. Αλλά τα πάντα αλλάζουν. Τα πάντα ρί.

0: Έρας Πορ 101,8. Έρας Σπορ 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.
1: Καλό απόγευμα, κυρίες και κύριοι. Είναι οι αθλητικές ειδήσεις από την Έρας Σπορ στις 6. Στη ρύθμιση των ήχων η Ολυμπία Γιαννικοπούλου. 4 ζευγάρια έχουν γίνει γνωστά από τη φάση των 32 του Κιμουντιάλ. Συγκεκριμένα Μαρόκο-Ολλανδία, Βραζιλία-Ιαπωνία, Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής-Βοσνία και Νότια Αφρική-Καναδάς. Σήμερα παίζουν Νορβηγία-Γαλλία, Σενεγάλη-Ιράκ στις 10. Ουρουγουάη-Ισπανία και Πράσινο Ακροτήρι Σαουδική Αραβία στις 3 μετά τα μεσάνυχτα. Και Αίγυπτος-Ιράν, Νέα Ζηλανδία-Βέλγιο στις 6 το πρωί του Σαββάτου. Μετάδοση από την Έρα Σπορ και τηλεοπτική από την ΕΡΤ2 Σπορ και ΕΡΤ1. Εκλογές την Τρίτη στη Super League. Η διοργανώτρια αρχή ανακοίνωσε την ημερομηνία για τις αρχαιρεσίες για την εκλογή Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου, με τις συνεδρίες να πραγματοποιείται μέσω τηλεδιάσκεψης. Λίγο πριν την ολοκλήρωσή της βρίσκεται η μεταγραφή του Άριτζ Ελουστόντο στον ΠΑΟΚ. Ο Βάσκος κεντρικός αμυντικός αναμένεται αύριο Σάββατο στη Θεσσαλονίκη στις 6 και 5 μέσω Φρακβούρτης για να πραγματοποιηθούν οι τελικές συζητήσεις με το δικέφαλο και να υπογράψει με τη νέα του ομάδα. Αποχωρεί και επίσημα από τον ΠΑΟΚ ο Σάστρε. Ανανέωσε το συμβόλαιό του με τον Ολυμπιακό Ντάνι Γκαρθία για ένα ακόμα χρόνο. Μετά το αντίο στον Αλέξανδρο Πασχαλάκη, ο Ολυμπιακός προχώρησε στην ανακοίνωση της απόκτησης του Στουρνάρ, με τον Έλληνα κίπερ να παίρνει ουσιαστικά τη θέση που είχε ο Μπότης κατά διάρκεια της φετινής σεζόν, δηλαδή του τρίτου τερματοφύλακα. Ο Μπράγκου Μπάντιο επανέρχεται στο προσκήνιο για τον Παναθηναϊκό, καθώς όπως όλα δείχνουν, ο 27χρονος Σενεγαλέζος γκάρντ θα είναι η επόμενη μεταγραφική κίνηση του Τριφυλιού. Μια ανάσα από την απόκτηση του Έλμιν Ράστοντερ βρίσκεται ο Παναθηναϊκός με τους πράσινους να συμφωνούν στα 3,5 εκατομμύρια ευρώ με την πρωταθλήτρια Ελβετία Στουν για τη μεταγραφή του 24χρονου διεθνή. Μέσα στο Σαββατοκύριακο ολοκληρώνεται και η απόκτηση του Ντεφράη. Μεταγραφών συνέχεια για τον Ολυμπιακό, που συμφώνησε με τον Ερυθρό Αστέρα για την απόκτηση του 26χρονου Μαυροβούνιου τερματοφύλακα Μπάρσα Πόποβιτς. Πολύ κοντά στην επιστροφή του στο ελληνικό πρωτάθλημα βρίσκεται ο Δημήτρης Νικολάου, αφού σύμφωνα με δημοσιεύματα ο Αστέρας Τρίπολης έχει συμφωνήσει με την Παλέρμο για την απόκτηση του 28χρονου κεντρικού αμυντικού. Την απόκτηση του Βασίλη Ξενόπουλου ανακοίνωσε ο Πανετολικός, υπέγραψε συμβόλαιο συνεργασίας διετούς διάρκειας. Η Νίκη Βόλου ανακοίνωσε την απόκτηση του 33χρονου Έλληνα εξτρέμ Γιώργου Παμλίδη. Για ακόμα 3 χρόνια θα πορευτούν μαζί ο Ολυμπιακός και ο Γιώργος Μπαρτζόκας. Ανανέωσαν τη συνεργασία τους ως το καλοκαίρι του 29. Θλίψη στο χώρο του βόλεϊ, αφού σε ηλικία 65 ετών έφυγε ο Αργεντινός προπονητής Ντανιέλ Καστελάνη, που τη σεζόν 23-24 είχε κατακτήσει το ντάμπλ με τον Ολυμπιακό. Μία από τις ακριβότερες μεταγραφές στην ιστορία της Premier League ολοκληρώνει η Manchester City, που συμφώνησε με την Nottingham για την απόκτηση του 24χρονου μέσου Elliot Anderson έναντι 130 εκατομμυρίων λιρών. Ήταν αρχικές ειδήσεις από την Era Sport στις 6. Κυρίες και κύριοι, μείνετε συντονισμένοι στην Era Sport. Ακολουθεί το δεύτερο μέρος εκπομπής 24 δευτερόλεπτα με τον Βαγγέλη Ζορμπά και τον Κώστα Σωτήριου.
0: Era Sport 101,8.
2: Ψάχνεις τον επόμενο κορυφαίο συνεργάτη για την επιχείρησή σου? Η Ford Pro Blue Days είναι εδώ. Από τις 19 έως τις 26 Ιουνίου σε περιμένουμε στις εκθέσεις μας στην Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Εκεί που η ιστορία συναντά την κορυφαία καινοτομία. Γνώρισε από κοντά τη νέα πανίσχυρη γκάμα μας. Βενζίνη, diesel, plug-in hybrid ή αμυγός ηλεκτρικό. Απόκτησε το δικό σου με τα μοναδικά προνόμια Ford Pro και μεγιστοποίησε το όφελό σου με το πρόγραμμα ΕΣΠΑ. Επαγγελματικά Ford. Πάντα δίπλα σου.
3: Στο design μετράει λεπτομέρεια.
4: Στην εγκατάσταση η αξιοπιστία.
3: Γι' αυτό όταν σχεδιάζω μπάνια και κουζίνες επιλέγω Μοντέα, για να είμαι σίγουρη.
4: Γι' αυτό και εγώ στις υδραυλικές μου εγκαταστάσεις επιλέγω Μοντέα, για να είμαι ήσυχος.
3: Μοντέα. Μπαταρίες και αξεσουάρ για μπάνιο και κουζίνα με την εγγύηση της Βιοσπιράλ.
5: Ατλακόλ! Ατλάκολ! Ατλάκολ!
6: Τι έπαθε εσύ αυτός?
5: Τι έπαθα? Θερμοπόρωση! Με Ατλαθέρμ! Για φανελάκι το χειμώνα και ζιβάγκο το καλοκαίρι. Και από οικονομία? Νομίζεις ότι σου κάνουν το ρεύμα δώρο?
7: Η Ατλακόλ φέρνει την εξωτερική θερμομόνωση Ατλαθέρμ. Με προηγμένα υλικά τελευταίας τεχνολογίας για εξοικονόμηση ενέργειας, αξεπέραστη αντοχή και καλύτερη ποιότητα ζωής. Εξωτερική θερμομόνωση Ατλαθέρμ. Με την υπογραφή της Ατλακόλ.
5: Ατλακόλ!
8: Επειδή η πραγματική δουλειά απαιτεί εγγυημένη ποιότητα, εδώ και 100 χρόνια η Στήλ δημιουργεί γνήσια ανταλλακτικά και εξαρτήματα με ιστορία εμπιστοσύνης. Εποφεληθείτε τώρα από τις προνομιακές τιμές σε λάμες και αλυσίδες Στήλ. Και το καλύτερο, οι νέες κορυφαίες λάμες Στήλ είναι τώρα συμβατές και με αλυσοπρίων άλλων κατασκευαστών. Όποιο αλυσοπρίον κι αν έχετε, δώστε του την ποιότητα Στήλ που του αξίζει. Στήλ. Θρηλυκή απόδοση από το 1926. Μόνο στο πιστοποιημένο δίκτυο αντιπροσώπων Στήλ.
9: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
10: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
11: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
12: Ακούτε Ερασπορ.
13: 1-0 γκολ για την Ιαπωνία με σκόρερ τον Μαέντα, ο οποίος έκανε κάθε την κίνηση μέσα στην περιοχή, πήρε την μπάλα, έφυγε στην πλάτη των Σουηδών και κατάφερε με ένα ωραίο δυνατό πλασέ να βάλει μπροστά την Ιαπωνία στο 56ο λεπτό. Στην επίθεση είναι οι Σουηδοί που πλέον καίγονται για τον βαθμό, έτσι. Από τα δεξιά με τον Ελάγκα που πήρε την μπάλα από τον Γιόκερες. Κάνει ένα σουτ γκολ! Καταπληκτικό από τον Ελάγκα. Στο 62 λοιπόν ισοφαρίζει η Σουηδία σε 1-1.
14: Ακούτε τι γίνεται στις εξέδρες. Η εμψύχωση από το κοινό. Μπερχάλτερ στην εκτέλεση. Στο δεύτερο δοκάρι. Η μπάλα θα περάσει. Το σουτ γκολ! 1-0 στο τρίτο λεπτό για τις Ηνωμένες Πολιτείες. Από τον Τράστη που προωθήθηκε. Ο αμυντικός της Celtic προηγουμένως έχασε την ευκαιρία. Τώρα όμως βρίσκει στόχο για το γρήγορο γκολ των Ηνωμένων Πολιτειών μέσα σε ξέφρενους πανηγυρισμούς. Προσπάθησε ο Γκιουλέρ, μπαίνει ο Γιλμάς στη φάση, θέλουν να συνεργαστούν οι δυο τους. Γκιουλέρ σε θέση βολή στο πλασέ γκολ! Στο 10ο λεπτό 1-1 ισοφαρίζει η Τουρκία με τον Αρντά Γκιουλέρ. Κάνει κίνηση ο Ελμαλή, ο Γκιουλέρ ωραία για τον Ελμαλή μέσα στην περιοχή, το γύρισμα γκολ! 2-1 η Τουρκία με τον Κοκτσού. Ωραία η τρίπλα από τον Γκιουλέρ, κάνει την ποδιά. Μουλντούρ. Μπάλα πίσω στον Οσάν, μια σέντρα, η μπάλα θα φτάσει στον Οζούν. Θα κάνει το πλασέ γκολ από κοντά, το 3-2 για την Τουρκία στο 8ο λεπτό του καθυστερήσεων. Μπάζερ μπίτερ είναι αυτό για τους Τούρκους. Δεν αλλάζει κάτι επί της ουσίας. Έχουν αποκλειστεί οι Τούρκοι όμως, φεύγουν με το κεφάλι ψηλά με μια νίκη από αυτό το τουρνά. Τελευταίο σφύριγμα από τον Γκορμπάλ, Τουρκία, Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, 3-2.
15: Γκολ στο Κάνσας για την Ολλανδία στο τρίτο λεπτό και είναι αυτογκολ που έχει σημειώσει ο Σκαρί. Για να δούμε την εκτέλεση, έχει μείνει πάνω στην μπάλα ο Κάκπο, θα εκτελέσει Βαντέκ και άλλη μια κεφαλιά, 2-0 με τον Μπρόμπεϊ στο 7ο λεπτό της αναμέτρησης. Εκτέλεση του φάουλ στο δεύτερο δοκάρι, πήρε την κεφαλιά ο κεντρικός αμυντικός τον Οράγε Φαντάικ, έρχεται ο Μπρόμπεϊ από θέση μέσα δεξιά με ένα δυνατό σουτ να νικήσει τον Νταμέν και γρήγορα οι Ολλανδοί παίρνουν προβάδισμα 2 τερμάτων στην αναμέτρηση. Για τους Τινίσους πρέπει να σας πω ότι έχει δυναμώσει και η βροχή. Εκτελέστηκε κεφαλιά, γκολ 2-1 με τον Μαστουρίνα, ενώ παίκτης που σκοράρει για την Τινησία στο 54, οι Τινήσοι που ξαναμπαίνουν στην αναμέτρηση. Έχει μείνει ο Ράιντερς για αυτήν την εκτέλεση, όπως και στα περισσότερα στημένα. Ράιντερ στο πρώτο δοκάρι, κεφαλιά Φανφέα και η μπάλα στα δίχτυα. 3-1. Φανχέκη ο σκόρερ. Την Ισία Ολλανδία 1-3 στο 62ο λεπτό.
0: Ερασπορ 101,8.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε και πάλι και μας δίνουν κάποια ωραία μηνύματα, έτσι, τροφή για σκέψη. Καταρχάς, έχω ξεχωρίσει δύο μηνύματα. Το ένα είναι του Θωμά και το άλλο είναι του φίλου μας το 877 που κάνει τη δευτερολογία και εξηγείται ενώ όσο νωρίτερα. Λέει ο φίλος λοιπόν ο Θωμάς ότι Ολυμπιακός είμαι, λέει. Θέλω να πιστεύω αντικειμενικός ως παρατηρητής. Δεν βγαίνει, ρε παιδιά, να μείνουν όλοι στον Παναθηναϊκό. Δεν θα υπάρχουν ξεκάθαροι ρόλοι. Ειδικά αν μιλάει και με Λάιλς και με Μπόγκα, μια ομάδα είναι μικρά κομμάτια που πρέπει να συνδεθούν μεταξύ τους. Προπονητής είναι ο Ζέλικο, όχι μάγος. Κάπου πρέπει να κάνεις πίσω για να κερδίσεις άλλα πράγματα στο παρκέ. Ναι, έχει δίκιο σε αυτό που λέει ο Θωμάς.
1: Δεν ξέρουμε τι θα γίνει.
0: Ότι μαζεύονται πολλοί παίκτες. Ωστόσο,
1: πολύ
0: αυτό
1: ξένοι.
0: Που... πολλοί παίκτες.
1: Ναι, και πολλοί παίκτες και πολλοί ξένοι.
0: Και καλοί. Ναι, ναι. Πολλοί και καλοί παίκτες μαζεύονται στον Παναθηναϊκό. Ωστόσο, αυτό που έχω ακούσει από γύρω-γύρω και τα λοιπά, από προπονητές, από φίλους και τέτοια, είναι ότι ο Μπράντοβιτς, επειδή βλέπει ότι η χρονιά είναι... μεγάλη. Μια χρονιά σκληρή, μεγάλη, με περίπου 80 μάτς, θέλει να έχει πάνω από 14-15, ίσως και 16 κανονικούς παίκτες.
1: Ναι, εντάξει, αλλά όλοι θα διεκδικούν αρκετό χρόνο συμμετοχής. Εκεί είναι το πρόβλημα.
0: Σίγουρα, σίγουρα. Δηλαδή,
1: εδώ έρχεται η προσωπικότητα του προπονητή να τους πείσει ότι εγώ θέλω αυτό από σένα, το άλλο από τον άλλο.
0: Φέτος στον Παναθηναϊκό, για παράδειγμα, έπαιξαν 18 παίκτες Ευρωλίγκα. Βάζουμε μέσα και ο Μέριουλ Τσέβεν. Έπαιξαν 18. Έπαιξε ο Χόλμς. Ξεκινάμε να δούμε τα πόσα παιχνίδια έπαιξε ο καθένας. Λοιπόν, ο Χουάντσο 44. Ευρωλίγκα πάντα, έτσι. Άστα πρωτάθλημα, κύπελα κτλ. TJ Shorts, Τζέριαν Γκραντ 3. Όσμαν, Σλούκας, Ναν, Φαρίντ, Ρογκαβόπουλος, Μίτογλου, Καλετζάκης, Χόλμς. 19 μάτς. Γκριγκόνης. Έπαιξε. Παρόλα αυτά που ήταν τραυματίας, έπαιξε 19 μάτς. Γιουρτσέβεν, Χέις Ντέιβις, Λεσόρ, Σαμοντούροφ, Τολιόπουλος, Κουζέλογλου. 3 μάτς. Αυτοί λοιπόν έπαιξαν όλη η Ευρωλίγκα. Είναι 18 ο Μπράντοβιτς. Θέλει να έχει τουλάχιστον 15-16 καλούς, κανονικούς. Να έχουν ρόλο, να παίζουν, να μπορούν να κάνουν rotation με την GBL κτλ. Αυτό είναι το ένα μήνυμα. Το δεύτερο... εντάξει, καλό το ερώτημα του φίλου του 743 που λέει αφού είστε καλοί στις προβλέψεις με τρεις τελίτσες, τι γίνεται με Ντιάλο και Χεζόνια.
1: Ο Ντιάλο πάει στο Ντουμπάι μαζί με
0: από
1: τον Πασκουάλ.
0: Από ό,τι φαίνεται με τον πάει προς Ντουμπάι.
1: Ναι. Χεζόνια έτσι θα λέγεται. Μείνει στην Ρεάλ.
0: Έτσι φαίνεται και επίσης. Ναι,
1: οπότε,
0: έτσι φαίνεται.
1: Εντάξει.
0: Έτσι φαίνεται.
1: Όπως ο άλλος ο φίλος εδώ λέει, κάπου διάβασα για Κόλσον, λέει ότι υπέγραψε το θρύλο ο Γιάννης.
0: Όχι, γύρισε Μακάμπι.
1: Αυτό είπαμε, ναι.
0: Γύρισε Μακάμπι.
1: Δεν το
0: γύρισε Μακάμπι.
1: Γυρνάει Μακάμπι, γύρισε Μακάμπι.
0: Να πούμε ότι γράφει ο φίλος, είπατε λέει, η δευτερολογία του φίλου και την διαβάζουμε με σεβασμό, έτσι.
1: Ναι.
0: Ότι ο Ολυμπιακός τον ήθελε τον Φαλ και την πάτησε λόγω χρημάτων. Δεν ήταν ακριβώς.
1: Δεν την πάτησε.
0: Την πάτησε λόγω χρημάτων δεν τον ήθελε. Γι' αυτό λέει και τον άφησε να φύγει. Και επιμένω λέει για το πώς παρουσιάζει το θέμα των ελληνοποιήσεων ο Παναθηναϊκός. Όλα αυτά που λένε και τα λοιπά. Μόνο αν δεν τον χρησιμοποιήσουν ως Έλληνα θα μπορούν να μιλάνε, λέει ο φίλος για τον Παναθηναϊκό. Πάμε στο πρώτο σκέλος. Αυτό που πιστεύουμε και νομίζω ότι το λέγατε και χθες, το νόημα αυτό είναι, είναι ότι έφυγε ο Φαλ από τον Ολυμπιακό, έτσι, είναι δεδομένο. Αποχαιρέτησε, έκανε δήλωση, πήγε στον Παναθηναϊκό. Το ότι πήγε στον Παναθηναϊκό είναι το δεύτερο σκέλος. Αλλά ας μείνουμε στον Ολυμπιακό. Πιστεύω ότι ακόμα και το ότι τον αποχαιρέτησαν οι Ερυθρολευκοί, βρίσκει τον Μπαρτζόκα με βαριά καρδιά. Γιατί τον παίχτη αυτόν τον είχε στην καρδιά του ο κόουτς Μπαρτζόκας. Και μάλιστα 6 Απριλίου του 26, όχι του 23, του 26, πριν δύο μήνες, είχε δηλώσει ότι ο Φαλ είναι ένα πολύ σημαντικό κομμάτι των επιτυχιών του Ολυμπιακού τα τελευταία 5 χρόνια. Δηλαδή, τον αποθεώνει τον Φαλ και μάλιστα τον είχε πάρει μαζί του σε εκείνο το ταξίδι στο Παρίσι και τελικά έπαιξε την επόμενη εβδομάδα στην Ευρωλίγκα.
1: Δύο παίκτες έχει αποθεώσει. Βασικά το walk-up και μετά το Φαλ.
0: Σωστό, ισχύει. Αλήθεια είναι. Αλήθεια είναι. Και κατά καιρούς τον αρχηγό Παπα-Νικολάου και άλλους παίκτες.
1: Εγώ σου λέω τα τελευταία χρόνια.
0: Γενικά,
1: Παπα-Νικολάου είναι
0: μια σταθερή αξία.
1: Σταθερή αξία για τον Ολυμπιακό, ναι. Αυτή είναι η αλήθεια.
0: Οπότε
1: κλείθηκε να πάρει μια απόφαση.
0: Τώρα, και καλά... τώρα για το θέμα της ελληνοποίησης. Το θέμα της ελληνοποίησης του Φαλ έχει ξεκινήσει ως παίκτης του Ολυμπιακού. Αυτό είναι μια αλήθεια.
1: Ούτε ο Ολυμπιακός τον έβαλε όμως. Από μόνος του. Τον έχει βάλει, πιστεύεις, ο Ολυμπιακός.
0: Δεν είμαι τόσο σίγουρος που είναι αλήθεια.
1: Δεν μπορώ.
0: Γιατί,
1: αυτό λέει τώρα
0: γιατί, γιατί είχε team option Ολυμπιακός για την επόμενη χρονιά.
1: Ναι.
0: Δεν την ενεργοποίησε και κατά τη γνώμη μου δεν αποδεικνύεται. Είναι αυθαίρετο. Mm-hmm. Μπορεί και να το διαψεύσουν. Mm-hmm. Ή μπορεί αύριο μεθαύριο να το επιβεβαιώσουν που δεν θα το κάνουν. Κατά τη γνώμη μου, το 1,9 ήταν πολύ και είναι πολύ για τέταρτο ψηλό. Είναι
1: μετά
0: πολύ.
1: Μετά από τραυματισμό.
0: Το 1,9.
1: Έτσι.
0: Εντάξει. Είναι πολύ. Όμως δεν θα τον χάλαγε, να το πω λίγο αργό, δεν θα τον χάλαγε τον Ολυμπιακό να έκανε μια βόλτα ο Φαλ στις ομάδες, να μην έβρισκε κάτι που θα τον ικανοποιούσε. Εδώ βρήκε το όλο υπεροκεάνιο. Δηλαδή έφυγε από τον Τιτανικό, που ο Τιτανικός είχε κακό τέλος, από ένα υπεροκεάνιο και πήγε σε άλλο. Δεν πήγε στην Παρί, δεν πήγε στη Βιλερμπάν, δεν πήγε σε μια ομάδα Eurocup.
1: Ούτε καν στη Φενέρ.
0: Θα έκανε λοιπόν τη βόλτα του Φαλ και αν δεν έβρισκε κάτι που θα τον ικανοποιούσε, μπορεί να τον έκανε ο Ολυμπιακός π.χ. με ένα εκατομμύριο. 800.000.
1: Ναι, ίσως να μην περίμενε ο Ολυμπιακός να πάει στο Παναθηναϊκό.
0: Αυτό είναι οκ. Okay.
1: Αυτό.
0: Το πιστεύω αυτό.
1: Αυτό.
0: Δεν το περίμενε.
1: Ναι, αυτό.
0: Και να σου πω και κάτι. Δεν το περίμενε και κανείς. Γιατί και κανείς δεν το έγραψε.
1: Και εδώ αποδεικνύεται πόσο σωστά, με στεγανά δούλεψε ο Παναθηναϊκός.
0: Τώρα, αν ήταν σκέτος Γάλλος, θα τον έπαιρνε ο Μπράντοβιτς. Δύσκολα, λέω εγώ. Πάλι όμως αυθαίρετα.
1: Πιο δύσκολα, εγώ πιστεύω, στο κανάλι.
0: Ναι, το είπες νωρίτερα, το πιο δύσκολο. Ναι.
1: Και το φαλ παραμένει φαλ. Έτσι, είναι το σκιάχτρο κάτω από το καλάθι.
0: Ναι.
1: Είναι ο παίκτης που μοιράζει παιχνίδι, που σωστό. Κάνει το ένα, κάνει πολλά πράγματα σωστά. Κάτσε κάποια άλλα για δυναμίες.
0: Ναι.
1: Εντάξει, δεν ξέρει το μπάσκετ που ξέρει ο Μιλουτίνοφ.
0: Έτσι.
1: Ούτε έχει τις βολές στην ευστοχία του Μιλουτίνοφ.
0: Στη δύναμη όμως είναι.
1: Στη δύναμη είναι θηρίο.
0: Γορίλας.
1: Γεια σας παιδιά, λέει ο Κώστας. Το δύσκολο ερώτημα του Μπράντοβιτς είναι να βρει τον ήρωά του. Ο Παναθηναϊκός καταρχήν δεν ξέρω αν θέλει ο Μπράντοβιτς. Τέλος πάντων, διαβάζουμε το μήνυμα.
0: Δεν είχε πρόβλημα με ήρωες.
1: Ναι. Ποτέ. Ο Παναθηναϊκός λέει έχει πολλούς από αυτούς. Αλλά κάπου πρέπει να βάλει τα λεφτά του στο τέλος. Ποιος άραγε να είναι, ο Τσάβι 13.
0: Τα λεφτά στο τέλος.
1: Ναι, δηλαδή κάποιον να τον εμπιστεύεται.
0: Να ποντάρει.
1: Πάνω του.
0: Εντάξει.
1: Ο Ναν μπορεί να είναι αυτό.
0: Έχει παίκτες να ποντάρει.
1: Αλλά έχει κι άλλους.
0: Χέις Ντέιβις.
1: Και Χέις Ντέιβις, ναι, καλά, εντάξει.
0: Έχει να ποντάρει.
1: Να δούμε και τη σεζόν που θα κάνει.
0: Ναι, εντάξει. Έχει να ποντάρει.
1: Αλλά έχει παίκτες.
0: Έχει.
1: Ο Ναν θα μπορούσε πραγματικά να είναι ένας από αυτούς.
0: Ναι.
1: Που θα πάρει την μπάλα τον.
0: Σωστό.
1: Αυτό.
0: Λοιπόν, άλλο παιδιά, να δούμε λίγο τι άλλο υπάρχει. Πάμε να δούμε μηνυματάκια από τους φίλους.
1: Η θέση του Μπαντιόν στο 2, πλάκα-πλάκα ρωτάει ναι. Ο Τζον.
0: Ναι.
1: Στο 2 δεν είναι.
0: Ναι. Ποιο είπε.
1: Η θέση του Μπαρτζόκα είναι
0: ασώδιο. Ο Μάκης γράφει: τον Φουρνιά αποθεώνει ο κότς Μπαρτζόκας και απόλυτο δίκιο έχει. Συμφωνώ, λέει, με τον προηγούμενο φίλο ότι είπε για Φαλ και ελληνοποίηση. Μάκη μου, αν τον έκανε όμως Έλληνα Ολυμπιακός, δεν θα μας το γράψε αυτό το μήνυμα. Και με αγάπη το λέω.
1: Ναι, δίκιο έχεις.
0: Δεν θα μας το
1: έλεγε.
0: Θα μας έλεγε αυτό που λέω και εγώ
1: ναι.
0: Εδώ και καιρό, ότι είναι πολίτης της Ευρωπαϊκής Ένωσης και είχε κάθε δικαίωμα. Στην τριετία που έκλεισε και είναι 5 χρόνια στην Ελλάδα, να δώσει εξετάσεις για το ελληνικό διαβατήριο. Δεν θα έλεγε κανείς τίποτα από τους κανονικούς. Από τους οπαδούς μπορεί και να έλεγαν κάποιοι ότι πάλι ελληνοποίησατε το Φαλ, θα λέγανε οι Παναθηναϊκοί κτλ. Κτλ. Ο Φαλ είναι, επαναλαμβάνω, Ευρωπαίος πολίτης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Που βάσει νόμου έχει δικαίωμα να ελληνοποιηθεί στα 3 χρόνια παραμονής, αφού περάσει τις εξετάσεις, που δεν είναι και εύκολες, γιατί είναι ελληνικά, είναι ιστορία και κάτι άλλο ίσως.
1: Εδώ πριν τα ήρια, θα πούμε σε λίγο με τον Καραγιώργη. Πριν τα ήρια,
0: είναι τίμιος ο Μάκης. Συμφωνώ.
1: Είναι αλβανικό.
0: Συμφωνώ, δεν θα το γράφω το μήνυμα. Είναι τίμιοι οι ακροατές.
1: Σωστό.
0: Είναι τίμιοι. Είναι τίμιοι.
1: Γι' αυτό γουστάρουμε.
0: Γι' αυτό και ερχόμαστε
1: γι' αυτό
0: εδώ.
1: Γουστάρουμε,
0: και αφήνουμε τα προβλήματά μας απ' έξω.
1: Ναι,
0: γιατί μην νομίζει κανείς ότι δεν έχουμε προβλήματα.
1: Ναι.
0: Αλλά εδώ μέσα που μπαίνουμε, έχουμε την όρεξη χάρη σε αυτά τα μηνύματα.
1: Να σου πω, Κωστή μου, Μπριν Ταϊρή. Αλβανική ναι. Υπηκότητα.
0: Εθνική Αλβανία.
1: Εθνική Αλβανίας.
0: Δεν έχω ιδέα τι σημαίνει εθνική Αλβανία. Στο μπάσκετ, συγγνώμη που το λέω, δεν έχω ιδέα. Αλλά ο άνθρωπος προφανέστατα πήρε κάποια χρήματα κτλ. Να πω στον Άγγελο, το φίλο μου, ότι δεν πρόλαβα να τον πάρω τηλέφωνο, γιατί μου στέλνει τώρα και μήνυμα. Που είναι φίλος εκπομπής. Από τη στιγμή που είναι Ολυμπιακός ο Άγγελος, δεδελωμένος, από τη στιγμή που έμεινε ελεύθερος, καλά έκανε και πήγε. Στο παρκέλι θα φανούν όλα πάλι. Θα σε πάρω, ρε, εσύ, αδελφέ. Ναι, θα σε πάρω, το ξέρω, θα σε πάρω. Λοιπόν, Ο Μάκης συμπληρώνει και λέει ότι έχει δικαίωμα φυσικά ο Φαλ, αν περάσει εξετάσεις, να παίξει ως Έλληνας. Απλά λέω ότι ο Παναθηναϊκός έχει πει δεν θέλει να χρησιμοποιεί ξένους σαν Έλληνες.
1: Το ξεκαθάρισε ο Γιαννακόπουλος αυτό. Ότι δεν τον βάλαμε. Τον θέλαμε τον Φαλ σαν τρίτο ψηλό. Τώρα το είχε κάνει μόνο του ότι ο Ολυμπιακός δεν ξέρω, δεν είχε βάλει ο Παναθηναϊκός πάντως να πάρει την ελληνική υπηκότητα. Αυτό λέει.
0: Χρονικά αυτό είναι σωστό.
1: Αυτό.
0: Χρονικά σωστό.
1: Λοιπόν.
0: Γράφει ο Κωνσταντίνος. Είμαι Ολυμπιακός. Χαίρομαι που ήρθε ο Μπράντοβιτς. Και ελπίζω να απολαμβάνουμε ωραία παιχνίδια. Το έχει ξεκινήσει ωραία. Με αμοιβαίο σεβασμό να συγκρατεί το Γιαννακόπουλο. Αυτό με τις ελληνοποιήσεις που έλεγε ο Παναθηναϊκός είναι κλασικός λαϊκισμός. Ελπίζω να σταματήσει. Υπάρχουν λέει κανόνες, όπως είπε άλλωστε, δηλαδή ο Βεζένκοφ, το παιδί που έχει ζήσει τόσα χρόνια και μιλάει ελληνικά, ή ο Ντόρση που έχει Ελληνίδα μάνα. Ή ο Γουόκα που έπαιξε και ίσως ξαναπαίξει εθνική, όπως γίνεται σε όλες τις χώρες. Είναι προσβολή να αφήνουν τέτοια υπονοούμενα. Χαίρομαι που έφυγε ο Άταμαν, που ήταν πρώτος σε αυτό. Και μια ερώτηση: τι γίνεται με Έλληνες στον Ολυμπιακό? Βλέπω λέει πρόβλημα μακροπρόθεσμα και η ποιότητα των Ελλήνων παίζει πάντα μεγάλο ρόλο, ειδικά στο πρωτάθλημα. Ευχαριστώ, συνεχίστε την καταπληκτική δουλειά. Ωραίο το μήνυμα του Κωνσταντίνου. Να πω ότι χθες στη ραδιοεφημερίδα ξέχασα δύο Έλληνες του Ολυμπιακού. Συγγνώμη, ξέχασα δύο Έλληνες εκεί που έβλεπα και τα λοιπά το ρόστερ. Ξέχασα τον Σάσα, ο οποίος παίζει ως Έλληνας, και ξέχασα και τον. Ποιο ξέχασα?
1: Δεν πιστεύω κανέναν.
0: Ποιο ξέχασα, μωρέ? Όχι, μωρέ, τον Τόρση δεν τον ξέχασα. Ξέχασα έναν ακόμα. Ποιον μου είπαν ότι ξέχασα? Σάσα. Ο Λαρτζέξ μάλλον πάει στον Άρη. Walk up doors, τους είπα.
1: Καραγιάννη.
0: Ο Νετζίπογλου, τον είπα.
1: Καραγιάννη, λέω, τον.
0: Όχι. Ίσως δεν παίζει Ευρωλίγκα. Κάτσε να μην κάνω κανένα λάθος. Περίμενα εδώ. Ποιοι παίξανε.
1: Καραγιάννη, λες αυτό.
0: Όχι, Καραγιάννη ήταν φέτος.
1: Φέτος πάει ο Ολυμπιακός. Ναι. Καραγιάννη. Όλα δείχνουν ότι.
0: Ακούγεται, ναι, ακούγεται.
1: Θα είναι στον Ολυμπιακό.
0: Δεν ξέρω αν είναι έτοιμος.
1: Θέλει Έλληνες όμως και ο Ολυμπιακός.
0: Πάντως στο πρωτάθλημα, στους τελικούς με τον Παναθηναϊκό, από παίκτες που λογίζονται Έλληνες, αυτό είναι το σωστό, είναι Γουόκαπ Βεζένκοφ, Παπα-Νικολάου, Λαρετζάκης Νετζίπογλου, Ντόρσεϊ. Αυτή είναι η έξι. Για να δω, έχω ένα μήνυμα από φίλο.
1: Με το Μαχίση λέει τι γίνεται και.
0: Παπα-Νικολάου, δεν μπορεί να ξέχασα Παπα-Νικολάου, επειδή ήταν αρχηγό.
1: Ναι.
0: Δεν μπορεί να τον ξέχασα Παπα-Νικολάου, που γράφει φίλος.
1: Είναι από τα αγαπημένα, ήταν από τα αγαπημένα παιδιά του φίλε Γεράσιμε του Μπαρτζόκα ο Μαχίσικ. Ήρθε η ώρα να φύγει από τον Ολυμπιακό.
0: Ναι.
1: Αυτό.
0: Ναι, βέβαια.
1: Είναι βέβαια. Απλό. Και πάλι με βαριά καρδιά, αλλά πρέπει να γίνει και ανανέωση στις ομάδες.
0: Ναι. Ναι.
1: Και έγινε. Εντάξει. Προχωράμε γιατί. Α, πλησιάζουμε για το δελτίο πολιτικών ειδήσεων, Κωστή μου.
0: Κάτι ακόμα για τον που γράφει ο Θάνος. Πάντως λέει μεγάλο κρίμα να έχουν δικαίωμα στην εθνική Φαλ Γουόκαπ. Παιδιά, ο Φαλ παίζει στην εθνική Γαλλίας. Μην μπερδεύουμε τα πράγματα. Εδώ μιλάμε τώρα απλά για ελληνική υπηκότητα. Και Γουόκαπ και να μην παίζει ο Βεζένκοφ. Και δεν είμαι λέει Ολυμπιακός, αλλά πάνω απ' όλους και όλα εθνική. Ο Βεζένκοφ, μην ξαναγυρνάμε στα ίδια. Επέλεξε την εθνική ομάδα τη χώρα των γονιών του, τη Βουλγαρία.
1: Για να παίζει.
0: Τι έμεινε ο άνθρωπο, ρε φίλε.
1: Σου λέει κάνοντας το χατήρι του πατέρα
0: θα
1: του.
0: Θα παίζω στη χώρα των γονιών μου.
1: Κάνοντας το χατήρι του πατέρα.
0: Ναι, το χατήρι του πατέρα του.
1: Όμως παίζει όχι νομιμότυπα.
0: Ναι, καλά.
1: Εδώ τον εθνικό είναι ο τραγουδάκι του παλικάρι. Τώρα.
0: Ναι.
1: Τον ελληνικό εθνικό.
0: Όχι, έγινε με προεδρικό διάταγμα.
1: Ναι.
0: Άλλο το ένα, άλλο το άλλο.
1: Ναι.
0: Για να μην λένε οι φίλοι δεν τα λέμε. Και τα είχαμε πει μάλιστα από την πρώτη στιγμή με κίνδυνο να παρεξηγηθούμε, γιατί εδώ υπάρχει η κόντρα Ολυμπιακού Παναθηναϊκού. Εντάξει, δεν είναι όπως τα λένε ορισμένοι. Λοιπόν. Δημήτρη, θα σου το εξηγήσω κάποια στιγμή αυτό που είπα νωρίτερα. Οι μεγάλες ομάδες και οι δύο, όταν κατακτούν κάτι ή νιώθουν φτασμένοι, κυριεύονται από άλλα ζωνία. Με πολλά παραδείγματα
1: στο παρελθόν.
0: Θα σου το εξηγήσω
1: μεγάλη
0: κάποια
1: αλήθεια.
0: Άλλη στιγμή.
1: Λοιπόν, πολιτικές ειδήσεις.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Κυκλοφοριακή συμφόρηση στους δρόμους της Θεσσαλονίκης. Καραμπόλα 4 γιοταχή στην Σύνδο, τροχαίο στον περιφερειακό, δίπλωσε Νταλίκα στην Εγνατία Οδό. Ένοχοι 57 κατηγορούμενοι για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ στην Κρήτη. Αθώα μία παραγωγός. Στους 589 οι νεκροί και στους 2.980 οι τραυματίες. Ο μέχρι τώρα απολογισμός από τους δύο σεισμούς στην Βενεζουέλα. Προφυλακιστέως ο 43χρονος καθομολογεί ανδράστης της δολοφονίας της Σταυρούλας Λεβεντάκη με ομόφωνη γνώμη εισαγγελέα και ανακριτή. Απευθεία σύσπραξη δημοτικών τελών από τους Δήμους και όχι μέσω των λογαριασμών ρεύματος προβλέπεται στο νομοσχέδιο για το νέο κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης. Εμείς δεν έχουμε καλοκαίρι, εμείς τρέχουμε μόνο. Σας βλέπω όλους έτοιμους και έτοιμες σε απόλυτη κινητοποίηση. Αυτό θέλουμε, είπε ο Πρωθυπουργός σε συνομιλία του με κατοίκους στη Νέα Σμύρνη. Κριτική στην κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας ότι εκπροσωπεί μια κουλτούρα διακυβέρνησης κατά την οποία όλο και περισσότερη εξουσία δίνεται σε λίγους, άσκησε ο Νίκος Ανδρουλάκης μιλώντας σήμερα στην Βουλή. Μην είστε σκιώδεις, αλλά αποφασισμένοι με τον λόγο και την πράξη σας απέναντι σε μια κυβέρνηση που παράγει αδικία, διαφθορά και σκάνδαλα, τόνισε ο Αλέξης Τσίπρας απευθυνόμενος στους τομεάρχες της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης. Τρίωρη προειδοποιητική στάση εργασίας πραγματοποιούν σήμερα από τις 7 έως τις 10 το βράδυ τα μέλη της Πανελλήνιας Ένωσης Ναυτών Εμπορικού Ναυτικού που υπηρετούν σε πλοία της Ραφίνας. Σε κατάσταση αυξημένης ετοιμότητας στήθεται το πυροσβεστικό σώμα αύριο Σάββατο λόγω των πολύ ισχυρών ανέμων που σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία θα φτάσουν και τα 8 μποφόρ. Έως 34 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη τίτλη ειδήσεων στις 8.30 στο μικρόφωνο ήταν ο Γιώργος Καριωτάκης.
0: Ερασπορ 101,8.

0: Λοιπόν, πάντα εδώ είμαστε. Είναι 38 λεπτά πριν τις τα κουτέρα σπορ, 48 δευτερόλεπτα, 24 συν 24 και απόψε και σήμερα. Πάντα μαζί με την Ολυμπία Γιαννικοπούλου εδώ στους ήχους και την Έλλη την Ζαφυροπούλου στην παραγωγή, την επιμέλεια της εκπομπής. Βαγγέλης Ζορμπάς, Κωστής Σωτηρίου. Λίγο ακόμα μελωδικά επιστρέφουμε και επειδή εδώ ο φίλος ο Στέλιος και έχει δίκιο, διαμαρτύρεται, αλλά έχει άδικο επειδή θα ακούσει σε λίγο τον Νίκο τον Καραγιώργη. Αυτό θέλω να πούμε. Λέει: η εκπομπή ακούγεται και, και στη Βόρεια Ελλάδα. Δεν έχετε πει καμία λέξη, δεν έχετε πει ούτε λέξη. Λέει για Άρη και πάω και σας το λέει, λέει ένας Παναθηναϊκός. Φίλε, αυτή τη στιγμή έχουμε μαζί μας το φίλο τον Νίκο τον Καραγιώργη. Λοιπόν, Νικόλα μου.
1: Καλησπέρα σας.
0: Καταλαβαίνεις ότι πλέον πάντα ήσουν απαραίτητος.
2: Γεια σου, Νικόλα μας.
0: Και ήσασταν τα παιδιά από την,
2: μας.
0: Από την Θεσσαλονίκη, αλλά πλέον υπάρχει κοινή απέτηση να σας ακούνε πιο συχνά.
1: Ναι.
0: Και έχουν δίκιο, και έχουν δίκιο. Λοιπόν, το τελευταίο που έβλεπε είναι για τον Ηρακλή, ότι ήταν σε αναμονή για τον BCL και τελικά μάλλον όχι.
1: Προκριματικά,
0: ναι.
1: Το γήπεδο είναι το γηπεδικό είναι το πρόβλημα, διότι ως προϋπόθεση...
0: Αυτό είναι 3.000 μίνιμουμ,
1: Η FIBA έχει μίνιμουμ 3.000, το Ιβανόφιο είναι 2.650 θέσεις, επομένως ο Ηρακλής θα περιμένει την επόμενη εβδομάδα και κάπου στα μέσα της επόμενης εβδομάδας, όταν θα γίνουν οι ανακοινώσεις από τη FIBA για το δεύτερη τάξη διοργάνωσή της, το FIBA Euro Cup, εκεί που όπως όλα δείχνουν θα πάρει μέρος ο Ηρακλής μαζί με την Μύκονο, θα είναι οι δύο ελληνικές ομάδες, χωρίς να αποκλείεται να υπάρχει και επιπλέον ελληνική εκπροσώπηση, εφόσον ένας εκ των Προμηθέα ή Κολοσσού ή και οι δύο δεν καταφέρουν να βρεθούν μέσω του προκριματικού γύρου στους ομίλους του Basketball Champions League, όπως ανακοινώθηκε χθες.
0: Άρα το BCL έχει πλαφόν 3.000 θέσεις,
1: Ναι. Και ο Ηρακλής δεν την είχε αυτή την προϋπόθεση. Θα έπρεπε να, κατά κάποιο τρόπο να ξεσπιτωθεί, να ψάξει να βρει κάποιο άλλο γήπεδο, το οποίο είναι πολύ δύσκολο να γίνει στην Θεσσαλονίκη, με δεδομένο ότι υπάρχουν ευρωπαϊκές υποχρεώσεις στον EuroCup τόσο για τον ΠΑΟΚ όσο για τον Άρη. Επομένως, έμαθε ο Ηρακλής ότι δεν υπάρχει για αυτόν περίπτωση να αγωνιστεί στο BCL στα προκριματικά, όπως ήταν το πιθανότερο ενδεχόμενο. Γι' αυτό κιόλας, επειδή πολλοί αναρωτιούνται πώς είναι δυνατόν να βρίσκεται εκεί ο Προμηθέας, ο οποίος τερμάτισε πιο χαμηλά από τον Ηρακλής βαθμολογία, αυτή είναι η εξήγηση που δίνουν οι θύνοντες του BCL και αυτό ήταν για το οποίο ενημέρωσαν τους ανθρώπους του Ηρακλή.
0: Μάλιστα. Μεταγραφικά.
1: Τι ακούς? Κυρίως ο Άρης, διότι στον ΠΑΟΚ έχει μείνει ένα ακόμα κομμάτι του puzzle και αυτό έχει να κάνει με τον small forward, με το βασικό τριάρι για την ομάδα του Αντρέα Τρικέρι, χωρίς να υπάρχει βέβαια παραμικρή βιασύνη. Άλλωστε σήμερα έχουμε 26 Ιουνίου. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος έχει συμπληρώσει τις περισσότερες θέσεις του ρόστερ της επόμενης χρονιάς, κινείται στην αγορά, ψάχνει να κάνει την καλύτερη δυνατή επιλογή. Εννοείται θα είναι μια προσθήκη ποιοτική, όπως άλλωστε οι περισσότερες που έχουν γίνει τη φετινή, μάλλον εν ώψη της εννέας σεζόν. Θα είναι ένας παίκτης πάντως, όπως λένε οι άνθρωποι, το οποίος πραγματικά θα αποτελέσει μια πάρα πολύ ποιοτική προσθήκη, μια πάρα πολύ αξιόπιστη λύση στα χέρια του Ιταλού προπονητή. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος κινήθηκε πάρα πολύ γρήγορα, ο ΠΑΟΚ, ο οποίος είχε κλείσει ήδη συμφωνίες όταν ακόμα το πρωτάθλημα ή τα πρωταθλήματα ουσιαστικά πεζόντουσαν, είχε έτσι συμφωνίες με διάφορους παίκτες. Θυμίζουμε τι είχε γίνει με τον Νίκ Καλάθη και θυμάστε κι εσείς πότε είχε διαρρεύσει ότι ο ΠΑΟΚ είχε έρθει σε συμφωνία μαζί του. Πέρασε αρκετός καιρός με τον Καλάθη να αγωνίζεται και στην Ευρωλίγκα και στην Αδριατική Λίγκα και στο σερβικό πρωτάθλημα μέχρι να ανακοινωθεί από τον ΠΑΟΚ. Υπάρχουν κάποιες εκκρεμότητες, όπως είναι αυτή του Μπριν Ταϊρή. Ακόμα δεν έχει ανακοινωθεί ένα νέο συνεργασία, ο οποίος μάλιστα, όπως έχει γίνει γνωστό, έγινε κάτοχος αλβανικού διαβατηρίου.
0: Το είπαμε προηγουμένως αυτό.
1: Ναι,
0: για να παίξει εθνική Αλβανία,
1: Ναι. Και ο Κλίφορτο Μωρούγι είναι παίκτες που ακόμα ο ΠΑΟΚ δεν τους είχε ανακοινώσει, αλλά αυτό να μην γίνει το επόμενο χρονικό διάστημα. Άλλωστε, όπως είπαμε, ακόμα είμαστε στα τέλη Ιουνίου και επειδή περισσότερες από τις ομάδες θα ξεκινήσουν προετοιμασία μετά τον 15 Αύγουστο, συγκεκριμένα τη Δευτέρα 17 Αυγούστου, υπάρχει πάρα πολύ χρόνος για τον ΠΑΟΚ για να μπει τελευταία πινελιά στο ρόστερ, χωρίς να σημαίνει ότι εφόσον βρεθεί κάτι αξιόλογο, κάτι το οποίο να κεντρίζει το ενδιαφέρον και την προσοχή του Τενκέρι και των συνεργατών του, ότι δεν θα γίνει κάποια ακόμα κίνηση. Ούτως ή άλλως, τόσο ο ΠΑΟΚ όσο και ο Άρης πλέον, Βαγγέλη και Κώστα, διαθέτουν εύρωστους οικονομικά ιδιοκτήτες και οι οποίοι δεν φίδονται χρημάτων όπως έχουν δείξει και νομίζω θα δείξουν και στη συνέχεια της μεταγραφικής περίοδου.
2: Mm-hmm. Μάλιστα, ρε Συνίκο, με τον Τζερεμάια τι γίνεται?
1: Ναι, είναι ένα θέμα
2: Τζερεμάια,
1: το οποίο...
2: Τζερεμάια Ρόμπινσον Έρλ.
1: Έτσι, έτσι ακριβώς. Μιλάμε για έναν παίκτη ο οποίος υπήρξε στο στόχαστρο, ήταν στο στόχαστρο ομάδων, των κορυφαίων ομάδων, των top ομάδων της EuroLeague και μάλιστα έχει γραφτεί για τον Παναθηναϊκό, έχει κυκλοφορήσει φήμη και για τον Ολυμπιακό. Είναι ένας παίκτης ο οποίος είναι στα 25
2: του. Μπράβο, αυτό είναι το θέμα, 25 στα 26, 2-6.
1: Ναι. 2-6, παίκτης που αγωνίζεται με την ίδια ικανότητα και στο 4 και στο 5. Παίκτης ο οποίος έχει ως πρώτο του στόχο να παραμείνει στην Αμερική.
2: Ναι.
1: Γι' αυτό και όλα στον επόμενο μήνα θα πάρει μέρος στα Summer League που θα γίνουν στις Ηνωμένες Πολιτείες.
2: Να πούμε εδώ ότι θα πάει αντιπροσωπεία του Ολυμπιακού, έτσι έμαθα τουλάχιστον, στο Vegas.
1: Νομίζω ο Γιώργος Μποζίκας, ο οποίος είναι θαμώνας.
2: Μην πάει και ο Μπαρτζόκας. Δεν είμαι σίγουρος. Ο Μποζίκας σίγουρα.
1: Το άκουσα για τον Γιώργο Μποζίκα και εγώ. Ναι.
2: Ναι. Το παιδί αυτό έχει παίξει και αρκετά μάτς του NBA, δηλαδή τα πιο πολλά του είναι
1: 19.
2: Τα 66 με τη Νέα Ορλεάνη.
1: Ναι, ναι. Πέρσι μοίρασε τη χρονιά Κώστα σε Mavericks κάποια μάτς, τα περισσότερα στους
2: Texas
1: Legends, ακριβώς, στη G League. Και γενικά η Ελλάδα είναι μια χώρα που του φέρνει πάρα πολύ ευχάριστες αναμνήσεις. Δεν ξέρουμε αν θα επιλέξει τελικά, εφόσον δεν μπορέσει να κάνει το στόχο του πραγματικότητα να παίξει το NBA να έρθει στην Ελλάδα. Απλά να σας πω ότι, και επειδή στον Κώστα αρέσουν αυτά,
2: ναι,
1: ότι ήταν μέλος της ελληνικής ομάδας των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής το 2019, όταν οι Αμερικανοί στα 2 ωράκια στο Ηράκλειο της Κρήτης κατέκτησαν το χρυσό μετάλλιο στο
2: παγκόσμιο. Under 19.
1: Μπράβο, και έχοντας συμπαίκτες ορισμένους.
2: Ήσουν Νίκο τότε, ήσουν κάτω?
1: Όχι, δεν ήμουν.
2: Δεν ήσουν, ούτε εγώ.
1: Όχι. Είχε συμπαίκτες.
2: Ήταν τότε με Ντόρσεϊ, αντίπαλο.
1: Βέβαια, και είχε ορισμένους παίκτες που ήταν συμπαίκτες. Είχε συμπαίκτες, ορισμένους παίκτες που αυτή τη στιγμή θεωρούνται superstars στο NBA.
2: Ναι.
1: Κέιτ Κάνιγχαμ,
2: ναι,
1: ο ηγέτης των Detroit Pistons, Ταϊρίς Χαλιμπέρτον, παίκτης των Ινδιάνα Pacers, από τους κορυφαίους παίκτες στο NBA, παρότι αντιμετωπίζει ένα πρόβλημα τραυματισμού. Βαν Μόμπλεϊ, Τζέιλεν Σάκς και Τρέβιον Βίλιαμς, που κάνει καριέρα τα τελευταία χρόνια στην Ευρώπη. Μιλάμε για μια εξαιρετική φουρνιά τότε και μάλιστα ήταν από τους παίκτες που ξεχώριζαν τότε.
2: Είχε πάρει το χρυσό, έτσι, η Αμερική.
1: Έτσι, ακριβώς.
2: Τότε, ναι, το 19.
1: Και ήταν από τους παίκτες που ξεχώριζαν για τους Αμερικανούς, πετυχαίνοντας κοντά στους 13 πόντους κατά μέσο όρο. Είναι μια εξαιρετική περίπτωση. Παίκτη, άλλωστε. Και ήταν από τους παίκτες που ξεχώριζαν για τους Αμερικανούς, πετυχαίνοντας κοντά στους 13 πόντους κατά μέσο όρο. Είναι μια

0: Ρόμπινσον Έρλ δεν καταφέρει να βρει κάποιο συμβόλαιο στο NBA. Νομίζω ότι οποιοδήποτε συμβόλαιο και αν του προταθεί, αυτά τα two-way contracts τα ξέρετε, ή κάποιο συμβόλαιο όχι μεγάλης διάρκειας που υπάρχουν αυτά στο NBA, θα επιλέξει να μείνει εκεί και να διεκδικήσει τις πιθανότητες του να είναι στο roster κάποιας ομάδας του NBA παρά να έρθει στην Ευρώπη. Δεν το συζητώ ότι αν έρθει στην Ευρώπη θα είναι πραγματικά μια βόμβα, όχι μόνο για τον Άρη, μια βόμβα γενικότερα για το ευρωπαϊκό μπάσκετ. Είναι εξαιρετικός παίκτης. Mm. Όποιος θέλει μπορεί να τον αναζητήσει και να τον βρει στα διάφορα βίντεο που κυκλοφορούν στο διαδίκτυο.
1: Και Νίκο, να σου πω κάτι. Έχει την πλάκα του το γεγονός ότι έχει κρατήσει και το όνομα της μαμάς του, γιατί τον μπαμπά, το πατρόνυμο είναι Earl.
0: Ναι,
1: και
0: ναι,
1: έπαιζε μάλιστα και μπάσκετ στη Λουιζιάννα κτλ.
0: Και απόφυτο του Βιλανόβα Κώστα. Ένα από τα καλύτερα προγράμματα που υπάρχουν στην Ελλάδα.
1: Ο ίδιος, ναι.
0: Ναι, ναι.
1: Η μαμά του, και αυτή ήταν έμπνευση για αυτόν, α πούμε, κτλ. Και τα έχει κρατήσει πρώτο το επώνυμο τη μαμά του, Ρόμπινσον, και μετά τον μπαμπά.
0: Ναι.
1: Ρόμπινσον Earl. Και όχι, α πούμε, Earl Ρόμπινσον. Και όλα παίζουν ρόλο. Είναι μια λεπτομέρεια.
0: Ναι, το 21 ήταν επιλογή των New York Knicks, δεν έπαιξε στους Knicks, έγινε ανταλλαγή στο Oklahoma City Thunder, έχει παίξει ακόμα στους Pelicans, έχει παίξει στους Pacers. Γενικά είναι ένας παίκτης ο οποίος βλέπει τον εαυτό του στο NBA, αλλά ο Άρης θα κάνει την προσπάθειά του, κάνει τις επαφές με τον εκπρόσωπό του, είναι στην αναμονή, δεν ξέρουμε πόσο είναι διατεθειμένος να τον περιμένει. Είναι πολύ πιθανό να πάει σε κάποια άλλη επιλογή, σίγουρα υπάρχουν και άλλες επιλογές και εναλλακτικές λύσεις από τον Σπανούλη και τον Ζήση, αλλά σίγουρα είναι
1: πάρα πολύ σημαντικό. Θέλει να ανεβάσει ψηλά τον πύχη.
0: Ναι, φυσικά. Νομίζω ότι το είχαμε πει και άλλες φορές ότι αυτό που έχει κυκλοφορήσει για τον Άρη για 10 εκατομμύρια budget, θεωρώ βέβαιο ότι θα ανεβεί. Μην πάει στα 11, μην πάει στα 12. Ναι, φυσικά. Ναι, αυτό δείχνουν οι κινήσεις που κάνει ο Άρης.
2: Και κάπου King και του ΠΑΟΚ, έτσι.
0: Ναι, φυσικά. Και να πούμε ότι πάντοτε για τον Άρη υπάρχει αναμονή για την περίπτωση του Γιαννούλη Λαρετζάκη. Στον Άρη περιμένουν ότι μέσα στις επόμενες μέρες θα υπάρξει ανακοίνωση του Ολυμπιακού για λύση της συνεργασίας με τον Κώστα Αντετοκούνμπο, ο οποίος θα υπογράψει συμβόλαιο με τους Κιτρινόμαυρους. Είναι συμφωνημένα αυτά. Και ο Σπανούλης, ο οποίος αυτή την εποχή συνεργάζεται, συνυπάρχει στις προπονήσεις της εθνικής ομάδας και αργότερα στα παιχνίδια με τον Γιαννούλη Λαρετζάκη, θέλει τον Λάρη ως μια επιλογή στην περιφέρεια. Ο Άρης, ο οποίος χτίζει ένα πάρα πολύ δυνατό ελληνικό κορμό. Μην ξεχνάμε ότι εφόσον τελικά ο Θανάσης Αντετοκούνμπο δεν συνεχίσει.
1: Εκεί θα σε ρώταγα. Θανάσης, τι γίνεται.
0: Ναι. Νομίζω ότι αν δεν παίξει του χρόνου ο Θανάσης στο NBA, που νομίζω ότι είναι το πιο πιθανό σενάριο, φαίνεται δύσκολο να υπογράψει κάποιο συμβόλαιο με τους Miami Heat αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Ας μην αποκλείσουμε κάτι. Εφόσον επιστρέψει στην Ευρώπη και εφόσον επαναπατριστεί, τότε ο Άρης θα είναι η ομάδα στην οποία θα αγωνιστεί την επόμενη χρονιά. Είναι κάτι το οποίο έχει συζητήσει με τους ανθρώπους της ομάδας. Έχει εκφράσει την επιθυμία του στις επισκέψεις που είχε εδώ στην Θεσσαλονίκη για να δει την ομάδα που βέβαια αγωνίζεται και θα αγωνίζεται και τα επόμενα χρόνια ο αδερφός του Κώστας. Και καταλαβαίνετε ότι ο Άρης έχει ένα πάρα πολύ δυνατό ελληνικό κορμό. Είναι και ο Βασίλης Καραλαμπόπουλος, είναι ο Ελάιζα Μίτρου Λόγκ που υπέγραψε επέκταση συμβολέου, ο Λευτέρης Μποχορίδης, ο Στέλιος Πουλιανίτης. Ο Άρης θα έχει μια 14-15 παιχτών. Με αυτούς θέλει να δουλέψει ο Σπανούλης και επειδή είναι πάρα πολύ μακριά η χρονιά, φαντάζομαι, είπατε ότι τέλη Σεπτέμβρη ξεκινάει το EuroCup, το οποίο θα είναι και φέτος πάρα πολύ ανταγωνιστικό και ο Άρης θέλει να φτάσει όσο δυνατόν πιο μακριά και γιατί όχι να το κατακτήσει. Θα πρέπει να έχει και πάρα πολλές επιλογές γιατί είναι πολύ μακριά μια χρονιά και ξέρουμε ότι πάντοτε υπάρχουν και αναποδιές και προβλήματα στην διάρκεια
1: της. Λοιπόν, να σου πω κάτι. Στην Αμερική δεν ασχολούνται μόνο με το Γιάννη Αντετοκούνμπο, ασχολούνται και με το Θανάση. Και υπάρχει δημοσίευμα της Milwaukee Journal Sentinel που λέει, ας πούμε, ότι κάποιες λεπτομέρειες για το συμβόλαιο του Θανάση, ότι υπέγραψε 30 Αυγούστου του 25, δηλαδή πέρσι, για 2 εκατομμύρια δολάρια. 30 λοιπόν Ιουνίου αυτού του έτους του 26 γίνεται unrestricted free agent, δηλαδή γίνεται free agent χωρίς να έχει κάποια δέσμευση να του ματσάρουν την προσφορά οι Bucks. Άρα μπορεί να ακολουθήσει και το Γιάννη, αν του δοθεί ευκαιρία, ακόμα και στο Μαϊάμι, γράφουν οι Αμερικανοί δημοσιογράφοι.
0: Είναι αυτό ένα σενάριο.
2: Ο Γιάννης τον επέβαλε, παιδιά, στους Bucks. Θα μπορεί να κάνει το ίδιο στους Heat. Εκείνη το ερώτημα.
1: Και με Πατράιλι, πρόεδρο.
2: Αυτό είναι. Και με Πατράιλι, πρόεδρο. Εκείνη το θέμα τώρα.
1: Δύσκολο. Εντάξει. Να πούμε ένα βιντεάκι που κυκλοφορεί. Δεν ξέρω αν το έχεις δει, Νίκο, στα social media, Instagram, κάπου το πέτυχα εγώ. Είναι ένας τύπος στη Νέα Υόρκη, φοράει φανέλα Αντετοκούνμπο. Με τους New York Knicks και του λέει ένας Γιάννης, λέει στους Knicks, όχι, λέει, είναι η μπλούζα του Θανάση.

0: Γιατί είχε παίξει. Το έχει δει, είχε παίξει στι λέξει του Νίξ το 16 ο Θανάσης.
1: Ήταν κάπου στο parade αυτό που κάνανε τώρα που κατακτήσαν το πρωτάθλημα.
0: Μπράβο, να έχει φανέλατε το κούμπο. Φανέλατε το κούμπο με του Νίξ. Ο Θανάσης είχε παίξει και στην αναπτυξιακή του GBL και στου Νίξ για λίγα παιχνίδια.
2: Πάω.
0: Μάλιστα.
2: Πάω ό,τι ξέρουμε μέχρι τώρα, έτσι.
0: Ένα παίχτη ψάχνει, ουσιαστικά.
1: Ένα παίχτη ακόμα ψάχνει.
2: Α, το είπαμε,
1: τώρα,
2: ναι.
1: Αν κριθεί απαραίτητο να γίνει και κάποια άλλη κίνηση, κάποια άλλη προσθήκη, είπαμε ότι δεν είναι πρόβλημα το οικονομικό, θα γίνει αυτή, εφόσον το αποφασίσει ο Τρινκέρι, εκεί, mm-hmm. ο οποίος πλέον είναι καθημερινή επαφή, είτε είναι εδώ, είτε είναι μακριά από την Ελλάδα, είτε τώρα που ο Γιώργος Τσιάρας, ο Sporting Director της Sky Pauk, είναι στην Αθήνα με την εθνική ομάδα, σε ανοιχτή γραμμή, για να εντοπιστεί ο εκλεκτός, να κλειστεί η συμφωνία και συνέχεια βέβαια υπάρχει αρκετός χρόνος για να αποφασίσουν αν θα κάνουν και, πια, και μια ακόμα, κάποια ακόμη μεταγραφή.
0: Ωραία.
1: Οι άνθρωποι του ΠΑΟΚ.
0: Νικόλα μας, καλή συνέχεια στο ρεπορτάζ.
2: Ευχαριστούμε πολύ.
0: Πάμε σε 2-3 μηνυματάκια, ωραία.
2: Και λίγο για εθνική να πούμε.
0: Ναι, που... Ότι δεν παίζει ο Καλαϊτζάκης.
2: Ναι, λόγω τραυματισμού του μόνο ο Καλαϊτζάκης. Ναι. Βέβαια και ο Μίτογλου νομίζω δεν θα είναι σε θέση να προσφέρει τις υπηρεσίες του. Για μεσοδόρικα το πρόβλημα αυτό που έχει.
0: Λοιπόν, ο Βαγγέλη, ο φίλος μας ο Αποστόλης, Άρτα Θρύλος, γράφει: Παιδιά, καλησπέρα. Λέει: θα ήθελε ο Θρύλος να βραβεύσει τον Φαλ όταν έρθει στο σεφ για την προσφορά του, όπως πιστεύω ότι θα το κάνει σίγουρα για τον Πίτερς και για τον Λαρετζάκη, αν φύγει. Ευχαριστώ, λέει ο φίλος. Μακάρι να τα βλέπουμε αυτά τα πράγματα. Μακάρι. Αλλά δεν νομίζω, ρε φιλαράκι μας, να είμαστε τόσο large γενικά στο ελληνικό μπάσκετ και στην ελληνική κουλτούρα για να βραβευθεί ο Φαλ. Μακάρι να γίνει όμως. Δεν καταλαβαίνω το μήνυμα του φίλου μας του 997 που είναι και αρκετά επιθετικό του Δημήτρη από τα Γιάννενα. Που
2: λέει,
0: ας πούμε, ρε Κώστα, τι είναι αυτά που λες. Είπα κάτι. Ο Γιαννακόπουλος τα έλεγε για τις ελληνοποίησεις. Το ξέρω ότι τα έλεγε ο Γιαννακόπουλος. Είπα εγώ δεν τα έλεγε. Ο Ολυμπιακός δεν είπε ποτέ τίποτα. Συμφωνώ και σε αυτό. Δεν εξίσωσα κάτι. Ποια είναι η διαφωνία? Ποια είναι η διαφωνία, αγαπητέ φίλε? Anyway, okay. Λυπάμαι, λέει, που δεν μπορείς να πεις τα αυτονόητα. Εντάξει, okay. Είναι η γνώμη του φίλου. Νομίζω ότι από αυτήν την εκπομπή έχουμε πει πάρα πολλά.
2: Όχι, μα ποια είναι τα αυτονόητα, να ξέρουμε εμείς δηλαδή. Τι εννοεί ο φίλος ο Γαλλός?
0: Τέλος πάντων. Υπάρχουν όμως και κάποιοι άλλοι που έχουν χιούμορ και το αντιμετωπίζουν διαφορετικά. Ένα σενάριο, λέει, θα ήταν να πάρει ο Παναθηναϊκός τον walk-up και να τον χρησιμοποιεί σαν ξένο. Πλάκα θα έχει. Αν τον πάρει,
2: τρολάει,
0: για να κάνω πλάκα λίγο στο Στέλιο, θα τον χρησιμοποιεί σαν Έλληνα, όχι σαν ξένο. Όμως, παιδιά, υπάρχει και το μήνυμα του φίλου μας του Ευάγγελου, που είναι ακόμα πιο ενδιαφέρον. Διότι χαρακτηρίζει παροδία τον κανονισμό των Ελλήνων στον ΕΣΑΚΕ, όταν δεν είναι απολύτως γηγενής. Είτε λέγεται Φαλ, τώρα στον Παναθηναϊκό, είτε λέγεται walk-up στον Ολυμπιακό, είτε λέγεται. Σου λέει κάτσε, κόφτον τον κανονισμό να μην υπάρχουν έξι Έλληνες.
2: Δεν είναι θέμα ΕΣΑΚΙ αυτό, είναι θέμα ΕΟΚ βέβαια, έτσι.
0: Εντάξει, ναι, είναι όμως το
2: εννοείται
0: επαγγελματικού πρωταθλήματος.
2: Ναι, αναγκαστικά και ΕΟΚ κάνει ό,τι επιβάλλουν οι ευρωπαϊκοί και οι ελληνικοί νόμοι.
0: Και οι νόμοι, βέβαια.
2: Τι να κάνει
0: νόμοι,
2: δηλαδή.
0: Και οι νόμοι. Είναι όμως και αυτό μια άποψη, έτσι.
2: Ναι.
0: Δηλαδή, Βαγγέλη, να σου πω και κάτι. Επαναλαμβάνω, δεν υπάρχει ξενοφοβία, ίσα-ίσα, αλλά σε κάποιες στιγμές στα ντέρμπι βλέπαμε έναν Έλληνα στο παρκέ.
2: Ένα.
0: Στους τελικούς. Έναν Έλληνα. Έναν.
2: Ναι.
0: Ήτανε πέντε ξένοι, τέσσερις και ένας Έλληνας.
2: Ναι. Αλήθεια είναι.
0: Αν αυτό αρέσει στους φίλους ή στις ομάδες, οκ, okay, δικαίωμά τους, με γεια τους, με χαρά τους. Λοιπόν, τι λέει ο φίλος μας ο Κρίς. Καλησπέρα, παιδιά, αφήστε να πάρει πρώτο το διαβατήριο το ελληνικό Φαλ. Και θα δούμε, γιατί ρωτάει ο φίλος αν θα παίξει εθνική. Μα ο Φαλ έχει παίξει επί πολλά χρόνια στην εθνική Γαλλίας. Μην μπερδεύουμε το ένα με το άλλο. Άλλο τι λένε οι νόμοι της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ότι στα τρία χρόνια μπορεί κάποιος. Και εγώ όμως θέλω να απαντήσω στο φίλο μου, τον Δημήτρη, από τα Γιάννενα. Εγώ όταν μίλησα πριν από ένα μήνα και έβγαλα το θέμα του Φαλ με τις εξετάσεις, εδώ βγήκε το θέμα. Το θυμάσαι?
2: Ναι, εσύ το έχεις πει.
0: Εντάξει. Είχε αναφέρει κάτι και ο Κοτζιάς, ο Τόλης, σε μια διαδικτυακή εκπομπή, του το αναγνωρίζω. Αλλά για τις εξετάσεις ότι έδωσε ελληνικά και είχε κάνει τρεις μήνες ιδιαίτερα. Και για την ιστορία το είπαμε εδώ. Είχα πάρει το μέρος του Φαλ. Είχα πάρει το μέρος του Ολυμπιακού, δεδομένου ότι είναι νόμος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ένας πολίτης της Ευρωπαϊκής Ένωσης να μπορεί στα τρία χρόνια να αποκτήσει μια διαφορετική υπηκότητα. Δεν μπορεί τώρα ο φίλος να μου τα λέει ότι τα έχω γυρίσει. Γιατί εγώ τα έλεγα όταν έβγαλα το θέμα, πριν ένα μήνα. Άρα, φίλε μου, κοιμάμαι απόλυτα ήσυχος σε αυτά που λέω και ξέρω τι λέω. Λοιπόν, τώρα το τι λένε οι ομάδες για επικοινωνιακούς λόγους, με πρώτο διδάξαντα, γιατί αυτό είναι αλήθεια, το Δημήτρη Γιαννακόπουλο, που του αρέσει η επικοινωνία και όλη αυτή η καζούρα με το Instagram, είναι άλλο θέμα. Τώρα τα λένε οι ομάδες και οι ιδιοκτήτες και τα λοιπά. Υπάρχει κάτι άλλο που δεν έχουμε πει, Ευαγγελή?
2: Όχι, παραμένει πάντως ο Παναθηναϊκός Γιαννακόπουλος πιστός σε αυτό που έχει πει. Δεν ελληνοποίησε, ενώ μπορούσε να ελληνοποιηθεί ο Γκραντ, τουλάχιστον λέω εγώ. Είπε όχι.
0: Κοίτα,
2: όσον αφορά το φάνηκε.
0: Θα έχει δικαίωμα να το κάνει με Λεσόρ, που είναι Γάλλος πολίτης. Με τον Γκραντ,
2: μισό λεπτό.
0: Μην τα μπερδεύεις. Με τον Γκραντ θα μπορούσε μόνο με προεδρικό διάταγμα. Όπως έγινε με το WOCAP, για να παίξει εθνική.
2: Ναι,
0: αλλά και πάλι, πόσοι θα παίζανε εθνική Ελλάδα?
2: Δεν έχει τα πέντε.
0: Ένας μπορεί.
2: Τα πέντε δεν είναι για τους ξένους εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: Γιατί δεν έχει ο Γκραντ τόσα χρόνια?
2: Όχι, δεν έχει. Με αυτό, ναι, ναι. Δεν έχει. Ο WOCAP έγινε με προεδρικό διάταγμα.
0: Ξεκάθαρα.
2: Ναι.
0: Λοιπόν, λέει ο Μάικ, δεν είναι τραγικό, λέει, ακόμα και αν υπάρχει απεριόριστο budget για τον GM της ομάδας και τα λοιπά, είναι Παναθηναϊκός ο φίλος, να αφήνει τον Σόρτς, μα δεν τον άφησε. Αυτός ήθελε να πάει στη Βαλένθια και να δίνει 1,5 εκατομμίριο buyout στον Μπάντιο. Γιατί δεν κρατήσαμε, λέει, το Σόρτς. Είναι άλλη παίχτες.
2: Είναι άλλη παίχτες. Από τον Μπάντιο. Είναι...
0: Και άλλα θα ζητήσει.
2: Θα ζητάει από το βασικό playmaker.
0: Ως διαπραγματευτικό ατού, λέει, για να μειώσουμε τον buyout του Μπάντιο. Δηλαδή να γίνει σαν trade. Αυτό είναι σωστό. Έχει ενδιαφέρον. Δεν έχει όμως, δεν μπορούσε κανείς να προβλέψει τι θα γίνει με τον Σόρτς, ότι ήθελε Σόνι και καλά να φύγει.
2: Καλά, παιδιά, μπορεί ούτε... να έχει γίνει κάτι για να μην το ξέρουμε εμείς.
0: Ναι.
2: Έτσι.
0: Επίσης,
2: μπορεί να έχει γίνει και αυτό το deal.
0: Ναι. Δεν νομίζω.
2: Περίμενε.
0: Λες,
2: γιατί ο Σόρτς έχει 2 ακόμα τόσο. Θα τα δώσει η Βαλένθια.
0: Δεν νομίζω.
2: Δηλαδή θα δώσει και 1,5 εκατομμύριο Παναθηναϊκός στο buyout για να πάρει τον Μπάντιο και να πληρώνει και το υπόλοιπο.
0: Μπορεί να γίνει μαγειρεμά.
2: Μπορεί να έχει γίνει κάτι, δεν το ξέρουμε.
0: Δεν το ξέρουμε.
2: Ναι.
0: Δεν το ξέρουμε, ναι.
2: Γι' αυτό λέω.
0: Όπως επίσης δεν ξέρουμε και ακριβώς τι θέλουν οι προπονητές, εντάξει.
2: Ακριβώς. Πάντως, άλλο θα έπαιρνε ο Μπράντοβιτς από τον Σόρτς, άλλο ζητάει τον Μπάντιο.
0: Ναι.
2: Άλλοι παίκτες. Γι' αυτό.
0: Λοιπόν...
2: Και πώς θα μαζεύονταν δηλαδή στην περιφέρεια.
0: Ναι.
2: Με δεδομένο ότι θα πάρει και άλλο παίκτη.
0: Να πω και κάτι
2: και
0: άλλο.
2: Και άλλο καλό, βασικό playmaker.
0: Ναι,
2: λοιπόν,
0: να πω και κάτι άλλο. Να πω και κάτι άλλο. Καταρχάς, να πω μια καλησπέρα στο φίλο μου τον Μάρκο Μαγκανάρη. Στην Άξο και λέω στοιχείο. Στη χώρα είναι με όλα τα παιδιά εκεί και ακούν την εκπομπή και τους ευχαριστούμε, όλη την παρέα και το Γιαννάκη και το γιο του και όλα τα παιδιά. Θα κάνουμε ειδική αναφορά για αυτή την παρέα όταν πάμε και στο νησί. Θα ήθελα όμως να πω ότι για όλους μας είναι ένα μάθημα ότι οι παίκτες είναι επαγγελματίες και ότι ο Χίψη Φαλ θα πάει στην ομάδα που θα του δώσει τα περισσότερα ή θα τον εκτιμήσει λίγο περισσότερο ή θα νιώσει ότι παίρνει κίνητρο. Θα ήθελα να πω και μια κουβέντα ότι συναισθάνομαι τον Κωνσταντίνο Μελάγες που είπε, ας πούμε, ότι ούτε 0% να πάει ο Φάλ στον Παναθηναϊκό, διότι είναι ρεπόρτερ και θα κάνουμε και λάθη.
2: Όλοι
0: εννοείται,
2: κάνουμε λάθη.
0: Θα κάνουμε και λάθη.
2: Όλοι κάνουμε λάθη.
0: Έχει δεχτεί σκληρή κριτική,
2: ναι,
0: παύλα.
2: Όλοι κάνουμε λάθη.
0: Επίθεση γενικώς για αυτή την λανθασμένη πρόβλεψη που έκανε. Αλλά έτσι είναι η δημοσιογραφία, παιδιά. Θα κάνεις και λάθη. Σε μια πρόβλεψη, σε μια εκτίμηση.
2: Και όλες τις δουλειές τους κάνετε.
0: Το θέμα του
2: Φάλ κάνουμε λάθη.
0: Είναι μάθημα για όλους μας ότι ποτέ μιλές ποτέ.
2: Ναι.
0: Αυτή είναι η κουβέντα. Να είστε όλοι γεροί, καλή συνέχεια. Τα ξαναλέμε αύριο, διότι έχουμε και αύριο εκπομπή 4 με 6. Γεια χαρά.

0: Era Sport 101,8.
1: Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
3: Ωραίο άρωμα, με επίγευση. Ποιο ούζο είναι?
4: Ούζο D'Artemis Black, σε αριθμημένα μπουκάλια.
3: Και αυτό είναι που το κάνει τόσο διαφορετικό από όλα τα άλλα?
4: Άκου για να ξέρεις. Μυστική συνταγή από το 1892. Επιλεγμένες πρώτες ύλες. Μικρή χειροποίητη παραγωγή. Αγάπη, φροντίδα, τέχνη στην απόσταξη. 100% η καρδιά του αποστάγματος. Με πιστοποίηση παρακαλώ. Θέλεις κι άλλα?
3: Ούζο D'Artemis Black. 100% φυσική γεύση.
4: Απολαύστε την αλήθεια του.
5: Απολαύστε υπεύθυνα.
6: Era Sport. Στο Μουντιάλ παίζουμε μπάλα μέχρι τα ξημερώματα.
7: Απόψε λέω να μην κοιμηθούμε.
6: Era Sport.
7: Στην άμμο με ραδιάκι φορητό.
6: Με 24ωρο καθημερινό πρόγραμμα, η Era Sport βάζει γκολ και στο Μουντιάλ.
8: Κάποια

Καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Είσαστε συντονισμένοι σωστά, είσαστε συντονισμένοι στην Ερασπορ. Ακούτε τη βραδινή ράδιο εφημερίδα μέχρι τις 9 κοντά σας. Με όλη Μπία Γιαννικοπούλου στη ρύθμιση των ήχων. Και Νέλη Ζαφυροπούλου στην επιμέλεια και αρχισταξία της εκπομπής. Ο Τάσος Αντωνίνης στο μικρόφωνο. Πάμε να ακούσουμε τίτλους ειδήσεων και στη συνέχεια στα ρεπορτάζ. Τέσσερα ζευγάρια έχουν γίνει γνωστά από τη φάση του 32 του Μουντιάλ. Μαρόκο-Ολλανδία, Βραζιλία-Ιαπωνία, Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, Βοσνία και Νότια Αφρική-Καναδάς. Σήμερα παίζουν Νορβηγία-Γαλλία, Σενεγάλη-Ιράκ στις 10. Ουρουγουάη, Ισπανία και πράσινο ακροτήρι Σαουδική Αραβία στις 3 μετά τα μεσάνυχτα. Αίγυπτος, Ιράν, Νέα Ζηλανδία, Βέλγιο στις 6 το πρωί. Όλοι οι αγώνες όπως πάντα θα μεταδοθούν από την ΕΡΑ Σπορ και τηλεοπτική από την ΕΡΤ 2 Σπορ και ΕΡΤ 1. Εκλογές στην Τρίτη στη Σούπερ Λίγκ για την εκλογή νέου Προέδρου και αναπληρωτή Προέδρου. Αναμένεται στη Θεσσαλονίκη ο Άριτς Ελιστούντο προκειμένου να γίνουν τελικές συζητήσεις με το δικέφαλο και να υπογράψει με τη νέα του ομάδα. Αποχωρεί και επίσημα από τον ΠΑΟΚ ο Σάστρε. Ανανέωσε το συμβόλαιό του με τον Ολυμπιακό Ντάνι Γκαρθία για ένα ακόμα χρόνο. Μετά το αντίο στον Αλέξανδρο Πασχαλάκη, ο Ολυμπιακός προχώρησε στην ανακοίνωση της απόκτησης του Στρουνάρα ως τρίτου τερματοφύλακα. Η Σαχτάρ Ντόνετσκ ενδιαφέρεται σοβαρά για την απόκτηση του Αντρέ Λουί του Ολυμπιακού. Μια ανάσα από την απόκτηση του Έλμιν Ράστοντερ βρίσκεται ο Παναθηναίκος. Πολύ κοντά στην επιστροφή του στο ελληνικό πρωτάθλημα βρίσκεται ο Δημήτρης Νικολάου. Την απόκτηση του Βασίλη Ξενόπουλου ανακοίνωσε ο Πανετολικός. Η Νίκη Βόλου ανακοίνωσε την απόκτηση του 33χρονου Έλληνα εξτρέμ Γιώργου Παμλίδη. Ο Στέφανος Τσιτσιπάς θα αντιμετωπίσει τον Ουγκό Γκαστόν τη Δευτέρα στην πρεμιέρα του φετινού Wimbledon. Ο Μπράγκο Μπάντιο επανέρχεται στο προσκήνιο για τον Παναθηναϊκό, καθώς όπως όλα δείχνουν ο 27χρονος Σενεγαλέζος Γκάρντ θα είναι η επόμενη μεταγραφική κίνηση του Τριφυλιού. Για ακόμα 3 χρόνια θα πορευτούν μαζί ο Ολυμπιακός και ο Γιώργος Μπαρτζόκας. Θλίψει στο χώρο του βόλεϊ, αφού σε ηλικία 65 ετών έφυγε ο Αργεντινός προπονητής Ντανιέλ Καστελάνη. Τη σεζόν 23-24 είχε κατακτήσει τον ντάμπ με τον Ολυμπιακό. Και προχωράμε στα ρεπορτάζ.

0: και πάμε προς τα βόρεια, μήπως και δροσιστούμε και εμείς εδώ στην Αθήνα, στον καλό φίλο και συνάδελφο Γιάννη Βοητσίδη που βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη να μας ενημερώσει σχετικά με τα του ΠΑΟΚ, διότι αναμένεται να ανέβουν τα θερμόμετρα για τους φίλους του αύριο που έρχεται το νέο, η νέα του μεταγραφική κίνηση. Καλησπέρα Γιάννη.
1: Γεια σου Τάσο, καλησπέρα. Καλησπέρα στη Θεσσαλονίκη και στους ακροάτες. Τώρα δεν ξέρω αν μπορώ να σε δροσίσω, γιατί εδώ από ό,τι βλέπω η θερμοκρασία είναι στους 30 βαθμούς με αίσθηση 32. Εντάξει, δεν το λες και πολύ.
0: Όχι,
1: δροσία,
0: όχι.
1: Δεν είναι και καύσωνας.
0: Καλοκαίρι έχουμε, οπότε είναι φυσιολογικά.
1: Είναι μια φυσιολογική καλοκαιρινή κατάσταση.
0: Ναι, ναι. Εδώ έχουμε το αεράκι, έχουμε βοριάδες εδώ και κάπως δροσιζόμαστε.
1: Είσαι μαθημένος και στα μελτέρια
0: ναι,
1: του κυκλάδου.
0: Ναι, χωρίς αέρα δεν ζούμε.
1: Λοιπόν, τώρα εντάξει για την άφιξη του Ελουστόντο, δεν είναι μια μεταγραφή αεροδρομίου που θα πάει ο κόσμος. Είναι μια, όντως από ό,τι φαίνεται, καλή κίνηση. Ο ΠΑΟΚ πονά στις θέσεις των στόπερ. Αυτή τη στιγμή ουσιαστικά υπάρχει μόνο ο Μιχαηλίδης, γιατί ο Κεντζιόρα συνεχίζει την καριέρα του στην Δυναμό Κιέβου. Ο Βολιάκο και ο Λόβρεν δεν συνεχίζουν στην ομάδα, τελείωσαν τα συμβόλαιά τους. Ουσιαστικά αυτή τη στιγμή υπάρχει μόνο ο Μιχαηλίδης, που και αυτός μάλιστα είναι τραυματίας από την περασμένη σεζόν, ακολουθεί ατομικό πρόγραμμα προπονήσεων. Ο Ελουστόντο λοιπόν έρχεται αύριο, όντως, στις 6 το απόγευμα, με πτήση από την Φραγκφούρτη, και θα νιώσει οπωσδήποτε κάπως καλύτερα ο προπονητής του ΠΑΟΚ, ο Αλέσιο Λύση, καθώς η ομάδα φεύγει και τη Δευτέρα στην Ολλανδία για το βασικό στάδιο της προετοιμασίας της. Ο ΠΑΟΚ είναι αλήθεια ότι έχασε πολύτιμο χρόνο στα μεταγραφικά του, και το ότι ακόμη δεν έχει γίνει κάποια μεταγραφή ενώ τελειώνει ο Ιούνιος, η ομάδα φεύγει τη Δευτέρα για προετοιμασία, μπορούμε να πούμε η πρώτη μεταγραφή θα είναι του Βάσκου, του Ελουστόντο, εφόσον βέβαια έρθει, πάνε όλα καλά με τις ιατρικές εξετάσεις και όσα λίγο πολύ τυπικά πρέπει να γίνουν αυτές τις μέρες. Λογικά λοιπόν ο Ελουστόντο θα ταξιδέψει τη Δευτέρα στην Ολλανδία με την ομάδα για το βασικό στάδιο της προετοιμασίας. Ένας πραγματικά αξιόλογος ποδοσφαιριστής, και μόνο το ότι έχει παίξει πάνω από 10 χρόνια στη Real Sociedad, πάνω από 300 παιχνίδια με τη συγκεκριμένη ομάδα, έχει κερδίσει κύπελα Ισπανίας, εν πάση περιπτώσει είναι μια αξιόπιστη λύση. Έρχεται με ένα τριετές συμβόλαιο κοντά στο 1 εκατομμύριο ετησίως, και έρχεται ως μια λύση εμπειρίας και ποιότητας για να θωρακίσει την άμυνα του ΠΑΟΚ. Δεν είναι ο πολύ ψηλός, ο πολύ δυνατός στόπερ, δηλαδή μην πάει το μυαλό κάποιου σε μια τέτοια κατάσταση. Θα έλεγα ότι ενδεχομένως πιο πολύ, αν γυρίσω έτσι στο στόπερ του ΠΑΟΚ τα τελευταία χρόνια, πιο πολύ μπορεί να είναι μια περίπτωση που να θυμίζει τον Κρέσπο, ο οποίος πέρασε με επιτυχία από τον ΠΑΟΚ, τον Κοντρέρας, κάτι τέτοιο. Δεν είναι δηλαδή ο παίκτης ο οποίος θα κυριαρχήσει στον αέρα, δεν είναι πάρα πολύ ψηλός, αλλά είναι πραγματικά ένας ποδοσφαιριστής που επί χρόνια αγωνίζεται με συνέπεια στη Real Sociedad, στο ισπανικό πρωτάθλημα. Τώρα, επειδή πιάσαμε τα της Ισπανίας, να πούμε ότι σήμερα ανακοινώθηκε, βέβαια αυτό ήταν λίγο πολύ γνωστό, η λύση, η ολοκλήρωση της συνεργασίας του ΠΑΟΚ με τον Ζωάν Σάστρε, ο οποίος ήρθε στον ΠΑΟΚ τον Ιανουάριο του 2022 από τη Μαγιόρκα, έκανε 119 συμμετοχές, είχε 7 γκολ, είχε 10 ασίστ, συνέβαλε στην κατάκτηση του πρωταθλήματος το 2024 από τον ΠΑΟΚ, και μάλιστα όπως αναφέρει και η ΠΑΕΠΑΟΚ, υπηρέτησε το ΠΑΟΚ, κέρδισε τον σεβασμό όλων και θα είναι πάντα ένας φίλος. Εύχεται λοιπόν η ΠΑΕΠΑΟΚ υγεία, δύναμη και κάθε επιτυχία στη συνέχεια της ζωής και της καριέρας του στον Ζωάν Σάστρε, ο οποίος ολοκλήρωσε αυτό τον κύκλο της παρουσίας του στην ομάδα, όπως τις προηγούμενες μέρες, όπως ανέφερα, ανακοινώθηκε η ολοκλήρωση της συνεργασίας και με τον Λόβρεν και με τον Βολιάκο. Υπάρχουν ακόμη πάρα πολλές εκκρεμότητες, Τάσο. Θα είναι ίσως λίγο κουραστικό να πούμε, τα είπαμε και αυτό το πρωί σε άλλες εκπομπές σε Ερασπορ, να πούμε... Ναι, ναι, εντάξει. Να πούμε ότι ο ΠΑΟΚ σίγουρα ψάχνει ακόμη έναν στόπερ τουλάχιστον. Σίγουρα ψάχνει τουλάχιστον έναν χαφ, αν δεν παραμείνει ως ΔΟΕΒ, γιατί έχει ολοκληρωθεί το συμβόλαιό του. Δεν έχουν προχωρήσει οι συζητήσεις μαζί του. Αν δεν μείνει ως ΔΟΕΒ, ο ΠΑΟΚ θα πρέπει να ψάξει δύο χαφ. Ακόμη θα πρέπει να ψάξει έναν αριστερό μπακ πέρα από τον Μπάμπα. Ο Μπάμπα, θυμίζω, είναι με την εθνική της Γκάνα στο Μουντιάλ, άρα λοιπόν ούτως ή άλλως δεν μπορεί να υπολογίζεται και για τα πρώτα ευρωπαϊκά παιχνίδια. Ο ΠΑΟΚ σίγουρα ψάχνει έναν αριστερό επιθετικό, ο οποίος θα,

0: σηκώσει το βάρος, έναν ποιοτικό αριστερό επιθετικό που θα σηκώσει το βάρος αυτή τη θέση. Αν παραμείνει ο Τάισον, που ολοκληρώθηκε το συμβόλαιό του, δεν τα έχει βρει ακόμη με τον ΠΑΟΚ. Αν παραμείνει ο Τάισον, ο ΠΑΟΚ θα ψάξει έναν αριστερό επιθετικό. Αν δεν παραμείνει, θα πρέπει να βρει δύο παίκτες για αυτή τη θέση και βέβαια πρέπει να βρει και center for, γιατί ο Γιακουμάκης επέστρεψε στην ομάδα του στο Μεξικό, στην Cruz Azul. Δεν φαίνεται ότι υπάρχει κινητικότητα στο να προκύψει έτσι μια συμφωνία με τους Μεξικανούς και πάλι.
1: Φαίνεται ότι τελείωσε εκεί το θέμα δηλαδή.
0: Έχω την εκτίμηση ότι για κάποιες θέσεις πλέον και ο προπονητής ομάδας, όπως είναι λογικό, ο Αλέσιο Λύση, θα κάνει τις προτάσεις του, θα κάνει τις εισηγήσεις του για να φέρει και κάποιους παίκτες που θα πιστεύει σε αυτούς και θα πιστεύει ότι θα μπορούν να δώσουν το κάτι παραπάνω στην ομάδα. Βέβαια για τον ΠΑΟΚ είπαμε, το κακό είναι ότι ο χρόνος πιέζει, γιατί πέρα από το ότι η ομάδα φεύγει τη Δευτέρα στην Ολλανδία για προετοιμασία, να μην ξεχνάμε ότι υπάρχει και το πρώτο ευρωπαϊκό παιχνίδι σε λιγότερο από έναν μήνα, σε περίπου 4 εβδομάδες, 23 Ιουλίου, ο ΠΑΟΚ έχει το πρώτο του ευρωπαϊκό παιχνίδι, ναι, για το Europa League. Άρα λοιπόν δεν υπάρχει άπειρος χρόνος.
1: Σε λιγότερο από ένα μήνα, έτσι.
0: Ναι, περίπου 4 εβδομάδες περίπου. Ναι. Και βέβαια είναι και τα φιλικά παιχνίδια τώρα εν όψη. 1 Ιουλίου ο ΠΑΟΚ θα παίξει με την Μπέβερεν, 4 Ιουλίου με την Βέστερλο, 7 με την ΑΕΚ Λάρνακας και 11 με την Τβέντε στην Ολλανδία, όπου θα γίνει το βασικό στάδιο προετοιμασίας. Και άντε να πεις ότι στο πρώτο το φιλικό, το δεύτερο ας παίξουν και αναπληρωματικοί, ας παίξουν και νέα παιδιά κλπ. Αλλά στο τρίτο, το τέταρτο φιλικό, που θα είναι τα τελευταία παιχνίδια πριν από τα πρώτα επίσημα, θα πρέπει να δει και ο προπονητής λίγο πολύ το βασικό κορμό, να δει τους παίκτες τους οποίους θα στηριχτεί στο ξεκίνημα της ευρωπαϊκής προσπάθειας. Άρα είναι προφανές ότι θα πρέπει να τρέξουν τα μεταγραφικά τις επόμενες μέρες, ώστε να νιώσει και ο Αλέσιο Λύση καλύτερα, να νιώσει ότι μαζεύεται η ομάδα, ότι έχει το βασικό κορμό και από εκεί και πέρα, εντάξει, να περιμένει και μια, δύο, τρεις προσθήκες ίσως στο τέλος Ιουλίου, στις αρχές Αυγούστου. Αλλά αυτή τη στιγμή υπάρχουν πάρα πολλά κενά, αν μη τι άλλο το ότι είχαμε την πρώτη ανακοίνωση άφιξης παίκτη για αύριο για τον Ελουστόντο είναι κάτι θετικό και προφανώς θα περιμένει και ο προπονητής και οι φίλοι της ομάδας θα περιμένουν τις επόμενες μέρες να υπάρξει και συνέχεια, δηλαδή να ανοίξει το δρόμο ο Ελουστόντο και κάποιοι άλλοι παίκτες να έρθουν τις επόμενες μέρες.
1: Να ανοίξει και τα χαρτιά του Ολύση, έτσι όπως μας είπες. Προκειμένου να, για τις μεταγραφικές κινήσεις που θα γίνουν. Α, και ποιες.
0: Ναι, προφανώς θα κάνει και αυτός κάποιες εισηγήσεις σε ορισμένες θέσεις, ξέροντας και την ισπανική αγορά, ενδεχομένως να έχει κάποια πράγματα ήδη στο μυαλό του για τα μεταγραφικά.
1: Ωραία. Γιάννη μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την αναλυτική ενημέρωση. Καλή συνέχεια και δροσερή, βασικά.
0: Γεια σου, Τάσο μου. Καλό Σαββατοκύριακο.
1: Να είσαι καλά. Καλό βράδυ. Ήταν ο Γιάννης Βοητσίδης, κυρίες και κύριοι, μας ενημέρωσε για τα θέματα του ΠΑΟΚ.

0: μας είπε ο Γιάννης Βοητσίδης. Αύριο έρχεται ο Άριτζ Έλουστόντο στον ΠΑΟΚ. Κεντρικός αμυντικός. Αναμένεται αύριο στην Θεσσαλονίκη στις 6 και 5 μέσω Φρακφούρτης. Για να πραγματοποιηθούν οι τελικές συζητήσεις με το δικέφαλο και να υπογράψει με τη νέα του ομάδα. Πάμε στα θέματα του Ολυμπιακού. Έχουμε κινησούλες εκεί ενδιαφέρουσες και θα μας ενημερώσει ο Μπάμπης Παπάζογλου. Μπάμπη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα Τάσο, καλησπέρα και στους ακροατές μας. Ναι, είναι μια μέρα ανακοινώσεων για τον Ολυμπιακό. Ξεκίνησε με την ανανέωση του συμβολίου του Ντάνι Γκαρθία. Αναμενόμενο, το ξέραμε.
0: Ναι, ναι.
1: Ανακοίνωσε την αποχώρηση του Αλέξανδρου Πασχαλάκη, επίσης το ξέραμε, γιατί έλεγε το συμβόλαιο του και δεν

0: είχε ανανεωθεί.
1: Και δεν είχε και μεγάλη συμμετοχή φέτος.
0: Κοίταξε, ο Μεντιβίπαρ, έτσι όπως το έχει πάει, πάζει τζολάκι το βασικό δαρικό κίπερ στο ποτάθλημα και στην Ευρώπη και βάζει τον πνευματικό γκολκίπερ στο κύπελο μόνο.
1: Ναι.
0: Πέρσι ο Ολυμπιακός είχε πάει μέχρι το τελικό και παίξει ο Πασχαλάκης. Ναι, ο δεύτερος γκολκίπερ παίρνει αυτά τα παιχνίδια.
1: Ναι.
0: Και ανακοίνωσε λοιπόν ο Ολυμπιακός και την επιστροφή, επίσης το ξέραμε, του Δημήτρη Στουρνάρα, ενός παιδιού που 25 τον πια, ενός παιδιού που βγήκε από τις ακαδημίες του Ολυμπιακού. Έφυγε κάποια στιγμή για να παίξει, πήγε στον Ηρακλείο δύο χρόνια,
1: ναι,
0: και ο Ολυμπιακός τον επανέφερε, ήταν ο τρίτος γκολκίπερ της ομάδας και είναι μια κίνηση που έχει και μια άλλη σημασία, διότι είναι γηγενής, δηλαδή που έρχεται από τις ακαδημίες του Ολυμπιακού, που σημαίνει τάσο ότι μπαίνει στη λίστα την ευρωπαϊκή χωρίς να πιάνει θέση στην πρώτη λίστα, μπαίνει στη λίστα Β των γηγενών ποδοσφαιριστών, των προερχόμενων από το κλαμπ. Οπότε είχε και αυτή το νόημα, αυτή η κίνηση.
1: Ο δεύτερος θα είναι ο Ποποβίτς, υπολογίζει.
0: Θα πάμε και στις μεταγραφές. Ναι. Ότι αυτές είναι οι ανακοινώσεις του Ολυμπιακού που ήταν, επαναλαμβάνω, αναμενόμενες. Απλά τώρα αρχίσουν να γίνονται και επίσημα. Δεν θα υπάρξει, από όσο ξέρω, άλλη ανακοίνωση σήμερα.
1: Mm-hmm.
0: Δεν αποκλείω όμως να υπάρξει Σαββατοκύριακο.
1: Mm-hmm.
0: Κι άλλοι. Γιατί, όπως είπες, είναι του Πόποβιτς, η υπόθεση είναι πολύ προχωρημένη.
1: Ναι.
0: Στη Σερβία, μάλιστα, έκανε λόγο για οριστική συμφωνία στο 1,5 εκατομμύριο. Ανήκει στον Ιθρό Αστέρα ο Πόποβιτς. Και περιμένουμε ενδεχομένως να κλείσει άμεσα και ο Ρόκα, ο νεαρός εξτρέμ της Τζιρόνα. Mm-hmm. Εκεί πάει μάλλον στα 4,5 η τελική συμφωνία. Αλλά αξίζει πάντα στις μεταγραφές, λέμε τάσο, να γίνει πρώτα, να γίνουν πρώτα, να ανακοινωθούν και μετά είναι σίγουρες. Αυτό που επίσης είναι πιθανό να ανακοινωθεί άμεσα, αλλά επαναλαμβάνω, από όσο γνωρίζω δεν θα υπάρξει απόψη, αλλά είναι τυπικό, είναι και η επιστροφή του Κάρμο. Στην άμυνα, ναι, αυτό και αυτό είναι συμφωνημένο. Και μάλιστα περιμένουμε ότι θα είναι με μεταγραφή από την Νότιχαμ. Θα πει κάποιος τυπικά είναι όλα αυτά και είναι ιδιοκτησία. Δεν είναι καθόλου έτσι, γιατί υπάρχουν αυστηροί κανονισμοί της UEFA όταν γίνονται μετακινήσεις παικτών από ομάδες, ανάμεσα σε ομάδες που έχουν κοινή ιδιοκτησία. Οπότε και αυτά ήταν θέματα που να επιληθούν. Οπότε θα έχουμε και αυτές, δηλαδή αυτές οι τρεις προσθήκες, Κάρμο, Ρόκα και Πόποβιτς, είναι οι επόμενες που περιμένουμε. Τουλάχιστον μέχρι τη Δευτέρα να έχουν κλείσει αυτά. Και θα δούμε τι άλλο θα προκύψει την επόμενη εβδομάδα, γιατί ο Ολυμπιακός έχει κάνει αρκετές συζητήσεις και διαπραγματεύσεις και για τον μεσοεπιθετικό της Λουντογκόιτς, τον Πέλτα Στάνιτς. Είναι πολλά τα χρήματα εκεί βέβαια, έτσι, γιατί η εκτίμηση είναι ότι μπορεί να κλείσει τα 7,5 εκατομμύρια. Mm. Ναι, είχε ξεκινήσει από τη Λουντογκόιτς τα 10, είχε πάει στα 8, ο Ολυμπιακός είχε φτάσει στα 6,5. Θα δούμε να κλείσει βέβαια με μεταγραφή και μετά θα δούμε και την τελική συμφωνία και
1: επίσης,
0: ναι, έτσι ακριβώς, και επίσης να περιμένουμε να δούμε να κλείσει και ένας ακόμη στόπερ, γιατί ο Ολυμπιακός έκανε συζητήσεις για τον Σμαϊλόβιτς, πάγωσαν κάποια στιγμή, παρότι προημερών οι Νορβηγοί ανέφεραν ότι ο Ολυμπιακός είναι κοντά στην απόκτησή του και έλεγα ότι δεν προκύπτει κάτι τέτοιο, δεν έχει επιδοθεί από τον Ολυμπιακό και βλέπεις ότι ακόμη δεν έχει αποκτηθεί και υπάρχει πάντα και η λύση του Ντουάρτε του Πορτογάλου που έχει μείνει ελεύθερος από τη Χετάφε. Και επίσης ο Ολυμπιακός έχει κάνει κινήσεις και για ένα ακόμη χαφ. Τώρα βέβαια, έτσι όπως είναι το ρόστερ του Ολυμπιακού, έχει παίχτες ο Μεντιλίμπαρ για να πάει στην Ολλανδία. Αλλά επειδή θα γίνουν κάποιες συγκεκριμένες αλλαγές, πρέπει και αυτές να γίνουν όσο γίνεται πιο γρήγορα. Τι εννοώ, δεν εννοώ έναν ακόμη στόπερ μόνο ή ένα ακόμη ένα χαφ. Και πρέπει να υπάρξουν και αποχωρήσεις βεβαίως. Αυτό είναι όρος του Μεντιλίμπαρ, να μην έχει πολλούς παίχτες στη διάθεσή του. Περιμένουμε κάποια στιγμή μια αλλαγή και στο αριστερό άκρο της άμυνας, όπου όμως αυτή τη στιγμή υπάρχει ο Ορτέγκα, υπάρχει ο Μπρούνο, πρέπει κάποιος από τους δύο να φύγει με πρόταση. Πιο πιθανό ή τουλάχιστον είχε δουλευτεί περισσότερο είναι αυτή του Ορτέγκα. Αλλά μέχρι στιγμής και εκεί δεν υπάρχει κατάληξη της υπόθεσης. Προφανώς ο Ολυμπιακός ακόμη δεν έχει την πρόταση που να τον ικανοποιεί για να τον δώσει. Αλλά και εκεί περιμένουμε κάποια στιγμή μια αλλαγή. Το έχουμε εξηγήσει, το είχαμε πει από το τέλος σεζόν, ότι είναι πολυτέλεια και πρόβλημα για τη λειτουργία του συλλόγου, το να έχει τόσους πολλούς μη κοινοτικούς και να πρέπει ο Μεντιβίμπαρ να αφήνει, ξέρω εγώ, δύο παίχτες κάθε φορά εκτός αποστολής στο πρωτάθλημα, γιατί επιτρέπονται μόνο 5 να είναι στην τελική λίστα. Οπότε και εκεί πρέπει να βρεθεί μία λύση. Αυτά είναι αυτές είναι οι κινήσεις που περιμένουμε. Έχει την πορεία, θα γίνουν και άλλες αλλαγές. Να είμαστε βέβαιοι γι' αυτό. Και έχω εξηγήσει ότι είναι μια ειδική περίπτωση, ιδιαίτερη περίπτωση, ότι θα γίνει στην επίθεση. Όπου αυτή τη στιγμή για την προετοιμασία με τα σημερινά δεδομένα είναι διαθέσιμο ο Γιάρεμτσουκ και ο Κλέιτον. Αλλά υπάρχει ο Ελκαμπή και ο Ταρέμι που είναι στο Μουντιάλ. Ο Ελκαμπή συνεχίζει. Να δούμε αν θα συνεχίσει και ο Ταρέμι. Οι οποίοι βέβαια και να αποκλειστεί εξωγό το Ιράν δεν θα έρθει αμέσως στην προετοιμασία. Ο Ταρέμι θα πάρει και μια άδεια να ξεκουραστεί. Όπως και ο Ελκαμπή, όταν θα τελειώσει τις υποχρεώσεις του με το Μαρόκο. Γι' αυτό λέω για την επίθεση, υπάρχει ακόμη δρόμος για να δούμε τι θα γίνει.
1: Σχετικά με την είδηση που υπάρχει από Σαχτάρ Ντόνετσκ για ενδιαφέρον της απόκτησης του Αντρέ Λουίς, υπάρχει
0: είναι
1: κάτι.
0: Δεν είναι τωρινό, είναι αρκετές ημέρες. Όντως υπάρχουν περισσότερα δημοσιεύματα σήμερα. Έχω πει εδώ και πάνω από ένα μήνα ότι για τον Αντρέ Λουίς υπάρχει ενδιαφέρον και από τη Βούλς. Αυτό το είχα τσεκάρει. Και είχα πει ότι να μην μας κάνει εντύπωση, θα είναι έκπληξη από όλους, αλλά για μένα θα είναι έκπληξη να προκύψει θέμα μεταγραφής του και μάλιστα με πολλά λεφτά. Το παιδί, όντως η Ρίο Άβε είχε ετοιμάσει το χειμώνα, είχε και από την Μπενφίκα και πάρα πολλές φωτές και με πολλά χρήματα. Τελικά τον πήρε ο Ολυμπιακός. Ο Ολυμπιακός δεν έχει βρει ακόμη χώρο. Και έτσι πως πάει να δημιουργηθεί το ρόστερ, δεν ξέρω πόσο χώρο θα βρει το παιδί. γιατί έτσι όπως είναι αυτή τη στιγμή ο Ολυμπιακός, αν πάρει και το Ρόκα, που όλα δεν θα τον πάρει, θα έχει για τα άκρα τον Μάρτιν στο Ρόκα. Εκεί παίζει ο Φορτούνης, στα άκρα τον βάζει ο Μεντιλίμπαρ. Αυτό που ξέραμε παλιά. Μεσοεπιθετικός πίσω από το Φορ, δεν ξέρω αν έχει αλλάξει κάτι. Πάντως, μέχρι που έφυγε ο Φορτούνης, αυτό το τετράμινο που ήταν ο Μεντιλίμπαρ και πήρε ο Ολυμπιακός και το Conference, ο Φορτούνης έπαιζε στα άκρα, αριστερά. Υπάρχει εκεί υπολογίζεται και ο Ροντινέη, καταλαβαίνεις ότι είναι αρκετοί οι παίχτες και τον αποκλείω να γίνει και άλλη μεταγραφή. Το ζητούμενο σε αυτές τις περιπτώσεις είναι το παιδί ενός παίχτης να μπορεί να παίξει κιόλας, να έχει ευκαιρίες. Έτσι δεν είναι, Τάσο? Οπότε δεν θα μπορούσα να το αποκλείσω. Να υπάρχει εξέλιξη και για τον Αντρέ Λουίς, που επίσης είναι ένας από τους παίκτες που δεν έχουν κοινοτικό διαβατήριο. Είναι όμως ένα project που προφανώς θα άξιζε ένας σύλλογος να επενδύσει λίγο πάνω, θα τον περιμένει λίγο, γιατί έχει στοιχεία το παιδί. Το θέμα είναι όντως να μπορεί να του δώσει ή να έχει αποφασίσει ο προπονητής να του δώσει ευκαιρίες, γιατί διαφορετικά δεν έχει και νόημα.
1: Ναι, σωστά.
0: Επίσης περιμένουμε, είναι και σε φέτσα στα εξτρέμ. Αλλά περιμένουμε και γι' αυτόν εξελίξεις. Συμμετασμένα δεδομένα είναι και σε φέτσα. Mm-hmm. Εντάξει, λένε στην Ιταλία ότι πάρουμε από σωτέ να τον πάρει. Εδώ ο Ολυμπιακό είναι απλά τα πράγματα. Θέλει χρήματα. Mm-hmm. Δεν θέλει ιδανικό πάλι, γιατί έχει πληρώσει 5 εκατομμύρια πέρσι για να τον πάρει από την Κόμο.
1: Αρκετά.
0: Βέβαια, πρέπει να πάρει χρήματα. Επίσης, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, στο ρόστα είναι και ο Μασούρας, μην το ξεχνάμε. Mm-hmm. Έχει επιστρέψει. Εντάξει, ξέρουμε ότι με τη Λίμπαρ δεν θα έχει ευκαιρίες να παίξει πολύ. Αυτό είναι δεδομένο. Οπότε, αν όντως και ο ίδιος είχε μια καλή πρόταση, ο Ολυμπιακός προφανώς δεν στεκόταν εμπόδιο για ένα παιδί που έχει προσφέρει, που έχει άριστη σχέση με το κλαμπ. Αλλά ξέρεις, αν τον υπολόγιζε με τη Λίμπα, η Εθνική Έλληνας, μην το ξεχνάμε, θα μπορούσε να γίνει μια διαφορετική συζήτηση. Βλέπεις πόσοι παίχτες μαζεύονται σε θέσεις συγκεκριμένες.
1: Σχεδόν 11 παίχτες μας είπες.
0: Είπα 11, αλλά.
1: Περίπου λέμε τώρα. Ναι.
0: 5-6 είπα για τους εξτρέμ. Αλλά σημαντικότητα, ο Ολυμπιακός έχει ανάγκη και εκεί παίχτη να του κάνει τη διαφορά. Και μην ξεχνάμε, επειδή με ρωτήσαν το μεσημέρι στην αδιοθυμερίδα για το Ποντένς, έχουμε πει για το Ποντένς τι γίνεται. Έχει γυρίσει σαν άλλο Σαμπάπ. Δεν θα μείνει εκεί. Υπάρχει και δεν βλέπω και ενδιαφέρον από άλλη ομάδα. Οπότε δεν στέλνει να μείνει ελεύθερος και να πάρει και λεφτά για την επόμενη σεζόν από την Αλ-Σαμπάπ. Mm-hmm. Εάν τα καταφέρει αυτά και είναι και ελεύθερος και ο Ολυμπιακός ακόμη έχει καινή θέση και δεχτεί και ο Ποντέν στα χρήματα που μπορεί να του δώσει ο Ολυμπιακός, τότε μπορεί να το δούμε. Να το δούμε και αυτό. Αλλά δεν είναι πόσο υποθέσει όλα.
1: Ναι.
0: Λογικά θα γίνει αυτό που θέλει ο Ποντέν. Λογικά. Αλλά έχουμε δρόμο. Άρα αυτό δεν γίνεται.
1: Άρα
0: τώρα
1: σε αναμονή είμαστε. Για να δούμε
0: είμαστε αναμονή. Κοίταξε, το άμεσο είναι, είπαμε, να τελειώσουν και ειδικά Πόποβιτς και Ρόκα, να ανακοινωθεί και του Κάρμο, να κλείσουν αυτές τις τρεις μεταγραφές.
1: Μέχρι Δευτέρα, όπως μας είπες,
0: ναι, που ξεκινάει. Το Δευτέρα ξεκινάει η προετοιμασία μου με ιατρικές, εργομετρικά κτλ. Παρασκευή φεύγει, ξεκινάει η προετοιμασία που φεύγει η ομάδα για την Ολλανδία. Για να κάνει εκεί να δώσει και δύο θετικά στο Ποτοστάδιο και μετά άλλα τέσσερα. Αλλά θέλει μέχρι τότε εκτός από αυτούς τους τρεις ή δυνατόν να και πάρει άλλους δύο. Το δούμε. Υπάρχει και χρόνο.
1: Και κάτι τελευταίο που εντάξει, ξεφεύγει λίγο από τα μεταγραφικά θέματα του Ολυμπιακού, αλλά αφορά τα διοικητικά. Επειδή ανακοινώθηκαν σήμερα εκλογές στη Super League για την εκλογή νέου Προέδρου. θα υπάρξει ανανέωση της θητείας του Μαρινάκη, θα βάλει νέα υποψηφιότητα.
0: Εσύ τα ξέρεις και καλύτερα, αλλά δεν ξέρω αν υπάρχει άλλος υποψήφιος.
1: Ναι, γιατί μέχρι την Τρίτη ουσιαστικά θα περιμένουμε.
0: Ακριβώς.
1: Ναι, τελευταία, όπως τα ξέρεις και εσύ, γιατί έχει διακονίσει το ρεπορτάζ, το κυβερνητικό.
0: Ναι. θα δούμε αν θα υπάρχει υποψηφιότητα.
1: Ναι.
0: Ακριβώς.
1: Τελευταία στιγμή θα δούμε.
0: Αν μέχρι την Τρίτη μπορεί να υποβάλει όποιος θέλει.
1: Ναι. Λοιπόν, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Μας ενημέρωσε ο Μπάμπης Παπάζογλου για τα θέματα του Ολυμπιακού και όχι μόνο. Πάμε σε διαφημιστικά. Η Χρυσούλα Αντωνιάδη είναι στην ρύθμιση των ήχων μετά την Ολυμπία Γιαννικοπούλου και επιστρέφουμε.
2: Ερασπορ 101,8.
3: Μαστρογιώργο, έβαλα υγρομονωτικό στην ταράτσα και σε ένα χρόνο ξαναείδα υγρασία.
4: Γι' αυτό τώρα θα βάλουμε B2Flex Hybrid από την B2Line. Κορυφαίο υβριδικό πολυουρεθανικό. Μετατρέπεται σε ενιαία ελαστική μεμβράνη χωρίς να δημιουργεί αρμούς. Κρατάει τη στεγάνωση για χρόνια.
5: B2Flex Hybrid από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
6: Σε λίγο φτάνουν από το αεροδρόμιο.
7: Μην ανησυχείς. Έχω πάρει ό,τι χρειαζόμαστε και φυσικά φέτα αρβανίτη.
6: Τέλεια! Να νιώσουν την πατρίδα και το σπίτι τους από την πρώτη μπουκιά. Λέω από εκεί να κάτσει ο παππούς, εδώ τα παιδιά και...
7: Εμένα ξέρεις, ε? Βάλε με δίπλα στη φέτα Αρβανίτη.
6: Α, η φέτα Αρβανίτη θα πάει στη μέση για να φτάνουν όλοι.
8: Χρόνια τώρα η φέτα έχει αποκτήσει επώνυμο και ομορφαίνει το οικογενειακό μας τραπέζι. Γιατί φτιάχνεται και τρώγεται με αγάπη. Φέτα Αρβανίτη, η δική μας γεύση.
9: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
10: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
11: Ατλακόλ! Ατλακόλ!
12: Τι έπαθε εσύ αυτός?
11: Τι έπαθα? Θερμοπόρωση με Ατλαθέρμ.
13: Η Ατλακόλ φέρνει την εξωτερική θερμομόνωση Ατλαθέρμ με προηγμένα υλικά τελευταίας τεχνολογίας για εξοικονόμηση ενέργειας και αξεπέραστη αντοχή με την υπογραφή της Ατλακόλ.
14: Ακούτε Air Sport.

0: Διεύθυνση ήχου Χρυσούλα Αντωνιάδη, αρχισυνταξία Ενέλη Ζαφυροπούλου, Τάσο Αντωνίου στο μικρόφωνο. Είσαστε συντονισμένοι σωστά, είσαστε συντονισμένοι στην Era Sport. Ακούτε τη βραδινή ραδιοφημερίδα. Και επειδή αναμένεται και καυτό Σαββατοκύριακο στον Παναθηναϊκό, ακούμε τον Χρήστο Κοντό που είναι στην άλλη άκρη τη τηλεφωνική γραμμή. Καλησπέρα, Χρήστο.
1: Γεια σου, Τάσο.
0: Να είσαι καλά. Κάπου χάνει τη φωνή σου, δεν ξέρω αν πρέπει να μετακινηθεί.
1: Εγώ ακούω μια χαρά, δεν ξέρω.
0: Α,
1: τώρα.
0: Εντάξει, τώρα ναι.
1: Ναι, μια χαρά ακούω. Λοιπόν, ξεκινάμε με είδηση. Είδηση τελευταία στιγμή, είδηση που επιβεβαιώνει το ρεπορτάζ των τελευταίων ημερών. Είναι επίσημο πλέον και οριστικό ότι ο Παναθηναϊκός έφερε συμφωνία με τον Στέφεν Ντε Φράι, τον Ολλανδό διεθνή στόπερ τη Ίντερ, ο οποίος θα υπογράψει συμβόλαιο για 1-1 χρόνο τελικά, όχι διαιτές κλειστό, 1-1. Μέσα στο Σαββατοκύριακο και από Δευτέρα σιγά σιγά θα, αφού θα περάσει βέβαια εργομετρικά, ουσιαστικά από Τρίτη που αλλάζει και ο μήνας, πότε είναι πρώτο μήνα, θα πάει στην Ολλανδία ίσα ίσα για να πάρει μια γεύση από την προετοιμασία τώρα 3 ημερών. Την 5 του μήνα επιστρέφει η ομάδα. Δεν ξέρω αν έχουν βρει και μια άκρη με την Ίντερ να πάρουν ένα χαρτί, μήπως ξεκινήσει και λίγο νωρίτερα. Γιατί τυπικά το συμβολό του με την Ίντερ εκπνέει 30 Ιουνίου. 1 Ιουλίου είναι ελεύθερος να πάει.
0: 1 Ιουλίου, Τετάρτη.
1: Ημέρα Τετάρτη. Ναι, αν πάει από Δευτέρα, σημαίνει ότι θα πρέπει να έχει στείλει η Ίντερ ένα σχετικό έγγραφο που επιτρέπει τον παίχτη αυτές τις 2 μέρες, ας πούμε,
0: ναι,
1: να
0: ενσωματωθεί.
1: Να ενσωματωθεί στην αποστολή του Παναθηναϊκού. Είναι διαδικαστικά τα θέματα. Καμιά φορά είναι.
0: Ναι, καθαρά χρονικό είναι. Τυπική διαδικασία.
1: Είναι ακριβώς τυπικό, γιατί αν αυτό πάει στο πόδι του.
0: Ναι. Το λες έτσι. Χτύπα ξύλο.
1: Είναι βάρη με την ομάδα του. Είναι πεδομένα πράγματα. Καμιά φορά
0: τυπικά στη γραφειοκρατία λέμε. Αλλά εντάξει, μια-δύο μέρες έχει δίκιο. Νομικά παίζει ρόλο.
1: Ναι, παίζει ρόλο τα πάντα. Οι λεπτομέρειες κάνουν διαφορά. Αλλά αυτό που έχει σημασία είναι ότι ο Παναθηναϊκός ουσιαστικά κλείνει ένα από τα κουτάκια τα σημαντικά που ήθελε να κλείσει νωρίς. Για να μπορέσει να πορευτεί, όχι ότι δεν έχει center back, έχει τη στιγμή. Δηλαδή, ο Παναθηναϊκός είναι γεμάτος στα center back, δηλαδή και χωρίς τον De Vrij θα μπορούσε εύκολα να πάει στο πρώτο παιχνίδι κόντρα στην Μπάξη, έχοντας τον Κάτρι, τον Νίγκανσον, τον Μπάλμερ Μπράουν, τον Ντουμπά, δηλαδή δεν έφυγε ότι. Αλλά θέλει σιγά σιγά να βλέπει την επόμενη μέρα, δηλαδή να βλέπει μακρύτερα από το πρώτο παιχνίδι τη περίοδου. Οπότε είναι πολύ σημαντικό ότι ο De Vrij θα ενσωματωθεί από νωρίς την ομάδα. Θα κάνει ουσιαστικά ένα μεγάλο κομμάτι της προετοιμασίας, θα πάρει μέρος στα φιλικά, θα δέσει πολύ πιο γρήγορα και διαφορετικό να τον ερχόταν, ξέρω εγώ, τέλη Αυγούστου. Θα γίνουν και τέτοιες μεταγραφές, ξεκάθαρα. Νομίζω ο κόσμος ότι θα κλείσουν όλες τις μεταγραφές Ιούλιο μήνα, αρχές Ιουλίου. Σίγουρα θα γίνουν μεταγραφές και προς το φινάλε, όπως κάνουν όλες οι ομάδες, γιατί τότε υπάρχουν πραγματικά καλές ευκαιρίες. Παίχτες που τώρα είτε δεν θέλουν να έρθουν, είτε δεν μπορούν να τους πλησιάσει οικονομικά, είτε να τους δίνουν ομάδες τους. Τέλος του Αυγούστου που υπάρχουν απογοητευμένες ομάδες λόγω αποκλεισμών. Ομάδες που στην προετοιμασία δεν ήταν ευχαριστημένες από κάποιον παίχτη. Προπονητές που καταλήγουν σε κοψίματα κτλ. Δημιουργούνται περισσότερες ευκαιρίες, είναι ξεκάθαρο αυτό, και πιο λογικές τιμές στην αγορά. Τώρα, όσο περνάει λίγο και όσο και πάμε προς το φινάλε, τώρα αναλόγως πόσο καίγεσαι να αγοράσεις ή να πουλήσεις. Πολλές φορές μπορεί να αγοράσει πιο ακριβά την τελευταία στιγμή, μπορεί να πουλήσει πιο φτηνά. Αλλά σε γενικές γραμμές υπάρχουν ευκαιρίες. Αν κάποιος δηλαδή είναι στοχευμένος για ακροβολιστεί καλά, μπορεί να βρει παίχτες που τους έχει ανάγκη σε πολύ καλύτερη τιμή. Αλλά από την άλλη πλευρά είναι παίχτες που δεν έχουν κάνει προετοιμασία, που θα μπουν ξαφνικά στα κατευθείαν στα επίσημα.
0: Στα βαθιά νερά, ναι.
1: Ναι, ό,τι αυτό μπορεί να συνεπάγεται στην ομοιογένεια μιας ομάδας. Μέχρι στιγμής ο Παναθηναϊκός έχοντας κλείσει 4 μεταγραφές και έχοντας στα σκαριά και τον Ραστόντερ, τον Ελβετό. Ελβετός βέβαια έχει και ελβετικό διαβατήριο, γιατί είναι ένα παιδί που έχει γεννηθεί και έχει μεγαλώσει στην Ελβετία. Εκεί έχει παίξει μπάλα όλη τη ζωή. Αλλά οι γονείς του κατάγονται από τη Βόρεια Μακεδονία και έχει χρηστεί διεθνής με τη Βόρεια Μακεδονία. Είναι ένα σεντερφόρ τον οποίο έχει κυκλώσει ο Παναθηναϊκός πολύ καιρό τώρα. Έχω συζητήσει το όνομά του εδώ τουλάχιστον και 1,5 μήνα. Όλα δείχνουν ότι και εκεί πάνε προς το στάδιο των υπογραφών τα πράγματα. Είμαστε δηλαδή πάρα πολύ κοντά στο να κλείσει και αυτή η μεταγραφική υπόθεση, έτσι ώστε να γίνουν 5 μεταγραφές νωρίς το που θα μπει ο Ιούλιος.
0: Και ακούγεται κάποιο ποσό νομίζω στην περίπτωση του Ράστορ.
1: Κοιτάξτε, σίγουρα θα γίνει μεταγραφή γιατί ανήκει στην Τούν. Πίσω για όσους ξέρουν και θα ενημερώσω όσους δεν ξέρουν την περίπτωσή του, ότι είναι ένα παιδί το οποίο πήγε στην Τούν τα τελευταία δύο χρόνια. Ανέβασε θεαματικά την αποδοσή του στο διάστημα αυτό. Πήγε στην Τούν, την ανέβασε κατηγορία από την δεύτερη εθνική της Ελβετίας στην πρώτη και έκανε το μεγάλο θαύμα. Στα 128 χρόνια της ιστορίας της πήρε το πρωτάθλημα στην Ελβετία. Θεωρείται μια από τις μεγαλύτερες εκπλήξεις του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου διαχρονικά. Συγκρίνεται με την κατάκτηση του πρωταθλήματος από την Μιάλμπη, το πρωτάθλημα της Ελβετίας από την Μιάλμπη, μια ομάδα χιλίων κατοίκων, με τη Λέστερ, το κατόχωμα της Λέστερ, το κατόχωμα της Λέστερ που πήρε την Premier League, με την κατάκτηση του Europe από την Ελλάδα. Τέτοια πράγματα μπαίνουν στην ίδια κατηγορία με την κατάκτηση του τίτλου από την Τούν, γιατί είναι μια πολύ φτωχή, πολύ μικρή ομάδα, με πολύ μικρό μπάτζετ. Παρ' όλα αυτά κατάφερε και μπήκε μέσα στα μεγαθύρια του Ιδιωτικού Ποδοσφαίρου, που είναι καλές ομάδες.
0: Βασιλεία, και είναι και μικρός, έτσι.
1: Τυρίχη.
0: Και είναι 24 χρονών και διεθνής.
1: Ακριβώς, 24 χρονών, πέτυχε 15 γκολ. Και όλα χρυσάφι, δεν ήταν γκολ δηλαδή να βάλει στο 5-0-3.
0: Ναι, σωστά.
1: Ήταν κάθε γκολ από αυτά τα γκολ που λέμε τρίποντα. Όλα. Χρυσάφι γκολ. Έδωσε και 6 assist. Έχει συνολικά στα 4 χρόνια της επαγγελματικής του καριέρας 60 γκολ, 58 γκολ και 15 assist. Δηλαδή ένα συμπαθητικό αριθμό. Αλλά έχει πολύ μεγάλη σημασία ότι τα τελευταία 2 χρόνια έχει μια θεαματική άνοδο. Είναι ένα παιδί που ουσιαστικά ανατράφηκε ποδοσφαιρικά στην Γρασκό πέρυσι, αλλά έφτασε μέχρι τα όρια της πρώτης ομάδας, περισσότερο δεύτερη ομάδα και κάποιες αραιές συμμετοχές με την πρώτη. Ουσιαστικά το πάμε το κάνει με την Τούν αυτά τα 2 χρόνια. Ο ανέβηκε πάρα πολύ ψηλό παιδί, 1,91, παίζει και βασικό.
0: Ανύψηλος.
1: Ναι. Είναι με τον Αρμέδη, είναι δυνατός πολύ, πολύ γρήγορος για το ύφος του.
0: Έχει δυνατό σωματότυπο.
1: Ναι. Μπορεί να παίξει και καθαρό σεντερφόρ, αλλά και δεύτερος παίκτης στο 4-4-2. Μπορεί να κινηθεί και πιο περιφερειακά. Δεν είναι καθόλου μια αξιόλογη επένδυση. Στο μέλλον έχουμε δει ότι μέχρι στιγμής ο Παναθηναϊκός, με εξαίρεση την περίπτωση του Ντεφράι, έχει κινηθεί σε αυτές τις ηλικίες από τον περασμένο Γενάρη μέχρι τώρα. Βγάλεψε τον Σισοκό που ήταν 37-38 και ήρθε και δεν ακούμπησε. Ουσιαστικά δεν υπολογίζεται. Και τον Ντεφράι που
0: ήρθε για σύνταξη.
1: Ναι. Εντάξει, τον θέλανε για συγκεκριμένα πράγματα. Άρα ο τραυματισμός από την πρώτη προπόνηση, πραγματικά δηλαδή τον άφησε εντελώς έξω, δεν μάθαμε ποτέ αν θα μπορούσε να βοηθήσει και τον μπήκε στην ομάδα, ξανατραυματίστηκε αμέσως. Παρότι δεν ήταν παίξι που βγάζει τραυματισμούς η καριέρα του. Τέλος πάντων, λοιπόν, αυτό που έχουμε να πούμε ότι ο Παναθηναϊκός κινείται σε μια αγορά, ο πιο μεγάλος από τους υπόλοιπους είναι ο Πένια που είναι τραυματοφύλακας 27 χρονών, οι υπόλοιποι είναι 20, 21, 23, 24, 25 μέσα. Φτιάχνει δηλαδή ένα πολύ νεανικό σύνολο, βάζει την εμπειρία του Ντεφράη, πιθανότατα να αποκτήσει ένα παίχτη στη θέση 8 αντίστοιχης εμπειρίας, όχι ηλικίας, να πάρει 37 χρόνο, αλλά μάλλον θα πάρει έναν καλό παίχτη γύρω στα 30, 28, 29, 30, Γένσεν που είναι 28 ή κάποιον άλλον, λίγο πιο έμπειρο, γιατί χρειάζεται λίγο για την εμπειρία, δεν μπορεί να τα βάλει.
0: Σωστά.
1: Έτσι. Οπότε σε αυτή την περίπτωση, αυτό που έχει σημασία είναι ότι ο Παναθηναϊκός μέχρι τώρα έχει κυκλώσει και έχει πάρει πρώτους μεταγραφικούς στόχους, δηλαδή σε κάθε θέση υπάρχει μια διαβάθμιση, πρώτη επιλογή, δεύτερη επιλογή, τρίτη επιλογή. Μέχρι στιγμής έχει καταφέρει και έχει πάρει τους παίκτες που είναι στην πρώτη τους επιλογή. Πάνω ψηλά στη λίστα, δεν έχει χρειαστεί να πάει σε δεύτερη, τρίτη λίστα. Δηλαδή, αυτό πάρει,
0: και η μισή παίκτες σε μικρή σε ηλικία. Βασικό.
1: Ναι. Αν εξαιρέσεις τον Ντεφράι που είναι 34, οι υπόλοιποι όλοι είναι ως πεντάριες.
0: Ναι.
1: Ως τέσσερα.
0: Ναι.
1: Είναι πάρα πολύ καλή ηλικία ποδοσφαιρικά. 27 είναι ο Πένια, αλλά είναι τερματοφύλακας. Ως πεντάριες.
0: Ναι.
1: Ως τέσσερα.
0: Ναι.
1: Είναι πάρα πολύ καλή ηλικία ποδοσφαιρικά. 27 είναι

0: Ναι, ναι, γρήγορα. Είναι στα σκαριά η Πέμπτη. Τυπικό δηλαδή να κλείσει κανένα τόνερ. Και πορεύεται εν ηρεμία και σε επόμενους μεταγραφικούς στόχους. Έχει κάμποσους ακόμα μπροστά του, γιατί έδιωξε 10 παίχτες, έδιωξε μια σκληρή λέξη. Αποφάσισε να μην συνεργαστεί με 11 παίχτες από το ρόστερ της περασμένης περίοδου. Κάποιοι από αυτούς ήταν ιδανικοί. Δύο τελείωναν τα συμβόλαιά τους. Κάποιοι άλλοι ενημερώθηκαν ότι αν μείνουν θα είναι από το 5 επιλογές, οπότε καλύτερα είναι να μπουν στη λογική να ψαχτούν στην αγορά από νωρίς για να βρουν μια ομάδα και να φύγουν. Άρα με δεδομένο ότι θέλει ο Παναθηναϊκός να έχει ένα ισχυρό ρόστερ και γεμάτο ρόστερ, χωρίς όμως να είναι υπερβολικά μεγάλο. Αυτό που λέγει πέρυσι ο
1: Πενίτες. Δίνει μεγάλη βάση, αν σκεφτούμε, Χρήστο, ότι έκανε επαγγελματία και ένα παιδί από τα δικά του σπλάχνα.
0: Αυτά είναι τα τυπικά συμβαίνουν.
1: Ναι,
0: αυτά
1: αλλά ωστόσο τυπικά μπορεί να του βγει, ας πούμε.
0: Δεν θα είναι στην πρώτη ομάδα το παιδί.
1: Ναι, σίγουρα. Εννοείται.
0: Όλοι.
1: Είναι πολύ μικρός. Αλλά ωστόσο όμως κάνει και κινήσεις τέτοιες.
0: Ναι, κάποια στιγμή. Έτσι, αυτό είναι ένα συνήθες φαινόμενο. Μια συνηθισμένη πρακτική των ομάδων. Όταν έχουν παιδιά πριν από 17, 18, 19, Όταν ένα παιδί 16-17 χρόνων που έχει προοπτική, του κάνει ένα συμβόλαιο με τον τυπικό μισθοτολογικό ευρώ τον μήνα, για να του το δώσει την ευκαιρία τώρα που ξεφεύγει ένα τέτοιο παιδάκι να έχει το χαρτιλίκι του, να έχει την ασφάλισή
1: να
0: του,
1: κινηθεί, ναι,
0: να δείχνει και τον ενδιαφέρον η ομάδα. Τώρα από αυτά τα παιδιά πρέπει να είναι εξαιρετικά μεγάλο ταλέντο κάποιο για να φτάσει στην πρώτη ομάδα. Είδαμε ότι πέρυσι ακόμα και σε επίπεδο γύρω παλίγου Παναθηναϊκός χρησιμοποίησε 5-6 τέτοια παιδιά.
1: Αυτός θα αγωνίζεται ο καινούριος κάτω των 19 του χρόνου.
0: Ναι, θα είναι κάτω 19.
1: Δηλαδή με το συμβόλαιο που το κάνει στο καλοκαίρι του 29 σημαίνει ότι του δίνει μια ανάσα μια τριετία να δείξει τι είναι.
0: Μα βέβαια έχουν, μα κοίταξε όσοι περισσότεροι είτε θα παίξουν στην ΚΑΠΑ 19 είτε θα πάνε δανεικοί σε κάποια άλλη ομάδα. Χθες λέγαμε ότι ο Παναθηναϊκός έδωσε δύο παίχτες 18 χρονών, τον Εκτάριο Καλοσκάμι που είναι ο αδερφός του με την τύχη που πήρε στην ΑΕΚ, που είχε ξεκινήσει και αυτόν τον Παναθηναϊκό, και τον Λουκά Ταμέλο, ο πρώτος είναι στο πρόεδρο είναι τερματοφυλάκας.
1: Σε χάσαμε.
0: Σε έδωσε στην Κηφισιά με καθεστώς συνιδιοκτησίας. 50-50. Γιατί ήταν ξεκάθαρο τα παιδιά αυτά στο τωρινό ρόστερ του Παναθηναϊκού δεν χωράγανε καθόλου. Οπότε μπήκαν στη λογική να παίξουν στην Κηφισιά που σίγουρα του δώσει περισσότερες ευκαιρίες. Και αν πάνε καλά, θα δει ο Παναθηναϊκός. Έχει ένα ποσό.
1: Ωραία. Χρήστο, δεν ξέρω να μας ακούς. Κάνει κάπου διακοπές το. Κάνει κάπου διακοπές στο τηλέφωνο σου, δεν ξέρω για ποιο λόγο. Οπότε. Τώρα σ' ακούμε, καθαρά.
0: Ναι. Το παιδί που λέει ο Γιώργος Καλμπουργκής είναι 17 χρονών. Παναθηναϊκός με την ΚΑΠΑ 17, πήρε το πρωτάθλημα ΚΑΠΑ 17. Φορτώντας τα λεμπάκι, πιστεύουν για αυτό το Παναθηναϊκό ότι έχει μέλλον μπροστά του. Είναι δεξιός μπακ, δεξί μπακ, η θέση του. Απέχει και δεξιά, αλλά πίσω δεξί μπακ. Έχει υπογράψει μέχρι το 29 επαγγελματικό συμβόλαιο και μέσα σε αυτή την διετία που θα μεστώσει λίγο πώς είναι και μέσα 20 χρόνια θα φανεί αν μπορεί να συνεχίσει το πιο ψηλό επίπεδο να παραμείνει δηλαδή στην ομάδα ή θα γίνει επαγγελματίας παίρνοντας κάπου άλλο σε πιο χαμηλή ομάδα, ναι, χαμηλή δυναμικότητας ομάδα.
1: Χρήστο μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ενημέρωση.
0: Καλή συνέχεια.
1: Καλή συνέχεια και σε σένα.
0: Εγώ ευχαριστώ.
1: Λοιπόν, ήταν ο Χρήστος Κοντός, μας ενημέρωσε για τα θέματα που αφορούν τον Παναθηναϊκό.

Όπως ακούσατε από τον Χρήστο Κόντο, εντός του Σαββατοκύριακο ολοκληρώνεται και η απόκτηση του Ντεφράη με συμβόλαιο ενός συν ένα χρόνο, και από τρίτη ενσωματώνεται, τρίτη τετάρτη ενσωματώνεται με το Παναθηναϊκό, ενώ αναμένεται εξελίξει και για τον Ελβετό Έλμιν Ράστοντερ, 24 χρονών, διεθνής, έπαιζε

0: Πάμε όμως και στα θέματα που αφορούν τον Πανετολικό, γιατί έχουμε εξελίξεις και εκεί. Ο Μπάμπης Πλάγος μας ενημερώνει. Καλησπέρα, Μπάμπη.
1: Καλησπέρα, Τάσο. Καλησπέρα και στους φίλους ακροατές.
0: Χαίρομαι πολύ που σ' ακούω, γιατί έχω να σ' ακούσω και καιρό, έτσι, να τα πούμε.
1: Ναι, επίσης.
0: Λοιπόν, τι γίνεται με τον Πανετολικό, έχουμε εξέλιξη, πήρε απέκτη.
1: Ναι, έχουμε τις πρώτες ανακοινώσεις επίσημες από τον Πανετολικό. Οι δύο παίκτες είναι παίκτες τους οποίους τους είχαμε αναφέρει και στα ρεπορτάζ των προηγούμενων ημερών. Απλά περιμέναμε τις ανακοινώσεις, τις επίσημες ανακοινώσεις. Και από ό,τι φαίνεται θα έχουμε συνεχώς από εδώ και πέρα ανακοινώσεις για παίκτες που θέλει να αποκτήσει ο Πανετολικός ή πιθανότατα και παίκτες που έχουν τελειώσει συμφωνίες με των δύο πλευρών, αλλά θέλει να τους ανανεώσει η ομάδα του Αγρινίου. Λοιπόν, αυτό το οποίο ξέραμε ήταν ότι συμφώνησε να ανανεώσει ο Βαγγέλης Νικολάου, ο νεαρός παίκτης διεθνής με τις μικρές εθνικές ομάδες, και επίσης αυτό που είχε γραφτεί και είχε υποθεί σχεδόν μετά τη λήξη του πρωταθλήματος ήταν ο Βασίλης Ξενόπουλος, ο goalkeeper της Κηφισιάς, ο οποίος δεν ανανέωσε τη συνεργασία του με την ομάδα της Κηφισιάς. Γράφτηκε ότι είχε συμφωνήσει με τον Πανετολικό και πράγματι έτσι ήταν. Ανακοινώθηκε για τα επόμενα δύο χρόνια η συμφωνία του με την ομάδα του Αγρινίου. Ο Βασίλης Ξενόπουλος, ο οποίος πρέπει να πούμε ότι ξεκίνησε από τα τμήματα υποδομής του Παναθηναϊκού, στον οποίο υπέγραψε το 2018 το πρώτο του επαγγελματικό συμβόλαιο, και από το 2024 μέχρι και φέτος έπαιζε στην ομάδα της Κηφισιάς. Είναι ένας τερματοφύλακας ο οποίος η λογική λέει ότι θα αποτελέσει το δίδυμο των goalkeeper, το βασικό δίδυμο των goalkeeper με τον Ουκρανό τον Κουτσερέγκο, αν και υπάρχουν, Τάσο, κάποια δημοσιεύματα στις τελευταίες μέρες που λένε ότι υπάρχουν προτάσεις στον Πανετολικό για τον Ουκρανό goalkeeper από ομάδες της Ουκρανίας. Και μάλιστα με αρκετά χρήματα, να δούμε εάν τελικά θα ικανοποιηθεί, αν είναι σωστά όλα αυτά τα οποία λέγονται και αν ικανοποιείται ο Πανετολικός από τις προσφορές για τον Ουκρανό goalkeeper. Επίσης, το μεσημέρι έγινε γνωστό ότι ο Γκανέζος εξτρέμ 24 ετών, ο Μαχάλα Οπόκου, συμφώνησε τελικά με τον Πανετολικό για να συνεχίσει την καριέρα του στην ομάδα του Αγρινίου. Ο Ουπόκο έπαιζε στο MLS με την ομάδα του Μόντρεαλ, ενώ στο παρελθόν είχε αγωνιστεί και με τους Λος Άντζελες και με καλή πορεία, θα έλεγα, εκεί. Είχε 79 παιχνίδια. Στα 79 παιχνίδια είχε 13 γκολ και 9 assist. Γενικότερα στην καριέρα του μετράει 130 συμμετοχές περίπου, με 20 γκολ και 13 assist. Είναι ένας ταχύτατος εξτρέμ, μεσαίου ύψους, 1,72. Νομίζω ότι μπορεί να βοηθήσει τον Πανετολικό όσον αφορά την ανάπτυξή του από τα άκρα. Ο παίκτης θα υπογράψει συμβόλαιο για 2 χρόνια και ο Πανετολικός ανακοίνωσε ότι θα βρίσκεται στο Αγρίνιο την Κυριακή και από τη Δευτέρα θα τεθεί στη διάθεση του Γιάννη Αναστασίου, γιατί τη Δευτέρα, το έχουμε πει και στα προηγούμενα ρεπορτάζ, τη Δευτέρα γίνεται η πρώτη συγκέντρωση με τους παίκτες να περνάνε από ιατρικές εξετάσεις, εργομετρικά. Ξέρεις πώς γίνεται αυτά τις πρώτες.
0: Ναι, διαδικαστικά πριν την έναρξη προετοιμασίας.
1: Η έναρξη η οποία έχει προγραμματιστεί να γίνει την 1η Ιουλίου. Ξεκινάει και υπάρχουν μετά φιλικά παιχνίδια τα οποία έχουν ανακοινωθεί.
0: Την Τετάρτη δηλαδή. Ναι.
1: Τετάρτη, πότε έχει πρώτη.
0: Ναι, πρέπει να είναι Τετάρτη.
1: Και έχουν ανακοινωθεί και 5 φιλικά παιχνίδια. Το πρώτο είναι 29 Ιουλίου με τον ΠΑΣ Πύργος στο Εμιλέον, εκεί όπου θα γίνουν τουλάχιστον οι πρώτες μέρες της προετοιμασίας. Και το τελευταίο παιχνίδι θα είναι λίγο πριν την έναρξη του πρωταθλήματος με τον Αστέρα Τρίπολης, επίσης στο γήπεδο του Πανετολικού στο Αγρίνιο. Τώρα, εκτός από τα 5 φιλικά παιχνίδια τα οποία έχουν ανακοινωθεί, είναι λογικό ότι θα γίνουν κι άλλα, έτσι, γιατί είναι, νομίζω, αρκετά λίγα μέχρι σε αυτό το διάστημα.
0: Καλά, σίγουρα.
1: Σε 45 ημερών της προετοιμασίας είναι λίγα.
0: Ναι. Ναι. Και το κυριότερο πάντα όλα στην προετοιμασία είναι σχετικά και ρευστά, δεδομένου ότι άλλα φιλικά γίνονται, άλλα δεν γίνονται, άλλα...
1: Ναι, μερικές φορές γίνεται, ναι. Υπάρχουν και τέτοια με ακυρώσεις και τέτοια.
0: Σωστά, γιατί τα φιλικά ουσιαστικά είναι για τον προπονητή.
1: Βέβαια.
0: Λοιπόν, okay, λοιπόν
1: σε... αυτά δεν υπάρχουν κάτι άλλα. Εγώ επιμένω, γιατί έχω ακούσει αρκετά πράγματα, ότι ο Πανετολικός θα κινηθεί προς την απόκτηση 4 με 6 παικτών. Εγώ επιμένω ότι οι παίκτες οι οποίοι θα αποκτηθούν μάλλον θα είναι περισσότεροι. Εγώ προσωπικά πιστεύω ότι θα είναι κοντά σε ένα διψήφιο αριθμό.
0: Α, τόσο πολύ.
1: Ναι, γιατί είναι πολλοί οι παίκτες οι οποίοι έχουν ολοκληρώσει τη συμφωνία τους με τον Πανετολικό. Mm-hmm. Ναι, μεν έχουν δεχθεί πρόταση και, για να ανανεώσουν, όπως για παράδειγμα ο Ρουμάνος, ο Άλεξ Ματσάν, ή ο Χρήστος Χέλης, για παράδειγμα, που και αυτός έχει ολοκληρώσει το συμβόλαιό του, αλλά έχει δεχθεί η πρόταση. Και είναι και άλλοι παίκτες. Ο Μπλάντεν επίσης δεν είναι σίγουρο το τι θα γίνει, αν θα μείνει ή όχι. Μάλλον προς το να παραμείνει στο Αγρίνιο είναι ο Μπλάντεν. Αλλά είναι πολλοί παίκτες, 12-13 που έχουν ολοκλήρωσαν τα συμβόλαιά τους. Οπότε καταλαβαίνεις ότι αν αποχωρήσουν όλοι αυτοί, θα πρέπει να αναπληρωθούν. Μπορεί να μην αναπληρωθούν όλοι, αλλά το μεγαλύτερο μέρος θα αναπληρωθεί.
0: Ωραία.
1: Γι' αυτό να περιμένουμε αρκετές μεταγραφές. Έτσι.
0: Οπότε θα είμαστε σε συνεχή επικοινωνία, Έλα. Ώστε να μας ενημερώνει σχετικά για το τι μέλη γενέστε. Άρα λοιπόν κρατάμε ότι ο Βασίλης Ξενόπουλος ανακοινώθηκε από τον Πανετολικό με διαιτές συμβόλαιο και περιμένουμε...
1: Και ο Μαχάλα Οπόκου.
0: Ναι.
1: Και ο
0: Μαχάλα Οπόκου, ναι.
1: Ναι.
0: Ο Γκανέζος.
1: Έτσι.
0: Οπότε περιμένουν σε προσεχείς ημέρες για τους υπόλοιπους, για όποιες μεταγραφές γίνουν. Σε ευχαριστούμε, Μπάμπη, να είσαι
1: καλή
0: καλά.
1: Συνέχεια.
0: Καλή συνέχεια και σε σένα. Εμείς θα προχωρήσουμε με ένα τραγούδι και στη συνέχεια διαφημιστικά και επιστρέφουμε.

0: Αέρα Σπορ 101,8.
1: Α, ωραίο άρωμα! Με επίγευση. Ποιο ούζο είναι?
2: Ούζο Dartemis Black. 100% μόνο η καρδιά του αποστάγματος. Με μικρή χειροποίητη παραγωγή σε αριθμημένα μπουκάλια.
1: Και αυτό είναι που το κάνει τόσο αληθινό, τόσο ξεχωριστό, τόσο, πώς να το πω, τόσο premium.
2: Είναι το μεράκι, είναι τα αγνά υλικά, η μυστική συνταγή από το 1892. 130 και πλέον χρόνια είναι αυτά.
1: Ακριβώς. Ούζο Ντάρτεμις Black. Η καρδιά της απόσταξης.
2: Μοναδικό, αληθινό, ανεπανάληπτο.
1: Με την εγγύηση και την υπογραφή του Βλάση Φιλιππόπουλου.
3: Απολαύστε υπεύθυνα.
4: Καλά, πόσταρα ο γνώστης στο δελτίο μου στο Novi Social και έχει μαζέψει ένα σκασμό likes και comments. Προχωράμε.
5: Και πού τα έμαθες αυτά εσύ? Μόλις τώρα βγήκε το Novi Social.
4: Τώρα.
5: Κοίτα που ξύπνησε και η νυχτερίδα με την Novibet.
6: Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με το ολοκένουργιο Novi Social. Τη νέα στοιχηματική κοινότητα με προτάσεις δελτίων από top tipsters όπου μοιράζεσαι, συζητάς και αλληλεπιδράς με τους φίλους σου για όλα τα νέα του παιχνιδιού. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
8: Ακούτε Era Sport.

Big city. Jeez, it's been 20 years. Candy. You were so fine.

0: Είσαστε συντονισμένοι σωστά, είσαστε συντονισμένοι στην Ερα Σπορ. Ακούτε τη βραδινή ράδιο εφημερίδα που θα σας κρατήσει τροφιά μέχρι τις 9 με όλες τις ειδήσεις της ημέρας. Και όχι μόνο. Στη ρύθμιση των ήχων η Χρυσούλα Αντωνιάδη, ενώ στην ασυνταξία της εκπομπής μετά την Έλτζα Φυροπούλου ανέλαβε τα ηνία η Βιβή Νικολοπούλου. Ο Τάσος Αντωνίου στο μικρόφωνο και πάμε αμέσως στην Τρίπολη για νεότερα που αφορούν τον Αστέρα Τρίπολης. Ο Βασίλης Κούβαλης μας ενημερώνει. Καλησπέρα Βασίλη.
1: Καλησπέρα Τάσο, καλησπέρα και στους ακροατές. Ο Αστέρας Άκτορ που ανακοίνωσε την συνεργασία πρόσληψη του Χερόνιμο Μπαράλε σαν team manager.
0: Μάλιστα.
1: Ήταν κάτι που είχε γίνει γνωστό, το ξέραμε όλοι, απλά απέμενε η επιβεβαίωση με την τυπική διαδικασία της ανακοίνωσης. Το συνέβη, ο αρχισκόρερ λοιπόν όλων των εποχών, και νομίζω πολύ δύσκολο να σπαστεί το ρεκόρ του, τα 59 γκολ που έχει βάλει.
0: Δηλαδή
1: κάποιος που θα σκοράρει για συνεχόμενα χρόνια με τον Αστέρα Άκτου 10-12 τέρματα τη χρονιά και να βρεθεί να σπάσει το ρεκόρ του Χερόνιμου Μπαράλες. Έτσι λοιπόν, με αυτή την ιστορική μορφή θα τον χαρακτηρίσω έτσι ο Χερόνιμο Μπαράλες, στον πάγκο πλέον, όχι προπονητής, αλλά team manager σε ένα ιδιαίτερο πόστο που έχει μεγάλο ρόλο όταν συνδέει διοίκηση με παίκτες και ξέρεις να το κάνεις σωστά αυτό, γιατί έχεις μπει σε γήπεδο και είσαι πρόσφατα, πριν από λίγα χρόνια ήσουν ενεργός ποδοσφαιριστής όπως Χερόνιμο Μπαράλες πριν από 1,5 χρόνο που τελείωσε την καριέρα του εδώ στην Ελλάδα, στην Καλαμάτα. Άρα πάει να πει ότι ξέρει και πρόσωπα και πράγματα, αυτό είναι δεδομένο, αφού όπως δήλωσε και ο ίδιος γυρίζει σπίτι του. Ο Αστέρας είναι η ομάδα που τον έκανε γνωστό, που τον βοήθησε να κάνει μια πολύ σημαντική καριέρα στην Ευρώπη, γιατί είχε έρθει από την Αργεντινή. Έτσι λοιπόν έβαλε ένα ακόμη όπλο στη φαρέτρα του ο Αστέρας Άκτορ σε αυτή την αναδιοργάνωση που γίνεται και στα διοικητικά δρόμενα αλλά και στο οργανόγραμμα της ομάδας, με γενικό διευθυντή ποδοσφαίρου, με προπονητές, βοηθούς προπονητών, συνεργάτες, αναλυτές και όλα αυτά που έχουν προκύψει για την ομάδα του Αστέρα, και βέβαια και τα μεταγραφικά που περιμένουμε τις επίσημες ανακοινώσεις. Δεν υπάρχουν επίσημες ανακοινώσεις ακόμα. Και μέσα στα
0: υπόλοιπα. Έχει περάσει αρκετός καιρός, έτσι.
1: Ναι, 6 Ιουλίου ξεκινάει η προετοιμασία, αλλά νομίζω ότι τα έχουν όλα έτοιμα και μήπως μας θα ανακοινώσουν όλα μαζί, γιατί οι συμφωνίες έχουν γίνει και με τον Γιάννη Κότσιρα και με τον Τζόρνταν Σίλβα και τον Γιάννη Μπουζούκη, για παίκτες, και τον Μέντες, τον αριστερό μπακ από την Ισπανία που έχει κλείσει ο Αστέρας Άκτορ. Αυτοί οι παίκτες είναι κλεισμένοι, απλά δεν έχουν ανακοινωθεί ακόμα και περιμένουμε την επίσημη επιβεβαίωση ανακοίνωση. Έχει μπει τώρα στο κάδρο και είναι πολύ έντονο το ενδιαφέρον για τον Δημήτρη Νικολάου, τον 27χρονο κεντρικό αμυντικό. Είχε παίξει και είχε φορέσει τη φανέλα του Ολυμπιακού. Ανήκει στην Παλέρμο, παίζει στο Ιταλικό Πρωτάθλημα, όχι όμως στην Παλέρμο που ανήκει. Είχε δοθεί δανεικό στην Πάρη, το συμβόλαιό του τελειώνει το 2028 με την Παλέρμο. Θέλει να τον αγοράσει, να δώσει κάποια χρήματα ο Αστέρας Άκτορ και να τον αποκτήσει, γιατί τον θέλει τον Δημήτρη Νικολάου σαν αριστεροπόδαρο στόπερ κεντρικό αμυντικό, όπως και ο Σίλβα που παίζει δεξιός κεντρικός αμυντικός. Άρα θέλει να κάνει αυτό το δίδυμο συν τους ήδη υπάρχοντες που έχει στο ρόστερ, και θα δούμε αν προκύψει κάτι άλλο. Άρα ο σχεδιασμός, ο μεταγραφικός οργασμός θα έλεγα συνεχίζεται, οι συζητήσεις, οι συμφωνίες που έχουν γίνει και περιμένουμε τις τελικές ανακοινώσεις για την ομάδα του Αστέρα Άκτορ. Ξαναλέω, η προετοιμασία θα ξεκινήσει 6 Ιουλίου στην Τρίπολη. Θα μείνει η ομάδα μέχρι τις 19 Ιουλίου κάνοντας το πρώτο στάδιο, όπως λέμε. Θα φύγει, θα πάει στην Ολλανδία από τις 19 Ιουλίου έως τις 2 Αυγούστου. Εκεί θα παίξει και 4 φιλικά. Ακόμα δεν μας τα έχει ανακοινώσει η Αστέρα Άκτορ. Θα τα ανακοινώσουν και θα τα πούμε και θα τα μεταφέρουμε σε όλους και όλες για να μάθουν και το πρόγραμμα και να ξέρει ο κόσμος. Αυτά τα σου.
0: Ωραία, ωραία. Σε ευχαριστώ, Βασίλη.
1: Νομίζω ότι υπάρχει ένας οργανισμός γενικά σε όλα,
0: ναι,
1: τα επίπεδα.
0: Άρα τις προσεχείς ημέρες θα περιμένουμε και ανακοινώσεις μαζεμένες.
1: Σίγουρα.
0: Ωραία. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Καλή συνέχεια.
0: Να είσαι καλά. Ήταν ο Βασίλης Κούβαλης, μας ενημέρωσε για τα θέματα που αφορούν τον Αστέρα Τρίπολης. Ο Στέφανος Τσιτσιπάς θα αντιμετωπίσει τον Ουγκό Γκαστόν για τη Δευτέρα στην πρεμιέρα του φετινού Wimbledon και εφόσον προκριθεί θα βρει μπροστά του τον νικητή του ζευγαριού Τζόκοβιτς Γιπινγκ Κουκού. Και όποιος αντέξει.

0: Εν τω μεταξύ, η Νίκη Βόλου ανακοίνωσε την απόκτηση του 33χρονου Έλληνα εξτρέμ Γιώργου Παμπλίδη. Πάμε τώρα στα μπασκετικά θέματα. Ο Νίκος Μπιντέλας είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής για να μας ενημερώσει για το τι γίνεται με τον Μπάντιο, αλλά και για τον Μπαρτζόκα που από χθες έχει ανανεώσει τη συνεργασία του με τον Ολυμπιακό ως το καλοκαίρι του 29. Νίκο, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα Τάσο, καλησπέρα και στους ακροατές της Era Sport. Χθες είχαμε, όπως είπε, στην ανακοίνωση του Ολυμπιακού για την επέκταση συνεργασίας του με τον Γιώργο Μπαρτζόκα. Ο πολυνίκης προπονητής, ο άνθρωπος που έχει σπάσει όλα τα ρεκόρ στην ιστορία του Ολυμπιακού, θα παραμείνει στον Ερυθρόλευκο Πάγκο για τα επόμενα 3 χρόνια και θα φτάσει συνολικά τις 10 σεζόν στη δεύτερη θητεία του στο λιμάνι. Μετά την πολύ μεγάλη και πετυχημένη σεζόν που προηγήθηκε για τον Ολυμπιακό με την κατάκτηση του πρωταθλήματος και της EuroLeague, κάτι που συνέβη για πρώτη φορά μετά το 2012, οι δύο πλευρές έφτασαν σε επέκταση της συνεργασίας τους που θα φέρει και πολύ σημαντική αύξηση σε απολαβές του Έλληνα τεχνικού, ο οποίος λάμβανε περίπου 1,3 εκατομμύρια μέχρι τώρα και το ποσό αυτό θα πάει γύρω στα 2 εκατομμύρια ετησίως με βάση τη νέα συμφωνία που υπογράφηκε χθες ανάμεσα στον Γιώργο Μπαρτζόκα και τους αδερφούς Αγγελόπουλους. Οι πρόεδροι του Ολυμπιακού υποδέχτηκαν στα γραφεία της εταιρείας τους τον προπονητή της ομάδας και έδωσαν τα χέρια για αυτήν την τριετή επέκταση συνεργασίας τους. Σήμερα έρθει και ένα συγκινητικό βίντεο από πλευράς Ολυμπιακού που παρουσιάζει κάποιες στιγμές του Γιώργου Μπαρτζόκα και υπάρχει και το μήνυμα σαν λεζάντα ότι οι νικητές δεν σταματούν ποτέ να πιστεύουν. Αυτά τώρα από πλευράς Ολυμπιακού που αναφέραμε αυτό για τον Γιώργο Μπαρτζόκα, ναι, που είναι από χθες στην επικαιρότητα. Ναι, ναι. Σήμερα η επικαιρότητα ασχολείται κυρίως με τον Παναθηναϊκό και εκεί θα στραφούμε και εμείς τώρα, διότι υπάρχουν κάποιες σημαντικές εξελίξεις στο στρατόπεδο του Τριφυλλιού. Υπάρχει το δεδομένο ενδιαφέρον του Παναθηναϊκού για την απόκτηση του Μπρανκού Μπαντιό, του 27χρονου Σενεγαλέζου γκάρντ, ο οποίος έκανε μια πολύ καλή σεζόν με την Βαλένθια και βρίσκεται στο στόχαστρο του Τριφυλλιού και μάλιστα όχι μόνο στο στόχαστρο βρίσκεται, μπορούμε να πούμε ότι ισχύει και κάτι παραπάνω σε αυτήν την υπόθεση.
0: Άρα πάει για κλείσιμο δηλαδή από την
1: πλευρά. Ναι, ναι, φαίνεται ότι βρίσκεται σε προχωρημένο στάδιο και τις επόμενες ημέρες θα έχουμε εξελίξεις επί του θέματος. Είναι μια περίπτωση που βρίσκεται στα ραντάρ των ανθρώπων του Τριφυλλιού εδώ και αρκετό καιρό. Τράβηξε τα βλέμματα των ανθρώπων του Παναθηναϊκού Μπαντιό με τις εμφανίσεις του με τη φανέλα της Βαλένθια. Έχει ένα πολύ σημαντικό buyout στο συμβόλαιό του με την ισπανική ομάδα που φτάνει το 1,5 εκατομμύριο. Τόσο δηλαδή θα πρέπει να πληρώσει ο Παναθηναϊκός για να τον αποκτήσει από τη Βαλένθια. Είναι ένα ποσό πολύ υψηλό. Αν ήταν χαμηλότερο, ίσως και η υπόθεση να έχει ήδη τελειώσει. Πάντως ο Παναθηναϊκός δείχνει διάθεση να πληρώσει για να αποκτήσει τον Σενεγαλέζο γκάρντ και να τον προσθέσει στην περιφερειακή του γραμμή. Μάλιστα στην Ισπανία τονίζουν ότι ο Παναθηναϊκός έχει καταθέσει μια πρόταση στον Μπρανκού Μπαντιό που φτάνει τα 5 εκατομμύρια ευρώ για ένα συμβόλαιο διάρκειας 3 ετών και η λογική λέει, με βάση το πώς κυλούν τα πράγματα, τόσο ότι αυτή θα είναι η δεύτερη προσθήκη στο ρόστερ του Παναθηναϊκού στην δεύτερη θητεία του Ζέλικο Μπράντοβιτς μετά την απόκτηση του Μουστάφα Φαλ, ο οποίος έμεινε ελεύθερος. Έτσι, μετά την κίνηση που έκανε στη θέση του σέντερ ο Παναθηναϊκός με την απόκτηση του Γάλλου, πάει τώρα να προσθέσει και ένα παίχτη στην περιφερειακή του γραμμή, με τον Μπαντιό να δίνει πολλά στοιχεία στο παιχνίδι μιας ομάδας και αυτό είναι που άρεσε στους ανθρώπους Παναθηναϊκού. Μπορεί να βοηθήσει με την άμυνά του, έχει και καλό μακρινό σουτ και διείσδυση. Είναι γενικώς αρκετά καλός ο Μπαντιό σε πολλούς τομείς του παιχνιδιού και περιμένουμε από εδώ και πέρα να δούμε πώς θα κυλήσει αυτή η υπόθεση, στην οποία ο Παναθηναϊκός δουλεύει καλά, είναι η αλήθεια, τις τελευταίες ημέρες και θέλει να την ολοκληρώσει άμεσα για να φέρει τον παίκτη στην Αθήνα. Από εκεί και πέρα υπάρχουν κάποια δημοσιεύματα που κυκλοφορούν και σήμερα αλλά γενικώς στις τελευταίες ημέρες για τον Τσέντι Όσμαν και την Ανατολού Εφές. Συνδέεται πολύ έντονα στη γειτονική χώρα ο Τούρκος Forward με την ομάδα της Κωνσταντινούπολης, στην οποία αγωνιζόταν πριν από μία δεκαετία περίπου. Ήταν η ομάδα που τον ανέδειξε στην Ευρώπη πριν κάνει το άλμα για το NBA. Πάντως στον Παναθηναϊκό διαμηνύουν πως δεν υπάρχει διάθεση να φύγει ο Όσμαν, ο οποίος έχει συμβόλαιο και για τα επόμενα χρόνια, και σίγουρα για να τον αποκτήσει κάποιος θα πρέπει να καταβάλει ένα σημαντικό ποσό στον Παναθηναϊκό. Άρα δηλαδή μπορεί στην Τουρκία να γράφουν αυτά που θέλουν για τον Όσμαν και την ΕΦΕΣ, ωστόσο δεν είναι τόσο απλή υπόθεση, είναι καθαρά στο χέρι του Παναθηναϊκού αυτό το πράγμα. Αν και οφείλουμε να πούμε ότι οι Τούρκοι σήμερα το πήγαν ένα βήμα παραπάνω σε σχέση με τις προηγούμενες ημέρες και αναφέρουν ότι ο Τούρκος forward τα έχει βρει με την ομάδα της Κωνσταντινούπολης, αλλά περιμένουμε από εδώ και πέρα να δούμε τι θα συμβεί, γιατί δεν υπάρχει κάτι που να προκύπτει σχετικά με τον Όσμαν από το ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού, πέρα από τα όσα γράφουν οι Τούρκοι.
0: Το θέμα είναι ότι συνήθως υπάρχει, όταν υπάρχει καπνός υπάρχει και φωτιά. Αυτό επιβεβαιώνεται τώρα?
1: Εντάξει, μπορεί να λένε αυτό που είπε Στάσου, αλλά δεν πρέπει να δίνουμε και πάρα μεγάλη πολύ σημασία. Μεγάλη βάση στα δημοσιεύματα που κυκλοφορούν στην Τουρκία. Πάντα κάθε καλοκαίρι στην Τουρκία γράφουν πάρα πολλά πράγματα.
0: Δηλαδή τα οποία δεν έχουν και βάση.
1: Ναι, είναι κάποιες χώρες δηλαδή στο ευρωπαϊκό μπάσκετ, κυρίως από Τουρκία, Ισραήλ και Σερβία, όπου κάθε καλοκαίρι κυκλοφορούν πάρα πολλές φήμες και ελάχιστες από αυτές επιβεβαιώνονται.
0: Ναι.
1: Οπότε δηλαδή δεν είναι και απαραίτητο συγκεκριμένη περίπτωση ότι από τη στιγμή που υπάρχει καπνός υπάρχει και φωτιά. Θα το δούμε βέβαια, δεν πρέπει να αποκλείουμε τίποτα, γιατί μιλάμε για μια τουρκική ομάδα, για έναν Τούρκο παίχτη, και έχει φύγει και ο Άταμαν από τον Παναθηναϊκό, δηλαδή ένας προπονητής συμπατριώτης του που γνωρίζονται χρόνια και δουλεύουν μαζί πάρα πολλά χρόνια.
0: Που είχε στήριξη
1: κιόλας,
0: ναι.
1: Και που είναι και ο άνθρωπος που τον είχε φέρει στον Παναθηναϊκό.
0: Ναι, ακριβώς, είχε και στήριξη.
1: Άρα δηλαδή δεν πρέπει να αποκλείουμε τίποτα σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο, γιατί αντίστοιχα και ο Παναθηναϊκός για έναν Έλληνα παίχτη υψηλού επίπεδου που μπορεί να αγωνιζόταν στο εξωτερικό θα έδειχνε ενδιαφέρον να τον αποκτήσει. Και είναι λόγια δηλαδή τα οποία τα είπε και ο General Manager του Παναθηναϊκού Δημήτρης Κοντός σε μια συνέντευξη που έδωσε σήμερα. Οπότε περιμένουμε από εδώ και πέρα να δούμε τι θα γίνει. Πάντως δεν είναι ο μόνος παίχτης που συνδέεται δημοσιεύματα από την πατρίδα του, διότι υπάρχουν και κάποια ισπανικά μέσα που γράφουν για τον Χουάντσο Ερνάν Γκόμεθ και τη Ρεάλ Μαδρίτης. Πάντως ούτε εδώ σε αυτή την περίπτωση προκύπτει κάτι από πλευράς Παναθηναϊκού, γιατί ο παίχτης έχει συμβόλαιο, είναι πολύ αγαπητός και στην ομάδα και στον κόσμο του Τριφυλλιού. Άρα δεν μπορούμε να πούμε κάτι παραπάνω προς το παρόν. Είναι διάφορες φήμες οι οποίες κυκλοφορούν.
0: Θα δούμε.
1: Οψόμεθα.
0: Οψόμεθα προσεχώς.
1: Ακριβώς.
0: Σε ευχαριστώ, Νικό. Να είσαι καλά. Καλή, είσαι καλά. Καλή συνέχεια. Ο Νίκος Μπιντέλας μας ενημέρωσε για τα θέματα του μπάσκετ και πάμε αμέσως τώρα σε ένα καλό φίλο και συνάδελφο, ο οποίος είναι πανταχού παρών και τα πάντα εκπληρών. Σε όλα τα ρεπορτάζ μέσα, από φωτιές μέχρι φιλικά παιχνίδια για φιλανθρωπικό σκοπό. Καλησπέρα, Νίκο. Νίκος Παγιωτέλης.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ για τα καλά σου λόγια. Ευτυχώς τώρα δεν είμαστε για ρεπορτάζ φωτιάς, είμαστε για ρεπορτάζ φιλικών.
0: Ευτυχώς. Γιατί το επόμενο τραγούδι μιλάει για φωτιά στο Αιγαίο.
2: Λοιπόν, έγινε ένας φιλικός αγώνας ανάμεσα σε δημοσιογράφους, παλιούς ποδοσφαιριστές, δημοσιογράφους όπως ο Σωτήρης Κωνσταμάτας, ο Γιάννης Ωδάσκας, ο Άρης Καραίσκος και ποδοσφαιριστές όπως ο Νίκος Μαυρακούλης, ο Νίκος
0: Ωτσέντας, για πες τους,
2: Αρτιζόγλου, ο Νίκος ο Σιδηρόπουλος, μεγάλες μορφές του ποδοσφαίρου, κοντά σε μια ομάδα του ΟΠΑΕ, είναι το πρώην και θεά, δηλαδή ο Εθνικός Οργανισμός Πρόληψης Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων. Μια
0: Μπράβο.
2: Ομάδα παιδιών ηρών, θα μπορούσα να πω, οι ναι. οποίοι είτε αποφύτησαν από τα προγράμματα του ΟΠΑΕ, είτε συμμετέχουν ακόμα και δίνουν τον δικό τους αγώνα για την απεξάρτηση
0: από κάθε ουσία.
2: Ακριβώς, από κάθε ουσία, πολύ σωστά όπως το είπες. Το παρόν στην εκδήλωση έδωσε ο αντιπρόεδρος της Βουλής, ο κύριος Πούρας, η πρόεδρος της ΕΣΥΑ, η κυρία Μαρία Αντωνιάδου, εκπρόσωποι όλων των κομμάτων, και βρέθηκαν στο γήπεδο και αρκετές ομάδες, ακαδημίες εδώ από την Πετρούπολη, από τον Κεραυνό, τον Άρη και γενικά όλες τις ομάδες, δίνοντας έτσι ένα χαρακτήρα γιορτής σε αυτό το φιλανθρωπικό αγώνα κόντρα σε αυτούς τους ήρωες της ζωής. Μια ομάδα παιδιών οι οποίοι προσπαθούν να επανενταχθούν στην κοινωνία ξεπερνώντας ή έχοντας ήδη ξεπεράσει το πρόβλημα της εξάρτησης. Ένας αγώνας σήμερα που είναι παγκόσμια ημέρα κατά των ναρκωτικών, ο οποίος διεξήχθηκε εδώ στο γήπεδο της Αγίας Τριάδας στην Πετρούπολη, με αρκετό κόσμο που χειροκρότησαν τις προσπάθειες και των 22 παιδιών υπό αυτή τη θέση, θα μπορούσα να πω. Τόσο των παιδιών όσο και εμάς που είμαστε πλέον και σε κάποια ηλικία. Χάρηκαν
0: και με αυτό. Στου επιβιώσαντε, έτσι, Νίκο.
2: Χάρηκαν με αυτό που είδανε, γιατί όταν βλέπει μέσα από του παιχνίδε, όπω ο Νίκο Μαυακούλα, ο Νίκο Τσιαντέξη, ο Χρήστο Αρδίζογλου, που έχουν γράψει χιλιόμετρα και ιστορία στα ελληνικά γήπεδα και προσφέρουν το κάτι παραπάνω, ακόμα και τα ίδια τα παιδιά της ομάδας της απεξάρτησης, όλοι βγάλανε φωτογραφία με όλους και χάρηκαν αυτό το οποίο έγινε σήμερα. Συγκινήθηκαν για το χειροκρότημα που δέχτηκαν από όλα τα παιδιά και από όλο τον κόσμο που βρέθηκε σήμερα εδώ στο γήπεδο της Αγίας Τριάδας. Ανανεώσαμε φυσικά το ραντεβού μας για του χρόνου με μια υπόσχεση η Παγκόσμια Μέρα κατά των Ναρκωτικών πλέον να γίνει και σαν ημερίδα στην Ελλάδα, αλλά η μέρα που να είναι ανοιχτά τα σχολεία, ώστε όλα τα παιδιά, όλη η ελληνική παιδική και ανήλικη κοινωνία να μαθαίνει, να γνωρίζει για το κακό των ναρκωτικών.
0: Και το κυριότερο να μαθαίνει τον αθλητισμό, γιατί είναι διέξοδος για όλες τις περιπτώσεις.
2: Αυτό ακριβώς. Η πολιτεία πρέπει να είναι δίπλα σε αυτά τα παιδιά, γιατί μην ξεχνάμε, ο πολιτισμός και ο αθλητισμός είναι μια
0: διέξοδος
2: για όλους μας, μας ενώνει και αυτό ακριβώς πρέπει επιτέλους να αφήσουμε τις αντιπαλότητες. Η αντιπαλότητα είναι για 40 λεπτά στο μπάσκετ, για 90 λεπτά στο ποδόσφαιρο, για 11 innings στο baseball, δεν ξέρω γιατί άλλο, για 8
0: για όλα, για όλα, για όλα.
2: Ακριβώς, εκεί,
0: με τον ίδιο μετά, στον εαυτό στα ατομικά αθλήματα.
2: Ακριβώς. Από εκεί και μετά βλέπουμε ότι όλοι από τα ατομικά έως τα ομαδικά αθλήματα τελειώνει ένα μάτς, τελειώνει ένα παιχνίδι. Όλοι είναι έξω μαζί και χειροκροτεί ο ένας τον άλλον για την προσπάθειά του.
0: Σε ευχαριστούμε, Νίκο Παγιωτέλη, και συγχαρητήρια για την προσπάθειά σας.
2: Καλή συνέχεια.
0: Να είσαι καλά. Ήταν ο Νίκος Παγιωτέλης. Εμείς να πάμε σε ένα τραγούδι και επιστρέφουμε.

0: Είσαστε συντονισμένοι σωστά, είσαστε συντονισμένοι στην Ερασπόρ. Ακούτε τη βραδινή ραδιοφημερίδα μέχρι σε 9 κοντά σας, με την ειδησιογραφία, την κίνηση, όλη την αθλητική που έχουμε σήμερα και φυσικά ό,τι προκύψει εδώ έγκυρα και έγκυρα στην Ερασπόρ. Λοιπόν, πάμε στον Τάσο Μπαγκλατζή, πάμε Θεσσαλονίκη να ακούσουμε τα νέα για τα θέματα που αφορούν τον Άρη. Καλησπέρα, Τάσο.
1: Καλησπέρα, συνονόματε, καλησπέρα σε όλους.
0: Να σε καλά.
1: Στον Άρη περιμένουμε να δούμε τις επόμενες κινήσεις.
0: Δηλαδή φυσάει ούριος άνεμος εκεί.
1: Δεν θα το έλεγα.
0: Α.
1: Δεν θα το έλεγα.
0: Είναι μία.
1: Ναι, υπάρχει μία πρώτη κίνηση που έχει γίνει. Όλο αυτό το χρονικό διάστημα ήμασταν σε φάση αναμονής για να δούμε τις επόμενες κινήσεις της διοίκησης. Προχώρησε σε μια μεταγραφική κίνηση, αλλά θα περιμένουμε να δούμε και το πώς θα προετοιμαστεί ο Άρης κατάλληλα για την ερχόμενη περίοδο, δεδομένου ότι η περσινή χρονιά ήταν πολύ πολύ μέτρια. Που σημαίνει αυτό σε συνεπαγωγή ότι θα πρέπει να διορθώσει ανορθογραφίες στο σχεδιασμό που έγινε την προηγούμενη χρονιά.
0: Τα λάθη, τα όρια. Να γίνει καινούριος σχεδιασμός με λίγα λόγια.
1: Να γίνει καινούριος πετυχημένος σχεδιασμός ή εν πάση περιπτώσει.
0: Το πετυχημένος λιγότερα... βέβαια από το αποτέλεσμα θα μετρήσει.
1: Ναι, έτσι. Κρίθηκε πέρυσι από το αποτέλεσμα. Δεν
0: ναι,
1: είναι
0: ναι.
1: Μόνο... δηλαδή, αν το
0: την
1: πούμε...
0: εμπειρία την περσινή ας πούμε που είχε. Κατά κάποιο
1: αν το δούμε εντελώς ψυχρά με αριθμούς, ο Άρης τερμάτισε πέμπτος, που ήταν το μίνιμουμ των στόχων, χωρίς ευρωπαϊκό εισιτήριο, αποτυχία. Αλλά η εικόνα δεν ήταν αυτή όλη τη χρονιά. Η εικόνα του Άρη όλη τη χρονιά ήταν προβληματική. Τελείωσε το πρωτάθλημα με μόλις 2 νίκες στην κανονική διάρκεια.
0: Ναι, ναι.
1: Απλώς έκανε ένα ντεμαράζ νικών στο 5-8 στα play-offs στο τέλος και κατέκτησε την πέμπτη θέση. Η ομάδα είχε όλη την χρονιά προβλήματα ποδοσφαιριστών με πάρα πολλές περιπτώσεις τραυματιών. Άλλαξε τρεις προπονητές. Ξεκίνησε με Ζουνίδη, μετά με Χιμένες το μεγαλύτερο διάστημα, κατέληξε με Γρηγορή, ο οποίος πήρε και τη σκυτάλη για την επόμενη περίοδο. Και λογικά αυτό που περιμένει ο κόσμος και περίμενε και περιμένει και θα περιμένει το επόμενο διάστημα είναι το πώς η διοίκηση θα προσπαθήσει, τι αποτέλεσμα θα φέρει η προσπάθεια για να ενισχύσει την ομάδα με ποιοτικούς ποδοσφαιριστές, καθώς φάνηκε πέρσι και ιδιαίτερα μετά την αποχώρηση του Μόντσου που δόθηκε δανεικός στα μέσα της χρονιάς, ότι ο Άρης έχει πρόβλημα και στη μεσαία γραμμή και γενικότερα είχε και μια επιθετική αφλογιστία για πολλές αγωνιστικές. Τώρα τα πράγματα κινούνται σε αυτό το μήκος με την περσινή εικόνα που υπάρχει στο μυαλό όλων των φίλων του Άρη και περιμένουν με την νέα σεζόν να έρθουν οι ποδοσφαιριστές. Είναι μια δουλειά που κάνει ο τεχνικός διευθυντής ο Ρούμπεν Ρέγγες, οι οποίοι θα καλύψουν κενά που πέρσι πόνεσαν και στήκεσαν στον Άρη. Τώρα, υπήρχαν και δύο περιπτώσεις μπαν τα οποία είχαν διαρρέψει με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί ένας θόρυβος. Αφορούσαν περισσότερο ανθρώπους που είναι γύρω από τους ποδοσφαιριστές, μάνατζερ και δικαστικούς εκπροσώπους. Αυτό το θέμα σήμερα, όπως μας ενημέρωσε η ΠΑΕ, τελείωσε. Δηλαδή, κάτι υπόλοιπα για ποδοσφαιριστές που είχαν προσφύγει στη FIFA έχουν τακτοποιηθεί, άρα δεν υπάρχει κανένα τέτοιο ζήτημα, καμία εκκρεμότητα, κανένα μπλοκάμι το οποίο να επηρεάζει την προετοιμασία και τον προγραμματισμό της ομάδας. Και υπάρχει και μια ενημέρωση για το τι θα ακολουθήσει. Γιατί ναι, λέμε ότι ο Άρης δεν έχει Ευρώπη φέτος, ενδεχομένως και κάτω από ένα πρίσμα να είχε και περισσότερο χρόνο, κάτι που εγώ προσωπικά δεν το αρπάζομαι. Δεν είχε χρόνο και δεν έχει χρόνο, θα πρέπει άμεσα να κινητοποιηθεί και να μπορέσει να φέρει πέρας αυτές τις περιπτώσεις που εξετάζει ο Ρούμπεν Ρέγγες για να δυναμώσουν και να δώσουν ποιότητα στην ομάδα. Λοιπόν, βάσει του προγραμματισμού, έτσι, της οργανωτικής μέρημνας που υπάρχει από την πλευρά της ομάδας για το τι θα γίνει με την έναρξη της περίοδου, 7 Ιουλίου θα μαζευτούν οι παίκτες, νωρίτερα 7 Ιουλίου θα γίνει πρώτη προπόνηση, νωρίτερα θα συγκεντρωθούν για να κάνουν τα εργομετρικά και τις πρώτες ιατρικές εξετάσεις σε γκρουπ αυτό.
0: Τα τυπικά ουσιαστικά, ναι.
1: Αυτά είναι τα τυπικά του κάθε καλοκαιριού, όντως. 8 του μηνός, την επόμενη ημέρα, η ομάδα θα μεταφέρει.
0: Σε μια εβδομάδα βασικά, περίπου σε μια εβδομάδα.
1: Ναι, από τώρα ναι, περίπου σε μια εβδομάδα. Την επόμενη θα αναχωρήσει για την Πτολεμαΐδα. εκεί όπου θα κάνει το πρώτο κομμάτι της προετοιμασίας, θα παραμείνει μέχρι 13 του μήνα και 21 του Ιούλη θα φύγει για να πάει στην Μπρέσια, σε προπονητικό κέντρο της Βόρειας Ιταλίας, εκεί στις παρυφές των Άλπεων, για να παραμείνει μέχρι και τις 31 του Ιούλη. Και έχει κλείσει, όπως μας ενημέρωσε η ΠΑΕ, και ένα φιλικό με την Μόντσα, ομάδα της Σέρια Α. Θα ακολουθήσουν όμως και κάποια ακόμα παιχνίδια, θα δώσει μόνο ένα φιλικό. 3 ή 4 θα είναι τα φιλικά που θα δώσει στην Ιταλία, για να επιστρέψει μετά στην Ελλάδα, να δώσει και εδώ στην Ελλάδα κάποια φιλικά παιχνίδια και να ετοιμαστεί για την έναρξη του πρωταθλήματος. Γιατί όσο και να λέμε ότι το πρωτάθλημα και ο Άρης δεν έχει Ευρώπη φέτος και το πρωτάθλημα αργεί, οι ημέρες περνούν. Ο Ιούνιος έφυγε, μένει ο Ιούλιος και το τρίτο δεκαήμερο του Αυγούστου αρχίζει το πρωτάθλημα. Δηλαδή δεν είναι και πολύ μακριά για μια ομάδα, για όλες τις ομάδες, γιατί και οι υπόλοιπες ομάδες δεν κινούνται όπως κινούνταν τα προηγούμενα χρόνια. Αλλά προφανώς ο Άρης έχει περισσότερες ανάγκες αυτή τη στιγμή για να καλύψει θέσεις που πέρσι αποδεδειγμένα του στήχησαν, το ότι δεν είχε τους κατάλληλους παίκτες ή τις κατάλληλες εφεδρίες για να μπορέσει να βγάλει μια χρονιά με ποιότητα. Αυτά τα άκουσα
0: και σε ευχαριστώ να είσαι καλά, Τάσο Μπαγλατζή. Καλή συνέχεια και σε σένα.
1: Καλή συνέχεια.
0: Και να πούμε ότι, όπως όλοι γνωρίζετε, το Μουντιάλ έχει γυρίσει σπίτι του και φυσικά απόψε έχουμε πάλι μια γεμάτη βραδιά και ξημέρωμα ταυτόχρονα, διότι παίζουν ήδη στις 10 η ώρα Νορβηγία-Γαλλία σε Νεγάλη Ρακ. Περισσότερο όμως θα μας πει για το τι συμβαίνει στο Αμέρικα ο Πέτρος Μαυρογιαννίδης, που βρίσκεται στην άλλη έξι τηλεφωνικής γραμμής. Καλησπέρα, Πετράν. Καλά, καλά. Εσύ πώς θα περνάς, τι καιρό κάνει εκεί και λοιπά.
2: Ο καιρός εδώ είναι γνωστή κλασική ανομαλία. Χθες χάσαμε στο γήπεδο, ντάλα μαύρη, μαύρη σαν εισβέρχη που λέει. Και με το που γυρίσαμε πίσω στη Νέα Υόρκη από το Νιουτζέρσι, άρχισε να βρέχει και έτσι πήγε όλη τη νύχτα και σήμερα είναι συνηθισμένο.
0: Μάλιστα.
2: Τρέλα και εδώ. Και εδώ τρελαμένος είναι ο καιρός. Δεν είναι προσανατολικό μας δηλαδή.
0: Δεν είναι μόνο στην Ευρώπη, γιατί η Ευρώπη φλέγεται. Ειδικά η Βόρεια. Από Παρίσι και βάλε στα καλά σπίτια.
2: Λοιπόν, λέγεται να μείνει στο μεταφορικό του πράγματος και όχι στα υπόλοιπα.
0: Ναι, μακάρι.
2: Λοιπόν
0: σήμερα, ναι, πες μας.
2: Όπως το λέω σε όλους δηλαδή, για την Αμερική είναι, ας πούμε, για όσους αγαπούν το σόκερ, ποδόσφαιρο, είναι ωραία γιατί έχει 3 παιχνίδια τώρα, 6 παιχνίδια αυτές τις μέρες, σε 3 διαφορετικές ζώνες.
0: Ναι, ναι.
2: Νορβηγία, Γαλλία, σε Μεγάλη Ρακ, Ουρουγουάη, Ισπανία, ακροτήρι, πράσινο ακροτήρι, Σαουδική Αραβία, Δόνη, σε Αίγυπτο, Ιράν και Νέα Ζηλανδία, Βέλγιο. Αυτά δηλαδή είναι τις κοινότητες 3, τις 8 και τις 11. Δηλαδή, όλη μέρα ποδοσφαιρικά τουλάχιστον και εδώ είναι γεμάτη.
0: Τώρα, από εκεί και πέρα, τι βλέπεις για τις τρίτες ομάδες από τα παιχνίδια αυτά?
2: Είναι
0: ζόρι, ε.
2: Είναι λίγο ζόρι. Με ποια έννοια όμως? Υπάρχουν δηλαδή ακόμα εκκρεμότητες προφανώς, έτσι. Δηλαδή, η Σουηδία, το Εκουαδόρ, η Βοσνία, η Παραγουάη είναι περασμένες. Οι άλλες.
0: Καλά, το Εκουαδόρ έκανε την έκπληξη. Με τη Γερμανία. Ναι. Μαζάλισε.
2: Στα δικά μας τα μέρη. Όντως, πρέπει να πω ότι το Εκουαδόρ έχει. Βασικά, πρώτα απ' όλα, πω ότι είναι από τα παιχνίδια που έχουν συγκεντρώσει τον περισσότερο κόσμο μέχρι στιγμής του Μουντιάλ. Από μερικά στοιχεία.
0: Μπράβο.
2: Συνέχεια σχετικά. Μάλιστα, το Εκουαδόρ, όταν πήγε εκεί, πήγαν πάρα πολύ αποφασισμένοι για να πάρουν το τρίποδο που του έστελνε στην επόμενη φάση, όπως και έγινε. Σε αντίθεση με τους Γερμανούς, που έδωναν μια κάποια, θα το πω έτσι, αλαζονία καθ' όλη τη διάρκεια της προετοιμασίας για το παιχνίδι. Όχι ενδεχομένως οι παίχτες, αλλά λίγο με τους οπαδούς που μιλήσαμε εκεί, ότι μας παρακαλάνε να τους βάλουμε λίγα, να τους σεβαστούμε και να μην βάλουμε πάρα πολλά. Και διαφορετικά, είδαμε ότι ο Νάγκελσμαν έβαλε και κανονική ενδεκάδα μέσα. Δηλαδή, μη και ο Νόιερ που υποτίθεται ξεκουραζόταν ενδεχομένως, έπαιξε κανονικά. Το συνδυάζουμε αυτό με το γεγονός ότι η Νέα Υόρκη έχει ίσως τη μεγαλύτερη κοινότητα ανθρώπων Εκουαδόρ στον κόσμο. Καταλαβαίνετε λοιπόν πόσο κόσμο πήγε στο γήπεδο για να στηρίξει την προσπάθεια τη αγαπημένη τη ομάδα, τη δική τη ομάδα. Μάλιστα, καθ' όλη τη διάρκεια τη εισόδου στο γήπεδο και βεβαίω στι κυρικέ μετά, το χρώμα που ξεχώριζε περισσότερο, πολύ περισσότερο, ήταν το κίτρινο, η φανέλα δηλαδή τη ομάδα του, σε σχέση με το άσπρο των Γερμανών. Τελικά, προηγήθηκαν κιόλα οι Γερμανοί με ένα γκολ που ψάχνουμε να δούμε για ποιο λόγο μέτρησε. Την εποχή του Βαρ και όλα.
0: Ναι.
2: Ψάχνουμε, λέμε, για ποιο λόγο μπορεί να μέτρησε το συγκεκριμένο γκολ, παιδί μου. Και παρόλα αυτά δεν το ήθελαν όμω οι άλλοι. Κατάφεραν και το γύρισαν και πήραν την πρόκληση στην επόμενη φάση. Λοιπόν, να πούμε κανένα 2-3 νεάκια και ετάσουμε.
0: Βέβαια, βέβαια.
2: Όταν ρωτάτε, εννοείται. Και όποτε θέλετε με διακόπτε, γιατί όπως έχω πει για το Μουντιάλ μπορούμε να μιλάμε.
0: Ατέλειωτες ώρες και ατέρμονες. Λοιπόν, για πες μας.
2: Πριν,
0: ναι, ναι.
2: Πριν από λίγο έβγαλαν εδώ οι Αμερικάνοι ότι έχει ήδη γίνει, αυτό συνδυάζεται κάπως, πρόταση στον Μαουρίσιο Ποσετίνο για να αναλάβει, να διατηρηθεί στον πάγκο της Εθνικής Ομάδας των ΗΠΑ, τόσο ευχαριστημένη είναι. και για τα επόμενα 4 χρόνια, με στόχο ακόμη ένα παγκόσμιο κύπελλο δηλαδή. Να μείνει μέχρι το 2030. Οι δύο πλευρές, και η πλευρά του Μαωρίτσιο Ποκετίνο κυρίως, είπε: παιδιά, ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόταση. Καλύτερα όμως να το δούμε μόλις χειροκροτήσει το παγκόσμιο κύπελλο. Αυτό τώρα γιατί συνέβη? Γιατί χθες, κατά τη διάρκεια της συνέντευξης τύπου μετά την ήττα των ΗΠΑ από την Τουρκία, πήγε ο Ποκετίνο συνέντευξη τύπου και ουσιαστικά, σαν να λέμε, ρε παιδί μου, λίγο τ' άκουσε. Με ποια έννοια? Δηλαδή, είπε κάποια στιγμή, αναγκάστηκε κάποια στιγμή να πει ο άνθρωπος ότι, παιδιά, εδώ πέρα ερχόμαστε, λέει, στη συνέντευξη τύπου, λες και είμαστε εμείς η Τουρκία και όχι η Αμερική που προκρίθηκε στην επόμενη φάση. Ότι άμα το σκεφτεί κανείς είναι φοβερό. Δηλαδή, οι Αμερικανοί, πώς να το πω, φτιάχτηκαν λίγο, γούσταραν από το γεγονός ότι η ομάδα του πηγαίνει πάρα πολύ καλά. Αλλά στη συνέχεια μπήκαν στη διαδικασία να κάνουν και πάρα πολύ έντονη κριτική στον Μαωρίτσιο Ποσετίνο. Με αποτέλεσμα και αυτό, ξέρει, να συναφορηθεί και λίγο να ανεβριάσει. Δηλαδή, λέει, είναι λίγο λυπηρό που κανένας μας δεν έδωσε συγχαρητήρια για την πρώτη θέση σε ένα τόσο δύσκολο όμιλο. Και έχει δίκιο ο άνθρωπος. Νιώθω μπερδεμένος, λέει, η ατμόσφαιρα σε αυτό το δωμάτιο είναι, λέει, και μαζεύουμε εμείς τις βαλίδες μας για να πάμε σπίτι. Και η Τουρκία είναι αυτή που προκρίνεται ενώ συμβαίνει το αντίθετο. Ναι. Οι ερωτήσεις σας, τους λέει, είναι λίγο περίεργες.
0: Ναι.
2: Σωστή τοποθέτηση, και μετά ακούγοντας και αυτό το πράγμα, η Ομοσπονδία έφτασε να του κάνει μια πρόωρη, έτσι να το πω, πρόταση. Αλλά απαντήσανε όλοι μαζί ότι θα το δουν μετά το Μουντιάλ. Λοιπόν, για Εφαντίνο τα πάμε και το πρωί. 24.135 μίλια έχει κάνει. Μάλιστα, το τρολάρισμα έχει πάει σε άλλο επίπεδο, που τα παιχνίδια τώρα που είναι την ίδια ώρα ταυτόχρονα, ανέβασαν μια φωτογραφία, αλλά είναι ψεύτικη προφανώς, ότι είναι ταυτόχρονα σε δύο ποδοσφαιρικά γήπεδα που διεξάγονται την ίδια ώρα, για να το κάνουν λίγο πλάκα έτσι.
0: Ναι, είναι μοντάζ, έτσι.
2: Ναι, βέβαια. Ναι. Επίσης να πω ότι, μια και η Ουρουγουάη παίζει σήμερα, ότι έγινε χαμός λίγο στην προπόνηση χθες. Μαζεύτηκαν κάμποσοι από τις αστέρες της εθνικής ομάδας της Ουρουγουάης. Όσοι έχουν απομείνει, εν πάση περιπτώσει, ο Βαλβέρδε, ο Χιμένες, ο Μπετανκούρ, ο Ουγκάρτη κλπ. Ζήτησαν έκτακτη συνάντηση με τον προπονητή τους, τον τρελούτσικο, τον Μαρσέλο Μπιέλσα, αυτή την προπονητάρα, και με τον πολύ διόρυθμο χαρακτήρα. Άλλοι τον αγαπάνε, άλλοι τον μισούν, τέλος πάντων. Εξέφρασαν ευθέως τα παράπονά τους για τις πάρα πολύ σκληρές προπονήσεις που κάνει. Του ζήτησαν επίμενα να αλλάξει προσέγγιση για το χρήσιμο παιχνίδι με την Ισπανία που έρχεται σήμερα και να αφήσουν, λέει, το ψηλό pressing και να παίξουν λίγο πιο αμυντικά, γιατί η Ισπανία, λέει, θα μας κερδίσει και τέτοια. Ο Μπιέλσα, αφού ολοκλήρωσε την ιδιωτική συνάντηση, του μάτεψε όλου, του μιλούσε πάνω από μισή ώρα και προφανώς και υπερασπίστηκε στη δική του φιλοσοφία την ποδοσφαιρική, υπεραμένθηκε δηλαδή των ιδιών του και κατηγόρησε ορισμένου παίχτε ότι προσπαθούν να υπονομεύσουν το έργο του, λέγοντα μάλιστα πολύ χαρακτηριστικά ότι θα κάνετε όλα αυτά γιατί δεν πήρα το Σουάρε στην εθνική ομάδα. Λί Σουάρε, έτσι, συμπέκτη Μέση κτλ. Υπάρχει δηλαδή μια, έτσι να το πω,
0: αιτιολογία.
2: Μια αναταραχή. Ναι, μια αναταραχή και έτσι, μια αιτιολογία από πλευρά παρασκηνιακή, βέβαια, από την πλευρά του Μαρσέλο Μπιέλσα. Λοιπόν, τώρα κάτι το οποίο είναι. Τελειώνουμε ή έχουμε χρόνο?
0: Τελειώνουμε.
2: Τελειώνουμε. Ωραία. Να πω τότε και ένα τελευταίο, ότι από λεπτό σε λεπτό ενδεχομένως, επειδή πλησιάζει η έναρξη της φάσης των 32 που είναι τα νοκάουτ παιχνίδια, το είχαμε πει και τις προηγούμενες ημέρες, αναμένεται η επίσημη απόφαση και ανακοίνωση της FIFA για την αλλαγή στη διαδικασία των πέναλτι, επειδή θα πάμε στα νοκάουτ παιχνίδια, η οποία τι θα είναι, όπως έχουμε πει, μέχρι στιγμής, όταν ένα παιχνίδι πηγαίνει στα πέναλτι, ο διαιτητής στρίβει το νόμισμα που λέμε δύο φορές. Είναι ο Τάσος αρχηγός και ο Πέτρος αρχηγός. Στρίβει μια φορά τον νόμο, κερδίζει ο Τάσος. Διαλέγει αν θα εκτελέσει πρώτος ή δεύτερος. Μετά ξαναστρίβει, πάλι ξανακερδίζει ο Τάσος και διαλέγει και την ευθεία στην οποία θα εκτελέσουν τα πέναλτι. Επειδή αυτό λοιπόν θεωρείται και θεωρείται και είναι, μετά από εισήγηση του Πολίνα, ελαφρώς άδικο ότι κάποιος μπορεί να κερδίσει και τα δύο, αποφάσισε λοιπόν ότι θα γίνεται ένα στρίψιμο νομίσματος. Αυτός που κερδίζει, ο Τάσος διαλέγει ή την εκτέλεση πέναλτι ή την ευθεία και ο χαμένος, χωρίς δεύτερο στρίψιμο νομίσματος, θα επιλέγει το δεύτερο, τέλος πάντων, διακύβευμα.
0: Το απλούστευσε ο άνθρωπος.
2: Ναι, το απλούστευσε. Ναι.
0: Ακριβώς. Γιατί μπορεί να είναι τα πράγματα δύσκολα έτσι, με τα στριψίματα.
2: Ναι, γιατί μπορεί κάποιος να κερδίσει δύο φορές, ας πούμε, και σου λέει από το να υπάρχει αυτή η αδικία.
0: Ναι. Σωστό.
2: Μία φορά και τελειώνει.
0: Γιατί μπορούσε να υπάρχει νόμισμα με την ίδια όψη και στις δύο πλευρές.
2: Κοίτα, είναι κάτι
0: όρθιο, Να είσαι καλά, Πέτρο μου. Καλή συνέχεια στο ρεπορτάζ και καλή δύναμη, γιατί ξέρω ότι καταβάλλεται υπεράνω εαυτόν. Λοιπόν, να είσαι καλά.
2: Είναι ωραία, όμως, οπότε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Και εγώ σε ευχαριστώ.

0: πραγματικά θα θέλαμε να είμαστε κι εμείς εκεί κάπου σε μια γωνιά ενός γηπέδου που παίζει το Μουντιάλ. Μας έβαλε στο κλίμα ήδη ο Πέτρος Μαυρογιαννίδης. Ζούμε κάθε βράδυ σχεδόν τους αγώνες, την ένταση, την αγωνία που βιώνουν και οι ομάδες. Αλλά ήρθε και η ώρα να μιλήσουμε με έναν άνθρωπο που έχει περάσει από τα στούντιο της Ερασπόρ, έχει δώσει ουσιαστικά το δικό του δείγμα, τη δική του σελίδα έχει γράψει στα θέματα της αθλητικής ενημέρωσης από την τηλεόραση και το ραδιόφωνο της ΕΡΤ και φυσικά της Ερασπόρ, γιατί θεωρείται και είναι από τους ανθρώπους που ήταν προτεργάτες για τη δημιουργία της Ερασπόρ. Και ο λόγος, όπως καταλάβατε, είναι για τον Άκη Παναγιωτόπουλο που είναι στην άλλη άκρη τηλεφωνικής γραμμής και πιστεύω ότι θα ήθελε και αυτός να μεταδίδει κάποιο παιχνίδι. Καλησπέρα, Άκη.
1: Καλησπέρα, Τάσο. Καλησπέρα σε όλο τον κόσμο που ακούει την εκπομπή σου.
0: Να είσαι καλά. Πάλι ουσία... μαζί. Είδες. Δεν χανόμαστε.
1: Ναι, αλλά να πιάσω από την τελευταία σου κουβέντα τη δικιά μου τοποθέτηση είναι ότι δεν θα ήθελα να είμαι στην Αμερική αυτή τη στιγμή για την περιγραφή των αγώνων. Θα προτιμούσα ένα ελληνικό νησί και να κάνουμε διακοπές ευχάριστες.
0: Γιατί έτσι έχεις αποποιηθεί. Γιατί έχω μάθει ότι η παρέα του Euro που μας χάρισε το 2004 το ευρωπαϊκό έβλεπε τις επόμενες χρονιές μέσα στη θάλασσα τηλεόραση τα Μουντιάλ. Ναι, οπότε κάπως έτσι το φαντάζεσαι και εσύ. Ναι.
1: Νομίζω ότι είναι προτιμότερο.
0: Ναι. Λοιπόν, η παρέα του Μπασινά και λοιπά. Λοιπόν, εγώ το είπα από πλευρά δημοσιογραφικής, γιατί πάντα ήσουν στα διεθνή θέματα, είχες την πρωτοκαθεδρία. Θα θέλαμε λοιπόν να μας πεις...
1: Ευχαριστώ για τα καλά σου λόγια.
0: Να είσαι καλά πάντα. Θα θέλαμε να μας πεις έτσι τις εντυπώσεις σου από αυτό το Μουντιάλ και αν βλέπεις ότι έχει γίνει ταχύτερο, πιο, παρότι είναι περισσότερες οι ομάδες, και πιο ενδιαφέρον.
1: Λοιπόν, έχουμε ένα Μουντιάλ το οποίο πρέπει να το πιάσουμε από την επαγγελματική και την εμπορική του σημασία και από την αγωνιστική του. Ξέραμε από την αρχή ότι από τη στιγμή που υπήρξαν τόσες πολλές ομάδες στο 1 τρίτο της εκφυλίου που παίζει ποδόσφαιρο, είναι στην τελική φάση του παγκοσμίου κυπέλου, ότι θα δούμε πολλές ομάδες. Από την άλλη έχουμε το αγωνιστικό κομμάτι, το οποίο για μένα είναι... θα το χώριζα σε δύο τομείς. Ο πρώτος τομέας είναι ότι βλέπουμε ένα καλό ποδόσφαιρο, ένα ποδόσφαιρο το οποίο είναι καλό για το μάτι του τηλεθεατή, του φίλου του ποδοσφαίρου που παρακολουθεί τους αγώνες.
0: Συγγνώμη που σε διακόπτω, έχουν βοηθήσει οι νέοι κανονισμοί, βλέπεις ότι έχουν αποτελεσματικότητα?
1: Όχι, είναι αποφασισμένες οι ομάδες να μην μείνουν σε μια αμυντική τακτική και να βγαίνουν
0: αποτελεσματικότητα.
1: Όχι, είναι αποφασισμένες οι ομάδες να μην μείνουν σε μια αμυντική τακτική και να βγαίνουν όλες μπροστά προκειμένου να διεκδικήσουν. Αν το σκεφτεί.

0: Γάλλες.
1: Ναι. Θα μπορούσε να έχει θέση η εθνική μας ομάδα.
0: Όχι.
1: Όχι.
0: Είδες ότι είμαι κατηγορηματικός, λέγω όχι, εκτός αν είχαμε την προετοιμασία που έχουν και αυτές οι ομάδες σε τελική φάση. Γιατί δεν πιστεύω ότι μετά από τόσα πολλά παιχνίδια που έχουν κάνει κάποιοι ποδοσφαιριστές της Πορτογαλίας, της Γαλλίας, της Αγγλίας και της Γερμανίας να μπορούν να αποδίδουν, να τρέχουν και να έχουν τέτοιες αντοχές χωρίς ιατρική βοήθεια. Mm-hmm. Λοιπόν,
1: και επιστημονική υποστήριξη. Έτσι.
0: Επιστημονική υποστήριξη, επιστημονική ιατρική υποστήριξη.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Ωραία. Λοιπόν, εκτός από τα πολλά γκολ, εγώ βλέπω ότι το εμπορικό επαγγελματικό ποδόσφαιρο του Ινφαντίνο έχει κάνει αισθητή την παρουσία του και στις Ηνωμένες Πολιτείες. Mm-hmm. Δηλαδή, θέλει κάποιες ομάδες, η FIFA, η UEFA, να περάσουν στην επόμενη φάση, παντή τρόπο, να μην υπάρχουν εκπλήξεις, και αυτό το είδαμε στα σφυρίγματα των διαιτητών. Λέω ότι το πέναλτι που δεν έδωσε στην Γκάνα προς το τέλος του αγώνα με την Αγγλία είναι ένα πέναλτι το οποίο όπου και να το δώσεις θα το σφυρίξουν. Ακόμα και ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Αγγλίας θα το σφύριξε. Δεν το έδωσε. Χθες είδαμε το πόδι του αμυντικού της Γερμανίας ή μάλλον το επιτισέμενο της Γερμανίας να σηκώνεται τόσο ψηλά που να χτυπάει το κεφάλι του αμυντικού της, του Εκουαδόρ, να μην δίνει το φάουλ και να συνεχίζεται μετά το γκολ. Η ευκολία που έδωσε πέναλτι στη Γερμανία με την έναξη του δεύτερου μηχρόνου, όλα αυτά με κάνουν να τσιμπιέμαι και να λέω ότι θα περάσουν ομάδες οι οποίες ίσως δεν θα έπρεπε να περάσουν. Αν στεκόμουν στις ομάδες οι οποίες μου έκαναν εντύπωση, ήταν το Μαρόκο την πρώτη αγωνιστική απέναντι στη Βραζιλία και χθες το Εκουαδόρ. Αυτό που είδα χθες από το Εκουαδόρ, δηλαδή η ταχύτητα των ποδοσφαιριστών μέσα σε λίγα μέτρα, η αντοχή, η δύναμη που είχαν οι ποδοσφαιριστές στο Εκουαδόρ απέναντι σε Γερμανούς ποδοσφαιριστές, έτσι, ναι. Όχι απέναντι στο Κουρασάο, ξέρω εγώ, ήταν εντυπωσιακή. Δηλαδή έμεινα έκπληκτος.
1: Πιστεύεις ότι στην μπάλα όλα πληρώνονται, δηλαδή εκεί που η Γερμανία κέρδισε εύκολα το Κουρασάο με 7-1. Μετά έχασε από το Εκουαδόρ που υποτίθεται όλοι περιμέναν όταν φαβορεί.
0: Έπαιζαν με την ταυτότητα στο στόμα οι παίκτες του Ισημερινού. Με εντυπωσίασαν και λέω ότι με αυτή την ταχύτητα, με αυτή την αντοχή, το γεγονός ότι άντεξαν 90 λεπτά είναι αξιοπερίεργο.
1: Να τους πούμε κονκισταδόρες.
0: Α, γιατί όχι. Ναι, κονκισταδόρες τώρα είναι οι Ισπανοί οι οποίοι τους κατέλαβαν, αλλά ναι. Εντάξει.
1: Σαν κορτέζ,
0: δηλαδή. Ναι. Ο Κορτέζ, αυτός που τους είχε καταλάβει όλους.
1: Ναι, ναι.
0: Αλλά αν πούμε ότι είναι κληρονόμοι αυτής της, αυτών των κατακτήσεων, ναι, γιατί όχι. Λοιπόν, αυτές οι δύο ομάδες με εντυπωσίασαν. Δεν με εντυπωσίασε ούτε η Γαλλία, ούτε η Γερμανία, σαφώς, ούτε η Αγγλία.
1: Αν και η Γαλλία δίνει απόψε δύσκολο αγώνα με την Νορβηγία. Δύσκολο, γιατί...
0: Να το δούμε.
1: Να το δούμε.
0: Ένα καλό παιχνίδι, πιστεύω. Γιατί και οι Νορβηγοί είναι καλοί τουλάχιστον στην επίθεση. Να δούμε στην άμυνα πώς θα τα καταφέρουν.
1: Μέχρι στιγμής τραβάνε κουπί εκτός
0: γηπέδου. Και μου κάνει εντύπωση το γεγονός ότι παίκτες φίρμες, βεντέτες, δηλαδή Εμπαπέ, Μέση, πετυχαίνουν πολλά γκολ. Mm-hmm. Από την άλλη, το να
1: πανηγυρίζουν όλοι. Ρονάλντο.
0: Και Ρονάλντο. Εντάξει, όχι τόσο πολλά.
1: Δύο γκολ, αλλά εντάξει, είναι και αυτά. Πέντε ώρα Μέση, δύο ώρα Ρονάλντο.
0: Κάνει και ρεκόρ και αυτό στο τα προσωπικά του
1: ρεκόρ.
0: Κάνει και το προσωπικό του ρεκόρ. Αυτό που θέλω να πω όμως είναι ότι δεν μπορεί να πανηγυρίζεται το γεγονός ότι ο Μέση είναι ο πρώτος ποδοσφαιριστής που πέρασε μπροστά στον πίνακα
1: του σκόρερ.
0: Όταν ο Κλόζε ή παλιότερα ο Μίλερ ή άλλοι ποδοσφαιριστές, Εουσέμπιο, ξέρω εγώ, ήταν πρώτοι σκόρερ στο παγκόσμιο κύπελλο, ήταν 4-5 παιχνίδια.
1: Ναι.
0: Εδώ μιλάμε ότι παίζουν συνεχώς. Χώρια που παίζουν 4 παγκόσμια κύπελλα στη σειρά, έτσι.
1: Ναι, 5 ή 6.
0: 5 ή 6 δύσκολα. Λίγοι ποδοσφαιριστές.
1: Ναι.
0: Τα 5. Τώρα ναι. Να δούμε.
1: Πάντως η πλειονότητα των ποδοσφαιριστών, συγγνώμη που σε διακόπτω, είναι πρωτοεμφανιζόμενοι. Από 1400, αν δεν κάνω λάθος, 890.
0: Εντάξει, είναι... γιατί υπάρχουν ομάδες. Υπάρχουν πάρα πολλές ομάδες αφενός και αφετέρου υπάρχουν ομάδες μικρές.
1: Ναι.
0: Δηλαδή το Ουσμπεκιστάν, τώρα το Πράσινο Ακροτήριο ή όπως είπαμε πιο πριν το Κουρασάο, είναι ομάδες οι οποίες δεν έχουν πρωτοεμφανιστεί, οπότε είναι καινούργιοι ποδοσφαιριστές. Παίρνουν καινούργιοι ποδοσφαιριστές στο παγκόσμιο κύπελλο.

0: τη λίστα των ποδοσφαιριστών που έχω παίξει στο παγκόσμιο κύπελλο.
1: Ναι. Γι' αυτό με εντυπωσίασες και όλες με, έτσι μου προκάλεσες μια έκπληξη με την έννοια ότι δεν έχει θέση η εθνική μας ομάδα, όπως είπες στην αρχή. Παρότι υπάρχουν ομάδες υποδέστερες.
0: Παρά μόνο είπαμε με επιστημονική ιατρική υποστήριξη που θα λέει: φτιάχνω τον ποδοσφαιριστή, φτιάχνω όλους τους ποδοσφαιριστές που θα παίξουν για 4 παιχνίδια.
1: Ναι.
0: Γιατί, παραδείγματος χάρη, δεν βλέπουμε την ίδια ένταση από άλλες ομάδες. Δηλαδή από την Αγγλία και τη Γερμανία. Και εν μέρει από τη Γαλλία δεν έχουμε δει τέτοια ένταση που είχε χθες το Εκουαδόρ ή την πρώτη αγωνιστική του Μαρόκου απέναντι στην Βραζιλία.
1: Υπάρχει και μια ομοιογένεια, όπως φαίνεται, μεταξύ αυτών των ομάδων που αναφέρεις.
0: Εγώ θεωρώ ότι οι επιστημονικές ιατρικές ομάδες, τα μέλη των επιστημονικών ιατρικών ομάδων, προετοιμάζουν αυτούς τους ποδοσφαιριστές για παιχνίδια προς το τέλος, όχι προς την αρχή. Δηλαδή, ένας παίκτης του Εκουαδόρ και του Μαρόκου. Πιστεύω ότι δεν θα μπορεί μετά από 5 παιχνίδια να έχει την ίδια απόδοση.
1: Να πάρει τα πόδια του κοινός.
0: Ακριβώς. Είναι το εμπορικό ποδόσφαιρο χρειάζεται πλέον και αυτό χρειάζεται προκειμένου και είναι απαραίτητο προκειμένου να βλέπουμε αυτό το ποδόσφαιρο που θέλουμε να δούμε. Δηλαδή το επιθετικό ποδόσφαιρο με τα πολλά γκολ, με τις πολλές κόντρες, με την απίστευτη ταχύτητα των ποδοσφαιριστών που στην ουσία έχουν γίνει 10 αθλητές. Γιατί και άλματα κάνουν και τρέχουν και και προσωπικές μονομαχίες τύπου μπάσκετμπολ.
1: Έχουν χάσει δηλαδή την τεχνική τους, ας πούμε, το ποδόσφαιρο.
0: Και ό,τι γίνεται σε τεχνική γίνεται πολύ πιο γρήγορο πλέον. Mm. Παλιά το παγκόσμιο κύπελλο και εκεί που ξεχώριζαν οι διάφοροι ποδοσφαιριστές, Ριβέρα.
1: Όταν Μαρτώνα, λέμε παλιά μιλάμε 60-70 τώρα, έτσι.
0: Μιλάμε 70 και 80. Ναι. Εκεί που ξεχώριζαν οι ποδοσφαιριστές ήταν... γιατί μπορούσες να παρακολουθήσεις όλη την ενέργειά τους.
1: Ναι.
0: Τώρα είναι πολύ πιο γρήγορο. Το Μέση, ας πούμε, αυτή τη στιγμή που έχει, είναι ένα κλικ πιο κάτω σε ταχύτητα σε σχέση με τους νέους ποδοσφαιριστές, μπορείς να τον παρακολουθήσεις.
1: Ναι.
0: Δηλαδή μπορείς να υποψιάζεσαι πλέον τι πάει να κάνει.
1: Αν και αυτός έχει επιταχύνει τελευταία. Ίσως στην Αμερική έχει μάθει και άλλα κόλπα.
0: Ναι, είναι τα αμερικάνικα σοου εκεί, προκειμένου να κάνουν τα δικά τους και τις επιδείξεις δικές τους. Οι Αμερικάνοι είναι ικανοί να κάνουν τα πάντα.
1: Και πήγε και ο Κριεσμάν τώρα στην Αμερική.
0: Νομίζω ότι η γη της επαγγελίας πλέον είναι στην Αμερική.
1: Φαίνεται ότι ανεβαίνει η αγορά, ναι.
0: Όχι στην Αραβία, γιατί εκεί είναι και άσχημες οι κλιματολογικές
1: συνθήκες. Δεν βοηθάνε, ναι.
0: Και δεν μπορούν να έχουν τη ζωή που έχουν. Δηλαδή, όταν έχεις ζεις και δεν μπορείς να τα χαρίσεις, είσαι υποχρεωμένος να κάθεσαι μέσα στο μολ ή μέσα στο σπίτι σου, έστω και αν είναι ανάκτορ, έστω και ό,τι να είναι. Εντάξει. Και μάλιστα, όταν είσαι προς δυσμάς του επαγγελματικού σου βίου, κάτι θες να χαρίσεις. Οπότε, χίλιες φορές Λος Άντζελες, Μαϊάμι.
1: Με όλα αυτά που λέμε.
0: Θα πας εσύ στο California Dreaming, το τραγούδι που είπες πριν.
1: Καλιφόρνια, ναι, είναι μια ονομασία. Εκτός αν ακολουθήσα τον Neil Diamond που έλεγε LA ή κάποιο άλλο μέρος, δεν θυμάμαι τώρα.
0: It's my home, κάτι τέτοιο.
1: Ναι, στο MZ. Τώρα κοίταξε να δεις. Βασικά, κάποιο παίκτη διακρίνεις από αυτό το Μουντιάλ που βγαίνει μπροστά μετά το Μέση και το Ρονάλντο? Σε έχει εντυπωσιάσει κάποιος για την απόδοσή του? Θα μου πεις τώρα, είναι πολύ νωρίς ακόμα.
0: Ναι. Κοίταξε, τα γκολ που έχει βάλει ο Εμπαπέ, με την ευκολία που τα έχει βάλει, θα έλεγα ότι εντάξει, είναι η επόμενη γενιά. Ο Χάλαντ, με τον τρόπο που βάζει τα γκολ, που χωρίς να κουράζεται, χωρίς να υδρώνει, κάνει δύο κούρσες και βάζει δύο γκολ, πάλι είναι εντυπωσιακός. Αλλά ποδοσφαιριστής αυτός που λες μου βγάλε τα μάτια, ρε παιδί μου, ήταν ο 17-18 του Μαρόκου, το αμυντικό γάφ που ήρθε στο Άμπραμπατ.
1: Mm-hmm.
0: Το πρώτο παιχνίδι ήταν ό,τι καλύτερο υπήρχε μέχρι τώρα στο Μουντιάλ. Το δεύτερο παιχνίδι νομίζω δεν έπαιξε κάτι τέτοιο. Mm-hmm. Οπότε δεν είναι κάτι το οποίο μπορώ να πω ότι
1: να βγάλεις,
0: ναι, από την άποψη ότι, επαναλαμβάνω, υπάρχουν ποδοσφαιριστές οι οποίοι είναι φτιαγμένοι για να τρέξουν και να αγωνιστούν για 4 παιχνίδια και υπάρχουν ποδοσφαιριστές οι οποίοι θα πάνε στα 8 παιχνίδια μέχρι το τέλος, στον τελικό, 10 παιχνίδια πόσα είναι. Οπότε πρέπει να έχουν διάρκεια και κυρίως να έχουν την κορύφωση, το top της ενέργειάς τους προς τους τελικούς, ημιτελικούς.
1: Στο 10, ας πούμε, με άριστα το 10.
0: Ναι, ξεκινάνε από το 6 για να πάνε στο 10. Υπάρχουν ποδοσφαιριστές που ξεκινάνε το 10. Δηλαδή, έξω αριστερά τη Σάντερλαντ που έπαιζε με το Εκουαδόρ, έβγαζε μάτια. Και έλεγε αυτό ο ποδοσφαιριστής που είναι. Γιατί δεν τον βλέπω όταν παρακολουθώ αγγλικό ποδόσφαιρο
1: ναι.
0: Για
1: γιατί χάνεται.
0: Να είναι τόσο εντυπωσιακό. Και γιατί τον έχουν αφήσει μεγάλες ομάδες.
1: Ναι.
0: Είναι φτιαγμένος για τέσσερα παιχνίδια. Και ιδίως για το χθεσινό, που όλο το Εκουαδόρ ήταν μια απίστευτη ομάδα. Απίστευτη ομάδα.
1: Τώρα, γιατί κλείνουμε, φτάνουμε προς το τέλος εκπομπής. Θα ήθελα να μου πεις τα προγνωστικά σου για τον τελικό. Πολύ νωρίς επίσης.
0: Νομίζω ότι τα έχω πει εδώ και 6 μήνες.
1: Τα έχεις πει όχι σε μένα, σε εμάς στην Ερασπορ. Για πες μας.
0: Βραζιλία-Αγγλία.
1: Μάλιστα. Okay.
0: Και πιστεύω ότι θα είναι ένας τελικός που ο διαιτητής θα είναι 100% καθαρός. Εκεί βλέπω το πλέον καθαρό παιχνίδι.
1: Α, το σηκώνει η Αγγλία, λες.
0: Κοίταξε, οι Αμερικάνοι μιλούν αγγλικά. Οι Άγγλοι θεωρούν πατρίδα τους στην Αμερική και οι Αμερικάνοι προγόνους στους Άγγλους. Από την άλλη, να φύγει παγκόσμιο κύπελο από το νέο κόσμο για τη γυραιά Ήπειρο δύσκολο. Και μην ξεχνάμε ότι η Βραζιλία έχει να πάρει παγκόσμιο κύπελο πάρα πολλά χρόνια.
1: Ωραία.
0: Εκεί είναι 250 εκατομμύρια κόσμος που ζουν από το ποδόσφαιρο και για το ποδόσφαιρο. Είναι μια χώρα η οποία εντός εισαγωγικών παράγει ποδοσφαιριστές στην παγκόσμια κοινότητα. Παγκόσμια ποδοσφαιρική κοινότητα. Οπότε και αυτή είναι. Από την άλλη έχουμε την Αγγλία που έχει το πιο ακριβό ποδόσφαιρο
1: στην αγορά, στο χρηματιστήριο.
0: Ναι.
1: Οκ, okay. Λοιπόν, το κρατάμε. Βραζιλία-Αγγλία, Άκης Παναγιωτόπουλος. Θα δούμε. Λοιπόν, σε ευχαριστούμε και σου αφιερώνω το επόμενο τραγούδι, γιατί ξέρω ότι σου αρέσουν οι Queen και ο Μερκούρης.
0: Το... και ο Μερκούρης.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Εξαρτάται ποιο.
1: Ναι, we are the champions.
0: Α, και όλα. Οπότε Βραζιλία-Αγγλία να σας από τους δύο, εντάξει.
1: Ναι, ναι, σωστά. Λοιπόν, καλή συνέχεια.
0: Καλά, τάσω, τον
1: σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Ήταν ο Άκης Παναγιωτόπουλος. Εμείς κυρίες και κύριοι ολοκληρώσαμε εδώ την βραδινή ραδιοεφημερίδα. Στη ρύθμιση των ήχων ήταν να αλλάξει Ολυμπία Γιαννικοπούλου και Χρυσούλα Αντωνιάδη. Όπως επίσης να αλλάξει ήταν και η Νέλη Ζαφυροπούλου με τη Βιβή Νικολοπούλου στην αρχιδιαξία της εκπομπής. Στο μικρόφωνο Τάσο Αντωνίνης. Από όλους εμάς να έχετε ένα καλό βράδυ και απολαυστικό.

0: Era Sport 101,8.
1: Και η ερώτηση που θα κρίνει την πρόσληψή σας στη Fonbet. Ποιος είναι ο παραδοσιακός χορός του Μεξικού?
2: Το τάγκο?
1: Θα σας ειδοποιήσουμε.
2: Περίμενε.
3: Ξέρω ποιο τάκο σώσει ζωές μετά από χαμένο παρολί και έχω ουρλιάξει για γκολ Μεξικού τόσο δυνατά που με ρώτησε ο γείτονας αν πήρα υπηκότητα.
1: Φτιάξε βαλίτσες.
4: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά και στο παγκόσμιο. Με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες.
5: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Οι από πάνω κάνουν ανακαίνιση στο μπάνιο. Εμείς πότε θα πάμε για πλακάκια?
7: Μεθαύριο, φανούλα μου.
6: Σίγουρα.
7: Ναι, σου λέω. Άσε και τ' άλλο. Μου σύστησαν ένα πλακά που μου είπε πως δεν χρειάζεται να ξυλώσω τα παλιά μας πλακάκια.
6: Σοβαρά? Και πώς θα γίνει αυτό?
7: Θα τα κολλήσει με κόλλα πλακιδίων Gold της Durostick και θα αρμολογήσει με εποξιδικό αρμόστοκο Duropoxy που δεν λεκιάζει και δεν αλλάζει η απόχρωσή του όσα χρόνια και αν περάσουν.
6: Μπράβο, Προκόπη μου! Θα γλιτώσει με τα μπάζα και τη φασαρία. Είσαι θησαυρός.
8: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostick.gr.
9: Durostick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
10: Ωραίο άρωμα, με επίγευση. Ποιο ούζο είναι?
11: Ούζο D'Artemis Black, σε αριθμημένα μπουκάλια.
10: Και αυτό είναι που το κάνει τόσο διαφορετικό από όλα τα άλλα?
11: Άκου για να ξέρεις. Μυστική συνταγή από το 1892. Επιλεγμένες πρώτες ύλες. Μικρή χειροποίητη παραγωγή. Αγάπη, φροντίδα, τέχνη στην απόσταξη. 100% η καρδιά του αποστάγματος. Με πιστοποίηση παρακαλώ. Θέλεις κι άλλα?
10: Ούζο D'Artemis Black. 100% φυσική γεύση.
11: Απολαύστε την αλήθεια του.
12: Απολαύστε υπεύθυνα.
0: Era Sport. Στο Μουντιάλ παίζουμε μπάλα μέχρι τα ξημερώματα.
13: Απόψε λέω να μην κοιμηθούμε.
0: Era Sport.
13: Στην άμμο με ραδιάκι φορητό.
0: Με 24ωρο καθημερινό πρόγραμμα, η Era Sport βάζει γκολ και στο Μουντιάλ.

0: Sport 101,8.
1: Για να δούμε όμως ξανά τη Γερμανία επιμένει και να σου και το γκολ. Γκολ στο δεύτερο λεπτό με το Σανέ για τη Γερμανία που μπήκε δυνατά. Οι παίκτες του Εκουαδόρ και κερδίζουν την μπάλα και τώρα θέλουν να βγουν μπροστά. Και είναι μπροστά και γίνεται το σουτ και 1-1. Πάρα πολύ ωραίο γκολ. Ισοφαρίζει το Εκουαδόρ με το σουτ του Αγκούλο. Στο 1ο λεπτό νίκησε τον Νόιερ και ισοφαρίζει, φέρνει το παιχνίδι στα ίσα. Εκτελέστηκε το κόρνερ, Ροντρίγκες, κεφαλιά και γκολ! Γκολ από τον Πλάτα στο 77. 2-1 το Εκουαδόρ τη Γερμανία.
2: Πεπέ παίρνει την ασίστα από τον Μπονί, 1-0 η ομάδα της Ακτής Ελεφαντοστού στο 7ο λεπτό και με το αριστερό πλασέ θα στείλει την μπάλα στα δίχτυα. Ακτή Ελεφαντοστού, Κουρασάο, 1-0 στο 7. Τώρα με στη μεγάλη περιοχή, Ακτή Ελεφαντοστού και γκολ. Έξοχη συνεργασία με κινηματογραφική ταχύτητα. Ο Πεπέ θα πετύχει τον γκολ στο 64, διπλασιάζει τα προσωπικά του τέρματα και πλέον σφραγίδα νίκης από νωρίς για την Ακτή Ελεφαντοστού. 2-0 το Κουρασάο στο 64.
3: 1-0 γκολ για την Ιαπωνία με σκόρερ τον Μαέντα, ο οποίος έκανε κάθε την κίνηση μέσα στην περιοχή, πήρε την μπάλα, έφυγε στην πλάτη των Σουηδών και κατάφερε με ένα ωραίο δυνατό πλασέ να βάλει μπροστά την Ιαπωνία στο 56ο λεπτό. Στην επίθεση είναι οι Σουηδοί που πλέον καίγονται για τον βαθμό, έτσι. Από τα δεξιά με τον Ελάγκα που πήρε την μπάλα από τον Γιόκερες. Κάνει ένα σουτ γκολ! Καταπληκτικό από τον Ελάγκα. Στο 62 λοιπόν, ισοφαρίζει η Σουηδία σε 1-1.
4: Ακούτε τι γίνεται στις εξέδρες. Η εμψύχωση από το κοινό. Μπερχάλτερ στην εκτέλεση. Στο δεύτερο δοκάρι. Η μπάλα θα περάσει. Το σουτ γκολ! 1-0 στο 3ο λεπτό για τις Ηνωμένες Πολιτείες. Από τον Τράστη που προωθήθηκε. Ο αμυντικός της Celtic προηγουμένως έχασε την ευκαιρία. Τώρα όμως βρίσκει στόχο για το γρήγορο γκολ των Ηνωμένων Πολιτειών μέσα σε ξέφρενους πανηγυρισμούς. Προσπάθησε ο Γκιουλέρ, μπαίνει ο Γιλμάς στη φάση. Θέλουν να συνεργαστούν οι δυο τους. Γκιουλέρ σε θέση βολή στο πλασέ γκολ! Στο 10ο λεπτό 1-1 ισοφαρίζει η Τουρκία με τον Αρντά Γκιουλέρ. Κάνει κίνηση ο Ελμαλή. Ο Γκιουλέρ, ωραία για τον Ελμαλή μέσα στην περιοχή. Το γύρισμα γκολ! 2-1 η Τουρκία με τον Κοκτσού. Ωραία η τρίπλα από τον Γκιουλέρ. Κάνει την ποδιά. Μουλντούρ. Μπάλα πίσω στον Οσάν, μια σέντρα, η μπάλα θα φτάσει στον Οζούν. Θα κάνει το πλασέ γκολ από κοντά, το 3-2 για την Τουρκία στο 8ο λεπτό του καθυστερήσεων. Μπάζερ μπίτερ είναι αυτό για τους Τούρκους. Δεν αλλάζει κάτι επί της ουσίας. Έχουν αποκλειστεί οι Τούρκοι όμως, φεύγουν με το κεφάλι ψηλά με μια νίκη από αυτό το τουρνά. Τελευταίο σφύριγμα από τον Γκορμπάλ, Τουρκία, Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, 3-2.
5: Γκολ στο Κάνσας για την Ολλανδία στο 3ο λεπτό και είναι αυτό γκολ που έχει σημειώσει ο Σκαρί. Για να δούμε την εκτέλεση, έχει μείνει πάνω στην μπάλα ο Κάκπο, θα εκτελέσει Βαντέκ, κάνει μια κεφαλιά 2-0 με τον Μπρόπεϊ στο 7ο λεπτό της αναμέτρησης. Εκτέλεση του φάουλ στο δεύτερο δοκάρι, πήρε την κεφαλιά ο κεντρικός αμυντικός τον Οράνιε Φαντάικ, έρχεται τον Μπρόπεϊ από θέση μέσα δεξιά με ένα δυνατό σουτ να νικήσει τον Νταμέν και γρήγορα οι Ολλανδοί παίρνουν προβάδισμα 2 τερμάτων στην αναμέτρηση. Για τους Τινίσους πρέπει να σας πω ότι έχει δυναμώσει και η βροχή. Εκτελέστηκε κεφαλιά, γκολ 2-1 με τον Μαστουρίνα, ενώ παίκτης που σκοράρει για την Τινησία στο 54, οι Τινήσοι που ξαναμπαίνουν στην αναμέτρηση. Έχει μείνει ο Ράιντερς για αυτήν την εκτέλεση, όπως και στα περισσότερα στημένα. Ράιντερς στο πρώτο δοκάρι, κεφαλιά Φανφέα και η μπάλα στα δίχτυα, 3-1. Φανχέ και ο σκόρερ, Τινησία Ολλανδία 1-3 στο 62ο λεπτό.
6: Ακούτε, Era Sport.

Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, είναι το μικρόφωνο στα γήπεδα του Μουντιάλ. Μαζί θα πάμε μέχρι τις 12. Είσαστε συντονισμένοι στην Era Sport 101,8, την πρώτη αθλητική συχνότητα της χώρας, στη ρύθμιση των ήχων, Χρύσα Αντωνιάδη, στην δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής Βίβη Νικολοπούλου, στο μικρόφωνο Νίκος Μοσχονάς. Και πριν από όλα τα άλλα, να θυμίσω τρόπους επικοινωνίας για όσους ήρθανε τώρα στην μεγάλη παρέα της Era Sport. Μπορείτε να στείλετε το μήνυμά σας με SMS γράφοντας Sport κενό και αποστολή στο 54160, με email στο erasport@papaker.gr και στο γκρουπάκι που υπάρχει στο Viber, πάτε στην αναζήτηση, γράφετε Era Sport, εκεί θα δείτε το σήμα του σταθμού και μπορείτε να στείλετε ό,τι εσείς θέλετε. Δύο δυνατά παιχνίδια ολοκληρώνεται και η τελευταία αγωνιστική στον ένατο όμιλο. Το παιχνίδι που τραβάει τα βλέμματα είναι αυτό ανάμεσα σε Νορβηγία και Γαλλία. Θα έχετε την ευκαιρία να το παρακολουθήσετε τηλεοπτικά από την ΕΡΤ2 Sport σε περιγραφή του Γιώργου Χαϊκάλη. Στην Era Sport την περιγραφή θα έχει ο Γιάννης Ράνιος. Οι δύο ομάδες μετρούν αμφότερες από δύο νίκες και έχουν ήδη εξασφαλίσει τη θέση τους στις 32 καλύτερες ομάδες της διοργάνωσης. Μένει όμως η πρωτιά. Η Νορβηγία προέρχεται από δύο νίκες απέναντι στο Ιράκ με 4-1 και τη Σενεγάλη με 3-2 και θέλει μόνο νίκη για να περάσει στην κορυφή. Από την άλλη, η Γαλλία στον αντίποδα, μετά τις δύο νίκες με 3-1 απέναντι στη Σενεγάλη και 3-0 στο Ιράκ, έχει διαφορά τερμάτων στο συν 5, κάτι που την στέλνει στο Gillette Stadium για δύο αποτελέσματα. Στο άλλο παιχνίδι του ομίλου, που διεξάγεται και αυτό στις 10, αγωνίζεται η Σενεγάλη απέναντι στο Ιράκ. Το παιχνίδι αυτό τηλεοπτικά μπορείτε να το δείτε στην Ερτένα σε περιγραφή Ηλία Χριστογιανόπουλου. Για την Era Sport θα είναι ο Λεωνίδας Κασνέτσι. Οι Αφρικανοί, αν και έχουν δείξει καλό πρόσωπο στα δύο πρώτα παιχνίδια της διοργάνωσης, δεν έχουν καταφέρει να αποκομίσουν βαθμολογικό όφελος. Βρίσκονται στην τρίτη θέση, χωρίς να έχουν πάρει βαθμό, έχοντας παράλληλα και διαφορά τερμάτων στο +3.

η παρέα του Μανέ όμως ακόμα δεν έχει τσεκάρει εισιτήριο για την επόμενη φάση, καθώς στην τελευταία αγωνιστική απέναντι στο Ιράκ θέλει μία νίκη με αρκετά τέρματα προκειμένου να βελτιώσει τη διαφορά τερμάτων και παράλληλα να ελπίζει να προκριθεί ως μία από τις καλύτερες, 8 καλύτερες τρίτες της διοργάνωσης.

Άρα με αγωνία περιμένουμε αυτές τις δύο αναμετρήσεις στις 10 η ώρα. Τώρα να δούμε λίγο γενικά ειδησούλες από το Μουντιάλ. Η FIFA ανακοίνωσε ότι παρά το γεγονός ότι βρισκόμαστε στη μέση σχεδόν του παγκοσμίου πρωταθλήματος του 2026, το Μουντιάλ αυτό έχει ήδη καταγράψει την υψηλότερη προσέλευση στην ιστορία, έχοντας σημειώσει παρουσία 3.605.357 θεατών. Παγκόσμιο κύπελο 2026 έχει γίνει το τουρνουά με την μεγαλύτερη προσέλευση θεατών στην ιστορία της κορυφαίας διοργάνωσης. Αυτό αντανακλά πραγματικά την αγάπη των οπαδών για το όμορφο παιχνίδι και την ικανότητα του ποδοσφαίρου να ενώνει τους ανθρώπους, να γιορτάζουν, να νιώθουν χαρά και να μοιράζονται συναισθήματα με τα οποία γινόμαστε αδέρφια, ανέφερε ο πρόεδρος της FIFA, Τζάνι Ινφαντίνο, σε ανάρτηση που έκανε σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης. Η ατμόσφαιρα μέσα στα στάδια και στις 16 πόλεις που μας φιλοξενούν είναι απίστευτη. Ευχαριστούμε όλους όσους ταξιδεύουν από κάθε γωνιά του πλανήτη για να ζωντανέψουν αυτό το παγκόσμιο κύπελο. Τα καλύτερα έρχονται και θα συνεχίσουμε να σπάμε ρεκόρ, αλλά το πιο σημαντικό είναι ότι οι άνθρωποι συνεχίζουν να διασκεδάζουν και να δημιουργούν αναμνήσεις που θα διαρκέσουν μια ζωή, πρόσθεσε ο Ινφαντίνο. Το προηγούμενο ρεκόρ προσέλευσης κατήχαν επίσης οι Ηνωμένες Πολιτείες το 1994 με 3.587.538 θεατές. Βέβαια από τότε πολλά πράγματα έχουν αλλάξει, έχει αλλάξει το φορμάτ της διοργάνωσης, οπότε είναι λογικό σε αυτό το Μουντιάλ να βλέπουμε ρεκόρ προσέλευσης θεατών και ας είμαστε ακόμα στη μέση.

Και αυτό είναι ένα θετικό ρεκόρ για το Μουντιάλ το οποίο παρακολουθούμε. Υπάρχει όμως και ένα αρνητικό. Οι αεροπορικές μετακινήσεις των 48 εθνικών ομάδων που μετέχουν στη διοργάνωση, καθώς και των εκατοντάδων χιλιάδων φιλάθλων που αναμένεται να ταξιδέψουν μεταξύ πόλεων, εκτιμάται ότι θα αποτελέσουν τη σημαντικότερη πηγή εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου κατά τη διάρκεια του τουρνουά. Σύμφωνα με εκτιμήσεις της γαλλικής εταιρείας περιβαλλοντολογικής ανάλυσης της Greenly, οι αεροπορικές μετακινήσεις αναμένεται να ευθύνονται για περίπου το 87% των συνολικών εκπομπών που θα παραχθούν από τη διοργάνωση, η οποία προδιαγράφεται ως μία από τις πλέον επιβαρυντικές για το περιβάλλον στην ιστορία του παγκοσμίου κυπέλου. Παράλληλα, έκθεση του Βρετανικού Ερευνητικού Οργανισμού New Weather Institute εκτιμά ότι το παγκόσμιο κύπελο 2026 θα προκαλέσει εκπομπές περίπου 9 εκατομμυρίων τόνων διοξιδίου του άνθρακα και άλλων αερίων του θερμοκηπίου, καθιστώντας το πιο ρηπογόνο μουντιάλ στην ιστορία της διοργάνωσης. Και μέσα σε όλη αυτή τη συζήτηση υπάρχουν και κάποιοι, προφανώς, οι οποίοι συμπαθούν ιδιαίτερα τον Τσιάνο Ιφαντίνο, οι οποίοι ισχυρίζονται ότι εκτός από όλες αυτές τις μετακινήσεις, τις αεροπορικές των ομάδων και των φιλάθλων, έρχεται και ο πρόεδρος της FIFA, ο οποίος ταξιδεύει με ιδιωτικό τζετ. Φαίνεται ότι έχει αποφασίσει να βρίσκεται σε δύο γήπεδα κάθε μέρα. Κάποιοι επικριτές λένε ότι ακόμα και ο πρόεδρος της FIFA επιβαρύνει το περιβάλλον.

Και μετά τα ρεκόρ, ένα θετικό και ένα αρνητικό του Μουντιάλ, να δούμε και κάποιες ειδήσεις οι οποίες έχουν προκύψει τις τελευταίες ώρες. Υπάρχουν τριγμοί στην Εθνική Ουρουγουάης με δύο ισοπαλίες απέναντι σε Σαουδική Αραβία και Πράσινο Ακροτήρι. Έχει ξεκινήσει την πορεία της στο Μουντιάλ η Ουρουγουάη, η οποία έχει μπροστά της αύριο ένα τελικό με την Ισπανία στις 3 η ώρα για την τρίτη αγωνιστική των ομίλων. Η κατάσταση λοιπόν στην Σελέστε φαίνεται πως είναι έτσι λίγο τεταμένη, αφού μέσα από την χώρα της Λατινικής Αμερικής κάνουν λόγο για δυσαρέσκεια των ποδοσφαιριστών της Ουρουγουάης προς το πρόσωπο του Μαρσέλο Μπιέλσα. Ειδικότερα, οι Ροσέ, Ουγκάρντε, Μπεντανκούρ και Βαλβέρδε φαίνεται πως είχαν συνάντηση με τον έμπειρο προπονητή, εκφράζοντας τα παράπονά τους για την ένταση των προπονήσεων, η οποία έχει φέρει και τραυματισμούς.

Από την πλευρά του, ο Μπιέλσα φέρεται να πει την ομιλία 50 λεπτών στην ομάδα, όμως κατά τη διάρκεια της οποίας ποδοσφαιριστές αποχώρησαν, παρά την προσπάθεια τους, του Χιμένεθ να τους σταματήσει. Προσπαθήσατε ήδη να με διώξετε όταν υπήρχε όλη η ιστορία του Λουίς Σουάρες. Και άλλες φορές επίσης. Χτίζω καριέρες για μερικούς από τους παίκτες εδώ. Παραδέχομαι ότι έφερα τραυματισμούς παικτών στο παγκόσμιο κύπελο, αλλά μου είναι πιστή και γι' αυτό τους έφερα. Φέρεται να είπε μεταξύ άλλων ο Μπιέλτσα, όπως αναφέρουν μέσα της Ουρουγουάης. Και μένει να δούμε αν η δυσαρέσκεια των παικτών για το πόσο έντονες είναι οι προπονήσεις θα φανεί αύριο και στο παιχνίδι που έχουν με την Ισπανία. Να περάσουμε και στην Αγγλία, καθώς ξέρω ότι έχει οπαδούς αρκετούς. Βέβαια σε αυτό το Μουντιάλ δεν έχουμε ακόμα αρχίσει να ακούμε αυτό το «It's coming home, it's coming home». Νομίζω ότι αν το πιστεύουν δεν τον φωνάζουν. Αμφίβολη λοιπόν παραμένει η συμμετοχή του Ρις Τζέιμς στην αναμέτρηση της Αγγλίας με τον Παναμά για την τελευταία αγωνιστική του 12ου ομίλου του Παγκοσμίου Κυπέλου. Ο 26χρονος δεξιός μπακ δεν συμμετείχε στην προπόνηση τη σημερινή, ακολουθώντας ατομικό πρόγραμμα διαχείρισης του τραυματισμού που αποκόμισε στον οπίσθιο Μυριαίο κατά τη διάρκεια της ισόπαλης αναμέτρησης 0-0 με την Γκάνα.

Η Αγγλική Ομοσπονδία επιβεβαίωσε πως ο διεθνής αμυντικός συνεχίζει ειδικό πρόγραμμα αποκατάστασης, χωρίς να έχει ξεκαθαρίσει ακόμα αν θα είναι διαθέσιμος για το παιχνίδι του Σαββάτου στο New Jersey Stadium. Ο James, ο οποίος αποτελεί βασικό στέλεχος της ομάδας του Thomas Tuchel και έχει αγωνιστεί ως βασικός και στις δύο αναμετρήσεις της Αγγλίας στη διοργάνωση.

Και είμαι σίγουρος ότι όλοι είδατε πως το Εκουαδόρ επικράτησε με 2-1 της Γερμανίας με ανατροπή και έφτασε στους 4 πόντους, εξασφαλίζοντας παρουσία στους 32 του Μουντιάλ και δεύτερη συνολικά παρουσία σε νοκάουτ παγκοσμίου κυπέλου. Τις σκηνές νομίζω τις απολαύσαμε όλους, με τους παίκτες να κλαίνε, να χτυπιώνται, τον προπονητή να σκαρφαλώνει στην εξέδρα. Γενικά ήταν ένα πλάνο και μια ιστορία η οποία στους φίλους του ποδοσφαίρου αναμφίβολα αρέσει.

Η κυβέρνηση λοιπόν του Εκουαδόρ για τον λόγο αυτό ανακοίνωσε ότι 26 Ιουνίου είναι εθνική αργία στο δημόσιο αλλά και στον ιδιωτικό τομέα προκειμένου ο κόσμος να μπορέσει να απολαύσει αυτή την ιστορική στιγμή. Αυτό είναι. Περάσανε στο Μουντιάλ και είναι εθνική αργία. Δεν είναι κακή ιδέα, μπορούμε να το εφαρμόσουμε και οι υπόλοιποι, έτσι.

Και δεν είναι η πρώτη φορά που το Εκουαδόρ έτσι μας δίνει ωραίες ηλισούλες. Να θυμίσω πως ο πρόεδρος της χώρας, ο Ντάνιελ Νομπόα, είχε ανακοινώσει πως μέχρι το τέλος του Μουντιάλ, στις 19 Ιουνίου, θα καταργηθεί το ΦΠΑ στην μπύρα, κάτι που σημαίνει πως η τιμή της θα μειωθεί κατά 20%. Ο πρόεδρος του Εκουαδόρ είχε τότε δηλώσει ότι όλοι έχουν το ποδόσφαιρο στο μυαλό τους και αυτό είναι φυσιολογικό. Βρισκόμαστε σε μια χώρα που αγαπά το ποδόσφαιρο και μας αρέσει να παρακολουθούμε ποδόσφαιρο με φίλους και την οικογένειά μας. Θα καταργήσουμε το φόρο σε όλα τα μέτρια ποτά συμπεριλαμβανομένης της μπύρας μέχρι τις 19 Ιουνίου. Με αυτόν τον τρόπο η τιμή της θα μειωθεί κατά 20%. Και κάπως έτσι στο Εκουαδόρ το παγκόσμιο πρωτάθλημα, το παγκόσμιο κύπελο έφερε αλλαγές και στην οικονομία της χώρας.

0: Πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
1: Ερασπορ 101,8.
2: Θέλετε κήπο στην ταράτσα σας? Προσοχή! Αν βάλετε χώμα κατευθείαν στην πλάκα, οι ρίζες θα τρυπήσουν τα πάντα. Πριν την κατασκευή του κήπου, στεγανοποιήστε την επιφάνεια με Multigam Garden της B2Line. Ελαστοπλαστική μεμβράνη που δημιουργεί μια αδιαπέραστη θωράκιση σε ρίζες και υγρασία. Multigam Garden από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
3: Ακούτε, Ερασπορ

Σοβαριέμαι να ξηγώ τα αυτονόητα. Να σβήνουμε τα λάθη μ' άλλα λάθη. Να μπλέκουμε για πράγματα ανόητα. Δεν είναι αγάπη αυτό που σου έχουν μάθει.

Απομένουν 27 δευτερόλεπτα. Ναι, θα ήθελα 27 δευτερόλεπτα, 27 λεπτά για να ξεκινήσουν τα δύο παιχνίδια του ένατου ομίλου. Θυμίζω στις 10 έχουμε Νορβηγία-Γαλλία και Σενεγάλη-Ιράκ. Οπότε μέχρι τις 10 έχουμε λίγο χρόνο να δούμε κι άλλες ειδησούλες από το χώρο του παγκοσμίου κυπέλου. Έχουμε αλλαγή σκυτάλης στη ρύθμιση των ήχων. Η Χρύση Αντωνιάδη μας χαιρετά. Καλή ξεκούραση. Ανέλαβε Ολυμπία Γενικοπούλου. Παραμένει πάντα στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής η Βιβή Νικολοπούλου. Πάμε και λίγο Βραζιλία, καθώς έντονη συζήτηση έχει προκαλέσει στη Βραζιλία σειρά δημοσιευμάτων που υποστηρίζουν πως ο Ραφίνια φέρεται πως εξαπατήθηκε οικονομικά από τον ίδιο του, τον πατέρα, ο οποίος διαχειριζόταν για χρόνια τα εμπορικά του δικαιώματα.

Σύμφωνα με τα ρεπορτάζ, ο πατέρας του ποδοσφαιριστή της Μπαρτσελόνα, ο Ραφαήλ Μπελόλι, φέρεται να διατηρούσε για χρόνια τον έλεγχο του 80% των εσόδων που προέρχονταν από τα δικαιώματα εικόνας και τις εμπορικές συμφωνίες του γιού του, χωρίς ο ίδιος ο Ραφίνια να γνωρίζει την πραγματική εικόνα των οικονομικών του. Ο Βραζιλιάνος Άσος αντιλήφθηκε πως κάτι δεν πάει καλά όταν επιχείρησε μαζί με τη σύζυγό του να αγοράσει μια κατοικία αξίας περίπου 10 εκατομμυρίων ευρώ στη Βαρκελόνη. Εντάξει, τι είναι τα 10 εκατομμύρια, δεν είναι και τίποτα τρελό ποσό. Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας προσπάθησε να κάνει ανάληψη τα συγκεκριμένα χρήματα και φάνηκε να μην υπάρχουν μέσα στους λογαριασμούς του. Έτσι και ενημερώθηκε ότι η οικονομική του κατάσταση απέχει σημαντικά από αυτήν που ίδιος πίστευε. Μετά την αποκάλυψη αυτή, τα μέσα ενημέρωσης της Βραζιλίας αναφέρουν ότι ο Ραφίνια διέκοψε κάθε επαγγελματική συνεργασία με τον πατέρα του, ενώ πλέον τη διαχείριση των επιχειρηματικών και διαφημιστικών συμφωνιών του έχει αναλάβει ο πεθερός του, ο Αλεξάνδρε Μαδέιρα, ο οποίος διαθέτει διαπίστευση από τη FIFA για τέτοιου είδους διαπραγματεύσεις. Μέχρι στιγμής ούτε ο Ραφίνια ούτε οι εκπρόσωποι που έχουν οι εκπρόσωποι του έχουν προχωρήσει σε επίσημη τοποθέτηση σχετικά με τις καταγγελίες που έχουν ήδη δει το φως της δημοσιότητας.

Και αν κάτι δείχνει η ιστορία του Ραφίνια είναι ότι δεν αρκεί να κερδίζεις αρκετά χρήματα, πρέπει να ξέρεις και ποιον θα εμπιστευτείς για το πώς θα τα χειριστεί, γιατί να, ακόμα και ένας τόσο μεγάλος αστέρας του ποδοσφαίρου έπεσε θύμα από τον ίδιο του τον πατέρα.

και σκέφτομαι να πάμε και μια βόλτα στην γειτονική Τουρκία, καθώς η Τουρκία έφτασε στο Μουντιάλ με αξιώσεις, καθώς για πολλούς ήταν το outsider του Μουντιάλ, όμως δεν κατάφεραν σε καμία περίπτωση να ανταποκριθούν στις προσδοκίες, δεν εντυπωσίασαν. Η Τουρκία πήρε μια τιμητική νίκη κόντρα στις Ηνωμένες Πολιτείες με 3-2 για την τελευταία αγωνιστική της φάσης των ομίλων του Παγκοσμίου Κυπέλου και αποχαιρέτησε τη διοργάνωση με το κεφάλι ψηλά μετά τη λήξη της αναμέτρησης απέναντι στους συνδιοργανωτές. Ο μεσοεπιθετικός της Τουρκίας, ο Αρντά Γκιουλέρ, μίλησε για την αποτυχημένη πορεία της χώρας του στο Παγκόσμιο Κύπελλο, ενώ παράλληλα απάντησε και στους επικριτές του.

Ο Γκιουλέρη συγκεκριμένα δήλωσε ότι πριν από τον αγώνα ήμουν λυπημένος, είχα πάθει κατάθλιψη, όλες οι κριτικές είναι σωστές, δεν έπαιξα καλά, κανείς μας δεν έπαιξε καλά. Ό,τι κι αν λένε οι επικριτές έχουν δίκιο, πρέπει να τους ακούσουμε. Ελπίζω να μπορέσουμε να αλλάξουμε την κατάσταση στο μέλλον, σημείωσε ο αστέρας της Ρεάλ Μαδρίτης.

Δεν ξέρω αν χτες είχατε την ευκαιρία να παρακολουθήσετε είτε τηλεοπτικά είτε ραδιοφωνικά αυτή την αναμέτρηση. Να αναφέρω πάντως ότι ήταν μια πάρα πολύ, πώς θα τη χαρακτηρίσω, να την πω γκλαμουράτη, αναμέτρηση, κάπως πρέπει να την χαρακτηρίσω, φανταστική, φανταχτερή, όχι γκλαμουράτη. Καθώς είδαμε πάρα πολλούς αστέρες του Hollywood, και όχι μόνο, να βρίσκονται στο γήπεδο. Ο σκηνοθέτης ανατακτά χρονικά διαστήματα μας έδινε πλάνα από την αρχή της αναμέτρησης. Να θυμίσω για όσους δεν το έχετε δει ότι το παιχνίδι ξεκίνησε με την είσοδο της Paris Hilton. Εκείνο που μου έκανε εντύπωση είναι ότι μπαίνοντας η Paris Hilton, της δόθηκε η μπάλα, έπρεπε να την τοποθετήσει στο ειδικό stand που υπάρχει για να ξεκινήσει ο αγώνας. Έτσι λίγο άβολα η Paris Hilton την έπιασε, ήταν σαν να μην ήξερα ακριβώς πώς να την πιάσει και πώς να την τοποθετήσει. Ήταν νομίζω ένα ωραίο στιγμιότυπο. Εκτός βέβαια από την Paris Hilton, είδαμε τον Colin Farrell, είδαμε τον Aston Kutcher, είδαμε τον Scottie Pippen και τον Leonardo DiCaprio να παρακολουθούν το παιχνίδι. Μεγάλη συζήτηση όμως στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έχει προκαλέσει το στιγμιότυπο που δείχνει τον Brad Pitt και τον Edward Norton να είναι στις κερκίδες, να συζητάνε. Νομίζω ότι ήταν ένα πάρα πολύ ωραίο στιγμιότυπο. Πάρα πολλοί σχολίασαν ότι 26 χρόνια μετά την ταινία, η οποία είναι αξέχαστη, το Fight Club, αυτοί οι δύο βρέθηκαν ξανά μαζί. Δεν ξέρω αν έχουν περάσει τόσα χρόνια ή αν τα έχουν πει και κάπου αλλού χωρίς εμείς δεν το ξέρουμε. Ήταν ένα πολύ ωραίο στιγμιότυπο και σηκώθηκε πάρα πολύ συζήτηση. Κάποιοι είπαν ότι μπορεί να συζητάγανε την περίπτωση να γίνει και δεύτερο μέρος του Fight Club. Κάποιοι άλλοι λέγανε ότι βασισμένοι στο σενάριο της ταινίας ότι ένας από τους δύο, δεν θα πω ποιος για να μην χαλάσω όσους, για όσους δεν έχουν δει την ταινία το τι μπορεί να έχει γίνει, ότι ένας από τους δύο στην πραγματικότητα δεν ήταν εκεί. Έχει γίνει πάρα πολύ μεγάλη συζήτηση για την παρουσία του Brad Pitt και του Edward Norton στις κερκίδες.

Να περάσουμε και στο Μαρόκο. Το Μαρόκο το οποίο χρειάστηκε να ανατρέψει δύο φορές την εις βάρος του κατάσταση απέναντι στην αξιόμαχη Αϊτή, φτάνοντας τελικά σε νίκη γονήτρου που το έφερε στη δεύτερη θέση του τρίτου ομίλου πίσω από την Βραζιλία στη διαφορά τερμάτων. Ωστόσο, πέρα από την εξέλιξη της αναμέτρησης, το παιχνίδι αυτό έφερε στο προσκήνιο και ένα ιδιαίτερο στατιστικό της διοργάνωσης. Το πρώτο γκολ της ΑΕΤΗΣ προήλθε από αυτό γκολ του Μπουνού, όταν η μπάλα κατέληξε στα δίχτυα μετά από κοντινή προσπάθεια του Τζόζεφ και κόντρα στο μαροκινό τερματοφύλακα. Το συγκεκριμένο περιστατικό αποτέλεσε το 11ο αυτογκόλ του παγκοσμίου κυπέλου, αριθμός που ήδη ξεπερνά κατά πολύ τη συγκομιδή του προηγούμενου Μουντιάλ στο Κατάρ, που είχαν καταγραφεί μόλις 2 αυτογκόλ σε ολόκληρη τη διοργάνωση. Παράλληλα, το τουρνουά πλησιάζει και το ιστορικό ρεκόρ που σημειώθηκε στο Μουντιάλ του 2018 στη Ρωσία, όταν είχαν καταγραφεί συνολικά 12 αυτογκόλ. Ένα από το πιο χαρακτηριστικά ήταν εκείνο του Μαντζούκιτς στον τελικό ανάμεσα σε Γαλλία και Κροατία. Αξίζει να σημειώσουμε ότι πριν από τη διοργάνωση της Ρωσίας, το σχετικό ρεκόρ το είχε το Μουντιάλ του 1998, όταν είχαν σημειωθεί 6 αυτογκόλ. Με δεδομένο ότι η διοργάνωση στις Ηνωμένες Πολιτείες, τον Καναδά και το Μεξικό έχει ακόμα αρκετό δρόμο μπροστά της, θεωρείται πολύ πιθανό να καταρριφθεί το απόλυτο ρεκόρ των 12 αυτογκόλ.

Να θυμίσω ότι απομένουν κάτι λιγότερο από 14 λεπτά για να έχουμε τις δύο αναμετρήσεις για τον ένατο όμιλο, Νορβηγία-Γαλλία και Σενεγάλη-Ιράκ. Το παιχνίδι Νορβηγία-Γαλλία μπορείτε να το δείτε στην ΕΡΤ 2 Sport σε περιγραφή του Γιώργου Χαϊκάλη. Για την ΕΡΑ Sport θα το ακούσετε από τον Γιάννη Ράνιο. Το Σενεγάλη-Ιράκ μπορείτε να το παρακολουθήσετε τηλεοπτικά από την ΕΡΤ 1. Στην περιγραφή θα είναι ο Λεωνίδας Κασνέτση. Με αυτά τα δύο παιχνίδια ολοκληρώνεται η αγωνιστική. Με αυτά τα δύο παιχνίδια ολοκληρώνεται η αγωνιστική για την Παρασκευή 26.

6 ώρα έχουμε δύο παιχνίδια για τον 7ο όμιλο, Νέα Ζηλανδία-Βέλγιο. Τηλεοπτικά το παιχνίδι αυτό μπορείτε να το παρακολουθήσετε από την ΕΡΤΕΝΑ. Για την ΕΡΑ Σπορτ την περιγραφή θα είναι ο Μιχάλης Λαδόπουλος. Την ίδια ώρα Αίγυπτος-Ιράν. Τηλεοπτικά αυτό το παιχνίδι θα το παρακολουθήσετε από την ΕΡΤ2. Ο Δημήτρης Λουκάκης θα είναι στην περιγραφή.

0: Era Sport 101,8. Era Sport 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.
1: Είναι αθλητικές ειδήσεις από την Era Sport στις 10 παρα 10 πρώτα λεπτά. Φίλοι ακροατές, καλό βράδυ. Τα δύο τελευταία παιχνίδια του σημερινού προγράμματος του Μουντιάλ αρχίζουν σε λίγα λεπτά. Νορβηγία-Γαλλία αναμετρώνεται στο Φόξμπορο και Σενεγάλη-Ιράκ στο Τορόντο. Νωρίτερα, Ιαπωνία-Σουηδία 1-1, Τινησία-Ολλανδία 1-3, Παραγουάη-Αυστραλία 0-0 και Τουρκία-Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής 3-2. Τέσσερα ζευγάρια της φάσης των 32 είναι πλέον γνωστά. Μαρόκο-Ολλανδία, Βραζιλία-Ιαπωνία, Ηνωμένες Πολιτείες-Βοσνία και Νότια Αφρική-Καναδάς. Στα δικά μας και πρώτα στον Παναθηναϊκό, στον οποίο ολοκληρώθηκαν σήμερα δύο μεταγραφές, μία στο ποδόσφαιρο και μία στο μπάσκετ. Ο λόγος για τον 34χρονο Ολλανδό στόπερ Στέφαν Ντε Φράι, ο οποίος θα φορέσει για ένα συν ένα χρόνο τα πράσινα και θα υπογράψει τη Δευτέρα στην Ολλανδία αφού ενσωματωθεί στην αποστολή, ενώ έκλεισε στον Παναθηναϊκό 27χρονος γκάρτ Μπρανκού Μπάντιο, με το τριφύλι να καταβάλει αποζημίωση 1,5 εκατομμυρίων ευρώ στη Βαλένθια και 5 εκατομμύρια ευρώ για τριετές συμβόλαιο στον Σενεγαλέσο. Αύριο στη Θεσσαλονίκη για λογαριασμό του ΠΑΟΚ ο 32χρονος Βάσκο Στόπερ Άριτς Ελουστόντο για να ολοκληρωθούν τα τυπικά της απόκτησής του από τον δικέφαλο του Βορρά, από τον οποίο αποχωρεί μετά από 4 χρόνια και 119 συμμετοχές ο 30χρονος Ισπανός αμυντικός Ζωάν Σάστρε. Με δεδομένη τη συμφωνία του Ολυμπιακού με τον Ερυθρό Αστέρα για την απόκτηση του 26χρονου Μαυροβούνιου τερματοφύλακα Μπάλσα Πόποβιτς και την ταυτόχρονη αποχώρηση του Αλέξανδρου Πασχαλάκη λόγω λήξης του συμβολαίου του, οι Ερυθρόλευκοι απέκτησαν τον 26χρονο Δημήτρη Στουρνάρα, ο οποίος λογίζεται για τρίτος γκολκίπερ αντί του Μπότη. Για έναν ακόμα χρόνο ανανέωσε το συμβόλαιό του με τον Ολυμπιακό ο Ντάνι Γκαρθία. Η ΑΕΚ εξέδωσε ανακοίνωση για το αναλυτικό πρόγραμμα της περιοδίας του τροπέου του πρωταθλήματος για τις εναπομείνασες ημέρες του Ιουνίου. Την Κυριακή στις 8 το βράδυ θα βρεθεί στην παραλία του Βόλου, τη Δευτέρα σε Σκόπελο και Αλόνισο και την Τρίτη σε Σκιάθο και Μαντούδι. Την Τρίτη 30 του μηνός θα πραγματοποιηθεί Δέλτα Σίγμα για εκλογή νέου Προέδρου στην Super League, ενώ θα συζητηθεί και η είσοδος της Goal Line Technologies

0: Το πρωτάθλημα στο μπάσκετ στην Κύπρο θα πραγματοποιηθεί εφέτος στις 26 και 27 Σεπτεμβρίου το Super Cup με την συμμετοχή Ολυμπιακού, Παναθηναϊκού, ΑΕΚ και ΠΑΟΚ. Θλίψη στο χώρο του βόλεϊ, αφού σε ηλικία 65 χρόνων έφυγε ο Αργεντίνος προπονητής Ντανιέλ Καστελάνη από τη ζωή, έχοντας κατακτήσει τη σεζόν 2023-24 ντάμπλ με τον Ολυμπιακό. Στο τένις, ο Στέφανος Τσιτσιπάς θα αντιμετωπίσει τη Δευτέρα τον Ιγκό Γκαστόν στην πρεμιέρα του στο Wimbledon και εφόσον προκριθεί θα βρει μπροστά του τον νικητή του ζευγαριού Νόβακ Τζόκοβιτς Γιμπινγκού. Μετά την ολοκλήρωση της πρώτης ημέρας, ο Βέλγος Τιερί Νεβίλ με Hyundai συνεχίζει να προηγείται στην γενική κατάταξη του Ράλι Ακρόπολης. Τέλος, μία από τις ακριβότερες μεταγραφές στην ιστορία της Premier League ολοκληρώνει η Manchester City μετά τη συμφωνία της να καταβάλει 130 εκατομμύρια λίρες στην Νότιγχαμ για να εντάξει τον 24χρονο μέσο Έλιοτ Άντερσον στο δυναμικό της. Ακούσα τα αθλητικές ειδήσεις από την Άρα Σπορ και τον Δημήτρη Σωτηρόπουλο. Μείνετε συντονισμένοι στο δημόσιο αθλητικό ραδιόφωνο. Σε 5 λεπτά αρχίζουν τα μάτς σε Σενεγάλη, Ιράκ και Νορβηγία-Γαλλία.
1: Ακούτε Έρα Σπορ.

0: Era Sport 101,8.
1: Πείτε μου παρακαλώ, γιατί θέλετε να δουλέψετε στη Fonbet?
2: Θέλω τα μπαλάκια του τέννις στο πρόσωπο. Κύματα 8 Beaufort σε εστιοπλοϊκό τελικό. Να με σε ράλι και να τρώω τη λάσπη. Να παγώνει ο χρόνος πάνω από τη ρουλέτα μέχρι να κάτσει μπίλια. Να
1: υπογράψετε εδώ παρακαλώ.
3: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά. Για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες.
4: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Είσαι ιδιώτης, επιχείρηση, δημόσιος φορέας, ηλεκτρομοτίβο. Τα πάντα για την ηλεκτροκίνηση. Ηλεκτρομοτίβο. Σε πηγαίνει στο μέλλον.
6: Ηλεκτρομοτίβο.
7: Σέρλοκ, αυτό το πλακάκι αλλάχθηκε πρόσφατα.
8: Μυστήριο. Πού βρήκαν τόσο παλιό?
9: Ψαραδέλης. Εύκολη υπόθεση.
10: Ψαραδέλης. Η λύση για παλαιά πλακάκια από το 1950. Για να αντικαταστήσεις ή να δημιουργήσεις. Και παλαιό πλακάκι θέλεις. Ψαραδέλης.
11: Α, ωραίο άρωμα. Με επίγευση. Ποιο ούζο είναι?
12: Ούζο Dartemis Black. 100% μόνο η καρδιά του αποστάγματος. Με μικρή χειροποίητη παραγωγή σε αριθμημένα μπουκάλια.
11: Και αυτό είναι που το κάνει τόσο αληθινό, τόσο ξεχωριστό, τόσο, πώς να το πω, τόσο premium.
12: Είναι το μεράκι, είναι τα αγνά υλικά, η μυστική συνταγή από το 1892. 130 και πλέον χρόνια είναι αυτά.
11: Ακριβώς. Ούζο Dartemis Black. Η καρδιά της απόσταξης.
12: Μοναδικό, αληθινό, ανεπανάληπτο.
11: Με την εγγύηση και την υπογραφή του Βλάση Φιλιππόπουλου.
13: Απολαύστε υπεύθυνα.
14: Πού ήσουν? Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
15: Ακούτε Era Sport.
16: Όλα είναι έτοιμα για να ξεκινήσουν οι αναμετρήσεις για τον ένατο όμιλο. Θυμίζω Γαλλία, Νορβηγία και Σενεγάλη, Ιράκ. Να θυμίσω μία στα γρήγορα και βαθμολογία. Η Γαλλία είναι στην πρώτη θέση, 6 βαθμούς, όσους έχει και η Νορβηγία. Στη διαφορά τερμάτων όμως η Γαλλία είναι στον συν 5, στο συν 4 η Νορβηγία. Και ακολουθεί η Σενεγάλη χωρίς βαθμό στο πλην 3, χωρίς βαθμό και το Ιράκ στο πλην 6. Όλα είναι έτοιμα για τη σέντρα. Να ξεκινήσουμε από το παιχνίδι Νορβηγίας-Γαλλίας. Γιάννης Ράνιος.
17: Καλησπέρα φίλες και φίλοι της Era Sport. Σε ένα παιχνίδι πολύ ενδιαφέρον, αυτό το οποίο αναμένεται να δούμε. Ένατος όμιλος στη Βοστόνη, με την Νορβηγία να αντιμετωπίζει τη Γαλλία, σε ένα παιχνίδι που ορίζεται και ως ντέρμπι πρωτοπόρων, μιας και οι δύο ομάδες είναι στην κορυφή με 6 βαθμούς, αλλά αυτό δεν σημαίνει απαραίτητα ότι θα έχουμε τις ενδεκάδες που ίσως περιμέναμε, και το λέω γιατί υπάρχουν εκπλήξεις και όχι μία από την ομάδα της Νορβηγίας. Λοιπόν, να πούμε για ένα παιχνίδι που ξεκίνησε πριν από λίγα δευτερόλεπτα, ότι η Νορβηγία έχει στον τερματοφύλακα τον Σέλβικ, αριστερά τον Μπιόρκαν, ο Όστιγκαρντ με τον Φάλχενερ και τον Όρσενς είναι δεξιά. Στην άμυνα με τον Μπέρκ, τον Θόρσβεν και τον Άσγκαρντ στα χαφ. Ο Σχέλντρουπ με τον Μπομπ είναι οι παίκτες που πλαισιώνουν τον Λάρσεν στην κορυφή. Καταλαβαίνετε ότι δεν υπάρχει ο Χάλαντ και δεν υπάρχει ο Έντεγκαρντ, οπότε το βαρύ πυροβολικό και της επίθεσης και της μεσαίας γραμμής λείπει για την ομάδα με τα κόκκινα, όπως παρατάσσεται η ομάδα της Νορβηγίας. Και να δούμε κατά πόσο ο επιθετικός Κρίστας Πάλας, ο Λάρσεν, μπορεί να ανταπεξέλθει των ιδιαιτεροτήτων απέναντι σε μια ομάδα η οποία δεν έχει σημαντικές αλλαγές, με το Μενιά στο τέρμα. Κουντέ, ο Παμεκανούλα, Κρουά, Ερναντές, η άμενα από τα δεξιά προς τα αριστερά, έχοντας μπροστά τον Τσουαμενί και τον Κονέ. Ο Λίσες σε έναν ρόλο κεντρικού χαφ, έχοντας δεξιά τον Τεμπελέ, αριστερά τον Ντουέ και στην κορυφή τον Εμπαπέ. Σε μια βαθμολογία που επαναλαμβάνω έχει 6 Γαλλία, 6 Νορβηγία, αλλά κρατάμε και το στοιχείο που δείχνει ότι στον πάγκο της Γαλλίας δεν θα είναι ο Didier Deschamps, διότι η απώλεια της μητέρας του ήταν η αιτία να κάνει το δικό του ταξίδι προς την Γαλλία για να είναι στην τελευταία της κατοικία εκεί, όπως έλεγε και ο ίδιος αναφερόμενος μέσα από τα social σε αυτή την θλιβερή είδηση που έμαθε την από λίγες ημέρες. Και από εκεί και πέρα να δούμε κατά πόσο ο βοηθός του, ο Γκί Σεφάν, θα μπορέσει να διαχειριστεί επί της ουσίας τα όσα έχει στο μυαλό του για την Γαλλία ο Didier Deschamps εξ αποστάσεως. Μάικλ Όλιβερ, ο Άγγλος ρέφερι, ο οποίος σφυρίζει ένα φάουλ λίγο έξω από τη μεγάλη περιοχή. Τελικά υπάρχει καθυστέρηση, αλλαγή απόφαση, αλλάζει όχι φάουλ αλλά ελεύθερο με τον Κονέ. Για να δούμε αυτή την φάση και μετέπειτα θα δούμε τι γίνεται και στο άλλο παιχνίδι του ομίλου με τον Λεωνίδα Καζνέτς. Καθώς από τα δεξιά κακό κοντρόλ από την ομάδα με τα λευκά που είναι η Γαλλία, η μπάλα θα καταλήξει πλάγιο. Έτσι λοιπόν παραμένει το 0-0 στο τρίτο λεπτό.
16: Πάμε και στο άλλο παιχνίδι, Σενεγάλη-Ιράκ. Παραμένεις με ανοιχτό μικρόφωνο, κάτσε όμως γιατί βλέπω έχουμε.
17: Να δούμε ξανά πολύ μεγάλη ευκαιρία με τον Εμπαπέ, ο οποίος σημαδεύει το οριζόντιο δοκάρι. Πολύ πολύ μεγάλη ευκαιρία, επαναλαμβάνω, για τη Γαλλία. Στο ξεκίνημα του αγώνα και ενώ τώρα από τα αριστερά η Νορβηγία προσπαθεί να απειλήσει με τον Σκέλτουρ. Το παιχνίδι έχει έναν πάρα πάρα πολύ γρήγορο ρυθμό και αυτό νομίζω μπορεί να το καταλάβει οποιοδήποτε αν δούμε και τις επιθετικές επιδόσεις των δύο ομάδων και τα επιτεύγματά τους στα τελευταία παιχνίδια. Πάμε στο Λεωνίδα.
16: Ωραία Γιάννη, παραμένεις. Θα σε παρακαλέσω οτιδήποτε είναι διακόπτης. Πάμε να δούμε πώς ξεκίνησε και το παιχνίδι ανάμεσα σε Σενεγάλη και Ιράκ. Λεωνίδας Καζνίτς.
6: Δεύτερο λεπτό της αναμέτρησης, Σενεγάλη-Ιράκ 0-0. Δύο ομάδες οι οποίες έχουν 0 βαθμούς στον ένατο όμιλο του Παγκοσμίου Κυπέλλου και εδώ τα πράγματα είναι ξεκάθαρα. Αν θέλουν να έχουν ελπίδες πρόκρισης, πρέπει να πάρουν τη νίκη, μία από τις δύο ομάδες, και αν την πάρουν, πρέπει να την πάρουν και με μεγάλο σκορ, γιατί ο συντελεστής τερμάτων τους είναι αρνητικός. Το Ιράκ έχει συντελεστή τερμάτων μείον 6, ενώ η Σενεγάλη μείον 3. Η Σενεγάλη είχε ξεκινήσει το τουρνουά με ήττα από την Γαλλία με σκορ 3-1 και με ήττα από την Νορβηγία με σκορ 3-2, ενώ το Ιράκ έχασε 4-1 από την Νορβηγία και 3-0 από τη Γαλλία. Τώρα έχουμε ένα κόρνερ για τη Σενεγάλη από τα δεξιά, το οποίο εκτελείται ψηλά, η μπάλα περνάει από όλους, έξω από το περιοχείο, Γκέικ, το σούτ, οι κόντρες, νέο κόρνερ, πρώτη μεγάλη στιγμή στο παιχνίδι με τον Γκάνα Γκέικ, τον αρχηγό της Σενεγάλης, να σουτάρει έξω από την περιοχή, η μπάλα κόντραρε στα σώματα και πέρασε ξανά κόρνερ από τα δεξιά. Έδιωξε εκεί η άμυνα του Ιράκ, έγιναν κάποιες κόντρες, η μπάλα κόντραρε και πέρασε κόρνερ από το σούτ του Γκάνα Γκέικ, του αρχηγού της Σενεγάλης, η μπάλα κόντραρε στον Σουλάκα. Εκτελεστής και σε αυτό το κόρνερ για την Σενεγάλη, ο Καμαρά με το δεξί του πόδι φέρνει την μπάλα στην περιοχή, κεφαλιά και γκολ! 1-0 η Σενεγάλη στο 4ο λεπτό, πάρα πολύ νωρίς στο παιχνίδι, ανοίγει το σκορ με τον Σεκ. Το στόπερ, τον θηριώδη στόπερ της Σενεγάλης, νίκησε τους πάντες στον αέρα και έστειλε την μπάλα στα δίχτυα του Ιράκ και έκανε το 1-0 πολύ νωρίς στο παιχνίδι. Δεν είχε απάντηση ο Μπασίλ, είδε την μπάλα να καταλήγει στα δίχτυα του και η Σενεγάλη κάνει ένα πολύ γρήγορο βήμα για την νίκη, καθώς ψάχνει, λέμε ξανά, και πολλά γκολ για να έχει ελπίδες πρόκρισης μέσα από την τρίτη θέση. Ο Σεκ πήρε την κεφαλιά, σκαστή. Ο Μπασίλ δεν μπόρεσε να τη βγάλει. Για να δούμε αν έχει κοντράρει κιόλα η μπάλα. Φαίνεται να έχει ακουμπήσει και σε συμπαίκτη του πάντως. Και νομίζω θα εξεταστεί και από το VAR. Γιατί υπάρχει επαφή με συμπαίκτη του, ο οποίος βρισκόταν λίγο πιο μπροστά. Ο Σεκ πάντως και οι Σενεγάλοι πανηγυρίζουν αυτό το γκολ και οι φιλαθλοί στις εξέδρες. Βρίσκουμε άλλο ένα πολύ γρήγορο γκολ σε αυτό το τουρνουά. Μετράει κανονικά τον γκολ. 1-0 λοιπόν η Σενεγάλη, πάρα πολύ νωρίς στο παιχνίδι. Να πούμε και γρήγορα τις δύο εντεκάδες. Για τη Σενεγάλη κάπου τα δοκάρια ο Ντιό, αριστερά ο Τζέικοπ, δεξιά ο Διατά, Σεκ και Νιακατέ τα δύο στόπερ, Γκέιγ, Διαρά στο κέντρο, Εμπαγέ δεξιά, Μανέ αριστερά, Καμαρά πίσω από τον Σαρ και για το Ιράκ Μπασίλ κάπου τα δοκάρια, Πούτρος δεξιά, Αντόσκι αριστερά, Σουλάκα και Χασίμ στο κέντρο της άμυνας, Άλα Μαρή και Ιγκμπάλ στο κέντρο, μπροστά του ο Γιασίμ, δεξιά ο Κασέμ, αριστερά ο Μπαγιές και στην κορυφή της επίθεσης ο Αλ Χαμαντί. Και το γκολ έχει χρεωθεί όπως βλέπω στον Διαρά, στον μέσο της Σενεγάλης και της Σάντραντ, καθώς η μπάλα βρήκε στο πόδι του από την κεφαλιά του Σεκ και έχουμε λοιπόν έτσι το 1-0 για τη Σενεγάλη, πάρα πολύ νωρίς το παιχνίδι, μόλις στο 4ο λεπτό. Ο διαιτητής της αναμέτρησης είναι ο Άντονι Τέιλορ, το παιχνίδι εξάγεται στην πόλη Τορόντο του Καναδά.
16: Πάμε στο Γιάννη Ρανιού.
17: Φαίνεται ξεκάθαρα εδώ ότι η Γαλλία είναι η ομάδα που μπορεί να κάνει τον γκολ και το καταφέρνει στο 7ο λεπτό, επιβραβεύοντας έτσι αυτή την προσπάθεια με το καλημέρα του αγώνα, το δοκάρι του Εμπαπέ στο 1, του Κονέ στο 5. Έρχεται λοιπόν να ανοίξει το σκορ η ομάδα της Γαλλίας με τον Ντεμπελέ. Ουσμάν Ντεμπελέ επιτυχαίνει ακόμα ένα γκολ σε αυτό το παγκόσμιο κύπελο. Στο 7ο λεπτό κάνει το 1-0 για την ομάδα της Γαλλίας. Ήταν η προσπάθεια από τα αριστερά, το κλέψιμο της μπάλας, εκεί όπου Εμπαπέ με τη μία έδωσε στον Ντεμπελέ σε μια φάση που ελέγχθηκε, δεν υπάρχει offside. Ο Ντεμπελέ διήνει σε περίπου 10-15 μέτρα, έσπασε την μπάλα από το δεξί στο αριστερό και ξανά αριστερό δεξί πόδι, και με αυτές τις προσποιήσεις κανένα περιθώριο αντίδρασης στον τερματοφύλακα τον Σέλβικ. 1-0 η ομάδα της Γαλλίας στο 7ο λεπτό με τον Οσμάν Ντεμπελέ, ο οποίος ανοίγει το σκορ για την ομάδα της Γαλλίας. Νίκο.
16: Γιάννη, θα παραμείνουμε σε σένα.
17: Ωραία. Λοιπόν, έλεγα λίγο νωρίτερα ότι είναι ξεκάθαρο το πόσο έχει επηρεαστεί η ομάδα της Νορβηγίας από το γεγονός ότι έχει κάνει πάρα πολλές αλλαγές. Μάλιστα, αυτό κοίταζα τώρα, ούτε μία, ούτε δύο, ούτε τρεις, αλλά 10 αλλαγές σε σχέση με το τελευταίο παιχνίδι που είχε απέναντι στην Σενεγάλη. Και πιστεύω ότι αυτό το στοιχείο έχει επηρεάσει για να βρει χημεία, ρυθμό η ομάδα της Νορβηγίας κοντά σε μια Γαλλία που μπαίνει αμέσως για να δείξει τη δύναμή της και ότι θέλει να πετύχει και πάρα πολλά γκολ κοντρά σε μια ομάδα η οποία δεν είναι τυχαία, έτσι όπως την βλέπουμε. Και ενώ τώρα προσπαθεί να κρατήσει την μπάλα έξω από τη μεγάλη περιοχή, δεν είναι εύκολο σουτ, εύκολο αυτή τη φορά. Θα μπλοκάρει ο Σέλβικ ένα σουτ το οποίο έκανε ντουέ ο αριστερός εξτρέμ της Γαλλίας. Και ενώ είμαστε στο 9ο λεπτό, ντουέ ο οποίος ήταν από τους βασικούς συντελεστές να κλέψει μπάλα η Γαλλία και από εκεί πέρα να πάει στον Εμπαπέ και μετέπειτα στον Ντεμπελέ, ο οποίος είχε αρκετό χώρο να διανύσει μπροστά του. Και έλεγα λοιπόν για τις δύο ομάδες που έχουν βρεθεί αρκετές φορές. Είναι μια γνώριμη αναμέτρηση, ούτε μία ούτε δύο, αλλά 15 φορές. Τελευταία φορά βέβαια που έπαιξαν σε ένα φιλικό παιχνίδι το 14, όταν η Γαλλία είχε επικρατήσει με 4-0. Όμως με αυτή την Νορβηγία, έτσι όπως την είδαμε και στα προκριματικά, έδειξε ότι είναι μια ομάδα καθαρά προπονητή του Σολμπάκεν με την επιθετική του φιλοσοφία. 8-8 νίκες, 37 γκολ και άφησε στη δεύτερη θέση την 4 φορές παγκόσμια πρωταθλήτρια την Ιταλία, που εν τέλει έμεινε και εκτός από την διοργάνωση. Οπότε οι Βίκοι που έχουν την χαρά να διαθέτουν μια από τις κορυφαίες φουρνιές στην ιστορία τους, αυτή τη στιγμή είναι στον πάγκο, μεταξύ άλλων επαναλαμβάνω και ο Έντεγκαρντ αλλά και ο Χάλαντ. Οπότε ακόμα προσπαθεί να βρει τα πατήματά της με τον Άσγκαρντ λίγο πιο πίσω από τον Λάρσεν. Λάρσεν είναι στην κορυφή της επίθεσης, ο φορ της Κρίσταλ Πάλας. Και στη συνέχεια το φάουλ το οποίο θα κάνει ο Μπέρκ, ο παίκτης της Μπόντο Γκλιμ, βλέποντας και τον Τσουαμενί αλλά και τον Κονέ να κόβουν και να επιτίθεται κατά κύματα η ομάδα της Γαλλίας. Έτσι όπως πάει το παιχνίδι, νομίζω θα είναι μια δύσκολη κατάσταση και με τον Μπέρκ να αντικρίζει την κάρτα απόλυτα δικαιολογημένη του Μάικλ Όλιβερ, του Άγγλου ρέφερι, αφού ανέκοψε τον αντίπαλό του ξεκάθαρα με πρόθεση, δεν πήγε για την μπάλα. Και ο Γκάι Στεφάν είναι ο βοηθός προπονητή, ο οποίος κοιτάζει ανήσυχος, είναι η αλήθεια, τον τρόπο με τον οποίο προσπαθεί να κρατήσει έξω από τη μεγάλη περιοχή μια Γαλλία η οποία κάνει ό,τι θέλει σε αυτό το πρώτο δεκάλεπτο. Και σε μια προσπάθεια να ανοίξει λίγο περισσότερες γραμμές της Νορβηγίας, θα γυρίσει την μπάλα πίσω στον Μενιάν. Στην πρώτη του επαφή με την μπάλα, στο 10ο λεπτό, ο goalkeeper της Μίλαν περασπίζεται την εστία της Γαλλίας. Τώρα το λάθος στο κέντρο. Για να δούμε με τη Γαλλία, με την Νορβηγία, με συγχωρείτε. Πάσα για τον Λάρσεν, δεν βγαίνει. Μακρινό σουτ, θα μπλοκάρει ο Μενιάν. Να λοιπόν η πρώτη προσπάθεια της Νορβηγίας έρχεται από ένα βίαστο λάθος το οποίο έγινε στο κέντρο. Και μετέπειτα ήρθε με τον Άσγκαρντ να κάνει το σουτ στο 11ο λεπτό. Πρώτη καλή στιγμή για την Νορβηγία, η οποία ξανακλέβει την μπάλα με τον Μπέρ και τον Θόρσβεν. Μπάλα δεξιά για τον Μπομπ, εκείνος θα δώσει με τη μία για τον Όρσεν, ο οποίος έχει ανέβει, δεν μπορεί να τροφοδοτήσει τον Λάρσεν με πυκνή παρουσία παιχτών της Γαλλίας, που επαναλαμβάνω παίζουν με τα μπλε, με τα λευκά και όχι με τα μπλε. Τώρα θα πάρουν το χώρο τους αφού πήραν την μπάλα με τον Ντουέ από τα δεξιά με τον Ντεμπελέ.
16: Θα σε διακόψω καθώς έχουμε πιθανή κόκκινη στο παιχνίδι Σενεγάλης Ιράκ, Λεωνίδα.
6: Ακριβώς, Νίκο. Ο Μανέ πέρασε τον προσωπικό αντίπαλο, τον Σουλάκα, έμπαινε κάθετα λίγο έξω από την μεγάλη περιοχή και πριν πατήσει σε αυτή, ο Σουλάκα τον τράβηξε από το σορτσάκι. Ο Άντωνι Τέιλορ έδωσε φάουλ και κίτρινη κάρτα στον Σουλάκα και αυτή τη στιγμή εξετάζεται για πιθανότητα κόκκινης, γιατί ο Μανέ έβγαινε σε προφανή θέση για γκολ και αυτό εξετάζουν τώρα. Πάντως το φάουλ έχει δοθεί έξω από την μεγάλη περιοχή του Ιράκ από ανατροπή του Σουλάκα στον Μανέ. Περιμένουμε να δούμε αν όντως θα βγει κόκκινη κάρτα από το τσεπάκι του Τέιλορ ή όχι. Πάντως Οι παίκτες των δύο ομάδων έχουν μαζευτεί γύρω από τον Άντωνι Τέιλορ και περιμένουμε ανυπομονησία την απόφαση που θα πάρει το VAR και αν θα τον καλέσει ή όχι για να εξετάσει και ο ίδιος την πιθανότητα κόκκινης.
16: Γιάννη, ο λόγος σε σένα. Λεωνίδα, όταν έχουμε απόφαση, είμαστε διακόπτης.
17: Λοιπόν, 12 λεπτό, δεν χάσαμε κάτι όσο ακούγαμε τον Λεωνίδα για το τι γίνεται στο άλλο παιχνίδι. Νορβηγία-Γαλλία 0-1 με τον γκολ του Ντεμπελέ στο 7ο λεπτό. Και ενώ από το πρώτο λεπτό ήταν ιδιαίτερα απειλητική η Γαλλία του Εμπαπέ, το λέω γιατί μόλις 20 δευτερόλεπτα μετά τη σέντρα από τα δεξιά σημάδευση του οριζόντιο δοκάρι, κλέψιμο της μπάλας με τον Εμπαπέ να σπάει την μπάλα αριστερά. Πολύ μεγάλη ευκαιρία χάνεται για την Γαλλία στο πλασέ του Ολίσε, ο οποίος δεν βρίσκει την μπάλα γεμάτα έτσι όπως θα ήθελε στην κίνηση, οπότε κάνει λίγο πιο εύκολο το έργο του Σέλβικ, του τερματοφύλακα της Νορβηγίας. Πάρα πολύ μεγάλη ευκαιρία από το ύψος μικρής περιοχής. Ο Λίσε, επαναλαμβάνω, δεν πιάνει την μπάλα έτσι όπως θα ήθελε, γεμάτα να κάνει το πλασέ στην απέναντι γωνία από αυτή την οποία υπερασπιζόταν ο Σέλβικ. Οπότε ένα πλασέ το οποίο ήταν μια εύκολη υπόθεση για τον Σέλβικ. Ακόμα μια πολύ μεγάλη ευκαιρία. Νομίζω ότι κάθε ευκαιρία ουσιαστικά της Γαλλίας μυρίζει γκολ και ανεξάρτητα από το τι είδαμε με τον Ντεμπελέ στο 7, προσπαθεί να διευρύνει την διαφορά. Βέβαια και η Νορβηγία είναι μια ομάδα που έχουν δείξει ότι έχουν την δυνατότητα να απειλήσουν, αλλά το θέμα είναι ότι πρόκειται για μια δεκάδα την οποία δεν έχει ξαναδεί ο Σολμπάκεν να βρίσκεται στο αρχικό σχήμα τουλάχιστον και χωρίς Έντεγκαρ στο μεσοεπιθετικό κομμάτι της ομάδας και βεβαίως τον Πολύ Χάλαντ, τα πράγματα γίνονται λίγο πιο διαφορετικά, λίγο πιο πολύπλοκα.
6: Έχουμε απόφαση πάντως στο Σενεγάλ Ιράκ. Συγγνώμη Γιάννη. Αυτή τη στιγμή ο Άντωνι Τέιλορ ανακοινώνει την απόφασή του. Αλλάζει λοιπόν το χρώμα της κάρτας και αντί για κίτρινη έχουμε κόκκινη στον Σουλάκα. Το Ιράκ έμεινε πολύ νωρίς πίσω στο σκορ, μόλις το 4ο λεπτό από τον γκολ του Ντιαρά από την κεφαλιά του Σεκ και τώρα στο 10ο λεπτό. Έχουμε φτάσει βέβαια στο 13ο μετά την διακοπή για να πάει στο VAR ο Άντωνι Τέιλορ και ο Σουλάκα πηγαίνει προς τα αποδυτήρια, κόκκινη κάρτα επειδή ανέτρεψε τον Μανέ, ο οποίος έβγαινε σε προφανή θέση για γκολ πριν εκτελέσει τον τερματοφύλακα του Ιράκ, τον Μπασίλ. Ο Σουλάκα τον ανέτρεψε, έχει κερδίσει φάουλ σε Νεγάλη λίγο έξω από τη μεγάλη περιοχή του Ιράκ και κεντρικά και πλέον το Ιράκ αναγκάζεται να συνεχίσει με 10 παίκτες. Όπως καταλαβαίνετε, η Σενεγάλη γίνεται το απόλυτο φαβορί της αναμέτρησης από τη στιγμή που έχει προηγηθεί και πολύ νωρίς και από τη στιγμή μάλιστα που το Ιράκ μένει και με 10 παίκτες τόσο νωρίς στο παιχνίδι. Ο Μπασίλ έχει στήσει το τείχος του. Η Σενεγάλη είναι έτοιμη να εκτελέσει αυτό το φάουλ που έχει κερδίσει έξω από την περιοχή του Ιράκ. Οι κάμερες πάνω στον Σαντιό Μανέ, το superstar της ομάδας. Εκτελείωσαν. Ο Μανέ βγάζει ο Μπασίλ με το δεξί του χέρι και η μπάλα φτάνει στον Γκέιγ από τα αριστερά. Μαζεύουν οι παίκτες Σενεγάλη στην μπάλα και προσπαθούν ξανά να εκδηλώσουν επίθεση. Ένα σουτ του Σεκ πέρασε έξω η μπάλα με το πλασέ από πολύ μακριά. Λήξη συναγερμού λοιπόν για το Ιράκ από αυτήν την εκτέλεση φάουλ του Μανέ. Το έβγαλε ο Μπασίλ, στη συνέχεια ο Σεκ σούταρε και η μπάλα πέρασε πολύ μακριά έξω. Ο Μπασίλ δείχνει να έχει και ένα πρόβλημα. Έχουμε νέο στόπ στο παιχνίδι, οπότε Γιάννη Ράνιο μπορείς να πάρεις το λόγο.
17: 15ο λεπτό, Νορβηγία-Γαλλία 0-1 με τον γκολ του Ντεμπελέ από το 7 και ενώ στο πρώτο λεπτό υπήρχε δοκάρι με τον Εμπαπέ, οριζόντιο δοκάρι. Πολύ μεγάλη ευκαιρία με τον επιθετικό της Νορβηγίας, ο Λάρσεν, ο οποίος πήρε την μπάλα βέβαια με υποψία φάουλ. Φαντάζομαι ότι αν έμπαινε η μπάλα στα δίχτυα θα εξεταζόταν από το VAR γιατί σήκωσε το πόδι του αρκετά ψηλά. Πήρε την μπάλα λοιπόν από τον αμυντικό τον Οπαμεκανό και στο σουτ το οποίο έκανε λίγο έξω από τη, από τη μικρή περιοχή και θα μπορούσε κάλλιστα να σκοράρει. Η μπάλα πήγε ψηλά πάνω από τα δοκάρια. Για πολύ μεγάλη ευκαιρία με τον Λάρσεν. Παναλαμβάνω, παίζει τη θέση του Χάλαντ, ο οποίος είναι στον πάγκο και είναι μια στρατηγική του Σολμπάκεν, του προπονητή, να ξεκουράσει λίγο τους παίκτες που ούτως ή άλλως είναι στο τέλος μιας επίπονης και δύσκολης χρονιάς για όλους και κάτω από δύσκολες συνθήκες. Μην ξεχνάμε ότι είναι νωρίς το μεσημέρι αυτό το παιχνίδι, το οποίο διεξάγεται στη Βοστόνη για τον ένατο όμιλο. Αλλά η Γαλλία έως τώρα δείχνει να το ελέγχει. Απόδειξε ότι έχει 6 συνολικά σουτ, τα 5 στο στόχο. Και απέναντι σε μια ομάδα η οποία έχει μόλις μια προσπάθεια και αυτή στο στόχο για την Νορβηγία, αλλά πάντοτε σε όποια κατάσταση και αν είναι, η επιθετική φιλοσοφία είναι αυτή που χαρακτηρίζει την Νορβηγία και χάσει κερδίζει, τουλάχιστον βλέπεις ότι το γκολ το έχει ανά πάσα στιγμή. Κατοχή μπάλα στο 52% για τους Γάλλους, για να δούμε πώς ακριβώς αυτό μεταφράζεται την κυριαρχία που λέγαμε λίγο νωρίτερα. Και το φάουλ το οποίο θα εκτελεστεί έξω από τη μεγάλη περιοχή της Νορβηγίας υπέρ της Νορβηγίας με τον τερματοφύλακα του Σέλβικ, ο οποίος βγαίνει, εκτελεί, παίρνει την μπάλα μεταξύ κέντρου και μεγάλης περιοχής. Δεν μπορεί να διεκδικήσει την μπάλα κάποιος Νορβηγός. Από τα αριστερά ξεχύνεται με τον Ντουέ, θα δώσει με τη μία για τον Ερναντές. Παπέ μπαίνει μέσα στη μεγάλη περιοχή, ψάχνει το σουτ. Πολύ μεγάλη ευκαιρία του Σέλβικ. Σχεδόν πάνω στον αντίπαλο τερματοφύλακα πήγε η μπάλα. Αν σημάδευε γωνία εδώ, νομίζω Εμπαπέ θα μπορούσε να σκοράρει. Παρ' όλα αυτά, πολύ μεγάλη ευκαιρία για τον Εμπαπέ, ο οποίος ψάχνει με λύσα, εγώ θα έλεγα, να φτάσει τον Λίο Μέση και να γίνει νωρίτερα ο πρώτος σκόρερ στην ιστορία των παγκοσμίων κυπέλλων, που ούτως ή άλλως και λόγω ηλικίας μπορεί να το καταφέρει και μελλοντικά. Απλά θέλει να το κάνει σε αυτό το παγκοσμίο κύπελλο, μιας και ο Μέση εδώ και τρεις μέρες είναι ο βασιλιάς σε αυτή την ειδική κατηγορία, ξεπερνώντας τον Κλώσε. Επιμένει η ομάδα της Γαλλίας από τα αριστερά να δούμε αυτή την προσπάθεια και μετέπειτα θα δούμε τι γίνεται και στο παιχνίδι της Σενεγάλης με το Ιράκ. Για την ώρα ο Κονέ για τον Τσουαμενί, η μπάλα πιο πλάγια δεξιά για τον Ομπαμεκανό. Κουντέ, ο δεξιός μπακ της Μπαρσελόνα, δίνει για τον Ντεμπελέ. Παίζει στη γραμμή του πλαγίου, έχοντας μπροστά του τον Μπιόρκαν. Ντεμπελέ εναντίον Μπιόρκαν, Ντεμπελέ κρατά την μπάλα, η οποία κινείται περιφερειακά έξω από τη μεγάλη περιοχή της Νορβηγίας. Προσπαθούν να περιορίσουν τη δράση από τον άξονα των αντιπάλων, να τους πάνε από τα δεξιά για κάποια πλαγιοκόπηση. Αυτός είναι και ο λόγος που με υπομονή στο παιχνίδι αλλάζουν μπαλιές με τον Κονέ. Ξακολουθεί μπαλά να είναι έξω από τη μεγάλη περιοχή. Τώρα από τα δεξιά Ντεμπελέ με τη μία, δεν μπορεί να δώσει για τον Κονέ. Τρέχει να την συγκρατήσει εντός αγωνιστικού χώρου και τα καταφέρνει ο Λίσε. Ο Λίσε, ο οποίος γυρνάει λίγο πιο πίσω, τώρα ξαφνικά προσπαθεί να βρει στην κίνηση του Εμπαπέ. Ο Όσιγκαρντ θα απομακρύνει. Τώρα είναι η σειρά των Νορβηγών να διώξουν, όπως βλέποντας ότι πιέζει στο αμυντικό τρίτο της Νορβηγίας η Γαλλία. Αυτή η πίεση την κάνει ακόμα πιο επικίνδυνη και ενώ πέρασε και να εκμετάλλευσε αυτή η προσπάθεια, παραμένει το 1-0 για την ομάδα της Γαλλίας. Πάμε να δούμε τι γίνεται στο Σενεγάλη Ιράκ.
16: Λεωνίδα, δεν έχει, με αυτές τις διακοπές δεν έχει ρυθμό το παιχνίδι, έτσι.
6: Και νέα διακοπή τώρα. Έχουμε κίτρινη κάρτα για παίκτη της Σενεγάλης. Ο Άντωνι Τέιλορ έβγαλε αμέσως την κάρτα από το τσεπάκι του, έβγαινε σε θέση επίθεσης. Το Ιράκ, ο Γκρέαμ Άρνολντ, ο προπονητής του Ιράκ, διαμαρτύρεται. Μάλλον ζητάει κάτι περισσότερο από κίτρινη κάρτα. Θα ήθελε και αυτός εδώ να βγει η κόκκινη. Έτρεξε στην επίθεση το Ιράκ με τον Αλ Χαμαντί. Ανατράπηκε έξω από την περιοχή της Σενεγάλης από τον Σεκ, ο οποίος τον έσπρωξε από πίσω. Έδωσε φάουλ Άντωνι Τέιλορ και κίτρινη κάρτα στον Σεκ, στον στόπερ Σενεγάλης. Ζητάει ένα κάτι περισσότερο, ξαναλέω, ή του Ιράκ. Μένει να δούμε και εδώ αν θα έχουμε παρέμβαση από το VAR. Δεν νομίζω ότι είναι
17: μεγάλη
6: και η ίδια φάση.
17: Μεγάλη ευκαιρία για τη Γαλλία, Ντεμπελέ και γκολ. Στο 20 λεπτό, Ουσμάν Ντεμπελέ διπλασιάζει τα τέρματα και τα δικά του και της ομάδας του από το ίδιο σημείο. Δεξιά από τη μεγάλη περιοχή, λίγο έξω αυτή τη φορά. Δοκιμάζει την ευκαιρία που του δόθηκε και την μετουσιώνησε γκολ. Σημαδεύει τη δεξιά γωνιά του Σέλβικ. Επαναλαμβάνω, γκολ καρμπών με τον ίδιο παίκτη από το ίδιο σημείο, το ίδιο σουτ. Και ενώ λίγο νωρίτερα ο Εμπαπέ τον τραβούν από τη φανέλα του Σροτσάκη, δεν πέφτει με τίποτα και βγάζει μια έξοχη ασίστ στον Ντεμπελέ, ο οποίος θα κάνει το 2-0. Και παρά το γεγονός ότι η μπάλα ταξίδευε αρκετή ώρα, στη δεξιά γωνιά έπεσε ανεπιτυχώς ο Σέλβικ. 2-0 η ομάδα της Γαλλίας. Ντεμπελέ λοιπόν, ο απόλυτος πρωταγωνιστής στο ξεκίνημα ενός αγώνα, δείχνοντας ότι η Γαλλία είναι μια ομάδα που δεν αστειεύεται. Μια ομάδα η οποία όχι απλά θέλει να καθαρίσει από νωρίς την νίκη, ή δυνατόν να κυνηγήσει και ένα υψηλό σκορ, να δείξει σε όλους τις δυνατότητές της και μέχρι πού μπορεί να φτάσει η ομάδα του Didier Deschamps, ανεξάρτητα αν δεν βρίσκεται στον πάγκο, λόγω του ότι είναι στη Γαλλία η την κηδεία της μητέρας του. Έτσι λοιπόν, Ντεμπελέ στο 20 με σουτ κάνει το 2-0 και δείχνει από νωρίς να απλοποιεί την υπόθεση νίκης. Για να δούμε την απάντηση. Γκολ! Έρχεται λοιπόν για την Νορβηγία το γκολ. Η απάντηση που λέγαμε λίγο νωρίτερα, με έναν παίκτη που μπήκε στην καρδιά της άμυνας, ο Άσγκαρντ, στο 21. Άμεση απάντηση σχεδόν σε ένα λεπτό, όπως αναμενόταν για μια ομάδα η οποία σε όποια κατάσταση και αν είναι, με όποιους παίκτες και αν διαθέτει, μπορεί να βρει γκολ. Επί της ουσίας με 4 πάσες από την σέντρα που έγινε, και ενώ άνοιξε χώρο ο Λάρσεν, ο Άσγκαρντ είναι αυτός ο οποίος προσποιήθηκε, άδειασε 2 αντιπάλους στη δεξιά γωνιά του Μενιάν, ο οποίος έμεινε σχεδόν ακίνητος στο κέντρο. Πολύ ωραία κίνηση του πόντος αριστεί των Rangers. 1-2 λοιπόν σε ένα υπέροχο παιχνίδι το οποίο παρακολουθούμε και διεξάγεται στη Βοστόνη για τον ένατο όμιλο. Ο Άσγκαρντ λοιπόν μειώνει για την Νορβηγία. Αυτά για τα όσα βλέπουμε στο συγκεκριμένο παιχνίδι και να είμαστε 22. Δεν ξέρω, Αλεωνίδα, τι γίνεται εκεί στο δικό σου, κατά πόσο έχουν μειωθεί αυτές οι διακοπές που μας έλεγες λίγο νωρίτερα.
6: Εδώ συνεχίζει το παιχνίδι τώρα. Είχαμε λοιπόν την κίτρινη κάρτα για το ΣΕΚ. Ένα φάουλ το οποίο κέρδισε το Ιράκ. Το εκτέλεσε ο Γιασίμ ανεπιτυχώς. Η μπάλα κόντρα στο τείχος. Κέρδισε ένα κόρνερ το Ιράκ και αυτό πέρασε ανεκμετάλλευτο. Έχουμε αλλαγή. Ο Γιουνίς, ένα στόπερ, πήρε τη θέση του Κασέμ. Από τη στιγμή μάλιστα που ο Σουλάκα δέχτηκε την κόκκινη κάρτα στο 13ο λεπτό, έπρεπε ο coach Arnold να κάνει μια αλλαγή και να βάλει ένα αμυντικό. Έτσι θυσίασε τον εξτρέμ του, τον Κασέμ, και ο Γιουνίς πήρε τη θέση του και πέρασε στο κέντρο της άμυνας. Ντεμπούτο για τον Γιουνίς σε αυτό το παγκόσμιο κύπελο. Να πούμε ότι για τη Σενεγάλη το γκολ που πέτυχε ο Ντιαρά μετά την κεφαλιά του ΣΕΚ ήταν μια συνεργασία, ας το πούμε έτσι, από δύο παίκτες οι οποίοι δεν είχαν αγωνιστεί στο προηγούμενο παιχνίδι και μάλιστα ο ΣΕΚ κάνει ντεμπούτο στο παγκόσμιο κύπελο. 22ο λεπτό, Σενεγάλη Ιράκ 1-0, από τον Ντιαρά στο 4 και το Ιράκ παίζει με 10 από το 13, αφού ο Σουλάκα είδε την κόκκινη κάρτα μετά από παρέμβαση και του VAR, όπου πήγε ο Άντωνι Τέιλορ, ο ρέφερι της αναμέτρησης, και είδε τη φάση και έβγαλε την κόκκινη κάρτα στον Σουλάκα αντί για την κίτρινη που του είχε δείξει αρχικά. Στο Τορόντο έχει πέσει ο ρυθμός για τα καλά. Υπήρξαν πάρα πολλές διακοπές. Μετά το γρήγορο γκολ δεν έχουμε δει και σπουδαίες φάσεις. Ένα φάουλ του Μανέ το οποίο έβγαλε ο Μπασίλ. Ένα σουτ στο 19ο λεπτό από τον Εσάρ μέσα από την περιοχή και πλάγια πέρασε έξω. Ένα φάουλ για το Ιράκ με τον Γιασίμ στο 20, πέρασε και αυτό πάνω στο τείχος και μετά από τις κόντρες βγήκε κόρνερ. Ο ρυθμός είναι πεσμένος στο Τορόντο. Η Σενεγάλη προσπαθεί να επιβάλλει ξανά τον ρυθμό της και να πάρει τα ενία της αναμέτρησης μετά το γρήγορο γκολ και τις πολλές διακοπές. Το Ιράκ είναι σε παθητικό ρόλο και έχουμε αυτή τη στιγμή hydration break, να πάνε να δροστούν οι ποδοσφαιριστές. Οπότε Γιάννη Ράνια, ο λόγος ξανά σε σένα.
17: Στο μεταξύ έχουμε ένα μακρινό σουτ του Ερναντές, χωρίς τύχη εκεί που πήγε η μπάλα, αλλά δοκίμασε το πόδι του ο αριστερός μπακ και της Paris Saint-Germain. Η μπάλα, επαναλαμβάνω, ότι ένα παιχνίδι με πάρα πολλές φάσεις, γκολ. Με Ντεμπελέ να ανοίγει το σκορ στο 7 και από το ίδιο σημείο, από τα δεξιά της μεγάλης περιοχής, σημαδεύοντας υπέροχα στην αριστερή γωνιά, στη δεξιά γωνιά του Σέλβικ, έκανε και το 2-0 στο 20 για να έρθει ένα λεπτό μετά η μείωση από τον Άσγκαρντ, ο οποίος αφού πήρε την μπάλα με μια έξοχη προσποίηση εξουδετέρω σε άδεια, όπως λέμε, τον Ουμπαμεκανό, και στην την μπάλα στη δεξιά γωνιά του Μενιάν. Cooling break, να δροσιστούν οι παίχτες. Είναι αλήθεια ότι είναι υψηλά και τα ποσοστά υγρασίας και στην Βοστόνη, που βλέπαμε λίγο νωρίτερα. Οπότε μικρή διακοπή εδώ, είμαστε 25, Νορβηγία, Γαλλία 1-2. Νίκο Μοσκουνάκη, στο λόγο.
16: Ωραία, να δροσιστεί και ο Γιάννης Ζάνιος και ο Λεωνίδας Κασνέτσι. Λοιπόν, Σενεγάλη Ιράκ στο 1-0. Στο 4ο λεπτό, ο Ντιαρά έφτασε πρώτος στην μπάλα μετά από κόρνερ και έστειλε την μπάλα στα δίχτυα, χρησιμοποιώντας το σώμα του. Στο 1ο λεπτό, είχαμε φάουλ πάνω στο Μανέ έξω από τη μεγάλη περιοχή. Ο Σουλάκα ήταν ο παίκτης που τράβηξε το Μανέ και είδε αρχικά την κίτρινη. Έγινε τσεκάρισμα για κόκκινη. Ο διαιτητής ο Τέιλορ είδε ο ίδιος τη φάση και ανακοίνωσε ο ίδιος ότι τελικά αλλάζει την απόφασή του και κόκκινη. Στο 14ο λεπτό είχαμε δύσκολη επέμβαση του Μπασίλ στο φάουλ του Μανέ. Το άλλο παιχνίδι του ομίλου, στο πρώτο λεπτό ο Εμπαπέ βρήκε ανοιχτό γήπεδο από τη δεξιά πλευρά, πάτησε περιοχή και σημάδεψε το οριζόντιο δοκάρι, ήταν από δύσκολη γωνία. Στο 7ο λεπτό η Γαλλία άνοιξε το σκορ με απίθανο γκολ του Ντεμπελέ. Στο 20ο λεπτό ο Ντεμπελέ συνέκλεινε προς τον άξονα έξω από την περιοχή και με φανταστικό σουτ στη γωνία έκανε το 2-0. Δεν άργησε η απάντηση από την Νορβηγία. Στο 21ο λεπτό ο Άσγκαρντ τρίπλερε εντυπωσιακά τον Ουπαμέκανο και εκτέλεσε άψογα την κλειστή γωνία για να μειώσει σε 2-1-2 για τους Σκανδιναβούς. Η αναμέτρηση ανάμεσα σε Νορβηγία και Γαλλία έχει ρυθμό. Το Σενεγάλη Ιράκ, λόγω των αρκετών διακοπών, όπως μας είπε και ο Λεωνίδας, Δεν έχει βρει ακόμα ρυθμό. Δεν έχουμε δει. Διακόπτεται συχνά το παιχνίδι. Οπότε ευχόμαστε μέχρι το ημίχρονο να μπορέσει και αυτό να βρει ρυθμό. Νομίζω ότι οι Γάλλοι σιγά σιγά επιστρέφουν στο γήπεδο. Οι κάμερες είναι στραμμένες πάνω στον Εμπαπέ. Οπότε επιστρέφουμε στο Γιάννη Ράνιο.
17: Πράγματι, επανέναρξη του αγώνα σε 27 λεπτό, Νορβηγία-Γαλλία 1-2 και ταυτόχρονα βλέπαμε και τα στατιστικά με μια κατοχή μπάλας κοντά στο 65% για τους Γάλλους. 11 σουτ στο τέρμα τα 7, για να καταλάβουμε πόσο υψηλός είναι ο κίνδυνος απειλής για τον Σέλβικ, τον τερματοφύλακα της Νορβηγίας. Και παράλληλα, πέρα από την κυριαρχική εικόνα της Γαλλίας, το βλέπεις αυτό και από τις πάσες. 162 πάσες έχουν αλλάξει οι Γάλλοι, μόλις 68 οι Νορβηγοί. Και μάλιστα με πολύ ψηλό ποσοστό σωστής μεταβίβασης, κοντά στο 90% η Γαλλία, μόλις το 69% η ομάδα της Νορβηγίας. Οπότε όλα δείχνουν τη διάθεση των Γάλλων που εκμεταλλεύονται στο έπακρο, έως τώρα τουλάχιστον, τις πάρα πολλές αλλαγές που έκανε ο Σολμπάκεν, ούτε μία ούτε δύο, 10 διαφορετικές σχέσεις με το τελευταίο παιχνίδι της Νορβηγίας, για να μπορέσει έτσι να βρει τρόπο να δώσει χρόνο και σε άλλους παίχτες. Μια Νορβηγία η οποία, θυμίζω, νίκησε τη Σενεγάλη με 3-2, νίκησε το Ιράκ με 4-1, αλλά και η Γαλλία είχε εύκολο έργο απέναντι στο Ιράκ με το 3-0, αλλά και το 3-1 επί της Σενεγάλης, επιβεβαιώνοντας τα προγνωστικά για έναν όμιλο που ήθελαν και εξακολουθούν να θέλουν φαβορεί τη Γαλλία για την πρώτη θέση, η Νορβηγία για τη δεύτερη, και από εκεί πέρα εάν θα κατάφερνε η Σενεγάλη να περάσει ως καλύτερη τρίτη. Επί της ουσίας όμως, θυμίζω ότι και οι δύο διεκδικούν την κορυφή στον όμιλο και σε περίπτωση όπαλου αποτελέσματος η Γαλλία είναι αυτή που τερματίζει πρώτη λόγω διαφοράς τερμάτων. Αυτό έτσι για να δούμε λίγο και με τα κριτήρια το πώς ορίζονται και όλα αυτά τα λέμε γιατί δεν υπάρχει ιδιαίτερη δράση, σαν να έχει σπάσει ο ρυθμός, και είναι λογικό, δηλαδή αυτό το τρίλεπτο πάντοτε επιβαρύνει είτε τις ομάδες που προσπαθούν να διατηρήσουν υψηλό τέμπο ή εκείνες οι οποίες προσπαθούν να ανεβάσουν στροφές, και αυτό είναι και ο λόγος που υπάρχουν συχνές αποδοκιμασίες από το κοινό και γι' αυτό επιστρατεύονται οι DJ εδώ και 3-4 μέρες και αυξάνουν τα ντεσιμπέλ της μουσικής. Λοιπόν, από τα αριστερά προσπαθεί να βγει με τον Σχέλντρουπ, δεν θα τα καταφέρει, θα γυρίσει πίσω για τον Μπιόρκαν. Εκείνος για τον συμπέκτη του και πιο συγκεκριμένα με τον Άσγκαρτ, Όρστνες. Η μπάλα γυρνά διαρκώς από πόδια Νορβηγών, λίγο έξω από τη μεγάλη περιοχή της Γαλλίας. Προσπαθεί με τον Μπέρκ, θα παίξουν αδειά με τον Σέντρουπ. Πολύ καλή κίνηση. Μπαίνει μέσα στη μεγάλη περιοχή από τα αριστερά. Η μπάλα ανάμεσα σε τέσσερις παίχτες τελικά θα βγει, θα την καπακώσει ο Μενιάν, γιατί μπροστά του είχε τον Λακρουά και τον Ουπαμεκανό αλλά και τον Λάρσεν. Ουσιαστικά σαν τείχος οι δύο κεντρικοί αμυντικοί βοήθησαν τον Μενιάν να βγει, να μπλοκάρει την μπάλα και όλα αυτά στο όριο της μικρής περιοχής. Να είναι λοιπόν μια υποψία καλή στιγμή για την Νορβηγία, η οποία δείχνει ότι όταν θα βρει χώρο μπορεί να απειλήσει, να δημιουργήσει επικίνδυνες καταστάσεις. Και δεν αναφέρομαι μόνο στον γκολ του Άσγκαρτ στο 21. Θυμίζω ότι ο Θόσβεν στο 10 έκανε ένα σουτ που βρήκε σε δημότητα τον Μενιάν, αλλά και ο Λάρσεν στο 14. Σουτ από το ύψος της μικρής περιοχής, η μπάλα ψηλά πάνω από τα δοκάρια. Πιστεύω ότι στη θέση που ήταν και εκεί που ήταν ο αντίπαλος τερματοφύλακας, αν σημάδευε εστία, θα κατέληγε στα δίχτυα. 300 λεπτό λοιπόν, Νορβηγία-Γαλλία 1-2. Πάμε και στο Λεωνίδα Καστέτσι να δει
16: γιατί εκεί ήθελα να πάω. Γιάννη, Λεωνίδα, η Σενεγάλη χρειάζεται γκολ για να μπορέσει να περάσει ως καλύτερη τρίτη. Έδειξε κάποια στιγμή μια κάρτα ο σκηνοθέτης. Ήταν στο πλην 3 με τον γκολ που έχει σημειώσει, είναι στο πλην 2. Έχει μπόλικη δουλειά αν θέλει να περάσει.
6: Με τα τωρινά δεδομένα είναι στην 7η θέση των 8 ομάδων που περνάνε ως καλύτερες τρίτες, αλλά έχουν μάτς που χρωστάνε η Αλγερία, το Πράσινο Ακροτήρι, το Βέλγιο και το Κονγκό, και η Σενεγάλη από αυτές τις ομάδες έχει το χειρότερο συντελεστή εκτός από τη Σκωτία που έχει μείον 3 και δεν έχει άλλο μάτς να δώσει. Οπότε για να είναι σίγουρη η Σενεγάλη μέσα στην οκτάδα αυτή πρέπει να βρει και άλλα τέρματα και να φτιάξει το συντελεστή της. Μπορεί να περάσει βέβαια, μπορεί οι υπόλοιπες ομάδες που χρωστάνε παιχνίδια ήταν να μην πάρουν τη νίκη, ήταν να μην βρουν τα απαιτούμενα γκολ. Οπότε η Σενεγάλη όμως, άμα θέλει να έχει ελπίδες πρόκρισης, χρειάζεται και άλλα γκολ απέναντι στο Ιράκ. Και αλήθεια είναι ότι πιο ευνοϊκά τα πράγματα δεν θα μπορούσαν να γίνουν για την ίδια, καθώς προηγήθηκε πάρα πολύ νωρίς, μόλις το 4ο λεπτό, με τον Ντιαρά. Ο Σουλάκα, ο στόπερ του Ιράκ, δέχτηκε κόκκινη κάρτα στο 13ο λεπτό. Οπότε η Σενεγάλη παίζει με αριθμητικό πλεονέκτημα από πάρα πολύ νωρίς στο παιχνίδι. Έχουμε φτάσει στο 30, μισή ώρα παιχνιδιού στο Τορόντο. Σενεγάλη Ιράκ 1-0. Ο ρυθμός είναι πεσμένος αρκετά και ακούγοντας τον Γιάννη Ράνιο προηγουμένως να μιλάει για τις πάσες της Γαλλίας, ήταν νομίζω κάποια στιγμή πάνω από 170.
17: Μια μεγάλη ευκαιρία που πήγε να βγει με τον Λάρσεν. Τελευταία στιγμή έρχεται ο Παμεκανό και το αποσπά την μπάλα καθαρά, γρήγορα. Ο Λάρσεν, ο οποίος έμπαινε μόνος απέναντι στο Μενιάν, δεν είδε από τα δεξιά που ερχόταν με φόρα ο Παμεκανό, ένας από τους κορυφαίους αμυντικούς που υπάρχουν, ο στόπερ της Μπάγερν. Πήρε καθαρά την μπάλα και από μάκρη παραμένει το 2-1 για τη Γαλλία απέναντι στην Νορβηγία στο 32. Sorry, Λεωνίδα.
6: Εννοείται, Γιάννη. Και μιλούσα για τις πάσες. Κάποια στιγμή αναφέρθηκε στη Γαλλία, ήταν κάπου σε 170 τη στιγμή που μίλησες για τις πάσες. Και οι δύο μαζί, οι ομάδες σε εκείνο το χρονικό σημείο, είχαν περίπου 120. Για να καταλάβουμε πόσο χαμηλός είναι ο ρυθμός, είναι το χαμηλό το τέμπο. Ένα παιχνίδι χωρίς νεύρο, χωρίς ιδιαίτερο ρυθμό, χωρίς κάποια ιδιαίτερη φαντασία. Μακρινές μπαλιές κυρίως από το Ιράκ, έχει και το αριθμητικό μειονέκτημα. Η Σενεγάλη προσπαθεί να κρατήσει την μπάλα στην κατοχή του.
17: Ψάχνει ακόμα ένα γκολ και το βρίσκει. Ντεμπελέ, τρίτο γκολ καρμπόν στο 32. Από το ίδιο σημείο σημαδεύει από τη δεξιά πλευρά της μεγάλης περιοχής, τη δεξιά γωνιά του Σέλβικ, κάνει το 3-1 για τη Γαλλία. Ντεμπελέ κάνει το γνήσιο χατρίκ. Τρία συνεχόμενα γκολ, ο ίδιος παίκτης στο ίδιο ημίχρονο και με το χαρακτηριστικό πανηγυρισμό, δείχνοντας με τα τρία δάχτυλα το αριστερό του χέρι, πανηγυρίζει με τους Γάλλους. Επαναλαμβάνω, εξαιρετικό παιχνίδι από τον Ντεμπελέ. Κυκλοφόρησαν με υπομονή το παιχνίδι και την μπάλα έξω από τη μεγάλη περιοχή. Ντεμπελέ προσποιήθηκε, είδε το χώρο και πάλι στη δεξιά γωνιά του Σέλβικ. Δεν θυμάμαι να έχει ξανασυμβεί κάτι παρόμοιο σε παγκόσμιο κύπελο από τον ίδιο παίχτη στο ίδιο ημίχρονο. Τρία γκολ ακριβώς τα ίδια. Είναι απίστευτο, με το αριστερό πόδι από τα δεξιά. Κανένα περιθώριο αντίδραση στον Σέλβικ. Απίθανος Ντεμπελέ. Κάνει πράγματα και θαύματα και εξαργυρώνει ακόμα μια καλή χρονιά που ούτως ή άλλως είχε και φέτος με την ομάδα της Παρίπ. Δεν ξέρω ποιο είναι και το δικό σου σχόλιο. Δικό μου σχουνά.
16: Φανταστικός Ντεμπελέ. Και νομίζω και η Γαλλία είναι πάρα πολύ καλή. Η Νορβηγία δεν έβαλε τον γκολ και δεν τη βλέπω να έχει ιδιαίτερη διάθεση. Δεν ξέρω αν εσύ βλέπεις κάτι διαφορετικό.
17: Το θέμα είναι πώς μπορείς να σταματήσεις αυτό τον ρυθμό όταν στο ημίωρο η Γαλλία δείχνει ότι βρίσκει πάρα πολύ εύκολα τη δυνατότητα να σουτάρει πέρα από τα γκολ. Θυμίζω και ο Ερναντές και ο Εμπαπέ και ο Λίσε και ο Ντουέ έχουν κάνει πολύ μεγάλες ευκαιρίες. Τους περισσότερες ο Σέλβικ ήταν εκεί και βεβαίως και με τον Εμπαπέ στο 22ο λεπτό του αγώνα. Επί της ουσίας στο πρώτο λεπτό σημάδεψε δοκάρι για να δείξει ότι από νωρίς η Γαλλία δεν αστειεύεται και ίσως ψάχνει να τιμωρήσει με σκληρό τρόπο τους Νορβηγούς των πολλών αλλαγών που έχει κάνει ο Σολμπάκεν, που μέχρι στιγμής δεν του βγαίνει. Θυμίζω ότι και η ισοπαλία αρκεί στη Γαλλία για να βγει η πρώτη. Πάντως εδώ δεν δείχνει κάτι τέτοιο. Θέλει
16: πιο αποφασισμένη φαίνεται.
17: Ακριβώς, να τελειώσει μια ώρα αρχίτερα αυτή την υπόθεση και να δείξει σε όλους τι εστί η ομάδα με τα μπλε, ανεξάρτητα αν σήμερα αγωνίζεται με τα λευκά. Νίκο.
6: Δεν ξέρω αν θέλετε να παρέμβω. Πάντως έχει δίκιο ο Γιάννης Ράνιος. Δεν έχει σημειωθεί ποτέ χατρίκ από τον ίδιο παίκτη σε ένα ημίχρονο. Με μια γρήγορη έρευνα που έκανα.
17: Λοιπόν, από τα δεξιά η προσπάθεια. Για να δούμε και πάλι με τη Γαλλία. Ψάχνει με τον Κονέ από τα δεξιά Ντεμπελέ. Μπαίνει μέσα στη μεγάλη περιοχή. Αν το ξανακάνει και τώρα, εντάξει, νομίζω δεν θα συγχωρείται αυτή η άμυνα. Όχι, έσπασε την μπάλα και πολύ καλά έκανε στον Τσουαμενί. Πήγαν κατευθείαν δύο παίχτες πάνω στον Ντεμπελέ. Σου λέει αυτός εδώ το έκανε τρεις φορές, γιατί δεν το κάνει και τέταρτη. Και είχε πάει γρήγορα και ο Μπιόρκαν. Τελευταία στιγμή όμως το σουτ από τον Τσουαμενί, επαναλαμβάνω, πάνω από τα δοκάρια. Καλή προϋπόθεση για να βρει εστία για μια Γαλλία. Και ενώ ακούτε τους Γάλλους να τραγουδούν, να πανηγυρίζουν, και γιατί να μην το κάνουν άλλωστε, βλέποντας την εθνική ομάδα της χώρας τους να πετάει φωτιές και με έναν Ντεμπελέ εξαιρετικό και μια Γαλλία στο ημίωρο να έχει 13 σούτα, 8 στην εστία με 3 γκολ, και με την Νορβηγία βεβαίως να προσπαθεί να δει πώς μπορεί να ξεπεράσει αυτό το σοκ.
16: Γιάννη, το πρώτο γκολ ο Ντεμπελέ, αν δεν κάνω λάθος, το σημείωσε στο 7, έτσι, και το τελευταίο στο 32, δηλαδή σε 25 λεπτά έκανε το hat-trick. Ήτανε μπαμ-μπαμ, να τελειώνουμε.
17: Είναι από τα πλέον γρήγορα hat-trick που κάνει εδώ πέρα με την Γαλλία, αλλά το γεγονός ότι είναι τρεις ίδιες φάσεις δείχνει ότι δεν πήραν το μάθημά τους μετά την πρώτη και τη δεύτερη φορά. Οι Νορβηγοί, βλέποντας έναν παίχτη να ελίσσεται λίγο μέσα, λίγο έξω από τη μεγάλη περιοχή και δεξιά, να ζυγίζει τις αποφάσεις που έχει δίπλα του, να στρώνει την μπάλα στο αριστερό πόδι και εκείνος να σημαδεύει τη δεξιά γωνιά του Σέλβικ. Όποιος δει το πρώτο γκολ είναι σαν να έχει δει και τα υπόλοιπα δύο. Αυτά για να καταλάβουμε λίγο τι σημαίνει με τον ασύλληπτο Ντεμπελέ και με αυτό το χατρίκ, το οποίο σίγουρα θα το μνημονεύουμε για πάρα πολλά χρόνια. Ο Λάρσεν δεν μπορεί να γίνει κάτοχος μπάλας, καθώς υπάρχει φάουλ τελικά του Σκέλντρουπ, ο οποίος πήγε να βρει σε θέση βολής ο Λάρσεν, αλλά έρθει παίκτης της Γαλλίας από πίσω και μάζεψε τα πόδια. Κοντά στη φάση Όλιβερ, ο Άγγλος διαιτητής. Οπότε να μείνουμε για αυτό το φάουλ και μετέπειτα θα δούμε τι γίνεται στο Σενεγάλη Ιράκ. Με τον Ντεμπελέ, επαναλαμβάνω, να είναι ο απόλυτος πρωταγωνιστής. Λοιπόν, η μπάλα στείνεται αρκετά μακριά, είναι η αλήθεια, έξω από τη μεγάλη περιοχή. Χωρίς αυτό βέβαια να σημαίνει ότι δεν υπάρχει δυνατότητα με παίκτες που έχουν πολύ δυνατά χτυπήματα, όπως ο Όστιγκαρτ, στόπερ της Τζένοα. Αλλά αν κρίνω από το που βρίσκονται οι συμπαίκτες του, μάλλον θα πάει για μια κοντινή μεταβίβαση και λίγο δύσκολο να το πάει απευθείας. Είναι τουλάχιστον 15 μέτρα έξω από τη μεγάλη περιοχή. Ο Όστιγκαρτ πραγματικά σηκώνει την μπάλα, πάει αριστερά για τον Μπιόρκαν, εκεί διεκδικείται με τον Κουντέ. Ξανά με δεύτερη προσπάθεια ο Παμεκανό καθαρίζει στον αέρα την οποιαδήποτε προσπάθεια πήγαν να βρουν οι Νορβηγοί. Πάρα πολύ γρήγοροι, ταχυδυναμικοί και αποφασιστικοί Γάλλοι πέφτουν σε κάθε φάση. Οπότε περνάει να εκμετάλλευτε αυτή στο 37, παραμένει το Νορβηγία-Γαλλία 1-3. Λεωνίδα.
13: Εδώ δεν έχει αλλάξει το σκορ. Σενεγάλη-Ιράκ 1-0 στο 37ο λεπτό με τον γκολ που πέτυχε ο Ντιαρά στο 4ο λεπτό από την κεφαλιά του Σέκη. Μπάλα κόντραρε πάνω του και κατέληξε στα δίχτυα του Ιράκ και συγκεκριμένα του Μπασίλ. Οι Σενεγάλοι είναι μπροστά στο 32. Ο Ντιαρά, ο σκόρερ της αναμέτρησης, έκανε ένα σουτ, δεν βρήκε στόχο, όπως και η προσπάθεια του Τζέικοπς, του αριστερού μπακ της Σενεγάλης. Τώρα το Ιράκ είναι στο δικό του μισό, παίζει και με 10 παίκτες από το 13, οπότε έχει παθητικό ρόλο σε όλη τη διάρκεια της αναμέτρησης μέχρι στιγμής. Η Σενεγάλη είναι στο προσκήνιο, αλλά δεν μπορεί να δημιουργήσει επικίνδυνες καταστάσεις μπροστά από την εστία του Μπασίλ, μόνο με κάποια μακρινά σουτ τα οποία δεν τον έχουν ανησυχήσει. Ακόμη έχουμε έναν τραυματισμό εδώ, σηκώθηκε όμως ο Σαρ, ο οποίος είχε πετύχει 2 γκολ απέναντι στην Νορβηγία στο προηγούμενο παιχνίδι. Ο άσος της Crystal Palace σηκώθηκε και το παιχνίδι θα συνεχιστεί κανονικά με ελεύθερο από τον τερματοφύλακα του Ιράκ, τον Μπασίλ, ο οποίος το εκτελεί. Κακό ήταν, πήγε πάνω στον Μανέ από τις κόντρες. Η μπάλα μένει σε πόδια παικτών του Ιράκ. Τη χάνουν όμως πάρα πολύ γρήγορα και ο Μανέ γίνεται κάτοχος της μπάλας από τα αριστερά και έχει γήπεδο να τρέξει ο Σαντιό Μανέ. Σούπερ στάρ αυτής της ομάδας με μεγάλη καριέρα, ειδικά στη Λίβερπουλ, έχει παίξει και σε Μπάγερ και τώρα συνεχίζει την καριέρα του στη Σαουδική Αραβία και στην Αλ Νάσερ μαζί με τον Κριστιάνο Ρονάλντο. Ένα πλάγιο για την Σενεγάλη από τα αριστερά. Ο Τζέικοπς θα το εκτελέσει με δύναμη γιατί έχει πάρει αρκετά μέτρα φόρα. Το εκτελεί δυνατά μέσα στην περιοχή με στόχο το Σαρ. Βγαίνει όμως ο Μπασίλ και μπλοκάρει πολύ εύκολα. Το Ιράκ, από ό,τι καταλαβαίνω και με τον τρόπο που αγωνίζεται, περιμένει να βγει αυτό το πρώτο ημίχρονο έτσι όπως είναι το σκορ, δηλαδή να μην δεχτεί άλλο τέρμα. Από την άλλη, η Σενεγάλη, ξαναλέμε, θέλει την νίκη, αλλά θέλει την νίκη και με πολλά τέρματα για να έχει ελπίδες πρόκρισης από τις 8 καλύτερες τρίτες ομάδες που θα τερματίσουν στους ομίλους του Μουντιάλ. Θέλει να βγει μπροστά με τον Μανέ, είναι πολύ δυνατή η πάσα όμως που γίνεται. Η μπάλα περνάει απευθείας out στο 31ο λεπτό. Δεν θα μπορούσε με τίποτα εκεί ο Μανέ να προλάβει αυτή την πάσα που επιχείρησε ο Καμαρά. Ο Μπασίλ σιγά σιγά παίρνει την μπάλα να αντιστήσει και να εκτελέσει αυτό το ελεύθερο. 7 προσπάθειες Σενεγάλης για γκολ, 2 του Ιράκ, 2 εντός στόχου για τη Σενεγάλη, 0 στο στόχο για το Ιράκ, το οποίο ξαναλέμε είναι τελείως σε παθητικό ρόλο σε αυτό το παιχνίδι και αγωνίζεται και με 10 από το 13ο λεπτό. Στο 39 Σενεγάλη Ιράκ 1-0. Γιάννη Ράνιο, λόγος σε ένα.
16: Γιάννη, να σε ρωτήσω κάτι. Βλέπω ότι παρόλο που έχει 2 γκολ διαφορά η Γαλλία, προηγείται με 1-3, εξακολουθεί και πιέζει. Είναι η ώρα του Χάλαντ που μου έλεγες εκτός γραφείου ότι δεν τον λέμε Χάλαντ.
17: Εντάξει, το ίδιο, ο ίδιος το είχε πει. Ήταν πριν την έναρξη του
16: Μουντιάλ. Με άκουσε και ο σκηνοθέτης και μόλις μας τον έδειξε.
17: Ακριβώς. Που οι παίχτες με ένα ταμπελάκι για το πώς γράφεται το όνομά τους και την προφορά τους είναι Χάλαντ. Αλλά εντάξει, έχει καθιερωθεί πλέον τον Αλές Χόλαντ. Νομίζω κανεί θα νομίζει ότι μιλά για την Ολλανδία. Όπως και ο Ρονάλντο, έχει λίγο χ μπροστά από τον Ρονάλντο, αν τον ακούσει πώς το λέει ο ίδιος. Αλλά εντάξει, τώρα είναι λίγο εξεζητημένο να προσπαθεί να πει στην διάλεκτο των Νορβηγών, των Πορτογάλων ή των Γάλλων. Εν πάση περιπτώσει, δεν ξέρω αν θα το ρίξει στη συνέχεια στο παιχνίδι. Αλλά πραγματικά προκαλεί τρόμο αυτή η Γαλλία με γκολ του Ντεμπελέ στο 7, το 20 και το 32. Ο Άσγκαρντ ήταν ο παίκτη ο οποίο είχε μειώσει με ένα ωραίο γκολ στο 21, με ένα σουτ, και αφού νωρίτερα με μια άψογη προσποίηση είχε αδειάσει τον Ουπαμεκανό, το πάλεψε να βρει δίχτυα και τα κατάφερε. Τώρα είναι η σειρά του Ντουέ, συγκλίνει προς τον άξο, αν δεν μπορεί να συνδυαστεί με τον Ολίσε. Επιμένουν οι Γάλλοι, οι οποίοι έχουν κατασκηνώσει λίγο έξω από τη μεγάλη περιοχή της Νορβηγίας. 1-3 θυμίζω στο 42ο λεπτό αυτό το παιχνίδι. Και ενώ από τα αριστερά τώρα με τον Ερναντές, ο αριστερός μπακ των Γάλλων, θα συνδυαστεί κοντά με τον Κιλιάν Εμπαπέ, ο οποίος είναι αλήθεια ότι εκτός από το σουτ που είχε στο πρώτο λεπτό με το Βοκάρι και ένα σουτ στο 17, δεν έχει φανεί ιδιαίτερα, αλλά είναι ένας παίκτης που ξέρει τη στιγμή που θα χτυπήσει, που θα σφινώσει εκεί στην άμυνα του αντιπάλου, στην προκειμένη περίπτωση της Νορβηγίας, προκειμένου να βρει τρόπο να σκοράρει. Και αν κρίνουμε τα ψηλά κορμιά των Νορβηγών, είναι ξεκάθαρο ότι οι Γάλλοι παίζουν χαμηλά την μπάλα, αποφεύγουν τις σέντρες, αποφεύγουν το ένα αέριο παιχνίδι για να μην τους κάνουν πιο εύκολη ζωή. Λάθος σε επιστροφή μπάλας και τελικά ο Σέλβικ διορθώνει με τον Φάρχενερ και βγαίνει για να μπλοκάρει την μπάλα. Εκεί θα μπορούσε κάλλιστα να γίνει ζημιά από το σφάλμα, επαναλαμβάνω, του Φάρχενερ. Η επιστροφή μπάλας διεκδικήθηκε και με τον Ολίσε που ήταν κοντά, αλλά και με τον Εμπαπέ. Βγήκε γρήγορα ο Σέλβικ και έδιωξε την μπάλα λίγο έξω από τη μικρή περιοχή και κόρνερ για την ομάδα της Νορβηγίας. Πάρα πολύ μεγάλη ευκαιρία από το πουθενά που πήγε να βγει με την Γαλλία, αλλά η προσποίηση έτσι όπως βγήκε από πλευράς Γάλλων και πιο συγκεκριμένα με τον Ντουέ, ο οποίος δεν κατάφερε να προλάβει να τσιμπήσει την μπάλα πριν την απομακρύνει ο Σέλβικ. Πολύ μεγάλη ευκαιρία στο 43, και ενώ έχουμε το κόρνερ από τα αριστερά για τους Νορβηγούς. Πάει να το εκτελέσει ο μόνιμος παίκτης σε αυτές τις φάσεις, ο Μπέρκ της Βόντο Γκλιμπτ. Εξαιρετικός χαφ, βιονικός χαφ. Εκτελεί με ύψος το δεύτερο δοκάρι, επαναφορά της μπάλας. Απομακρύνεται λίγο πριν περάσει η μπάλα από τον Παμεκανό, και ενώ δίπλα του είχε τον Λάρσεν. Να λοιπόν, μια υποψία καλή στιγμή πήγε να βγει με την Νορβηγία. Από τα δεξιά η προσπάθεια τώρα για τον Εμπαπέ, τελικά για τον Ντεμπελέ. Ντεμπελέ μπαίνει μέσα στη μεγάλη περιοχή, πασάρει δεξιά, δεν μπορεί ούτε αριστερά. Ντεμπελέ νομίζω ότι εδώ, αν πήγαινε μόνος του, θα μπορούσε να πετύχει τον γκολ. Σε μια κίνηση αλτρουισμού να παίξει με συμπαίκτη του και συγκεκριμένα με τον Ολίσε ή με τον Ντουέ. Χαμογελά και ο Εμπαπέ, σπαταλά μια πολύ μεγάλη ευκαιρία η Γαλλία, και το λίγο νωρίτερα, θυμίζω, πριν γίνει κάτοχος της μπάλας από πλευράς Νορβηγίας, ο Όστιγκαρντ απομακρύθηκε η μπάλα με τον Ουπαμεκανό σε μια επίδειξη υψηλής τεχνικής. Με ένα αέριο τακουνάκι απομάκρυνε την μπάλα. Δεν λείπουν οι φάσεις. Ένα συναρπαστικό πρώτο ημίχρονο. Τολμώ να πω, αν όχι το καλύτερο από τα καλύτερα πρώτα ημίχρονα του παγκοσμίου κυπέλου. Και με γκολ και με φάσεις και με δράση, εν πάση περιπτώσει, και με πολύ γεμάτο χρόνο, χωρίς πολλές διακοπές για τραυματισμούς ή με φάουλ, πλάγιο ή οτιδήποτε άλλο. Είμαστε στο 44, Νορβηγία Γαλλία λοιπόν 1-3, για όσους συντονίστηκαν τώρα με την Ερασπόρ. Για τον ένατο όμιλο στο Foxborough της Βοστόνης, η Γαλλία σε αυτό το ντέρμπι κορυφής κάνει ό,τι θέλει τους Νορβηγούς, που απομένει να δούμε τι αλλαγές μπορούν να γίνουν στο δεύτερο μέρος και να δούμε μπορεί να απειλήσει.
16: Γιάννη, να σε διακόψω, έχουμε πάλι διακοπή στο παιχνίδι Σενεγάλης Ιράκ. Λεωνίδα, τι έγινε πάλι?
6: Είναι πεσμένο στο έδαφος ο τροματοφύλακας του Ιράκ, ο Μπασίλ, από μια εκτέλεση κόρνερ του Τζέικοπς. Ο Σεκ πήδηξε ψηλότερα από όλους, πήρε μια κεφαλιά, πήρε πολύ ύψος η μπάλα, βγήκε ο Μπασίλ, την καθάρισε, αλλά πήγαν εκεί δύο παίκτες της Σενεγάλης και συμπαίκτες του, έγινε εκεί μια μίνι κόντρα, έπεσε στο έδαφος ο Μπασίλ. Είναι αυτό που σου έλεγα προηγουμένως, Νίκο, ότι το Ιράκ περιμένει πώς και πώς να τελειώσει αυτό το πρώτο μέρος και νομίζω κάνει τα πάντα για να περνάνε τα λεπτά, αλλά σε αυτό το Μουντιάλ και γενικότερα πλέον βλέπουμε πολλά λεπτά καθυστερήσεων, οπότε θα έχουμε καθυστερήσεις σε αυτό το πρώτο μέρος.
16: Έπεσε
6: η ουσία
16: άγαρμα,
6: είναι ότι δεν έχουμε ρυθμό. Δεν έχουμε ρυθμό. Και το παιχνίδι πηγαίνει έτσι εδώ στο Τορόντο και βλέπουμε τώρα τον Βασίλ σιγά σιγά να σηκώνεται. Την είδες και εσύ τη φάση, όπως μου είπες, από το replay έπεσε λίγο άγαρμα.
16: Έπεσε άγαρμα από ό,τι είδες στο replay.
6: Σηκώθηκε τώρα ο Βασίλ και φαντάζομαι θα συνεχιστεί και επιτέλους αυτό το πρώτο μέρος και συνεχίζεται μάλιστα με ελεύθερο από τον Μπασίλ. Δευτερόλεπτα πριν ολοκληρωθούν τα πρώτα 45 λεπτά. Η βαθιά παλιά πάρα λίγο να γίνει το λάθος. Έρχεται όμως ο Σεκ και διώχνει μακριά. Η μπάλα είναι στον αέρα. Ο Εμπαγέ μια κεφαλιά. Παίρνουν οι παίκτες του Ιράκ. Ψηλά όμως διώχνουν ή τη Σενεγάλη. Και πίσω η μπάλα στην άμυνα του Ιράκ. Και ακόμη πιο πίσω στον Μπασίλ, τον τροματοφύλακα. Και αυτός εξετάζει τις επιλογές του. Αλλά δεν θα κάνει κοντινή πάσα. Θα διώξει όχι και πολύ καλά. Μέχρι στιγμής τα χτυπήματά του δεν είναι πολύ καλά. Είναι πολύ χαμηλά και βρίσκουν πάντα παίκτη της Σενεγάλης. Ωστόσο η μπάλα φτάνει ξανά σε αυτόν. Και τώρα δίνει πάσα στο δεξί του μπακ τον Πούτρος. Και αυτός ψάχνει να βρει συμπαίκτη, βρίσκει, αλλά έρχεται ο Γκέιγ να κερδίσει το φάουλ στο χώρο της μεσαίας γραμμής. Φάουλ το οποίο κέρδισε ο Γκάνα Γκέιγ, ο αρχηγός, από τον Ντόσκι. Και τώρα γυρίζει τη θέση του Ντόσκι στο αριστερό άκρο της άμυνας. Εκτελέσει και το φάουλ. 9 λεπτά των καθυστερήσεων, παιδιά, εδώ. Λογικό είναι με τόσες διακοπές που είχαμε και για την κόκκινη κάρτα, αλλά και από τα σταματήματα για ιατρική περίθαλψη, όπως αυτή που είχαμε τώρα πριν από ένα λεπτό στον Μπασίλ, τον τροματοφύλακα. Οπότε δεν ξέρω αν θέλει ο Γιάννης Ράζος να πάρει το λόγο για το πρώτο μέρος στο Γαλλία-Νορβηγία.
17: Εδώ θέλουμε 3 λεπτά στην πεντάλεπτη καθυστέρηση. Γαλλία-Νορβηγία 3-1. Προηγείται η Γαλλία, η οποία επιτίθεται κατά κύματα. Και όσο μιλούσε ο Λεωνίδας.
6: Συγγνώμη που σε διακόπτω, Γιάννη. Πολύ μεγάλη ευκαιρία για τη Σενεγάλη με τον Μανέ, ο οποίος πάτησε περιοχή από τα αριστερά, έκανε ένα σουτ με το δεξί του πόδι, η μπάλα πέρασε λίγο πάνω. Το Γιάννη, πολύ μεγάλη ευκαιρία για τη Σενεγάλη με τον Μανέ, ο οποίος πάτησε περιοχή από τα αριστερά, έκανε ένα σουτ με το δεξί του πόδι, η

0: Η μπάλα πέρασε δίπλα από τα δοκάρια και συνέχεια σου το λύσε λίγο έξω από τη μεγάλη περιοχή. Σχεδόν αμαρκάριστος. Είδε και πάλι την μπάλα να καταλήγει πάνω από τα δοκάρια του Σέλβικ, ο οποίος έχει ένα αφιαλτικό πρώτο ημίχρονο. Με τους Γάλλους πραγματικά να κάνουν ό,τι θέλουν την άμυνα της Νορβηγίας και έναν δαιμονισμένο Ντεμπελέ με το hat-trick από το ίδιο σημείο, με τον ίδιο τρόπο από τη δεξιά πλευρά της περιοχής, να σημαδεύει και στις τρεις φορές χαμηλά στη δεξιά γωνιά του Σέλβικ. Για να δούμε από τα δεξιά, νέα προσπάθεια με τον Κουντέ, το γύρισμα, η κόντρα η οποία θα βάλει ο Μπιόρκαν, τελικά η μπάλα έχει βγει και είναι out, γιατί προσπάθησε να την επαναφέρει στον αγωνιστικό χώρο από την κίνηση, από το γύρισμα το οποίο επί της ουσίας έκανε και με τον Τσουαμενί. Η μπάλα τελευταία στιγμή κόντραρε πάνω στον Γάλλο στην προσπάθεια εκεί να την διεκδικήσει ο Μπιόρκαν. Έτσι λοιπόν μια μίνι λήξη συναγερμού για την νορβηγική άμυνα στο τρίτο λεπτό, επαναλαμβάνω, της πεντάλεπτης καθυστέρησης, και με τον Λεωνίδα που ξέρω ότι το ψάχνει αυτό με τα γρήγορα χατρίκ, τι γίνεται σε παγκόσμια κύπελα, γιατί Λεωνίδα πρέπει να γυρίσουμε αρκετές δεκαετίες πίσω να δούμε κάτι αντίστοιχο, έτσι.
1: Ακριβώς, το 1954, από ό,τι βλέπω, ο Έρικ Πρόμπστ είχε πετύχει το πιο γρήγορο χατρίκ στην ιστορία των Μουντιάλ. Σε τελική φάση είχε πετύχει 3 τέρματα στο 5-0 της Αυστρίας επί της Τσεχοσλοβακίας, στο 4ο, στο 21ο και στο 24ο λεπτό.
0: Και όπως λένε, επαναλαμβάνω, οι Άγγλοι, το γνήσιο χατρίκ πρέπει να είναι από τον ίδιο παίχτη στο ίδιο ημίχρονο, 3 συνεχόμενα γκολ της ομάδας του, να μην έχει παρεμβληθεί άλλο. Τώρα βέβαια το παρεμβλήθηκε της Νορβηγίας, δεν χαλάει αυτή την ιδιαιτερότητα, αλλά επαναλαμβάνω, θα έχει ακόμα ένα ιστορικό επίτευγμα αυτό το γκολ του Ντεμπελέ, ο οποίος τώρα έχει την μπάλα στο τελευταίο λεπτό. Έχοντας μπροστά του τον Μπιόρκαν, ο οποίος τον παίζει σε απόσταση, γιατί έκανε το λάθος να τον παίξει πολύ κοντά, με ελιγμούς, με προσποιήσεις, τον άδειασε και μάλιστα στο δεύτερο γκολ και τον Όστιγκαρντ. Δηλαδή δεν ήταν εντελώς αμαρκάριστος ο Ντεμπελέ, και αυτό δείχνει και το δίκτυο ευφυΐας και τον τρόπο με τον οποίο κινήθηκε για να βρει ζωτικό χώρο να σουτάρει, και αφού νωρίτερα είχε απαλλαχθεί από το μαρκάρισμα των αντιπάλων του. Η μπάλα στο κέντρο με τον Τσουαμενί, τον Κονέ, θα γυρίσει λίγο πιο πίσω για τον Λακρουά, εκείνος τον έτερο στόπερ, τον Οπαμεκανό. Δύο στόπερ της Γαλλίας οι οποίοι έχουν περάσει 5 με 6 μέτρα μπροστά από το κέντρο, για να καταλάβουμε πόσο ψηλά είναι η ομάδα της Γαλλίας, η οποία δεν έχει ρίξει ταχύτητα, ψάχνει ένα τέταρτο γκολ. Δευτερόλεπτα για τα 5 των καθυστερήσεων, βαθιά παλιά με στόχο να βρεθεί εκεί ο Εμπαπέ, πολύ καλά κλεισμένος από τον Όστιγκαρντ, τον φρενάρει, τον εμποδίζει με το σώμα του, σωστά, νομότυπα, έτσι μπάλα καταλήγει out. Και με το ελεύθερο του Σέλβικ φαντάζομαι ότι θα έχουμε και λήξη του πρώτου μηχρόνου, και να κοντινεύουμε ο Μάικλ Όλιβερ, ο Άγγλος, να εκτελέσει λίγο πιο γρήγορα. Ο Σέλβικ τώρα εκτελείται και ακούτε το τριπλό σφύριγμα, λήξη πρώτου μηχρόνου, Νορβηγία-Γαλλία 1-3 με τα γκολ του Ντεμπελέ στο 7, στο 26 και στο 32. Παράσταση για έναν ρόλο με πρωταγωνιστή τον Ντεμπελέ και με τον Άσγκαρντ να έχει μειώσει στο 21, και να δούμε αν θα διατηρήσει τον ίδιο ρυθμό και βεβαίως αν η Νορβηγία θα επιλέξει να έχει περισσότερους βασικούς παίκτες. Εγώ επαναλαμβάνω, με 10 αλλαγές παίζει απέναντι σε αυτή τη Γαλλία σε σχέση με το προηγούμενο παιχνίδι. 1-3 λοιπόν το ημίχρονο, ο λόγος ο Λεωνίδα Καρνέτσι.
1: Εδώ βρισκόμαστε στο 5ο λεπτό των καθυστερήσεων. Έχουμε άλλα 4. Η Σενεγάλη βγαίνει μπροστά στην επίθεση από τα αριστερά με τον Τζέικοπ. Θέλει να περάσει τον προσωπικό του αντίπαλο και θα κερδίσει το κόρνερ. Κόρνερ λοιπόν για την Σενεγάλη στο 5ο λεπτό των καθυστερήσεων του πρώτου ημιχρόνου. Το κέρδισε ο Τζέικοπ που πήγε να περάσει από τα αριστερά ταχύτατα τον προσωπικό του αντίπαλο, τον Μουνάφ. Δεν τα κατάφερε. Κέρδισε όμως το κόρνερ και έχει ευκαιρία η Σενεγάλη με μια στατική φάση να δημιουργήσει επικίνδυνες καταστάσεις στην εστία του Μπασίλ. Κόρνερ από τα αριστερά, σφυρίζει ο Άντωνι Τέιλορ, μονομαχίες μέσα στην περιοχή, εκτελείται το κόρνερ, πάει εκεί και διώχνει πρώτου σεκ αμυντικός του Ιράκ με το κεφάλι, ένα σουτ πολύ ψηλά και άστοχο από τον Καμαρά, και έχουμε ελεύθερο για το Ιράκ. Ο Χασέμ ζήτησε φάουλ προηγουμένως από την εκτέλεση κόρνερ στον Άντωνι Τέιλορ, δεν το σφύριξε ο Άντωνι Τέιλορ, έδιωξε ο Χασέμ, έκανε το σουτ ο Καμαρά, η μπάλα πέρασε πολύ ψηλά εκτός και θα δώσει συνέχεια ο Μπασίλ με ελεύθερο στο παιχνίδι για να περάσουν και αυτά τα τελευταία λεπτά του πρώτου μέρους. Σενεγάλη, Ιράκ 1-0, πάντοτε από το τέταρτο λεπτό, και τον γκολ που πέτυχε ο Ντιαρά από την κεφαλιά του Σεκ, βρήκε μπάλα πάνω στον Ντιαρά και κατέληξε στα δίχτυα του Μπασίλ, τον ξεγέλασε, δεν είχε αντίδραση ο τροματοφύλακας του Ιράκ. Ξανά η Σενεγάλη, τώρα θέλει να βγει στην επίθεση, ο Μανέ ανοίγει δεξιά για τον Εμπαγέ και αυτός έχει χώρα από τα δεξιά. Ο Εμπαγέ περνάει, γίνεται κόντρα όμως και κερδίζει πλάγιο για το

0: Ιράκ τελικά. Έγινε διπλή κόντρα, βρήκε και στον Εμπαγέ για τελευταία φορά η μπάλα και πέρασε πλάγιο για το Ιράκ από το τάκλιν που έκανε ο Ντόσκι και δεν άφησε τον άσο της Paris Germain να γίνει επικίνδυνος και να πατήσει περιοχή. Εκτελείται το πλάγιο, λάθος όμως, και έχουμε πλάγιο για την Σενεγάλη. Ο Ντιαρά άφησε την μπάλα να περάσει εκτός. Ο Ντόσκι δεν συνεννοήθηκε καλά με τον Γιασίμ και ο Ντιατά είναι έτοιμος να εκτελέσει αυτό το πλάγιο και το εκτελεί πίσω για τον αρχηγό του, τον Γκάνα Γκέι. Όλο το Ιράκ πίσω από την μπάλα. Θυμίζω παίζει με 10 παίκτες από το 13 και την αποβολή του Σουλάκα. Μανέ με την μπάλα στα πόδια από τα αριστερά. Τον πιέζει ο Μπαγιές, ο αρχηγός του Ιράκ. Οι δύο αρχηγοί εκεί μονομάχησαν. Γυρίζει πίσω ο Μανέ στον Καμαρά και αυτός δίνει στον Γκέιγ που είναι στον άξονα. Αλλαγή παιχνιδιού δεξιά. Πολύ δυνατή η πάσα του Γκάνα Γκέιγ. Δεν μπορούσε με τίποτα να την προλάβει ο Ντιατά και πλάγιο για το Ιράκ. 1,5 λεπτό ακόμη για να ολοκληρωθούν τα 9 λεπτά καθυστερήσεων του πρώτου μέρους. Ένα παιχνίδι χωρίς ρυθμό. Παρά το γεγονός ότι είχε γρήγορο γκολ. Η αποβολή του Σουλάκα στο 13ο λεπτό έχει παίξει σημαντικό ρόλο στην εξέλιξη του παιχνιδιού. Πάγωσε τελείως ο ρυθμός από την αποβολή και μετά. Το Ιράκ κάνει μαζική άμυνα, κλείνει τους χώρους, είναι πίσω από την μπάλα μονίμως. Η Σενεγάλη δεν μπορεί να διασπάσει μέχρι στιγμής και να βρει ένα δεύτερο τέρμα. Όσο και αν προσπαθεί, όπως και τώρα με τον Γκάνα Γκέι που βρίσκεται στον άξονα, δίνει στον Ντιατά δεξιά και αυτός πιο δεξιά στον Εμπαγέ. Εμπαγέ φέρνει την μπάλα προς τα μέσα, συγκλίνει. Κόβεται όμως από τον Αλ Χαμαντί, το center for του Ιράκ, ο οποίος είχε γυρίσει έξω από την περιοχή της ομάδας του για να πιέσει. Κλέβουν ξανά οι Σενεγαλέζοι και γυρίζουν την μπάλα πίσω στον Ντιό. Και αυτός στο στόπερ του, τον Νιακατέ, και αριστερά η μπάλα έρχεται κεντρικά στον Γκάνα Γκέι. Οι περισσότερες μπάλες περνάνε από τα πόδια του. Γκάνα Γκέι δίνει στον Καμαρά, σηκώνει κεφάλι, παίζει κάθετα τον Εμπαγέ, του ξαναδίνει ο Εμπαγέ. Γκάνα Γκέι ξανά. Ψάχνει μια τελευταία επίθεση η Σενεγάλη πριν ολοκλήρωση του πρώτου μέρους. Ο Μανέ γίνεται κάτω από τις μπάλες από τα αριστερά και φέρνει την μπάλα στο δεξί του πόδι και πατάει περιοχή και τη φέρνει στο αριστερό και κάνει το γύρισμα. Διώχνουν εκεί οι αμυντικοί του Ιράκ με τον Άλα Μαρί και πλάγιο για τη Σενεγάλη. Εκτελείται γρήγορα, ο Μανέ παίρνει την μπάλα. Είναι αριστερά κοντά στο σημείο του κόρνερ, νέο πλάγιο και ο Άντονι Τέιλορ σφυρίζει για τελευταία φορά στο Τορόντο. Ένα πρώτο μέρος με ένα γρήγορο γκολ για τη Σενεγάλη. Κεφαλιά του στόπερ του Σεκ. Η μπάλα κόντραρε στον Διαρά, κατέληξε αδίχεια του Μπασίλ και έγινε το 1-0 για τη Σενεγάλη. Το Ιράκ έμεινε με 10 παίκτες στο 13. Ο Σουλάκα τράβηξε τον Μανέ, τον πέταξε στο έδαφος. Αρχικά ο Άντονι Τέιλορ του έδειξε την κίτρινη κάρτα και με τη χρήση του VAR το χρώμα της κάρτας άλλαξε, έγινε κόκκινη. Το Ιράκ αγωνίζεται με 10 παίκτες και έχουμε λοιπόν Σενεγάλη-Ιράκ 1-0 στο πρώτο ημίχρονο. Η Σενεγάλη θέλει τη νίκη και τη νίκη με γκολ για να έχει ελπίδες πρόκρισης από την πρώτη καλύτερη οκτάδα των τρίτων που θα τερματίσουν στους ομίλους. Οπότε ίσως περιμένουμε κάτι καλύτερο στο δεύτερο μέρος. Καθώς ξαναλέμε, δεν αρκεί στη Σενεγάλη αυτή η νίκη με σκόρ 1-0. Νίκο, ο λόγος σε σένα.
1: Ερασπορ 101,8.
2: Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Είσαι ιδιώτης, επιχείρηση, δημόσιος φορέας, ηλεκτρομοτίβο. Τα πάντα για την ηλεκτροκίνηση. Ηλεκτρομοτίβο. Σε πηγαίνει στο μέλλον.
4: Ηλεκτρομοτίβο.
5: Πείτε μου παρακαλώ,
4: Γιατί θέλετε να δουλέψετε στη Φόνμπετ?
5: Θέλω τα μπαλάκια του τέννις στο πρόσωπο. Κύματα 8 μποφόρ σε εστιοπλοϊκό τελικό. Να με σε ράλι και να τρώω τη λάσπη. Να παγώνει ο χρόνος πάνω από τη ρουλέτα μέχρι να κάτσει μπίλια. Να
4: υπογράψετε εδώ παρακαλώ.
6: Εμείς στη Φόνμπετ το ζούμε από κοντά. Για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά χωρίς κατάθεση. Φόνμπετ. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Ερασπορ 101,8. Ερασπορ 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.
7: Είναι αθλητικές ειδήσεις από την Ερασπορ στις 11. Φίλοι ακροατές, καλό βράδυ. Τα δύο τελευταία παιχνίδια του σημερινού προγράμματος του Μουντιάλ είναι σε εξέλιξη. Στο ημίχρονο Νορβηγία-Γαλλία 1-3 στο Φόξμπορο και σε Σενεγάλη-Ιράκ 1-0 στο Τορόντο. Νωρίτερα η Ιαπωνία-Σουηδία 1-1, την Ισία-Ολλανδία 1-3, Παραγουάη-Αυστραλία 0-0 και Τουρκία-Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής 3-2. Τέσσερα ζευγάρια της φάσης των 32 είναι πλέον γνωστά. Μαρόκο-Ολλανδία, Βραζιλία-Ιαπωνία, Ηνωμένες Πολιτείες-Βοσνία και Νότια Αφρική-Καναδάς. Στα δικά μας τώρα και πρώτα στον Παναθηναϊκό, στον οποίο ολοκληρώθηκαν σήμερα δύο μεταγραφές, μία στο ποδόσφαιρο και άλλη μία στο μπάσκετ. Ο λόγος για τον 34χρονο Ολλανδό στόπερ Στέφαν Ντε Φράι, ο οποίος θα φορέσει για ένα συν ένα χρόνο τα πράσινα και θα υπογράψει τη Δευτέρα στην Ολλανδία, αφού ενσωματωθεί στην αποστολή. Ενώ έκλεισε στον Παναθηναϊκό 27χρονος γκάρντ Μπρανκού Μπάντιο, με το τριφύλι να καταβάλει αποζημίωση 1,5 εκατομμύρια ευρώ στη Βαλένθια και 5 εκατομμύρια για τριετές συμβόλαιο στον Σενεγαλέ. Αύριο στη Θεσσαλονίκη για λογαριασμό του ΠΑΟΚ ο 32χρονος Βάσκο στόπερ Άριτς Ελουστόντο, για να ολοκληρωθούν τα τυπικά της απόκτησής του από τον δικέφαλο του Βορρά, από τον οποίο αποχωρεί μετά από 4 χρόνια και 119 συμμετοχές ο 30χρονος Ισπανός αμυντικός Ζωάν Σάστρε. Με δεδομένη τη συμφωνία του Ολυμπιακού με τον Ερυθρό Αστέρα για την απόκτηση του 26χρονου Μαυροβούνιου τερματοφύλακα Μπάλσα Πόποβιτς και την ταυτόχρονη αποχώρηση του Αλέξανδρου Πασχαλάκη λόγω λήξης του συμβολέου του, οι Ερυθρόλευκοι απέκτησαν τον 26χρονο Δημήτρη Στουρνάρα, ο οποίος λογίζεται για τρίτος γκολκίπερ αντί του Μπότη. Για έναν ακόμα χρόνο ανανέωσε το συμβόλαιο του με τον Ολυμπιακό ο Ντάνι Γκαρθία. Η ΑΕΚ εξέδωσε ανακοίνωση για το αναλυτικό πρόγραμμα της περιοδίας του τροπέου του πρωταθλήματος για τις εναπομείνασες ημέρες του Ιουνίου. Αύριο θα βρεθεί στο λιμάνι της Νέας Αρτάκης στις 11 το πρωί και το βράδυ στη Λαμία στις 8. Την Κυριακή στις 8 το βράδυ θα εκτεθεί στην παραλία του Βόλου, τη Δευτέρα σε Σκόπελο και Αλόνισο και την Τρίτη σε Σκιάθο και Μαντούδη. Την Τρίτη 30 του μηνός θα πραγματοποιηθεί Δέλτα Σίγμα για εκλογή νέου Προέδρου στην Super League, ενώ θα συζητηθεί και είσοδος της Goal Line Technology στο πρωτάθλημα. Στο μπάσκετ στην Κύπρο θα πραγματοποιηθεί εφέτος στις 26 και 27 Σεπτεμβρίου το Super Cup με τη συμμετοχή Ολυμπιακού Παναθηναϊκού ΑΕΚ και ΠΑΟΚ. Θλίψη στο χώρο του βόλεϊ, αφού σε ηλικία 65 χρόνων έφυγε ο Αργεντίνος προπονητής Ντανιέλ Καστελάνη από τη ζωή, έχοντας κατακτήσει τη σεζόν 2023-24 double με τον Ολυμπιακό. Στο τένις, ο Στέφανος Τσιτσιπάς θα αντιμετωπίσει την Δευτέρα τον Ουγκό Γκαστόν στην πρεμιέρα του στο Wimbledon και εφόσον προκληθεί θα βρει μπροστά του τον νικητή του ζευγαριού Νόβακ Τζόκοβιτς Γιμπινγκ Γου. Μετά την ολοκλήρωση της πρώτης ημέρας, ο Βέλγος Τιερί Νεβίλ με Hyundai συνεχίζει να προηγείται στην γενική κατάταξη του Ράλι Ακρόπολης. Τέλος, με αφορμή τα 31 γενέθλιά του, στην πόλη Κουτράλκο της Παταγωνίας στήθηκε ένα γιγαντιαίο άγαλμα ύψους 26 μέτρων και βάρους περίπου 70 τόνων, το οποίο απεικονίζει τον Λιονέλ Μέση, γονατισμένο να πανηγυρίζει την κατάκτηση του Παγκοσμίου Κυπέλου στο Κατάρ το 2022, όπως και με το αντίστοιχο άγαλμα του Κριστιάνου Ρονάλντο στην Μαδέιρα και του Μέση έχει γίνει viral, καθώς υπάρχουν ενστάσεις για το πόσο πραγματικά μοιάζει στον αρχηγό της Αλμπισελέστε. Ακούσατε αθλητικές ειδήσεις από την Ερασπορ και τον Δημήτρη Σωτηρόπουλο. Μείνετε συντονισμένοι στο δημόσιο αθλητικό ραδιόφωνο. Από λεπτό σε λεπτό να αρχίζει το δεύτερο ημίχρονο των αγώνων σε Σενεγάλη Ιράκ και Νορβηγία Γαλλία.
1: Era
8: Sport 101,8.

0: Λοιπόν, όλα είναι έτοιμα για να ξεκινήσει το δεύτερο ημίχρονο ανάμεσα σε Γαλλία και Νορβηγία. Ετοιμάζεται και η Σενεγάλη με το Ιράκ. Να θυμίσω, Νορβηγία-Γαλλία 1-3 στο τέλος του πρώτου ημιχρόνου, Σενεγάλη-Ιράκ 1-0. Να θυμίσω και τους τρόπους επικοινωνίας. Μπορείτε να στείλετε το μήνυμά σας γράφοντας σπορ κενό και αποστολή στο 54160 με email στο aerasport@papakir.gr και στο γκρουπάκι που έχουμε στο Viber. Οπότε επιστρέφουμε στο Γιάννη Ράνιο για να παρακολουθήσουμε μαζί το δεύτερο ημίχρονο ανάμεσα στη Νορβηγία και τη Γαλλία.
1: Εδώ είμαστε λοιπόν για το δεύτερο ημίχρονο στο παιχνίδι της Νορβηγίας με τη Γαλλία. 1-3 θυμίζω, όπως είναι με τα γκολ του Άσγκαρτ από το 21 που είχε μειώσει. Και το λέω αυτό γιατί ο Ντεμπελέ ήταν ο απόλυτος πρωταγωνιστής στο 7, στο 20 και στο 32 με τα δικά του τέρματα. Και από εκεί και πέρα, βλέποντας λίγο το πώς παρατάσσονται οι δύο ομάδες, βλέπουμε μια σειρά αλλαγών για την Νορβηγία. Πέρασε το παιχνίδι ο Θόρσμπι με τον Πέντερσεν αντί του Μπιόρκαν και του Θόρσβελτ, προσπαθώντας μέσω επιθετικά να αλλάξει κάτι περισσότερο. Ο Σολμπάκεν, που υπενθυμίζω για τον Διονύση τώρα με την Έρα Σπορ, είχαμε πει και νωρίτερα στο πρώτο μέρος ότι 10 ποδοσφαιριστές άλλαξε σε σχέση με το τελευταίο παιχνίδι. Και βεβαίως από εκεί και πέρα κρατάμε και τον τρόπο με τον οποίο θέλει να γίνει πιο απειλητική με τον Σολμπάκεν, ο οποίος θα δούμε κατά πόσο μπορεί να κάνει από τις επόμενες αλλαγές λίγο πιο απλητική την ομάδα του, εάν χρησιμοποιήσει βεβαίως τον Χάλαν αλλά και τον Έντεγκαρτ. Από την άλλη πλευρά η Γαλλία με Μενιάν στο το τέρμα, Κουντέο, Παμεκανόλα, Κρουά, Ερναντές στην άμυνα, Κονέτσο, Αμενί στα χαφ, Ολίσε, Ντουέ, Εμπαπέ και βεβαίως ο απόλυτος πρωταγωνιστής που είναι ο Ντεμπελέ με τα τρία γκολ, κόπια το ένα με το άλλο από τη δεξιά πλευρά. Το ένα λίγο έξω από τη μεγάλη περιοχή, τα άλλα δύο μέσα, με το αριστερό στη δεξιά γωνιά του αντιπάλου τερματοφύλακα. Και υπενθυμίζουμε ότι αυτό που είπε και λίγο νωρίτερα ο Λεωνίδας Καζνέτσι, ότι το hat-trick του Ντεμπελέ σε αυτό το 25 λεπτό είναι το δεύτερο πιο γρήγορο στην ιστορία των παγκοσμίων κυπέλων, αφού είχαμε να το δούμε από το 1954 σε ένα μάτς της Τσεχοσλοβακίας με την Αυστρία. Ο Αυστριακός, ο Ερικ Κρόμπαουτ, ήταν αυτός ο οποίος είχε πετύχει 3 γκολ σε 24 λεπτά, δηλαδή για ένα λεπτό λίγο πιο αργός σε ένα ημίχρονο, επαναλαμβάνω, ο Ντεμπελέ, αλλά σε ένα μάτς που κατά την άποψή μου είναι μακράν το ωραιότερο, το πιο παραγωγικό και το πιο ουσιαστικό πρώτο 45 λεπτό του παγκοσμίου κυπέλου. Για να δούμε από τα δεξιά η προσπάθεια πέναλτι υπέρ της Νορβηγίας στην πρώτη καλή στιγμή την οποία κάνουν για να βρουν τρόπο να απειλήσουν με τον Μπομπ, ο οποίος πήρε την μπάλα, ελήχθηκε. Μπροστά του είχε τον Ερναντές με απλωμένο το αριστερό πόδι, καθαρή φάση. Πολύ καλό κόψιμο της μπάλας, κλειστή τρίπλα και μάλιστα έφερε πίσω από το δεξί του πόδι, που ήταν το πόδι στήριξης για τον Μπομπ, ο οποίος με τη μία πήρε και την μπάλα. Για να δούμε λοιπόν. Με τον Μπομπ τελικά να μην το εκτελεί από ό,τι βλέπω. Είναι κοντά και ο Μπέρκ. Να δούμε πίσω πέρα να το εκτελέσει. Στο 47 Μπομπ πέναλτι, επαναλαμβάνω, από τον Ερναντές. Στο μεταξύ ο Μπαπέ πάει εκεί, τα λέει λίγο με τους Νορβηγούς. Να δούμε ποιος θα το εκτελέσει και αν με γκολ αποκτήσει νέο ενδιαφέρον το παιχνίδι. Τελικά ο Λάρσεν είναι ο παίκτης ο οποίος θα πάρει την μπάλα, θα την αφήσει στην άσπρη βούλα μπροστά από τον Μάικλ Όλιβερ, που ελέγχει ακριβώς που θέλει να τη στήσει. Λάρσεν, ο αντικαταστάτης του Χάλαντ. Λάρσεν, ο οποίος είναι ένα καλό σουτ στο 14, και λέω μάλλον από καλό σημείο, ένα σουτ πέρασε πάνω από τα δοκάρια του Μενιάν. Μενιάν, ο οποίος τώρα παίρνει θέση στο κέντρο της εστίας με απλωμένα τα χέρια, προσπαθώντας έτσι να παίξει λίγο με την οπτική του Λάρσεν, ο οποίος δεν τον κοιτά καθόλου. 50 λεπτό πέναλτι για την Νορβηγία. Λάρσεν απέναντι στον Μενιάν. Λάρσεν παίρνει λίγα μέτρα φόρα, εκτελεί και διώχνει ο Μενιάν στην αριστερή του γωνιά. Ένα βήμα δισταγμού επί της ουσίας του Λάρσεν του δίνει την ευκαιρία του Γάλλου τερματοφύλακα να φύγει σωστά και να διώξει την μπάλα. Όχι ιδιαίτερα σωστά εκτελεσμένο, δεν ήταν πολύ γωνία, δεν ήταν πολύ δυνατό. Και ο Μενιάν, επαναλαμβάνω, στην αριστερή γωνιά διώχνει. Πολύ μεγάλη φάση για να μειώσει η ομάδα της Νορβηγίας. Η απόκριση του πέναλτι λοιπόν από τον Μενιάν στο 50 λεπτό. Χαμένο πέναλτι, ένα παιχνίδι που τα έχει όλα. Έχει γκολ, έχει χατρίκ, έχει δοκάρι στο 22 λεπτό με τον Εμπαπέ. Έχει χαμένο πέναλτι με τον Λάρσεν, ο οποίος με την εικόνα του αλλά και με τη μία αποτελεσματικότητα του δείχνει ότι σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να πει στα παπούτσια του Χάλαντ. Λογικό αυτό. Πίεση πάρα πολύ ψηλά των Νορβηγών. Για να δούμε τώρα. Δεν διώχνουν την μπάλα. Προσπαθούν να χτίσουν το παιχνίδι από την άμυνα με τον Ερναντές. Θα διώχνει όπως. Έχοντας μπροστά του τον Άσγκαρτ. Προσπάθεια τώρα από τα δεξιά. Και πάλι με τον Μπομπ. Κέρδισε το πέναλτι. Δραστήριος. Γλύνει προς τα έξω. Θα βγάλει την μπάλα για τον Άσγκαρτ. Και πλάγι αριστερά για τον Σχέλντρουπ. Πολύ καλή πάσα για τον Λάρσεν, καθυστερεί από το ύψος πέναλτι αντί να εκτελέσει άμεσα. Προσπάθησε να κοντρολάρει, έπεσαν κατευθείαν δύο παίκτες της Γαλλίας. Όχι απλά πήραν την μπάλα, την έβγαλαν στη δική τους μετάβαση. Εμπαπέ επιταχύνει, αλλά πάρα πολύ γρήγορα θα βγει ο Σέλβικ. Ψηλά στη μεγάλη περιοχή, θα πέσει τα πόδια του Εμπαπέ, ο οποίος ναι, μεν επιτάχυνε, δεν πρόλαβε να κάνει δεύτερο καλό κοντρόλ με την μπάλα, να προσπεράσουν την μπάλα του τερματοφύλακα. Πάρα πολύ ωραίο παιχνίδι. Πάνω κάτω η μπάλα, αλλά με τους Γάλλους να κυριαρχούν στο 52. 1-3 Νορβηγία-Γαλλία και πάμε να δούμε πώς ξεκίνησε το παιχνίδι Σενεγάλης.
0: Αυτό ήθελα. Πάμε να δούμε πώς ξεκίνησε και το άλλο παιχνίδι του ομίλου ανάμεσα σε Σενεγάλη και Ιράκ. Λεωνίδα, ξεκίνησε με αλλαγή τερματοφύλακα.
2: Ακριβώς. Ο Τζαλάλ Χασάν πήρε τη θέση του Αχμέντ Μπασίλ. Ο Τζαλάλ Χασάν είχε ξεκινήσει βασικός στο πρώτο παιχνίδι στην ήττα του Ιράκ με 1-4 από την Νορβηγία. Ο Αχμέντ Μπασίλ έπαιξε κόντρα στην Γαλλία στην ήττα με 3-0. Σήμερα ξεκίνησε βασικός, αλλά στο ημίχρονο βγήκε αλλαγή και ο Τζαλάλ Χασάν πέρασε μέσα, πήρε και το περιβραχιόνιο του αρχηγού. Καμία άλλη αλλαγή δεν έχουμε. Η Σενεγάλη συνεχίζει με τους ίδιους 11 και με την μπάλα στα πόδια. 48 λεπτό, Σενεγάλη Ιράκ 1-0. Πάντα από το 4 λεπτό με τον γκολ του Ντιαρά. Να υπενθυμίσουμε ότι το Ιράκ παίζει με 10 παίκτες από το 13 και την κόκκινη που δέχτηκε ο Σουλάκα για αντικανονικό μαρκάρισμα πάνω στον Μανέ. Όλο το Ιράκ πίσω από την μπάλα. Οι Σενεγάλοι είναι στην επίθεση και τώρα από τα δεξιά με τον Εμπαγέ να κάνει τη σέντρα. Κόβεται, ήταν χαμηλή η σέντρα του, έκοψε εύκολα ο Ντόσκι. Συνεχίζει να πιέζει η Σενεγάλη μπροστά και κλέβει. Ο Γκάνα Γκέικ τώρα είναι στην περιοχή, κάνει το γύρισμα, κόβεται και αυτή η ενέργειά του από τον Χασέμ. Και τώρα το Ιράκ έχει την μπάλα στα πόδια και θέλει να βγει μπροστά με τον Ντόσκι. Αλλά είναι μόνος τον Ντόσκι, πατάει φρένο και θα κερδίσει το πλάγιο βέβαια. Πλάγιο στο χώρο της μεσαίας γραμμής για το Ιράκ, το εκτελεί ο Ντόσκι. Εκεί είναι μόνος του παίκτης του Ιράκ. Ο Γιασίμ κρατάει την μπάλα, προσποιείται, λάθος η πάσα του, παίρνει εύκολα ο Καμαρά. Και είναι η σειρά της Σενεγάλης να τρέξει με τον Εμπαγέ και έχει ανοιχτό γήπεδο μπροστά του. Τον ακολουθεί ο Χασέμ, κρατάει ο Εμπαγέ και κόβεται. Πολύ ωραίο το τάκλιν του Χασέμ μέσα στην περιοχή. Του πήρε την μπάλα του Εμπαγέ. Λήξη συναγερμού για το Ιράκ. Ο Εμπαγέ μπορούσε να κάνει καλύτερες επιλογές εδώ. Είχε δίπλα του και τον Σαρ. Μπορούσε να παίξει και απέναντι στον Μανέ. Προτίμησε να κάνει τρίπλα στον Χασέμ και κόπηκε. Κέρδισαν ξανά οι Σενεγαλέζοι με τον Καμαρά έξω από την περιοχή. Δίνει δεξιά την μπάλα και ακόμη πιο δεξιά στον Εμπαγέ. Αλλάζει με τον Ντιαρά, τον σκόρερ. Καμαρά, Διατά, μια σέντρα. Κόβεται και αυτή η προσπάθεια των Σενεγαλέζων. Έβγαλε άμυνα εκεί ο Γιαννής. Αλλά η μπάλα παραμένει σε λευκές φανέλες και σε πόδια παικτών της Σενεγάλης, η οποία πιέζει. Νομίζω έτσι θα είναι το σκηνικό στο δεύτερο μέρος. Από τη στιγμή που παίζει και με 10 παίκτες το Ιράκ, η Σενεγάλη δεν θέλει απλώς μια νίκη. Θέλει νίκη και με καλό συντελεστή τερμάτων για να διορθώσει αυτό τον αρνητικό συντελεστή.
0: Λεωνίδα, θα σε διακόψω. Εννοείται. Έχουμε κόρνερ για την Νορβηγία. Γιάννης Ράνιος.
1: Και πολύ μεγάλη ευκαιρία αρχικά με την προώθηση του Όστεγκαρτ. Ήρθε στην επαναφορά της μπάλας να βρει στο δεύτερο δοκάρι παίχτης προωθημένος. Αν πρόλαβα να δω σωστά, ήταν ο Θόρσμπι. Η μπάλα πέρασε out τελικά και με εξουδετερωμένο το Μενιάν. Πάρα πολύ μεγάλη ευκαιρία για την Νορβηγία, η οποία δείχνει τα δόντια της σε αυτό το ξεκίνημα του δεύτερου ημιχρόνου. Ήταν το πέναλτι το οποίο κέρδισε ο Μπόμπι και ο Λάρσεν αστόχησε για την ακρίβεια, απομάκρυνε ο Μενιάν από πλευράς Γάλλων, οι οποίοι μέχρι στιγμής δεν έχουν φανεί ιδιαίτερα σε αυτό το πρώτο δεκάλεπτο του δεύτερου ημιχρόνου.
0: Γιάννη, πιο ρεξάτη η Νορβηγία μπήκε στα πρώτα λεπτά του δεύτερου ημιχρόνου.
1: Σαν να έχει ρίξει όχι μία αλλά δύο ταχύτητες. Για να παίξω λίγο και με τα δικά σου εκεί πέρα τα
0: Ξέρω ότι ο όνειρός σου είναι να περιγράψει Φόρμουλα 1, το ξέρω.
1: Με τις γομώσεις και τα λοιπά, έτσι.
0: Ναι, με γόμες, όχι γομώσεις, με τις γόμες.
1: Όλα αυτά εκεί πέρα, μας
0: ξέρω τι θες. Την Κυριακή έχει Φόρμουλα, αν θες.
1: Θα σε ακούμε, βεβαίως.
0: Μπορείς, είσαι καλεσμένος.
1: Στο 56, επαναλαμβάνω, το παιχνίδι Νορβηγία-Γαλλία με τα γκολ του Ντεμπελέ στο 7, στο 20, στο 32 και του Άσγκαρντ, ο οποίος είχε μειώσει το 21. Για να δούμε τώρα μια προσπάθεια από τους Γάλλους, από τα αριστερά στην προώθηση με τον Ντουέ. Θα γυρίσει την μπάλα λίγο πιο πίσω, εκεί που ψάχνει με τον Ερναντές. Τελικά Εμπαπέ ζυγίζει, αποφάσει σουτ. Πολύ μεγάλη ευκαιρία, out. Εμπαπέ με υψωμένα τα χέρια τα βάζει με την τύχη του. Αφού πήρε την μπάλα, την υποδέχτηκε πολύ σωστά με το δεξί. Ανοίχθηκε, σημάδευσε αριστερό γάμα. Απογειώθηκε ο Σέλβικ, αλλά η μπάλα πέρασε πάνω από τη συμβολή των δοκαριών. Πολύ καλή ευκαιρία για τον Ντεμπελέ. Οπότε με αυτή την καλή στιγμή
0: πάμε,
1: να δούμε τι γίνεται.
0: Πάμε και στον Λεωνίδα. Λεωνίδα, και η Σενεγάλη πιο ρεξάτη στην αρχή του δεύτερου ημιχρόνου.
2: Ακριβώς, Νίκο, και στο 51 έχασε μια μεγάλη στιγμή με τον Μανέ, ο οποίος βρέθηκε εντός περιοχής, αλλά το σουτ που επιχείρησε με το δεξί του πόδι πέρασε ψηλά out από τη σέντρα του Εμπαγέ. Πετάχτηκε εκεί ο επιθετικός Αλ-Νάσερ. Εκτέλεσε, αλλά δεν βρήκε στόχο. Η μπάλα πέρασε εκτός και τώρα θέλει το Ιράκ να βγει στην αντεπίθεση. Αλλά εκεί έρχεται ο Σεκ να κόψει με το κεφάλι τον Αλ Χαμαντί και να βγάλει την μπάλα πλάγιο από τα αριστερά στο 53ο λεπτό. Επιμένει το Ιράκ, γίνεται προσποίηση από το Γιασίμ, κάνει και ένα σουτ, μπλοκάρει όμως ο Ντιάο εύκολα. Να μια τελική εντός στόχου για το Ιράκ με τον Γιασίμ, ο οποίος σούταρε, και τώρα σειρά της Σενεγάλης να βγει στην επίθεση με τον Εμπαγή από τα δεξιά. Συγκλίνει, δεν βρίσκει συμπαίκτη και δίνει την μπάλα στον Καμαρά. Και αυτός αλλάζει παιχνίδι, που όμως στο πουθενά πλάγιο μπάλα. Ούτε τον Τζέικομπς βρήκε, ούτε τον Μανέο Καμαρά. Η μπάλα πέρασε εκτός σε πλάγιο. Ο coach Θεό δεν ήταν ευχαριστημένος με αυτή την ενέργεια του Καμαρά, ο οποίος δεν μπόρεσε να βρει συμπαίκτη του. Το πλάγιο εκτελέστηκε στο 53ο λεπτό. Ο Αλ Χαμαντί, όχι, φάουλ του Νιακατέ. Φάουλ του Νιακατέ στον Αλ Χαμαντί, τον τράβηξε από την φανέλα και βλέπω ότι η Σενεγάλη ετοιμάζει αλλαγή. Ο Παπεγκέι, ο μέσος της Villarreal, ετοιμάζεται και φαντάζομαι ο Καμαρά θα πληρώσει αυτή τη λάθος πάσα που έκανε προηγουμένως, με τον Παπεγκέι να παίρνει την θέση του σε λίγο, αλλά θα το δούμε αυτό τι θα αποφασίσει ο coach Τιάο. Συνεχίζει το παιχνίδι με το Ιράκ να έχει την κατοχή της μπάλας. Για πρώτη φορά στο δεύτερο μέρος κρατάει τόση ώρα την μπάλα στα πόδια και τη χάνει. Και τώρα θέλει να βγει ο Ντιαρά, ο σκόρερ μπροστά στην επίδεση και τρέχει κάθετα. Παίρνει κίνηση, δίνει την μπάλα στο Σάρο. Σάρ πλασάρει και βγάζει ο Τζαλάλ. Μεγάλη ευκαιρία για την Σενεγάλη στο 54. Ο Χασάν Τζαλάλ έπεσε και έβγαλε την μπάλα από το πλασέ του Σάρ. Πολύ σπουδαία ευκαιρία αυτή για τη Σενεγάλη να κάνει δύο τα τέρματά της. Αλλά ο Σάρ δεν μπόρεσε να στείλει την μπάλα στα δίχτυα. Λήξη συναγερμού, ο Σεκ μια κεφαλιά για τον Νιακατέ. Ο Νιακατέ μπερδεύεται, βρίσκει όμως συμπαίκτη τον Καμαρά. Ξανά ο Νιακατέ, χάνει την μπάλα Νιακατέ και θέλει το Ιράκ να εκμεταλλευτεί αυτό το λάθος του Νιακατέ, να βγει στην επίθεση. Πάτησε φρένο όμως, δεν μπόρεσε να βγάλει γρήγορη αντεπίθεση με τον Μπαγιές. Μια σέντρα, μπλοκάρει εύκολα ο τροματοφύλακας Σενεγάλης, ο Ντιάο, και το παιχνίδι συνεχίζεται. 55ο λεπτό, Σενεγάλη Ιράκ 1-0 από το 4 με γκολ του Ντιαρά.
0: Γιάννη, τι έγινε με τον τροματοφύλακα της Νορβηγίας, ή είχαμε κάποια διακοπή?
1: Έδειχνε να υποφέρει στις γάμπες ένα μυϊκό πρόβλημα και μπήκε το ιατρικό επιτελείο. Και τι έκανε, με ένα ψαλιδάκι έσκησε λίγο την πίσω πλευρά της κάλτσας, κάτι το οποίο το συνηθίζουν οι ποδοσφαιριστές αφού είχε σφίξει από τη φάνηκε η γάμπα, προκειμένου να είναι πιο άνετη η κίνηση του τερματοφύλακα του Σέλβικ, ο οποίος έκανε να ανέβω ότι μπορώ να συνεχίσω. Και όλα αυτά μετά το σουτ του Ντεμπελέ στο 56. Πολύ καλό σουτ, το πρώτο στο δεύτερο μέρος για τους Γάλλους, οι οποίοι έχουν ρίξει ρυθμό μέχρι στιγμής σε σχέση με το εξαιρετικό και κυριαρχικό στυλ παιχνιδιού.
2: Μεγάλη ευκαιρία, διακόπτω και γκολ 2-0 για τη Σενεγάλη. Ο Σάρο, ο Ισμαήλ Ασάρ έστειλε την μπάλα στα δίχτυα. Στο 56 Σενεγάλη Ιράκ 2-0. Με τον Ισμαήλ Ασάρ να βρίσκει δίχτυα, όπως και στην Νορβηγία που πέτυχε 2 γκολ. Έτσι και τώρα κόντρα στο Ιράκ, ο Σάρ συνδέεται με τα δίχτυα. Είπαμε, η Σενεγάλη θα ψάξει μεγάλη νίκη με πολλά τέρματα για να έχει ελπίδες πρόκρισης μέσω της τρίτης θέσης. Ο Καμαρά πήρε την μπάλα, πέρασε τον προσωπικό του αντίπαλο, έκανε το γύρισμα, και ο Ισμαήλ Ασάρ μέσα από την μικρή περιοχή εκτέλεσε για το 2-0. Πολύ εύκολο γκολ, τα έκανε όλα ο Καμαρά. Ο Σάρ το μόνο που έκανε ήταν να βάλει την προβολή και να προλάβει τον Χασέμ και να στείλει με το δεξί του πόδι την μπάλα στα δίχτυα. Ο Τζαλάλ Χασάν ήταν εκτός θέσης, είχε βγει. Ο Καμαρά του έκανε το γύρισμα και ο Σάρ πετυχαίνει το τρίτο του γκολ σε αυτό το παγκόσμιο κύπελο Σενεγάλη Ιράκ. 2-0 με τέρματα του Ντιαρά στο 4 και του Σάρ στο 56.
1: Να πάρουμε για λίγο μικρόφωνο, έχουμε φάουλ σε καλό σημείο για τη Γαλλία. 61 λεπτό, Νορβηγία-Γαλλία 1-3. Να δούμε αν θα το πάει απευθείας ο Λίσε, αν και φαντάζομαι ότι από τα δεξιά με το αριστερό πόδι θα πάει περίπου για σέντρα προς την πορεία που θα διαγράφει μπάλα για το τέρμα. Αυτό ακριβώς γίνεται. Να δούμε ποιος βγαίνει στην πορεία. Εμπαπέ, πολύ μεγάλη ευκαιρία χάνεται. Όχι, τελικά άφησε την μπάλα ο Εμπαπέ, καθώς ήρθε στα νότα του Λακρουά. Ο στόπερ, σαν να τον σκρίναρε ο παίχτης της Γαλλίας. Και στη συνέχεια είχαμε τη φάση, η οποία όμως δεν θα μετρήσει γιατί ήταν σε θέση offside, έτσι όπως τη δέχτηκε. Οπότε, ως μη γενόμενη αυτή η φάση, αποστατική προσπάθεια των Γάλλων. Και ενώ είμαστε στο 62, θυμίζω, Νορβηγία-Γαλλία 1-3. Και έχει ενδιαφέρον να δούμε αν για 7ο συνεχόμενο παιχνίδι, είτε για τα προκριματικά είτε για Μουντιάλ, η Νορβηγία θα συμμετέχει σε ένα παιχνίδι που θα έχει περισσότερα από 4 γκολ το παιχνίδι της. Δείγμα του πώς λειτουργεί και κυρίως επιθετικά, αλλά και αμυντικά, που πολύ δύσκολα μπορεί να κρατήσει το 0. Εν πάση περιπτώσει, το θέμα είναι ότι η Γαλλία είτε κερδίσει είτε έρθει ισοπαλία, κατακτά την πρώτη θέση του ομίλου. Θέλει νίκη από την πλευρά της η ομάδα της Νορβηγίας των πολλών αλλαγών. Από τα αριστερά επιταχύνει ο Εμπαπέ, κόβεται αποτελεσματικά από τον Όσνες. Τρέχει εκεί να την προλεύει ο Ντουέ, την προλαβαίνει κοντά στο σημειάκι του κόρνερ αριστερά. Διατηρεί την κατοχή μπάλας η Γαλλία. Προσπαθεί να κάνει μια περίτεχνη ενέργεια να φέρει την μπάλα από πίσω και να την περάσει με τα κουνάκι πάνω από το σώμα του για να αποφύγει τον αντιπαλό του. Θυμίζοντας κάτι από Αρντίλες, αν πάμε πολύ μακριά, στην κίνηση να φέρει την μπάλα πάνω από το σώμα του αλλά και του αντιπάλου.
2: Γκολ 3-0 για τη Σενεγάλη. Γκολάρα με το αριστερό. Ο Πάπε Γκέιγ μόλις πέρασε στο γήπεδο. Στο 57 πέρασε στο γήπεδο. Στο 59 σκόραρε με το αριστερό του πόδι έξω από την περιοχή. 3-0 η Σενεγάλη, το Ιράκ. Έπιασαν τόπο οι αλλαγές του Τιάο. Ο Πάπε Γκέιγ με το αριστερό εκτέλεσε και βρήκε δίχτυα. Το πιο όμορφο γκολ της αναμέτρησης από τον Πάπε Γκέιγ, 2 λεπτά μετά την είσοδό του στον αγωνιστικό χώρο και στην πρώτη του επαφή με την μπάλα, εκτέλεσε με το αριστερό έξω από την περιοχή, έστειλε την μπάλα στο δεξί παραθυράκι της αισίας του Ιράκ και έκανε το Σενεγάλη Ιράκ 3-0. Να που η Σενεγάλη μπαίνει για τα καλά σε τροχιά πρόκρισης, καθώς φτιάχνει το συντελεστή τερμάτων της. Είναι κάτι που ήθελε και για αυτόν τον λόγο προέβη σε 3 διαφορετικές κινήσεις ο coach Τιάο. Πάπε Γκέιγ, Ενδιαγέ και Νίκολας Τζάκσον πέρασαν στο γήπεδο στη θέση των Ντιαρά, Εμπαγέ και Καμαρά αντίστοιχα, όπως και ο Σις που πήρε τη θέση του ΣΕΚ. 4 αλλαγές διορθώνει τώρα εδώ η FIFA, 4 αλλαγές για την Σενεγάλη. Έκανε άλλες 2 το Ιράκ. Ο Αλ Ρισαβί πήρε τη θέση του Γιασίμ και ο Ιουσίφ τη θέση του Αλ Χαμαντί. Και έχουμε λοιπόν το Σενεγάλη Ιράκ 3-0. Είμαστε στο 60 λεπτό και έχει κερδίσει ένα καλό φάουλ το Ιράκ. Και σας δίνω αμέσως το λόγο, παιδιά. Από τα δεξιά και πλάγια, από πλάγια θέση. Τώρα σφυρίζει ο Άντωνι Τέιλορ. Εκτελείται το φάουλ. Διώχνει με το κεφάλι αμυντικός της Σενεγάλης. Ο Πάπε Γκέιγ ήταν. Και η μπάλα περνάει από όλους και μαζεύει τώρα σταθερά ο Ντιάο και κάνει το βολέ με στόχο τον Τζάκσον. Δεν μπορούσε να το βρει. Γιάννη Ράνιο, λόγος σε σένα.
1: Είμαστε σε ένα σημείο που πιέζει η ομάδα της Γαλλίας. Από τα δεξιά, Ντεμπελέ μπαίνει μέσα στη μεγάλη περιοχή. Η πάσα σέντρα, τίποτα από τα δύο. Η μπάλα θα καταλήξει εκτός. Εκεί ήταν ο Πέντερσεν, ο οποίος είναι αλήθεια ότι τα έχει πάει πολύ καλύτερα απέναντι στον Ντεμπελέ. Ο Μπιόρκαν ήταν η αλλαγή του ημιχρόνου. Ο Μπιόρκαν, ο οποίος πραγματικά υπέφερε με τον Ντεμπελέ. 3 γκολ, Οσμάν Ντεμπελέ. Και είναι η ώρα των αλλαγών στο 65. Να δούμε τις αλλαγές. Με τον Ουσμάν Ντεμπελέ, επαναλαμβάνω, να πετυχαίνει 3 τέρματα. Στο 7, στο 20 και στο 32. Όλα από την δεξιά πλευρά της περιοχής. Λίγο μέσα, λίγο έξω. Δεν έχει σημασία με το αριστερό. στείλοντας την μπάλα στη δεξιά γωνιά και τις τρεις φορές του Σέλβικ, ο οποίος είναι αλήθεια ότι απεσόβησε αρκετές άλλες περιπτώσεις. Λοιπόν, ο Λίσε και Ντεμπελέ είναι οι παίχτες που θα αντικατασταθούν. Ο Τσέρκι με τον Μπαρκολά και έχει δικαίωμα για άλλες τρεις αλλαγές η ομάδα της Γαλλίας. Τσέρκι, για να δούμε από αυτό το κόρνερ από τα δεξιά. Και ενώ τα φώτα είναι πάνω και οι προβολείς πάνω στον Ντεμπελέ, που κάθεται στον πάγκο. Καλοτραβηγμένο στο δεύτερο δοκάρι από τα αριστερά, ένα γέμισμα. Εκεί όπου πάει η μπάλα από την προσπάθεια του Ντουέ θα καταλήξει εκτός. Και ενώ ζητούσε πιο μέσα την μπάλα να πάρει και να γίνει πιο απειλητικός ο Εμπαπέ, ο οποίος είναι αλήθεια ότι με λύσα ψάχνει ένα γκολ χωρίς να το έχει βρει ιδιαίτερα. Στο 66 λοιπόν, Νορβηγία-Γαλλία 1-3 παραμένει και ένα παιχνίδι που δεν θυμίζει σε τίποτα αυτόν τον εκρηκτικό ρυθμό του πρώτου ημιχρόνου. Οπότε είναι η ώρα και για νέες αλλαγές και ήρθε η ώρα να δούμε τι γίνεται και στο άλλο παιχνίδι της Σενεγάλης με το Ιράκ. Λεωνίδα.
2: Η Σενεγάλη προσπαθεί, έχει κερδίσει δύο κόρνερ συνεχόμενα, να βρει κι άλλο τέρμα. Έχει φτιάξει τον συντελεστή της. Αυτή τη στιγμή είναι στο 6-6 και έχει ανεβάσει κατακόρυφα τις πιθανότητες πρόκρισης μέσω της ειδικής βαθμολογίας των τρίτων ομάδων των ομίλων. Μία σέντρα δεν μπορεί να πιάσει εκεί την κεφαλιά ο Νιάκατε. Η μπάλα περνάει πλάγιο. Αν την έβρισκε ο Νιάκατε την μπάλα θα την έστενε στα δίχτυα. Ήταν ανυπεράσπιστη η εστία του Ιράκ. Η μπάλα πλάγιο από τα δεξιά με τον Φρανς θα το εκτελέσει στο 63. Η Σενεγάλη πιέζει. Θέλει να βρει όσα πιο πολλά τέρματα γίνεται για να έχει περισσότερες ελπίδες πρόκρισης, ξαναλέω, μέσα από την ειδική βαθμολογία των τρίτων ομάδων των ομίλων. Έχει φέρει το μάτι στα μέτρα της η Σενεγάλη. Προηγείται στο σκορ με 3-0. Ο Ντιαρά στο 4, ο Σάρ στο 56 και ο Πάπε Γκέι στο 59. Υπενθυμίζουμε, το Ιράκ αγωνίζεται με 10 παίκτες από το 13 και την αποβολή του Σουλάκα. Και τώρα είναι ξανά στην επίθεση η Σενεγάλη. Γίνεται μια σέντρα από τα αριστερά, κόβεται η μπάλα. Τρέχει και μαζεύει ο Σάρ και δίνει με το κεφάλι στον αρχηγό του, τον Γκάνα Γκέιγ. Και αυτός πιο δίπλα στον Πάπε Γκέιγ, τον σκόρερ του τρίτου τέρματος. 2 λεπτά χρειάστηκε για να βρει δίχτυα ο μέσος της Villarreal και τα κατάφερε με εξαιρετικό αριστερό σουτ. Πλασέ σουτ εκτός περιοχής. Η μπάλα από τα δεξιά για την Σενεγάλη, δεν μπόρεσε ο Ντιαγέ, κόπηκε, έκανε τις τρίπλες, προσποιήθηκε, αλλά τον έκοψαν οι αμυντικοί του Ιράκ και ο Ντόσκι συγκεκριμένα, και τώρα κρατάει το Ιράκ την μπάλα στα πόδια του. Πίσω όμως δεν έχει διάθεση να βγει στην επίθεση. Ο Σαρ πιέζει τον Χασέμ και αυτός βρίσκει τον Ντόσκι. Ένα γέμισμα του Ντόσκι μπροστά, εκεί είναι ο Νιάκατε και γυρίζει την μπάλα πίσω στον Ντιάο. Στο 64ο λεπτό η Σενεγάλη θα χτίσει άλλη μια επίθεση από την άμυνά της, με φυσικά με δρόμο την επίτευξη ενός ακόμη τέρματος. Όσα πιο πολλά τέρματα βρει η Σενεγάλη, τόσες πιο πολλές ελπίδες θα έχει για πρόκριση. Μα ναι, έχει έρθει κεντρικά.
1: Απλά μόνο ότι έχουμε cooling break εδώ στο Νορβηγία-Γαλλία, στο Foxborough της Βοστόνης, για τον ένα όμιλο, 61 λεπτό. Νορβηγία-Γαλλία 1-3, συνεχίζεις.
2: Η Σενεγάλη με την μπάλα στα πόδια συνεχίζει. Ο Σαρ αλλάζει με τον Ντιατά. Πάπε Γκέιγ τώρα κεντρικά. Όλο το Ιράκ πίσω από την μπάλα. Αλλάζει με τον Νιάκατε. Ο Πάπε Γκέιγ σηκώνει το κεφάλι του, θέλει να βρει το Σαρ, δεν μπορεί. Λάθος η πάσα του. Ο Ντόσκι κερδίζει και κάνει ένα γέμισμα στο πουθενά. Πίσω η μπάλα στον Ντιάο, τον τροματοφύλακα της Σενεγάλης.
0: Λεωνίδα, ό,τι δεν έκανε η Σενεγάλη στο πρώτο ημίχρονο, στην αρχή του Δευτέρου, το κάνει και με το παραπάνω, έτσι. Έχει βγει πολύ πιο απειλητική.
2: Είναι ποιοτική ομάδα η Σενεγάλη, δεν το έδειξε τόσο πολύ στα δύο πρώτα παιχνίδια. Να μου πεις, έπαιξε κόντρα στη Γαλλία, που είναι το φαβορί του ομίλου και ένα από τα φαβορί για το κατάκτηση Μουντιάλ, και ιτήθηκε με 3-1. Κόντρα στην Νορβηγία ιτήθηκε με σκορ 3-2. Και κόντρα στο Ιράκ έπρεπε να κάνει κάτι καλύτερο και να πάρει τη νίκη. Νίκη την οποία θα πάρει, αλλά ξαναλέμε, θα παίξουν ρόλο, πολύ σημαντικό ρόλο τα γκολ. Και όντως, Νίκο, έχεις δίκιο. Στο δεύτερο ημίχρονο μπήκε με τελείως διαφορετική στόχευση η Σενεγάλη. Βρήκε ένα γρήγορο γκολ στο 56 με το Σάρ, έκανε δύο τερματά της. Οι αλλαγές μετά που έκανε ο coach βοήθησαν την ομάδα και μία από αυτές, ο Πάπε Γκέιγ, στο 59 έκανε το 3-0. Και νομίζω η Σενεγάλη δεν θα τραβήξει χειρόφρενο, θα προσπαθήσει να βρει και άλλα τέρματα κόντρα στο Ιράκ των 10 παικτών από το 13ο λεπτό. Έχει την ποιότητα η Σενεγάλη να βρει και άλλα τέρματα. Μην ξεχνάμε ότι έχει κατακτήσει το κύπελο Εθνών Αφρικής, εκείνον τον επεισοδιακό τελικό με το Μαρόκο. Είναι μια ομάδα με πλούσιο ταλέντο. Έχει στην κορυφή της επίθεσης τώρα τον Νίκολας Τζάκσον της Μπάγερ Μονάχου, που ήταν δανεικός από την Τζέλσι. Ο Ισμαήλ Ασάρ είναι μπροστά. Ο Σαντίο Μανέ, ο Ενδιαγέ της Έβερτον. Παίκτες με ποιότητα, παίκτες οι οποίοι με μία τους έμπνευση μπορούν να αλλάξουν τα δεδομένα μιας αναμέτρησης.
0: Και νεύρα.
2: Και νεύρα τώρα, ναι, χωρίς λόγο βέβαια και από τον Ενδιαγέ για ένα φάουλ που θα εκτελεστεί ένα μέτρο πίσω, ένα μέτρο μπροστά. Και μας δείχνει ξανά σε replay εδώ ο σκηνοθέτης τον γκολ του Πάπε Γκέιγ με το αριστερό. Έπιασε ταχύτητα κάποια στιγμή και 100 χιλιόμετρα, με 84 χιλιόμετρα κατέληξε στο δεξί γάμα του Χασάν, του Τζαλάλ Χασάν.
0: Ωραία, πάμε στο Γιάννη Ράνιο, καθώς ξεκίνησε ξανά το παιχνίδι ανάμεσα σε Νορβηγία και Γαλλία.
1: Επανέναρχη λοιπόν μετά το cooling break ή διάλειμμα ενυδάτωσης, όπως το ονομάζουν οι Αμερικανοί. Τρία λεπτά, θυμίζω, υποχρεωτική διακοπή στα μέσα του πρώτου αλλά και του δεύτερου ημιχρόνου, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για ομάδες που ψάχνουν να βρουν ρυθμό ή προσπαθούν να σπάσουν το ρυθμό του αντιπάλου. 72ο λεπτό, Νορβηγία-Γαλλία 1-3 με τα γκολ. 72ο λεπτό με τα γκολ.
0: Σου χτυπάνε, Γιάννη, κουδούνι.
1: Ναι, νομίζω ότι είναι από μένα. Προφανώς είναι από τις αλλαγές που περιμένουμε να δούμε εκεί πέρα στο παιχνίδι της Νορβηγίας, η οποία βγαίνει τώρα σαν επίθεση με τον Άσγκαρ. Θα σπάσει την μπάλα δεξιά για τον Μπομπ. Μεγάλη ευκαιρία. Χάνεται και πάλι ο Μενιάν είναι εκεί. Κερδίζει τον παίκτη της Φούλαμ. Ο Μπομπ, ο οποίος με πλασέ λίγο έξω από την μικρή περιοχή και δεξιά, δεν μπορεί να απειλήσει τον Μενιάν και να τον νικήσει για την ακρίβεια. Γιατί ναι, με τον απείλησε, αλλά δεν τον νίκησε. Πραγματικά κέρβερος ο Μενιάν. Και ήταν πολύ ωραία η ενέργεια του Άσγκαρντ. Χρονοτρίβησε, είναι η αλήθεια. Ο Μπομπ, ο οποίος δεν πήρε την μπάλα όπως θα ήθελε. Ναι, με την πέρασε ανάμεσα σε δύο παίκτες, αλλά και ο Μενιάν ήταν εκεί να διώξει την μπάλα στο 73. Μπομπ, θυμίζω, ο οποίος είχε κερδίσει το πέναλτι, το οποίο μετά έχασε ο Λάρσεν. Είναι ακριβή, ο Μενιάν το κέρδισε. Νέο κόρνερ από τα αριστερά. Η μπάλα περνάει από αριστερά σώματα. Τελικά διεκδικείται από τα αριστερά με τον Ερναντέζ υπό την πίεση του Μπομπ. Δώσει για τον Εμπαπέ, επιταχύνει, αλλά σηκώνει το κεφάλι και βλέπει ότι είναι μόνος του και γι' αυτό περιμένει και την προώθηση συμπαικτών του. Τώρα μπαίνει μέσα στη μεγάλη περιοχή και αριστερά σπάει την μπάλα δεξιά για την κίνηση την οποία έκανε ο Ντουέ. Τελευταία στιγμή απομακρύνει ο Πέντερσεν. Πέντερσεν έχει σουλουπώσει λίγο την αριστερή πτέρυγα της Νορβηγίας και το λέω αυτό γιατί έκανε πάρτι στον πρώτο ημίχρονο Ντεμπελέ, ο οποίος είναι στο πάγκο. Συνδέσου έχει πέρασει ο Μπαρκολά, όπως και ο Τσερκή αντί του Ολίσε. Δεν έχουν πάνει ιδιαίτερα αυτοί οι δύο παίκτες που πέρασαν νωρίτερα.
0: Έχω ερώτηση. Νομίζω ότι αυτό που είπες και πριν, ότι έχει κατεβάσει μία ταχύτητα η Γαλλία και ο μοναδικός που φαίνεται να έχει όρεξη να τρέξει είναι ο Εμπαπέ. Κάνω λάθος?
1: Όχι, δεν κάνεις καθόλου λάθος. Έχει όρεξη, έχει ένα πείσμα να ψάξει γκολ ακόμα και να τροφοδοτήσει οι παίκτες του. Δεν είναι ότι ψάχνει με εγωιστικό τρόπο να πετύχει γκολ και να πλησιάσει τον Λίο Μέση στην κορυφή της λίστας των σκόρερ του παγκοσμίου κυπέλου. Και νομίζω ότι ψάχνει με περισσότερο ορθολογικό τρόπο από τα άκρα ή από τον άξονα η Νορβηγία, τουλάχιστον να μειώσει την διαφορά, και δεν αποκλείεται μια Νορβηγία η οποία τουλάχιστον δείχνει να έχει φρεσκάρει αρκετούς από τους βασικούς. Και ενώ τώρα υπάρχει σκληρό φάουλ που ίσως φέρει και κίτρινη κάρτα εδώ σε βάρος της Γαλλίας, ένα μαρκάρισμα στο χώρο του κέντρου, όπου πήγε εκεί και μάζεψε τα πόδια του αντιπάλου, συγκεκριμένα ο Τσουαμενί. Ήταν ο παίχτης ο οποίος πήγε δεύτερος στην μπάλα, δεν πρόλαβε την κίνηση του Άσγκαρντ. Είναι ο αντίστοιχος Έντεγκαρντ, έτσι για να καταλάβετε. Και ακούστε, με το τύμπανο κάνουν την κίνηση ότι τραβούν κουπί οι Νορβηγοί. Είναι ο χαρακτηριστικός πανηγυρισμός τους. Ακούστε. Υπάρχει ένα τύμπανο μπροστά, κάθονται με απλωμένα τα χέρια σαν να τραβούν κουπί και μάλιστα έτσι πανηγυρίζουν στο τέλος και οι παίχτες. Χαρακτηριστική κίνηση που παραπέμπει σε άλλες εποχές, η παραδοσιακή δύναμη των Vikings στη θάλασσα τότε. Είναι από τα ιδιαίτερα τα οποία παρακολουθούμε.
0: Θέλω να πιστεύω ότι συμμετέχεις και τραβάς και σε κουπί.
1: Ο καθένας το δικό του κουπί, όπως μπορεί, όσο μπορεί. Πάντως εδώ το απολαμβάνουν, η αλήθεια, στο Foxboro.
0: Πάμε στο
2: γκολ για τη Σενεγάλη, γκολ με τον Πάπε Γκέιγ. Δεύτερο γκολ με το αριστερό πόδι. κεραυνοβόλησε την εστία του Ιράκ και έκανε το 4-0 με άπιαστο αριστερό σουτ. Δεύτερο γκολ, το πρώτο στο 59 για τον Πάπε Γκέικ, το δεύτερο στο 71, Σενεγάλη Ιράκ 4-0 στο 71ο λεπτό. Η Σενεγάλη κάνει αυτό που ήθελε, νίκη με μεγάλο σκορ για να φτιάξει το συντελεστή τερμάτων της. Ο Πάπε Γκέικ εκτέλεσε με το αριστερό εντός περιοχής, δεν άφησε κανένα περιθώριο στον Τζαλάλ Χασάν και στη δεξιά του γωνία, σχεδόν στο ίδιο σημείο που πέτυχε και το πρώτο του γκολ, έστειλε την μπάλα και έκανε το Σενεγάλη Ιράκ 4-0. Λίρα 100 ο Πάπε Γκέικ για τη Σενεγάλη, μπήκε στον αγωνιστικό χώρο στο 57ο λεπτό, στο 59 έκανε το 3-0, στο 71 το 4-0 και δίνει διαστάσεις θριάμβου στη νίκη της Σενεγάλης. Απογοητευμένοι οι φίλοι του Ιράκ στις εξέδρες βλέπουν την χώρα τους, την ομάδα της χώρας τους να μην μπορεί να κάνει κάτι καλό σε αυτό το Μουντιάλ. Τώρα είναι μέσα στην περιοχή το Ιράκ, προσπαθεί αλλά κόβεται η μπάλα, δεν μπόρεσε να φτάσει να βρει εστία, κόπηκε η μπάλα και έχουμε πλάγιο από τα αριστερά για το Ιράκ τώρα.
0: Λεωνίδα, δύο πανέμορφα γκολ, έτσι.
2: Ο Πάπε Γκέικ, Νίκο, έχει δίκιο, με το που μπήκε στο μάτς με το αριστερό του πόδι βρήκε δύο πανέμορφα γκολ, δύο εξαιρετικές εκτελέσεις, δείγμα της ποιότητας που έχει και ήρθε και από τον πάγκο. Είπαμε και προηγουμένως, έχει πλούσιο ταλέντο οι Σενεγάλοι, έχουν έρθει τώρα από τον πάγκο ο Νίκολας Τζάκσον, ο Πάπε Γκέικ που έχει βρει δύο δίχτυα, ο Ενδιαγέ και ο Σις. Παίκτες με πολύ μεγάλη ποιότητα, κάτι που αποτυπώνεται και στο χορτάρι και η Σενεγάλη έχει φτάσει εύκολα σε αυτό το 4-0, κυρίως με την εικόνα της που δείχνει στο δεύτερο ημίχρονο. 73ο λεπτό, Σενεγάλη, Ιράκ 4-0 με τα γκολ του Ντιαρά στο 4, του Σαρ στο 56 και του Πάπε Γκέικ στο 59 και στο 71. Μπορεί να πάρει ο Γιάννης άμα θέλει το λόγο.
1: Είμαστε στο τελευταίο τέταρτο του αγώνα, για την ακρίβεια στο 77, Νορβηγία-Γαλλία 1-3. Έχει πέσει ο ρυθμός του αγώνα, αλλά παρόλα αυτά υπάρχει κινητικότητα και από τους Νορβηγούς που ψάχνουν με αξιώσεις στο δεύτερο γκολ. Θυμίζω με τον Μπομπ λίγο νωρίτερα να είναι ο πρωταγωνιστής, αν και δεν φάνηκε ο εξτρέμ της Φούλαμ στο πρώτο μέρος. Στο δεύτερο, με σουτ, διδύσεις, ήταν και ο παίκτης που κέρδισε το πέναλτι, το οποίο έχασε ο Λάρσεν μιας και ο Μενιάντε σωστά στην αριστερή του γωνιά. Στο 50, ενώ ο Ντεμπελέ στο 56 είχε ένα shoot out, αυτές οι καλύτερες προσπάθειες σε σχέση με το μακράν καλύτερο πρώτο ημίχρονο του Παγκοσμίου Κυπέλλου, με 4 γκολ, δοκάρι, πολλές φάσεις. Έχει πέσει ο ρυθμός, είναι λογικό, αλλά ας μην ξεχνάμε ότι μιλάμε για μεσημέρι στις Ηνωμένες Πολιτείες και τηρουμένων αλογιών είναι πολύ καλό το θέαμα και πολύ υψηλός ο δείκτης του σκορ για τους Αμερικανούς που γενικότερα αγαπούν τα αθλήματα που έχουν υψηλά σκορ και γι' αυτό ίσως το ποδόσφαιρο τα προηγούμενα χρόνια να μην ήταν τόσο ψηλά στην προτίμησή της. Δηλαδή, το να βλέπεις ένα παιχνίδι που είναι στο 0-0, 1-0, 1-1, δεν είναι και ότι πιο ελκυστικό. Ας δούμε λίγο τα παιχνίδια που λατρεύουν και θα καταλάβετε αυτό που σας λέω. Οι Νορβηγοί στο μεταξύ από τα αριστερά προσπαθούν τώρα να απειλήσουν από το γύρισμα της μπάλας. Από τα αριστερά ήταν ο Σχέλντρουπ. Ήρθε ο Μπέρκ, σουτάρει μπάλα πάνω σε σώματα του Κονέ, αν προλάβανα σωστά. Πράγματι, μαζί με τον Λακρουά έκλεισαν. Στο μεταξύ, όσο ακούγαμε τον Λεωνίδα να πούμε ότι έγινε και μια αλλαγή. Βγήκε ο Παμεκανό και πέρασε ο Κονατέ. Αλλαγή στόπερ, δεν αλλάζει κάτι σε αυτό το 4-5-1 με δύο εσωτερικούς χαβ για την Γαλλία. Όπως το ίδιο δεν αλλάζει και για τους Νορβηγούς. Και έχοντας αρκετές, ας το πούμε, εφεδρίες σε σχέση με τα προηγούμενα μάτς, ειδικά με αυτό με τις Σενεγάλης, ούτε μία, ούτε δύο, ούτε τρεις. 10 αλλαγές έκανε ο Σολμπάκεν, προκειμένου να διατηρήσει σε καλή κατάσταση τους παίκτες του και για τη συνέχεια να μην υπάρξει κάποια τιμωρία με έξτρα κάρτα, να μην υπάρξει κάποιος τραυματισμός. Αλλά παρόλα αυτά, έδειξε στο πρώτο ημίχρονο να το πληρώνει με τα 3 γκολ το οποίο δέχτηκε και τουλάχιστον προσπαθεί να το φέρει κάπως στα ίσια το παιχνίδι, πετυχαίνοντας γκολ να μειώσει τη διαφορά και να μην είναι τόσο μεγάλη η απόσταση που χωρίζει τις δύο ομάδες. Τώρα η μπάλα κινείται στο κέντρο από τα αριστερά στην προσπάθεια του Λακρουά με τον Κονατέ μπροστά για τον Τσουαμενί. Μπάλα πάει δεξιά για τον Κουντέ. Περιμένουν εκεί κοντά στο κέντρο οι Νορβηγοί, περισσότερο χώρο καλύπτουν και λιγότερο παίχτη για να μην επιτρέψουν μια διείσδυση, μια κάθετη πάσα στους Γάλλους. Και βλέποντας ότι υπάρχει πυκνή παρουσία με κόκκινες φανέλες μπροστά τους, θα γυρίσει την μπάλα λίγο πιο πίσω. Κονατέ προχωρά, αλλά και ξαναγυρνά την μπάλα πίσω για να αναγκάσει τους Νορβηγούς να ανοίξουν τις γραμμές τους, να ξεμητήσουν. Και αυτό ακριβώς γίνεται με τον Λάρσεν, τον Σχέλντρουπ. Τώρα η μπάλα έχει πάει πίσω από το κέντρο, φτάνει κοντά στη μεγάλη περιοχή της Γαλλίας.
0: Γιάννη, να σε διακόψω καθώς η Σενεγάλη είναι πάλι στην επίθεση. Πάμε στο Λεωνίδα.
2: Ο Μανέ είναι μέσα στην περιοχή. Θα κάνει το γύρισμα με το αριστερό του πόδι. Θα βρει τον Νίκολας Τζάκσον. Θα σουτάρει αυτό. Κόβεται η μπάλα και διώχνει ο Χασέμ μακριά. Εκεί όμως είναι παίκτης της Σενεγάλης και επιμένει από τα δεξιά με τον Διατά. Αλλάζει με τον Γκάνα Γκέικ, τον αρχηγό της Σενεγάλης. Όλο το Ιράκ πίσω από την μπάλα. Αυτή τη στιγμή, βλέποντας και τη live βαθμολογία, η Σενεγάλη έχει ανέβει στην πέμπτη θέση στον πίνακα με τις τρίτες ομάδες των ομίλων, με τις καλύτερες τρίτες ομάδες των ομίλων. Έχει φτιάξει το συντελεστή της, είναι στο συν 1 η διαφορά τερμάτων της και είναι μονίμως μπροστά στην επίθεση και ψάχνει και άλλα τέρματα. Ο Πάπε Γκέικ τώρα με την μπάλα στα πόδια και δίνει αριστερά στον Τζέικοπς. Αλλάζουν μεταξύ τους την μπάλα. Ο Πάπε Γκέικ νωρίτερα, πριν από 2 λεπτά, στο 94 περίπου, είχε άλλη μια ευκαιρία να σκοράρει, αλλά το σουτ που επιχείρησε κατέληξε πάνω σε σώματα και κόπηκε. Νίκολας Τζάκσον με την μπάλα στα πόδια, ψάχνει την κάθετη πάσα στον Τζέικοπς. Δεν περνάει οι κόντρες. Έρχεται τον Γκάνα Γκέικ να χάσει όμως τώρα την μπάλα. Να βγει το Ιράκ στην αντεπίθεση, να προσπαθήσει μάλλον, γιατί ήρθε ο Διατά να κλέψει την μπάλα πάρα πολύ ωραία στο χώρο της μεσαίας γραμμής. Και τώρα θέλει να βγει σε γρήγορη μετάβαση η Σενεγάλη με το Μανέ από τα αριστερά. Προσποιείται, κόβεται όμως και έχουμε πλάγιο για τη Σενεγάλη από τα αριστερά, η οποία είναι μονίμως στο προσκήνιο. Και μας δείχνει και ο σκηνοθέτης στην προηγούμενη φάση με το σουτ του Μανέ που επιχείρησε και η μπάλα βρήκε στο δοκάρι. Στο 73ο λεπτό ο Μανέ άγγιξε το γκολ και το 5-0 για τη Σενεγάλη. Γιάννη Ράνιο, μπορείς να πάρεις το μικρόφωνο.
1: Έχουμε μπει στο τελευταίο δεκάλεπτο, για την ακρίβεια στο 82, ανάμεσα στην Νορβηγία και τη Γαλλία. Ένα παιχνίδι που δείχνει να παίρνει το δρόμο του σιγά σιγά, αν και φλερτάρουν και οι δύο ομάδες με το να πετύχουν ένα γκολ ή κάποια από αυτές, εν πάση περιπτώσει. Αλλά μην φανταστείτε ότι υπάρχουν αυτές οι κραυγαλαίες φάσεις που είχαμε στο πρώτο μέρος και κυρίως για την ομάδα της Γαλλίας. Και ενώ ετοιμάζει άλλες δύο αλλαγές, τελευταίες από ό,τι βλέπω, η ομάδα της Νορβηγίας, η οποία έχει την μπάλα στην κατοχή της με τον Ostergaard, ο κεντρικός αμυντικός. Προωθεί για τον Λάρσεν με τη μία, η πάσα δεν μπορεί να παίξει με τον Ostergaard. Κατάλαβε γρήγορα εκεί τι πήγε να γίνει με τον Νατέ. Πάλι θα γυρίσει πίσω για τον Μενιάν, δεξιά για τον Κουντέ και όλα αυτά λίγο έξω από τη μεγάλη περιοχή της Γαλλίας και δεξιά. Όπως αμένεται ένα γύρισμα, σφάλμα εδώ, πήγε να γυρίσει στον Λακρουά. Κακή συνεννόηση των δύο παιχτών, για την ακρίβεια η πάσα που πήγε ήταν πολύ μακριά και πολύ πιο δυνατά από εκεί που βρισκόταν ο συμπαίκτης του. Ο Χόγκ θα είναι ο ένας αντί του Μπομ. Η αλλαγή και ο Σκέλντρουπ θα περάσει στο παιχνίδι. Σκέλντρουπ, ο οποίος έκανε καλό παιχνίδι. Χόγκ και Νούσα λοιπόν, οι δύο αλλαγές παιχτών που θα περάσουν στο παιχνίδι, επαναλαμβάνω. Να δούμε τι μπορεί να αλλάξει, δίνοντας περισσότερο επιθετικό τόνο ξεκάθαρα.
2: Μεγάλη ευκαιρία για τη Σενεγάλη. Σουτ του Τζάκσον και έβγαλε με υπερπροσπάθεια ο τερματοφύλακας του Ιράκ. Και έχουμε κόρνερ για την Σενεγάλη από τα αριστερά. Ο Τζαλάλ Χασάν εκτινάχθηκε στη δεξιά του γωνία και έβγαλε σε κόρνερ το σουτ του Νίκολας Τζάκσον. Πλασαριστά εκτελέστηκε το κόρνερ από το Μανέ για τον Τζέικοπς από τα αριστερά. Προσποιείται ο Μανέ και θα χάσει την μπάλα. Πέρασε αυτή η ευκαιρία για τη Σενεγάλη να βρει και πέμπτο τέρμα. Γιάννη, ο λόγος σε σένα.
1: Για να δούμε λοιπόν από αυτό το κόρνερ κατά πόσο μπορεί να γίνει απειλητική η ομάδα της Νορβηγίας. Απομάκρυνση μπάλας από τον Κονατέ, λίγο έξω από τη μεγάλη περιοχή. Γεμίσμα διαδοχικό. Τελικά η μπάλα κατεβαίνει με τον Ερναντέζ και με τον Κονέ να προσπαθούν να ερεμήσουν το παιχνίδι της ομάδας τους. Η μπάλα πάει για τον Τσερκί, τώρα πάει δεξιά για τον Κουντέ. Πλησιάζει το χώρο του κέντρου. Με τον Νούσα να είναι εκεί κοντά να προσπαθεί να μαρκάρει, ο οποίος πέρασε στη θέση του Σιάντου που λίγο νωρίτερα. Και βγήκε και ο έτερος εξτρέμ, ο Μπόμπε, επαναλαμβάνω, για να περάσει ο Χάουγκε στην θέση του. Φρεσκάρει τους εξτρέμ ο Σολμπάκεν. Στο 85 παιχνίδι κατοχής και με υπομονή, χωρίς να βιάζεται ιδιαίτερα, η Γαλλία κυκλοφορεί την μπάλα και από τους τέσσερις αμυντικούς. Από τον Ερναντές, τον Λακρουά, στον Κονατέ και ξανά στον Κουντέ. Περιμένουν στα 2/3 του γηπέδου οι Νορβηγοί να αναγκάσουν να πάει πλάγια η ομάδα της Γαλλίας. Είναι ξεκάθαρο πλέον ότι έχουν αποδεχτεί τη μοίρα τους οι Νορβηγοί, ότι χρειάζονται 3 γκολ για να πάρουν τη νίκη και την πρωτιά στον όμιλο. απέναντι σε μια Γαλλία που ήταν βολεμένη και με την Σομαλία, αλλά αυτό δεν το έδειξε στο πρώτο ημίχρονο. Είναι ξεκάθαρο αυτό. Και ενώ θα πάει και για νέες όμιλο απέναντι σε μια Γαλλία που ήταν βολεμένη και με την Σομαλία, αλλά αυτό δεν το έδειξε στο πρώτο ημίχρονο. Είναι ξεκάθαρο αυτό. Και ενώ θα πάει και

0: 70.000 θεατών στο Foxborough αυτό το match. Με αρκετά υψηλές θερμοκρασίες, με τις καιρικές συνθήκες να εναλλάσσονται. Άλλωστε θυμόμαστε και έγινε και στο προηγούμενο παιχνίδι της Γαλλίας, όταν το δεύτερο ημίχρονο έκανε περίπου 2 ώρες και 10 λεπτά να επαναρχίσει.
1: 5-0 η Σενεγάλη με τον Ενδιαγέ. Με το δεξί του πόδι νίκησε τον Τζαλάλ Χασάν. Έστειλε την μπάλα στην αριστερή του γωνία και έκανε το Σενεγάλη Ιράκ 5-0 στο 82ο λεπτό. Λέγαμε ότι η Σενεγάλη θα ψάξει και άλλα τέρματα και τα καταφέρνει με άλλη μία αλλαγή του Τιάο. Ο Ενδιαγέ αυτή τη φορά βρίσκει δίχτυα και κάνει το Σενεγάλη Ιράκ 5-0 και νομίζω δεν θα σταματήσει εδώ η Σενεγάλη με τις ορέξεις που έχει. Με τα τωρινά δεδομένα είναι στο συν 2 ο συντελεστής τερμάτων και έχει αναπτερώσει για τα καλά τις ελπίδες πρόκρισης μέσω της κατάταξης των καλύτερων ομάδων που θα τερματίσουν στην τρίτη θέση των ομίλων. Πραγματικά άπιαστο το σουτ του Ενδιαγέ, του Άσου της Everton, με το δεξί του πόδι στην αριστερή γωνία και ψηλά του Τζαλάλ Χασάν. Δεν μπόρεσε να κάνει τίποτα. 4 τέρματα έχει δεχτεί ο Τζαλάλ Χασάν από τη στιγμή που πέρασε στον αγωνιστικό χώρο και η Σενεγάλη μονίμως με την μπάλα στα πόδια και μονίμως στην επίθεση θα ψάξει και άλλα τέρματα για να μπορέσει να πάρει την πρόκριση στην επόμενη φάση. Μανέ με την μπάλα στα πόδια από τα αριστερά προσποιείται, χάνει την μπάλα, δεν μπόρεσε να τους περάσει όλους ο Σάντιο Μανέ. Πιέζουν οι Σενεγαλέζοι, δεν μπορούν να βγάλουν εύκολα την μπάλα από την περιοχή τους οι παίκτες του Ιράκ. Και τώρα θα γίνει αδιώξιμο, κοντράρει η μπάλα, φτάνει στον Μανέ, φέρνει την μπάλα στο αριστερό του πόδι, δίνει στον Ενδιαγέ. Αυτός αριστερά στον Τζέικομπς, θα γίνει η σέντρα, παρέμβαση και πλάγιο η μπάλα για τη Σενεγάλη από τα αριστερά. Δεν πέρασε η σέντρα του Τζέικομπς. Έβαλε το κεφάλι του ο Πούτρος και έχουμε πλάγιο. Το εκτελεί ο Τζέικομπς και δίνει πίσω στον Νιακατέ. Και αυτός ο Σις, δεξιά η μπάλα στον Διατά. Κρατάνε οι Σενεγαλέζοι. Γκάνα Γκέι για τον Πάπε Γκέι. Παιχνίδι κατοχής τώρα και υπομονής από τους Σενεγαλέζους. Ψάχνουν ανοιχτούς διαδρόμους για να φτάσουν για άλλη μια φορά στην εστία του Τζαλάλ Χασάν. Πάπε Γκέι δεν μπόρεσε να περάσει την μπάλα για τον Ενδιαγέ. Κρατάνε όμως οι Σενεγαλέζοι. Δεξιά η μπάλα στον Διατά. Ψάχνει αυτός να κάνει μια σέντρα, προσποιείται, δεν μπορεί και γυρίζει την μπάλα πίσω στον Γκάνα Γκέι. Θα προσπαθήσει τώρα να κάνει τη σέντρα, κόπηκε και έχουμε πλάγιο για την Σενεγάλη. Από τα δεξιά εκτελέστηκε γρήγορα για τον Γκάνα Γκέι. Και αυτός τον Νιακατέ αλλάζει παιχνίδι αριστερά για τον Σάντιο Μανέ. Περιμένει, σηκώνει το κεφάλι και δίνει στο Πάπα Γκέικ. Παίζουν ωραία το 1-2. Μανέ με στην περιοχή. Το γύρισμα με το αριστερό και κόρνερ από τον Χασέμ. Έβαλε εκεί το πόδι του να διώξει. Όμως έστειλε την μπάλα κόρνερ. Δεν έδωσε τροχιά προς την αντίπαλη περιοχή. Ο Χασέμ με το αριστερό του πόδι έστειλε την μπάλα κόρνερ από τα αριστερά με τον Τζέικομπς. Πλάσα αριστά για τον Ενδιαγέ. Ενδιαγέ προσποιείται. Πατάει η περιοχή. Φέρνει την μπάλα στο δεξί. Κάνει και το γύρισμα για τον Μανέ. Ένα σουτ. Κοντράρει μπάλα στον Χασέμ. Επιμένει εκεί ο Ντιάο, δεν μπορεί όμως, διώχνει το Ιράκ μακριά πίσω εκείνο Πάπε Γκέι και γυρίζει την μπάλα στον τροδοφύλακά του τον Ντιάο. 86ο λεπτό, Σενεγάλη Ιράκ 5-0, Γιάννη ο λόγος σένα.
0: Ναι, δεν έχουν από πάρα πολλά πράγματα, επί της ουσίας περιμένουν άπαντες και τις καθυστερήσεις. Είμαστε στο 90, Νορβηγία Γαλλία 1-3, λίγο νωρίτερα αντικαταστάθηκε ο Εμπαπέ με τον Ματετά της Crystal Palace. Όπως και ο Κουντέ στη δεξιά πλευρά άμυνα της Γαλλίας με τον Μάλο Γκούστο της Τσέλσι, για να δώσει περισσότερο χρόνο έτσι και συμμετοχή σε κάποιους παίχτες που δεν έχουν αγωνιστεί αρκετά. Στο μεταξύ, την πρώτη επαφή με την μπάλα, ο Μάλο Γκούστο πήγε να κάνει την επαφή, την υποδοχή της μπάλας με το δεξί. Η μπάλα πέρασε κάτω από το πέλμα και στη συνέχεια ο Γκούστο είναι αυτός ο οποίος τώρα θα απομακρύνει. Θυμίζω για όσους συντονίστηκαν τώρα ότι η Γαλλία, έχοντας εξαιρετική βραδιά για την ακρίβεια, σε εξαιρετικό μεσημέρι και ενώ 5 τα λεπτά των καθυστερήσεων, τον Ντεμπελέ 3 γκολ στο 7, στο 20 και στο 32, είχε μειώσει ο Άσγκαρ.

0: στο 21. Και επί της ουσίας ο Εμπαπέ φάνηκε σε δύο φάσεις. Ένα δοκάρι που είχε στο 20 δευτερόλεπτο του αγώνα, στο πρώτο λεπτό αν προτιμάτε, στο οριζόντιο δοκάρι σούτ από τα δεξιά, και ένα σούτ από τα 17. Από εκεί πέρα δεν έδειξε κάτι άλλο, δεν έδειξε κάτι διαφορετικό. Και πλέον περιμένει να δει την κατάσταση και το πώς θα διαμορφωθεί για την συνέχεια, εκεί όπου θα δούμε και στις φάσεις των 32 της δύο ομάδες. Παραλαμβάνω, είμαστε στο πρώτο λεπτό του πεντάλεπτου των καθυστερήσεων. Αρκετά γκολ, 4 τέρματα στην Βοστόνη, 5 από το παιχνίδι που ακούμε και με τον Λεωνίδα να περιγράφει για το Σενεγάλη Ιράκ. Και να δούμε αν υπάρχει κέφι, διάθεση, κάποια ευκαιρία ενδεχομένως και για τους Γάλλους και για τους Νορβηγούς να αλλάξουν την κατάσταση και τη συνθήκη. Γιατί σιγά σιγά βιάζει το Φόξμορο. Αρκετοί προφανώς θέλουν να αποφύγουν τον συνοστισμό, την όποια κίνηση μπορεί να υπάρξει. Αυτό το παιχνίδι έχει κρυφθεί από τα 4 γκολ του πρώτου χρόνου. Μακρινό σουτ, άστοχο από πλευράς Γαλλίας και πιο συγκεκριμένα στην προσπάθεια την οποία έκανε για να απειλήσει ο Ερναντές. Στην κίνηση με το αριστερό βρήκε την μπάλα πολύ χαμηλά, σαν να την έσκαψε, και συνέπεια αυτού ήταν να περάσει πολλά μέτρα πάνω από το δοκάρι και με φάλτσο πάνω από την εστία του Σελβίκ. Σελβίκ, ο οποίος σε αρκετές περιπτώσεις στο πρώτο ημίχρονο κράτησε πιο χαμηλά το δίκτυο του σκορ, εκεί όπου η Γαλλία κατά κύματα έκανε τις δικές της επιθέσεις, σαστισμένη η Νορβηγία των πολλών αλλαγών. Για να δούμε τώρα την προσπάθεια που πάει να βγει με τον Κονέ. Τελικά έφτασε λίγο έξω από τη μεγάλη περιοχή, δεν κατάφερε να απειλήσει, κόπηκε από τον Θόρσμπι, μετέπειτα από τον Λαγκάς, και τώρα το πλάγιο το οποίο θα κερδίσει ο Νούσα, ο οποίος πέρασε ως αλλαγή στη θέση του Σχέλντρουπ, στα μισά των καθυστερήσεων. Και απλά για να δώσουμε έτσι και την εικόνα ενός αγώνα, για να μην κρατήσουμε περισσότερο το μικρόφωνο, όπου η Γαλλία έδειξε από την αρχή ότι ήθελε και μπορούσε να επιβάλλει το ρυθμό της, και μετέπειτα όταν έσβησε το μάτς κράτησε αρκετά μακριά την Νορβηγία, έστω και αν οι Νορβηγοί είχαν τη δυνατότητα να μειώσουν με το πέναλτι του Λάρσον στο 50, πέναλτι που είχε κερδίσει ο Μπόμπι από μαρκάρισμα του Ερναντές μέσα στη μεγάλη περιοχή. Αλλά ο Μενιάν είχε μια διαφορετική άποψη. Μενιάν, ο οποίος και σε ένα σούτ εξ επαφής με τον Μπόμπι είπε όχι, θα μπορούσε κάλλιστα δηλαδή σε αυτές τις δύο περιπτώσεις να μειώσει το σκορ η σκανδιναβική ομάδα. Όμως η αντίληψη του τερματοφύλακα της Μίλαν, του Μενιάν, ήταν αυτή, και σε συνδυασμό με την εμπειρία που το κράτησαν στο 3-1 για την ώρα τουλάχιστον. Για να δούμε στο επόμενο δίλεπτο αν υπάρχει κάτι. Κεφαλιά, γκολ! Να λοιπόν η σέντρα από τα αριστερά, και έρχεται ο Ντουέ με το κεφάλι να στείλει την μπάλα στα δίχτυα. 1-4 το κερασάκι στην τούρτα στις καθυστερήσεις του αγώνα για τη Γαλλία, που μοιάζει ασταμάτητη ακόμα και στο ρελαντί. Με την κεφαλιά αυτή πιάνει στον ύπνο τον Λαγκάς και τον Όστγκαρντ. Οι δύο κεντρικοί αμυντικοί κοίταζαν μπάλα, δεν κοίταζαν τον ποδοσφαιριστή, ο οποίος από το ύψος του πέναλτι γυριστεί κεφαλιά, κανένα περιθώριο αντίδρασης στον Σελβίκ, που είναι την μπάλα να καρφώνεται στην αριστερή του γωνιά. Έτσι λοιπόν, για 7ο συνεχόμενο μάτς, ας το κρατήσουμε και για μελλοντική χρήση αυτό για τους Νορβηγούς, είτε στα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου, είτε στους δύο πρώτους αγώνες που έδωσε, όλα τις τα παιχνίδια είχαν πάνω από 4 γκολ. Over 4,5, έτσι, για να το πούμε και στην στοιχηματική αργό. Οπότε, μόνο που εδώ δεν χαμογελούν οι Νορβηγοί. 1-4, επαναλαμβάνω, με τον Ντουέ, ο οποίος με τη δική του κεφαλιά γράφει και αυτό στη δική του ιστορία, με το γκολ το οποίο σημειώνει έπειτα από την ασίστ του Μπαρκολά από τα αριστερά. Ο παίκτης της Paris Saint-Germain που φέτος έκανε ένα πολύ καλό πρωτάθλημα.
1: Και Γιάννη, στα δύο παιχνίδια του ένατου ομίλου που κλείνουν σήμερα έχουμε δει 10 γκολ, έτσι.
0: Κοίταξε, είναι από τα πλέον παραγωγικά παγκόσμια κύπελα στη φάση των ομίλων, με τη μόνη διαφορά βέβαια ότι μιλάμε για έναν διευρυμένο χάρτη με περισσότερες ομάδες, έτσι ας το κρατήσουμε. Αλλά αν δούμε και το μέσο όρο τερμάτων ένα παιχνίδι, είναι αρκετά ικανοποιητικός και σε συνδυασμό με το όποιο θέαμα μπορούν να προσφέρουν. Και είναι κρίμα που πάρα πολλά παιχνίδια είναι ώρα Ευρώπης, ώρα Ελλάδος με τα μεσονύχτια, και δυσκολεύεται κάποιος να τα παρακολουθήσει. Και θα έλεγα ότι σε γενικές γραμμές βλέπουμε ένα ωραίο μουντιάλ. Λοιπόν, σφύριγμα λήξης από τον Μάικ Όλιβερ, 1-4. Νορβηγία-Γαλλία, με τον γκολ του Ντουέ στις καθυστερήσεις, που ήρθε σαν κερασάκι στην τούρτα να επιβεβαιώσει τα τρία γκολ του Ντεμπελέ και βεβαίως τη μείωση του σκόρου που είχε ρίξει το 1-2 στο 21 από τον Άσγκαρντ. Δεν έχουμε να πούμε κάτι περισσότερο για δύο ομάδες, οι οποίες θα τις δούμε και στην επόμενη φάση. Πρώτη στον όμιλο περνάει η Γαλλία, δεύτερη η Νορβηγία όπως αναμενόταν, και πλέον η συνέχεια επί της οθόνης ή επί του ραδιοφωνικού δέκτη, με την Ερασπορ να είναι σε όλα τα παιχνίδια του παγκοσμίου κυπέλου με συνέπεια και συνέχεια εκεί. Τίποτα περισσότερο από μένα. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Καλό βράδυ. Θυμίζω τελικό αποτέλεσμα. Νορβηγία-Γαλλία 1-4.
1: Ευχαριστούμε πολύ τον Γιάννη Ράνιο, ο οποίος ήταν στη μετάδοση του παιχνιδιού Νορβηγία-Γαλλία 1-4. Πάμε στο Λεωνίδα Κασνέτσι, ο οποίος παρακολουθεί το Σενεγάλη-Ιράκ.
2: Σενεγάλη-Ιράκ 5-0. Βρισκόμαστε στο δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων. 6 είναι τα λεπτά του έξτρα χρόνου. Έχουμε μπει τώρα στο τρίτο. Η Σενεγάλη είναι μονίμως στην επίθεση. Ψάχνει κι άλλο τέρμα. Νωρίτερα είχαμε μια κεφαλιά του Νίκολας Τζάκσον, η οποία κατέληξε στην αγκαλιά του Τζαλάλ Χασάν. Μόνος του ήταν μέσα στην περιοχή από εκτέλεση φάουλ του Ντιατά, αλλά δεν μπόρεσε να στείλει την μπάλα στα δίχτυα. Ενώ στο δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων, ένα σουτ του Πάπε Γκέι, και αυτό κατέληξε στην αγκαλιά του Χασάν. Ο Πάπε Γκέικ δεν μπόρεσε να βρει το χατρίκ. Από την ώρα που έχει μπει στον αγωνιστικό χώρο, έχει πετύχει δύο τέρματα. Έχει κάνει άλλα τρία σουτ, τα οποία δεν βρήκαν στόχο, δεν βρήκαν δίχτυα δηλαδή. Είναι πολύ κινητικός ο Πάπε Γκέικ. Έχει δώσει άλλη πνοή στη μεσαία γραμμή της Σενεγάλης και φυσικά με τα δύο τέρματα που έχει πετύχει, έχει δώσει στην ομάδα του σπουδαίες λύσεις. Σενεγάλη, είπαμε, ήθελε την νίκη και την ήθελε και με μεγάλο σκορ για να πάρει την πρόκριση στη φάση των 32 μέσω των τρίτων καλύτερων ομάδων από τους ομίλους, και αυτή τη στιγμή είναι στην πέμπτη θέση σε αυτό τον ειδικό πίνακα. Πιο ψηλά δεν μπορεί να φτάσει και περιμένει να δει τι θα κάνουν οι ομάδες οι οποίες αγωνίζονται στη συνέχεια. Μία από αυτές είναι και η Κροατία, όπως η Αλγερία, το πράσινο ακροτήρι, το Βέλγιο και το Κονγκό. Εδώ μια επιθετική ενέργεια, δεν βρήκε στόχο ο Μανέ, δεν μπόρεσε να περάσει την πάσα στο Ενδιαγέ και έχουμε out. Σιγά σιγά δεν βιάζεται ο Τζαλάλ Χασάν να στήσει την μπάλα και να εκτελέσει αυτό το ελεύθερο. Η Σενεγάλη έχει κάνει τη δουλειά της πάρα πολύ καλά, θα τερματίσει τρίτη στον όμιλο και θα περιμένει να δει και τα επόμενα αποτελέσματα για να επικυρωθεί η πρόκριση της στην φάση των 32 του παγκοσμίου κυπέλου. Και τώρα είναι ξανά μπροστά με τον Γκάνα Γκέι. Ψάχνει τον Μανέ κεντρικά, τα κουνάκια του Μανέ για τον Τζάκσον δεν πέρασε, η μπάλα κόπηκε, αλλά επιμένουν σε Νεγαλέζοι, κερδίζει ο Ντιατά από τα δεξιά και δίνει στον Ντιάο. Μασανέ Ντιάο, επιθετικός σκόμο, γυρίζει πιο πίσω στον Σις. Ο Σις αλλάζει παιχνίδι για τον Τζάκσον και φωνάζουν τώρα από τις εξέδρες Σενεγάλη, Σενεγάλη οι φίλαθλοι. Οθούν τους Σενεγαλέζους στην επίθεση ενός ακόμη τέρματος για να δούμε αν θα έρθει. 1,5 λεπτό έχει απομείνει εδώ στο Τορόντο, στον Καναδά, για να μάθουμε το τελικό αποτέλεσμα. Ο Ασανέ Ντιάο τώρα πατάει περιοχή, κόβεται όμως αρχικά, επιμένει και κρατάει την μπάλα και δίνει στον Ντιαγέ. Ντιαγέ σηκώνει το κεφάλι του, ψάχνει συμπαίκτη, βρίσκει τον Τζάκσον, ξανά Ντιαγέ, πατάει περιοχή, κάνει και το πλασέ, βγάζει ο Χασάν με υπερένταση στην αριστερή του γωνία, μαζεύει ο Μανέ και δίνει στον Γκάνα Γκέι, αφήνει αυτός για τον Τζάκσον. Δεν μπόρεσε όμως να γίνει αποδέκτης μπάλας στον Τζάκσον και τώρα το Ιράκ με τον Ντόσκι θέλει να βγει στην αντεπίδεση, ψάχνει συμπαίκτη και το βρίσκει. Έρχεται ο Ντιατά όμως ωραία, βάζει το κορμί του και κερδίζει την μπάλα, μεγάλη ευκαιρία στο 5ο λεπτό των καθυστερήσεων με τον Ντιαγέ να κάνει 6 τα τέρματα της Σενεγάλης και 2 τα προσωπικά του, αλλά ο Τζαλάλ Χασάν έπεσε στην αριστερή του γωνία και έβγαλε. Μισό λεπτό ακόμη για να συμπληρωθούν τα 6 λεπτά των καθυστερήσεων. Ο Σις ψάχνει τον Ασανέ Ντιαό, η μπάλα του όμως ήταν πολύ δυνατή, πέρασε εκτός, out για το Ιράκ, και προηγουμένως ο Ντιαγέ με το δεξί εκτέλεσε, αλλά ο Χασάν έβγαλε στην αριστερή του γωνία και κράτησε το 5-0. Απογοητευμένος ο προπονητής του Ιράκ, ο Αυστραλός Γκρέαμ Άρνολντ. Από την άλλη ο Πάπε Ντιαό ευχαριστημένος και έχουμε λήξει Σενεγάλη Ιράκ 5-0, με τον Διαρά στο 4 να κάνει το 1-0. Ο Σουλάκα στο 13 άφησε το Ιράκ με 10 παίκτες. Απευθείας κόκκινη κάρτα για μαρκάρισμα στον Μανέ. Ο Σάρ στο 56 έκανε το 2-0. Ο Πάπε Γκέι στο 59 και στο 71 με δύο τέρματα, το 3 και το 4-0. Και το Κερασάκι Σιντούρτα έβαλε ο Ενδιαγέ, ο στάρ της Everton, στο 82 με ένα δεξιά πια στο σουτ. Έγραψε το τελικό Σενεγάλη-Ιράκ 5-0. Το Ιράκ τελευταίο στον όμιλο με 3 ήττες. Από την άλλη, Σενεγάλη πήρε την πρώτη της νίκη στο τουρνουά. Τερμάτισε τρίτη με συντελεστή τερμάτων 8-6 συν 2 δηλαδή, και αυτή τη στιγμή βρίσκεται πέμπτη στην ειδική κατάταξη των τρίτων ομάδων και πολύ κοντά στην πρόκριση στην φάση το 32 του Παγκοσμίου Κυπέλου. Νομίζω απολαύσαμε δύο πολύ ωραία παιχνίδια, και στο παιχνίδι του Γιάννη Ράνιου στην Νορβηγία με τη Γαλλία και το 1-4, όπως και εδώ στο Σενεγάλη Ιράκ το τελικό 5-0 μας άφησε ευχαριστημένους από πλευράς θεάματος στο δεύτερο ημίχρονο κυρίως. Τίποτα άλλο από μένα, Νίκο, δεν ξέρω. Να σου δώσουμε το μικρόφωνο στο στούντιο.
1: Ναι, Λεωνίδα.
2: Τελικό αποτέλεσμα Σενεγάλη Ιράκ 5-0.
3: Ερασπορ 101,8.
4: Ωραίο άρωμα, με επίγευση. Ποιο ούζο είναι?
5: Ούζο Dartemis Black, σε αριθμημένα μπουκάλια.
4: Και αυτό είναι που το κάνει τόσο διαφορετικό από όλα τα άλλα?
5: Άκου για να ξέρεις. Μυστική συνταγή από το 1892. Επιλεγμένες πρώτες ύλες. Μικρή χειροποίητη παραγωγή. Αγάπη, φροντίδα, τέχνη στην απόσταξη. 100% η καρδιά του αποστάγματος. Με πιστοποίηση παρακαλώ. Θέλεις κι άλλα?
4: Ούζο Dartemis Black. 100% φυσική γεύση.
5: Απολαύστε την αλήθεια του.
6: Απολαύστε υπεύθυνα.
7: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Μπράβο. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
8: Ψαραδέλης.
7: Wow, θα γίνει πολύ ωραίο το σπίτι μας.
8: Πεντάστερο.
9: Στα καταστήματα Ψαραδέλης θα βρείτε τα πάντα για την ανακαίνιση του χώρου σας. Και ανακαίνιση θέλεις. Ψαραδέλης.
10: Ακούτε Ερασπορ.
1: Κάπου εδώ ολοκληρώθηκαν οι δύο αγώνες για τον ένα τον όμιλο. Νορβηγία-Γαλλία 1-4, Σενεγάλη-Ιράκ 5-0. Κάπου εδώ εγώ θα σας χαιρετήσω. Ο Δημήτρης Σωτηρόπουλος ήδη βρίσκεται δίπλα μου. Να ευχαριστήσω την Χρύση Αντωνιάδη και την Ολυμπία Γενικοπούλου που ήταν στη ρύθμιση των ήχων. Τη Βιβή Νικολοπούλου που ήταν στην επιμέλεια της εκπομπής. Όλους εσάς που μείνατε στην τροφιά μας. Το μικρόφωνο στα γήπεδα συνεχίζεται. Σκυτάλι παίρνουν οι βραδινοί μπαλαδόροι, Τάσος Επιτρόπου και Δημήτρης Καϊμάς. Από μένα καλό βράδυ, καλή ακρόαση.

0: Αέρα Σπορ 101,8. Αέρα Σπορ 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.
1: Ολοκληρώθηκαν πριν λίγο τα δύο τελευταία παιχνίδια του χθεσινού προγράμματος στο Μουντιάλ, Νορβηγία-Γαλλία 1-4 στο Φόξμπορο, με τον Ντεμπελέ να κάνει σε 32 λεπτά το δεύτερο πιο γρήγορο χατρίκ στην ιστορία του Μουντιάλ, πίσω από τον Αυστριακό Έριχ Πρόμστ, ο οποίος είχε σκοράρει 3 κόντρα στην Τσεχοσλοβακία το 1954 σε μόλις 24 λεπτά και σε ένα Γάλλη Ιράκ 5-0 στο Τόροντο. Το πρόγραμμα του Σαββάτου περιλαμβάνει 4 μάτς. Ουρουγουάη, Ισπανία και πράσινο ακροτήρι Σαουδική Αραβία παίζουν στις 3 πριν τα ξημερώματα. Ενώ στις 6 τα ξημερώματα θα βρεθούν στη σέντρα Νέα Ζηλανδία, Βέλγιο και Αίγυπτος, Ιράν. Όπως πάντα, κάλυψη από την δημόσια τηλεόραση και το δημόσιο αθλητικό ραδιόφωνο και των 4 αγώνων. Στα δικά μας τώρα και πρώτα στον Παναθηναϊκό, στον οποίο ολοκληρώθηκαν χθες 2 μεταγραφές, μία στο ποδόσφαιρο και άλλη μία στο μπάσκετ. Ο λόγος για τον 34χρονο Ολλανδό στόπερ Στέφαν ντε Φράι, ο οποίος θα φορέσει για 1+1 χρόνο τα πράσινα και θα υπογράψει τη Δευτέρα στην Ολλανδία, αφού ενσωματωθεί πρώτα στην αποστολή. Ενώ έκλεισε στον Παναθηναϊκό 27χρονο γκάρτ Μπρανκού Μπάντιο, με το τριφυλί να καταβάλει αποζημίωση 1,5 εκατομμύρια ευρώ στη Βαλένθια και 5 εκατομμύρια ευρώ για τριετές συμβόλαιο στον Σενεγαλέζο. Σήμερα στη Θεσσαλονίκη για λογαριασμό του ΠΑΟΚ ο 32χρονος Βάσκο στόπερ Άριτς Ελουστόντο, για να ολοκληρωθούν τα τυπικά της απόκτησής του από τον δικέφαλο του Βόρα, από τον οποίο αποχωρεί μετά από 4 χρόνια και 119 συμμετοχές ο 30χρονος Ισπανός αμυντικός Ζωάν Σαστρέ. Με δεδομένη τη συμφωνία του Ολυμπιακού με τον Ερυθρό Αστέρα για την απόκτηση του 26χρονου Μαυροβούνιου τερματοφύλακα Μπάλσα Πόποβιτς και την ταυτόχρονη αποχώρηση του Αλέξανδρου Πασχαλάκη λόγω λήξης του συμβολέου του, οι Ερυθρόλευκοι απέκτησαν τον 26χρονο Δημήτρη Στουρνάρα, ο οποίος λογίζεται για τρίτο σκίπερ αντί του Μπότη. Για έναν ακόμα χρόνο ανανέωσε το συμβόλαιό του με τον Ολυμπιακό ο Ντάνι Γκαρθία. Η ΑΕΚ εξέδωσε ανακοίνωση για το αναλυτικό πρόγραμμα της περιοδίας του τροπέου του πρωταθλήματος για τις εναπομείνασες ημέρες του Ιουνίου. Σήμερα θα βρεθεί στο λιμάνι της Νέας Αρτάκης στις 11 το πρωί και το βράδυ στη Λαμία στις 8. Την Κυριακή στις 8 το βράδυ θα εκτεθεί στην παραλία του Βόλου, τη Δευτέρα σε Σκόπελο και Αλόνισο και την Τρίτη σε Σκιάθο και Μαντούδη. 6 νεαρούς ποδοσφαιριστές της Ένωσης, μεταξύ των οποίων ο Καραργύρης, ο Κολυμάτσης, ο Αμανατίδης και ο Ψηρόπουλος, θα εξετάσει στην Ολλανδία ο Μάρκο Νίκολιτς για να διαπιστώσει και μπορούν να σταθούν στην πρώτη ομάδα. Την 3η 30 του μηνός θα πραγματοποιηθεί Δέλτα Σίγμα για εκλογή νέου Προέδρου στην Super League, ενώ θα συζητηθεί και είσοδος της Goal Line Technology στο πρωτάθλημα. Στο μπάσκετ στην Κύπρο θα πραγματοποιηθεί εφέτος στις 26 και 27 Σεπτεμβρίου το Super Cup με τη συμμετοχή Ολυμπιακού, Παναθηναϊκού, ΑΕΚ και ΠΑΟΚ. Θλίψη στο χώρο του βόλεϊ, αφού σε ηλικία 65 χρόνων έφυγε ο Αργεντίνος προπονητής Ντανιέλ Καστελάνι από τη ζωή, έχοντας κατακτήσει τη σεζόν 2023-24 ντάμπλ με τον Ολυμπιακό. Στο τένις, ο Στέφανος Τσιτσιπάς θα αντιμετωπίσει τη Δευτέρα τον Ουγκό Γκαστόν στην πρεμιέρα του στο Wimbledon και εφόσον προκριθεί θα βρει μπροστά του τον νικητή του ζευγαριού Νόβακ Τζόκοβιτς Γκίμπινγκ Κου. Μετά την ολοκλήρωση της πρώτης ημέρας, ο Βέλγος Τιερί Νεβίλ με Hyundai συνεχίζει να προηγείται στην γενική κατάταξη του Ράλι Ακρόπολης. Τέλος, με αφορμή τα 31 γενέθλιά του, στην πόλη Κουτράλκο της Παταγωνίας στήθηκε ένα γιγαντιαίο άγαλμα ύψους 26 μέτρων και βάρους περίπου 70 τόνων, το οποίο απεικονίζει τον Λιονέλ Μέση γονατισμένο να πανηγυρίζει την κατάκτηση του Παγκοσμίου Κυπέλλου στο Κατάρ το 2022, όπως και με το αντίστοιχο άγαλμα του Κριστιάνο Ρονάλντο στην Μαδέιρα και του Μέση έχει γίνει viral, καθώς υπάρχουν ενστάσεις για το πόσο πραγματικά μοιάζει στον αρχηγό της Αλμπισελέστε. Άκουσα τα αθλητικές ειδήσεις από την Αέρα Σπορ και τον Δημήτρη Σωτηρόπουλο. Μείνετε συντονισμένοι στο Δημόσιο Αθλητικό Ραδιόφωνο. Έρχονται οι βραδινοί μπαλαδόροι Δημήτρης Καϊμάς και Τάσος Επιτρόπου.
0: Αέρα Σπορ 101,8.
2: Ατλάκολ! Ατλάκολ! Ατλάκολ!
3: Τι έπαθε εσύ αυτός?
2: Τι έπαθα? Θερμοπόρωση! Με Ατλάθερμ! Για φανελάκι το χειμώνα και ζιβάγκο το καλοκαίρι. Και από οικονομία? Νομίζεις ότι σου κάνουν το ρεύμα δώρο.
4: Η Ατλάκολ φέρνει την εξωτερική θερμομόνωση Ατλάθερμ. Με προηγμένα υλικά τελευταίας τεχνολογίας για εξοικονόμηση ενέργειας, αξεπέραστη αντοχή και καλύτερη ποιότητα ζωής. Εξωτερική θερμομόνωση Ατλάθερμ. Με την υπογραφή της Ατλάκολ.
2: Ατλάκολ!
5: Έρα Σπορ. Με μικρόφωνο στα γήπεδα, 24 δευτερόλεπτα, τρίτο μάτι, φανέλα με το 10 και βραδινούς μπαλαδόρους. Έρα Σπορ. Με μπάλα κι άλλα, γκολ από τα αποδυτήρια, κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο, μπαλαντέρ και τελευταία σελίδα. Με σύστημα 352, breakfast με σπορ, μπάλα παντού, extra σπορ, υδάτινο κόσμο, match point και ήλικο της ταχύτητας. Έρα σπορ παντού, με μεταδόσεις για όλα τα σπορ.
6: Ακούτε Έρα Σπορ.

0: Καλησπέρα, καλησπέρα. Ακούτε ελληνική ραδιοφωνία. Ακούτε την Era Sports στη Σέντρα η βραδινή μπαλαδούρη. Είναι Μουντιάλ.
1: Ναι.
0: Γίνεται χαμούλης.
1: Ναι.
0: Και εσύ έχεις 3 ώρες εκπομπή ελεύθερη.
1: Ναι.
0: Αυτό, τουλάχιστον στο Μουντιάλ, δεν ξανάγινε.
1: Ναι, για αυτές τις ώρες, έτσι.
0: Ναι, για αυτές τις ώρες λέμε. Αυτές τις ώρες.
1: Επίτηδες το κάνανε.
0: Καλά κάνανε.
1: Δεν είπα καλός ή κακός, το κάνανε επίτηδες.
0: Για μας καλά κάνανε.
1: Ο
0: κακό του κεφαλιού τους κάνανε.
1: Ο Ιφαντίνο με τον Τραμπ. Έτσι. Οι δυο τους, αυτοί οι δύο τύποι εκεί κάτω, κάντε κομπή.
0: Έτσι, έτσι.

0: Για λέγε.
1: Δεν είπα επίτηδες αυτούς δύο τους τύπους, έτσι. Θέλει ο Τραμπ να διοργανώσει εκ νέου το Μουντιάλ το 38.
0: Λογικό είναι να θέλει. Θα έχει μάθει και μπάλα μέχρι τώρα.
1: Καλά, το είναι 50 χρονών, παιδιά. Η Αμερική είναι. Αλλά δεν το λέω ως Τραμπ. Λέω ότι αν το δούμε και αυτό, μετά από 12 χρόνια να πάλι μια χώρα που διοργανώνει το Μουντιάλ.
0: Στο
1: εκτός άμα δεν υπάρχουν άλλες ομάδες που προσφέρονται. Ειδικά από την...

0: Ο Ηλίας Διαμάτης είναι ο τεχνικός ηγέτης της ομάδας μας.
1: Έτσι, και χωρίς τεχνικό ηγέτη δεν πάμε πουθενά.
0: Δεν πάμε πουθενά.
1: Είπαμε, χωρίς εμάς υπάρχει ραδιόφωνο.
0: Έτσι.
1: Χωρίς τον οποιοδήποτε
0: τεχνικό μας και...
1: δεν μπορεί να υπάρξει.
0: Έτσι. Και να σου πω για την αλήθεια, αν κάτσει ο Ηλίας ο Διαμάτης με τις μουσικάρες που...
1: Άλλο αυτό, ναι, του, μαζί σου, μαζί σου.
0: Γι' αυτό βγάζει, είπα, βγάζει εκπομπή.
1: Γι' αυτό είπα ότι χωρίς εμάς υπάρχει, ενώ χωρίς τεχνικό δεν υπάρχει.
0: Δεν υπάρχει.
1: Μόνο αν είναι ραδιομπάμπες και είναι όλα μαζί.
0: Άρχισε τώρα τα δικά του, αρχίζει να βάζει από κάτω διάφορα τραγουδάκια ωραία. Ορίστε. Λοιπόν, και μιας και μπήκε το κατάλληλο τραγούδι, έχουμε όχι έναν, δύο διαγωνισμούς.
1: Για πες.
0: Μπαλαδόρικους.
1: Μπορεί να πάρει και εγώ μέρος.
0: Και βέβαια όχι. Και βέβαια όχι. Μεράκλωση.
1: Είναι τώρα, είναι σε Face και σε Instagram, τώρα που είναι καλοκαίρι, διάφορες άσπρες συναυλίες με DJ και από κάτω είναι λαφάδα. Σα λέω, αυτό ρε παιδάκι μου δεν το έχουμε εδώ. Πρέπει να πας στα εξωτερικά.
0: Εννοείς με τους DJ που κάνουν πρόγραμμα και
1: ναι,
0: τέτοια.
1: Ναι, από κάτω έχει
0: μουσικάρες και τέτοια.
1: 10.000 κόσμος.
0: Πώς δεν υπάρχει, υπάρχει απλά.
1: Δεν το ξέρω εγώ, έτσι.
0: Άγια σου, ήθελα να σε προσβάλλω, αλλά ισχύει. Όχι ότι το ξέρεις, αλλά δεν είσαι σίγουρος.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Εντάξει, σε κάλυψα. Λοιπόν, ζήσε το όνειρο. Άσε να διαβάζω τώρα το ρητό εδώ. Αυτό το καλοκαίρι το Μουντιάλ δεν είναι μόνο στις οθόνες μας. Η ΕΡΤ μετατρέπει το όνειρο σε πραγματικότητα, δίνοντας σε τηλεθεατές και ακροατές της τη δυνατότητα να ζήσουν από κοντά την πιο συναρπαστική φάση της διοργάνωσης από τους συμμετελικούς μέχρι το μεγάλο τελικό. Όπα, ωραίο αυτό. Μέσα από τους επίσημους λογαριασμούς της ΕΡΤ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μπορείτε να διεκδικήσετε την παρουσία σας στους δύο ημιτελικούς, στο μικρό τελικό και φυσικά στο μεγάλο τελικό της 19ης Ιουλίου στη Νέα Υόρκη. Περισσότερες πληροφορίες μέσω Instagram στο ΕΡΤ Sports κάτω παύλα official. Μείνετε συντονισμένοι στις ενημερωτικές και ψυχαγωγικές, εμείς είμαστε αυτοί, εκπομπές της ΕΡΤ, αλλά και στα ραδιόφωνα Era Sport, ΕΡΤ News Radio, δεύτερο και τρίτο πρόγραμμα και στο Κόσμος. Η ενέργεια που λύγει στις 30 Ιουνίου αφορά τους δύο ημιτελικούς της διοργάνωσης, στο Ντάλλας και στην Ατλάντα, στις 14 και 15 Ιουλίου αντιστοίχως, το μικρό τελικό στο Μαϊάμι στις 18 Ιουλίου, και το μεγάλο όνειρο, το τελικό της διοργάνωσης στο στάδιο της Νέας Υόρκης, στο New Jersey, εκεί όπου θα γραφτεί η τελευταία και σημαντικότερη σελίδα στην ιστορία της εφετινής διοργάνωσης στις 19 Ιουλίου. Στο έπαθλο, προσοχή, αυτό είναι επισήμαση, μην φουντώνουμε, δεν περιλαμβάνεται το κόστος μετακίνησης και διαμονής. Είναι ένα εξαιρετικό δώρο από την ΕΡΤ για τους φίλους και τις φίλες της ΕΡΤ σε όλα τα μέσα, όπως βλέπετε. Δηλώστε λοιπόν συμμετοχή στο Instagram, στο ΕΡΤ Sports κάτω παύλα official και στο Viber της Era Sport, γράφοντας τη λέξη Mundial ΕΡΤ. Γράφοντας τη λέξη Mundial ΕΡΤ, είναι σημαντικό να βάζετε και το τηλέφωνο σας, συμπληρώνω εγώ, για να είστε πιο σίγουροι. Τώρα άμα βάλετε και κανένα όνομα δεν είναι κακό. Αυτός είναι ο ένας διαγωνισμός λοιπόν για εισιτήρια, ναι, αυτά τα εντυπωσιακά εισιτήρια που έχει γίνει τόση κουβέντα για το παγκόσμιο κύπελο. Και δεν είναι για το παγκόσμιο κύπελο μόνο, επαναλαμβάνω, είναι για τους δύο ημιτελικούς, για το μικρό τελικό και για τον τελικό. Έτσι, μην το ξεχνάτε αυτό, είναι πάρα πολύ σημαντικό να μπείτε στο και να ψηφίσετε, πήγα να πω, να διαγωνιστείτε.
1: Να δηλώσετε συμμετοχή.
0: Να δηλώσετε συμμετοχή. Πολύ σωστό. Και επειδή τρέχει κι άλλος διαγωνισμός, εδώ τους μπαλαδόρους, από χθες και έχετε συμμετοχή και από χθες, παρά το γεγονός ότι είχε πολλούς αγώνες, σήμερα έχουμε ένα τρίωρο γεμάτο, οπότε έχετε περιθώριο εδώ να στέλνετε συνέχεια τα μηνύματά σας. Οι Άγγελοι με τα βρώμικα χέρια, το βιβλίο του Τζόναθαν Γουίλσον από τις εκδόσεις MVP Publications, ένα εξαιρετικό βιβλίο. Ένα βιβλίο ταξίδι στο πάθος, στην τρέλα, στα παράδοξα και στη μελαγχολία μιας χώρας που ζει και αναπνέει για το ποδόσφαιρο. Είναι το ποδόσφαιρο της Αργεντινής. Είναι, επειδή το είδα και το βιβλίο, 70 κεφάλαια. 70 κεφάλαια η ιστορία, η ποδοσφαιρική ιστορία της σπουδαίας Εθνικής Αργεντινής. Και όχι μόνο, έχει και άλλα πράγματα μέσα τα οποία αξίζει τον κόπο να τα δει. Έχει κάποια στατιστικά στοιχεία, αλλά κυρίως είναι όλο το, όλη φινέτσα, όλο το, το μπρίο, να το βάλουμε και τη λέξη μπρίο, να, όλη η ομορφιά θα έλεγα του, του ποδοσφαίρου της Αργεντινής σε αυτό το βιβλίο. Οι Άγγελοι με τα βρώμικα χεριά του Τζόναθαν Γουίλσον από τις εκδόσεις Envy Publications. Λοιπόν, στέλνετε τα μηνύματά σας, διεκδικείτε και το βιβλίο. Επαναλαμβάνω, τρέχει και ο διαγωνισμός για το, για τα εισιτήρια, για τους ημιτελικούς και τους τελικούς, και λέω τελικούς γιατί είναι και ο μικρός τελικός. Πάτε στον Ντάλλας, πάτε στην Ατλάντα. Επαναλαμβάνω, στο άθλο δεν περιλαμβάνεται το κόστος μετακίνησης και διαμονής, έτσι. Μόνο το εισιτήριο όμως είναι χρυσάφι και είναι εκπληκτικό δώρο. Και αξίζει να το διηγήσετε. Ό,τι στείλετε, για ό,τι διαγωνισμό θέλετε να στείλετε, θα βάζετε το όνομά σας και οπωσδήποτε το τηλέφωνό σας. Είναι απαραίτητο για να...
1: Και να βάλετε, άμα θέλετε, βιβλίο, εισιτήριο, εισιτήριο.
0: Ναι,
1: να το ξεχωρίζει, έτσι.
0: Το διευκρινίσαμε αυτό και θα το ξαναπούμε. Θα βάζετε λοιπόν τη λέξη, τις λέξεις Mundial Earth, το όνομά σας και το τηλέφωνό σας. Θα βάζετε τη λέξη βιβλίο, όνομα και τηλέφωνο, ανάλογα τι επιθυμείτε. Αν θέλετε και τα δύο, βάλτε τα μαζί με ένα σπάρο δύο τριγώνια που λένε. Ακούτε Ελληνική Ραδιοφωνία, ακούτε την Era Sport. Λοιπόν, μου καρφώθηκε προχθές. Προχθές, όχι χθες, προχθές. Απλά δεν είχαμε χρόνο χθες. Και εκεί πέρα που, ξέρω εγώ, χάζευα στο κομπιούτερ μου, άκουσα ραδιοφωνικά ένα τραγούδι υπέροχο της Λίτσας Διαμάτη, με τον Γιάννη Πάριο, του 71 αυτό το τραγούδι. Ήταν από τις συνεργασίες τους, μετά έγιναν και συνεργάστηκα και στη δισκογραφία. Ένα τραγούδι που πραγματικά έχει ακόμη και τώρα τραγουδιέται και έχουν περάσει 55 χρόνια. 55 χρόνια έχουν περάσει και αυτό το τραγούδι είναι υπέροχο. Γιώργος Σατζαρός και Πυθαγόρας, μουσική και στίχους, και ερμηνεία Λίτσα Διαμάτη, Γιάννης Πάριος. Δεν υπάρχει ευτυχία, φίλε Ηλία, και επειδή μου καρφώθηκε αυτό το τραγούδι,
1: το ακούμε.
0: Όχι μόνο θα τα ακούσουμε, αλλά θα ακούσουμε και άλλη Λίτσα Διαμάντη. Και όσο αντέξεις, σε βλέπω σε κάνα τεταρτάκι να έχεις βγει μόνος σου.
1: Έχω μια δουλίτσα, κάτι έτυχε. Πάμε, πάμε.

0: Λοιπόν, ο Ντεμπελές είναι καλός παίκτης.
1: Ναι.
0: Του δόκαμε και assist, εμείς οι επαπέδες. Και χαλαρά 4-1. Εντάξει, θα μου πεις, δεν έπαιξε ο ένας, δεν έπαιξε ο άλλος στην Ολυγία. Μάλλον καλά έκαναν και δεν έπαιξε, γιατί θα είχαν εκτεθεί. Η άποψή μου είναι ότι οι Γάλλοι είναι καταπληκτική ομάδα. Είχαν και ένα λόγο να παίξουν παραπάνω για τον προπονητή τους που έχασε τη μητέρα του, τον άνθρωπό του. Εντάξει. 4-1 είναι
1: το σημείο. Στη Γαλλία τώρα ήταν ένα παιδί, ο δεσφαιριστής είναι ο παιδί, που έφυγε γιατί γέννησε η γυναίκα του. Έγινε μπαμπάς.
0: Ναι.
1: Και μία εισαγωγικά συνάδελφος Γαλλίδα.
0: Συνέντευξη.
1: Όχι, τον κατέκρινε. Γιατί αφήνεις το Μουντιάλ για να πας στη γυναίκα σου που δεν σε έχει ανάγκη, γιατί αυτή θα γεννήσει. Έφαγε κράξιμο, έτσι.
0: Κοίταξε να σου πω κάτι. Εγώ δεν πάω να τη δικαιολογήσω τώρα, το αντίθετο. Και για να καταλάβεις ότι δεν πάω να τη δικαιολογώ, κίσω, θα το πω αλλιώς. Η κυρία συνάδελφος είναι ένα σκουπίδι του χώρου. Το λέω ευθέως, επειδή το ξέρω το θέμα, το παρακολούθησα και είδα και την εξέλιξη του θέματος. Γιατί είναι και αμετανόητη.
1: Παρά το χωράξι, ναι.
0: Τα σκουπίδια πρέπει να τα διώχνεις από πάνω σου. Πάντα θα υπάρχουν σκουπίδια. Παντού, σε όλους τους χώρους. Και μπορεί και κάποιος να θέλει και με ένα σκουπίδι.
1: Καλά, αυτό δεν βγάζουμε.
0: Οπότε καλό είναι να μην αποφεύγεται αυτή που πιστεύω ότι εγώ είμαι στο σκουπίδι, επειδή χαρακτήρισε έτσι την κυρία. Η οποία είναι στη Γαλλία, δεν είναι καμία σχέση.
1: Ναι, Γαλλία, αυτό είπα. Δεν είπα.
0: Αλλά ορισμένες συμπεριφορές καταλήγουμε εκεί. Είναι το παράδειγμα με τον μπασκετμπολίστα της Ζαλγκύρης, όταν ήταν ο Γιασκεβίτσιος στη Ζαλγκύρης.
1: Προπονητής, ναι.
0: Στα ημιτελικά του πρωταθλήματος Λιθουανίας έδιωξε τον παίκτη του.
1: Του δώσε άδεια, έτσι να το πούμε καλύτερα.
0: Έδιωξε τον παίκτη του, πήγαινε στην οικογένειά σου για να είναι η γυναίκα σου και τέτοια. Και βεβαίως από το παιδί αυτό ήθελε να κάνει. Να πάει εκεί και λέει: μα είναι δυνατόν, ρώτησε.
1: Το ρωτήσανε, έτσι, ναι.
0: Ρώτησε άλλο άπειρο παιδί, για να μην το χαρακτηρίσω. Λέει: είναι δυνατόν να φεύγει στα ημιτελικά σε τέτοια κρίσιμα παιχνίδια για να πάει να γεννήσει, λέει. Και το απάντησε πολύ απλά. Και κατανοητά ο Γιασκεβίτσιος, λέει: έχεις οικογένεια, έχεις παιδί, του λέει. Το απάντησε όχι. Όταν κάνεις παιδί, τότε
1: να πεις
0: με ρωτήσεις. Λοιπόν, ορισμένα πράγματα έχουν τα ωριά τους. Πέρα από, είπαμε, το δεύτερο σημαντικότερο πράγμα είναι η μπάλα. Ή αν θέλετε ο αθλητισμός, ή αν θέλετε το χόμπι σας. Η ανθρωπιά προηγείται σε όλους τους τομείς. Και καλά έκανες και το επισήμανες και μου έδωσες την ευκαιρία να ρίξω και δύο μπινελίκια.
1: Όχι, λέω σε ένα παιχνίδι Μουντιάλ που δεν είναι και λίγο.
0: Εντάξει,
1: να φεύγει ο προπονητής και ένας ποδοσφαιριστής. Πολύ σημαντικά γεγονότα, αλλά θα μπορούσαν να ξέρεις τι είναι, να υπάρχουν αρνήσεις. Όχι, δεν πας πουθενά.
0: Δεν μπορούν να το πούνε, γιατί πλέον θεωρώ ότι έχουμε ξεπεράσει τα όρια αυτού του αυστηρού επαγγελματισμού και οι επαγγελματίες πρέπει να δίνουν και το καλό παράδειγμα. Και το καλό παράδειγμα είναι ότι προηγείται η ζωή και η ποιότητα ζωής και μετά όλα τα άλλα. Έτσι νομίζω εγώ τουλάχιστον.
1: Έτσι.
0: Τώρα το βαρύναμε λιγάκι, αλλά αυτοί είμαστε, τι να κάνουμε, είμαστε λίγο παράξενοι. 3 η ώρα έχει πράσινο ακροτήριο σε Σαουδική Αραβία. Είμαστε με πράσινο ακροτήρι, αλλά υποστηρίζουμε Σαουδική Αραβία.
1: Αφού είναι ο Δόναρος.
0: Είναι ο Γιώργος Οδόνης. Δεν μπορούμε να υποστηρίξουμε κάτι άλλο. Και Ουρουγουά, Ισπανία, στη Γουαδαλαχάρα είναι αυτό, στο Χιούστον είναι το άλλο ματς, την ίδια ώρα. Και από ό,τι μαθαίνω, ο Μπιέλσα τα έχει κάνει εκεί πέρα. Έχει τσακωθεί με όλους τους παίκτες.
1: Με τον εαυτό του.
0: Με τον εαυτό του. Έχει τσακωθεί τώρα και τους έκραξε και δημόσια λίγες ώρες πριν από την αναμέτρηση, λέγοντας ότι επειδή δεν πήρα το Σουάρες, λέει, στην εθνική, είναι αυτό που πήγε να πάθει και ο Ατσελότη με τον Νέιμαρ. Που θεωρεί ότι δεν έπρεπε να είναι στην αποστολή ο Νέιμαρ, αλλά ήταν εθνική απέτηση να τον πάρουν. Το ίδιο ίσχυε και με τον. Με τον Σουάρες. Ο Μπιέλσα όμως δεν είναι ούτε διπλωμάτης, δυστυχώς για αυτόν. Οπότε πήρε την απόφαση και όχι μόνο ο Σουάρες δεν πήρε, αλλά τους απομόνωσε και τους παίχτες, τους υπόλοιπους, και τους έκραξε και δημόσια. Άρα αυτό το παιχνίδι είναι ζωτική σημασία για την Ουρουγουάη πρώτα απ' όλα. Και αν νικήσει η Ουρουγουάη, αν θυμάμαι καλά, το είχαμε πει και χθες, εμπλέκεται με τον ότι είναι ο Ιτα Όμιλος, να το έχεις μπροστά σου, και η Αργεντινή. Καλά τα λέω.
1: Ναι. Δεύτερος.
0: Ο Ιτα είναι η Ισπανία, ναι. Παίζει με το δεύτερο του 8ου ομίλου. η Αργεντινή που ήδη έχει προκριθεί. Που σημαίνει ότι αν προκύψει νίκη της Ουρουγουάης,
1: η Ισπανία είναι η δεύτερη.
0: Και οι Ισπανοί βρεθούν στη δεύτερη θέση. Να το τσεκάρω τώρα αμέσως για να δώσουμε και σωστές πληροφορίες στον κόσμο. Γιατί ως γνωστό είμαστε ενημερωτική και ψυχαγωγική εκπομπή.
1: Έχουν 4 βαθμούς τώρα οι Ισπανοί. Μία νίκη, μία ισοπαλία.
0: Ακριβώς. Με ήττα οι Ισπανοί μένουν στους 4 και περνάει η Ουρουγουάη με 5 βαθμούς. Καλά, νίκη και το στην πρώτη θέση. Και επειδή οι δεύτεροι Ισπανοί έχουν το 4-0 και το ακροτήρι να νικήσει, πόσο θα νικήσει τη Σαουδική Αραβία, οπότε είναι σίγουρα δεύτερο σε περίπτωση ήττας της Ισπανίας. Και έχουμε πρόωρο τελικό. Γιατί είναι...
1: Εγώ νομίζω θα κερδίσει η Ισπανία όμως.
0: Ναι.
1: Αλλά okay. Το λες ότι ποτέ δεν ξέρεις.
0: Αλλά επειδή εκπομπή κάνουμε και πρέπει να πάμε και μέχρι τις 3 να πούμε και κάτι. Και αφού υπάρχει και αυτό το σενάριο. Φανταστείτε τώρα στη φάση του 32 να έχουμε Αργεντινή Ισπανία.
1: Που ήταν 100% θα μπορούσε να είναι τελικός. Ναι. Και ωραίος τελικός θα λέμε.
0: Μα μέσα στα στοιχηματικά τα δίνουν και φαβορεί αυτούς τους δύο.
1: Θα ήταν και ωραίος τελικός δηλαδή το Αργεντινή Ισπανία.
0: Ναι. Φοβερά πράγματα μπορούν να συμβούν. Λοιπόν, να πάμε και λιγάκι στο ρεζουμέ, γιατί να πούμε λίγα και ειδησιογραφικά τα πράγματα. Εσείς στέλνετε τα μηνύματά σας, διεκδικείτε είτε εισιτήρια για τους ημιτελικούς του Παγκοσμίου Κυπέλλου, είτε για τους τελικούς, και λέω τελικούς γιατί είμαι και ο μικρός τελικός, είτε για το βιβλίο που δίνουμε για την Αργεντίνα. Πολύ Αργεντίνα μέσα και γουστάρουμε και καλά κάνετε και εσείς και γουστάρετε και βλέπω ότι υπάρχει και ανταπόκριση. Λοιπόν, να τσεκάρω τώρα, γιατί βλέποντας μέχρι πριν από λίγη ώρα είχαμε 4 ζευγάρια τεκμηριωμένα, πώς με άκουσες, τεκμηριωμένα ότι είναι στη φάση του 32. Δηλαδή ξέραμε 4, γνωρίζαμε 3 ζευγάρια, 4 ζευγάρια για τη φάση των 32.
1: Με κανένα φαβορί, έτσι. Δεν υπάρχει φαβορί. Το ένα είναι,
0: okay.
1: Σε προλαβαίνω, Νότια Αφρική, Καναδάς. Δεν υπάρχει κάποιο γκράντε φαβορί.
0: Ναι.
1: Δεν μπορεί να πει ο Καναδάς.
0: Την Κυριακή είναι αυτό το παιχνίδι, να το τσεκάρω κιόλας. Ναι, σωστό.
1: Μετά είναι Ολλανδία-Μαρόκο, παιχνιδάρα.
0: Ολλανδία-Μαρόκο αρχίσαμε τα καλά. Και λέω αρχίσαμε τα καλά γιατί.
1: Είναι παιχνιδάρα. Είναι ωραίο. Δηλαδή και δύο είναι καλές ομάδες και φορματισμένες.
0: Και Νότια Αφρική-Καναδάς θεωρώ ότι είναι ντέρμπι. Γιατί τώρα.
1: Ναι, αυτό είπα εγώ. Αυτό είπα. Δεν είναι κανένα ω τώρα. Αυτά που έχουμε δει δεν είναι κάποιο το απόλυτο φαβορί. Ίσως το Ηνωμένες Πολιτείες Βοσνία.
0: Ναι, να πω μόνο ότι τη Δευτέρα είναι το Βραζιλία-Ιαπωνία, το πάρω λίγο χρονολογικά. Mm. Τη Δευτέρα είναι Βραζιλία-Ιαπωνία, στις 8 η ώρα είναι αυτό.
1: Και εδώ, με αυτό που βλέπω ως Βραζιλία, δεν υπάρχει φαβορί. Έτσι δεν είναι.
0: Δεν κάνουμε διάλογο, όταν πέσει η Βραζιλία είναι η Βραζιλία, τέλος.
1: Είναι, αλλά...
0: Πες στους ακροάτες, μην τα λες εμένα.
1: Η Βραζιλία για να κερδίσει.
0: Δεν συμφωνώ.
1: Και η Καρατέκα είναι καλή ομάδα. Έτσι, οι Ιαπωνές.
0: Ναι, εννοείται.
1: Και μπορεί να βάλουν δύσκολα.
0: Και τον γκολ που σημείωσαν, που προηγήθηκαν προχθές, ακόμα δεν το έχουν σημειώσει πολλές ομάδες. Η ομαδικότητα, το πνεύμα, η φιλοσοφία, η κάθε την παλιά, στον άξονα, σύγχρονο ποδόσφαιρο δεν τα βρίσκει.
1: Και έχουν τώρα. Και τρέξιμο.
0: Καλά, εντάξει, πάντα έτρεχαν έτσι κι αλλιώς.
1: Όλα αυτά μαζί την κάνουν μια δυνατή ομάδα.
0: Σωστό. Και κάτι το οποίο ενδεχομένως δεν το έχουν πει. Τα δύο αυτά ζευγάρια, Ολλανδία-Μαρόκο δηλαδή και Καναδάς-Νότια Αφρική, οι νικητές παίζουν μαζί το Σάββατο 4 του μηνός. Στη φάση το 16 πλέον. Γυρίζω το κεφάλι μου γιατί δεν ακούγομαι, τι να κάνω. Και πάμε στο Ολλανδία-Μαρόκο που σας είπαμε και υπάρχει το Ηνωμένες Πολιτείες Βοσνία-Ερζεγοβίνη. Η εικόνα των Ηνωμένων Πολιτειών είναι πολύ καλύτερη από αυτή της Βοσνίας. Στις 2 του μηνός θα γίνει αυτό το παιχνίδι. Όμως, η ομάδα που έχει πετάξει έξω σε διπλές αναμετρήσεις στην Ιταλία, πρέπει να τη σέβεσαι.
1: Σωστό. Για τη Βοσνία λέμε τώρα, έτσι.
0: Είναι αυτοί έχουν, πρώτα απ' όλα είναι περισσότεροι, έχουν γεννηθεί, είναι παιδιά του πολέμου, έτσι. Δηλαδή, δεν μπορείς να τους αφισβητήσεις.
1: Να το πω πολύ λαϊκά και πολύ αρκά, είναι και κολοπετσωμένοι.
0: Ναι, έτσι. Είναι. Ήταν στιγμές και στο παιχνίδι με την Ιταλία. Εντάξει, στο παιχνίδι με την Ιταλία, επειδή τα είδα και τα δύο παιχνίδια, κατά διαστήματα αλλάζα κάποιες μπαλιές. Οι Βόσνοι. Αλλά πειθαρχία στο παιχνίδι τους, ούτε μπείτε μέσα με τα στιλέτα και μόνο κυνηγάμε και όχι, πειθαρχημένοι, μπάλα, έπαιξαν μπάλα, όχι ποδόσφαιρο που μας αρέσει, αλλά έπαιξαν μπάλα και μέσα από αυτό που έπαιξαν πήραν και την πρόκληση και η Ιταλία για τρίτη συνεχόμενη φορά δεν πήγε σε παγκόσμιο κύπελο. Και έχει προκύψει τώρα και ένα ακόμη ζευγάρι που τα τσεκάρω τώρα, τα πάμε για Βραζιλία και Ιαπωνία τη Δευτέρα, το ακτή ελεφαντοστού Νορβηγία.
1: Το οποίο εδώ έχει φοβορή νομίζω.
0: Την Τρίτη είναι αυτό το
1: έχω παιχνίδι. Νομίζω εδώ, θα έλεγα τους Νορβηγούς. Να τους δώσω ναι. Φαβορή.
0: Η ακτή ελεφαντοστού για πρώτη φορά πέρασε σε φάση νοκάουτ. Νομίζω έχω δίκιο. Εντάξει, ό,τι θυμάμαι, ξέρετε, έχουμε πάθει αυτό που παθαίνουν πολλοί και συνάδελφοι. Παραμορφωνόμαστε από την πολλή μελέτη, από τα πολλά διαβάσματα. Είναι και πολλές οι ομάδες, πολλοί όμιλοι, πολλά τα ζευγαρώματα. Κάπου χάνουμε και την μπάλα κάποια στιγμή και μπορεί να κάνουμε και λάθος. Οπότε...
1: Δεν έχεις το μυαλό σου να λες τώρα να θέλεις να πεις κάτι για το πράσινο ακροτήρι και να το λες για την ακτή ελεφαντοστού, ας πούμε.
0: Ναι,
1: που είναι παρόμοιες ομάδες.
0: Προκύπτουν.
1: Ναι, ναι.
0: Λοιπόν, το ζευγάρι Βραζιλία-Ιαπωνία θα συναντηθεί με ακτή ελεφαντοστού Νορβηγία. Οι νικητές. Ωραίο μάτς.
1: Το...
0: Νορβηγία-Βραζιλία, επί παραδείγματι.
1: Μαζί σου, ναι. Το Νορβηγία-Ιαπωνία.
0: Το Νορβηγία-Ιαπωνία δεν θα είναι ωραίο παιχνίδι. Θα είναι. Η ακτή... Θα στο κάνω και χειρότερο. Η Ιαπωνία ακτή ελεφαντοστού. Ωραία, σε φτιάξα.
1: Εκεί έχω πάει κουβά μεγάλος, έτσι.
0: Λοιπόν, έχουμε ματσάρες, είπαμε, περιμένουμε τα άλλα παιχνίδια.
1: Εντάξει, και στην ωραία ότι πάρα πολλοί που δεν ασχολούνται με το ποδόσφαιρο λένε η Ιταλία πότε παίζει. Δηλαδή, έχουν πει 2-3. Σήμερα και ένας μου το είπε.
0: Εγώ ξέρω τον ένα μου, είχες πει όποιος είναι ένας.
1: Όχι, και ένας είναι και κοντά μας. Που έλεγε για την Ιταλία.
0: Έλα,
1: πότε παίζει, ναι.
0: Βάλε ένα τραγούδι Ιταλιάνικο, ρε. Βάλε ένα Ραμαζότη, ρε Ηλία. Όχι Ραμαζότη, κάτι άλλο θέλει να βάλει. Πώς το λέει ο Τσαλετάνο, πώς το λένε αυτό το ωραίο τον τύπο. Σε έφτιαξα τώρα, το έφτιαξα τη διάθεση. Να δεις και λίγο Ιταλία. Μην θέλεις να δεις και Ιταλία.
1: Εγώ δεν τον έδωσα.
0: Καραμούζα.
1: Εγώ δεν τον έδωσα.
0: Τι δεν τον έδωσες, Καραμούζα τον έβγαλες.
1: Πού δεν είπα κάτι. Εσύ, εγώ απλά τον έδειξα.
0: Ρε κοκκίνησα τα αυτιά του.
1: Δεν είναι τηλεόραση, όμως δεν είναι τηλεόραση. Δεν
0: ασχολείται ο Ηλίας, τώρα να είμαστε και ειλικρινείς όμως. Πού είναι, θέλω να ακούσω. Κάτι έχει ετοιμάσει τώρα. Αντριάνο Τσαλετάνο, ρε μεγάλε, αλήθεια. Ρίξε όποιο γουστάρεις. Τουτου, τουτου, όπα. Forza Italia!

0: Τα κάναμε όλα ίσωμα. Ακούτε Ράι. Ράι Σπορ. Φόρσα Ιταλία.
1: Και αυτή τέτοια είναι, έτσι. Ασχολούνται με άλλες ομάδες. Δεν έχουν την εθνική τους, οπότε μιλάνε για το Δόνι.
0: Ιταλία.
1: Δεν ασχολούνται,
0: δεν ασχολούνται.

0: d'amore appassionato.
1: Πάλι τους έκανε στους ακροατές, αν ο κάτι τους έχεις κάνει.
2: Γιατί τι είπα όλα.
1: Πάλι ξαδιαμάτι μετά... Αντριάνο, τους έχουμε ξεχάνει πάλι.
2: Ξέρουν πολύ καλά...
1: Με τι τρελούς έχουν επιλέξει.
2: Ποιος είναι ο δάκτυλος.
1: Ο Ηλίας.
2: Όχι.
1: Δεν αναλαμβάνω την ευθύνη. Παίρνω την πολιτική ευθύνη. Επιτρέπεις να τοποθετηθώ για το τι έχω δει μέχρι τώρα στο παγκόσμιο κύπελλο.
2: Για πες.
1: Ξεκίνησα πολύ μουδιασμένα, ήμουν πολύ απογοητευμένος.
2: Όλοι μας νομίζω, έτσι όπως το βλέπαμε.
1: Τις μέρες, τώρα 16 μέρες, 17 νομίζω είναι πλέον. Αρχίζω και γεμίζω. Μέσα μου μπάλα. Βλέπω ποδόσφαιρο. Και μ' αρέσει πάρα πολύ. Μ' αρέσουν πάρα πολύ τα παιχνίδια. Ορισμένα είναι και με τακτικές. Με... Βεβαίως επιμένω ότι από την Κυριακή ξεκινάνε.
2: Που είναι
1: τα
2: νοκάουτ. Ναι.
1: Και θα το ξαναπώ, θεωρώ ότι θα πάθουν πολλά φαβορί ζημιά, γιατί πρέπει να, για να φτάσουν μέχρι το τέλος. Φαβορί για να φτάσουν μέχρι το τέλος, λέω έτσι. Όχι φαβορί καλές ομάδες και είναι φαβορί στο συγκεκριμένο παιχνίδι και τα τέτοια. Μιλάμε για τις ομάδες Γαλλίες, Ισπανίες, όλες αυτές τις γνωστές καλές ομάδες που φιγουράρουν και στα bet και στα πώς τα λένε αυτά στα στοιχηματικά, και είναι και καλές ομάδες. Θεωρώ ότι θα πάθουν ζημιά, γιατί έχουν να δώσουν 5 νοκάουτ παιχνίδια. Δηλαδή, όταν λέω 5, βάζω και τον τελικό, αν θέλετε το μικρό τελικό. Ή τέλος πάντων 4 νοκάουτ παιχνίδια. Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Οι ποδοσφαιριστές είναι ξεπατωμένοι και παιχνίδια είναι.
2: Εδώ έχω επιλέξει 3 μικρές ομάδες. Μικρές.
1: Outsider.
2: Μαρόκο.
1: Ναι.
2: Τζαπάν.
1: Ναι.
2: Και Νορβηγία.
1: Δεν είσαι άστοχος και...
2: Ότι θα κάνουν κηδείες.
1: Το λες, είμαι βέβαιος ότι το λες.
2: Αυτό που βλέπω, όχι έτσι κοιμήθηκα και λέω τίποτα όραμα.
1: Δεν έμπνευσε αυτό που λες, είναι αυτό που έχω δει και θα το λέω. Εντάξει, σωστό είναι αυτό που λες. Δεν είσαι άστοχος.
2: Δεν είπα και οι 3 θα κάνουν κηδείες. Λέω μία από τις 3 θα έχει πορεία.

0: Λοιπόν, στέλνετε μηνύματα για να διεκδικήσετε. Σας τα είπαμε και προηγουμένως, θα μην τα λέμε πάλι, είτε εισιτήρια για το παγκόσμιο κύπελο, είτε το βιβλίο, το εκπληκτικό αυτό βιβλίο που σας είπαμε για την Αργεντινή, και στέλνετε τα μηνύματά σας. Email πρώτα. aerasport@papakert.gr, όνομα και τηλέφωνο παντού. Αν θέλετε βιβλίο, θα γράφετε βιβλίο. Αν θέλετε εισιτήριο, θα γράφετε εισιτήριο για Μουντιάλ. Αν θέλετε και τα δύο, γράφετε και τα δύο. Αλλά οπωσδήποτε το τηλέφωνο και, και το τηλέφωνό σας, έτσι. Τηλέφωνο και όνομα. Συγγνώμη, τώρα το πασούσα.
1: Εντάξει, συνοηθήκαμε.
0: Χαμένα τα έχεις. Και εσύ, τι να μας πεις. 5-41-60 τα μηνύματά σας. Εδώ, το Μουντιάλ θα το πάρει η Βραζιλία. Ο Κώστας από Μελαζησγία ζητάει από τον Καϊμά,
1: ναι,
0: να βάλει ροκ. Τι ροκ να βάλει ο Καϊμάς τώρα.
1: Δεν βλέπει
0: που, ήθελε, που ήθελε DJ να πέσει με 10.000 κόσμο από κάτω. Τι ροκ να σου βάλει μόνο. Θα σου βρει ένα ροκάκι. Θα σου βάλει. Ας σου πω από τώρα τι θα σου βάλει. Α, το πω κρυφά, ίσα ίσα να μην ακούσει αυτός. Παπα Κωνσταντίνου θα σας βάλει. Αυτό σκεφτόταν να το κελάει. Παπα Κωνσταντίνου, εσύ. Όταν ακούει ροκ, μόνο Παπα Κωνσταντίνου υπάρχει αυτό. Τι, ψέματα. Βρες ένα ροκ και βάλε. Μην βάζεις ξύνο.
1: Όχι, δεν βάζει, όχι, όχι.
0: Θα δεν βάζεις. Εντάξει, θα βάλει ο Ηλίας, θα βρει ένα ροκ κομμάτι που ζητάει ο φίλος μας ο Κώστας. Ένα ροκ λέει. Τώρα εσύ θες να βάζεις ξένο, θες να βάζεις ελληνικό.
1: Ξένο.
0: Ωραία, ανέβηκες πολύ. Λοιπόν, υπάρχουν τα SMS στο 54160, εκεί στέλνετε τα μηνύματά σας. Και φυσικά τηλέφωνα και ονόματα απαραίτητος και το τι δώρο επιθυμείτε. Υπάρχει φυσικά το Viber, Aerasport με λατινικούς χαρακτήρες. Το εντοπίζετε εκεί πέρα με το εικονίδιο, κάνετε ένα κλικ πάνω και κατευθείαν μπορείτε να στείλετε το μήνυμά σας χωρίς δισταγμό, ό,τι θέλετε. Φυσικά δεχόμαστε και μηνύματα και με άλλο θέμα. Θα το πάρει η Βραζιλία. Μακάρι να το πάρει η Βραζιλία, φίλε Κώστα, για να μπω και στο μάτι του Καϊμά. Θα το ευχαριστηθώ πάρα πολύ και θα φορέσω επιτέλους εκείνη τη φανέλα που έχω από το 1994. Κρατηθείτε με το σήμα της Βραζιλίας, της προπόνησης. Είναι λιγάκι αφαλός, βγαίνει έξω, αλλά εν πάση περιπτώσει μου κάνει. Ναι, λέω ότι μου κάνει. Ήταν φαρδιά έτσι κι αλλιώς. Αλλά δεν ήταν μακριά. Δεν ήταν μακριά.
1: Οπότε γι' αυτό αισθάνεται.
0: Πρόσεξε.
1: Το παίρνει κυλίτσα.
0: Το σήμα της Σελεσάο με τρία αστέρια. Δεν είχε πάρει το τέταρτο ακόμη. Ωραίο.
1: Αυτή κοστίζει και είναι σε όλους το δρόμο να σε δίνουν, ναι, και να σε πάρουν την μπλούζα, όχι επειδή θα είναι Αργεντίνη, γιατί είναι γιατί έρχεται και ακριβή η μπλούζα.
0: Έρχεται και ο φίλος μου ο Δημήτρης ο Γιαχανατζής, όπου το έφερε στη Βραζιλία με τη φανέλα της Βραζιλίας. Ναι, ναι,
1: ναι. Σας βλέπω ρεπό να παίρνετε.
0: Με ορούς θα με έχεις. Ναι, ναι. Γουστάρω πάρα πολύ η Βραζιλία, γουστάρω πάρα πολύ Βινίσιους.
1: Όχι, ρεπό μετά τον αποκλεισμό.
0: Καλά, έχουμε συνηθίσει πλέον, δεν έχουμε τέτοια προβλήματα. Όλα μπορούν να συμβούν. Και φυσικά υπάρχουν και το Messenger που από χθες έχετε στείλει αρκετά για να διεκδικήσετε και το βιβλίο, αλλά μπορείτε να στέλνετε. Στο Messenger μην μου στέλνετε για το... επαναλαμβάνω, στο Messenger δεν στέλνετε για το...
1: Έχουμε δισούλες.
0: Οι δισούλες.
1: Ορίστε. Κύριε Δημήτρη, ήρθε.
0: Ρε παιδιά, υπάρχει Δημήτρης Σωτηρόπουλος και εμείς λέμε τα δικά μας. Στα Messenger Δημήτρης Καϊμάς Θάσος Επιτρόπου δεν στέλνετε για τα εισιτήρια. Στέλνετε μόνο για το βιβλίο, έτσι. Μετά, στο ξεκίνημα της εκπομπής, θα πούμε διάφορα και θα ακούσουμε και διάφορα.

0: Era Sport 101,8. Era Sport 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.
1: Είναι αθλητικές ειδήσεις από την Era Sport στη Μία. Φίλοι ακροατές, καλό βράδυ. Ολοκληρώθηκαν πριν μία ώρα τα δύο τελευταία παιχνίδια του χθεσινού προγράμματος στο Μουντιάλ. Νορβηγία-Γαλλία 1-4 στο Φόξμπορο, με τον Ντεμπελέ να κάνει σε 32 λεπτά το δεύτερο πιο γρήγορο χατρίκ στην ιστορία των Μουντιάλ, πίσω από τον Αυστριακό Έριχ Πρόμστ, ο οποίος είχε σκοράρει 3 κόντρα στην Τσεχοσλοβακία το 1954 σε μόλις 24 λεπτά αυτός, και Σενεγάλη-Ιράκ 5-0 στο Τορόντο. Έτσι, 5 ζευγάρια τη φάση των 32 έχουν γίνει γνωστά, με πρώτη αναμέτρηση το Νότια Αφρική-Καναδάς που θα γίνει στις 10 το βράδυ την Κυριακή, ενώ Γερμανία, Μεξικό, Αυστραλία, Αργεντινή και Γαλλία περιμένουν αντίπαλο που τερμάτισε τρίτο στον όμιλό του. Το σημερινό πρόγραμμα περιλαμβάνει 4 μάτς. Ουρουγουάη, Ισπανία και πράσινο ακροτήρι Σαουδική Αραβία παίζουν στις 3 πριν τα ξημερώματα, ενώ στις 6 τα ξημερώματα θα βρεθούν στη σέντρα Νέα Ζηλανδία, Βέλγιο και Αίγυπτος, Ιράν. Όπως πάντα, κάλυψη από την δημόσια τηλεόραση και το δημόσιο αθλητικό ραδιόφωνο και των 4 αγώνων. Στα δικά μας τώρα και πρώτα στον Παναθηναϊκό, στον οποίο ολοκληρώθηκαν χθες δύο σημαντικές μεταγραφές, μία στο ποδόσφαιρο και μία στο μπάσκετ. Ο λόγος για τον 34χρονο Ολλανδό στόπερ Στέφαν Ντε Φράι, ο οποίος θα φορέσει για 1+1 χρόνο τα πράσινα και θα υπογράψει τη Δευτέρα στην Ολλανδία, αφού ενσωματωθεί πρώτα στην αποστολή. Ενώ έκλεισε στον Παναθηναϊκό 27χρονο γκάρτ Μπρανκού Μπάντιο, με το τριφύλι να καταβάλει αποζημίωση 1,5 εκατομμύριων ευρώ στη Βαλένθια και 5 εκατομμύρια για τριετές συμβόλαιο στον Σενεγάλη. Σήμερα στη Θεσσαλονίκη, για λογαριασμό του ΠΑΟΚ, ο 32χρονος Βάσκο στόπερ Άριτς Ελουστόντο, για να ολοκληρωθούν τα τυπικά της απόκτησής του από τον δικέφαλο του Βορρά, από τον οποίο αποχωρεί μετά από 4 χρόνια και 119 συμμετοχές ο 30χρονος Ισπανός αμυντικός Ζωάν Σάστρε. Με δεδομένη τη συμφωνία του Ολυμπιακού με τον Ερυθρό Αστέρα για την απόκτηση του 26χρονου Μαυροβούνιου τερματοφύλακα Μπάλσα Πόποβιτς και την ταυτόχρονη αποχώρηση του Αλέξανδρου Πασχαλάκη λόγω λήξης του συμβολαίου του, οι Ερυθρόλευκοι απέκτησαν τον 26χρονο Δημήτρη Στουρνάρα, ο οποίος θα λογίζεται για τρίτο σκίπερ αντί του Μπότη. Για έναν ακόμα χρόνο ανανέωσε το συμβόλαιό του με τον Ολυμπιακό ο Ντάνι Γκαρθία. Στην ΑΕΚ 6 νεαρούς ποδοσφαιριστές της Ένωσης, μεταξύ των οποίων ο Καραργύρης, ο Κολυμάτσης, ο Αμανατίδης και ο Ψηρόπουλος, θα εξετάσει στην Ολλανδία ο Μάρκο Νίκολιτς για να διαπιστώσει ποιοι μπορούν να σταθούν στην πρώτη ομάδα. Την Τρίτη 30 του μηνός θα πραγματοποιηθεί Δέλτα Σίγμα για εκλογή νέου Προέδρου στην Super League, ενώ θα συζητηθεί και είσοδος της Goal Line Technology στο πρωτάθλημα. Στο μπάσκετ στην Κύπρο θα πραγματοποιηθεί εφέτος στις 26 και 27 Σεπτεμβρίου το Super Cup, με τη συμμετοχή Ολυμπιακού, Παναθηναϊκού, ΑΕΚ και ΠΑΟΚ. Θλίψη στο χώρο του βόλεϊ, αφού σε ηλικία 65 χρόνων έφυγε ο Αργεντίνος προπονητής Ντανιέλ Καστελάνη από τη ζωή, έχοντας κατακτήσει τη σεζόν 2023-24 με τον Ολυμπιακό. Στο τένις, ο Στέφανος Τσιτσιπάς θα αντιμετωπίσει την Δευτέρα τον Ιγκό Γκαστόν στην πρεμιέρα του στο Wimbledon, και εφόσον προκριθεί θα βρει μπροστά του τον νικητή του ζευγαριού Νόβακ Τζόκοβιτς Γιμπινγκιού. Μετά την ολοκλήρωση της πρώτης ημέρας, ο Βέλγος Τιερί Νεβίλ με Hyundai συνεχίζει να προηγείται στην γενική κατάταξη του Ράλι Ακρόπολης. Τέλος, με αφορμή τα 31 γενέθλιά του, στην πόλη Κουτράλκο της Παταγωνίας στήθηκε ένα γιγαντιαίο άγαλμα ύψους 26 μέτρων και βάρους περίπου 70 τόνων, το οποίο απεικονίζει τον Λιονέλ Μέση γονατισμένο να πανηγυρίζει την κατάκτηση του Παγκοσμίου Κυπέλου στο Κατάρ το 2022, όπως και με το αντίστοιχο άγαλμα του Κριστιάνο Ρονάλντο στην Μαδρίτη, και αυτό του Μέση έχει γίνει viral, καθώς υπάρχουν ενστάσεις για το πόσο πραγματικά μοιάζει στον αρχηγό της Αλμπισελέστε. Το ακούσα τα αθλητικές ειδήσεις από την Era Sport και τον Δημήτρη Σωτηρόπουλο. Μείνετε συντονισμένοι στο δημόσιο αθλητικό ραδιόφωνο. Τάσος Επιτρόπου και Δημήτρης Καϊμάς συνεχίζουν στα μικρόφωνα της Era Sport για 2 ακόμα ώρες.

0: Hera Sport 101,8.
1: Στεγανοποίησης ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. Durostick DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες. Καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες. Τέλος. Έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το Durostick DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος, χειμώνα-καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, Durostick DS220.
2: Durostick για κάθε χρήση, Durostick υπάρχει λύση.
1: Durostick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
3: Ατλακόλ! Ατλακόλ!
4: Τι έπαθε εσύ αυτός?
3: Τι έπαθα? Θερμοπόρωση με Ατλατέρμ.
5: Η Ατλακόλ φέρνει την εξωτερική θερμομόνωση Ατλατέρμ με προηγμένα υλικά τελευταίας τεχνολογίας για εξοικονόμηση ενέργειας και αξεπέραστη αντοχή με την υπογραφή της Ατλακόλ.
6: Hera Sport. Στο Μουντιάλ παίζουμε μπάλα μέχρι τα ξημερώματα.
7: Απόψε λέω να μην κοιμηθούμε.
6: Hera Sport.
7: Στην άμμο με ραδιάκι φορητό.
6: Με 24ωρο καθημερινό πρόγραμμα, η Hera Sport βάζει γκολ και στο Μουντιάλ.

0: Ήταν ο καλύτερος τρόπος για να υποδεχθούμε το καλεσμένο μας, έτσι.
1: Μακρι...
0: Πώς, πώς.
1: Μακρινός, λέω, μέρη μακριά.
0: Μακρινός. New York, New York.

0: επειδή ό,τι λέμε εμείς το κάνουμε. Και επειδή οι ιδέες του καημά υλοποιούνται. Μοιάζει με αυτό που, πώς λέγεται, μια εκπομπή που λέει, κάνε μια ευχή.
1: Ωραία αυτά, ναι. Ήθελα να στείλω καναδιά, αλλά ποτέ δεν το έκανα. Ναι.
0: Αλλά τώρα τα κατάφερες. Εντάξει, δεν ήταν ευχή κάποιου, μια επιθυμία δικιά μας. Λοιπόν, να πάμε κατευθείαν στον καλεσμένο
1: πάμε,
0: μας.
1: Πάμε.
0: Να καλησπερίσουμε τον Τόμι. Ο Τόμι είναι ένας φίλος ακροατής από τη Νέα Υόρκη που μας στέλνει μηνύματα. Τον εντόπισε ο καημάς λοιπόν, ο Δημήτρης, και είναι στην παρέα μας. Γεια σου Τόμι!
2: Γεια σας, τι κάνετε?
1: Πες εμείς μας, καλά είμαστε, εσύ τι
0: κάνεις? Πες μας που είσαι και τι τρως.
2: εκεί το νου σου εσύ.
1: Πάντα εκεί.
0: Ναι, πες μας.
2: Ναι, είμαστε εδώ πέρα, έχουμε μαζευτεί τώρα μια παρέα. Τρώμε τα σουβλάκια μας και περιμένουμε να αρχίσει το επόμενο παιχνίδι.
0: Έχετε μαζευτεί μια παρέα λες, αλλά δεν μας λες πού.
2: Στη Νέα Υόρκη είμαστε.
0: Ναι, πού, σε ποιο μέρος της Νέας Υόρκης?
2: Flushing, στο Flushing, Bayside Flushing.
0: Ωραία πράγματα. Αν κατάλαβες.
2: Δεν είναι κέντρο.
0: Είσαστε κέντρο από κέντρο, είσαστε σε προάστιο της Νέας Υόρκης δηλαδή.
2: Ναι.
0: Και είσαστε παρέα ελληνική. Με Έλληνες
2: εννοείται, τι θα είμαστε.
0: Εντάξει, δεν ξέρω.
3: Δεν έχουμε γυναίκες, μόνο άντρες.
2: Λοιπόν, άντρα Τόμας.
0: Τόμας, γεια σου Τόμας και σε σένα. Λοιπόν,
3: γεια σας.
0: Τόμι, πώς βιώνετε εκεί πέρα το παγκόσμιο κύπελο, πώς το αφουγκράζεστε, αν σας αρέσει το κλίμα? Νομίζω ότι όσο περνάνε οι μέρες είναι και καλύτερα, και μετά ειδικά με την κατάκτηση το τίτλο του NBA από τους
1: New York.
0: Knicks, έτσι.
2: Ναι, οι Knicks με εκείνη την νίκη έγινε χαμός μέσα στο Manhattan. Όλοι είχαν βγει στους δρόμους. Σπάνιο πράγμα για τους Knicks αυτό. Και το πανηγυρίζαν μέχρι αργά το πρωί.
0: Περίμεναν 53 χρόνια για να πάρουν πρωτάθλημα, εντάξει, δεν είναι και λίγο.
2: Ναι, κάπου τόσο ήταν. 53 ήταν, Ανδρέα. 53.
0: Λοιπόν, εκεί είναι ο Ανδρέας, ο Θωμάς, ο Τόμι.
2: Ο Θωμάς, ο Ντένις και ο Χρήστος.
1: Καλή παρέα. Είστε πολύ κοινή.
0: Παρέα με γυναίκες είναι.
1: Ζηλευτή παρέα.
2: Όχι, οι γυναίκες παίρνουν γκρίνια.
0: Όχι, μωρέ, τι είναι γκρίνια. Μια χαρά είναι. Δεν μου λες.
2: Όχι, ρε, πλάκα.
0: Για να καταλάβω, αν είναι γυναίκες. Άκου, ερώτηση κρίσιμη, Δημήτρη, για να καταλάβουμε. Έχει τζατζίκι το σουβλάκι?
2: Εννοείται.
0: Άρα είναι χωρίς γυναίκες.
2: Ολόκληρο μπόλο έχει. Και όποιος θέλει βάζει έξτρα.
0: Αυτό είναι. Αρέσει το σουβλάκι γενικά εκεί, έτσι. Τρώνε και οι Αμερικανοί.
2: Εννοείται. Δεν το αλλάζουμε αυτό. Είναι ελληνικά δεδομένα αυτά.
0: Ναι, δεδομένα για εσάς, αλλά για τους Αμερικανούς το ανταποκρίνονται. Οι Αμερικανοί, άκουρε, πήραμε τον άνθρωπο στην Αίγυπτο και το ρωτάμε για τα σουβλάκια. Τέλος πάντων, να μας τα πει. Δεν μου λες, με τι ασχολείστε εκεί, δουλεύετε εκεί, πόσα χρόνια είσαι εκεί, Τόμι?
2: Εγώ είμαι στα 10-11 χρόνια.
1: 11 χρόνια. Νομίζω είσαι παραπάνω, είσαι καινούριο.
0: Είσαι φρέσκος.
2: Όχι.
0: Τα παιδιά
2: ναι,
0: εκεί.
2: Ο Θωμάς δίπλα μου είναι στα 40 χρόνια.
0: Α, μόνο. 40 χρόνια μόνο.
1: Εσύ το μετάνιωσες που μας χαιρέτησες και πήγες στην Αμερική?
2: Όχι. Δεν χαιρέτησα κανέναν, αλλά δεν το μετάνιωσα. Γιατί πήγαινε έρχομαι.
0: Πρώτα απ' όλα νομίζω ότι είχες έρθει στη φιέστα της ΑΕΚ, τα θυμάμαι καλά ή εγώ λέω?
2: Όχι στη φιέστα, είχα έρθει με τη Ράγιο Παγεκάνο.
0: Με τη Ράγιο, ναι, τα είχαμε πει ναι. Και εδώ και στον αέρα τα λέγαμε. Ήρθε ο Δημούγος, είδε το μάτς.
1: Μια χαρά είναι, αυτά είναι ωραία έτσι, αν μπορείς να το κάνεις,
0: έφυγε,
1: είναι ωραία αυτά έτσι.
0: Έχεις ανθρώπους εδώ, Τόμι,
2: Ναι, είναι η οικογένειά μου κάτω.
0: Στην Ελλάδα έχεις την υπόλοιπη οικογένειά σου και εσύ είσαι εκεί μόνος σου?
2: Ναι, έχω παντρευτεί ξανά, έχω φτιάξει εγώ ξανά τη ζωή μου εδώ πέρα.
1: Ωραία, για πες μας τώρα. Οι Αμερικανοί έχουν πάρει χαμπάρι ότι υπάρχει Μουντιάλ.
2: Ναι, εσύ. Φυσικά, φυσικά. Αφού όλοι πάνε στα μπαρ, σε μαγαζιά, κάθονται, βλέπουν, πίνουν.
0: Αφού υπάρχουν και στη Νέα Υόρκη, αλλά και σε άλλε. Υπάρχουν ρεζερβέ.
2: Στου δρόμου, ναι. Στου δρόμου φωνάζουν.
1: Ναι, ναι, δεν μιλάω τώρα και στην κάνανε... Γιατί μπορεί να είναι αυτό που λέμε οι τουρίστε, οι Σκοτσέζοι, οι Γερμανοί.
0: Όχι, για του ντόπιου λέει. Για του ντόπιου λέει.
1: Ναι, λέω, και οι ντόπιοι έχουν πάρει. Ζουν και αυτοί σε ρυθμού μουντιάλ, έτσι.
2: Φυσικά, φυσικά. Ναι, ναι, ναι. Και επειδή υπάρχουν πολλοί Μεξικάνοι στη Νέα Υόρκη. Και Μεξικά, το Μέξικο όταν κέρδιζε, όλοι βγαίνανε.
1: Στους δρόμους, χαμός. Ε?
2: Υπάρχουν πολλές φίλες. Η Νέα Υόρκη είναι.
1: Όλες
0: ένα μεγάλο μήλο είναι. Ένα μεγάλο.

0: Παραλία μας στη Νέα Υόρκη.
1: Έχει ξετρελαδεί ο Σκέβης. Είναι, δηλαδή, είναι πίσω στο βάθος.
0: Και τι κάνει εκεί. Να το, εδώ είναι, το βλέπω. Τρώει. Σουβλάκι
1: με, με το τραγούδι. Και λέει μπράβο, λέει, φαντάζομαι, λέει, ότι εγώ. Λέει, όχι ο Τάσος, λέει, ήμουν σίγουρος, λέει.
0: Μπράβο, Επιτρόπου, για τα ωραία τραγούδια που βάζετε.

0: Λοιπόν, καλησπέρα Τάσο και Δημήτρη, εκλεκτοί φίλοι, ωραίος αγώνας Νορβηγίας Γαλλίας. Απόψε ένα τρίωρο κοντά μας, χωρίς αγώνες, γελάει η αγαπημένη εδώ. Ο Άκης, ο Δημακός, έχει μερακλώσει. Εντάξει, μωρέ, Άκη και εσύ. Χωρίς αγώνες γελάει η Νάνση. Να σε καλά, ρε Νάνση μας. Λοιπόν, ξεκινάω από τα Messenger και μετά θα πάω και στα υπόλοιπα παιδιά. Αυθεντική Ελλάδα στη Νέα Υόρκη με τους βάζελους, τους γάβρους, τα γανούμια, έτσι όπως αυτοαποκαλούνται, αλλά είδες με τι αγάπη ο ένας για τον άλλον. Ενώ επί της ουσίας όταν χρησιμοποιούνται τέτοιοι χαρακτηρισμοί,
1: είναι αρνητική,
0: στον αέρα
1: είναι,
0: είναι αρνητική, και βλέπεις ότι με τι αγάπη όμως τα είπανε. Μπράβο καημά που τους εντόπισες. Όχι, εντάξει. Αλλά και μπράβο Επιτρόπου που... Εντάξει, έτσι όπως νιώθουμε εμείς στο ποδόσφαιρο, λέει η Δέσποινα.
1: Δεν ήταν κάτι έτσι. Από τα Viber, τα μηνύματα που στέλνουν, λέμε, έλα εδώ να μιλήσεις. Δεν κάναμε κάτι.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Wow.
0: Εμείς τους πήραμε τηλέφωνο.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Γιατί κάποιοι μπορεί να παίρνουν και τηλέφωνο τώρα για να βγουν στον αέρα. Ναι, ρε Δέσποινα, τι να κάνουμε, έτσι είναι τα πράγματα. Συνεχίζω τα μηνύματα. Λίτσα Διαμάντη, Φρανκ Σινάτρα, όλα τα καλά, λέει ο Βαγγέλης. Ναι, τα κάναμε λίγο αχταρμά, αλλά έτσι είναι τα πράγματα, τι να κάνουμε. Γεια σου και σε σένα, φίλε Γιώργο, που στέλνεις τα μεγάλα σου μηνύματα. Η Χρύσα και Φρανκ Σινάτρα, λέει, το σημερινό πρόγραμμα είναι σαν το... Ναι, οκ, okay, είναι ωραίο, θέλει να πει, μπορώ να το διαβάσω έτσι στον αέρα. Ευτυχώς κρατήθηκα. Γεια σου και σε σένα, Μαρία. Βάλε με και εμένα, λέει ο Τόμις, για τα εισιτήρια. Κοντά είμαι, λέει.
1: Εκεί θα πέσει.
0: Ναι, αλλά η αλήθεια είναι μέσω Viber μόνο μπορούμε να... μέσω Messenger να δώσω...
1: Στείλε στο Viber, Δημήτρη.
0: Στείλε στο Viber και το τηλέφωνο σου, καλέ μου φίλε.
1: Ο Τόμις, όχι, ναι, ναι, ναι, όχι, Δημήτρη.
0: Καλή επεκοή μου, έστειλε μήνυμα. Ναι, εντάξει, αυτό ήταν νωρίτερα. Για σουβλάκι, εγώ περίμενα να μας πει ότι θα τρώνε χαντάξ. Αλλά οκ, okay, σουβλάκι, γιατί όχι. Καλησπέρα και στην Έλενα που στέλνει το ωραίο της μήνυμα.
1: Όταν θα μιλήσουμε με Αυστραλία,
0: ναι,
1: είναι μέρες Πάσχα.
0: Αυτό δεν είναι Αυστραλία, είναι Αυστραλία.
1: Αυστραλία, σωστά.
0: Έτσι,
1: ναι, ναι.
0: Σωστά.
1: Μέρες Πάσχα.
0: Πάσχα.
1: Ναι, ναι, ναι. Νομίζω πως είσαι.
0: Πασκαλινά. Πασκαλινά.
1: Νομίζω ναι, πως είσαι εδώ, με τα αρνιά στον ώμο.
0: Ναι.
1: Ναι, και πάνε στη σούβλα και γύρω-γύρω γίνεται χάμος. Δηλαδή,
0: ωραία,
1: έχουν συνηθίσει βέβαια και οι Αυστραλοί.
0: Σωστό. Έτσι. Ωραία, ωραία είσαστε, μας αρέσετε. Γουστάρουμε πολύ, να είστε καλά. Λοιπόν, βιβλίο θέλει ο Νικηφόρος.
1: Μπήκε στην κλήρωση ο Νικηφόρος.
0: Από ζωγράφου, καταλαβαίνεις ότι έχεις μπει στην κλήρωση. Αγωνιστικούς χαιρετισμούς από τη Λίμνο. Παραγγελιά έχω κάνει στο Viber. Τώρα πάω στο Viber, καλέ μου φίλε, κάνε υπομονή. Μπαίνω στα Viber τώρα και πω, πω, πω, τι γίνεται εδώ. Ο Φράκο, αγαπημένος μας, καλή εκπομπή.
1: Πρώτος,
0: από
1: πρώτος
0: τη Βόνιτσα, πάντα, πάντα. Όταν δεν στείλει θα, να ανησυχούμε, θα ψάχνουμε εμείς να σε βρούμε. Καλησπέρα Μπαλαδόρη, λέει ο Θοδωρής. Άμα ήταν στρουφάκι, ο καημάς, άμα ήταν στρουφάκι, θα ήμουν ήταν ο Γκρινιάρης.
1: Όχι, ρε, είναι, ο Γκρινιάρης.
0: Αλλά είναι ωραίος, λέει. Εγώ θα έλεγα ότι είναι ο Λιχούδης.
1: Αυτό ξέρεις. Ναι. Ο Γκρινιάρης.
0: Το αποδέχεται, το αποδέχεται το τίτλο. Ο Μανώλης, τι κομματάρα αυτό το τσιρίτερο του Ρόμπερτ. Ναι, αυτές είναι οι επιλογές του φίλου μας εδώ, του Ηλία.
1: Τα υπόλοιπε είναι δικές μας.
0: Μπράβο σε όποιον το επέλεξε. Μπράβο Επιτρόπου, και ακόμα και αν δεν το επέλεξες. Όχι, αυτό δεν το, αυτό είναι δικό μου. Ο Γιάννης ο φίλος μας. Μουντιάλ ΕΡΤ. Ο Ιωάννης σε 4.21. Θα τα δουν οι ειδικοί για τα μηνύματά σας όσον αφορά το Μουντιάλ. Βάζετε τη λέξη Μουντιάλ και καταλαβαίνουμε ότι δεν είναι για το βιβλίο. Είναι για... Ο Θωμάς θέλει εισιτήριο. 078 τελειώνει το τηλέφωνό του.
1: Α, λογικά είναι... Μπορεί να είναι και ο φίλος.
0: Δεν ξέρω.
1: Ναι, ναι.
0: Ο Θωμάς λέει. Μουντιάλ ΕΡΤ βιβλίο. Γεια σου, ρε φίλε Ευαγγέλη. 2.73 παίρνεις και στην κλήρωση και τη δικιά μας και φυσικά είσαι στη διαδικασία για την ιστορία. Θα το ξαναδιαβάσω σε περίπου στις 2 η ώρα για να καταλάβετε για τον διαγωνισμό περισσότερα. Εκτός από τα θέματα που έχετε, θα ήθελα να σχολιάσω τη Νορβηγία που θα έλεγα δεν σεβάστηκαν τη Γαλλία και έπαιξαν με τους παγκίτες.
1: Δεν είναι θέμα σεβασμού, είναι θέμα.
0: Δικαίωμά του είναι. Ναι. Μπορεί πρώτα απ' όλα να είχαν ελαφροτραυματισμένου, όπως λέμε, ελαφρολαϊκά.
1: Κάρτες. Σου λέει τώρα σε ένα παιχνίδι διαφορό το να χάσω κάποιον παιχτή.
0: Ναι,
1: άστο, δεν πειράζει. Και να χάσω το ίδιο πράγμα.
0: Έτσι κι αλλιώς ο στόχος επιτεύχθη.
1: Ναι, ναι, να βγει δεύτερος.
0: Ναι, να περάσω τη φάση ήταν. που το πιο σημαντικό για αυτούς και το πανηγυρίζει σαν δεόντος. Και είπε για την Νορβηγία ο Δημήτρης προηγουμένως ότι σύμφωνα με αυτό που έχουμε δει, μας ικανοποιεί πάρα πολύ ποδοσφαιρικά. Πρώτα απ' όλα έχει και παιχταράδες μέσα.
1: Και πρέπει να είναι η πρώτη ήττα μετά από αρκετά παιχνίδια. Φιλικά και επίσημα.
0: Ναι, για τους Νορβηγούς, ε.
1: Ναι, ναι. Στον όμιλο ήταν τρένο. Νομίζω και στα φιλικά δεν πρέπει να έχει χάσει. Μπορεί να έχει μόνο νίκες.
0: Ο αγαπητός Γιάννης, 193-31-93 τελειώνει το τηλεφωνό του. Είναι για το βιβλίο, μέσα κι εσύ. Καϊμά, πότε θα πας στο νέο χώρι να ησυχάσουμε, λέει ο Αλέξανδρος.
1: Δεν θα πάω.
0: Δεν θα πας στο νέο χώρι.
1: Όχι, όχι.
0: Έχεις πάει στο νέο χώρι.
1: Είναι το χωριό μου, το χωριό του παπά μου είναι. Η Χαλία.
0: Α, αυτό.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Γιατί να ησυχάσεις, άμα έρθει εκεί θα γίνει βαβούρα, ρε.
1: Όχι, να μην είμαι εδώ, σου λέει. Να φύγει, να φύγει και να πάτε αλλού.
0: Καλά.
1: Αυτό λέει. Στα μεταφράζω, ακόμη φοβάσαι.
0: Εντάξει, σιγά τώρα.
1: Αλλά σε ένα μήνα φεύγω διακοπές, οπότε θα με χάσεις.
0: Ναι. Για το νεοχώρι. Δεν θα πας στο
1: νεοχώρι. Όχι, όχι.
0: Είπαμε.
1: Δεν με θέλουν εκεί πέρα.
0: Ο Φάνης από Κοζάνη μας στέλνει την καλημέρα του. Βρέχει. Βροχή και αστραπές. Και μας έχει παρέα.
1: Ναι, είναι για σήμερα. Είναι το βράδυ, όσο και παράξενο, σε πολλά μέρη θα υπάρχει έντονη βροχή. Και αύριο Αττική και όχι μόνο Πελοπόννησο. Είναι μελτέμια ισχυρά.
0: Και... Πελοπόννησο, ίσο Γουρνοπούλα, έτσι.
1: Ναι, όχι. Εγώ μιλάω για τα μελτέμια που είναι συναγερμός 4 για φωτιά.
0: Ναι. Ο Σκεύης τι κάνει τώρα εδώ.
1: Θα καθίσει εδώ να κουμαντάρει την εκπομπή σου. Θα πετάξει έξω το ψηλό και θα έρθει ο Σκεύης.
0: Α, έχεις δουλειές να κάνεις εδώ εσύ. Και εγώ νομίζω ότι είσαι περαστικός. Ναι. Ο Ηλίας ο Διαμάτης συνεχίζει στην κονσόλα, απλά είδαμε και το Σκεύη γι' αυτό. Λοιπόν, λέει εδώ βροχές, ο Τεμπελέ 3 γκολ από το ίδιο σημείο. Δεν έχει ξαναγίνει. Μπράβο, λέει στον παιχταρά, λέει ο Θεοφάνης.
1: Αλλά το πρώτο γκολ, όμως το συντάχαμε και μεταξύ μας, ήταν 0,8 ανήκει στον Μπαπέ. Με πλάτη, διαγώνια πάσα. Ασίστ. Ήταν.
0: Δεν με έχουν δει καθόλου. Δεν με έχουν. Εντάξει, το παραδέχεστε. Δεν με έχετε ξαναδεί. Δεν με έχετε δει να παίζω. Ωραίο το πρόγραμμα, λέει σήμερα. Χωρίς, λέει, διαμονή και αεροπορικά, λέει, και πώς θα πάμε.
1: Τώρα...
0: Το εισιτήριο κάνει, δεν είναι και φθηνό. Για να πας,
1: δεν είναι κοσαρικό. Θα δεις Παναθηναϊκός.
0: Γιατί Παναθηναϊκό, γιατί βάζεις πάντα το Παναθηναϊκό. Για να ακούει ο Θωμάς από Νέα Υόρκη.
1: Γιατί το πιο κοντινό γήπεδο είναι το Ολυμπιακό Στάδιο. Εδώ.
0: Από εδώ.
1: Ναι, ναι, εδώ, από εδώ.
0: Εντάξει, πάρε το μετρό και το τρένο και πήγαινε στο Φάληρο. Τέλος πάντων. Α, μην τσακωθούμε και γι' αυτό. Ωραίο το παιχνίδι του Ολυμπιακού.
1: Και γιατί να μην πάω στην Φιλαδελφία.
0: Χαίρομαι, Χρύσα, που παρακολουθείς και ποδόσφαιρο τόσο έντονα και πλέον σε έχουμε μοιήσει σε αυτό το ρυθμό. Έτσι. Πολύ καλό αυτό. Αλλά με υγεία. Ωραία. Ωραίο το πρόγραμμα, λέει σήμερα. Μου θυμίζει κλαπ του 2005 στο Βόλο. Βάλετε και πριν την Ισπία. Να θυμηθώ τα νιάτα μου. Θα βάλουμε και τέτοιο. Θα βάλουμε. Να, τώρα ο Σκεύης θα βάλει και πριν. Λοιπόν, ο Γιώργος.
1: Κανονικά πρέπει να βάλουμε.
0: Πριν την Ισπία.
1: Και λίγο καλοκαιρινό πρόγραμμα.
0: Καλοκαιρινό πρόγραμμα βάζουμε. Τέρμα τα παράπονα, τέρμα καημή. Δηλαδή πιο έξω χαρτιά και τέρτη δεν υπάρχει.
1: Αλλά αυτό δεν είναι 2000, αυτό είναι 82 είναι αυτό. Είναι. Εσπάνω 86 είναι αυτό.
0: 86. 86 ήταν. Αν θυμάμαι καλά. Το 79 ήταν το τέρμα τα παράπονα. Θα σου βρω και το 86.
1: Ακόμα χειρότερα, δηλαδή.
0: Έχω καλύτερο το 86. Λίτσα διαμάτι θα στο βάλω μετά.
1: Γι' αυτό λέω Εσπάνω 86. Πάλι Μουντιάλ.
0: Ο Γιώργος λέει, ο Γιώργος επιμένει θα το χαρίσουν, λέει, στο τραπ το Μουντιάλ. Στο τραπ. Οκ. Έχω τιμωρία ένα μήνα από τον Παπα-Νικολάου και μου είπες καλά μου έκανε. Ξέρεις το λόγο, όχι μωρέ, δεν, πού να ξέρω εγώ το λόγο τώρα.
1: Εσύ πάμε, σε πείραξε και εσένα και ψαρώνεις.
0: Όχι, δεν ξέρω το λόγο, αλλά καλά σου έκανε. Αστείευομαι, μωρέ. Εντάξει, εσείς θα τα βρείτε μεταξύ σας. Ο Δημήτρης ζητάει βιβλίο. Έχω το επώνυμο, αλλά το Δημήτρης κρατάω και το 4535. Και εσείς την κλήρωση, καλέ μου φίλε Δημήτρη. Ο Κρις, καλώς τον Κρις με τα ωραία του. Καλησπέρα, Βαραδινή. Μουντιαλική μπαλαδόρη. Λίτσα Διαμάντη, μιλάμε για πολύ μεγάλη τραγουδίστρια. Εννοείται, εσύ. Να πούμε για όσους δεν ξέρουν ότι έπαιζε και αγκορντεόν, αυτό δεν το ήξερα εγώ, και έκανε δεύτερες φωνές σε Καζατσίδη, Πάριο. Ναι, εντάξει, και μετά συνεργάστηκαν και δισκογραφικά, ειδικά με τον Πάριο, έχουν τεράστιες επιτυχίες. Ακούσαμε και ένα τραγούδι προηγουμένως. Σωστός ο Κρίς. Ο Νίκος, καλησπέρα από Καλαμάτα. Το βιβλίο θα ήθελα να πάρω μέρος, παρακαλώ, λέει ο Νίκος. Κύτταρο Καλαμάτα. 49-29. Εννοείται ότι θα μπει στο κύτταρο, δεν το γνωρίζω, αλλά Νικόλα μου είσαι μέσα. Σούπερ μπαλαδόροι είσαστε, λέει, και στέλνει τους αγωνιστικούς χαιρετισμούς.
1: Αυτό μου θυμίζει τη διαφήμιση με τον τροχονόμο. Γεια σου, μεγάλε, καλέ μου τροχονόμο, πώς το έλεγε.
0: Καταπληκτική, ναι, καταπληκτική μου αστιφύλακα, όπως τα με λέει. Καλημέρα, ευχαριστώ για τα μεσονύχτια παρέα, συγγνώμη, λέει ο Αναστάσης. Εμείς ευχαριστούμε που συμμετέχεις. Τα ωράρια του φταίνε, τα τραγούδια του φταίνε. Α, λέει ότι είσαι γκρινιάρης και συνεχίζει, ναι, ναι, ναι, ο Θοδωρής.
1: Σε αυτό έχω δίκιο. Σε αυτό έχω δίκιο τώρα.
0: Αλλά είναι αγαπητός, αγαπάει, λέει.
1: Σε αυτό έχω δίκιο.
0: Τον έχουν επικυρέξει, λέει, στο νέο χώριο. Όπα. καθαρά. Α, 5,33 ευρώ, λέει. Όπως στους λαγοπόδαρους έγραψε.
1: Είμαι και βαρύς, οπότε όποιος με πάρει είναι χαρά.
0: Κονόμησε, κονόμησε. Ο Ζώης, καλημέρα, Λεβέντες, Δημήτρη και Τάσο. Την Ολλανδία δεν την υπολογίζει κανείς. Τα έχουμε πει για την Ολλανδία. Πρώτο απ' όλα το έχει πει ο καθηγητής
1: Μίλερ.
0: Ο καθηγητής Μίλερ. Το έχει πει ο καθηγητής Μίλερ ότι θα το πάρει η Ολλανδία. Πέτυχε τη Γερμανία στη Βραζιλία, ρε παιδιά, ο τύπος. Πέτυχε τη Γαλλία στη Ρωσία. Πέτυχε την Αργεντινή στο Κατάρ. Γιατί να μην την πετύχει και τώρα. Πόσο έχει τώρα πάει η απόδοση της Ολλανδίας?
1: Δεν ξέρω, δεν ξέρω. Τι είχαμε πει, 10.
0: Είχαμε πει 15. Καλή, ναι, την Ολλανδία την υπολογίζει κανείς. Η Βραζιλία, Αργεντινή και Γερμανία είναι κουρασμένες και γερασμένες ομάδες. Δεν έχει και πολύ άδικο, Ζώη. Βάλτε λίγο Γιάννη Καψάλη, Γιώτα Γρήβα που αρέσει στο Δημήτρη. Άντε και για το βιβλίο.
1: Έξι μέρες ρεπό.
0: 1881, Ζώη από την Άντα.
1: Έξι μέρες ρεπό τουλάχιστον.
0: Ω, από φούρναρη, σαν να είχα μια ζωστή.
1: Όχι, άλλα αυτό. Γαμπου... Όχι,
0: μπουγάτσα.
1: Για τα συγκεκριμένα τα τραγουδάκια. Εξαήμερο ρεπό.
0: Ναι, το κατάλαβα, αλλά βλέπεις ότι.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Προσπαθώ να σε προστατεύσω.
1: Ναι, ναι, ναι, δεν υπάρχει τέτοιο αίμα.
0: Γιάννα Καψάλη και Γιώτα Γρήβα. Αυτά τι είναι. Κλαρίνα και τέτοια.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Έλα, ρε. Πιάσε ένα κλαρίνο, ρε.
1: Όχι, όχι, δεν έχουμε.
0: Άσε. Συνοδεύεται τι με γουρνοπούλα, με τι συνοδεύεται. Τι θέλει τα 1 και 38 πρώτα λεπτά, θέλει και αρνεί.
1: Γιατί εγώ μια χαρά είμαι.
0: Καλά,
1: δεν
0: εσύ
1: είμαι,
0: ναι,
1: χαρά,
0: αλλά δεν είναι φυσιολογικό.
1: Καθόλου. Γιατί δεν είναι.
0: Ζώη, εγώ σε βάζω πάντως στην κλήρωση. Βάλτε ρε ένα κλαρίνο στο λαό, ρε, να ευχαριστηθεί, ρε. Ο Γιάννης, ακούτε την ενημερωτική εκπομπή και ψυχολογική εκπομπή. Έτσι, βραδινή μπαλαδόρη.
1: Πάντα.
0: Το συμπληρώνω. Αγωνιστικού χαιρετισμού από τη Λίμνο, φιλαράγια από Κάσπακα. Για παραγγελίες που λέγατε χθες, θέλω νύχτα ξελογιάστρα, νύχτα όμορφη.
1: Βασίλης Καράς.
0: Παίξαμε καρά χθες. Εντάξει, θα δούμε. Η ιστορία δεν λέγεται στον αέρα, αφορά χωρισμό. Και θα ακούσει παντόφλα και θα βάσκε και το ξύλο της αρκούδας.
1: Για άλλον έλεγε, πάντως, δεν ήμουν
0: πάντως
1: εγώ.
0: Είναι άρχοντας. Είναι
1: δεν άρχοντας. Ήμουν εγώ, άλλος ήταν.
0: Ναι, ναι, ναι. Αν και προσπαθώ να σπάσω τα μάγια που έκαναν στο χάρι τον Γκέιν, τον έχω βάλει για πρώτο σκόρερ, λέει.
1: Περίμενε, το είπε ο άνθρωπος. Ο Κυριμάγος το είπε, ότι τα έλυσε τα μάγια.
0: Ποιος
1: ο της Γκάνας.
0: Α, ναι, για λέγε.
1: Έκανε μάγια, ώστε να μην σκοράρει ο Χάρι Κέιν, να παίξει καλά.
0: Έλα.
1: Και όταν τελείωσε το παιχνίδι, ναι, έκανε νέα δήλωση και λέει έλυσε τα μάγια.
0: Ο μάγος.
1: Ναι. Έλυσε τα μάγια, ο Χάρι Κέιν δεν πάει καλά.
0: Α, και τώρα συνεχίζεται. Δηλαδή.
1: Οπότε φορτώστε.
0: Φορτώστε στο γελάει ο Γιάννης εδώ πέρα με τα μηνύματά του. Έχει βάλει τις τσιγαρούκλες του και τα ποτάκια του. Δεν βλέπω τι ποτό είναι αυτό. Θα κάνω κλικ πάνω για να δω τι ποτό.
1: Βότκα.
0: Όχι, δεν είναι
1: κουρασάο. Είναι μακριά, δεν ξέρω.
0: Είναι, αυτό τι είναι, τζιν είναι, ρε Γιάννη, δεν τα καταλαβαίνω. Ρε, Δημήτρη, δες εσύ. Δεν τα ξέρω, μπιφ, έτερο.
1: Ναι, τζιν είναι, ναι.
0: Τζιν, ο
1: Wine Father.
0: Τι είναι?
1: Για μένα τι είπα, ο Wine Father.
0: Ναι,
1: κρασού πατέρα, ρε.
0: Ο Τάσος, επιμένει ο Τάσος εδώ. Καλή εκπομπή, παιδιά. Μακάρι να κάνει κανένα μπουρίνι και εδώ. Όχι, τα μπουρίνια είναι επικίνδυνα. Γιατί υποχώρησε έτσι άταχτα η Ιαπωνία χθες μετά τον γκολ, λέτε. Όταν του συμφέρει ένα αποτέλεσμα, πολλές φορές οι ομάδες σε αυτές τις περιπτώσεις, οι Ιταλοί το λένε μπισκότα, άλλοι το λένε βατόμουρα. Ξέρετε, είναι τα. Όταν κάποια παιχνίδια συμφέρει και τις δύο ομάδες, δημιουργούνται καχυποψίες. Αλλά τώρα αυτό το παραδείγμα ότι να δώσουν στους Τούρκους οι ΗΠΑ το παιχνίδι δεν υπάρχει πουθενά γραμμένο και ενδεχομένως και δεν ισχύει. Όχι ενδεχομένως, δεν ισχύει, το λέω με σιγουριά. Χωρίς να βάζω το χέρι στη φωτιά για τίποτα. Καλή εκπομπή, παιδιά, λέει. Μακάρι να κάνει κανένα μπουρίνι και εδώ, γιατί υποχώρησε έτσι άτακτα η Ιαπωνία. Εν τω μεταξύ, διαβάζω το ίδιο μήνυμα. Έτσι,
1: ναι, γι' αυτό λέω, το διαβάζω.
0: Είμαι και πιο γραφικός για τα σοκάκια της Σαντορίνης. Η Γαλλία επιθετικά φωτιά, αλλά πολλά λάθη στην άμυνα. Η αμυντική της Μέση είναι καταπληκτική τώρα. Εντάξει, εγώ νομίζω ότι θα φτάσουν εύκολα στον τελικό. Έτσι νομίζω εγώ. Αλλά οκ, okay, δεν είμαι και μόναδα μέτρησης. Αν ρωτήσετε κανένα μπαλαδόρο. Ο Τζίμις, γεια σας από Σιά της Ακοζάνης. Τι κάνετε, μπορείτε να μου πείτε τις ενδεκάσεις του αγώνα Ουρουγουάη-Ισπανία? Τι ζήτησες, ρε μεγάλη? Και όμως θα σου τις πούμε. Ποια η γνώμη σας για το συγκεκριμένο αγώνα? Εγώ είμαι με τους Ισπανούς. Βάζει και το τηλέφωνο του στην κλήρωση για τα εισιτήρια θέλει, οπότε ναι, καλή εκπομπή, λέει ο Δημήτρης, μας έστειλε το μήνυμά του. Θα τα βρούμε τώρα εκεί στα site και μπορεί να έχει και τις συνθέσεις και να σας τα πούμε. Έτσι κι αλλιώς μετά τις 2 θα μιλήσουμε με τα παιδιά που θα περιγράψουν τις αναμετρήσεις. Λοιπόν, στο νεοχώρι άκουγε Σκόρπιονς, εννοεί ο Καϊμάς. Και εγώ έκανα μάγια για να μην σκοράρει ο Εμπαπέ. Είδατε τι αποτελεσματικός είμαι. Έδινε 12,7 να μην σκοράρει. Έλα ρε.
1: 12,7 να μην σκοράρει.
0: Να μην σκοράρει ο Εμπαπέ. Είχε και δοκάρι, είχε και 2 ασίστ. Καλούτσικος είναι αυτός. Καλούτσικος. Λοιπόν, να βάλουμε τραγούδι.
1: Να βάλουμε.
0: Μέχρι να βρούμε και τις συνθέσεις. Αυτό νομίζω ότι εμείς κάνουμε κανονική εκπομπή, ενημερωτική. Έχει συνηθίσει εδώ.
1: Ωραία, επειδή είμαστε δημοσιογράφοι.
0: Α, όπα, όπα.
1: Γιανακόπουλος.
0: Γιανακόπουλος.
1: Δημήτρης Γιανακόπουλος.
0: Έχει τις συνθέσεις.
1: Όχι, όχι. Θέλει να κάνει το τουρνουά Παύλος Γιανακόπουλος,
0: ναι,
1: στο ανοιχτό του ΆΚΑ.
0: Έλα, ρε μεγάλε.
1: Πέρυσι δεν ήτανε, ή πρόπερσι. Όχι, πρόπερσι.
0: Πρόπερσι το κάνει στο
1: Καλλιμάρμαρο.
0: Στο
1: ήταν εξαιρετική ιδέα.
0: Ναι.
1: Τώρα θέλει να το κάνει και στο Ολυμπιακό Στάδιο. Πάλι ανοιχτό θα είναι. Ναι. Αλλά θέλει να είναι τίγκα στον κόσμο.
0: Ναι. Θα είναι.
1: Πολύ, ιδιαίτερο.
0: Πολύ εντυπωσιακό. Πολύ εντυπωσιακό. Αν κάνει και αυτό, υποκλίνομαι, γιατί πραγματικά θα είναι πολύ εντυπωσιακό και ενδεχομένως σε γήπεδο ποδοσφαίρου θα έχει ξαναγίνει. Βλέπω Γιάννη Σαντοριναίο. Νάτος. Άρα μεταδίδεις αγώνα, Γιάννη. Έτσι,
1: Γιάννη. Ναι, ναι, ναι, χαιρετάει, ναι. Αλλά τώρα δεν ξέρω.
0: Ποιο μάτς μεταδίδεις? Πες μας. Ισπανία, Ουρουγουάη μεταδίδει. Γιάννη Σαντοριναίο.
1: Σε περιμένουν για συνδέσεις.
0: Έχει. Ναι, εντάξει, τώρα δεν
1: όχι, πλάκα.
0: Εμείς θα βρίσκουμε. Μετά τις 2 θα μιλήσουμε με τα παιδιά. Λίγο πριν από την έναρξη των αναμετρήσεων. Να μας δώσουν και στοιχεία, γιατί θα έχουμε και αλλαγές δεδομένων. Οπότε καταλαβαίνετε ότι εδώ στην Έρα Σπορ μετά τις 3 θα χορτάσετε μπάλα πάλι. Εδώ βέβαια έχετε χορτάσει τραγούδια. Βλέπω τον Ηλία το Διαμάντη λίγο βαρύ. Έχει γίνει κάτι.
1: Έφαγε το σάντουιτς και βαρύ.
0: Ναι, λες. Περιμένει τις συνθέσεις της Ισπανίας, φαίνεται. Τα έχεις βρει τώρα αυτά?
1: Όχι, όχι, δεν ακόμη δεν έχει.
0: Έλα, τα πω εγώ τώρα. Άντε τώρα. Άντε τώρα, άντε τώρα. Άντε τώρα, άντε τώρα. Να τα πούμε όλα. Βγήκαν οι συνθέσεις, λογικά θα έχουν βγει, για να δω και να σας πω αμέσως. Γιατί εμείς θα λέμε όλα, λέμε τώρα. Λοιπόν, δεν υπάρχει τίποτα ακόμη. Τόσο καλά τα έχουμε. Όχι, δεν έχω. Δεν έχω ακόμα συνθέσεις και προφανώς δεν έχουμε. Έρασπορο χωρίς καημά είναι τσίπουρο χωρίς μεζεδάκια.
1: Και ας μην βάζει ροκ.
0: Και ας μην βάζει ροκ. Μα ζήτησε ένα ροκ ο άνθρωπος προηγουμένως.
1: Και δεν του βάλαμε.
0: Ο Κώστας από Πελασγία. Ζήτησε ένα ροκ και βάλατε. Τι βάλατε,
1: κατσίμιχα. Δεν του βάλαμε, ρε. Εσύ, δεν είναι κατσιμίχα. Δεν είναι κατσιμίχα, ούτε ξέρει τι ακού.
0: Κατάλαβε. Κατσαμίχα βάλανε. Δηλαδή τώρα ροκ ζήτησε ο άνθρωπος. Βάλε μια ροκιά, ρε. Ηλία. Γκρέμιστο. Πώς έλεγε και ότι.
1: Ρίχτο.
0: Ρίχτο, Ηλία. Ρίχτο. Ρίχτε μια ροκιά, ρε, να τον ευχαριστηθεί ο άνθρωπος. Λοιπόν, είναι ευκαιρία όμως να πω και δύο λόγια παραπάνω για τον διαγωνισμό. Οι διαγωνισμοί οι οποίοι τρέχουν. Τώρα θα τα πω, αν βρω τα χαρτιά. Τόσο καλά. Τι οργανωμένοι που είμαστε. Ήρθε κανένας εδώ πέρα και μας τα αναστάτωσε. Όχι, ε. Να τα βρήκα. Σιγά που θα τα χάνα. Λοιπόν, ζήσε το όνειρο αυτό το καλοκαίρι. Το Μουντιάλ δεν είναι μόνο στις οθόνες σας. Η ΕΡΤ μετατρέπει το όνειρο σε πραγματικότητα, δίνοντας σε τηλεθεατές και ακροατές της τη δυνατότητα να ζήσουν από κοντά την πιο συναρπαστική φάση της διοργάνωσης από τους ημιτελικούς μέχρι και τον τελικό. Το μεγάλο τελικό, γιατί είναι και ο μικρός τελικός μέσα στο παιχνίδι. Μέσα από τους επίσημους λογαριασμούς της ΕΡΤ, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, μπορείτε να διεκδικήσετε την παρουσία σας στους δύο ημιτελικούς, στο μικρό τελικό και φυσικά στο μεγάλο τελικό. Της 19 Ιουλίου στη Νέα Υόρκη. Περισσότερες πληροφορίες μέσω του Instagram στο Earth Sports κάτω παύλα official. Μείνετε συντονισμένοι στις αναμενωτικές και ψυχαγωγικές εκπομπές της ΕΡΤ, αλλά και στα ραδιόφωνα Era Sport, ΕΡΤ News Radio, δεύτερο και τρίτο πρόγραμμα και Κόσμος. Η ενέργεια που λήγει στις 30 Ιουνίου αφορά τους δύο ημιτελικούς της διοργάνωσης, στον Ντάλλας και στην Ατλάντα, στις 14 και 15 Ιουλίου αντιστοίχως, το μικρό τελικό στο Μαϊάμι στις 18 Ιουλίου και τον μεγάλο όνειρο, τον τελικό της διοργάνωσης στο στάδιο της Νέας Υόρκης στο Νιου Τζέρσι, εκεί όπου θα γραφτεί η τελευταία και σημαντικότερη σελίδα στην ιστορία της εφετινής διοργάνωσης στις 19 Ιουλίου. Στο έπαθλο δεν περιλαμβάνονται το κόστος μετακίνησης και διαμονής. Δηλώστε συμμετοχή στο Instagram, στο Airsports, κάτω παύλα official και στο Viber της Erasport, γράφοντας τη λέξη Mundial Earth και βάλτε και το τηλέφωνο σας, συμπληρώνω εγώ, για να διεκδικήσετε αυτό το βιβλίο. Επίσης όμως, γιατί υπάρχει συμμετοχή και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, το δώρο των βραδινών μπαλαδόρων για αυτό το τριήμερο, θα είμαστε στον αέρα. Η βιβλιάρα, και είναι βιβλιάρα, 70 κεφάλαια γεμάτα από ποδόσφαιρο, αργεντίνικο ποδόσφαιρο. Οι άγγελοι με τα βρώμικα χέρια είναι ο τίτλος του Τζόναθαν Γουίλσον. Η έρευνά του, αυτού του σπουδαίου συγγραφέα, των κορυφαίων, για να μην πω και ο κορυφαίος συγγραφέας αθλητικών βιβλίων, βραβευμένος με πάρα πολλά βιβλία. Αν γκουγκλάρετε Τζόναθαν Γουίλσον και στα ελληνικά θα βρείτε και κάποια βιβλία που πραγματικά θα σας αρέσει πάρα πολύ και αξίζει τον κόπο να διεκδικήσετε αυτό το βιβλίο. Ένα βιβλίο με ένα ταξίδι στο πάθος, στην τρέλα, στα παράδοξα, στην παράνοια που επικρατεί στην Αργεντινή για το ποδόσφαιρο, που ζουν και αναπνέουν για το ποδόσφαιρο αυτοί οι τύποι. Ντι Στέφανο, Μαραντόνα, Ρικέλμε, Μέση και άλλοι πολλοί, ο Τζόναθαν Γουίλσον τους ρίχνει στο τραπέζι και πραγματικά αξίζει τον κόπο να ξετυλίξετε αυτό το κουβάρι που είχε μαζέψει με κόπο και με μόχθο και με πολύ καλή έρευνα ο Τζόναθαν Γουίλσον από τις εκδόσεις MV Publications. Δεν θα δώσουμε ούτε ένα, ούτε δύο, θα δώσουμε τρία αντίτυπα. Τρία αντίτυπα λοιπόν για αυτό το βιβλίο. Στέλνετε όπου θέλετε, όπου μας βρείτε και όπου μας πετύχετε. Κάντε και έτοιμα να γίνετε φίλοι της ομάδας μας στο Facebook Βραδινή Μπαλαδόρη. Ο TikToker Δημήτρης ρυθμίζει την κίνηση και στο TikTok Βραδινή Μπαλαδόρη. Και τρίτο δώρο, λες. Δύο μέρες, λέει, στο χωριό σου δώρο.
1: Που δεν μπορώ να πάω εγώ στο χωριό.
0: Δεν μπορείς να πας εσύ. Εσύ θα δώσεις όμως.
1: Ναι. Πάτη χωρίς εμένα.
0: Ξέρεις ότι άμα δώσεις δώρο, ξέρω εγώ, όχι, ξέρω εγώ, προβατίνα, ας πούμε, θα γίνει εδώ χαμός.
1: Θα πέσει.
0: Θα πέσει το σύστημα. Πάνος Παναθηναϊκός Καλαμαριά, πείτε μας πότε είναι το πρώτο φιλικό στην Ολλανδία και πότε το πρώτο του Conference League. Βάλτε Riders on the Strop, έριξε μπόρα, λέει και εκεί. Ορίστε. Θα σας τα πει τώρα ο Καϊμάς. Τις συνθέσεις τις βρήκες?
1: Όχι, δεν έχουν βγει ακόμη. Δεν έχουν βγει ακόμη.
0: Δεν έχουν βγει ακόμη. Σε λίγα και μισή ώρα πριν τα δίνουν, παιδιά, είναι νωρίς ακόμη. Λοιπόν, περίμενε να πάω και στα άλλα μήνυμα. Τις βρήκες?
1: Όχι, δεν έχουν βγει ακόμη. Δεν έχουν βγει ακόμη.
0: Δεν έχουν βγει ακόμη. Σε λίγα και μισή ώρα πριν τα δίνουν, παιδιά, είναι νωρίς ακόμη. Λοιπόν, περίμενε.

0: Μήνυμα μπαίνει γιατί βλέπω ότι έχεις θα στείλεις το προηγούμενο μήνυμα από τις 23 Δεκεμβρίου του 25, που σημαίνει ότι μας ακούς και συμμετέχεις και αυτό είναι πολύ ευχάριστο για μας και για νέους ακροατές. Μάλλον ακροατές δεν είσαστε νέοι γιατί ακούτε, συμμετέχετε και στο παιχνίδι αυτό που κάνουμε με τα μηνύματα, έτσι. Για πες τα φιλικά τώρα για να...
1: Λοιπόν, πρώτο φιλικό είναι 1η Ιουλίου, 6 ώρα, ναι. Με την Χέλμοντ.
0: Με την Χέλμοντ.
1: Ναι, ναι.
0: Τι είναι αυτό το Χέλμοντ? Καμιά ομάδα τέλος πάντων, ναι.
1: 4 Σάββατο, 6 ώρα με τον Άγιαξ. Ναι. Ωραίο ματσάκι αυτό.
0: Ναι. Είναι και στην Ολλανδία τα φιλικά.
1: Ολλανδία, ναι, ναι. 11 του μήνα, Γκρασχόπερ. Mm-hmm. 15, αυτό είναι στη Λεωφόρο νομίζω, με την Grasshopper.
0: Ναι.
1: Ναι. Μετά είναι 15 Ιουλίου, Rapid Viennis. Και 23 Ιουλίου.
0: Είναι το πρώτο παιχνίδι με, τη...
1: με τους Παξούς.
0: Εντάξει. και η Ρεβάνς μια εβδομάδα μετά, παιδιά. Κατευθείαν άμεσα ενημέρωση. Άμα ήταν για τον Ολυμπιακό, δεν θα σας έλεγε τίποτα.
1: Ναι, θα είχε κόλλημα το.
0: Θα τα έλεγα εγώ, μην ανησυχείτε.
1: Έπαιζε το ίντερνετ.
0: Ναι. Αλλά μην πάμε σε αυτή τη διαδικασία τώρα και αρχίσουμε το,
1: τα φιλικά, ναι, ναι.
0: Τα, όχι τα ρεπορταζιακά εννοώ, γιατί θα μας βγάλετε
1: εκτός. Τα παιδιά από το πρωί.
0: Θα μας βγάλετε εκτός. Οι άλλοι.
1: Ναι, ναι.
0: Οι άλλοι,
1: ναι.
0: Να τα βούνε, έτσι.
1: να παταλού.
0: Ο μπρο Δημήτρης, το διαβάζω το μήνυμα, γιατί μόνο το ξεκίνημα αξίζει τον κόπο, έτσι. Το βρήκε το ποτό, είναι ωραίος λέει. Και τον ευχαριστώ για την αποδοχή στα social media, στο Facebook. Εντάξει, αφού έβαλες καρά χθες, δεν πειράζει φίλε, βάλε αντίπα. Και αντίπα έβαλα. Και αντίπα έβαλα.
1: Εσείς.
0: Βάζω λίτσα διαμάτιση σήμερα.
1: Φτάνει, ναι.
0: Προτιμάς. Το Insta, πώς το είπες φίλε, για να το βρω, να το πω εγώ πάλι, ναι, γιατί όχι. Earth Sports, κάτω παύλα, official, στο Instagram. Για να λεπτομέρειες για το διαγωνισμό για τα εισιτήρια του Μουντιάλ. Δεν υπονοώ κάτι για στήσιμο στο χθεσινό της Ιαπωνίας, λέει ο Τάσος. Απλά ρόλαναν πολύ ωραία με τη μία και χωρίς λόγο έδωσαν μέτρα στους πολύ μέτρους Σουηδούς.
1: Βλέπω έρχεται τώρα ένα Σουηδό, είχε κοτσίδες, ψεύτικες.
0: Από την ΕΡΤ 2 σπόρα, είναι σε
1: επανάληψη. Ναι,
0: ναι. Είχε κοτσίδες ψεύτικες.
1: Είναι σαν να λέμε, σαν να ήταν γαλάτης.
0: Αυτό εννοείς εδώ. Ναι. Πολύ ωραία, ναι. Όντως συμφωνώ και με τους δυο σας για την ποιότητα της Γαλλίας. Άντε, παίχτε κανένα ροκ, λέει. Λύσαξες κι εσύ, λύσαξες Τάσο.
1: Είδες, το κοινό λέω, έχει άλλη άποψη.
0: Μα του λέω να βάλει ένα ροκ, δεν βάζεις.
1: Ήδη σταματάς να μιλάς για να βάλει τραγούδι.
0: Βάλε. Τι έχεις έτοιμα? Ρίξτα. Τι να, αντίπα θα βάλεις τώρα, καταιγίδα.

Από χθες σας είχαμε προετοιμάσει για μια αποκλειστική συνέντευξη που έχουμε πάρει από έναν, για μένα είναι εκπληκτικό παιδί και καλός παίχτης είναι. Αναφέρομαι στο Λούκα Βιγιαφάνες, μας μιλάει για Αργεντινή. Του θέτουμε το δίλημα Μαραντόνα ή Μέση. Μιλάει για Κηφισιά βεβαίως και μιλάει και για Αλαφούζο και Παναθηναϊκό. Είναι μια σπιντάτη συνέντευξη, την οποία την πήραμε ενώ το παλικάρι δεν ήταν καν στην Αργεντινή, είχε πάει στο Μεξικό πριν λίγες μέρες, είχε βρεθεί στο Μεξικό για να παρακολουθήσει και αγώνα του Παγκοσμίου Κυπέλου, και παρόλα αυτά άφησε λιγάκι την οικογένειά του, γιατί έχει πάει οικογενειακός εκεί, και έδωσε συνέντευξη. Μιλάει για Κηφισιά, μιλάει για Μουντιάλ, μιλάει για Αργεντίνα, για όλα αυτά τα ωραία. Γλυκύτατος, πολύ.

Ωραίος και παιχταράς ο Λούκα Βιαφάνες. Σε λίγα λεπτά λοιπόν είναι ο πάλι ο Παπαγεωργίου. Ρε παιδιά, φύγε Γιάννη, φύγε από εδώ. Έχει φέρει και κόσμο μαζί του. Η οπαδή σου Γιάννη Παπαγεωργίου, φαν κλάδο, θα σου ρίχνουν φάπες για να κρατήσεις ξυμνιός. Τι του λέμε. Ωραίοι είσαστε, ωραίοι είσαστε. Ποιο παιχνίδι μεταδίδεις Γιάννη ή το άλλο παιχνίδι, φαντάζεσαι. Κάπο Βέρντε και τέτοια, το έτοιμος είσαι. Από εκεί δεν είναι και ο Λεσόρ. Να το πεις σε παρακαλώ στον αέρα αυτό να ακούσουν. Μπράβο Επιτρόπου που το ξέρεις. Το συγκεκριμένο τραγούδι, λέει ο Τάσος, που παίζεται αυτή τη στιγμή, ήταν σε διαφήμιση απορρυπαντικού στα 80's για λευκότερο λευκό που λέγανε. Ναι. Εντάξει, και μου έχει μείνει από τότε. Πάντως θα έλεγα ότι αφού σου έχει μείνει ήταν πετυχημένη διαφήμιση. Αλλά πού κολλάει αυτό το τραγούδι τώρα με αυτή τη διαφήμιση. Τέλος πάντων. Okay. Επειδή βάλαμε και κομματάρα τώρα, θα ακούσουμε την κομματάρα, θα πάμε μετά στα μηνύματα και αμέσως μετά Λούκα Βιαφάνες εδώ στην Era Sport για Αργεντίνα, Αργεντίνα! Και ξέρει ο Σκέφης γελάει, με κοιτάζει με ένα ύφος τώρα σαν γυνευτικό, γιατί ξέρει ότι είμαι καψούρης με το Ρόρι Γκάλαγερ, έτσι. Θα ακουστεί ολόκληρο, φίλε.

0: στο ελληνικό ποδόσφαιρο και γενικά στο ελληνικό πρωτάθλημα έχουν έρθει αρκετοί από τη Λατινική Αμερική και ειδικά από την Αργεντινή και ξεχωρίζουν, αν όχι όλοι, οι περισσότεροι. Και δεν ξεχωρίζουν μόνο για την ποδοσφαιρική τους αξία, αλλά και για το χαρακτήρα τους, το ήθος τους και γενικά για την ποιότητά τους στο σύνολο του ποδοσφαιρικού, έτσι, τα περαμένου τους. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να έχουμε καλά παιδιά που λένε, αλλά και καλούς ποδοσφαιριστές. Ένας από αυτούς που έχει χαράξει αρκετά χρόνια πορεία στο ελληνικό πρωτάθλημα είναι ο Λούκας Βηγιαφάνες, ο οποίος τελευταίο διάστημα από πέρσι αγωνίζεται στην Κηφισιά, ενώ είχε περάσει και από το Βόλο, έχει αγωνιστεί με επιτυχία στον Παναθηναϊκό και μάλιστα με δύο θητείες και φυσικά και από τον Πανετολικό που αγωνίστηκε εκεί και δύο χρόνια και γενικά και στον ΑΠΟΕΛ, να μην το ξεχάσω αυτό, και γενικά ήταν και διεθνής και με την Εθνική Αργεντινής κάτω των 20 ετών και κάτω των 22 με συμμετοχές στην Εθνική Ομάδα. Και νομίζω ότι είναι και ο κατάλληλος άνθρωπος να μας πει και δύο κουβέντες για την Εθνική Αργεντινής. Γεια σου Λουκά! Γεια σου Βίγια!
1: Γεια σου, καλησπέρα για όλους, καλησπέρα για σένα.
0: Πού σε πετυχαίνουμε?
1: Τώρα είμαι Κανκούν, στο Μεξικό.
0: Στο Μεξικό, ρε θηρίο, από Αργεντινή Μεξικό, Αθήνα, τα έχεις κάνει, λες και παίρνεις το λεωφορείο είναι.
1: Ναι.
0: Δεν μου λες.
1: Πολλά χιλιόμετρα.
0: Πολλά χιλιόμετρα. Κουραστικά ταξίδια. Έχεις πάει για το παγκόσμιο κύπελο, φαντάζομαι, για το World Cup, έτσι?
1: Ναι, θα ήρθα για λίγο για κουπές με οικογένεια, με τα παιδιά. Και αν μπορούμε να πάμε quarter finals εκεί, Ciudad de México, να δούμε λίγο μπάλα. Μακάρι θα είναι Αργεντίνα εκεί, αλλά εντάξει, να δούμε.
0: Όποιος είναι, αρκεί να δεις λίγο μπάλα. Θέλω να σου κάνω την πρώτη ερώτηση, είναι βασική, γιατί όποιον Αργεντινό συναντάμε, το ρωτάμε. Ναι. Λιονέλ Μέση ή Ντιέγκο Μαραντόνα?
1: Εντάξει φίλε, ξεκινάς πολύ δύσκολο. Αλλά εντάξει, ναι. Για μένα Μέση, το ξέρεις.
0: Ναι.
1: Γιατί τόσα χρόνια στον top, Δεν είναι εύκολο. Εμείς ξέρουμε γιατί παίξαμε μπάλα και ξέρουμε πώς δύσκολο είναι ποδόσφαιρο, είναι αντίπαλο, είναι όλα. Και αυτό το παιδί 20 χρόνια εκεί, νούμερο ένα για μένα, πάντα. Εντάξει, Diego ήταν Diego, βέβαια, για εμάς. Ήταν πολύ, πολύ σημαντικό, όχι μόνο μπάλα. Diego ήταν λίγο παραπάνω, political, social, όλο.
0: Όλο το πακέτο.
1: Όλο το πακέτο, αλλά εντάξει, Μέση είναι για μένα άλλα πράγματα.
0: Ο Λίο, αυτή η διάρκεια που έχει είναι εξωπραγματική, έτσι. Δηλαδή δεν μπορείς να ξεκινάς και να βάζεις 3 γκολ και να είσαι 39 χρονών, έτσι.
1: Ναι, είναι... ναι. Και πριν αυτό, δεν ξέρω, πριν ένα μήνα, ρωτάμε πώς είναι Μέση. Είναι καλά, είναι έτοιμο, 39 χρονών, δεν ξέρω, μπορεί να παίξει 90 λεπτά, παίξει Μαϊάμι, χωρίς δύναμη, χωρίς καλή ομάδες. Αλλά βλέπουμε, πάει εκεί, κάνει 3 γκολε, hat-trick και παίξε σαν, δεν ξέρω, 25 χρονών.
0: Ναι.
1: Τρομερό.
0: Κάποιον άλλον από την Αργεντινή, από αυτή την εθνική Αργεντινή, ξεχωρίζεις κάποιον, θα ήθελες έτσι να παίξεις μαζί του, ας πούμε?
1: Εντάξει, Buendía, μπορεί να είναι και εκεί.
0: Ναι.
1: Ναι, αυτό το παιδί από West Ham. Αλλά εντάξει, είναι καλή ομάδα και έχει καλή group, καλή ατμόσφαιρα εκεί μέσα. Τότε νομίζω αυτό είναι το καλύτερο τι έχει Αργεντινή η Εθνική.
0: Δεν μου λες, να σε ρωτήσω τελευταίως, θα το πάρουμε?
1: Είναι πολύ δύσκολο, αλήθεια είναι πολύ δύσκολο. Αλλά εμείς σαν Αργεντίνος, βέβαια πιστεύω θα πάρουμε. σαν Αργεντίνος. Είναι πολύ δύσκολο, το ξέρω. Αλλά σαν Αργεντίνος πρέπει να είμαστε εκεί.
0: Αισιοδοξία για να κατακτήσεις ξανά την κορυφή. Λουκά, γενικά το παγκόσμιο κύπελο πώς το βλέπεις? Ξεχωρίζεις κάτι άλλο πιο δυνατό ενδεχομένως και από την Αργεντινή, κάποια άλλη ομάδα?
1: Βέβαια. Τι ομάδα είναι δυνατή, λες?
0: Ναι.
1: Φράνσια είναι πολύ δυνατή, Βραζίλ, Ισπανία, εντάξει, δεν είχε καλή συγκίνηση, αλλά έχει παίκτες, έχει ομάδα.
0: Αγγλία, ναι.
1: Έχει καλή παίκτες, καλή ομάδα. Εντάξει, θα είναι καλύτερα από πρώτη αγώνα.
0: Από τους πρώτους αγώνες θα βελτιωθούν αυτές οι ομάδες υποστηρίζεις.
1: Ναι.
0: Ξεχωρίζεις από τις μικρότερες ομάδες, ξεχωρίζεις κάποια? Σ' αρέσει κάτι διαφορετικό από κάποια ομάδα άλλη?
1: Για μένα Εκουαδόρ είναι καλή ομάδα. Εκουαδόρ, εντάξει, έχει χάσει πρώτη παιχνίδι, αλλά Εκουαδόρ για μένα είναι καλή. Εγώ πιστεύω USA, Αμερική.
0: Ναι.
1: Είναι και καλή. Ναι. Έχει καλοί παίκτες, καλοί προπονητές, Ποτσετίνο, Κολομβία. Κολομβία είναι καλή ομάδα, προπονητής και αυτός. Με Δίας εκεί εξτρέμο είναι πολύ καλός. Θα είναι καλύτερα από πρώτη παιχνίδι.
0: Λουκά, δεν μπορώ να μην σε ρωτήσω για την Κηφισιά πρώτα απ' όλα. Πώς τη βλέπεις στη νέα σεζόν? Πώς πέρασε αυτή η σεζόν? Ήταν δύσκολη σεζόν γιατί παίζατε και σε γήπεδα από εδώ και από εκεί, έτσι? Δεν είχατε σταθερή έδρα. Και πώς βλέπεις την καινούργια σεζόν που θα έχετε έδρα τη Λεωφόρο, έτσι? Ένα γήπεδο το οποίο το γνωρίζεις καλά εσύ.
1: Ναι. Εντάξει, προηγούμενο σεζόν ήταν πολύ καλό, πολύ καλή μέχρι Δεκέμβριο. Για μας ήταν τρομερή. Μετά Παύλος και Τετέ φύγε για Παναθηναϊκός. Και μετά, εντάξει, δεν είμαστε καλά οργανωμένοι, το ξέρεις.
0: Ναι.
1: Παίκτης νομίζει άλλο, δεν νομίζει για ομάδα. Και εντάξει, ήταν δύσκολο δεύτερο γύρο. Αλλά νομίζω η γκρουπο το έκανε. Οι παίκτες το έκανε για μένα μες στην...
0: Στην κατηγορία, να σώσετε την κατηγορία έτσι πολύ πιο εύκολα.
1: Ναι.
0: Με τα play out.
1: Νομίζω οι παίκτες κάνουμε αυτό. Γιατί ήταν πολύ δύσκολο.
0: Ήταν επιτυχία των παίκτων, βέβαια. Ναι.
1: Ναι. Γιατί και με προπονητής, με όλα εκεί μέσα.
0: Διοίκηση, προπονητής, παίκτες.
1: Ναι. Αλλά εντάξει, εμείς σαν group κάνουμε καλή δουλειά. Με Βοτία σαν αρχηγός, νομίζω πολύ καλό παιδί, πολύ καλό professional, και αυτό ήταν πολύ σημαντικό για μας. Αλβέρτο Βοτία.
0: Ο Αλβέρτο Βοτία, πολύ σωστά. Παναθηναϊκό, πώς τον βλέπεις?
1: Πάντα αυτό ερώτηση είναι.
0: Κλασική ερώτηση, έτσι.
1: Ναι, κλασική, ναι, εντάξει. Είναι δύσκολο πράγματα. Ο Γιάννης έβαλε πολλά λεφτά πάνω στη ομάδα και εντάξει, δεν βλέπει results, πώς το λένε.
0: Ναι, δεν βλέπει. Δεν ανταμείβεται από αυτά που έχει δώσει.
1: Ναι. Και είναι δύσκολο. Γι' αυτό είναι δύσκολο για κόσμο, για fans, για όλους. Εγώ αγαπάω Παναθηναϊκό, βέβαια, πάντα. Αλλά είναι δύσκολο να βλέπω έτσι, γιατί και έχει και καλή κόσμο εκεί μέσα. Και έχει και Σέκα και Γκρέγορη και τώρα Στέφανος.
0: Κοτσόλης, ο Γρηγόρης ο Παπαβασιλείου,
1: ο Κάρλος Σέκα. Και εντάξει, μακάρι φέτος θα κάνει καλή ομάδα και να πάρει κάτι, γιατί νομίζω πρέπει και μπορεί να κάνει. Γιατί σαν κόσμο τι έχει εκεί μέσα, είναι καλή κόσμο, καλή άνθρωποι.
0: Λοιπόν, Λούκας Διαφάνες, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, να περάσεις ωραία στο Μεξικό και να σηκώσεις το τρόπαιο με την Αργεντίνα σου.
1: Έτσι. Ευχαριστώ πολύ.
0: Και θα τα πούμε από κοντά όταν έρθεις Ελλάδα πάλι.
1: Ναι, βέβαια. Κάνουμε πάλι.
0: Θα κάνουμε πάλι συνέντευξη. Θα κάνουμε πάλι συνέντευξη. Θα μιλήσουμε ολοκληρωτικά. Γεια σου, Λούκα. Γεια σου, Λούκα μου. Να είσαι καλά.

0: Ακούτε ελληνική ραδιοφωνία, ακούτε Ερασπορ. Βραδινή Παλατόρη, Λούκα Βηγιαφάνες, μίλησε εδώ αποκλειστικά στην ελληνική ραδιοφωνία. Σας τα είπε όλα, έτσι. Ακόμα και για το δίλημα Μαραντόνα ή Μέση. Οι άγγελοι με τα βρώμικα χέρια του Τζόναθαν Γουίλσον από τις εκδόσεις Publication. Λοιπόν, η κλήρωση, όχι ενός, ούτε δύο, εκεί θα κάτσεις Παύλο, αλλά τρία αντίτυπα θα δώσουμε από αυτό το εκπληκτικό βιβλίο του Τζόναθαν Γουίλσον από τις εκδόσεις MVP Applications. Η κλήρωση θα γίνει μετά τη λήξη των αυριανών αγώνων, μετά τις 2 δηλαδή, τα μεσάνυχτα. Όσοι δεν ιστάζετε θα μας ακούσετε. Και Ρόρι λέει καλός είναι, λέει ο Τάσος. Εντάξει, τώρα έχουμε τις καψούρες μας κι εμείς. Λοιπόν, έχουμε στην παρέα μας έναν εκολαπτόμενο δημοσιογράφο, ο Παύλος.
1: Ναι, σωστά, σωστά. Καλησπέρα και από μένα στις τηλεθεατές.
0: Όπα, φωνάρα, ωραίος, έτοιμος.
1: Να έχουμε ένα καλό αγώνα, με ενδιαφέρον όσοι καθόμαστε εδώ.
2: Απ' έξω κοραλέψεις κάποιο αγώνα.
0: Παύλος, το επώνυμό σου μας...
1: Κόκαλης.
0: Και Κόκαλης, πες μου ότι δεν είσαι Ολυμπιακός.
1: Είμαι.
0: Είσαι και Βρύλος, τέλος. Μεγάλη επιτυχία, η βραδινή Παλαδόρη εδώ. Αποκλειστικά.
2: Είναι ανεψής του Πέτρου, ρε.
1: Όχι, αυτό δεν είναι. Αυτό, μακάρι, αλλιώς δεν θα ήμουν εδώ, δεν θα ήμουν στην ΕΡΤ.
0: Εγώ γούρλωσα και τα μάτια, λέω τέτοια επιτυχία πια. Τέτοια επιτυχία. Όχι, εντάξει. Πέτρος Κόκαλης, είπαμε.
1: Παύλος.
0: Λοιπόν, Παυλάρα, καλώς ήρθες εδώ στην παρέα μας. Ήρθες να δεις από κοντά. Καλεσμένος είσαι για άλλους λόγους. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, εμείς σε βρήκαμε έξω την ώρα που ακούγαμε την συνέντευξη του Βηγιαφάνες και σε φέραμε μέσα. Λοιπόν, σπουδάζεις.
1: Ναι.
0: Σπουδάζεις αθλητική δημοσιογραφία.
1: Σωστά,
0: ναι. Και είσαι στο πρώτο έτος, είσαι.
1: Ναι.
0: Στο πρώτο έτος. Ποιες είναι οι τύπες σου από τις πρώτες σπουδές, έτσι, τα πρώτα βήματα?
1: Είναι ενδιαφέρον, ναι.
0: Και για ποιο λόγο αθλητική δημοσιογραφία?
1: Παρακολουθώ φουλ τα αθλητικά και όλα αυτά. Και γιατί να μην το κάνω και επάγγελμα, έτσι, αφού ασχολείς.
0: Θέλεις επαγγελματικά να ακολουθήσεις αυτό το τομέα, έτσι. Θες να το πεις, να του δώσεις 5 συμβουλές?
1: Όχι.
0: Να το δώσω εγώ?
1: Να το δώσεις.
0: Φύγε. όχι, αγόρι μου. Σου ευχόμαστε να αγγίξεις το όνειρό σου.
2: Έτσι, τα όνειρα όπως... πρέπει να προσπαθούμε να τα κάνουμε πράξη.
0: Ναι, κύριε καθηγητά, έχεις δίκιο, έτσι πρέπει να γίνει και έτσι πρέπει να το προσεγγίσουμε. Γιατί ο Παύλος, πρώτα να σας πω ότι είναι ένα λεβεντόπεδο, ένα 60, όχι, είναι ένα λεβεντόπεδο, είναι πιο ψηλός από όλους μας και εννοείται ότι είναι 9, το πόσο χρόνο είσαι?
1: 18 στα 19.
0: 18 στα 19, μπράβο λεβέντη μου. Ποδόσφαιρο.
1: Ναι.
0: Ποδόσφαιρο, κάργα ποδόσφαιρο, δηλαδή...
1: Δεν είμαι πολύ μπασκετικός, αλλά εντάξει.
0: Το μπασκετικό που κολλάει τώρα.
2: Σου λέει ποδόσφαιρο.
0: Το μπασκετικό που κολλάει, δεν το ρώτησε κανένα για τον μπάσκετ. Το λέω αυτό διότι αθλητική δημοσιογραφία δεν είναι το ποδόσφαιρο και το μπάσκετ.
1: Καλά, σίγουρα, ναι.
0: Γι' αυτό και σε κράζω τώρα. Σε κράζω. Σου κάνω την επισήμαση διότι θεωρώ ότι όποιος ξεκινάει μόνο για το ποδόσφαιρο, την αθλητική δημοσιογραφία, θα χάσει πάρα πολλά στην πορεία. Γιατί ξέρει, είναι και.
1: Εσύ ήσασταν κατευθείαν, συγγνώμη. Γιατί...
0: Ναι, παρακαλώ.
1: Ήσασταν κατευθείαν, ασχολούσαν με όλα τα αθλήματα στην αρχή.
0: Πρώτα απ' όλα, αν ήθελα να επιβιώσω κάπου, εννοείται.
1: Ναι, okay.
0: Εννοείται.
2: Για ρωτάω και το φίλο στο Γιάννη, ότι γνωρίζει... Γελάμε τώρα, αλλά δεν είναι ωραίο. Είναι να παίξω η τύπη με τα καπνογόνα και...
0: Η φίλη του.
2: Ναι.
0: Φίλη του.
2: Το Γιάννη εννοεί το Παπαγεωργίου.
0: Ένα φορά ακούς, για να μιλήσουμε και λίγο σοβαρά. Όχι εσύ. Εσύ ξέρουμε ότι δεν ακούς.
2: Απαντάω,
0: ξέρουμε ότι δεν ακούς.
1: Όχι, δεν ακούω ράδιο.
2: Ορίστε.
0: Δεν ακούω ράδιο.
1: Γενικά, ναι.
2: Δεν ακούνε ράδιο. Είναι περισσότερο, είναι.
1: Έτσι.
2: Με τα social και με τα site. Δεν ακούνε ράδιο.
0: Ναι. Και πώς ενημερώνεστε?
2: Με τα site. Με τα site.
0: Και τα social. Τα social,
1: social και site, ναι.
0: Επικίνδυνο. Εντάξει, και τα site είναι επικίνδυνα και τα ραδιόφωνο πολύ.
2: Και τα ραδιόφωνο επικίνδυνα, γιατί εμείς είμαστε.
0: Όλοι έχουν βαθμό επικίνδυνοτητα. Σωστό αυτό. Πώς βλέπεις εδώ την Ερασπορ που ξενυχτάει με το Μουντιάλ, όλη αυτή η φάση?
1: Είναι δουλειά. Εντάξει. Χρειάζεται όλες τις ώρες. Άμα τύχει.
0: Θα εμπιστευόσουν ως μέσο. Αυτή τη στιγμή είσαι πολύ νέος. Το ραδιόφωνο, παραδείγματι, θεωρείς ότι θα μπορούσε να σου δώσει τις κατάλληλες πληροφορίες όταν θα γίνεις έστω επαγγελματίας?
1: Εγώ προσωπικά δεν θα ήθελα να είμαι στο ράδιο.
0: Γιατί?
1: Δεν με ενδιαφέρει, θα ήθελα να είμαι πιο πολύ από πίσω. Θα προτιμούσα να είμαι σε κάποιο site, ας πούμε.
0: Να γράφει, ναι, αρέσει,
1: ναι,
0: να γράφει.
1: Ναι, ναι, πιο πολύ αυτό.
0: Είσαι καλό στο γράψιμο, αισθάνεσαι δυνατό.
1: Θεωρώ, ναι, ναι.
0: Ε? Και θα ήθελε να κάνει κάποιο ρεπορτάζ ή θα ήθελε να κάνει. Μην μου πει και εσύ, όπω λέγανε παλαιότερα, θέλω να κάνω έρευνε. Όλοι θέλουν.
1: Όχι,
0: να κάνω.
1: Όχι. Σιγά-σιγά θα ξεκινήσω με κάποιο rewrite, ας πούμε. Και αργότερα προφανώς θα έρθει και το ρεπορτάζ, πιστεύω.
0: Κατασταλαγμένος ο Παυλάρας, έτσι.
2: Ξέρει τι του γίνεται.
0: Μπράβο, πολύ χαίρομαι. Έχεις αδέρφια?
1: Όχι, όχι.
0: Είσαι μοναχοπέδι,
1: ναι, ναι,
0: και μοναχογιός. Mm-hmm. Έχουμε ένα κοινό τουλάχιστον.
2: Πρέπει να βάζω τον μπαμπά, ρε, να ακούσει όμως. Θα πεις μπαμπά, θα βγω σε κάτι περίεργους τύπους στην Ερασπόρο.
0: Ναι, τώρα δεν ξέρω, ηχογραφείτε εσείς εκεί απ' έξω. Τι καφενείο έχουν κάνει. Δεν, σε εγκατέλειψαν. Πάνε, σβήσαν και τα καπνογόνα, τα σβήσαν όλα. Αγώνες, πας και παρακολουθείς ποδόσφαιρο, θα μιλήσουμε για ποδόσφαιρο.
1: Μόνο από τηλεόραση, ας πούμε. Δεν πάω σε γήπεδα.
0: Δεν πας στα γήπεδα. Όχι, αν δεν πας στα γήπεδα, δεν πας στα αποδυτήρια.
1: Καλά, σίγουρα.
2: Καλά, τώρα δεν πήγε όμως. Λειτουργεί ως τώρα, κάνω και εγώ το δικηγόρο του. Κάνει ως φίλαθλος λειτουργεί. Τώρα σου απαντεί. Η απαντήση ήταν ως φίλαθλος.
0: Ναι, αλλά δεν πηγαίνει ούτε γήπεδο.
2: Ναι, αν όμως θα δουλεύει μεθαύριο είτε ραδιόφωνο είτε site, θα πάει αναγκάστηκα στο γήπεδο.
0: Είσαι αποφασισμένος να πας.
1: Όπως σας είπα, εγώ θα προτιμούσα να από πίσω, δεν θα θέλαμε σε εξωτερικό ρεπορτάζ κάτι τέτοιο, αλλά γιατί όχι.
0: Ναι, αλλά το...
2: Πρέπει να είσαι ανοιχτός στις προκλήσεις.
1: Καλά, ναι, ναι,
0: το αθλητικό είναι οι αγώνες κυρίως και όλα τα άλλα βεβαίως παίζουν ρόλο, αλλά οι αγώνες παίζουν το ρόλο τους. Παύλο, να μιλήσουμε λίγο για Μουντιάλ. Παρακολουθείς Μουντιάλ?
1: Εντάξει, κάτι κάνουμε.
0: Κάτι κάνουμε. Παρακολουθείς, ναι ή όχι, είναι η απάντηση.
1: Ναι, ναι.
0: Ωραία. Τι έχεις διαπιστώσει για αυτές τις τρεις πρώτες αγωνιστικές που δεν έχουν ολοκληρωθεί, εν πάση περιπτώσει, όλους τους ομίλους? Τι θα τα επισήμα. Σου ζητάμε λοιπόν, σου ζητάει ο αρχισυντάκτης στο He Site να γράψεις μια εντύπωση. Πού θα το επικέντρωνες, τι είναι αυτό που σε κάνει να ξεχωρίζει. Έχεις δει άλλα παγκόσμια κύπελα εκτός από αυτό που παρακολουθείς τώρα?
1: Πολύ αναλυτικά όχι.
0: Το προηγούμενο, ας πούμε, στο Κατάρ, το είδες?
1: Ναι,
0: το
1: είδα. Πάω πολλούς αγώνες, αλλά δεν τους θυμάμαι και αναλυτικά, να σου πω.
0: Ωραία. Επειδή μιλάμε με τον Παύλο Κόκαλη, τον εκολαμπορτόμενο δημοσιογράφο, του κάνουμε και κάποιες σχετικές ερωτήσεις. Τι έχεις δει λοιπόν από αυτό το παγκόσμιο κύπελο? Τι πιάνει η διαπίστωσή σου ποδοσφαιρικά καθαρά?
1: Πολλές εκπλήξεις αυτό έχω δει.
0: Εκπλήξεις?
1: Ομάδες δηλαδή που δεν πήγαιναν για να πάρουν κάτι έχουν δείξει πολύ αξιοπρεπέστατη, έχουν κάνει μια πολύ αξιοπρεπές εμφάνιση.
0: Θεωρείς ότι τα φαβορί θα φτάσουν μέχρι το τέλος?
1: Πιστεύω,
0: ή έχουμε...
1: ναι, πιστεύω πως θα φτάσουν. Τα περισσότερα τουλάχιστον φτάσουν.
0: Ναι, η διαφορά έχει. Βέβαια με το φετινό είναι ότι είναι πάρα πολλοί αγώνες, είναι περισσότερες ομάδες και υπάρχει και ένας επιπλέον γύρος, η φάση των 32 δηλαδή, που προσθέτει ακόμη ένα νοκάουτ παιχνίδι και στα φαβορί και σε όλους. Ξέρεις, όταν είναι πολύ μακρινό το τουρνουά ή τέλος από μια διοργάνωση, συνήθως τα φαβορί είναι που επιβιώνουν, εξού και το Champions League που παρακολουθούν πολύ. Στο ξεκίνημα είναι ο Ολυμπιακός, είναι όποιος είναι, και άλλες πολύ σημαντικές ομάδες, αλλά στο τέλος, μετά την λήξη της League Phase, ας πούμε, ή αν θες της φάσης των ομίλων, μετά αρχίζει και επιβιώνουν και φαίνονται και αναδεικνύονται οι κλασικές ομάδες, οι παραδοσιακές δυνάμεις, και νομίζω ότι θα γίνει και το ίδιο και σε αυτό το παγκόσμιο κύπελο.
1: Θεωρώ πως ναι.
0: Ξεχωρίζεις κάποιον παίχτη, κάποιον που... Από ποιον θα ήθελες να πάρεις μια συνέντευξη, ας πούμε, και τι θα το ρώταγες?
1: Το Νεϊμάρ.
0: Το Νεϊμάρ.
1: Για την επιστροφή του, πώς νιώθει.
0: Που είναι και όλη η Βραζιλία πάνω από τον Νεϊμάρ.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Που ήταν λαϊκή απέτηση να αγωνιστεί σε αυτό το παγκόσμιο, ναι, ναι, κύπελο, έστω και με τα προβλήματα τραυματισμού που έχει, έστω και για να εκτελεί κόρνερ ή κάποια φάουλ ή τα πέναντι αν προκύψουν. Τι θα το ρωτούσε στον Νεϊμάρ για αυτή τη τρομερή καριέρα που έχει κάνει? Να πούμε ότι ο Νεϊμάρ είναι και ο κορυφαίος σκόρερ στην ιστορία της Εθνικής Βραζιλίας. Είναι ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος έχει ξεπεράσει ακόμη και τον Ρονάλντο, το φαινόμενο, έχει ξεπεράσει φυσικά και τον Πελέ. Είναι τεράστιο επίτευγμα. Τους έχεις ακουστά αυτούς?
1: Ναι, ναι.
0: Που είπα, εντάξει, οκ. Μια ερώτηση που ας πούμε, είσαι σε ένα πάνελ με πολλούς συναδέλφους, ποια ερώτηση θα ήθελες να του κάνεις?
1: Αν είναι ικανοποιημένος με την πορεία του μέχρι εδώ, αν θα ήθελε κάτι παραπάνω, κάτι που να τον χάλασε, ξέρω εγώ, που θα το άλλαζε.
0: Ή, από όλη τη διάρκεια. Ή κάτι που του, μπορεί να του λείπει.
1: Ναι, κάτι που μπορεί να του λείπει, ναι, σωστά.
0: Πολύ ωραία προσέγγιση και θα ήθελα πολύ να ακούσω και την απάντηση του, του Νεϊμάρ. Παύλο Κόκαλη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρουσία σου. Φαντάζομαι είναι η πρώτη σου επαφή με ραδιόφωνο. Ναι, ναι. Ελπίζω να σου έκανε λίγο κλικ και να αρχίσεις να το αγαπάς σιγά σιγά το ραδιόφωνο.
1: Ήταν ωραία.
0: Mm-hmm. Πολύ χαίρομαι που το απόλαυσες. Συγχαρητήρια. Καλή πρόοδο, αγόρι μου.
1: Καλή συνέχεια στην εκπομπή.
0: Γεια σου, Παυλάρα. Ήταν ο κύριος Παύλος Κόκαλης, ένα λεβεντόπεδο εδώ, που μίλησε έτσι έξω καρδιά για αυτά τα ωραία που συμβαίνουν στον ψυχισμό των νεαρών παιδιών. Προσπαθούν να αρπάξουν αυτές τις ευκαιρίες που λίγες ή πολλές, δεν έχει σημασία, ακόμη και τις λίγες, να τις αρπάξουν από τα μαλλιά για να κάνουν αυτό το όνειρό τους πραγματικότητα. Στην παρέα μας έχει μπει και ο Δημήτρης Οκαϊμάς, εκολαπτόμενος συνταξιούχος.
2: Θέλουμε χρόνια, δυστυχώς.
0: Θέλεις και εσύ.
2: Θέλουμε πολλά δυστυχώς.
0: Το παίζουμε γερόντια, αλλά η αλήθεια είναι ότι έχουμε ακόμα χιλιόμετρα να κάνουμε. Δημήτρη.
2: Τι είναι, το έλεγα έξω με τα παιδιά.
0: Ναι.
2: Δες κάτι πρέπει να κάνουμε εμείς τα ραδιόφωνα, και όχι μόνο το δικό μας, σε όλα τα ραδιόφωνα, γιατί αν με παρόμοια με άλλα παιδιά αυτής ηλικίας που σπουδάζουν αθλητική δημοσιογραφία και κανένα δεν άκουγε κανένα αθλητικό ραδιόφωνο. Κανένα. Δεν ξέρω αν ήρθε η αρχή του τέλους για το ραδιόφωνο.
0: Ναι.
2: Αλλά
0: και όμως σταδιακά, εντάξει, έχει περάσει φοβερές στιγμές στο αθλητικό ραδιόφωνο γενικά.
2: Ραδιόφωνο γενικότερα δεν ακούνε.
0: Στην ιστορία γενικότερα του ραδιόφωνου ραδιόφωνο. Στην Ελλάδα, το αθλητικό ραδιόφωνο έχει περάσει πολύ μεγάλες στιγμές. Υπήρχε η πτώση του, αλλά τα τελευταία χρόνια είναι σε ανωδική πορεία, που σημαίνει ότι δεν πεθαίνει το ραδιόφωνο. Βάσει αριθμών δηλαδή, όχι εκτίμηση.
2: Λέω πώς θα πρέπει να προσεγγίσεις αυτή την πολύ νέα γενιά. Να την πείσεις, να ακούσεις ραδιόφωνο.
0: Ακολουθώντας την τεχνολογία. Είναι πολύ απλό το πράγμα. Αυτά τα παιδιά, τα social media, τα site, όλα αυτά, τις εφαρμογές. Εφαρμογή για έναν. Εφαρμογές, όπου τα λέω αυτά που.
2: Που είναι το application. Ναι,
0: application
2: ναι.
0: Και όλα αυτά. Αυτά θα το σφέρουν. Θα γίνει ένα βήμα να έρθουν πιο κοντά.
2: Γι' αυτό είναι παράδειγμα αφορμές για να. Μπουν στο ραδιόφωνο.
0: Ναι. Ενδεχομένως και άμα ακούς συνέχεια, πρέπει να τους μπολιάσεις και με τα μουσικά τους. Και αυτό παίζει ρόλο. Να μην περιμένει τώρα το Μπαρμπατάσο εδώ που κόλλησε το τέτοιο. Εντάξει, κόλλησε, το κατάφερα. Θέλει μια προσέγγιση διαφορετική και με πολύ προσοχή, χωρίς να ενοχλεί και τους φανατικούς ακροατές και ακροάτριες του ραδιοφώνου, διότι μην αποκλείσουμε άλλους για να βάζουμε τους νέους. Υπάρχει μια ισορροπία στο πράγμα. Θέλει τεχνική και πιστεύω, λόγω της ανόδου που υπάρχει γενικά στα ραδιόφωνα αλλά και στο αθλητικό ραδιόφωνο, νομίζω ότι θα βρει το δρόμο τους και οι νέοι, και θα καταλάβουν ότι όσο υπάρχουν τα μέσα για να εργαστούν κάπου, θα μπορέσουν και αυτά να ακολουθήσουν.
2: Δεν μιλάω μόνο για τα παιδιά που θέλουν να γίνουν. Εντάξει, αυτό που μου κάνει εντύπωση που ήταν και παιδιά που σπουδάζουν δημοσιογραφία, αθλητική, αλλά είναι η δύναμη του κινητού, που εδώ πέρα, που για όλους μας είναι πλέον το κινητό, το α και το ω, ή αν το θέλεις το α μέχρι το ψ, αλλά για αυτά παιδιά είναι α και ω. Τα πάντα όλα εδώ. Τα πάντα είναι. Και η ενημέρωση είναι πολύ εύκολη, ενδεκάδες. Και σου λέει, μπαίνουν μέσα και βλέπουν στο Earth Sports τις ενδεκάδες ή πώς πήγε το παιχνίδι, βλέπουν τα γκολ. Και τηλεόραση είναι σίγουρο δεν βλέπουν. Ναι, σίγουρο δεν βλέπουν τηλεόραση.
0: Ναι.
2: 100%. Και μου κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση το ραδιόφωνο. Εντάξει, είναι βέβαια, είναι χάσμα γενναίων πλέον, έτσι, και για μένα.
0: Ο γιος μου είναι στην ηλικία ακριβώς του Παύλου. Στην τηλεόραση τη χρησιμοποιεί, εντάξει, αν υπάρχει κάποιο γεγονός και θέλει να το δει, οκ, okay, μέχρι εκεί, τη χρησιμοποιεί για το ίντερνετ, δηλαδή για να παρακολουθήσει κάποια ενημερωτικά που τον ενδιαφέρουν, είτε για τις σπουδές του, είτε για τη μουσική που του αρέσει, δηλαδή περισσότερο η τηλεόραση, η οθόνη της τηλεόρασης, έτσι και να είμαι
2: διευκρινιστός. Είναι υπολογιστής.
0: Είναι σαν υπολογιστής. Έτσι είναι,
2: αφού είναι πλέον συνδέεται με το ίντερνετ.
0: Έτσι το βλέπω. Ναι. Εσείς στέλνετε τα μηνύματά σας, διεκδικείτε το βιβλίο, έτσι, τα βρώμικα, «Άγγελοι με τα βρώμικα χέρια» του Τζόναθαν Γουίλσον, 70 κεφάλαια σε ένα βιβλίο, τα πάντα για το ποδόσφαιρο της Αργεντινής, έτσι, με εξώφυλλα, άρα τρομερή. Γκουγκλάρετε τον για να το δείτε και το εξώφυλλο. Να, αδυναμίες του ραδιοφόρου, δεν έχει εικόνα, οκ. Okay. Αλλά τι να κάνουμε, όλα μπορούν να γίνουν. Και εγώ δεν θα σε βάλω στην κλήρωση. Γιατί, Δημήτρη, δεν θα την βάλουμε στην κλήρωση?
2: Δεν έχουμε τηλεφούγγεν.
0: Χωρίς τηλέφωνο, εγώ πώς θα σε βάλω στην κλήρωση, κορίτσι μου? Πρέπει να βάλεις ένα τηλέφωνο για να μπορέσουμε, σε περίπτωση που κερδίσεις, να μπεις στην κλήρωση. Έχετε ανταποκριθεί στο διαγωνισμό μας και, και από χθες. Ανάμεσα στους αγώνες στέλνατε τα μηνύματα. Μπράβο σας. Και αύριο, επειδή δεν θα έχουμε πολύ χρόνο σχεδόν καθόλου, στο ημίχρονο θα σας το θυμίσω ότι τρέχει ο διαγωνισμός και στη λήξη των αγώνων, των πρώτων αγώνων που θα τελειώσει στις 2, γύρω στις 2 και. Τέταρτο, εκεί θα κάνουμε και την κλήρωση για τα 3 αντίτυπα που δίνουμε, «Άγγελοι με τα βρώμικα χέρια» του Τζόναθαν Γουίλσον από τις εκδόσεις MV Publications. Λοιπόν, να συνεχίσουμε κάποια μηνύματα. Ο Γιάννης είναι πιεστικός και μας λέει: «Εντάξει, από την αρχή θα έλεγα Μητροπάνο, αλλά έχει θέματα ο Δημήτρης».
2: Δεν έχω θέματα. Σημείο που είχαμε βάλει 3 τραγούδια.
0: Ναι, γελάει ο Γιάννης, σε γλεντάει. Και καλά σου κάνει. Όπως είπα και στο φίλο μας, και καλά σου έκανε. Ξέρω ότι τα βάλατε εδώ στον αγώνα. Ήμουνα, ναι, εντάξει, οκ. Okay. Μιχάλης, ο Μιχάλης θέλει το μήνυμά του. Τάσο, συμφωνούμε σε αυτά που έστειλες. Και... καλησπέρα, αδερφή Κατσιμίχα, της αγάπης μαχαιριά. Άντε πάλι. Και ροκ και κλαρίνο από τον κορυφαίο στα πνευστά.
2: Έχει δίκιο σε αυτό.
0: Θύμιο Παπαδόπουλο.
2: Για να τραγουδίσει αυτό, ναι.
0: Της αγάπης μαχαιριά, ορίστε. Παίξαμε Κατσιμίχα πριν. Ευτυχώς που είναι ο τροχονόμος εδώ απ' έξω και μας ρίχνει.
2: Παίξαμε Κατσιμίχα.
0: Δεν ακούσαμε προηγουμένως το ροκ που ζητήσατε και βάλετε Κατσιμίχα.
2: Α, ήμουν εδώ, έκανα καφενείο, οπότε δεν πήρα χαμπάρι.
0: Ναι, κάνει καφενείο, είμαι επαγγελματίας. Ο Σκεύης μας διόρθωσε. Συγγνώμη, μαχαιριά και όχι μαχαίρια. Ναι, μωρέ, κατάλαβα. Αυτόματη διόρθωση, λέει ο Μιχάλης. Έφαγες, σε γιώσανε, Μιχάλη, δεν σου βάζουμε. Κάνουν κομμάτια, τι θα ακούμε τώρα. Χαιρετίσματα πολλά σε όλους από την όμορφη Σύρο. Σας ακούω, λέει ο Αλέξανδρος. Ξέρεις ποιος ο Αλέξανδρος? Ο Μάγκας.
2: Α, όχι, δεν είναι αυτός ο Μάγκας. Εσύ είναι ο Σοφός.
0: Α, είναι ο Σοφός, ναι, της, ναι. Της Πανόρμου.
2: Όχι, όχι, αυτός είναι.
0: Κάτσε, έχω κάνει αχταρμά.
2: Είναι ο Μάγκας από τον Κίζη.
0: Ο Μάγκας από τον Κίζη, ναι.
2: Ναι, ναι. Και αυτός είναι ο Σοφός από τα Πατήσια.
0: Δεν νομίζω ότι είναι έτσι. Αγαπημένα Αλέξανδρε, καλά να περνάς στην όμορφη Σύρο. Να το πω. Είναι ο Αλέξανδρος Αποστολόπουλος, ο οποίος...
2: Πες του ρε εσύ, πες δε μπρο, ο Σοφός από που είσαι.
0: Ναι, πες μας, θύμισε εμάς, γιατί έχεις καιρό να στείλεις μήνυμα.
2: Τον Άγιο Παντελήμωνα.
0: Ο Σοφός από τον Άγιο Παντελήμωνα,
2: ναι,
0: το θυμηθηκές.
2: Ναι, ναι.
0: Γεια σου ρε Αλεξανδράρα, τα φιλιά μας στην παρέα σου. Τέτοια ώρα ξύπνιο στη Σύρο...
2: Και ακούει και Επιτρόπη και Καϊμά.
0: Όχι,
2: είναι βαρύ αυτό.
0: Όχι, δεν είναι, είναι πολύ καλό. γιατί έχει κλείσει, να σας πω εγώ ρε, τα έχω ζήσει αυτά. Έχει κλείσει το καφετέρια εκεί στο Σύρο. Τι έχει? Έχει κλείσει, μπαρ καφετέρια είναι το ίδιο πράγμα τώρα. Είναι
2: καφετέρια.
0: Από Άγιο Παντελεήμονα το διορθώνει δεν διορθώνει, το επισημαίνει ο Αλέξανδρος. Έχει κλείσει. Έχει κρατήσει όμως ποτάρα. Έχει κρατήσει ποτάρα. Κόσμος ελάχιστος. Δροσούλα. Μη σου πω ότι φοράει και ζακετούλα, γιατί έχει κάτι μελτεμάκια τώρα περίεργα.
2: Είναι και ευαίσθητος.
0: Στείλε φωτογραφία. Αλέξανδρε. Ναι, για μη μου ασκριώσει. Τι περιμένει ρε Γιώργο? Να δει τα μάτσα. Και το έχει παίξει και στοίχημα τους αγώνες που έρχονται.
2: 2 ευρώ.
0: Αλέξανδρε, σε δίνει στεγνά ο Σκεύης.
2: Ο Σκεύης, όχι εγώ.
0: Ναι, ναι, εσύ τον έκραξες. 2 ευρώ. Εγώ
2: δεν πήσω καθόλου.
0: Η ΕΡΤ δεν βγάζει ένα εισιτήριο να στείλει το Μαυρογιάννη για ένα παιχνίδι. Μήνα στη Νέα Υόρκη. Ο Μαυρογιάννης κάνει δουλειά χαρισάμενη σε όλα τα δελτία ειδήσεων. Είναι σκληρή δουλειά που κάνει. Δεν είναι εύκολο. Κάτσε καλά. Μακριά και από την οικογένεια, δεν είναι εύκολα τα πράγματα αυτά. Χαρά του βεβαίως, δεν διαμαρτύρεται, αλλά θέλω να το πω. Ναι, εντάξει ρε Αποστόλη, τώρα τι να κάνουμε. Το είπαμε μία, το είπαμε δύο. Ό,τι έπιασε, έπιασε. Ελπίζω να δώσαμε μια κατεύθυνση. Έτσι, Αποστόλη, να μην το προεκτείνω. Καημά, για να βρούμε συνθέσεις και εικόνα στο διαδίκτυο, κάποιοι δουλεύουν, λέει.
1: Έτσι, μπράβο.
0: Έτσι. Αυτό είναι. Επαγγελματίες, παιδί μου. Καλημέρα, υπόγεια.
1: Παπαγεωργίου, τι λέει.
0: Όχι, όχι, μωρέ. Καλημέρα. Είναι ο Παπαγεωργίου έτοιμος. Είναι ο Παπαγεωργίου έτοιμος.
1: Όχι, όχι.
0: Τώρα πήγε. Καλημέρα, υπόγεια ρεύματα. Το Σαν Φως από τη Χαλκίδα. Θα ακούσουμε Λίτσα Διαμάντη. Τέλος. Θα
1: βλέπετε τι περνάω, έτσι. Όπως ο Σκεύης και εγώ ζητάμε.
0: Ναι, ανθυγινά.
1: Διπλό. Όχι απλά βάρεο και ανθυγινά, διπλό.
0: Ημιχρονό.
1: Διπλό ένσημο, βάρεο και ανθυγινό.
0: Καλά, εντάξει.
1: Έτσι είναι, Σκεύη. Έτσι. Τριπλό, λέει.
0: Λοιπόν, το έχει τρελάνει κόσμο. Το έχει τρελάνει κόσμο που ακούσαμε προηγουμένως.
1: Μάλιστα.
0: Ήταν το 86, στίχη μουσική Νίκος Καρβέλας, έτσι, για να καταλάβετε τι τραγουδάρες έχει βγάλει. Λοιπόν, το επόμενο είναι, θα το πω εκτός αέρα.
1: Νομίζω ήταν και σε βιντεοκασέτα το τραγούδι γι' αυτό.
0: Ποιο το...
1: Έχεις τρελάνει κόσμο. Να δει, κάποιο ταινί ήταν, για πες.
0: Λοιπόν, για ένα φιλαράκι, αυτό το αφιερώνω εγώ σε ένα φιλαράκι. Θα τα ακούσουμε, να τα ακούσουμε τώρα, γιατί όχι, ε.
1: Ναι, ναι, ναι. Πες μας ποιο.
0: Θα το πω εγώ ποιο είναι. Πάλι στοιχη μουσική Καρβέλας, γι' αυτό και το γουστάριο. Και είναι το κλασικό «Δεν παντρεύομαι, εγώ δεν σοβαρεύομαι».
1: Καλά, εντάξει.
0: Τι καλά. Τα έχουν πει πολλά.
1: Ναι, ναι, ναι. Όπως είπε, το πιο αστείο απ' όλα. Ποιο τραγούδι είναι. Καραβάλτο, το θυμηθώ.
0: Ήταν ένας φίλος, ιστορία. Δεν ήταν φίλος πρώτα απ' όλα. Ήταν ένας άγνωστος. Αλλά ήταν τα παιδικά μου χρόνια και το θυμάμαι. Έχω βγει στο βεραντάκι, στο διάρρη εκεί στο Χαλάνδρι. Και είναι βράδυ. Είναι βράδυ. Εγώ μικρό παιδί, δεν ήταν και μετά μεσονύχτιο, αλλά ήταν βράδυ. Καλοκαιράκι θυμάμαι. Και είναι ο τύπος, έχει πιει πάρα πολλά. Λέει διάφορα τραγούδια, ορισμένα δεν λέγονται και στον αέρα. Και λέει και αυτό το τραγούδι.
1: Και παντρεύτηκε σε ένα μήνα, έτσι.
0: Ναι. Όχι, δεν ξέρω, δεν τον ήξερα. Αλλά ήταν, πήγα και το τραγουδούσε. Εντάξει, 1986, δεν λέω ότι ήμουν πολύ μικρός, αλλά δεν ήμουν και πολύ μεγάλος. Okay. Οπότε, αφιερωμένο και στον κύριο τον φίλο που λέει, επιμένει και δεν έχει παντρευτεί ακόμη, ούτε μια φορά. Του δόθηκαν πάρα πολλές ευκαιρίες να παντρευτεί. Και το αφιερώνω. Τώρα μπορεί να μην ακούει, αλλά εγώ το αφιερώνω.

Αυτό τώρα νόμιζα ότι ήταν λίτσα διαμάντη στο συνέχεια και σοκαρίστηκα. Λοιπόν, φωνάρα. Λίτσα διαμάντη, φωνάρα. Το επόμενο είναι ακόμα καλύτερο τραγούδι. Θα σ' αρέσει και σένα.

0: Το 1986 βάζαμε στο στρογγυλοφάναρο παπάκι, 16 χρόνια τώρα, έκανε 350 δραχμές. Ωραίο.
1: Μπετζίνα. Αυτό λέει έτσι. Ναι, ναι.
0: Προφανώς. Ο σοφός από Μάνι, εδώ καλό. Λοιπόν, Διαφάνες λέει μεγάλος χειριστής της μπάλας, παραδόρι μου, όπου και να πήγε Αγρίνιο, Κύπρο, γοήτευε. Απλώς στο Παναθηναϊκό γινόταν αναμπουμπούλα, φαντάζομαι θέλει να πει, τότε που αγωνιζόταν, υπέροχος παίχτης και μόνο που μιλάει ελληνικά, υποκλίνομαι, λέει ο Θοδωρής. Ο Αλέξανδρος. Σε μισή ώρα αρχίζουν, λέει, οι αγώνες. Στην παραλία είμαι σε ξαπλώστρα, αλλά χωρίς ποτό, φίλε, φύγε έτσι όπως είσαι για να πάει να δεις μόνο τα μάτς. Αλέξανδρε, στη Σύρο. Και να σου πεις σε ποια παραλία είσαι, εκεί μπροστά, εκεί πίσω, πού. Να μας πει, ωραία η Σύρος.
1: Μου έχει πει, αλλά το ξέχασα τώρα, είναι η ώρα που
0: δεν θυμάμαι. Καλά, σου έχει πει, αλλά...
1: Όχι τώρα και εγώ, αλλά δεν θυμάμαι τώρα. Δεν είναι πάντως με Ερμούπολη. Είναι...
0: Μα δεν το ρώτησα να μου πει ο Καϊμάς, ρώτησα να μου πει ο Αλέξανδρος. Δεν είπα στον Καϊμά και λέει θυμάμαι, λέει, δεν θυμάμαι. Ποιος σε ρώτησε να μας πεις εσύ.
1: Παίρνω το λόγο.
0: Πρώτα απ' όλα μπορεί να είναι κάπου αλλού αυτός.
1: Αφού υποτείνεται στη Σύρο.
0: Πρέ, σε άλλη παραλία, λέω, από αυτή που
1: δεν σου είπε. Δεν πάει πουθενά. Αυτός είναι, πάει σε ένα μέρος, δεν κουνιέται.
0: Ναι.
1: Ναι, ναι.
0: Βραχός. Είναι. Βραχός.
1: Όχι βράχος, είναι από το γέροντας είναι. Γεροπαράξενος.
0: Μια χαρά είναι. Το ραδιόφωνο είναι μαγευτικό, γοητευτικό και πολλά άλλα όμορφα. Πρέπει τα παιδιά μας από μικρά να τους μάθουμε αυτό. Σε αυτό έχεις απόλυτο δίκιο.
1: Λέει, δεν είναι τόσο εύκολα τα πράγματα.
0: 17-16 τελειώνει το τηλέφωνο σου. Εγώ μου εννοείται ότι μπαίνεις και εσύ στην κλήρωση. Έχουμε κανένα παιδί από τα που θα μας δώσει λίγο κλίμα για τα παιχνίδια που έρχονται. Εάν τον έχουμε και τον Γιάννη.
1: Γιάννης.
0: Είναι Γιάννης.
1: Γιάννης.
0: Γιάννης Σαντορινέος και Γιάννη. Έχουμε Γιάννη Σαντορινέο, τουλάχιστον.
2: Ναι, εδώ είμαστε.
0: Άσο ρε Γιαννάκο.
2: Τι κάνουμε.
0: Έλα,
2: τι λέμε
0: ρε,
2: καλημέρα, λέμε τώρα. Τι λέμε, καλή ξενύχτη.
0: Εγώ σε λίγο θα σου πω καληνύχτα. Ωραίο, εντάξει. Ωραίο.
2: Τι κάνετε.
0: Έχεις μια ματσάρα. Δώσε μας 5 στοιχεία για το μάτς έτσι όπως το αντιλαμβάνεσαι. Αν έχεις και διασταυρώσεις, τι προκύπτει.
2: Ναι, κοίταξε να δεις. Είναι μια ματσάρα όπως το λες. Γιατί για παράδειγμα η Ισπανία μετά το τέλος των αγώνων μπορεί να είναι από πρώτη έως και τρίτη. Και έχει, βέβαια, έχει πολύ μεγάλη σημασία. Θυμίζω στην βαθμολογία είναι στους 4 η Ισπανία, παίζει με την Ουρουγουάη που είναι στους 2, το πράσινο ακροτήρι έχει 2 και η Σαουδική Αραβία έχει έναν βαθμό. Αν το πράσινο ακροτήρι νικήσει τη Σαουδική Αραβία και πάει στους 5 βαθμούς, καταλαβαίνετε ότι στο Ισπανία-Ουρουγουάη θα είναι ακόμη πιο πολύ μεγάλη πίεση και για τις δύο ομάδες για διαφορετικούς λόγους. Γιατί και η Ουρουγουάη, άμα χάσει, με 2 βαθμούς θα πάει σπίτι της, δηλαδή θα είναι όχι απλά δύσκολο, αδύνατο να περάσει την οκτάδα. Ο δεύτερος από αυτόν τον όμιλο πάει πάνω στην Αργεντινή. Άρα καταλαβαίνετε ότι μία ήττα της Ισπανίας που μπορεί να τη φέρει και δεύτερη ακόμα, θα την βάλει πολύ νωρίς από τη φάση των 32 απέναντι στους παγκόσμιους πρωταθλητές. Ενώ ο πρώτος πηγαίνει με τον δεύτερο του ομίλου, στον οποίο τη θέση διεκδικούν η Αυστρία με την Αλγερία που θα παίξουν μεταξύ τους. Άρα έχει και μεγάλη διαφορά αν είσαι πρώτος ή δεύτερος, πέρα από την πρόκριση για την προοπτική για τη συνέχεια της διοργάνωσης, αλλά είναι και ένας όμιλος που και τα δύο παιχνίδια έχουν πολύ μεγάλη αξία. Ακόμη και η Σαουδική Αραβία του Δόνη. Άμα νικήσει, πάει στους 4 βαθμούς, διεκδικεί πρόκριση ως μία από τις καλύτερες τρίτες ομάδες. Να περάσουμε στις ενδεκάδες, αφού πούμε ότι η Ισπανία ξεκίνησε μουδιασμένα με εκείνο το 0-0 με το πράσινο ακροτήρι, 4-0 την Σαουδική Αραβία. Έχει ένα κακό προηγούμενο. Δεν έχει νικήσει το τελευταίο μάτς του ομίλου στις δύο προηγούμενες διοργανώσεις τελικής φάσης παγκοσμίου κυπέλου, το 2018 και το 2022. Από την άλλη πλευρά, ο Μαρσέλο Μπιέλσα αντιμετωπίζει εσωτερικά προβλήματα, επιμένει σε έναν τρόπο προσέγγισης του παιχνιδιού που φαίνεται να μην ταιριάζει τόσο στο υλικό που διαθέτει. Ο ίδιος στις ερωτήσεις των δημοσιογράφων υποστηρίζει τον εαυτό του ότι εδώ που βρίσκεται ο Ουρουγουάη βρίσκεται και εξαιτίας του. Από την άλλη πλευρά, η κριτική είναι αν πρέπει η Ουρουγουάη να παίξει κάτι διαφορετικό, και όλα αυτά συμβαίνουν γιατί η Ουρουγουάη είναι με 2 ισοπαλίες στους 2 βαθμούς, 1-1 με τη Σαουδική Αραβία, 2-2 με το πράσινο ακροτήρι, δεν επικρατεί και ενθουσιασμός, αλλά αν σήμερα νικήσει την Ισπανία, επειδή έτσι είναι το ποδόσφαιρο, θα αλλάξουν όλα. Με την Ισπανία στα τελευταία 10 παιχνίδια η Ουρουγουάη δεν έχει νίκη, 5 ισοπαλίες, 5 ήττες και 2 ισοπαλίες όποτε συναντήθηκαν σε τελική φάση παγκοσμίου κυπέλλου, το 2-2 το 1950 και το 0-0 το 1990. Ενδεκάδες για την Ουρουγουάη, ο Μουσουλέρα παραμένει κάτω από τα δοκάρια, Βαρέλα αριστερά, Σανάμπρια δεξιά, Ολιβέρα Κάσερ στα στόπερ, Ουγκάρτε το αμυντικό χαφ στο 4-1-4-1 του Μπιέλσα, με Αραούχο αριστερά, Κανόμπιο δεξιά, Βαλβέρδε Μπεντανκούρ πίσω από τον Νούνιες. Έτσι είναι ο Αραούχο, ο Μάξ Αραούχο έχει κάνει όλη τη διαφορά σε αυτό το παγκόσμιο κύπελο για την Ουρουγουάη. Έχει βάλει 2 γκολ, είχε δώσει και την assist στο γκολ που έβαλε ο Κανόμπιο. Και για την Ισπανία, ο Σιμών κάτω από τα δοκάρια, Γιορέντε Κουκουρέγια στις πτέρυγες, στα μπακ δηλαδή, Λαπόρτ Κουμπαρσί στην άμυνα, κεντρική αμυντική. Τριάδα 4-3-3 με Μερίνο, Ρόδρυ, Πέδρη από δεξιά προς τα αριστερά. Γιαμάλ από τη μία πλευρά, Μπαένα από την άλλη και στην κορυφή ο Γιαρθάμπαλ, ο οποίος επίσης έχει βάλει 2 γκολ, ένα Γιαμάλ, το άλλο είναι αυτό γκολ στην νίκη την προηγούμενη με 4-0 από τη Σαουδική Αραβία, στην οποία η Ισπανία θέλει να δώσει συνέχεια. Παιχνίδι στη Γουαδαλαχάρα, θα δούμε σε ποιο βαθμό θα παίξει ρόλο, γιατί ζέστη, υψόμετρο, είναι μια ταλαιπωρία για τις ευρωπαϊκές ομάδες και διαιτητής είναι ο Αμερικανός γεννημένος στο Μαρόκο, Ισμαήλ Ελφάτ.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, Γιάννη, έχω την εντύπωση ότι θα πάρεις το κουπί, θα κάνεις περισσότερο ρο-ρο, όπως θα λένε εκεί οι Νορβηγοί.
2: Τραμ-τραμ, ε!
0: Ναι, δεν ξέρω αυτό που τραβάει το κουπί, γιατί νομίζω ότι.
2: Α, το κουπί λες.
0: Ναι, το κουπί λέω, λέω το κουπί, γιατί νομίζω ότι το συγκεκριμένο παιχνίδι θα βγάλει τρομερές συγκινήσεις, είτε αρνητικά για την Ουρουγουάη, είτε θετικά για την Ισπανία. Κατάλαβες τι
2: εννοώ. Και το άλλο, γιατί και το άλλο έχει.
0: Έχει σασπές, γιατί κυνηγούν την τρίτη
2: θέση. Τη σταχτοπούτα, το πράσινο ακροτήρι έχει σηκώσει πολύ μεγάλη κουβέντα με 2 ισοπαλίες. Μπορεί να είναι το outsider να περάσει 32. Απ' την άλλη, έχουμε το δικό μας άνθρωπο. Το Δόνι, έτσι, Σαουδική Αραβία. Με νίκη μπορεί να συνεχίσει. Οπότε
0: εγώ
2: και ο Γιάννης εδώ θα έχει δράσει.
0: Καθαρά αγωνιστικά.
2: Είναι ωραίος όμιλος, δεν έχει κρυθεί τίποτα.
0: Σωστά, πολύ σωστά. Άρα σε λίγο ο Γιάννης Παπαγγελίου και Γιάννης Σαντορινέος. Ακούσαμε και τον Γιάννη Σαντορινέο που μας έδωσε και περισσότερα στοιχεία. Ετοιμάζεστε πριν ξεκινήσετε να ξέρετε ότι θα παίξει και ένα διαφημιστικό και κατευθείαν μετά ο λόγος σε εσάς, γιατί έτσι όπως έχουμε καταλάβει σήμερα παρολίγο να είχαμε γκολ στα πρώτα δευτερόλεπτα του αγώνα. Πήγε δοκάρι μπάλα στο σούτ του Εμπαπέ από το αράο του, το έκανε το σούτ, το είδε στο σούτ που έκανε ο Εμπαπέ. Φοβερό. Πήγε μπάλα στο οριζόντιο. Λοιπόν, εντάξει, θα τα πούμε και αργότερα. Φυσικά με Άκη Δημακό και Δημήτρη. Και Δημήτρη, περίμενε, μην μου μιλάς την ώρα που μιλάω, γιατί πήγα να πω νύχτα Στάσου τώρα. Και Δημήτρη Γιαχανατζή. Και Δημήτρη Στάσου. Νύχτα Στάσου, λοιπόν, αυτό το συγκεκριμένο τραγούδι, θα το βάλουμε αυτό και να φύγουμε. Τι θα κάνουμε, όχι, έχουμε ακόμη λίγο χρόνο. Λοιπόν, έχετε περίπου 5 λεπτά. Μην βάλεις ακόμα το τραγούδι, εσύ, περίμενε λιγάκι. Για να στείλετε για το διαγωνισμό «Οι Άγγελοι με τα βρώμικα χέρια» του Τζόναθα Γουίλσον από τις εκδόσεις Evie Publications. Αύριο μετά τη λήξη των αγώνων στις 2-2 και 4 εκεί πέρα θα κάνουμε την κλήρωση. Το ημίχρονο θα σας το θυμίσουμε για όσους δεν έχετε στείλει. Την αγάπη μου σε όλη την παρέα λέει ο Βασίλης ο Παουτζής από τα Ιωάννινα. Γεια σου και σε εσένα αγαπητέ Βασίλη Παουκάρα. Θα σας ακούω μέχρι τις 3, μετά έχει Αργεντινή. Πάλι πρωί θα με πάρει ο ύπνος. Καλό Σαββατοκύριακο και ευχαριστούμε για τα υπέροχα τραγούδια του Τάσου Επιτρόπου. Όχι, το τελευταίο ήταν δικό μου. Εντάξει, οκ. Okay. Λοιπόν, να πάω και στα υπόλοιπα μηνύματα για να σας αφήσουμε να μην σας αφήσουμε παραπονεμένους. Ο Αλέξανδρος έστειλε μια καταπληκτική φωτογραφία από το Μέγα Γυαλό. Αυτό ήταν.
1: Μέγα Γυαλός, μπράβο, ναι.
0: Το θυμήθηκες. Το θυμήθηκε και καλά. Λοιπόν, έχει στείλει.
1: Ναι, πήγε ένα παιδάκι εκεί πέρα, γι' αυτό θυμάμαι.
0: Πήγε ένα παιδάκι στο.
1: Στο Μέγα Γυαλό, ναι.
0: Στο Μέγα Γυαλό.
1: Όχι, όχι, όχι.
0: Και από εκεί αποκλεισμένο είσαι.
1: Από εκεί, όχι.
0: Όχι, εντάξει. Λοιπόν, είναι πολύ ωραία η Σύρος και βλέπω και τα βιντεάκια που μας έστειλε.
1: Είμαι αποκλεισμένο από το άλλο, ξέρω δεν έχω σπίτι γι' αυτό.
0: Με ένα σκισμένο τζιν παντελόνι, αλλά μάλλον δεν είναι δικό του. Δεν τον έχω για δικό του. Κάποιος άλλος την έχει τραβήξει τη φωτογραφία, άρα έχει και παρέα. Μ' αρέσει, Αλεξανδράκο μου. Καληνύχτα και σε σένα, τσακαλέ μου Γιάννη. Να σε καλά, καλή συνέχεια. Τα λέμε. Ο Θόδωρας, εδώ ο φίλος μας, καλό βράδυ, λέει Παλαδόρη. Καλό βράδυ και σε εσάς, παιδιά. Και επειδή αγνόησα το messenger και μπορεί να έχετε στείλει και για το διαγωνισμό, να μην το ξεχάσω. να επιβεβαιώσω τώρα αμέσως. Ορίστε, έχουμε και τα μηνύματα εδώ, σας ζητώ συγγνώμη. Γιώργο, μην παίρνεις τηλέφωνα τέτοια ώρα και μέσω Messenger, γιατί είναι ενοχλητικό. Το λέω αυτή τη φορά με πολύ ευγένεια, μην το παρακάνουμε. Καλό ξημέρα και σε σένα. Έπαιξε ολόκληρο το ξένο ροκ στις 2. Το ξένο ροκ στις 2 ποιο ήτανε? Θα ρωτήσω τώρα το Σκεύη, δεν θυμάται τι έφαγε. Τον Γκάλαχερ ήτανε. Συγγνώμη, έχεις απορία ποιο ήταν αυτό το ροκ τραγούδι που άκουσες, Χρύσα? Στο κλείνω τώρα αμέσως. Καληνύχτα και σε σένα, αγαπητή. Ο Τόμι. Λοιπόν, πού γράφουμε για τα εισιτήρια που άκουσες, Χρύσα? Στο κλείνω τώρα αμέσως. Καληνύχτα και σε σένα, αγαπητή. Ο Τόμι. Λοιπόν.

0: πάνω ο ρόφος αυτό. Και για να κάτσεις στις μπροστινές θέσεις κοστίζουν από 22.000 δολάρια έως 73.000 δολάρια.
1: Και μια γκαρσονιέρα.
0: Φοβερό πράγμα. Φοβερό. Καλησπέρα, καλησπέρα και σε σένα, αγαπητέ φίλε. Δεν υπάρχει αυτό που ζητάς τώρα, Κωστάκη, δεν υπάρχει. Φτάσαμε στο φινάλε της αναμέτρησης. Δεν γίνεται. Ο Γιώργος, βεβαίως Γιώργο μου, σε βάζω και στην κλήρωση, αν νομίζω ότι σε έβαλα και χθες. Πώς έχω βάλει, μην ανησυχείς, έχεις μπει στην κλήρωση, Γιώργο. Είσαι μια χαρά. Για το βιβλίο εννοεί ο φίλος μας. Είχε απορία, στυλίσαμε την απορία. Ήταν ο Ρόρι Γκάλαχερ προηγουμένως. Okay, δεν έγινε και τίποτα. Μισό λεπτό, γιατί προσπαθώ τώρα να φτιάξω και το Messenger ταυτόχρονα. Λοιπόν, Δημήτρη, με αυτά και με αυτά.
1: Έχουμε ακόμη. Ήρθε από τώρα, ήρθε ο Βαλαόρας.
0: Δεν ήρθε. Εντάξει, οκ. Okay. Εγώ βλέπω τώρα τον Γιαχανατζή εκεί.
1: Έτοιμος είναι.
0: Με τηλέφωνα. Είναι σαν τους διαιτητές στα Μουντιάλ είναι ο Γιαχανατζής. Φοράει και τα γυαλιά του. Έχει βάλει το ακουστικό. Κρατάει τις σημειώσεις του. Τεχνολόγια. Μπήκα στην κλήρωση, λέει ο Δημήτρης.
1: Μπήκες.
0: Μπήκες, γιατί να μην πεις, ρε φίλε. Α, περίμενε.
1: Λέει, για το
0: Μουντιάλ είναι. Οπότε για το Μουντιάλ θα το δουν εδώ οι παραγωγοί.
1: Οι αρμόδιοι.
0: Και θα το κανονίσουν. Εμείς απλά κάναμε αναφορά. Δεν ξέρω την υπόλοιπη διαδικασία. Αυτό εννοώ. Θα έπρεπε ίσως να ήξερα και λίγο περισσότερα. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, εγώ έκανα τη μεταφορά την απαραίτητα. Έτσι. Λοιπόν, να θυμίσουμε τους αγώνες που περιμένουμε. Άμα βρούμε τις σημειώσεις μας, θα τα πούμε. Όχι, τα έχω εδώ μπροστά μου. Γιατί να σημειώσεις. Δεν χρειάζεται καν σημειώσεις. Τα έχω εδώ. Μια γρήγορη Παπαγεωργίου. Ουρουγουάη, Ισπανία στις 3 και πράσινο ακροτήρι Σαουδική Αραβία που θα είναι ο Γιάννης Παπαγεωργίου εκεί. Ο άλλος Γιάννης.
1: Και ο Δόνης.
0: Έλα, Γιάννη.
2: Καλησπέρα, καλημέρα μάλλον, παιδιά. Έτσι...
0: Δεν είναι Γιάννης Δόνης.
1: Όχι, και ο Δόνης είπα.
2: Και ο Δόνης που είναι στον πάγκο της Σαουδικής Αραβίας. Εμείς είμαστε με τους Γιάννης. Και διεκδικεί πρόκριση στα νοκάουτ, έτσι όπως έχει έρθει αυτός ο όμιλος. Ακούγαμε νωρίτερα και τον Γιάννη Σαντορινέο. Όλοι έχουν ελπίδες για να περάσουν.
0: Ακούγαμε τον Γιάννη Σαντορινέο και δεν βρίσκαμε εσένα. Τελικά εσύ άκουγες, ας πούμε.
2: Πάντα εδώ είμαι.
0: Άκης ο Μπακός είναι χαρά του να μπει από τώρα μέσα. Εδώ είναι. Για λέγε, Γιάννη, γρήγορα, λοιπόν, έχεις περίπου 30 δευτερόλεπτα.
2: Μπορώ να τα πω και σε 30 με τέτοια πίεση. Ένα παιχνίδι που θα γίνει στο Houston των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, στο Houston Stadium, πράσινο ακροτήρι Σαουδική Αραβία. Οι δύο ομάδες θέλουν να κάνουν το επόμενο βήμα, να πάνε στα νοκάουτ στους 32. Ο Γιώργος Δόνης φυσικά στον πάγκο της Σαουδικής Αραβίας, που είναι αλήθεια ότι είναι πιο έμπειρη ομάδα σε σχέση με το πράσινο ακροτήρι, το Κάπο Βέρτε, που θέλει να κάνει το μεγαλύτερο βήμα μέχρι στιγμής στην ιστορία του, δηλαδή να προκριθεί σε νοκάουτ φάση στο παγκόσμιο κύπελο. Να δούμε γρήγορα τις 11.
0: Εάν μπεις, μπράβο, τις θέσεις γρήγορα για να μπορέσουμε να κάνουμε και τα διαφημιστικά μας και όλα τα σχετικά.
2: Ωραία, για το πράσινο ακροτήριο Μπουπτίστα, ο 56χρονος προπονητής με τον Βοζίνια κάτω από τα δοκάρια, Πίνα Λόπες Μπόργες, Πάολο Λενίνι, Μέντες Ντουάρτε, Μοντέιρο, Σεμέδο και Λιβραμέντο. Από την άλλη μεριά, ο Γιώργος Δόνης, ο Έλληνας τεχνικός των Σαουδαράβων, ξεκινάει με τον Οβαΐς κάτω από τα δοκάρια, Αμπτουλαχμίτ, Αλαμρί, ο Ταμπακτή, ο Μπουσάλ, ο Μάντας, ο Αλντουσαρί, ο Αέλ Καϊμπαρί, ο Αλνταουσαρί, ο Κάνο και ο Αλ Μπουραϊκάν. Αυτή είναι η ένδεκα και του Γιώργου Δόνη. Ένα παιχνίδι, επαναλαμβάνω, που περιμένουμε με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, γιατί ενδεχομένως όποια ομάδα κερδίσει θα μπορέσει να περάσει στην επόμενη φάση στα νοκάουτ στους 32 του παγκοσμίου κυπέλου.
0: Ωραία μας τα είπες. Ωραία, καλός ο Γιάννης, έτσι.
1: Περιμέναμε τις συνδέσεις εδώ και μια ώρα.
2: Αφού απ' έξω είμαι.
0: Ακούτε την ενημερωτική εκπομπή, βραδινή Παλαδόνη. Λοιπόν, το μικρόφωνο στο Μουντιάλ όμως.
1: Γεια σου, Γιάννη. Γεια σας, Γιάννηδες.
0: Γεια σας σε όλους. Γεια σας.
1: Καλό ξημέρωμα.
0: Και ο Άκης ο Δημάκος είναι έτοιμοι. Πάμε να ακούσουμε, αν προλάβουμε, τραγούδι και το διαφημιστικό και αμέσως μετά ο λόγος
1: στους
0: συναδέλφους.

0: Era Sport 101,8.
1: Είσαι ιδιώτης, επιχείρηση, δημόσιος φορέας, ηλεκτρομοτίβο. Τα πάντα για την ηλεκτροκίνηση. Ηλεκτρομοτίβο. Σε πηγαίνει στο μέλλον.
2: Ηλεκτρομοτίβο.
3: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ERT Echo μεγάλωσε. Τέσσερα νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ERT Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
4: Ακούτε Era Sport.

0: Πολύ πολύ καλημέρα σας.
1: Καλημέρα. Είμαστε στην Ερασπόρ, είναι 3 ακριβώς, όπου να θα ξεκινήσουν οι δύο αγώνες που έχουμε live από τη συχνότητα της Ερασπόρ. Η Ερασπόρ που 24ωρο καλύπτει τα πάντα για το Μουντιάλ, Ισπανία Ουρουγουάη, σε μετάδοση του Γιάννη Σαντουρινέου και πράσινο ακροτήρι με τη Σαουδική Αραβία, σε μετάδοση του Γιάννη Παπαγεωργίου. Η Δημήτρη Γιαχανατζή και Σιμακό είναι πίσω από τα μικρόφωνα.
0: Και Γιώργο Σκέβη στη ρύθμιση των ήχων.
1: Θα είμαστε στην τροφιά σα περίπου μέχρι τι 6.
0: Είσαι πολυβόλο σήμερα, έτσι.
1: Πολυβόλο, γιατί το θέμα είναι να πιάσουμε και το ξεκίνημα
0: του τεχνικού.
1: Βλέπουμε το δόν εδώ πέρα που δίνουν ένα αναμνηστικό. Ο Έλληνα τεχνικό, ο οποίο. Ουσιαστικά εκπροσωπεί τη χώρα μας στο παγκόσμιο κύπελλο, έτσι.
0: Έτσι ακριβώς. Η ισοπαλία την πρώτη αγωνιστική για την ομάδα της Σαουδικής Αραβίας κόντρα στην Ουρουγουάη 1-1. Στη δεύτερη αγωνιστική ήρθε αυτή η βαριά ήττα από την Ισπανία με 4-0. Σήμερα.
1: Καλά, βαριά ήττα τώρα για τη Σαουδική Αραβία από την Ισπανία τα 4-1 δεν είναι τόσο βαριά ήττα. Σκέψουν να έχει φάει. 4-0. 4-0. Σκέψουν να έχει φάει.
0: 8.
1: 7-8.
0: Εντάξει, εκεί θα μιλάγαμε για συντριβή.
1: Εντάξει. Δηλαδή. Σε παγκόσμιο κύπελλο τώρα βάλε και τη δική μας ομάδα.
0: Ναι.
1: 4-0 από την Ισπανία θα κλαίγαμε.
0: 4-0 από την Ισπανία θα μας θύμιζε άλλα 4-0. Αλλά σήμερα βρήκα μια ομάδα, θα μου πεις υπάρχουν και άλλες.